0: Ακούς FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Άγι.
5: Καλημέρα.
6: Το μάθα από Στουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Σ' αγκάλιασα, με πόνεσε, σε πίστεψα, με διέγραψε. Στο λάθος λες, βαραίνει την καρδιά μου. Σε μένα, έλα πες τα σε μένα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Ολυμπιακός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
7: Φιλαλής.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
8: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
8: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
9: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
10: Και τώρα θα μάθουμε.
11: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
12: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
13: ας το διάολο, πρωί.
14: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
15: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
16: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
17: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
18: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
10: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
19: Γιατί όχι, κύριε Φτιά.
20: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
21: Σιγά τα αίματα, καλέ.
22: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
23: Πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
24: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε

Δημοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητή 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομοτική θα αναμένουμε αρχικά αίθριο καιρό, αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, ξέφυγε λίγο και το χαλάκι του καιρού. Μπήκαμε λίγο στο τέλος με Jump in my car, όπως λέγεται το τραγούδι.

μόλις έφτασε και το πρωινό μας καφεδάκι για να ανοίξει το μάτι. Καλημέρα και στα παιδιά τα οποία εργάζονται αυτή την ώρα στα delivery. Στη δύσκολη αυτή εργασία, η οποία άμα πιάσουμε και τις αμοιβές που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, άστα να πάνε και κάτω από τις συνθήκες δουλεύουν. Κρύα, ζέστες, βροχές, καύσονες, άστα να πάνε. Καλή υπομονή. Γεια σου Βασιλάκη μου, καλημέρα και σε σένα, καλό πρωινό. Ο Γιάννης, χρόνια πολλά μου λέει, για χθες έχει λυσάξει πρώην υποψήφια της Νίκης, λέει, η δικηγόρος της Καριστιανού να πάρει καρέκλα και έχουν ευτελίσει τη δολοφονία των Ντεμπών. Έχουν γίνει ρεζίλη και αυτές και τα υπόλοιπα σούργελα. Εγώ άμα τα λέω, μου ρίχνουν μπινελίκι. Δηλαδή βλέπω όλη αυτή την κατάσταση και πραγματικά νιώθω ένα πράγμα, ο θάνατος η ζωή μου. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου αρέσει όλο αυτό. Τέλος πάντων, καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 17 βαθμούς Κελσίου. Καλή και ευλογημένη μέρα σε όλους, λέει, και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Πασχάλη μου, καλημέρα. Καλό πρωινό να έχουμε με υγεία. Σήμερα γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Επίσης είναι η μέρα, μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Πώς να το γιορτάσω αυτό τώρα, αν πες μου που δεν έχω ιδέα από bitcoin και πώς τα λένε όλα αυτά τα ψιψιψίνια με τα κοκοψόψαρα και να αγοράσω και πίτσα μάλιστα. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 334 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Σαν σήμερα το 1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Army Mage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Σαν σήμερα το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 μέρες αργότερα. Σαν σήμερα το 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη

Ούτε Νικηφόρου Μανδηλερά, συνήγορο υπεράσπιση στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος. Σαν σήμερα το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδοπούλου. Σαν σήμερα το 1992, ας λογικευτούμε, υπάρχουν και ένα συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Είναι μια δήλωση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στο ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Έντονη αντίδραση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Και τέλος, αν σήμερα το 2016 υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποίησης αλλά και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, τον οποίο καταψηφίζει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1859 έρχεται στη ζωή ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου με ήρωα τον detective Sherlock Holmes. Σαν σήμερα το 1888 έρχεται στη ζωή ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του Στίβου, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912, κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και δέκαθλο. Ενώ σαν σήμερα το 1924 έρχεται στη ζωή ο Σαρλ Αζναβούρ, αμερικανικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής, ο οποίος υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια πήχηση και αποδοχή. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι, οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1825 φεύγει από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της ελληνικής επαναστάσεως. Σαν σήμερα το 1850 φεύγει από τη ζωή ο αγωνιστής του 21 και πολιτικός Λυκούργος Λογοθέτης. Ενώ σαν σήμερα το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός συγγραφέας Φιλιπ Ροθ, γνωστότερος για τα έργα του Αμερικανικού Ιδύλιο, παντρεύτηκε έναν κομμουνιστή και ανθρώπινη κοιλίδα.

Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 22 του Μάη ανά τα προηγούμενα έτη. Για να θυμόμαστε κάποια πράγματα και την ψευτο αριστερά και το Μητσοτακέικο, όλα πρέπει να τα θυμόμαστε. Για να ξέρουμε ποιοι μας κυβερνούν και ποιοι θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν για να μας ξανασώσουν.

Καλημέρα στο φίλο τον Ονειχοδρόμιο. Πολλά χρόνια πίσω, λέει, κάποιος αγόρασε δύο πίτσες και πλήρωσε 1000 bitcoin. Α, γι' αυτό είναι σήμερα παγκόσμια ημέρα bitcoin. Με 1000 bitcoin, σήμερα 1000 bitcoin πόσο είναι? Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν για αυτά τα έρμεα σήμερα και να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, αναδρομικά ποιοι παίρνουν 2.500 ευρώ λόγω επιπλέον ενσύμων εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Με προβλήματα επανεξετάζονται χιλιάδες κλήσεις από τις κάμερες. Τα βασικά σφάλματα. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα Νέα. Διαρροές έκπληξη. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προβλέπει. Εκτός Κορυδάλλου, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη. Πολιτικό παρασκήνιο, πως οι ελληνικές εκλογές λυτρώνουν τον Αντώνιο Κώστα. Νέα Δημοκρατία, τρεις απώλειες στην ψηφοφορία της προανακριτικής. Κάνε στο χέρι του Θεού, έγινε ντοκιμαντέρ. Τουρκία, βολικός αντίπαλος, ο νέος αρχηγός της αντιπολίτευσης. Αρχαιολογικό μουσείο, ιστορίες για πρίγκιπες και πολεμιστές. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, η τιμή ακινήτων σε 120 περιοχές, πίνακες με τις εμπορικές αξίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις. Προβλέψεις Κομισιόν, διπλάσια ανάπτυξη στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέο κόμμα ελπίδα από την Μαρία Καριστιανού, έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δήμαρχους και περιφερειάρχες. Διαθέτει 50.000 χώρους για 4 εκατομμύρια πολίτες. Η Φιλανδία εξάγει την τεχνογνωσία για τα πολεμικά καταφύγια. Μπαρτζόκας, μπορούμε να κερδίσουμε την Ευρωλίγα. Προστασία και ανάδειξη του Μιστρά Μητσοτάκης. Ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Συγχαίρω τη Μενδώνη, αυτός είναι ο 300ος χώρος που παραδίδουμε από το 2019. Εφημερίδα Καθημερινή, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Ελπίδα για τη δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα της Καριστιανού. Η πρόταση για οικονομική εκμετάλλευση στο Βόρειο Αιγαίο την περιλαμβάνει και ποιες περιοχές αφορά. 17 Νοέμβρη αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά. Εγκρίθηκε το μεταπτυχιακό με το Κολούμπια από τη σύγκλιτο του Παντίου. Παραμένει αγκάθι το μεταναστευτικό παρά τη μείωση στη Βρετανία. Διέξοδο μέσω Κούβας αναζητεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, νέα εργοδοτικά εγκλήματα χθες, 6 εργαζόμενοι μέσα σε 6 ημέρες. Σκάνδαλο, ο ΠΚΠ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψη των ευθυνών της κυβέρνησης και της απείλας που γεννά το σύστημα του κέρδους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κλιμακώνουν τα βρώμικα σχέδια για τις απειλές κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, επιβράδυνση και πληθωρισμός μεγαλώνουν τις ανησυχίες αλλά και τις αντιθέσεις. Η υπεραλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία ανεβαίνει ένταση στη Βαλτική με ντρόνους από όλες τις κατευθύνσεις. Μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ 2026 σε πολλές γειτονιές της Αττικής το Σαββατοκύριακο. Σωματεία Λάρκο και Ρετσινάδων δασεργατών Ευβοίας, κάλεσμα ξεσηκωμού στη Βόρεια Εύβοια και στα Λάρκο χώρια. Εφημερίδα Κόντρα, παρέμβαση Πιερακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Σε τελική ευθεία οι προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τον Ιούνιο σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το ΜΙΔΑ. Συναγερμός για έμπολα, αύξηση κρουσμάτων και θανάτων, διακοπές πτήσεων, αναβολές διεθνών διασκέψεων. Κομισιόν, ηχηρό καμπανάκι για νέο κύμα ακρίβειας και αρνητική ανάπτυξη. Τι προβλέπει, βαθιά στο μέσα στην αυτοδιοίκηση, επιφέρει ο νέος κώδικας που τέθηκε σε διαβούλευση. Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, τα βασικά σημεία της νέας ειρηνευτικής πρότασης. Εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί εξεταστική επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Κερατσίνη, έλλειψη μέτρων πυρασφάλεια σε σχολεία. Ανακαφέτσι αντίο σε εκείνη που οραματίστηκε θεσμούς, εκθέσεις και το εθνικό μετσόβιο σύστημα. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμου σε τούνελ συσκότησης, η έρευνα για τα τρένα. Μαρία Καριστιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί. Παγκόσμιο στόλο αλληλεγγύης, ελεύθεροι αλλά τραυματίες. Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, αποφυλάκηση με το 5ο αίτημα. Ευρωλίγα, η ώρα των αποδείξεων. Εφημερίδα Δημοκρατία, πρόκληση. Αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Σάββας Καλεντερίδης, απαράδεκτη η σιωπή της Γκίλφοιλ για την ποντιακή γενοκτονία. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Νέο σκάνδαλο, εταιρεία γαλάζιων γόνων ολίγων μηνών με κεφάλαιο 5.000 ευρώ ανέλαβε συνέδριο έναντι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Νέα διάταξη, 6 νέες κατηγορίες εργαζομένων που μπαίνουν στα βάρια και ανθυγιεινά. Λευτέρης Καμπουρίδης, η μεγάλη μπλόφα της Τουρκίας με τον γεωφορούμενο νόμο της γαλάζιας πατρίδας. εφημερίδα απογευματινή. Και ξαφνικά Ελεύθερος ο Γιωτόπουλος, ο αρχηγός του 17 Νοέμβρη, είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες. Σαρωτική επιχείρηση από 200 πάνωπλους αστυνομικούς. Μάχη με την Καμόρα της Κρήτης. Τρεις οικογένειες με βαριά εγκληματική δράση σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο. Εναλλακτική ψήφος, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή. EuroLeague Final Four, πρώτο βήμα για το τέταρτο του θρύλου. Άγιε Ανάργυρη οργή για τον επίοργο αναισθησιολόγο, ο οποίος ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ. Παρουσία Μενδώνη, Γένεια Μητσοτάκη στο παλάτι των Δεσποτών στο Μιστρά. Το χάος στην αντιπολίτευση μόλις άρχισε, το κόμμα της Κάρη. Εφημερίδα One Voice, κατασκευαστικός κλάδος. Η ακρίβεια Μητσοτάκη γονατίζει και τους μεγάλους. Κινδύνευουν να βρεθούν στον αέρα τα μεγάλα δημόσια έργα. Η Μαρία Καριστιανού ξεκίνησε το Περιστέρι, άνοιξε τα φτερά του. City Group, η Μέτλεν επιστρέφει δυναμικά στην κερδοφορία. Μαύρη λίστα, ποιον ιδιώτη καλύπτεται κύριοι. Τραγωδία, 7 νεκροί σε εργατικά δυστυχήματα μέσα σε μία εβδομάδα. Άρθρο, όταν σχεδιάζει και διεκδικεί αυτοδιοίκηση, κάνει έργο για τους πολίτες. Εφημερίδα Μανιφέστο, για πάντα θρύλος στο κυνήγι της τέταρτης κούπας ο Ολυμπιακός. Νίκος Ανδρουλάκης, σοβαρότης 0 από το φανφαρολόγο της Χαριλάου Τρικούπη. Σοφία Βούλτεψη, τα εθνικά θέματα και η όψιμη τουρκοφάγη της αντιπολίτευσης. Καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα. Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια. Ο οικονομικός εισαγγελέας ακούει. Έμπλεος λαϊκισμού, η ελπίδα της Καριστιανού. Αντί και τρισαλή συνάντηση των απολυτήκων. Αντιεμβολιαστή, αντισυστημική, αντισυμβατική. Νεοαγανακτισμένη. Συνωμοσιολόγοι, ψεκασμένοι και στο βάθος οι φίλοι του Πούτιν. Δικαστές και εισαγγελείς επικροτούν την άρση ασυλίας της Κωνσταντοπούλου. Εφημερίδα Political, πολλαπλό μήνυμα Μητσοτάκη. Θα στηρίξουμε κι άλλο την ελληνική κοινωνία. Το δίλημα για σταθερό τιμόνι στις φουρτούνες και η δέσμευση για το αύριο της χώρας. Πρωτοβουλία Πιερακάκη, ζυμώσει στο Eurogroup για ευρωπαϊκή λύση στη στεγαστική και ενεργειακή κρίση. Η Political στο πρώτο Athens Defense Summit. Το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο. Κακά μαντάτε, οι διεθνείς πιέσεις περνούν στα ελληνικά ράφια, στενάζουν τα νοικοκυριά. Ύπουλο σχέδιο Ερντογάν πουλάει το ΝΑΤΟ αγωγό καυσίμων και θέτει εκτός χάρτη την Ελλάδα. Όχι σε προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές διαρροές και βαρομετρικό χαμηλό στη Βουλή. Σήμερα η μητέρα των μαχών για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Εφημερίδα Εστία, η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε στην απόσυρση των Patriot. Σάλλος από την απόφαση Στάρμερ για άρση κυρώσεων στη Ρωσία. Αξίζει να διαβάσετε, σε προσχέδιο συμφωνίας έφτασαν Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα Καριστιανού. Πρέσβης της Ελλάδος στην Ευρώπη, ο Κωνσταντίνος Παρθένης. Η Ελλάς δομεί επισφαλή οικονομία τουριστικής μονοκαλλιέργειας πριν οργανώσει κυριαρχία. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Κομισιόν, κούρεμα στόχων και προσδοκιών για Ελλάδα, Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο book building στην ιστορία, θετικές συνέπειες για το χρηματιστήριο, πολλαπλά κέρδη από την ΑΜΕ και της ΔΕΗ. Έναρξη διαδικασίας για την ΑΜΕ και το ΑΔΜΙΕ ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, όχημα για το στρατηγικό σχέδιο 2030 της ΔΕΗ. Επιδείνωση στο γεωπολιτικό σκηνικό, σκληραίνει τη στάση του το Ιράν, Ρωσία και Κίνα παίρνουν θέση υπέρ της Κούβας, έντονη μεταβλητότητα σε διεθνείς αγορές. Credia Bank, εξαγορά της Ευρώπης Holdings και στρατηγική συμφωνία. Αλέξανδρος Σάρη Γεωργίου, άρση φορολογικών αντικινήτρων στις ασφαλιστικές. Μέτλεν, ανάπτυξη με μεσοπρόθεσμο στόχο τα 2 δισεκατομμύρια EBITDA. Η ΟΒΕ αισθητά υψηλότερο το ενεργειακό κόστος για την ελληνική βιομηχανία. Φυσικές καταστροφές, 800 εκατομμύρια ευρώ για έργα και αποκατάσταση ζημιών.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, η ώρα είναι 6:34 πρώτα λεπτά. Και είναι Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 22 του Μάη του 2026. Διάβαζα το πρωί στο Σαν Σήμερα και κράτησα δύο ημερομηνίες. 22 Πέμπτου του 1992. Τότε που ο προδότης Μητσοτάκης, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, έλεγε, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτή ήταν η ξεφτυλισμένη δήλωση του μπαμπά του σημερινού πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασιλείου. Η αντίδραση του Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν τότε αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν έντονη και είχε πει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση. Στην ίδια ρότα βρίσκεται και ο σημερινός πρωθυπουργός. Είχαμε ακούσει δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία είχε πει ξεδιάντροπα και εντελώς προδοτικά ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο γιατί τα παράλια της βρέχονται από το Αιγαίο. Και τι θέλετε να κάνουμε, για πείτε μας, να τους δώσουμε το μισό Αιγαίο, να τους δώσουμε τα νησιά μας, τι να κάνουμε για να είναι ευχαριστημένη η γείτονα χώρα? Να τους πούμε πάρτε τα όλα σας, τα χαρίζουμε κομμάτια να γίνει? Κάτι τέτοια ξεφτιλίκια κάνουνε και έχει πάρει φόρα ο άλλος από απέναντι, ο Ερντογάν, και αρχίζει για περιγαλάζιες πατρίδες, αρχίζει θα έρθουμε νύχτα, κάνουνε, ακούμε όλη την ώρα απειλές, ακούμε και βλέπουμε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας, βλέπουμε τα τουρκικά σκάφη να παρεμποδίζουν ελληνικά αλλιευτικά να ψαρέψουν σε ελληνικό έδαφος και όχι σε γκρίζα ζώνη, όπως κάποιοι θέλουν να λένε. Όταν βλέπουμε ότι έχουμε την πιο επικίνδυνη για τους Έλληνες κυβέρνηση εδώ πέρα στην χώρα, και όταν η κυβέρνηση η δική μας, αντί να προστατεύσει τα ελληνικά σύνορα, λέει, κάνει τέτοιες δηλώσεις ότι εντάξει μωρέ και η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, τι περιμένετε? Γι' αυτό λέω, ας ελέγχουμε κάπου τα νησιά μας, μην ξεφυτρώσει, ή τις βραχονισίδες, μην ξεφυτρώσει καμιά τουρκική σημαία από το πουθενά. Γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά, με αυτούς που έχουμε μπλέξει πραγματικά είναι να ανησυχείς. Θα ξυπνήσουμε κάνα πρωί και θα δούμε πάνω στην Ακρόπολη να κυματίζει καμιά τουρκική σημαία και θα πούμε ότι εντάξει δεν έγινε και τίποτα μωρέ. Εδώ οι άλλοι ανεβάσανε στα μετέωρα τη σημαία της Παλαιστίνης. Τι να λέμε τώρα, δηλαδή πράγματα τα οποία είναι τραγικά για τη χώρα μας. Τους έχω ικανούς να πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο και στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως. Αλλά βέβαια για να πάνε εκεί πέρα τώρα αυτοί πρέπει να πληρώσουν και 30 ευρώ εισιτήριο, είναι πρόβλημα αυτό. Εκεί έχουμε καταντήσει. Για να πας να δεις την ιστορία σου, να πρέπει να πληρώσεις 30 ευρώ εισιτήριο, ξεφτιλίκια πράγματα. Βάλτε το στους τουρίστες να το βάλετε 30 ευρώ, δεν αντιλέγω. Να έρθουν να μάθουν και 5 πράγματα, αλλά στον Έλληνα θέλει να πάρει την οικογένειά του, να πάρει το παιδάκι του, να πάει εκεί πέρα να δει το μέγιστο μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς το οποίο έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Δεν ξέρω, εγώ κάθε φορά που πηγαίνω ρε παιδιά με πιάνει δέος, αλήθεια το λέω. Δηλαδή στέκομαι όσες φορές και αν έχω πάει εκεί στον Παρθενώνα και πραγματικά κάθε φορά που πηγαίνω Αθήνα πηγαίνω γιατί μου αρέσει. Λέω κοίτα να δεις τι δημιουργούσαμε κάποτε ρε παιδιά, τι φτιάχναμε κάποτε. Παρθενώνες, το μαντίο των Δελφών, το Δίον εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε τώρα για... Και τώρα τις Μυκήνες, και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάτι κοτέτσια χτίζουμε και κάτι άθλια κτίρια. Αλλά για να πας να δεις την ιστορία σου, σου ζητάνε 30 ευρωπουλάκια, κατάλαβες? Και αν εσύ έχεις δύο παιδάκια και τη γυναίκα σου, θες 120 ευρώ για να πας να δεις τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη.
Ωραία πράγματα. Φανταστικά. Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρεύονταν κάποιοι. Μια χώρα κατεστραμμένη, μια χώρα που να μην γνωρίζει την ιστορία της. Γιατί μέσα από την ιστορία μαθαίνουμε. Και άμα δεν γνωρίζεις την ιστορία σου, είσαι καταδικασμένος να την ξαναζήσεις. Και δυστυχώς τα νέα παιδιά δεν γνωρίζουν την. Και εμείς δεν τη γνωρίζουμε. Κακά τα ψέματα, ας μην λέω μόνο για τα νέα παιδιά. Αλλά άντε εμείς τουλάχιστον μάθαμε και πέντε πράγματα, γιατί τότε οι καθηγητάδες και οι δασκάλοι θέλανε να μας μάθουν και το προσπαθούσαν, το βλέπανε έτσι λίγο και πατριωτικά, ρε παιδί μου, και λένε ότι όχι, εγώ θα τα μάθω τα παιδιά. Τώρα σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν σου λέει ο καθηγητής ή ο δάσκαλος, μάθει, δεν μάθει το παιδί, να. Δεν με νοιάζει κιόλας, σιγά. Εγώ θα πάρω τα 800-900 ευρώ που είναι να πάω κάπου, τόσα δεν παίρνουν και αυτοί οι δύσμοι. Με τι όρεξη να πάει ο καθηγητής να κάνει μάθημα. Σου λέει σιγά τώρα για τα λεφτά που παίρνω. Σκά σύλλα μου αν μάθουν ή δεν μάθουν. Ας πάνε στα φροντιστήρια στην τελική. Και είμαστε πρώτοι στην παραπαιδεία στην Ελλάδα. Αναγκάζονται οι γονείς να πληρώνουν χρήματα στα φροντιστήρια για να μάθουν τα παιδιά τους αυτά τα οποία θα έπρεπε να μαθαίνουν από τα σχολεία. Φανταστικά πράγματα. Και άμα θες να δώσεις για πανελλήνιες, εκεί να δεις. Αλλά έχω και άλλη μια ημερομηνία του σαν σήμερα. Στις 22 Πέμπτου του 2016, πριν ακριβώς από 10 χρόνια. Υπερψηφίστηκε επί της αρχής από τους 153 βουλευτάδες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εκείνο το πολυνομοσχέδιο, το οποίο μας το φορέσανε κανονικότατα και το οποίο περιλάμβανε φόρους 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ. Τότε ιδρύσαμε και το υπερταμείο της αποκρατικοποίησης, τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης. Μιλάμε τώρα για όλα αυτά με την αριστερά, έτσι. Η αριστερά έφερε φόρους 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ γιατί τους το ζήτησε η Κομισιόν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, οι οποίοι γίνανε ξανά 1000 κομμάτια και ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο έτσι όπως πάει δεν θα υπάρχει, θέλουν να μας ξαναφέρουν τον αρχηγό τους. Να δείτε ότι κάτι θα υπάρχει για ξεπούλημα. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς. Μας ξαναφέρουν τον αρχηγό τους, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος θέλει να αναλάβει τα ηνία της χώρας για να μας ξανασώσει από το Μητσοτάκι. Πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλον, πραγματικά. Δηλαδή αυτά που ζήσαμε με την ψευτοαριστερά είναι πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Εν τω μεταξύ, όταν τον βλέπω να βγαίνει και να κάνει βίντεο ο Τσίπρας και να μιλάει για τα φαν, το έλεγα και χθες, το έλεγα προχθές, και να μιλάει για τα φαν που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και που δρούν ανεξέλεγκτα τη στιγμή που ο ίδιος τα έχει φέρει τα φαν, ο ίδιος έχει ψηφίσει τον νόμο των φαν να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Τι να πω τώρα. Και ήρθε μετά η Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, όλα αυτά δεν μπορούσε να τα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Θα τους είχε πάρει και τους είχε σηκώσει. Αλλά τα ψήφισε ο Τσίπρας. Δεν ξέρω αν είχε καμία έτσι τίποτα σούξου μούξου μανταλάκια με τη Νέα Δημοκρατία και του είπαν ότι ξέρεις τι, όλη αυτή η συστημική εμείς θα σ' ανεβάσουμε, ρε παιδί μου, γίνε πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Παίρνα αυτά που δεν μπορούμε να περάσουμε εμείς, μη και γίνει κανένα πόλεμος εδώ πέρα στην Ελλάδα και αρχίζουμε να αλληλοσφαζόμαστε δεξιά-αριστερή. Γιατί αλλιώς είναι να το περάσεις εσύ κάτω από το φάσμα της αριστεράς, κάτω από το πέπλο της αριστεράς. Και μετά φύγε, ρε παιδί μου. Ειλικρινά, εγώ έτσι το βλέπω. Γιατί άμα το δείτε, ο Τσίπρας ανέβηκε σε χρόνο ντετέ από εκεί που ήταν 1,3% ξαφνικά να πιάσει το 33% πόσο είχε πιάσει και βγήκε, έγινε κυβέρνηση. Για να γίνει αυτό το πράγμα από τη μια στιγμή στην άλλη ήταν δηλαδή αδιανόητο. Και όμως παρόλα αυτά του επέτρεψαν, εγώ πιστεύω, να γίνει πρωθυπουργός, του επέτρεψαν να γίνει κυβέρνηση για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσαν να κάνουν οι υπόλοιποι. Τα έκανε, έφυγε. Ο πάνσοφος ελληνικός λαός ξανάφερε την οικογένεια Μητσοτάκη στο προσκήνιο. Μας κυβερνάνε εδώ και 7-7,5 χρόνια η αγία οικογένεια αυτή. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Αλλά το έχω πει πολλές φορές, είμαστε κοιμισμένοι σαν λαός. Δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά. Κοιτάζουμε μόνο τη βόλεψή μας και τίποτα παραπάνω. Και παρόλα αυτά θέλουμε να αλλάξει το πράγμα. Βλέπω ας πούμε και τους αγρότες τώρα που είναι σε τεντωμένο σκηνή, που λένε θα βγουν έξω στους δρόμους ακόμη και το καλοκαίρι για να διαμαρτυρηθούν άμα δεν πάρουν τα λεφτά τους. Φίλοι μου αγρότες, να σας κάνω μια ερώτηση. Καλά όλα αυτά που λέτε, ποιον ψηφίσατε? Στις εκλογές αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών ποιον ψήφισε? Το Μητσοτάκι δεν ψήφισε, τη Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε. Γιατί?
Γιατί νομίζατε ότι θα σας δώσουν και εσάς κανένα φράγκο. Άρε κορόιδα. Άρε κορόιδα. Έτσι νομίζετε ότι είναι έτσι. Δεν είναι. Θα φάνε και τα δικά σας τα φράγκα, θα σας γονατίσουν, θα σας διαλύσουν, δεν θα δώσουν και λογαριασμό σε κανέναν και καθίστε εσείς να βγαίνετε στους δρόμους, να διεκδικείτε τάχα μου δίθεν και μόλις σας πετάξουν μερικά ψίχουλα, σηκώνεστε να φεύγετε. Και να ταλαιπωρείτε και τζάμπα τον κόσμο. Για να λέμε την αλήθεια τώρα, εντάξει. Γιατί και το χειμώνα έτσι έγινε. Ταλαιπωρήσατε όλο τον κόσμο, όλος ο κόσμος ήταν μαζί σας. Κάναμε 7 ώρες να μπούμε μέσα στην Αθήνα από τη Θήβα και παρόλα αυτά όμως λέγαμε δεν πειράζει ρε παιδί μου, στο πλευρό των αγροτών, γιατί έτσι πρέπει, γιατί είναι δίκαιος ο αγώνας τους και δεν αντιλέγω, δίκαιος είναι ο αγώνας σας. Αλλά το ότι σηκώνεστε και φεύγετε μόλις σας πετάξουν μερικά ψίχουλα και μετά λέτε να ξαναβγούμε, να ξαναβγείτε ωραία, αλλά... Πάντε κλείστε το Μαξίμου, πάντε κλείστε τη Βουλή, πάντε κλείστε, ξέρω εγώ, γιατί να ταλαιπωρήσετε τον κόσμο. Και αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, τι θα ψηφίζατε? Θα ψηφίζατε αυτούς οι οποίοι θέλουν να σας στηρίξουν ή θα ψηφίσετε πάλι αυτούς τους οποίους ψηφίζατε τόσα χρόνια? Γιατί άκουγα στα μπλόκα κάποιους αγρότες που λέγανε άμα δεν φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία εγώ δεν ξαναψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Γιατί ρε μεγάλη, άμα φύγει ο Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία θα πας να την ξαναψηφίσεις? Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι τι είναι? Μόνο ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα σε αυτό το κόμμα? Δεν βλέπετε τι γίνεται? Τα τελευταία 7 χρόνια όλοι έχουν υπερπλουτίσει. Και μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάμε για κάτι ψιλοχιλιάδες. Και τι παίρνουν, δηλαδή στην τελική τι παίρνουν? 5.500-6.000 ευρώ παίρνουν το μήνα. Και ξαφνικά βλέπεις τρελά χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και λες, καλά ρε παιδί, δεν τρώει αυτός, δεν συντηρείται. Τι γίνεται, πώς τα μαζεύει τόσα λεφτά? Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αποταμίευση 10 ευρώ. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα. Να μην έχεις 5 φράγκα στην άκρη και αυτοί να πλουτίζουν. Και να σου λένε, δεν έχουμε δημοσιονομικά περιθώρια, δεν μπορούμε να σου δώσουμε αύξηση. Και ο Μητσοτάκης τάζει αυξήσεις, των οπισθίων οι αυξήσεις είναι αυτές οι οποίες τάζει. Του τύπου πάρε 30 ευρώ αύξηση στο βασικό μισθό. Φανταστικά πράγματα. Και χειροκροτάνε οι άλλοι. Α, ο Μητσοτάκης έδωσε αύξηση στο βασικό μισθό. Το κόστος της ζωής έχει εκτοξευθεί πάνω από 200%. Υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν ανατιμήσει πάνω από 200%. Η βενζίνη, υπάρχει ένα ακραίο σενάριο. Η βενζίνη να φτάσει στα 3 ευρώ το λίτρο. 3 ευρώ το λίτρο, το διανοείστε αυτό το πράγμα? Θα έχουμε τα αυτοκίνητα στις πιλωτές και τώρα που καλοκαιριάζει θα κατεβαίνουμε μια Κυριακή ίσα ίσα να τα πλύνουμε και να τα βάλουμε λίγο μπρος να μην χαλάσει η μπαταρία. Άμα φτάσει στα 3 ευρώ η βενζίνη, και βέβαια εννοείται ότι θα συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Θα δείτε και το σούπερ μάρκετ να ανεβαίνει έτσι περισσότερο, τα είδη πρώτης ανάγκης και αυτά να ανεβαίνουν και φυσικά οι φόροι να μην μειώνονται. Τη στιγμή που μας λέει η κυβέρνηση ότι έχει μειώσει τάχα μου δίθεν 80 κάτι φόρους, ποιους φόρους έχει μειώσει? Πληρώνουμε 80 κάτι φόρους και τους μείωσε ποιου? Τους φόρους οι οποίοι πλήρωναν οι πλούσιοι, αυτούς μειώσατε? Γιατί ο φτωχός συνεχίζεται να τον απαυτώνεται κανονικά. Συνεχίζει να δουλεύει ο άλλος, να πούμε 13 ώρες την ημέρα, και δεν μπορεί να πληρώσει το σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, δυσκολεύεται να πληρώσει το ενίκιο. Ποιους φόρους ακριβώς έχετε μειώσει? Ψάχνω να βρω πραγματικά που είναι και 80 κάτι φόροι τάχα μου δίθεν. Μπορεί να μειώσετε τους φόρους για τους πλουσίους. Ο πλούσιος κάνει ζωή χαρισάμενη στην Ελλάδα, δεν τον ενδιαφέρει. Γιατί όλα γι' αυτόν γίνονται. Ειδικά άμα είσαι ολιγάρχης, εκεί πέρα μια χαρά ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. Άμα είσαι όμως μεροκαματιάρης, και το αστείο ποιο είναι? Ότι είσαι μεροκαματιάρης, είσαι χαμηλός συνταξιούχος, αλλά λες εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία ή δεν βλέπω κάτι καλύτερο. Δηλαδή ψηφίζεις τους δήμιους σου και περιμένεις κάτι να αλλάξει μετά. Και το πρόβλημα είναι όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι απέχοντες, που αφήνουν τον τύπο των 700 ευρώ να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ο άλλος να μην κάνει τίποτα. Να λέει έλα μωρέ όλοι οι ίδιοι, έλα μωρέ γιατί να πάνε να σας πω κάτι. Άμα ήταν όλοι οι ίδιοι και άμα δεν άλλαζε τίποτα με τις εκλογές, θα εφαρμοζόταν κατά γράμμα ο νόμος. Και ο νόμος τι λέει? Μέχρι ένα χρόνο φυλάκιση προβλέπει για κάποιον ο οποίος δεν πάει να ψηφίσει. Γιατί δεν το εφαρμόζουν? Δεν τους συμφέρει. Δεν τους συμφέρει γιατί με την αποχή βγάζουν κυβερνήσεις. Σου λέει τα χάπατα δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Ούγκανα να πούμε θα πάνε εκεί πέρα, θα λένε ότι εντάξει μωρέ. Έχουν διασπείρει αυτό εδώ πέρα την παραφιλολογία. Με τις εκλογές δεν αλλάζει κάτι. Εσείς δεν πάτε να ψηφίσετε, οι δικοί τους όμως πηγαίνουν. Οι δικοί τους πηγαίνουν, ναι.
Στη Θράκη οι μουσουλμάνοι πήγανε και ψηφίσανε. Θυμάστε τις εκλογές. Ξάνθη και... πες το. Και Κομωτινή. Κανονίστε να κάνουμε πορείες όπως κάναμε για το Μακεδονικό, να κάνουμε και για τη Θράκη σε λίγο καιρό, έτσι όπως πάει. Οι δικοί τους πάνε και ψηφίζουν όμως. Και δώσανε 42% στο Μητσοτάκη με 50% αποχή. Φανταστικά. Εάν οι απέχοντες πήγαιναν να ψηφίσουν, ο Μητσοτάκης το 42% ούτε με το κι άλλοι. 21-22 και πολλοί θα του ήταν. Και θα έπρεπε να ψάχνουν να δει με ποιος θα συγκυβερνήσει, γιατί δεν θα μπορούσε να βγάλει κυβέρνηση. Αλλά ο Έλληνας όλα τα ξέρει, ρε παιδί μου. Είναι πάνσοφος αυτός ο λαός. Όλα τα ξέρει, όλα τα βλέπει. Και η κατάντια ξέρετε ποια είναι. Ότι ο σημερινός 70-80 αποφασίζει για την τύχη του, 18-20 που θα βγει τώρα στη ζωή. Ο 18-20, ο οποίος τα όνειρά του φτάνουν μέχρι του να του αγοράσει ο μπαμπάς και η μαμά το καινούριο iPhone. Μέχρι εκεί. Και ας μην έχω κάρτα στο κινητό, μας κάνω αναπάντητες. Και ας ψάχνω να βρω WiFi από τον γείτονα, αλλά θα έχω 1500 ευρώ κινητό. Αυτό τον ενδιαφέρει τον νέο. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω. Αλλά έτσι είναι, έτσι εκεί έχουν καταντήσει τα νέα παιδιά. Να μην έχουν όνειρα, να μην έχουν ιδανικά, να μην έχουν φιλοδοξίες, να μην κυνηγάνε τίποτα, να μην διεκδικούν, γιατί το θεωρούν ότι είναι μάταιο ό,τι και να διεκδικήσω. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει τη δύναμη την οποία έχουμε στα χέρια μας και δεν μιλάω μόνο για την ψήφο, μιλάω γενικά. Αν βγαίναμε όλοι μαζί έξω στους δρόμους, αλλά όχι να βγούμε μία ώρα και να σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε για φρέντο εσπρέσο μετά. Εξαιρετικός ο καφές που μου στείλανε, πάντως οφείλω να το ομολογήσω. Αλλά να βγούμε έξω στους δρόμους μέρα νύχτα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση. Τολμάμε να το κάνουμε? Όχι, γιατί μην χάσουμε τη βόλεψή μας τώρα. Όταν βγήκαν οι αγρότες στους δρόμους, δεν θα έπρεπε να ήμασταν όλοι εμείς εκεί πέρα? Όλοι, όλοι, πραγματικά όλοι. Σωματεία, φορείς, εργαζόμενοι. Πού ήταν τα σωματεία όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Τα σωματεία τα οποία γλύφουν διοικήσεις, πού ήταν? Πραγματικά να βγουν μαζί με τους αγρότες. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι δηλαδή είναι μια χαρά. Ο εμπορικός σύλλογος πού είναι, οι εμπορικοί συλλόγοι πού είναι πραγματικά? Να κλείσουν τα μαγαζιά, να κλείσει η αγορά. Μα θα χάσουμε χρήματα, γιατί τώρα κερδίζετε, τώρα θα χάσετε τα μαγαζιά σας όπως πάει. Θα χάσετε τα μαγαζιά σας. Παλεύετε να τα κρατήσετε με χίλια δυο ζόρια. Με φόρους, με φιπιάδες, με τέβε, κλέβε, πανάκριβα ενίκια, ρεύμα στο Θεό. Δουλεύετε τώρα δηλαδή εσείς τα μαγαζιά σας? Βγάζουν την απόδοση την οποία θα έπρεπε να βγάζουν για να μπορείτε να ζήσετε με αξιοπρέπεια ή να πάρετε γι' αυτό το κάτι παραπάνω? Στην τελική, άμα είναι να είσαι μαγαζάτορας και να δουλεύεις για 1000 ευρώ το μήνα, κλείστο το ρημάδι, πάνε γίνει υπάλληλος. Δηλαδή να μην τραβάς και το άγχος κάθε μήνα, πώς θα πληρώσω το ένα, πώς θα πληρώσω το άλλο, τι θα γίνει με τους υπαλλήλους μου. Άστο, κλείστο με τα καλύτερα, πάνε γίνει υπάλληλος. Πιο καλά θα είναι. Αλλά ούτε οι εμπορικοί σύλλογοι, τίποτα. Πραγματικά, δηλαδή η απάθεια των συλλόγων, των σωματείων και τα λοιπά είναι απίστευτη. Δηλαδή, συγγνώμη, τι περιμένετε για να διεκδικήσετε κάτι για τους εργαζομένους, τους οποίους τους ζητάτε την ψήφο τους και μετά τους γυρνάτε την πλάτη. Γίνεστε ένα με τις διοικήσεις. Τι να το κάνω το κολοσωματείο δηλαδή? Και όλα αυτά τα σωματεία τα οποία, αν δεν διεκδικείτε το δίκαιο των εργαζομένων, τι να το κάνω, ειλικρινά. Τα περισσότερα σωματεία εδώ πέρα στην Ελλάδα λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Τα περισσότερα, πραγματικά. Μισθή στα τάρταρα. Ακρίβεια στο Θεό. Κανείς δεν διεκδικεί τίποτα όμως. Και περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Πώς θα αλλάξουν, ρε παιδί? Πραγματικά, πώς θα αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση εάν δεν διεκδικήσουμε? Εάν δεν απαιτήσουμε στην τελική? Δεν γίνεται όλα να ανεβαίνουν εκεί, η κυβέρνηση να κοροϊδεύει με ψευτομισθούς και πάρε 30 ευρώ αύξηση. Και λέει ο Μητσοτάκης μέχρι το τέλος της θητείας θα το πάμε το μισθό στα 980-970, πόσο λέει ευρώ. Και πάντα μιλάνε με μεικτά νούμερα. Δεν μιλάνε με καθαρά ότι μέχρι την άνοιξη του 27 ο βασικός μισθός θα πάει στα 810 ευρώ. Αυτά θα είναι τα χρήματα. Θα πηγαίνεις να δουλεύεις για 810 ευρώ και θα πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης. Θα λέει δώσαμε αύξηση 20% στο βασικό μισθό. Λέγανε, ας πούμε, ότι το 2019, πότε ήταν όταν ανέλαβε, τέλος πάντων, ο βασικός μισθός, λέει, ήταν στα 600 ευρώ, 500 κάτι, πόσο ήταν. Ναι, βρε μπαγλαμά, ήταν τόσο, αλλά
Τι δυναμική είχε τότε ο βασικός μισθός και τι δυναμική έχει τώρα. Τώρα ένα χιλιάρικο να παίρνεις, πάλι δεν φτάνει. Πραγματικά δεν φτάνει. Όταν πληρώνεις ενίκιο 4 και 5 εκατοστάρικα, όταν θέλεις 3 εκατοστάρικα το μήνα σούπερ μάρκετ, όταν θέλεις 2 εκατοστάρικα ρεύμα, πού να σου βγει δηλαδή με 1000 ευρώ. Κάποτε έπαιρνε ο άλλος 1000 ευρώ και έλεγε ρε παιδί μου, α, εντάξει, παίρνω 1000 ευρώ, μια χαρά τη βγάζω μπέικα. Είμαι άρχοντας. Τώρα παίρνεις 1000 ευρώ και κάθεσαι και μετράς. Είσαι στις 15 του μήνα και κάθεσαι και μετράς φραγκοδίφραγκα να πάρεις ψωμί, να πάρεις γάλα, να πληρώσεις κάτι τέλος πάντων το οποίο χρειάζεσαι. Φανταστικά πράγματα. Όλα αυτά με Νέα Δημοκρατία. Άμα δεν αντιδράσουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ειλικρινά. Το λέω, το ξαναλέω και νύπτω τα σχήρας μου, γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και μπορεί να βγει κάποιος και να μου πει, εσύ ρε Ερμέ, τι κάνεις. Ο Ερμές τι κάνει. Έχω μία δύναμη που μου δίνει αυτό εδώ το μικρόφωνο. Αυτό κάνω. Και τουλάχιστον θα έχω τη... Και δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να ανοίξεις ένα μικρόφωνο και να πας κόντρα σε όλο αυτό το σύστημα το οποίο σε θέλει νεκρό. Σε θέλει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Νεκρό δεν σε θέλει. Και αυτό το λέω για να μην φοβάστε, γιατί κάποιοι φοβούνται να μην χάσουμε και αυτό το λίγο που μας έχει απομείνει. Δεν πρόκειται να το χάσετε αυτό, να είστε σίγουροι. Δεν θα το επιτρέψουν να το χάσετε αυτό, γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν θέλουν τον κόσμο νεκρό, θέλουν τον κόσμο να είναι διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας και κάθε φορά που θα αρχίζει να στραβώνει το πράγμα, τσουπ να δίνουν μια αντιβίωση. Και η αντιβίωση ποιο είναι? Πάρε ένα fuel pass, πάρε ένα ticket pass, πάρε ένα. Αυτό εδώ. Κλασικά πράγματα. Κλασική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν είναι να απολογηθούν για κάτι, εννοείται ότι δεν γνωρίζουν τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα. Λες και ο Μητσοτάκης δεν έλεγε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι θυμώνω με την ακρίβεια. Και τον ακούω και λέω, κάπου έχει μπερδευτεί ο τύπος. Μάλλον νομίζω ότι είναι αντιπολίτευση. Γιατί 7,5 χρόνια αυτούς κυβερνά. Αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει τον ρόλο του και κάπου έχει μπερδευτεί. Άμα φτάσαμε σε σημείο να θυμώνει και ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια, τότε τι να πω. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Άντε να σε δω ρε Μητσοτάκη, κάνε κάτι για την ακρίβεια. Μείωσε φόρους, πραγματικούς φόρους όμως, όχι τους φόρους των πλουσιών, τους φόρους που πληρώνει ο φτωχός να μειώσει. Μείωσε το ΦΠΑ στα καύσιμα, να πέσει η τιμή των καυσίμων από 2,10 που είναι τώρα, 2,15, να πάει στο 1,60, 1,40. Που πληρώνουμε φόρο πάνω στο φόρο για να κονομάνε οι ολιγάρχες, να κονομάει το κράτος. Γιατί το μόνο το οποίο παράγει αυτό το κράτος είναι φόροι. Είναι φόροι και περιμένουμε και τώρα το καλοκαίρι από τον τουρισμό για να ζήσουμε. Γι' αυτό δεν μειώνεται ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Ναι, γιατί θα έρθουν οι τουρίστες εδώ πέρα και θα ξεσκιστούν να βάζουν καύσιμα, ας πούμε. Και για να μην επωφελούνται οι τουρίστες, η Νέα Δημοκρατία τα λέει, δεν τα λέω. Για να μην αποφελούνται οι τουρίστες, δεν μειώνουμε τους φόρους, θα κάτσουμε. Ωραία πράγματα, εντάξει. Είναι η λογική της Νέας Δημοκρατίας. Όταν ένας φτωχός και ένας ολιγάρχης ψηφίζουν το ίδιο κόμμα, ποιος από τους δύο μπορεί να είναι ο ανόητος? Άντε πείτε μου. Και να στηρίξει ένα κόμμα, ρε παιδί μου, γιατί μέσα στα τόσα στραβά έκανε και ένα καλό, να πεις κομμάτια να γίνει. Κάνανε και 5 καλά που οι άλλοι δεν θα τα έκαναν. Αλλά δεν, τίποτα δεν υπάρχει. Ψάχνω να βρω τι καλό μπορεί να έγινε επί Νέας Δημοκρατίας, έτσι, για το λαό, έτσι. Όχι, να δούμε τι καλό έχει γίνει. Δεν βρίσκω κάτι. Να είμαι εγώ τόσο ανάποδος, να είμαι εγώ τόσο γρουσούς, δεν ξέρω.

Και όλο αυτό τώρα γιατί πιάστηκα αφενός από τον μπαμπά Μητσοτάκη για την προδοτική αυτή δήλωση που έκανε ότι υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο και η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, αλλά και για τα... για το πολυνομοσχέδιο του 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ που μας είχαν φέρει η ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πριν ακριβώς από 10 χρόνια. Αλλά είναι αλλιώς να πληρώνεις αριστερούς φόρους. Είναι πιο επίοικης φαίνεται. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και σιγά σιγά θα πρέπει να πάω στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω. Πριν πάω όμως, θέλω να σας πω ότι η εταιρεία DigiCar δραστηριοποιείται στον χώρο του Rent-A-Car αλλά και του leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας digicar.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και την δική μας την ιστοσελίδα www.focusfm.gr για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα της εξελίξης και το οτιδήποτε γίνεται στην επικαιρότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μας ακολουθήσετε. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή μας εντελώς δωρεάν από το Play Store ή το App Store του κινητού σας τηλεφώνου και να μας ακούτε και από εκεί 24 ώρες το 24ωρο. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο επανέρχομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις, αλλά οι διαφορές έχουν απλυνθεί, δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Στην εσωτερική επικαιρότητα απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕΜ. Εν τω μεταξύ, το κατοφλητή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να δώσουν εξηγήσει για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, περνούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές. Η Ελληνική Λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς λέμε να μπουν όλοι φυλακοί, αλλά τα λεφτά που κλάπηκαν θα τα πάρουμε πίσω. Οι κλέφτες κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, τόνισε επίσης. Η κατάσταση στο Αιγαίο ξεπερνά κάθε προηγούμενο προκλητικότητας και αγγίζει πλέον τα όρια του άμεσου στρατηγικού εκλοβισμού. Δεν πρόκειται για μία απλή εφημερή ένταση. Η Τουρκία, με μία άκρως ανησυχητική κίνηση, εξέδωσε ναύτεξ για τις 22 Μαΐου, δεσμεύοντας μία τεράστια θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότιο-δυτικά της Χίου. Μέχρι το τέλος του 26 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε στους Financial Times ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σε 15ήμερη αργία, αναισθησιολόγος του Ογκολογικού Νοσοκομείου Αγίων Αργύρων μετά από καταγγελία από συγγενή ασθενούς για φακελάκι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα, με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, προοδευτικά θα αυξηθούν, μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από Βέρεια.
3: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
4: Καλημέρα από Καρδίτσα.
5: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
7: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλό πρωινό. Η ώρα είναι 7 και 8 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές στο πρωινό της Παρασκευής 22 του Μάη του 2026. Καλημέρα σας. Focus FM 103,6 και Radio Mach 99,8 στα FM. Είναι στη μάχη της ενημέρωσης και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε καλημέρες, μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα. Τώρα μέσα σε όλα αυτά αποφυλακίστηκε και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, που πραγματικά δεν ξέρω ποιος με τρομοκρατούσε περισσότερο. Η 17 Νοέμβρη ή η Νέα Δημοκρατία. Ποια από τις δύο εγκληματικές οργανώσεις δεν ξέρω. Πάντως το Συμβούλιο Πλημελιωδικών αρχικά είχε απορρίψει το αίτημά του, ωστόσο βέβαια το Συμβούλιο Εφετών το δέχτηκε παρά το ότι υπήρχε η αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα Εφετών. Αλλά του επιβλήθησαν και περιοριστικοί όροι, όπως το να μη φύγει από τη χώρα, να παρουσιάζεται μία φορά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και να έχει βέβαια και μόνιμη κατοικία. Τώρα, ποιος είναι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος? Ήταν από τα ιδρυτικά, και μάλλον είναι από τα ιδρυτικά μέλη, αλλά και στέλεχος. Βασικά, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 17 Νοέμβρη είχε το ψευδώνυμο Λάμπρος. Ο κύριος ρόλος του ήταν η ηθική αυτουργία σε δεκάδες ενέργειες της οργάνωσης, σε δολοφονίες, ληστείες, βομβιστικές επιθέσεις. Από τις ελληνικές αρχές θεωρείται ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος καθοδηγούσε ιδεολογικά αλλά και επιχειρησιακά την τρομοκρατική οργάνωση. Ήταν αυτός ο οποίος σχεδίαζε ή ενέκρινε τις ενέργειες, χωρίς βέβαια να συμμετάσχει ο ίδιος ιδιαίτερα στις εκτελέσεις, γι' αυτό και καταδικάστηκε για ηθική αυτουργία. Το 2003 είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια συν 25 χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή και διεύθυνση της 17 Νοεμβρική ηθική αυτουργία σε 17 συνολικά δολοφονίες, ενώ η οργάνωση είχε 23 νεκρούς. Βέβαια, ο ίδιος αρνούνταν μέχρι τέλους κάθε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι τον φωτογράφησαν συγκατοικολούμενοι του για να πάρουν κάποια ελαφρυντικά. Εν τέλει απεδείχθη ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα έλεγε ο ίδιος. Είχε συλληφθεί τον Ιούλιο του 2002.

0: σε τέτοιου είδους εγκληματικές οργανώσεις, έχουν σκοτώσει ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να βγαίνουν από τη φυλακή. Βέβαια, να πούμε ότι κατά το χρόνο παραμονής του στη φυλακή είχε και μία εξ αποστάσεως φοίτηση και απέκτησε πτυχίο και μεταπτυχιακό αλλά και διδακτορικό στα μαθηματικά του Πανεπιστημίου της Γαλλίας. Ένα γεγονός το οποίο αποτελεί πτυχίο, όπως λένε, της διαγωγής του, ενώ αφετέρου καταδεικνύει και την, έτσι λένε οι αρχές, την αυτοπιθαρχία του, την επιμέλειά του, την πιστή τήρηση των ακαδημαϊκών κανόνων φοίτησης, όλα αυτά τα καλά τέλος πάντων. Και σου λέει ότι εντάξει, πλέον ο άνθρωπος είναι και πανεπιστήμιο, να σας τον βγάλουμε έξω. Πάντως ο αντιεισαγγελέας εφετών, ο κύριος Νικόλας Φιστόπουλος, ήταν αρνητικός ως προς τον αποφυλακιστή, διότι όπως έλεγε, αν βγει από τη φυλακή έχει κοινωνική επιρροή και μπορεί να επιδράσει αρνητικά. Το θέμα είναι ότι ένας τρομοκράτης είναι ελεύθερος. Ακόμη ένας τρομοκράτης είναι ελεύθερος. Τώρα τι να πω. Πραγματικά, δηλαδή ακούς αυτά τα πράγματα και λες ότι δεν είναι δυνατόν, αλλά εντάξει, στην Ελλάδα όλα είναι δυνατόν. Στην Ελλάδα που μας κυβερνάει η εγκληματική οργάνωση, γιατί να μην αφήσουν τους συναδελφούς τους ελεύθερους, δεν ξέρω. Α, τώρα που είπα για την εγκληματική οργάνωση, για τη Νέα Δημοκρατία. Εχθές απορρίφθηκε η προανακριτική για Λιβανό και Αραμπάτζη με 152 ψήφους. Ήταν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για να γίνει σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες του κυρίου Σπύλιου Λιβανού αλλά και της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή στην πολύκροτη αυτή υπόθεση που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Γιώργαντάς, για την παραπομπή ημί του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιου Λιβανού ψήφισαν 286 βουλευτές και για την κυρία Ραμπατζή 285. Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον κύριο Σπύλιο Λιβανό 127 ψήφισαν υπέρ, 152 κατά, 1 παρόν, 5 άκυρα και 1 λευκό, ενώ για την κυρία Ραμπατζή 129 υπέρ, 152 κατά, 2 παρόν, 1 λευκό και 1 άκυρο. Οπότε λοιπόν, η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ ψηφίστηκε για τον κύριο Λιβανό 128 υπέρ 152 κατά και για την κυρία Ραμπατζή 130 υπέρ και 152 κατά. Από τα αποτελέσματα τώρα φαίνεται ότι λείπουν 3 ψήφια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και σημειώνεται ακόμη ότι απουσίαζε ο Γιώργος Βλάχος της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον βέβαια κάποιοι βουλευτές πιθανόν να είχαν ρίξει λάθος ψηφοδέλτια από ό,τι λένε στις κάλπες, γιατί υπήρχαν και κάποια άκυρα. Αλλά το θέμα είναι ότι προανακριτική επιτροπή δεν θα συσταθεί, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή έχει τη δεδηλωμένη, αυτή αποφασίζει, αυτή διατάζει. Άλλωστε το είχε πει και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης αυτό το πράγμα. Α, και τώρα που έπιασα τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων ζήτησε 150 ευρουλάκια φακελάκια από ασθενή. Το εν λόγω περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας όταν αναρτήθηκε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται, μάλλον και φαίνεται και ακούγεται ξεκάθαρα, ο αναισθησιολόγος να ζητάει φακελάκι από τον ασθενή. Πράγμα πραγματικά πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Πού έχετε ξανακούσει εσείς γιατρό να ζητάει φακελάκι? Πάμε λίγο να το ακούσουμε.
1: Δεν ξέρω, τα παιδιά θα μπουν επίσης, θα πει. Μήπως έπρεπε τότε να πω.
2: Πήγα την τουαλέτα.
3: Εντάξει, το ρυθμίσω.
1: Ναι, ναι. Πείτε μας πώς να τα ρυθμίσω.
3: Ναι. Εφέρω.
1: Ναι.
3: Θα δώσουμε ένα κατωστάρι να μην τα
1: ναι, εντάξει.
0: Θα δώσουμε, λέει, ένα κατοστάρι 150.
1: Επειδή
3: είναι καλά.
0: Είναι καλά. Εντάξει. Να τα αφήσω εκεί.
1: Εντάξει.
3: Ναι. Εντάξει. Εγώ δεν θέλω. Κάνω τώρα.
1: Τι.
3: Μετά.
0: Μετά δώσεις τώρα.
3: Πριν σε πάρω, μετά θα τα κάνω. Εντάξει.
1: Ναι, ναι. Θα
3: σκύλω εγώ να σε πάρω. Όχι τώρα, σε μισή ώρα και.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Πες. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι η καθημερινότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την οποία καθημερινότητα συντηρεί

0: Άδωνας.
1: Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή την τραγική καθημερινότητα βέβαια αντέδρασε ο Άδωνης. Ναι, είπε τον έχουμε θέσει σε αργία τον γιατρό και θα φύγει από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όμως για να γυρίσουμε έτσι στις 31 του Γενάρη του 2024, γιατί η μνήμη μου είναι καλή, δόξα τω Θεώ. Και τι έλεγε τότε ο μεταρρυθμιστής ο κύριος Γεωργιάδης, που επί της ουσίας είπε ότι νομιμοποιούμε το φακελάκι. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, το πρόβλημα με τον γιατρό δεν είναι ότι ζήτησε φακελάκι. Το πρόβλημα είναι ότι το ζήτησε στα μαύρα. Βρε εσύ γιατρέ μου. Εδώ πέρα η κυβέρνηση έχει στήσει ολόκληρο μηχανισμό για να νομιμοποιήσει τα φακελάκια. Μπορούσες να το κάνεις δηλαδή νόμιμα. Γιατί να το κάνεις παρά. Πάμε λίγο να θυμηθούμε τι έλεγε ο Άδωνης.
2: Εγώ θέλω να μιλήσω με ειλικρίνεια στον κόσμο. Σήμερα κάποιος που δίνει φακελάκι πάει γρηγορότερα ή όχι, κύριε Χατζηνικολάου?
3: Τώρα αυτό είναι... Δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, συμβαίνει.
2: Όχι, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Και... το πολεμάω, το απεχθάνομαι, το μισώ.
3: Και δεν ξέρω όποιον, και με ποιο τρόπο το πολεμάτε.
2: Η θητεία μου βρει να έχει πάρει φακελάκι, τον έχω βγάλει από το σύστημα. Όμως δυστυχώς, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, συμβαίνει. Πολύ ωραία. Τι λέμε τώρα? Λέμε αντί να συμβαίνει παράνομα και εξωθεσμικά,
1: να συμβαίνει,
2: θα συμβαίνει νόμιμα και θεσμικά. Άρα θα μειωθεί και το φακελάκι. Γιατί πια δεν θα έχει νόημα ένας γιατρός να παίρνει μαύρα χρήματα με το φακελάκι και να κινδυνεύει να διαπομπευθεί για να έχει ποινικές κυρώσεις. Θα μπορεί να πάρει νόμιμα το φακελάκι του. Θα μπορεί να πάρει νόμιμα το φακελάκι του.
1: Δεν τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Δεν, ειλικρινά, ο Υπουργός Υγείας θα μπορεί, έλεγε, να πάρει ο γιατρός του Χατζηνικολάου στο Real FM. Καλημέρα στα παιδιά εκεί. Θα μπορούσε, λέει, να πάρει, να πάρει νόμιμα το φακελάκι του, μια χαρά. Ο Υπουργός Υγείας τα λέει αυτά. Αυτό τον άνθρωπο τον ψηφίζετε εσείς? Εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ να πάτε σε νοσοκομείο. Έχω πέσει σε τέτοια κατάσταση, να μου ζητήσουν φακελάκι στο Θεαγένειο, το νοσοκομείο εδώ στη Θεσσαλονίκη, όταν πήγαινα την συγχωρημένη τη μητέρα μου το 2010 και με έπιασε ο γιατρός. Με πήρε στο γραφείο του. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Έχουν περάσει και 16 χρόνια από τότε. Και με έλεγε, και να το δούμε, μπορούν να σας προσέξουν καλύτερα και μπορούμε να το δούμε και ιδιωτικά, και να... και με ζητούσανε φράγκα τότε. Και άλλοι πόσοι έχουν πέσει θύματα, πόσοι, που προκειμένου να κάνουν ένα χειρουργείο, να μην χάσουν την υγεία τους, πληρώνουν αναγκαστικά φακελάκια. Πάνε και τους ζητάνε φακελάκια. Και ο Άδωνης τα νομιμοποίησε. Και τώρα βγαίνει και μας λέει ότι τον έθεσα σε αργία τον γιατρό και θα τον διώξουμε φυσικά από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όχι γιατί ζήτησε φακελάκι, αλλά γιατί δεν το ζήτησε νόμιμα. Γιατί θα μπορούσε να το πάρει νόμιμα, αλλά ήθελα να το πάρει στα μαύρα. Εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι το πρόβλημα του Άδωνη. Και όχι ότι αυτό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στα ελληνικά νοσοκομεία. Γιατί είναι. Είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, δυστυχώς. Πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Και όλοι από εσάς που με ακούτε, έχετε πέσει ποτέ θύματα σε ένα νοσοκομείο να σας ζητήσουν φακελάκι για να προσέξουν είτε εσάς είτε έναν δικό σας άνθρωπο? Τι να μου πούνε τώρα αυτοί εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία? Αυτοί τα δημιουργήσαν αυτά. Αυτοί έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ζητάνε γιατροί φακελάκια και τα νομιμοποιήσανε κιόλα. Και δεν τα λέω εγώ, ο τωρινός Υπουργός Υγείας τα λέει. Αυτός βγαίνει και λέει ότι νομιμοποιήσαμε το φακελάκι για να μην τα παίρνει ο γιατρός, ας πούμε, μαύρα, να τα παίρνει άσπρα, να τα παίρνει και να φορολογείται κιόλας γι' αυτό. Αντί να πούνε να καταργήσουμε το φακελάκι, αντί να πούνε ότι θα πάρουμε κεφάλια σε όποιον ζητάει χρήματα, αλλά εδώ θα μου πεις τώρα... Σε βάζουν να πληρώνεις απογευματινό χειρουργείο και να πληρώνεις μέχρι 2.000 ευρώ για να πας να χειρουργηθείς, γιατί στα τακτικά χειρουργεία δεν υπάρχουν. Είναι μεγάλη λίστα αναμονής και μπορεί να περιμένεις μέχρι και 2 χρόνια για να κάνεις ένα χειρουργείο. Άκουσον, να καίγεσαι να κάνεις ένα χειρουργείο για να πρέπει να περιμένεις 2 χρόνια και να σου λέει η υπουργάρα ότι έλα να πληρώσεις στο δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο δημόσιο νοσοκομείο ήδη το πληρώνεις, να πληρώσεις φακελάκι στην ουσία, νόμιμο όμως, για να μπεις να χειρουργηθείς. Και αυτούς τους ανθρώπους κάποιοι τους ψηφίζετε και τους θέλετε κυβέρνηση. Και θεωρείτε ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Και ο άλλος μας λέει Μητσοτάκης ή χάος. Ποιος Μητσοτάκης, να το χάος. Αν δεν είναι αυτό χαώδης κατάσταση, τότε ποια είναι. Άντε, πείτε μου. Με όλους αυτούς που έχουμε μπλέξει όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά, δηλαδή, ποια είναι η χαώδης κατάσταση.

0: Αλλά θυμήθηκα κι άλλο ένα βίντεο από το 2014 που έλεγε ο Μητσοτάκης, αυτό το οποίο θα σας βάλω τώρα είναι μια υπενθύμηση για όσους νομίζουν ότι η χώρα καταστράφηκε μόνο τώρα, αλλά η χώρα ξεκίνησε να καταστρέφεται χρόνια πριν, όπου ο Μητσοτάκης μιλούσε για απολύσεις 15.000 εργαζομένων τότε που ήταν υπουργός. Πάμε λίγο να θυμηθούμε, είναι από τις 25 Δευτέρου του 2014, πριν γίνει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε.
1: Απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, το ερώτημα που σας τίθεται σε κάθε συνέντευξη. Τι θα γίνει μέχρι το τέλος του 2014 του τρέχοντος έτους?
2: Το έχω πει πολλές φορές, η δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα είναι για 15.000 απολύσεις αθρηστικά το 2013 και το 2014, και ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί.
1: Κάποια μεγάλη δέκο, κάποια μεγάλη επιχείρηση κρατική τύπου ΕΡΤ.
2: Θα έρθω και σε αυτό.
1: Θα δούμε
2: από εκεί και πέρα. Υπάρχει μια δεύτερη μεγάλη ομάδα εργαζομένων που αφορά στους γιατρούς του ΕΟΠΗ. Από την προηγούμενη εβδομάδα, 7.900 εργαζόμενοι στον ΕΟΠΗ, γιατί και υγειονομικό προσωπικό, ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Ήδη στους υπολογισμούς διαθεσιμότητας είμαστε πάνω από τους 20.000, με τελικό στόχο τους 25. Πλησιάζουμε δηλαδή στον τελικό στόχο, ο οποίος είχε τεθεί από την Τρόικα για την ελληνική κυβέρνηση. Από αυτούς τους γιατρούς, κάποιοι δεν ξέρουμε ακόμα πώς, θα το ξέρουμε αύριο, διότι αύριο τελειώνει η προθεσμία, πιστεύω αρκετοί θα επιλέξουν τελικά να φύγουν από το.
1: Ναι, δεν θα μπορούν από το σύστημα, και το
2: από το σύστημα
1: τους,
2: είναι... να κρατήσουν το ιατρείο τους, και φυσικά η σχέση εργασίας την οποία θα έχουν θα λυθεί αυτόματα και αυτοί θα λογιστούν ως απολύσεις. Αυτοί θα είναι κάποιοι χιλιάδες. Βλέπετε δηλαδή ότι τα νούμερα με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται.
0: Τα νούμερα με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται. Αυτός είναι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Από το 2014 φαινότανε τι θα γίνει. Και άμα πριν γίνει καν πρωθυπουργός έλεγε αυτά τα πράγματα, έπρεπε να ψηλιαστεί ο κόσμος ότι άμα γίνει πρωθυπουργός θα τα διαλύσει όλοι, και το λέγαμε. Το λέγαμε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος για τη χώρα. Φαινότανε. Αλλά δυστυχώς κανείς δεν άκουσε τότε και ήρθε η απογοήτευση από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα και ξαναγύρισε ο κόσμος πίσω στην Νέα Δημοκρατία και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Το ξεπούλημα της χώρας, τα σκάνδαλα, η φτώχεια των Ελλήνων. Θυμάστε ποτέ ο Έλληνας να ήταν τόσο φτωχός από τη μεταπολίτευση και μετά? Να δουλεύει και να μην του φτάνουν τα χρήματα, να χρειάζεται να πληρώνει φακελάκια στα νοσοκομεία, να περιμένει σε ουρές ατέλειωτες. Όλα αυτά ξεκίνησαν από τότε που ήρθε η δίθεν οικονομική κρίση. Εκεί άρχισε να εντείνεται το πρόβλημα με τα νοσοκομεία και φτάσαμε στο σήμερα που δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα, που ο Άδωνης πάει και ανακαινίζει κάτι πτέρυγες δεξιά και αριστερά, αλλά επί της βάσης τα περισσότερα νοσοκομεία είναι σε άθλια κατάσταση. Πηγαίνει δίθεν για να κάνει πώς το λένε, για να δει ρε παιδί μου πώς είναι τα πράγματα στα νοσοκομεία. Τρέχουνε, μαζεύουνε τα ράντζα δεξιά και αριστερά για να περάσει η υπουργάρα μας με τις κάμερες από εκεί και να μην δείξουνε τίποτα και να λέει ελάτε να δείτε πώς είναι το νοσοκομείο, δεν υπάρχουνε ράντζα. Και με το που θα φύγουν οι κάμερες ξαφνικά τσουπ ξεφυτρώνουν όλα τα ράντζα. Εγώ το λέω, θα βγω να κάνω ένα βίντεο, θα πάρω σε όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης την εφημερία τους, να δείξω πραγματικά το τι ακριβώς γίνεται. Σε τι κατάσταση είναι τα ελληνικά νοσοκομεία και τι λέει το προσωπικό των νοσοκομείων, τι λένε οι ασθενείς οι οποίοι πηγαίνουν εκεί, πόσες ώρες περιμένουν. Να δούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας Ζάχαρη που μας παρουσιάζει ο Άδωνης και που λέει ότι εξυγχρονίζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όλα είναι μια χαρά, είμαστε γκρινιάριδες, είμαστε δεν ξέρω εγώ τι άλλο είμαστε. Θα έλεγα τώρα τι είμαστε που συνεχίζουμε και σας ανεχόμαστε, αλλά τέλος πάντων δεν μπορώ να το πω στον αέρα γιατί θα με πιάσει το εσούρο. Και από την άλλη πλευρά έχεις και τους Τούρκους. Φανταστικά. Σε μια κυβέρνηση η οποία είναι όπου φυσάει ο άνεμος και μαρθακή, να μιλάνε για γαλάζιες πατρίδες, να μιλάνε για να πάρουμε το μισό Αιγαίο. Τα έλεγε και ο Μητσοτάκης, βέβαια, ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης, που έλεγε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα και αυτή στο Αιγαίο. Το ίδιο λέει και η Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα στην κυρία Μπακογιάννη. Αλλά να σας πω κάτι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται να είμαστε όπου φυσάει ο άνεμος. Δεν γίνεται να πέφτουμε στα 4 κάθε φορά που φωνάζει ο Ερντογάν και να μην πατάμε πόδι. Δεν γίνεται οι Τούρκοι να μπαίνουν μονίμως στον εθνικό εναέριο χώρο μας, στο Αιγαίο μέσα, να παρενοχλούν τους Έλληνες ψαράδες και εμείς να μην αντιδρούμε, να λέμε εντάξει μωρέ δεν έγινε κάτι. Και στην τελική να σας πω κάτι, προειδοποιητικά μπορείτε να ρίξετε και ένα drone. Έτσι δηλαδή βλέπετε κάποιο drone τουρκικό που δεν είναι, δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα, μόνο του πετάει. Μπορείτε να το ρίξετε έτσι για να δείξετε ρε παιδί μου ποιος είναι το αφεντικό εδώ πέρα. Αλλά πού ούτε καν. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος χθες μίλησε στην Βουλή και έδωσε μια λύση, έκανε ένα απίστευτο σφυροκόπημα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για όλη αυτή την υποτέλεια την οποία δείχνει απέναντι στην Τουρκία και την ανικανότητα, την πλήρη ανικανότητα να μπορέσουν να διαχειριστούν τα εθνικά σοβαρά θέματα εδώ πέρα της χώρας. Και το τι έλεγε ο Βελόπουλος.
3: Καταγγελία όλων των οικονομικών πόρων που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία τώρα. Απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο τώρα. ΑΟΣ τώρα. 12 ναυτικά μιλιά τώρα. Το λες και το κάνεις. Επιχειρεί να κάνει λοιπόν την γαλάζια πατρίδα από πολιτικό δόγμα σε μια επίσημη κρατική θέση. Αληθές, αληθές. Τι πρέπει να κάνει τώρα η Ελλάδα, τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός. Απλά πράγματα. Καταγγελία όλων των οικονομικών πόρων που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία τώρα. Θα τους πονούσα. Τώρα. Εμπάργκο, αντίμετρα, τώρα. Τι θα έκανα. Άλλο. Απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο. Τώρα. ΑΟΣ τώρα. 12 ναυτικά μιλιά. Τώρα το λες και το κάνεις. Όχι δηλώσεις όπως του κυρίου Δέντια, για τον άκουσα χθες να λέει σήμερα ότι δεν συμφωνούσα λέμε τη διακήρυξη των Αθηνών. Δεν μου την πίστεψα. Πώς δεν την πίστεψε τον αδερφέ αφού την έλεγες κι εσύ. Την έλεγαν όλοι. Ξαφνικά δεν την πίστεψα επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα να πάει αυτός. Το μόνο που ενδιαφέρει κάποιους δεν είναι να λύσουν τα προβλήματα των Ελλήνων, αλλά να πάρουν τις καρέκλες των άλλων. Λοιπόν, καρεκλωθήρες δεν χρειάζεται η Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι. Μπορούμε να επιβάλλουμε εμπάρκο σε εξαρτήματα τεχνολογία που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε. Μπορούμε αύριο το πρωί. Αλλά μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει αυτά. Και πολύ φοβάμαι εκ των εξελίξεων και αποδείξεων και με τους Patriot, σοβαρή κυβέρνηση δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που πάει πίσω μπρος. Και είναι λάθη που κάνετε για να τα πληρώσουμε όλοι μας. Εμείς είμαστε η σοβαρή αντιπολίτευση. Επιβεβαιωθήκαμε σε όλα. Ελπίδα, θεωρία, χορτάσαμε. Αλλά πείνας ο Έλληνας. Από έργα πράξης, προγράμματα έχει ανάγκη ο Έλληνας. Και αυτά τα έργα, αυτά τα λόγια και οι πράξεις και κυρίως η εφαρμογή σχεδίου και προγράμματος τα έχει δυστυχώς το πω δημοσίως, δεν είναι αυταρές και είναι αλήθεια. Η ελληνική λύση! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όταν λοιπόν έχεις μια κυβέρνηση η οποία κάνει σε όλα πίσω και δεν διεκδικεί το αυτονόητο, τι περιμένεις τότε. 7 και 30 είναι η ώρα, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι με το τελευταίο ημίωρο. Όσο για την ελπίδα που λέγανε, η ελπίδα έρχεται, τα θυμάστε αυτά, η ελπίδα έρχεται πρώτη φορά αριστερά που λέγανε και η επί Τσίπρα, ξανάρχεται η ελπίδα, ναι. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρδάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
7: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
8: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Η ώρα είναι 7 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Παρασκευούλα σήμερα. 22 του Μάη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Και πέφτει μπροστά μου μια φωτογραφία από την πόλη των Αθηνών. Εγώ την Αθήνα την αγαπώ ιδιαίτερα και το λέω. Την αγαπώ λίγο παραπάνω από ό,τι αγαπώ τη Θεσσαλονίκη. Παρότι είμαι Θεσσαλονίκαιος, εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα, αλλά έχω ζήσει και κάποια χρόνια στην Αθήνα. Υπέροχα χρόνια, κακά τα ψέματα, και ίσως γι' αυτό μου έχει μείνει έτσι και. Βλέπω τώρα σε αυτή τη φωτογραφία από τη μία τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και από την άλλη, στο βάθος, βλέπω αυτό το έκτρωμα το οποίο φτιάχνουν εκεί στο Ελληνικό. Δηλαδή, από τη μία βλέπεις τώρα την Ακρόπολη που είναι σύμβολο του μεγαλείου των προγόνων μας, σύμβολο της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του πνεύματος. Μια πολιτιστική κληρονομιά την οποία μας έχουν αφήσει όλοι οι μεγάλοι αυτοί που πέρασαν από αυτόν εδώ τον τόπο. Και από την άλλη πλευρά βλέπεις αυτό το έκτρωμα το οποίο φτιάχνουν εκεί πέρα στο Ελληνικό, σε μια περιοχή η οποία θα γίνει μόνο για πλουσίους. Είναι το νέο σύμβολο αυτό της σύγχρονης Ελλάδας, το οποίο θα μας θυμίζει τις γαλάζιες ακρίδες, τα success story, τις αρπαχτής. Και πραγματικά, δηλαδή, όσες φορές και αν έχω περάσει εκεί πέρα από την περιοχή του Ελληνικού και είδα αυτό τον ουρανοξύστη τον οποίο χτίζουν, θα πληρώσετε ένα σκασμό λεφτά για να πάτε να μείνετε σαν τα ποντίκια εκεί πέρα μέσα. Πραγματικά, δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω, είναι άσχημο, ρε παιδί μου, σε πιάνει ψυχοπλάκο, μας σε πιάνει. Εν τω μεταξύ, εκείνη η περιοχή, μια τεράστια περιοχή, έτσι που είναι που ήταν το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, θα μπορούσε να γίνει κάτι πραγματικά πανέμορφο, όπου να έχουν πρόσβαση όλοι, αλλά γίνεται για τους λίγους. Γίνεται όλο αυτό το έκτρωμα, θα μπορούσε να γίνει μία όαση μέσα στην Αθήνα. Θα μπορούν να πηγαίνουν οι Αθηναίοι εκεί πέρα και να ξεφεύγουν λίγο από τη βαβούρα της πόλης και τα λοιπά. Θα μπορούσαν να γίνουν πάρκα, πράσινο. Αλλά όχι, ρε παιδί μου, την περιοχή θα την πάρουμε, να την κάνουμε για τους κολλητούς μας, για τους πλούσιους και μόνο. Δεν ξέρω τώρα άμα θα είναι τίποτα περιφραγμένο, αν θα μπορείς να μπεις μέσα ή δεν θα μπορείς, αλλά θεωρώ ότι μάλλον περιφραγμένο θα είναι. Βέβαια, μέχρι να ετοιμαστεί, μέχρι να γίνει. Το θέμα είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι εκεί πέρα της Αθήνας, δυστυχώς, θα το εκμεταλλευτούν οι λίγοι, ένα πανέμορφο κομμάτι που θα μπορούσε να γίνει κάτι να το χαίρονται όλοι οι Αθηναίοι. Πραγματικά, απορώ πώς το επέτρεψαν αυτό και δεν αντέδρασε κανείς τους. Ειλικρινά, είναι κρίμα. Μετά βλέπω, λένε για την Καριστιανού τώρα, για το κόμμα και αυτά. Εν τω μεταξύ, βλέπω κάποια βίντεο τα οποία είναι από κινητά, έτσι, ως επιτοπλίστων τραβηγμένα. Όπου κόσμο δεν είχε, να πω την άλλη. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Δεν είχε ιδιαίτερο κόσμο. Δηλαδή, όλη αυτή την κοσμοσυρωή που λένε και τα λοιπά, δεν. Έχω τώρα ένα βίντεο μπροστά μου. Τι βλέπω να είναι κάτω από το Ηλέκτρα Παλάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν, ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται εκεί πέρα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, πολλά τα ερωτήματα για το κόμμα τα έκανα χθες. Περιμένουμε και απαντήσεις, διαφάνεια και τα λοιπά που θέλουμε στη Βούλη, στα κόμματα. Αλλά δεν. Όπως για το από που βρέθηκαν τόσα χρήματα, ας πούμε, και η κυρία Καριστιανού έκανε ένα κόμμα το οποίο θέλει να χτυπήσει το Μητσοτάκη. Γιατί μιλάμε τώρα για πολύ χρήμα, έτσι. Γιατί δεν πας να κάνεις ένα κόμμα της γειτονιάς που λένε, για να πεις ότι εντάξει να το ζήσω, να μπω έτσι μέσα στο παιχνίδι, να δω πώς είναι. Αλλά κάνεις ένα κόμμα το οποίο θέλεις να το βάλεις στη Βουλή, και όχι μόνο θέλεις να το βάλεις στη Βουλή, θέλεις να χτυπήσεις και το Μητσοτάκη, το κυβερνών κόμμα. Άρα εδώ πέρα μιλάμε για πολλά χρήματα. Μιλάμε για τρελές χιλιάδες ευρώ. Πού βρίσκονται όλα αυτά? Θα μου πεις, βέβαια, γίνονται και δωρεές. Ναι, πόσες δωρεές έχουν γίνει? Δεν πρέπει λιγάκι αυτά να βγουν στο φως της δημοσιότητας? Να δούμε τι γίνεται. Τέλος πάντων, εντάξει, το αφήνω το θέμα. Δεν θα σταθώ εκεί πέρα. Απλά θα πάω στο ελληνικό επιχειρήν. Στο ελληνικό επιχειρήν, όπου όπως φαίνεται οι επιχειρήσεις της Ελλάδας φεύγουν μαζικά προς τα Βαλκάνια. Χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πάρει ή έχουν δηλώσει την έδρα τους σε γειτονικές χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουμανία, τα Σκόπια, η Κύπρος,
Και ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις μπαίνουν στο χάρτη του ελληνικού, οι οποίες είναι στο χάρτη του ελληνικού επιχειρήν, μπαίνουν σε αυτές τις χώρες. Ο λόγος, μα φυσικά γιατί υπάρχει χαμηλότερη φορολογία, υπάρχει μικρότερο κόστος λειτουργίας και πιο ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Άκουσον. Πάνω, αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, πάνω από 18.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εγκαταστήσει την έδρα τους στη Βουλγαρία. Περίπου 8.500 εταιρείες, οι οποίες είναι ελληνικών συμφερόντων, δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία. Και αυτό γιατί μια επιχείρηση σε αυτές τις χώρες βρίσκει πιο χαμηλούς φόρους και λιγότερα βάρη. Και βέβαια αρχίζουν να κοιτάζουν την έξοδο προς τα εκεί. Διώχνουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Βέβαια το φαινόμενο αυτό έχει μπει εννοείται στο μικροσκόπιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Γιατί άλλο μια επιχείρηση να έχει πραγματική δραστηριότητα στο εξωτερικό και άλλο να δηλώνει έδρα σε άλλη χώρα μόνο στα χαρτιά για να μειώσει την φορολογική επιβάρυνση. Οπότε λοιπόν εσείς που το κάνετε αυτό να ξέρετε ότι θα έρθει η ΑΔΕ, κόλλησα, και θα υπάρχουν επιπτώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι εκεί. Το ζητούμενο είναι ότι ο τρόπος ο οποίος διαχειρίζονται τα πράγματα οι κύριοι αυτή της Νέας Δημοκρατίας και έχουν διαλύσει το ελληνικό επιχειρήν. Σου λέει ο άλλος ότι εγώ δεν βγαίνω στην Ελλάδα, δεν μπορώ να πληρώνω όλους αυτούς τους τρελούς φόρους τους οποίους θέλει να μου βάλει η χούντα του Μητσοτάκη. Οπότε θα πάω να κάνω επιχείρηση στο εξωτερικό, θα πάω να κάνω επιχείρηση στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία. Εκεί όπου η φορολόγηση είναι τίποτα, πάτος. Φταίνε οι επιχειρηματίες, όχι. Δεν φταίνε αυτοί, πραγματικά δεν φταίνε οι επιχειρήσεις. Ο άλλος σου λέει θέλω να γλιτώσω την επιχείρησή μου, θέλω να μπορέσω να βγάλω ένα κέρδος στην Ελλάδα, μπορώ να το κάνω. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω με τους φόρους τους οποίους με επιβάλλουν εδώ πέρα, δεν μπορώ να το κάνω. Και πάνε και στείλουν επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Έδρα στο εξωτερικό για να κάνουν εδώ πέρα την business. Ναι, αλλά αυτοί που κυβερνούν δεν τα βλέπουν αυτά να αλλάξουν ερώτα. Δεν τους ενδιαφέρει βέβαια. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί υποστηρίζουν τις μεγάλες πολυεθνικές. Yeah, οι οποίες έρχονται σοριδών εδώ πέρα στη χώρα μας, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και σου λέει εντάξει μια χαρά είμαστε. Ναι, αλλά όταν θα κλείσει το μαγαζάκι της γειτονιάς, τα έχω πει κι άλλη φορά, εκεί θα αρχίσουμε να βλέπουμε το πόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα και θα εξαρτώμαστε μόνο από τις πολυεθνικές, οι οποίες πολυεθνικές θα ξεκινήσουν να πουλάνε πανάκριβα. Γιατί αν τώρα έχουν κάποιες προσφορές επειδή πουλάνε μεγαλύτερο όγκο προϊόντων από ότι ένα μικρό μαγαζί, όταν θα φτάσουμε σε σημείο να κλείσουν όλα τα μικρά μαγαζιά, και ήδη αυτό συμβαίνει. Και το έχω πει ότι άμα κάντε μία βόλτα στην Εγνατία, όσοι είναι η δουλειά σας και θα κατεβείτε τώρα το πρωί στο κέντρο για να πάτε στην εργασία σας, κοιτάξτε λίγο δεξιά και αριστερά πόσα μαγαζιά στην οδό Εγνατία εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κλειστά. Στη Τζιμισκή επίσης, που κάποτε για να πιάσεις μαγαζί, να νοικιάσεις μαγαζί, με το που ξενικιαζόταν, με το που έκλεινε μία επιχείρηση την επόμενη μέρα και όλας πέφτανε 10-20 άτομα, ποιος θα το πρωτονοικιάσει. Και ζητούσανε και αέρα τότε. Ναι. Και τώρα βλέπεις μαγαζιά κλειστά, να μην τα πλησιάζει κανένας, να μην ανοίγει κανείς επιχείρηση. Γιατί σου λέει ότι είναι ρίσκο. Είναι αυτοκτονία να ανοίξει επιχείρηση πλέον στην Ελλάδα, έτσι πως έχει γίνει το πράγμα, με την τρελή φορολογία η οποία υπάρχει. Και όσοι μπορούν, σηκώνονται και φεύγουν και βγάζουν την έδρα τους στο εξωτερικό. Περισσότερες από 18.000 ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εγκαταστήσει τις έδρες τους στη Βουλγαρία, και ενώ περίπου 8.500 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία. Γιατί δεν κάνετε κάτι λοιπόν, να χαμηλώσετε τους φόρους, τους φορολογικούς συντελεστές, να πέσει κάπως το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, να γίνει λίγο πιο ελκυστικό και επιχειρηματικό το περιβάλλον, ούτως ώστε να μην φεύγουν αυτές οι εταιρείες στο εξωτερικό. Αλλά όσο και αν φωνάζει η αγορά, δυστυχώς οι κύριοι αυτοί από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει και δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Δεν τους ενδιαφέρει κιόλας, δεν τους νοιάζει τίποτα. Η Ελλάδα να διαλυθεί, οι ολιγάρχες να ζήσουν και όλα τα άλλα. Τώρα, επειδή έλεγα προηγουμένως για το φακελάκι, για την νομιμοποίηση και όλα αυτά που έλεγε ο Άδωνης, θέλω να σας πω λίγο τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που σας ζητήσουν φακελάκι. Θα μου πεις τώρα εκείνη την ώρα αν κινδυνεύει η ζωή του δικού μου ανθρώπου ή δική μου, ή δεν λογαριάζεις τίποτα εκείνη την ώρα και λες κομμάτια να γίνει, θα τα δώσω τα χρήματα. Παρ' όλα αυτά όμως,
Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι σε δημόσιο νοσοκομείο κάθε συναλλαγή πρέπει να γίνεται με παραστατικό. Οπότε πριν δώσετε χρήματα, αφού το έχει νομιμοποιήσει ο Άδωνης το φακελάκι, πρέπει να ζητήσετε το παραστατικό πριν πληρώσετε οτιδήποτε, προκειμένου να διασφαλίσετε την νομιμότητα της όλης διαδικασίας. Επίσης μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, συμπληρώνετε τα στοιχεία, περιγράφετε συνοπτικά το περιστατικό και επισυνάπτεται και τυχόν αποδεικτικά τα οποία θα έρχεται. Υπάρχει και δυνατότητα εμπιστευτικού χειρισμού, όπως λένε οι πληροφορίες. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή αναφόρας μπορείτε να ενημερώσετε το δικηγόρο σας για την σωστή νομική καθοδήγηση αλλά και την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των οποίων έχετε. Και βέβαια, αν υπάρξει πίεση ή εκβιασμός, ιδιαίτερα πριν από κάποια επέμβαση ή κρίσιμη ιατρική πράξη, μπορείτε επιτόπου να ειδοποιήσετε την αστυνομία. Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που σας ζητήσουν φακελάκι. Αλλά είπαμε, άμα σας το ζητήσουν νόμιμα το φακελάκι και να κόψουν παραστατικά, εκεί δεν τρέχει απολύτως τίποτα. Τα έχει νομιμοποιήσει όλο η υπουργάρα μας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ξέρει τι κάνει, ούτως ώστε να μην χάνει και το κράτος, να μην χάνουν και οι γιατροί, καταλαβαίνετε.

0: Εν τω μεταξύ, κάπου έπινε καφέ ο Μητσοτάκης τώρα. Έχει έπεσε ένα βίντεο στην αντίληψή μου. Τι λέει?
1: Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικός ο
0: Πίνει καφέ.
1: Να είσαι καλά,
0: Παναγιώτη. Τους δίνει και το χέρι από αύριο, απολυμμένους τους βλέπω. Πίνει το καφεδάκι, το ρουφάει, ελληνικό πίνει.
1: Εξαιρετικός ο Βαρύτης. Εγώ είμαι έτοιμος, λέω ότι να πάω να πάρω στο σπίτι με μικρή μηχανή. Αλλά είναι λίγο κόμπος. Και δεν θα το φτιάξω ποτέ τόσο καλά όσο εσύ.
0: Άρε Μητσοτάκη, μια φορά ρε μπαγάσανε σε εδώ να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Μια φορά να βάλεις έτσι το χέρι στην τσέπη και να πληρώσεις. Και να πεις πάρτε ρε και από 50 ευρώ ο καθένας έτσι, γιατί μου κάνατε τον τέλειο καφέ αυτόν και το ευχαριστήθηκα. Πού τίποτα. Άσε βρε ένα δεκάρικο έτσι για το καλό ρε παιδί. Για να πούνε ότι α, ήρθε ο πρωθυπουργός και μας άφησε 10 ευρώ εδώ πέρα να το κάνουν και κορδίζα. Να λένε αυτό το δεκάρικο είναι του πρωθυπουργού. Τίποτα ρε. Τι θυμήθηκα τώρα. Θυμήθηκα τον Τσίπρα. Ρε, άλλος αυτό. Άφραγκος εντελώς ρε παιδί μου, τίποτα. Είχε πάει, πού ήταν μια φορά, δεν θυμάμαι, έχει χρόνια που έγινε. Και ήταν ένας μουσικός του δρόμου και ήθελε να του δώσει χρήματα, δεν είχε χρήματα όμως. Και πάει ο άλλος και του βάζει χρήματα 5 ευρώ, του είχε βάλει μέσα στην τσέπη για να το βγάλει ο Τσίπρας από την τσέπη να το δώσει στο μουσικό του δρόμου δηλαδή. Παναγία μου, και όλα αυτά μπροστά στις κάμερες. Δηλαδή λες και πάει και το χαρτζηλικό. Καλά ρε, ήσουν και πρωθυπουργός τότε. Κοντζάν πρωθυπουργός, δεν έχεις λεφτά πάνω σου, είναι δυνατόν? Στο καλό πια, τι τα φοράτε τα παντελόνια με τις βαθιές τσέπες αφού δεν έχετε φράγκο πάνω σου? Αχ, και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας ξανακυβερνήσουν.

Βλέπω σήμερα ο Βελόπουλος θα είναι στο Καλημέρα Ελλάδα στις 8:20. Α, θα κλείσω μετά, μπορείτε να τον δείτε, εντάξει, όσοι θέλετε. Θα είναι στον Αντένα στην εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα με τους δημοσιογράφους, τον Παναγιώτη Στάθη και τον Στέφανο Σίσκο, εξαιρετικοί δημοσιογράφοι. Όπου από ό,τι βλέπω θα κάνει κάποιες αποκαλύψεις για τις περιουσίες των πολιτικών, ονόματα και στοιχεία. Γιατί κακά τα ψέματα, γουστάρεις δεν γουστάρεις το Βελόπουλο, τον μπας δεν τον μπας, είναι ο μόνος ο οποίος μιλάει με ονόματα και αποδείξεις και τους τα τρίβει μέσα στην στη Βουλή, τους τα τρίβει στη Μούρη. Και να σας πω κάτι, επειδή κάποιοι μου λένε είσαι βελοπουλικός και υποστηρίζεις το Βελόπουλο και όλα αυτά, εγώ δεν είμαι τίποτα το ένα ή το άλλο, είμαι με το δίκαιο. Και όταν βλέπω έναν άνθρωπο να προσπαθεί με δίκαιο τρόπο να κάνει κάτι, λέω γιατί να μην το στηρίξουμε. Από εκεί και πέρα στηρίζουμε και βλέπουμε. Δεν παροτρύνω κανέναν το τι θα ψηφίσει και το τι θα κάνει. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να ψηφίσει ό,τι θέλει. Εγώ δεν έχω το δικαίωμα να πω σε κανέναν τι να ψηφίσει. Όμως έχω το δικαίωμα να πω στον κόσμο τι να μην ψηφίσει. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που λέω να μην ψηφίσουν έχουν δοκιμαστεί. Και τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, αυτά είναι τα αποτελέσματά τους. Ας δοκιμάσουμε και κάτι καινούργιο. Θέλετε τον Βελόπουλο, θέλετε τον οποιονδήποτε άλλο, αλλά τουλάχιστον, ακόμη και ο ίδιος ο Βελόπουλος το έλεγε από το μικρόφωνο εδώ που μιλάω τώρα, έλεγε δεν θέλετε να ψηφίσετε εμάς, μη μας ψηφίσετε, τουλάχιστον ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και αυτούς που σας έχουν διάλυσει. Ο ίδιος ο Βελόπουλος τα έλεγε. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Αλλά τουλάχιστον πάντε και ψηφίστε. Και μην ψηφίζετε αυτούς που μας καταστρέφουν. Όχι πάλι σε αυτά τα κόμματα, όχι στο ΠΑΣΟΚ, όχι στη Νέα Δημοκρατία, όχι στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι πραγματικά. Για όνομα του Θεού δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτήν εδώ τη χώρα. 1 δισεκατομμύριο ευρώ χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Γιατί να τους έχουμε μέσα στη Βουλή, τι μας προσφέρουν, τι προσέφεραν τόσα χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ τι προσέφερε τόσα χρόνια. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι θα βγει το ΠΑΣΟΚ και θα αναστηθεί ο Παπανδρέου. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Το ΠΑΣΟΚ, το τωρινό με το ΠΑΣΟΚ του Παπανδρέου, όταν ο Παπανδρέου πέθανε, καλή του ώρα εκεί που είναι, για μένα ήταν ένας χαρισματικός ηγέτης και είχα την τύχη να τον γνωρίσω και από κοντά και να επισκεφθεί και το σπίτι μου, καθότι είχε μια φιλική έτσι σχέση με το συγχωρημένο τον πατέρα μου. Αλλά και πάλι δεν είμαι κάποιος βολεμένος, του μεροκάματου είμαι. Ποτέ δεν ήμουν από οικογένεια να βολευτούμε και να κάνουμε, για να μην το παρεξηγήσουν αυτό που λέω κάποιοι. Και ο πατέρας μου μεροκαματιάρης ήταν, επιπλοποιός ήταν ο άνθρωπος και αρρώστησε κιόλας από αυτή τη δουλειά. Και έχω μάθει να εργάζομαι και να μην βρίσκω τίποτα έτοιμο, γιατί κάποιοι με κατηγορούν πολλές φορές. Σε έχει βολέψει ο Βελόπουλος εδώ, σε έχω. Άμα βρείτε κάπου να με έχει βολέψει ο Βελόπουλος ή οποιοδήποτε Βελόπουλος, γιατί άμα ήθελα να είμαι κάπου βολεμένος, θα μπορούσα να το είχα κάνει χρόνια πριν, αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και τώρα θα μπορούσα να το είχα κάνει, και όχι από τον Βελόπουλο. Αλλά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, προτιμώ να εργάζομαι. Και ας εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά τουλάχιστον τα χρήματα τα οποία παίρνω είναι χρήματα τίμια και δεν τα κλέβω από πουθενά. Και αν σήμερα καταφέρνω να έχω και 2-3 πράγματα παραπάνω, είναι γιατί όλη μου η μέρα απαρτίζεται από εργασία, από τίποτα άλλο. Ένα Σαββατοκύριακο κάθομαι. Ας το κάνουν και αυτό και άλλοι αυτό. Να τους δω τη μαγιά τους, γιατί δεν είναι εύκολο να σηκώνεσαι κάθε μέρα 5 ώρα τα ξημερώματα για να έρχεσαι στο ραδιόφωνο και να είσαι στο πόδι μέχρι τις 12:00 το βράδυ. Και αυτή τη στιγμή είμαι με 3 ώρες ύπνο και παρόλα αυτά όμως έχω διάβια και μπορώ και σας μιλάω. Λοιπόν, μηνύματα στο Viber 69-07-483-484. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, λέει. Τις ίδιες λακαμίες έλεγε και η Ντόρα. Αυτό έλεγα το πρωί. Στη Λαουρίτα, καλημέρα. Γεια σου, ρε η Λαουρίτα. Καιρό έχουμε να ανταλλάξουμε καλημέρες. Καλημέρα, λέει. Ο Σαρλ Αζναβούρ δεν είναι Αμερικάνος, είναι Αρμένιος. Δεν ξέρω, έτσι έλεγε αυτό που διάβαζα. Ο φίλος ο Νιχοδρόμιο, ναι, 10.000 bitcoin τρέχουσα αξία 70.000 ευρώ το ένα. Τότε να μην ξέραμε να επενδύσουμε σε bitcoin. Καλημέρα στη Σούλα, όμορφη μέρα Λίνα. Έχουμε στον Νικόλα από την Καλαμάτα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Έχεις ιδέα, λέει, από τουρκός πορούς. Α, κάτι ξέρω κι εγώ. Γεια σου, Ιδωμενέα μου, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ετζιανών και όλη τη πρωινή ενημέρωση στο ανάκτορο των Αιγών και τη Κνωσού. Ξέχασε. Και αυτά, και αυτά, έλαντε. Στη Σοφία, καλημέρα. Όχι στον αέρα, λέει. Δεν θα το πω στον αέρα.
Καλημέρα στο φίλο τον Χρήστο. Εύχομαι, λέει, τα καλύτερα. Με υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά, φίλο μου Χρήστο, μοναχικός λίκος από την Ιρεμβέργη. Δέσποινα, κάτι έγραψε και το έσβησε, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Καλημέρα στον Βασίλη. Ακούστε, λέει, την ανάπτυξη που έρχεται. Τι 50% του πληθυσμού της χώρας, το 50% μάλλον εννοείς, του πληθυσμού της χώρας κατοικεί στο 4,3% της επιφάνειας της Ελλάδος και το άλλο 50% κατοικεί στο υπόλοιπο 96% της επιφάνειας. Αυτό λέγεται ανάπτυξη. Πρόκειται, λέει, για τη μεγαλύτερη τραγωδία της ελληνικής επαρχίας. Στην ουσία δεν υπάρχει επαρχία. Με 5 γέρους στο καφενείο και αυτή η κυβέρνηση πανηγυρίζει, όλα πάνε φίνα. Η επαρχία πέθανε. Πεθαίνει όλο ένα και περισσότερο. Ποιος νέος θα κάτσει στην επαρχία τώρα, να κάνει τι? Και κάτι χωράφια που τους έχουν αφήσει οι γονείς τους, πού να τα καλλιεργήσουν? Δεν βγαίνει, δεν τους συμφέρει. Σου λέει, θα πάω στην Αθήνα, θα δουλεύω σερβιτόρος για 700-800 ευρώ, άντε 1000, και θα είμαι μια χαρά. Και τα χωράφια πηγαίνουν έτσι στράφη, ενώ θα μπορούσαν οι νέοι να ασχοληθούν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία. Αλλά που, καλημέρα στο Μάνο. Ο Μακεδονομάχος, λέει, τι έκανε, το ανακοίνωσε το κόμμα τελικά? Μας πλασάρουν, λέει, δημοσκόπηση ότι είναι δεύτερο κόμμα για τον Τσίπρα. Δεν ανακοίνωσε το όνομα ακόμη. Περιμένουμε να δούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Ο πατέρας Μητσοτάκης επί Χούντας, αν θυμάμαι καλά, στην Τουρκία, λέει, τον φιλοξένησαν για ανταπόδοση, δίνουν το Αιγαίο. Βρε προδότες, λέει, δικό σας είναι να δώσετε από τα δικά σας τα πλούτη που είναι τεράστια στους Τούρκους. Μα τι άνθρωποι είναι αυτοί? Αυτό αναρωτιόμαστε χρόνια τώρα. Μα τι άνθρωποι είναι αυτοί? Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Καλημέρα στον Σπύρο από την ελαφρά συννεφιασμένη Αλόνισο με 16 βαθμούς Κελσίου. Βλέπω εδώ στη Θεσσαλονίκη πάντως λιακάδα. Έχουμε και ωραία λιακάδα σήμερα, αν και θα χαλάσει ο καιρός. Ο Γιωτόπουλος, λέει, που βγήκε από τη φυλακή, θα του δώσουν κινητό με ενσωματωμένο το Predator για να ξέρουν τι κάνει? Θα μπορούσε, μην του βάζει όμως ιδέες. Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, υγεία και δύναμη, λέει, σε όλη την πρωινή παρεούλα μας. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω τα ντεπών που σας έστειλα να φτάσουν σύντομα. Δηλαδή, αυτό αγώνας μάχης για να φτάσουν τα ντεπών από την Ελλάδα στη Γερμανία. Στον Τάσο, καλημέρα, που καλημερίζει τους απανταχού Έλληνες και μου στέλνει πάλι χρόνια πολλά. Εγώ σήμερα βγαίνω, λέει, αλλά έγινα δεσπότης από τα γένια που έχω. Εχθές η Καριστιανού στο Ολύμπιο που μίλησε, δεν ξέρω, λέει, αρκεί να το πιστέψει πρώτα η ίδια. Μήπως είναι κόλπο για οικουμενική. Άσε με, μωρέ, τώρα με την Καριστιανού. Εντάξει, τώρα ας κάνει ό,τι θέλει. Δικαίωμά της να κάνει κόμμα. Δικαίωμά μου να την κρίνω όμως και εγώ πολιτικά από τη στιγμή που θέλει να είναι πολιτικός αρχηγός. Καλημέρα στη Μαρία. Στέφανε, λέει, ο Λάμπρος Τσάπαλης έχει ωραίο θέμα και καταγγελία. Δεν είμαι όμως ο Στέφανος, κατάλαβες? Δηλαδή, σε λάθος εκπομπή στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Το θέμα τους είναι ότι θέλουν ποσοστό από το φακελάκι στο κράτος. Αυτό είναι το ζητούμενο, τι νομίζετε? Γι' αυτό νομιμοποιούν τα φακελάκια. Καλημέρα στο Θοδωρή. Πώς γίνεται το κράτος, λέει, να έχει εκατομμύριο πολίτες του κάτω από το όριο της φτώχειας και να ταΐζει λάθρομετανάστες? Αυτό έχει μεγάλη ανάλυση. Στο Γιάννη, καλημέρα. Γιατί απορούμε, λέει, που ακούμε για τα φακελάκια? Ισχύουν εδώ και 30 χρόνια. Το απογοητευτικό είναι ότι ισχύουν παντού. Για να πάρεις δίπλωμα οδήγησης, για να πάρεις ένα δάνειο, για να φτιάξεις κάτι στο σπίτι σου, για να περάσεις κάποιο πρόγραμμα. Παντού υπάρχουν φακελάκια, παιδιά. Το έχω ζήσει στο δίπλωμα οδήγησης ως επαγγελματίας οδηγός. 2 φορές το έζησα στη ζωή μου. Να ξέρετε, όταν είσαι επαγγελματίας οδηγός, ο πιο φανταστικός, ο πιο καλός οδηγός να είσαι, με μπάντες να μπορείς να το παρκάρεις στο φορτηγό, το λεωφορείο, οτιδήποτε. Αν δεν πληρώσεις, δεν το παίρνεις το δίπλωμα. Αυτό να το ξέρετε. Έτσι ισχύει και ισχύει παντού αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Καλημέρα στον φίλο τον Παντελή. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αποστόλη από τον Βόλο. Αυτό το ποσοστό, λέει, των ηλιθίων Ελλήνων που λέγαμε, είχαν μια ευκαιρία να εξηλαιωθούν, αλλά τελικά το έχει μοίρα τους να είναι τούβλα και θα πάνε στην Καριστιανού. Να δεις, η πλάκα, ξέρεις ποια θα είναι? Να μην καταφέρει τελικά να μπει μέσα στη Βουλή. Εκεί θέλω να τους δω τι θα λένε μετά. Καλημέρα στην Πόπη από τον όμορφο Πειραιά. Κρίμα, λέει, για το ελληνικό. Έκτρωμα, τενεκέδες και μπετό θα τρίζουν, λέει, τα κόκαλα του Ωνάση. Κατέστρεψαν μια όμορφη περιοχή. Δυστυχώς. Μια πανέμορφη περιοχή, η οποία καταστρέφεται. Στον Στάθη, καλημέρα. Χρόνια πολλά για χθες, λέει, μια υγεία και χαρά. Γεια σου, Στάθη μου, καλημέρα. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, λέει, που ξυπνήσαμε και σήμερα. Ευλογημένη Παρασκευή για όλους. Την καλημέρα μου στη Μαρία. Χρόνια σου πολλά, λέει, με μικρή καθυστέρηση. Χθες άνοιξα το ραδιόφωνο αργοπορημένα και δεν σου έστειλα τις ευχές μου. Το Μπουρμπουάρ, λέει, θεωρείται φακελάκι για το Μητσοτάκι. Φοβάμαι, μη ζητήσει εξτρά από. Λες, ρε, το Μπουρμπουάρ να είναι Μητσοτάκι, λέει, να είναι φακελάκι. Δώσε φακελάκια, αλλιώς δεν σου δίνω την παραγγελία σου, ένα πράγμα. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Μιλούσε η πρωθυπουργάρα, λέει, για πολλοί ανθρώπους και το έλεγε με στόμφο, το χαιρόταν κιόλας, λες και έκανε τη μεγάλη μεταρρύθμιση. Αυτός είναι ένας άνθρωπος, λέμε τώρα, χωρίς καμία ενσυναίσθηση, να τον ξαναψηφίσετε. Καλημέρα στο Βασίλη από την Θεσσαλονίκη. Σήμερα κράτα ταμπούρι. Γεια σου, Βασίλη μου, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην πόλη μας. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Πολύ σωστά τα λες, μου λέει. Φτάνει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Καιρός για κάτι άλλο. Καλημέρα στον Κώστα. Πρώτον, λέει, γιατί χαλάς το σάλιο σου στα πρόβατα.
να μιλούσες, λέει, θα καταλάβαιναν περισσότερα. Δεύτερον, λέει, βλέπω ότι η κίνηση δεν έχει μειωθεί, παρόλο που η βενζίνη έχει 55 λεπτά, έχει περισσότερη κίνηση. 2007, λέει, αμόλυβδη 68 λεπτά, πόσο ήταν ο μισθός τότε, δεν υπάρχει αντίστοιχα ανάμεσα στα έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Πραγματικά, δηλαδή, στα 3 ευρώ εσείς κοντεύει να φτάσει η βενζίνη. Πού πάτε όλοι εσείς με τα αυτοκίνητα και δεν μπορούμε να βρούμε και να παρκάρουμε πρωί-πρωί? Καθίστε ρε σπίτι, αφήστε το, πάντε με τα λεωφορεία, ξέρω εγώ. Πάντε με το μετρό, έχουμε μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκέης. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο από το Κιλκέης και ο Γιώργος. Καλημέρα στον Χάρη, πολύ χρόνος λέει για χθες. Με συγχωρείτε, ο Χάρης από τα Κοκκινόγια, από το μηχάνημα λέει του Κώστα, από το Λατομείο στο Γρανί. Α, μαζί δουλεύετε. Καλημέρα, καλημέρα στο Γρανί τη Δράμα. Καλημέρα στην Νικολέτα από την Κόρινθο. Χρόνια πολλά, λέει, για χθες δεν κατάφερα να σου στείλω. Υγεία και όλα καλά, εύχομαι. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στην Χριστίνα. Χρόνια πολλά για χθες. Να είσαι καλά, Χριστίνα μου. Κατερίνα λέει, άμα δεν δώσεις 300 δίπλωμα, δεν βλέπεις. Πόσο καλά τα ξέρεις. Πόσο καλά. Πραγματικά δεν υπάρχει. Άμα δεν πληρώσεις τα επαγγελματικά διπλώματα, έτσι πάνε, παιδιά, εδώ πέρα στην Ελλάδα, να το ξέρετε. Πριν ακόμη, με το που θα γραφτείς, σου λένε ότι ξέρεις τι. Δώστα, γιατί δεν πρόκειται να το πάρει και μετά άντε ξαναμπες στη διαδικασία. Οπότε αναγκαστικά τι κάνεις, τα δίνεις. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κοίτα να δεις, πέρασε η ώρα. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Γεια σου και τη μου καλημέρα. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 7 θα είμαστε εδώ. Κάτι να πω, γιατί χθες μου στείλανε μια φωτογραφία και μου λένε ότι ο κάθε ένας βγαίνει και λέει την παρούφα του στο διαδίκτυο. Γι' αυτό μην το πει. Λέει ότι κάποιος έλεγε ότι αγόρασε, λέει, το Focus FM ο Μελισανίδης. Καμία σχέση, έτσι. Δηλαδή, μην ακούτε ότι βλακεία πει ο καθένας στο διαδίκτυο. Βγαίνει ο κάθε άσχετος, ας πούμε, λέει μια μπαρούφα στο διαδίκτυο. Και άιντε όλοι από πίσω με πια. Δεν ξέρω πώς μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι και κάτω από ποιες συνθήκες και τα λοιπά και λένε ό,τι βλακεία να είναι. Ο Focus FM άνοικε και ανήκει και θα συνεχίσει να ανήκει στο Γρηγόρη το Σερέτη. Από εκεί και πέρα τώρα όλα τα άλλα τα οποία ακούτε είναι να είχαμε να λέγαμε. Δεν χρειάζεται να πιστεύετε τέτοια πράγματα και δεν χρειάζεται ο κάθε ένας που λέει την παρούφα του στο διαδίκτυο να την αναμεταδίδεται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 7 να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας Πύλιο Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή, προχώρησε η Βουλή. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίρνουν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα πρώτα μη πολιτικά πρόσωπα. Η ελληνική λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς λέμε να μπουν όλοι φυλακή, αλλά τα λεφτά που κλάπηκαν θα τα πάρουμε πίσω. Το πλιάτσικο και η λαϊλασία συνεχίζονται. Το θέμα δεν είναι μόνο να τιμωρηθούν, αλλά και να βρεθούν τα χρήματα. Να οργανωθεί το κράτος. Να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, τόνισε επίσης. Μέχρι το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στους Financial Times. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επιπονό πρόβλημα του πληθωρισμού. Προειδοποίησε επίσης ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν απλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν, παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια, ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα, με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Με το μωρό στο κόρφο τη, καλά προφυλαγμένο. Να ξαποστάσει τα πηγέ. Σαβαρίνε το βήμα και στο σκοτάδι έσβησε ανώνυμο το μνήμα.
1: Ο ήλιος αρνήθηκε να βγει, η Ανατολή θα κρίσει, η μάνα γέρασε εκεί την Παναγιά τιμή. Την πλάση όλη διαπερνά του θανάτου ο ήχος, μα το μωρό της θύλαζε.

0: Sofía.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Είχε ένα θεματάκι ο ήχος της ματοβαμμένης χαραυγής. Κάτι με το αρχείο χτυπήθηκε. Ο Σαν Χταπόδι είναι το... Ο δάκτυλος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παρασκευούλα σήμερα, ε! Παρασκευούλα σήμερα, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Το Μανώλη έχω μαζί μου στην κονσόλα του ήχου. Τρέχουν πάρα πολλά θέματα. Έχουμε απ' όλα. Πολλά έχει ο Μπαξές ο σημερινός εκπομπής. Καταρχάς να σας πω ότι αν θέλετε να στείλετε μηνυματάκι, μπορείτε να στείλετε στο Viber 6907-483-484 και να μας πείτε την καλημέρα σας από που μας ακούτε, από που είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6. Εδώ ο φίλος ο Κώστας που γιόρταζε χθες φωνάζει ότι αγαπώ την πατρίδα μου και μου στέλνει σημεούλες με Ελλάδα και Κύπρο. Εμείς να δεις αδελφέ μου πώς αγαπάμε την πατρίδα μας. Και την αγαπάμε τόσο πολύ που συμβαίνουν πράγματα τα οποία, αντί να επενδύσουμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν για να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω, δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχει μια μερίδα πολιτών οι οποίοι, τα έλεγα και χθες, είναι αυτοί οι οποίοι γουστάρουν, ρε παιδί μου, να σε παραμυθιάζει ο άλλος. Γουστάρουν. Γουστάρουν να πιάνουν τη γυναίκα τους στο κρεβάτι με άλλους τρεις, να τους λέει «Δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου», και εσύ σαν το χάπατο να λες «Μάλλον δεν είδα καλά. Ας βγω λίγο, ας πάω μια βόλτα και να ξανάρθω να δω. Είναι αυτό που είδα ή μήπως είναι κάτι άλλο». Στο μεταξύ αυτή τους διώχνει από τα παράθυρα και από τις μπαλκονόπορτες. Βγαίνεις εσύ, ξαναμπαίνεις. «Αγάπη μου, καλώς ήρθες». «Αχ, αγάπη μου, ναι. Να κάνουμε μια οικογένεια. Έλα να κάνουμε έρωτα όλο τρέλα», που λέει και το τραγούδι. Ναι, αλλά εγώ θέλω λίγο τραγούδι για να ξεκινήσω την εκπομπή. Δεν μπορώ. Μου το έβαλες εκεί, βάλε λίγο θυγατέρα να ακούσουμε. Έχουμε καιρό να την ακούσουμε. Ελπίζω να μην είναι χτυπημένη και η θυγατέρα. Όχι, τώρα το άλλο είναι μεγάλο, θα φάμε χρόνο. Βάλε λίγο θυγατέρα να ακούσουμε λίγο τη θυγατέρα του Αιγαίου για να ετοιμάσω και εγώ εδώ πέρα τα δικά μου τα κοιτάπια, γιατί με έβγαλες εξαπίνηση και δεν πρόλαβα να ανοίξω τίποτα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη θυγατέρα.

Μίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ήμισαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Έτσι, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε σωστά. Έτσι, μπορούμε να ξεκινήσουμε σωστά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και σήμερα είναι Παρασκευή, και αυτό από μόνο του, να ξέρετε, είναι λίγο αισιόδοξο. Πολλά άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας δεν είναι αισιόδοξα. Διαβάζω κάποια μηνύματα τα οποία είπα νωρίτερα, και το μήνυμα του Viber 6907-483-484, μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Διαβάζω μερικά μηνύματα, μου στέλνουν κάποιοι φίλοι ακροατές αναφορικά με το. Εγώ λέει, αν δεν ακούω καλά την κατέρα, δεν μου πάει καλά η μέρα. Καλημέρα, Στέφανε, γερός και δυνατός αγόρι μου, να είσαι εσύ και όλοι σας. Άστα, χθες ήρθε ο Μητσοτάκουλας στη Σπάρτη. Ρε, στο μυαλό μου, αυτό ήθελα να πω. Ήρθε ο Μητσοτάκουλας στη Σπάρτη και δεν τον υποδέχτηκε σχεδόν κανείς παρά μόνο λίγοι ελάχιστοι. Δική του έφρηξε, δόξα τω Θεώ. Έβγαλε μια φωτογραφία και η Μαρέβα με τον Κωνσταντίνο πάνω στο Μιστρά για να γράφει το άρθρο ότι ο Οικιάδας είναι λίγο πιο εκεί. Αχ, και να γινότανε όλοι μαζί να πάνε, λέει η Ζήνα από τη Σπάρτη με αγάπη. Ζήνα, στο μυαλό μου είσαι. Τώρα διάβασα ένα μήνυμα από τα πολλά που έχουν έρθει και ήθελα να ξεκινήσω από εκεί. Αυτό το οποίο έγινε χθες στη Σπάρτη, όπου είχε μια προεκλογική εκδήλωση ο Μητσοτάκης. Και λέω προεκλογική γιατί πιστεύω ότι είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Το πόσο μακρά θα είναι η προεκλογική περίοδος δεν μπορώ να σας πω. Θεωρώ ότι το σενάριο του Οκτώβρη ψήλο απομακρύνεται, αν και έχω κάποιες επιφυλάξεις ότι μπορεί και να μην απομακρύνεται τελικά. Κάτι το οποίο εγώ πίστευα εδώ και πάρα πολύ καιρό και σας είχα πει για τον Οκτώβρη του 26. Και ενισχύεται λίγο το σενάριο των εκλογών τον Μάρτη του 27. Αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι ούτως ή άλλως, αν κρίνεται από τις δημοσκοπικές εταιρείες, αν κρίνεται από το γεγονός ότι πάρα πολλοί βουλευτές έχουν ξεκινήσει, υποψήφοι βουλευτές ή πολιτευτές που είναι το ορθόν, έχουν ξεκινήσει να κάνουν γραφεία, πέφτει χρήμα, έτσι. Κανένας δεν τους ελέγχει βέβαια. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή τα χρήματα αυτά τα οποία δαπανώνται στον προεκλογικό αγώνα των πολιτικών να ξέρουμε και από πού προέρχονται. Να ξέρουμε, ρε παιδί μου, ποιοι κάνουν τις χορηγίες, ποιοι είναι οι υποστηρικτές. Δηλαδή, αν εγώ κάνω 5 γραφεία και αυτά τα γραφεία έχουν από 3-4 άτομα μέσα, σημαίνει μισθούς, σημαίνει ενίκεια, ρεύματα, λογαριασμοί. Πού τα βρήκες, ρε Δαμιανίδη, θα αναρωτηθεί κάποιος, αν με δει να κάνω 5 γραφεία. Και θα είναι και πολύ λογικό το να αναρωτηθεί. Όπως γενικότερα όταν βλέπεις να δαπανώνται χρήματα για εκδηλώσεις, για, είναι λογικό και θα έπρεπε να ξέρουμε αν δαπανώνται χρήματα τα οποία είναι μαύρα ή όχι. Αν γίνεται ξέπλυμα κοινώς. Να τα λέμε αυτά. Δεν είναι κακό να δέχεσαι μια χορηγία, αν αυτή η χορηγία είναι ξεκάθαρη και μπορεί κάποιος να δει και να πει: α, του Δαμιανίδη του έδωσε ο Μάνος 500 ευρώ για τον προεκλογικό του αγώνα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ο Μάνος μπορούσε να τα έχει αυτά τα 500 ευρώ. Μπορούσε να τα έχει τα 500 ευρώ γιατί είναι επιχειρηματίας. Μάλιστα. Ο Μάνος δεν μπορούσε να τα έχει αυτά τα 500 ευρώ διότι έχει μηδενική φορολογική δήλωση. Άρα, πού τα βρήκε τα 500 ευρώ, είναι έμπορος ναρκωτικών. Κάτσε, ρε φίλε. Ο Δαμιανίδης που πουλάει πατριωτισμό είναι χορηγούμενος από έμπορο ναρκωτικών. Γίνεται. Ένα υποθετικό σενάριο είναι αυτό το οποίο σας δίνω. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η χθεσινή εμφάνιση στη Σπάρτη του Μητσοτάκη δημιούργησε τριγμούς εντονότατους στη Νέα Δημοκρατία. Τους άρχισε τα γαλλικά ο Μητσοτάκης. Εχθές ο Μητσοτάκης, όταν πήγε καταρχάς, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, σε ένα πολύ κεντρικό καφέ της Σπάρτης. Το πιο γνωστό καφέ, ρε παιδί μου. Σαν να λέμε, ρε παιδί μου, downtown Θεσσαλονίκη, πήγε στο Ολύμπιον. Κοντά είμαστε. Λοιπόν, πήγε στο Ολύμπιον, πες στη Θεσσαλονίκη. Το Ολύμπιον ούτως ή άλλως έχει κόσμο. Η Αριστοτέλους έχει κόσμο. Ούτως ή άλλως έχει κόσμο η Αριστοτέλους. Λοιπόν, αντίστοιχα και στη Σπάρτη, στο Ministry, έτσι λέγεται, εντάξει. Καλημέρα στη Σπάρτη. Είδες τη ρεπορτάζ, έχω, τα ξέρω όλα. Ναι, διαφήμιση αβέρτα, ναι, βέβαια. Λες να έρθει το Ministry να μας βάλει τέτοιο, να μας βάλει διαφήμιση, μπορεί. Καλημέρα στο Ministry, άμα θέλει ο αφεντικός να. Ο αφεντικός. Άμα θέλει το αφεντικό να διαφημιστεί στον Focus FM, εδώ είμαστε. Θα σου κάνουμε μια τιμή τριπλάσια από το κανονικό, διότι φιλοξένησε στο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, εσύ πάτωσες θες, μαζί και η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν είναι χαρακτηρισμένο νεοδημοκράτικο το μαγαζί. Δικαίωμά σας ούτως ή άλλως η λακωνία είναι από τα παραδοσιακά κάστρα της Νέας Δημοκρατίας. Εξού και η ενόχληση του Μητσοτάκη για το ότι δεν πήγε κόσμος. Ήτανε τρεις και ο Κούκος. Ήτανε τρεις. Συμβαίνει αυτό τελευταία, να ξέρετε. Ήτανε τρεις και ο Κούκος. Ήταν ο Μητσοτάκης, η κουστοδία του, η ασφάλεια, οι βολεμένοι εκεί στο Δήμο, δημοτικοί υπάλληλοι κτλ. Το μαγαζί μόνο του σε μια καθημερινή έχει τετραπλάσιο κόσμο από ό,τι είχε χθες κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εμφάνισης στην Καριστιανού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Φτερνίστηκα, αλήθεια λέω. Τι να κάνω. Αφού το έλεγα και μου εδώ στη μύτη μου το αισθανόμουν. Πριν πάει ο Μητσοτάκης, πολύ πιθανό να είχε κόσμο. Πάμε τώρα με ποια είναι τα συμπεράσματα. Ποια είναι τα συμπεράσματα. Για να τα λέμε όλα. Όταν ένας πρωθυπουργός, εν ενεργεία πρωθυπουργός, νεοδημοκράτης, καλά αυτό το συζητάμε, πηγαίνει σε ένα από τα κάστρα της Νέας Δημοκρατίας για μια προεκλογική εκδήλωση, κανονικά πρέπει να βουλιάξει ο τόπος. Πρέπει να κλείσει ο δρόμος. Πρέπει να κλείσει ο δρόμος. Δεν υπερβάλλοντα, σας λέω ότι ήταν τρεις ο Κούκος. Κοιτάξτε μια φωτογραφία την οποία εξασφάλισα από τη Σπάρτη και ευχαριστώ πολύ τον φίλο που με ενημέρωσε από εχθές για το πώς έχει η κατάσταση εκεί. Και έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το voicenews.gr που τα παρουσιάζει όλα. Προσέξτε με λίγο. Αυτός είναι ο πεζόδρομος στο κέντρο της Σπάρτης. Την ώρα που ο Μητσοτάκης είναι μέσα στο καφέ Ministry, διαφήμιση, θα την πάρω που θα πάει, και μιλάει σε 5-10 νοματέους. Να σας το ζουμάρω λίγο να το γουστάρετε. Εδώ κανονικά είναι πεζόδρομος, έπρεπε να γίνεται χαμός. Έπρεπε να γίνεται χαμός. Και είναι η ασφάλειά του, κάτι ξεχασμένη έξω σε ένα σκαμπό και ο Μητσοτάκης είναι μέσα. Τρεις και ο Κούκος. Ο Μητσοτάκης είναι διασωληνωμένος και φάνηκε και στη Σπάρτη. Ο Μητσοτάκης ο διασωληνωμένος που θέλει να απαντάει και όλα στο τηλέφωνο στις 3 ώρα το ξημέρωμα, είναι διασωληνωμένος και τον κρατάνε εν ζωή ποιοι. Ποιοι τον κρατάνε εν ζωή. Το Μητσοτάκη τον κρατάνε εν ζωή κατά κύριο λόγο τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης τα οποία ελέγχει, όσα ελέγχει, τον κρατάνε εκεί στην εντατική του Sky για παράδειγμα. Στην εντατική του Sky κρατιέται στο οξυγόνο. Και το γεγονός ότι σε ένα από τα πιο παραδοσιακά κάστρα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπήρχε κόσμος σημαίνει ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος παραδοσιακά νεοδημοκράτης του γυρίζει την πλάτη. Και αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι τον κρατάνε διασωληνωμένο τα μέσα ενημέρωσης και τον παρουσιάζουν ως τον καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Χέρι-χέρι με τους ειδικούς γιατρούς, τους δημοσκόπους. Με τους ειδικούς γιατρούς, τους δημοσκόπους. Οι οποίοι παίζουν πολύ άθλιο παιχνίδι και ρόλο. Και απευθυνόμενο σε κόμματα μικρά και μεγάλα, μεσαία μικρά μεγάλα, μην τους πληρώνετε. Είναι παπατζίδες. Οι δημοσκόποι είναι παπατζίδες. Πώς να σας το πω αλλιώς. Οι δημοσκόποι κατά κύριο λόγο είναι παπατζίδες. Λένε ψέματα. Σας παίρνουν τα λεφτά, σας χαϊδεύουν τα αυτιά και εσείς τους πληρώνετε. Ηλίθιοι άνθρωποι. Στα επιτελεία των κομμάτων. Μην τους πληρώνετε ρε. Δεν είναι δυνατόν να σου κάνει ο άλλος δημοσκόπηση. Να σου λέει ποιος προτιμάς να απαντήσει στο τηλέφωνο στις 3 ώρα το ξημέρωμα. Άμα χτυπήσει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, η Καριστιανού λέει. Και να μην έχει για παράδειγμα το Βελόπουλο. Να μην έχει άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Πώς το ρωτάς αυτό το πράγμα. Πόσο πιο κατευθυνόμενη μπορεί να είναι η δημοσκόπησή σου. Εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν χαμπαριάζω τίποτα, να ξέρεις. Δεν χαμπαριάζω τίποτα. Και δεν με νοιάζει άμα θα με βγάλεις πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο. Αδιαφορώ. Τρελαίνομαι με το ψέμα. Και τρελαίνομαι με τις κατευθυνόμενες ερωτήσεις. Και μπορώ και τις καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι κρατάνε διασωληνωμένο τον Μητσοτάκη είναι τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης αντάμα με τους δημοσκόπους. Και υπάρχει και ένα τρίτο πράγμα που κρατάει διασωληνωμένο τον Μητσοτάκη. Και όταν λέω διασωληνωμένος Μητσοτάκης, πού μπορεί να είναι διασωληνωμένος ο Μητσοτάκης. Όχι στην πραγματικότητα. Το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι. Φανταστείτε μια καρέκλα. Αυτή η καρέκλα είναι η καρέκλα της εξουσίας. Είναι ο Μητσοτάκης πάνω και τον έχουν διασωληνωμένο πάνω στην καρέκλα της εξουσίας. σε κομματώδη κατάσταση. Δεν μπορεί να την ελέγξει. Αλλά είναι εκεί καρφωμένος, πυρτσιναρισμένος στην καρέκλα της εξουσίας. Και τον κρατάνε αυτοί. Μουμουέ, δημοσκόπη και μία ελπίδα. Μία ελπίδα. Η ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά το κρατάνε διασωληνωμένο. Η ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Όπως σας το λέω. Διότι το νέο κόμμα Καρισιανού δεν είναι ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Και έχω πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσα να πω. Πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία μπορώ και θα τα πω. Για αυτό το οποίο έγινε χτες εδώ στη Θεσσαλονίκη, αυτό το πανηγυράκι. Υπάρχουν σοβαρά πράγματα και υπάρχουν και πράγματα τα οποία είναι για μένα εμετικά και αηδιαστικά. Δεν θέλω να σταθώ στα φεδρά. Και υπάρχουν πάρα πολλά φεδρά. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι μίλησαν, οι περισσότεροι από αυτούς, πραγματικά στα αζήτητα διαφόρων κομμάτων, ένα συνοθήλευμα ανθρώπων που πλαισίωσαν μία εκδήλωση κομματική που περίμεναν 10.000 κόσμο και ήταν 400 άτομα μέσα σε μία αίθουσα η οποία ήταν και ψιλοάδια. 450 θέλετε. Θέλετε 500-500 και άλλοι 200 έξω. Στην πλατεία Αριστοτέλους. Το μίνιστρι καθημερινές που έχει στη Σπάρτη μαζεύεται, κάνει κανένα πάρτι. Περισσότερο κόσμο είχε από ό,τι είχε χθες το Ολύμπιον. Το κινηματοθέατρο. Και απ' έξω. Και μας το παρουσιάζουν κάποιοι το άσπρο μαύρο ότι είχε κόσμο. Δεν θέλω να μείνω στον κόσμο. Μάλλον στον κόσμο θέλω να μείνω. Όχι στο αν είχε πολύ, στο ποιοι ήσασταν εκεί. Γιατί ξέρω ότι είστε και ακροατές μου εκεί πέρα. Και ξέρω ότι είστε άνθρωποι και το λέω, εγώ θα κλάψω τώρα. Εγώ θα κλάψω. Γιατί εγώ στεναχωριέμαι. Γιατί σας τα έλεγα. Γιώργο, άκουσε με λίγο. Εσένα που καθόλουσαν και στην τρίτη γραμμή. Με το μαλάκι το έτσι. Άκουσε με λίγο. Εσένα, τον Αλέξανδρο. Γιατί εγώ εσάς σας θεωρώ μαχητές. Όχι θειασότες των παραμυθιών. Άμα είστε παιδάκια να σας διαβάσουμε ένα παραμύθι, να το ξέρω. Εκτός αν είστε τυχοδιώκτες. Γιατί το να σε βλέπω, Γιωργάκη μου, να πηγαίνεις μία να γλύβεις στο νατσιό, να σε πετάει έξω το βουλευτήριο, να σου κάνω μία συζήτηση μια, να σου κάνω μία συζήτηση δυο, να σου λέω δεν το πας καλά το έργο. Έχουμε δώσει κοινούς αγώνες για τον κορονοϊό. Να σε βλέπω τρεις να ξαναγυρίζεις τη νίκη. Να σου λέω πάλι δεν το πας καλά. Μα μου σου του, όχι είναι μασόνι, όχι είναι έτσι. Και τι κάνεις εκεί. Τι κάνεις εκεί. Και τώρα να σε βλέπω να πηγαίνεις κάπου αλλού. Αφού έχεις περάσει από κάνα δύο άλλα μαγαζάκια. Δεν έχεις ταιριώσει πουθενά. Και πηγαίνεις κάπου. Σε μια ιδρυτική και εσύ Αλέξανδρε. Ξέρετε εσείς οι δύο. Ειδικά εσένα Αλέξανδρε σε θεωρώ φίλο. Και να ακούς μια ιδρυτική απαριά. Και να μην ακούτε κουβέντα για τα εγκλήματα του κορονοϊού. Κουβέντα! Τι κάνετε ρε, πού πάτε ρε! Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τον Ψωμιάδη αν πήγε ο Ψωμιάδης. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το τι έκανε δηλώσεις ένας αγρότης, λέει ποιητής. Πω, είναι το μάτι μου λολό. Φανφάρας, άμα τον ακούσεις τις δηλώσεις, δεν βγάζεις άκρη. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ καν αν θέλετε με την Κατερίνα Μουτσάτσου, την οποία την έχω φιλοξενήσει και εγώ εδώ πέρα. Που ξαφνικά μια μεγάλη έκπληξη θα έρθει να μιλήσει. Ποιος θα μιλήσει, η Κατερίνα Μουτσάτσου. Μάλιστα. Και ανεβαίνει πάνω, δεν ήξερε να μιλήσει καλά. Ήτανε πλήρως απροετοίμαστη. Αστιάκια με τον άλλο τον Αυγερινό, ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο βαράει. Μάλλον μπορώ να καταλάβω, αλλά δεν θέλω να μείνω εκεί. Και μόνο που έβαλαν τον εθνικό ύμνο και τον σταμάτησαν. Πατριωτάρες, έκαναν αυτό που σας λέω. Έπαιξε ο εθνικός ύμνος και έκοψαν τον εθνικό ύμνο. Και για να μην νομίζετε ότι σας λέω βλακίες, έλα εδώ σε μένα, που είμαστε εδώ, προφίλ, αυτό θα βάλω μόνο, γιατί εγώ αυτά δεν τα μπορώ. Τι θες? Να κλείσω τον ήχο. Θα τον κλείσω τον ήχο μου, περίμενε.
1: Να τα κάνω λίγο σωστά. Ακούγομαι. Ωραία. Τώρα δεν ακούγομαι. Τώρα δεν ακούγομαι. Τώρα θα ακουστούν οι πατριωτάρες. Τι κάνουν οι πατριωτάρες όταν ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος?

0: Και βέβαια, καλώς σηκωθήκαμε για τον εθνικό ύμνο.
1: Καλώς σηκωθήκαμε για τον εθνικό ύμνο, λέει ο Αυγερινός. Ρε εσύ Αυγερινέ, γιατί έκοψες τον εθνικό ύμνο? Τι έκοψες τον εθνικό ύμνο, ρε πατριωτάρα? Τον εθνικό μας ύμνο, οι πατριώτες τον κόβουμε? Και τον κόβουμε γιατί, για να πούμε αρλούμπες? Μας βρήκατε. Άντε μπράβο ρε. Άντε μπράβο ρε. Και εσείς που ήσασταν εκεί, που έχουμε δώσει κοινούς αγώνες, ιδιαίτερα την περίοδο του κορονοϊού, τι κάνετε ρε? Τι ξανακάνετε? Τι ξανακάνετε? Τι πάτε να ξανακάνετε? Με διασωληνωμένο το Μητσοτάκη του δίνετε χείρα βοηθείας με την ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία? Αυτό είναι το κόμμα της Καρισιανού. Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Το είπε χθες ο Παύλος ο Ασλανίδης. Ξεκάθαρα. Με το κόμμα της Καρισιανού ανοίγει σαμπάνια στο Μαξίμου. Βέβαια ανοίγει σαμπάνια στο Μαξίμου. Γιατί είναι το κόμμα ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Και να σας πω για την ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Διότι έγινε μια εκδήλωση. Δεν ξέρω αν ήσασταν εκεί. Δεν ξέρω αν τώρα με βρίζετε. Δεν με ενδιαφέρει. Ουδόλως με ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι επικίνδυνο. Το είδαμε το έργο ξανά με την Νίκη και επιμένω. Το είδαμε ξανά το έργο με τους Σπαρτιάτες και επιμένω. Το είδαμε ξανά το έργο με την Κολοτομποπούλου. Το είδαμε ξανά το έργο με τους διάφορους δεξιά και αριστερά, οι οποίοι επί της ουσίας το παίζουν επαναστάτες, αλλά είναι του συστήματος. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι χθες το βράδυ παρακολουθούσα μία εκπομπή που γινόταν εκπομπή, τώρα ο Θεός να την κάνει εκπομπή. Ένα εμετικό ζωντανό στο TikTok, όπου ήταν εκεί πέρα κάτι τρελή, κανονική τρελή. Κάτι μαστούρες, κάτι τρελή, κανονική, έτσι, σκαστή από το Δαφνί. Σκαστή από το Δαφνί. Τρελή με πτυχίο. Κάτι ψευτοπατριώτες που από την ασφάλεια των ελβετικών καταθέσεων το παίζουνε πατριωτάρες και μιλούσανε για τον Focus FM και μας βρίζανε σκαιότατα τους ανθρώπους του Focus FM, την προσπάθεια που κάνουμε, προσπαθώντας να μηδενίσουν το όποιο έργο έχουμε παράξει. Για πολλά και σημαντικότατα θέματα. Και αυτά είναι ερπετά του συστήματος. Δεν ξέρω αν πληρώνονται άμεσα, αλλά σίγουρα κάποιοι από αυτούς πληρώνονται άμεσα από τις υπόγειες του Μαξίμου. Και είναι η Χέντλερ μιας ομάδας ηλιθίων που απλά επειδή είναι τενεκέδες ξεχάρωτοι κάνουν θόρυβο. Αν θέλετε να είστε καθοδηγούμενοι από αυτούς, με γεια σας, με χαρά σας. Εδώ να ξέρετε, δεν σας λέω να φύγετε, εσείς θα αποφασίσετε τι θα κάνετε. Εσείς θα αποφασίσετε τι θα κάνετε. Εδώ να ξέρετε, αυτό το οποίο σας λέω θα είναι η αλήθεια, η σκληρή. Και η σκληρή αλήθεια είναι ότι τον εθνικό ύμνο δεν τον κόβεις. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι εσείς οι οποίοι τυχοδιοκτικά γυρίζετε και μυρίζετε, δημιουργείτε πρόβλημα στην Ελλάδα. Γιατί την Ελλάδα την οποία θέλετε να σώσετε με τις πράξεις σας, και είμαστε η πράξη μας, δεν είμαστε μόνο τα λόγια μας, με τις πράξεις σας την παραδίδετε στα χέρια του διασωληνωμένου Μητσοτάκη. Γιατί το κόμμα Καρισιανού είναι ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Θα πάω διάλειμμα και θα γυρίσω να σας πω τα σοβαρά. Γιατί ακόμα δεν μπήκα στα σοβαρά. Γιατί για μένα τα σοβαρά δεν είναι το αν καλέστηκε η Μουτσάτσου ή αν ήταν εκεί ο Αυγερινός ή αν ήταν εκεί ο Γιώργος, ο Αλέξανδρος, η Ελένη. Σας είδα. Ήσασταν λίγοι, γιατί γενικότερα λίγοι ήτανε, αλλά σας είδα και στεναχωρήθηκα μαζί σας. Για μία ακόμα φορά. Γιατί τα ίδια σας έλεγα. Πού πάτε ρε? Και κάποιοι γίνατε και βουλευτές. Νικόλα, σου έλεγα, το ξέρεις το βουλευτήριο, Νικόλα? Είναι καλοί άνθρωποι, μου έλεγες. Όταν σε πέταξαν από την ομάδα την κοινοβουλευτική και τώρα πας και κάνεις παλμούς και στρακαστρούκες μαζί με τους άλλους εκεί γύρω-γύρω που ήταν θειασότες της αποχής, μετά μπήκανε και γίνανε επιστημονικοί συνεργάτες Σπαρτιάτες και τώρα είναι, δεν ξέρω αν είστε και αντάμα, δεν ξέρω αν τα σπάσατε κιόλας, δεν ξέρω τι γίνεται. Καιρό έχω να σας δω μαζί. Είμαι κακός? Δεν πειράζει. Ειλικρινής είμαι, δεν είμαι κακός. Ειλικρινής είμαι. Και δεν έχω κρυφτεί και πίσω από το δάχτυλό μου. Εγώ τα πολιτικά μου πιστεύω δεν τα έχω κρύψει. Και θα τα υποστηρίξω. και θα τα υποστηρίξω, γιατί η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος 7 χρόνια τώρα καμία κολοτούμπα δεν κάνανε. Καμία. Και κάθε πολιτική απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης είναι δομημένη με επιχειρήματα. Ακόμα και αν δεν συμφωνούν κάποιοι από αυτούς. Έχει γίνει για ένα συγκεκριμένο λόγο. Κάθε απόφαση. Και κανένας από αυτούς τους λόγους δεν δείχνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Που κάποιοι λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Ακούω κάτι φερέφωνα του κόμματος με τις πλαστές υπογραφές να βγαίνουν και να λένε θα συνεργαστεί ο Βελόπουλος με τον Μητσοτάκη. Τι λέτε ρε! Τι λέτε! Διάλειμμα, έρχομαι.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε σήμερα. Ξεκίνησα νωρίτερα με μια σκληρή κριτική και τώρα θα την κλιμακώσω. Τώρα, επειδή διαβάζω μερικά μηνύματα, λέει ο άλλος συνεργάστηκε, λέει ο Βελόπουλος, με τον Ράμο για την. Πώς το λένε, για την ΑΔΕ. Τα έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές ο ίδιος ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Τα έχω εξηγήσει και εγώ σε εσάς, αλλά προφανώς κάποιοι δεν θέλετε να ακούσετε. Είστε κολλημένοι, προσωπολάτρες κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πετάνε μια μαλθακία στο διαδίκτυο και νομίζετε ότι έτσι είναι. Η θητεία συνεργάστηκε για το. Είσαι τόσο άσχετος, ρε φίλε. Ποιος μου το είπε αυτό για το Ράμο? Ποιος το είπε? Ποιος το είπε? Μισό λεπτό λίγο. Ποιος το είπε? Όχι, όχι, μην κλείνει, μην κλείνει, να το βρω. Να το. Ο Κούτσουρο. Άμα είσαι Κούτσουρο. Μα σε λένε Κούτσουρο, δηλαδή μου το δίνεις στο πιάτο τώρα. Υπογράφεις ως Κούτσουρο. Βρε Κούτσουρο απελέκητο. Βρε Κούτσουρο απελέκητο. Πόσο Κούτσουρο μπορείς να είσαι? Κατάλαβες τώρα. Ένας ανώνυμος ο οποίος υπογράφει με το όνομα Κούτσουρο, μη γελάτε ρε. Αυτή η ψήφος τους μετράει ίδια με τη δικιά μας. Είναι ο τύπος ο Κούτσουρο, λέει, και συνεργάστηκαν, λέει, για το Ράμο. Ο Μητσοτάκης και ο Βελόπουλος. Άκου να σου πω, ρε Κούτσουρο. Δεν συνεργάστηκαν. Η θητεία της συγκεκριμένης ανεξάρτητης αρχής που είχε έρθει να ψηφιστεί αν θα παραταθεί η θητεία τους μαζί με τη διοίκηση και τα μέλη του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, του ΕΣΟΡΟΥ, που κάθε φορά που άκουγε τη λέξη λαθρομετανάστης έριχνε πρόστιμο. Τα έχουμε πληρώσει εδώ στο Focus FM. Κάθε φορά που άκουγε τη λέξη Σκοπιανή, ψευτοσκοπιανή, ψευτομακεδόνες, έριχνε πρόστιμο. Το ίδιο και ο Ράμος. Ο Ράμος πιστεύει ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Και δεν εννοεί, αντιλαμβάνεστε, τη γλώσσα που μιλάμε στην Ελλάδα. Εννοεί αυτό το συνοθήλευμα σλάβικων και διάφορων άλλων διαλέκτων που κάποιοι θέλουν να τη βαφτίσουν μακεδονική γλώσσα και να κάνουν. Ήταν υπέρμαχος ο Ράμος του μακεδονικού φροντιστηρίου, της δημιουργίας φροντιστηρίου μακεδονικής γλώσσας. Σε εισαγωγικά το μακεδονικής. Μην αρχίζω να φτύνω. Ακούς, Κούτσουρο? Και η θητεία λοιπόν των μελών, όπου ήταν πρόεδρος ο Ράμος, έληξε. Και οποιαδήποτε απόφασή τους θα ήταν άκυρη. Και ο Βελόπουλος ψήφισε να ξυλωθούν τα μέλη. Ο Ράμος δεν έχει τελειώσει ακόμα η θητεία του. Φύγαν τα μέλη, ο Ράμος έμεινε, Κούτσουρο. Και ψήφισε, και ορθώς ψήφισε, να ξυλωθεί και όλο το Προεδρείο και τα μέλη του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, γιατί ήταν ένα ελληνικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Και αντικαταστάθηκαν όλα τα μέλη. Αλλά ο Ράμος παρέμεινε στη θέση του. Και 2 χρόνια αργότερα παραιτήθηκε μόνος του. Για ποιο λόγο λες ρε Σικούτσουρο, ξέρεις? Να δεν ξέρεις, γιατί ακούς τον άλλον να τον έγκλειστο του Δομοκού. Κάθε φορά που κάνει ένα βιντεάκι, λέει μια μπαρούφα, γιατί και αυτός ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα. Μην νομίζετε ότι θα το βαφτίσει αλλιώς το κόμμα του, άμα κάνει, που δεν θα κάνει. Γιατί απαγορεύεται. Κακός, αλλά απαγορεύεται. Κακός, ξαναλέω έτσι. Αλλά και αυτός ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία θα λέγεται. Ή μπορεί να λέγεται σωσίβιο για τη Νέα Δημοκρατία. Το σωσίβιο και η ελπίδα. Έτσι λειτουργεί. Ο Ράμος λοιπόν παραιτήθηκε μόνος του 2 χρόνια αργότερα, γιατί Κούτσουρο καλό και απελέκητο, δυστυχώς, έληξε η θητεία του, αδελφέ. Και παραιτήθηκε. Εμένα βρήκατε. Άντε μπράβο. Δεν ξέρετε τι λέτε. Έχετε και άποψη. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα σημαντικά. Έδωσε η Καριστιανού 20, λέει, άξονες του προγράμματος. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μας δώσει 20 άξονες του προγράμματος Ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία, του κόμματος. Για τη δημοκρατία, τέλος πάντων, έτσι θα το λέει το κόμμα. Μάλιστα, ωραία. Και ήσασταν από κάτω εσείς όλοι, που έλεγα νωρίτερα, που έχουμε δώσει κοινούς αγώνες για την περίοδο του κορονοϊού. Ακούσατε κάτι να λέει για τα ακαταδίωκτα της Επιτροπής για τον κορονοϊό? Ακούσατε κάτι να λέει για τους ελέγχους οι οποίοι πρέπει να γίνουν για τα σκευάσματα? Ακούσατε κάτι να λέει για την επιστροφή των προστήμων? Ακούσατε κάτι να λέει? Εσείς υγειονομικοί, ρε. Ρε, εσείς οι υγειονομικοί που ήσασταν σε αναστολή. Τι διάολο κάνατε εκεί μέσα? Δεν θα έπρεπε να ακούσετε κάτι για εσάς? Για τους υγειονομικούς σε αναστολή. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Δεν είπε κουβέντα για αυτό το κομμάτι. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη μας και δεν είπε κουβέντα για τη Μακεδονία, ρε. Εσείς, γιατί είδα και άλλους, με κάποιους από εσάς τρώγαμε ξύλο για τη Μακεδονία. Μας ανοίγαν τα κεφάλια. Εσείς, οι Μακεδόνες, που ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν ακούσατε τίποτα για Μακεδονία, πώς αισθάνεστε? Δεν τρέπεστε? Γιατί μου λένε κάτι λοβοτομημένα τρόλ ότι εγώ δεν ντρέπομαι. Παιδιά, ακούστε λίγο. Εγώ δεν κρίνω πλέον την Καριστιανού ως μάνα, η οποία έχασε το παιδί της. Γιατί και ο Ασλανίδης που έχασε το παιδί του είπε ότι με το κόμμα της Καριστιανού ανοίγει σαμπάνια στο Μαξίμου. Τι είναι δηλαδή? Διαφέρει ο Ασλανίδης από την Καριστιανού? Δεν διαφέρουνε στο επίπεδο της τραγωδίας. Αλλά εδώ κρίνουν έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται να μου πει ότι θα σου προσφέρω λύσεις, κάνει μια ομιλία και τη διαβάζει ολόκληρη. Τη διαβάζει, διάβαζε. Από καρδιάς μόνο ευχαριστώ, είπε. Που σημαίνει ότι κάποιος της τα έγραψε. Λέει 20 μπαρμπούτσαλα κακή αντιγραφή του Βελόπουλου. Κακή, κάκιστη. Κακέκτυπο του Βελόπουλου αυτά τα οποία είπε. Κάνει μια εκδήλωση στην οποία είναι κάτι μεταξύ εκδήλωση του Πασόκ και της ΚΝΕ οδηγητή. Ακούγονται μέσα ξυλούριδες, Θοδωράκης, ένα βίντεο κλιπ της Μουτσάτσου. Έπαιξε βίντεο κλιπ. Βίντεο κλιπ. Ναι, βίντεο κλιπ. Έπαιξε βίντεο κλιπ της Μουτσάτσου. Δεν με πιστεύεις? Δεν με πιστεύεις. Περίμενε. Άμα δεν με πιστεύεις, δεν με πιστεύεις. Δεν με πιστεύεις. Πάρε.
5: Λίγα και καλά.
1: Εδώ. Βίντεο κλιπ της Μουτσάτσου.
0: Για να δούμε πάλι.
1: Βίντεο κλιπ της Μουτσάτσου. Την εκδήλωση. Και ήσασταν από κάτω και χειροκροτούσατε, ρε. Μόνο μια φορά. Αυτό είναι από την εκδήλωση. Και ρωτάτε εμένα, μου λέτε εμένα αν έχω ίχνος ρόλο. Ας το τραπέζι. Με ρωτάτε εσείς εμένα αν εγώ έχω... Αν δεν τρέπομαι. Εσείς που ήσασταν εκεί δεν τρέπεστε? Μια φορά. Ρε, εσείς πλάκα κάνετε. Πλάκα κάνετε.
0: Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Κατερίνα Μουτσάτσου, χειροκροτάνε. Δηλαδή πήγανε σε ιδρυτική Σε εκδήλωσε η ιδρυτική για το κόμμα.
5: Απλώς μπορώ να δω αυτά τα λόγια τώρα με ένα διαφορετικό πρίσμα.
1: Με τι πρίσμα? Μια φορά να σε έπαιρνα για λίγο, μόνο μια φορά. Έτσι λέει. Μπορώ να δω, λέει, αυτά τα λόγια. Να δω αυτά τα λόγια, να σε δω μια φορά. Να σε έβλεπα για λίγο. Να σε έβλεπα, να σε έπαιρνα το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, ναι. Σαν πως άμα σε έβλεπε, δεν θα σε έπαιρνε. Λοιπόν. Αυτό λέει τα βλέπω, λέει, με. Το τραγούδι, ρε, όχι. Αυτά λέει τα βλέπω με άλλο πρίσμα. Έλα ρε, η Κατερίνα τώρα. Έλα ρε, η Κατερίνα. Και σε συμπαθώ και έχουμε μιλήσει και καμιά δεκαπενταριά φορές. Έχουμε κάνει και 4-5 συνεντεύξεις. Δεν έχω πρόβλημα προσωπικό μαζί σου. Αλλά είναι αυτό το κομμάτι για να το βάλουμε σε εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος των θέσεων κόμματος. Είσαστε με τα καλά σας. Εγώ να ντρέπομαι. Εγώ δεν. Δηλαδή, άμα δεν το πω. Θα με θεωρώ υπεύθυνο που για μία ακόμα φορά προσπαθώ να βάλω σε κάποιους ανθρώπους, ελπίζω σε λίγους, μυαλό. Ναι, γιατί ελπίζω οι περισσότεροι να έχετε μυαλό και να με καταλαβαίνετε. Γι' αυτό ελπίζω. Γιατί αυτό είναι ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία. Πώς να σας το πω αλλιώς. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, δεν είπε κουβέντα για τη Μακεδονία. Ήρθε στη Μακεδονία, δεν είπε κουβέντα για τη Βόρεια Ήπειρο. Δεν το συζητάμε για Κύπρο. Δεν το συζητάμε. Ρε, εσείς που είσαστε από κάτω και μου λέτε κόκκινες γραμμές μας είναι οι ψηφιακές ταυτότητες, ο προσωπικός αριθμός. Την ακούσατε να ανοίγει το στόμα της, έστω και να ψελίζει μία πρόταση για το ψηφιακό μπουντρούμι, για την τεχνητή νοημοσύνη, για τους αλγόριθμους. Οι οποίοι είναι. Έχει ονείροξη με αυτά τα θέματα ο Μητσοτάκης. Ονείροξη έχει. Τίποτα. Ούτε για COVID, ούτε για προσωπικούς αριθμούς, ούτε για ταυτότητες, ούτε για Μακεδονία, ούτε για Κύπρο. Ούτε για Βόρεια Ήπειρο, ούτε για ενεργειακό. Για ενεργειακό! Είπε τίποτα για λιγνίτες, τίποτα δεν είπε. Είπε 20 πράγματα. Δηλαδή, ενώ παράλληλα βρήκε χρόνο να πει μέσα σε αυτές τις 20 θέσεις για τα φιλοζωικά σωματεία και τα ζωάκια. Όσοι αγαπάμε τα ζωάκια, όσοι αγαπάμε τα φιλοζωικά σωματεία, και εμείς τα αγαπάμε. Και εγώ τα αγαπάω, τα λατρεύω. Είπε για δικαιοσύνη. Και εγώ θέλω δικαιοσύνη, θέλω ισονομία, θέλω να μην υπάρχει ακαταδίωκτο που δεν το είπε. Θέλω να υπάρχει αξιοκρατία, ναι. Δεν διαφωνούμε. Και από τις 20 θέσεις σου, ρε εσύ, Καριστιανού, τι παιχνίδι επικοινωνιακό ήταν να αφήσεις στην 20η θέση τα Τέμπη? Τι θέλεις να κάνεις, να προκαλέσεις δημοσιογράφους να πεις άραγε θα το πει τα Τέμπη, δεν θα το πει? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Δηλαδή, με το καλημέρα σου έρχεσαι στην πρωτεύουσα, στην καρδιά της Μακεδονίας, και δεν λες κουβέντα για τα Σκόπια. Για τους Τούρκους. Η Ελλάδα πρέπει να είναι ισχυρή, πρέπει να έχει αμυντική βιομηχανία. Ναι, πες συγκεκριμένα πράγματα. Για τα κατεχόμενα. Δεν είπε τίποτα για τα κατεχόμενα. Δεν είπε τίποτα για τα κατεχόμενα. Πώς να πει, ξέρει. Ξέρει. Και ναι, η εκδήλωση ήταν πάρα πολύ μικρή για αυτό το οποίο περίμεναν. Μέχρι και πούλμαν ήρθανε, ρε, από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα. Ήρθανε πούλμαν. Και ήτανε 450 άτομα μέσα, με το ζόρι, θέλετε 600-600. Και άλλοι 200 έξω. Θέλετε να σας θυμίσω τι είχε γίνει στα συλλαλητήρια για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη? 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Εντάξει. Και εγώ μίλησα με συγγενίστες. Και μου είπανε ότι στεναχωριόμαστε γιατί κάνει ζημιά. Κάνει ζημιά στον αγώνα μας. Κάνει ζημιά στον αγώνα μας. Ούτε στις φαγωμάρες θα κάτσω να εστιάσω. Ούτε στα πρόσωπα, τα φεδρά τα οποία έχουν μαζευτεί γύρω της. Ο άλλος ο οποίος έχει πάει με 300, όχι με 300, με 3.800 γυναίκες. Νίκος Γιάνγκος, λέει ο ηθοποιός. Τον είχε καλέ. Άκου για να δεις λίγο. Με όλο αυτό το πουσάρισμα που παίζει από τα μέσα, με όλο αυτό το πουσάρισμα. Δηλαδή πραγματικά, εσείς που ήσασταν εκεί χθες και ήσασταν μαζί μου, μαζί ήμασταν. Όταν κατεβαίναμε και αγωνιζόμασταν για τον κορονοϊό, που ήμασταν 20.000 κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη. 20.000 κόσμος. Εσείς! Που μαζί με μένα λέγατε ούτε η R3 δεν μας έδειξε. Που ήταν 200 μέτρα απόσταση από εμάς. Δεν έστειλε μια κάμερα. Και χθες είδατε γι' αυτό το καρακιτσαριό, το καρακουτσουλιό, να είναι όλα τα κανάλια στη σειρά. Δεν προβληματιστήκατε? Δεν προβληματιστήκατε? Σε ποιον ανήκουν αυτά τα κανάλια? Στο σύστημα δεν ανήκουνε? Λοβοτομημένοι. Αυτό είστε. Το παίζετε και αφυπνισμένοι. Το μυαλό σας και μια λίρα. σας πετάνε ένα κόκαλο, νομίζετε θα γλύψετε και κάνετε το ένα έγκλημα πίσω από το άλλο. Πώς ήρθε η νίκη στη Βουλή? Επειδή βγήκε ο Πρετεντέρης και είπε, «Χα, εμείς στηρίζουμε νίκη». Πώς ήρθε ο Κασιδιάρης, λέω, ο Στίγκας στη Βουλή? Επειδή βγήκε ο Κασιδιάρης και είπε, «Στηρίζω τους Σπαρτιάτες». Και το είδαμε το έργο τώρα. Με δύο χέρια, δύο από τους πρώην συντρόφους του Κασιδιάρη, που μπήκαν ως Σπαρτιάτες στη Βουλή, ψηφίζουν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Λιάγκας θες, 49 λεπτά αφιέρωμα, γλύψιμο. Και φέρνει συνέντευξη, τέτα τέτ, αυτό τον ηθοποιό, το Ζιάγκο, που είχε πάει, λέει, με 3.800 γυναίκες, που το έκανε κολοτούμπα, λέει. Δεν το είχα πει έτσι, έκανα καλαμπούρι, γιατί τότε ήθελα να προκαλέσω για μια παράσταση. Άκου τον άνθρωπος, έτσι. Ήθελα να προκαλέσω, λέει, και είπα ότι έχω πάει με 200 περισσότερες από τους, με λιγότερες, 200 λιγότερες από ό,τι ο Σπαλιάρας. Ο Σπαλιάρας είχε πάει με 4.000, είχε κάνει δήλωση. Άρα, λέει, ο δημοσιογραφίσκος, άκου τώρα, πώς έχει το μυαλό του, ποιος νομίζει ότι είναι. Ποιος νομίζει ότι είσαι εσύ, Γιάνγκο? Ποιος νομίζει ότι είσαι? Ο δημοσιογραφίσκος, λέει. Το έρχεσαι στο δημοσιογράφο. Εσύ, ρε φίλε, που ο δημοσιογραφίσκος σου έβαλε ένα τίτλο που δεν τον είδες ότι ο τίτλος έπαιζε παντού. Τον είδες. Γιατί δεν πήρες να κάνεις διόρθωση? Και τώρα βγαίνεις 15 χρόνια αργότερα και μας λες ότι ήταν ο δημοσιογραφίσκος που δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Γιατί μια χαρά σε βόλεψε, ρε. Μια χαρά σε βόλεψε, ρε. Πηδίκουλα στα λόγια. Ναι, ρε φίλε, γιατί μου λέει ότι είναι ψέματα. Άρα στα λόγια, εγώ στα λόγια έχω πάει με 5.000. Με 10.000. Στα λόγια. Μπλέξαμε με αερογάμιδες. Ναι, ρε φίλε. Στο μυαλό μου έχω πάρει όλο το Hollywood, λέει ο άλλος. Σημαίνει ότι έχεις πάρει? Όχι, βέβαια. Και τώρα αυτός είδε φως και μπήκε. Θέλει να το παίξει πολιτικό στέλεχος. Και μιλάει αυτός, τον είχε συλλέβει ο Λιάγκας και μιλούσε για τα παιδιά. Ότι το κάνω αυτό, λέει, για τα παιδιά. Έτσι έλεγε. Λέει, στο ξεκίνημα της συνέντευξης, ότι εγώ εμπλέκομαι στην πολιτική για τα παιδιά. Ο ηθοποιός, που είναι με την Καρισιανού. Ναι, εγώ εμπλέκομαι γιατί θέλω για τα παιδιά μου. Για τα παιδιά. Στο μεταξύ, ο τύπος έχει ένα παιδί από ένα γάμο που κράτησε 6 μήνες. Το παιδί μετά το πήρε η γυναίκα του που ήταν παντρεμένη, δεν το πήρε αυτός, το μεγάλωσε αυτός. Και περίπου στα 15 χρόνια το παιδί είχε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και έφτασε να μεγαλώνει με τη γιαγιά του. Όχι με τον ίδιο. Να μιλάει αυτός τώρα με ένα για οικογένεια. Που στα 60 του τώρα πόσο είναι, θέλει να ξαναπαντρευτεί. Μάλιστα, ωραία. Και θέλει να το κάνει αυτό, λέει, την εμπλοκή του για τα παιδιά. Ωραία. Άμα σε ενδιαφέρουν τα παιδιά, έτσι. Το ρωτάει μετά, σου την πέφτουνε, λέει, οι μικρότερες γυναίκες. Και τι λέει? Άκου, έλα σε μένα. Άκου, ακούστε απάντηση.
6: Αυτό να το λέει, έχεις παιδιά.
7: Λόγω του διαδικτύου, λες.
6: Λόγω του διαδικτύου, φουλ.
7: Κάνουν εδώ
6: φλερτ. Η επαφή έχει χαθεί τελείως. Δεν τα παίζει κανένας, δεν τα φλερτάρει. Καλά, το φλερτ έχει χαθεί τελείως.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Και τα πιτσιρίκια την πέφτουν σε εμάς. Το πιστεύεις αυτό? Ναι, ειδικά μέσα στο ηθοποιηλίκι και στα αυτά τώρα που έχει 24, 25, 27. Και
7: άρα σε φλερτάρουν νεότερες γυναίκες, ας πούμε. Πολύ νεότερες που λες ότι δεν βρίσκουν το φλερτ στην δικιά τους ηλικία.
6: Όχι μόνο εμένα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα κοιτάνε τους μεγαλύτερους τα πιτσιρίκια. Γιατί οι συνομήλικοι αυτά δεν τους δίνουν σημασία.
1: Ανέντροπή, ε! Ανέντροπή! Όχι, πού είσαι εσύ, κούτσουρο? Κάτσε, μου λέει ο άλλος, ντροπή. Όχι, εγώ μου λέτε πρέπει να ντρέπομαι. Κάποιοι από εσάς μου λέτε πρέπει να ντρέπομαι. Α, εγώ να ντρέπομαι? Ή αυτός να ντρέπεται? Ντροπή, λέει ο άλλος. Έσχος, γιατί? Γιατί, αφού τα πιτσιρίκια γουστάρουν τους μεγαλύτερους. Στο θεοποιηλίκι και τα λοιπά. Γιατί ρε εσείς δεν ακούτε αυτές τις ρόμπες ξεκούμποτες? Γιατί? Ρόμπες ξεκούμποτες. Αυτοί είναι άντρες. Αυτοί είναι άντρες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνετε τι σε κάνει. Επειδή είσαι ψηλός, επειδή είσαι ωραίος, επειδή έχεις μαλλιά, επειδή έχεις πάει στο μυαλό σου με 3.800 γυναίκες, αυτό σε κάνει άντρα? Να βγαίνεις στα 60 σου και να λες μου την πέφτουν οι πιτσιρίκες. Ε? Τα πιτσιρίκια γουστάρουν εμάς. Ποιος είναι η ιδέα, εγώ ή αυτός, για να καταλάβω. Ρητορικό το ερώτημα. Ξέρω ποιος είναι η ιδέα, μην είμαι εμείς. Και εγώ πρέπει να τα δεχτώ αυτά, ότι αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα? Θα σώσει την Ελλάδα ο αγρότης, παύλα ποιητής, που έλεγε ποιηματάκια έξω από το Ολύμπιο χθες? Θα σώσει την Ελλάδα η κάθε Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία κάτι είπε χθες για vloggers, bloggers. Λίγο, έλα λίγο να το ακούσουμε λίγο αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Μία δήλωση έγινε. Ναι. Τι είπε, θα πάμε. Μισό. Δώσε λίγο ένταση, ρε παιδί μου.
8: Ότι ήμουνα για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Έψαχνα κι εγώ μία διέξοδο χρόνια πριν.
1: Ναι.
8: Από μία προσωπική εμπειρία βιωματική. Okay. Καμία σχέση με την τραγωδία που έζησε η μάνα αυτή και τόσοι άλλοι. Αλλά από την ιδιωτία πέρασα στο να γίνω πολιτικό όν. Που πιστεύω ότι πρέπει όλοι να γίνουμε και το γρηγορότερο. Οι θέσεις είναι, αν μιλήσουμε για αυτά που ακούσαμε,
1: ναι
8: βεβαίως με εκφράζουν. Απόλυτα.
9: Και από εκεί και πέρα πώς θα στηρίξετε αυτή την
8: προσπάθεια? Όπως μου ζητηθεί. Προσφέρομαι σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitteράδες τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική.
1: Έχει ολιστική οπτική, παιδιά. Έχει ολιστική οπτική, γιατί παρακολουθούσε όλη την ειδησιογραφία από εναλλακτικούς bloggers και ex-twitteράδες. Άμα παρακολουθείς, ρε εσύ Κατερίνα, άμα το έχεις με τους ex-bloggers, twitteράδες, εναλλακτικούς όμως, όχι τους συστημικούς, εντάξει, και παρακολουθείς την ειδησιογραφία, σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Εσύ θα παρακολουθείς την ειδησιογραφία με τους ex-twitteράδες bloggers, ο άλλος θα... με το μυαλό του θα πηγαίνει να φτάσει στο Σπαλιάρα, να φτάσει 4.000 γυναίκες και θα του την πέφτουν και οι πιτσιρίκες, άρα θα βοηθηθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Ο άλλος, ο αγρότης, παύλα ποιητής, θα λέει ποιηματάκια. Βάλτε και τον Ψωμιάδη εκεί πέρα να. Είχα πάει, θυμάμαι, ένα ρεπορτάζ. Θυμάμαι κάποια στιγμή να κάνει ένα ρεπορτάζ με τον Ψωμιάδη και μια αρκούδα. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ο Ψωμιάδης μπορεί να τη δει και λίγο ζωρό. Γεια σου Παναγιώτη μου, την αγάπη μου. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια με τον Παναγιώτη. Τι πήγες να κάνεις εκεί, δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων δικαίωμά σου, μεγάλο παιδί είσαι, δικαίωμά σου. Ναι, ο Ψωμιάδης, εγώ έχω κάνει ρεπορτάζ. Ναι, Ζωρό, αρκούδες, όταν έκανε ο Ψωμιάδης, του κάνανε, πώς το λένε, Ice Bucket Challenge. Το Ice Bucket Challenge, δεν θυμάσαι, με το κρύο το νερό. Ο Ψωμιάδης το έκανε 7 χρόνια πριν, σε κάτι χωριά εδώ γύρω-γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε διάλειμμα, δεν μπορώ άλλο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Λίβανου και Αραμπατζή, προχώρησε η Βουλή. Μεταξύ το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, παίρνουν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στην σχετική δικογραφία. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα πρώτα μη πολιτικά πρόσωπα. Η ελληνική λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς λέμε να μπουν όλοι στη φυλακή, αλλά τα λεφτά που κλάπηκαν θα τα πάρουμε πίσω. Το θέμα δεν είναι μόνο να τιμωρηθούν κάποιοι, αλλά και να βρεθούν τα χρήματα, να οργανωθεί το κράτος. Δεν θα συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία, να κυβερνήσω θέλω, ξεκαθάρισε πριν από λίγο μιλώντας στον Αντένα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που είπε πως μετά τις 12 στη Βουλή θα πούμε πολλά για υποκλοπές που θα ταρακουνήσουν το Μαξιμού. Μέχρι το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες. Προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Την ίδια ώρα βέβαια παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι διαφορές ωστόσο έχουν αυλυνθεί, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Σημείωσε επίσης ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος χθες επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά την άρνηση της Τεχεράνης. Τέλος, το μεσημέρι απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου και Ρεθύμνου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα, με βροχές ή καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις προοδευτικά θα αυξηθούν, μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις σκληρώσεις?
8: Τι σκληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
13: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
14: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Εδώ στο ανατρεπτικό ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο που λέει την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι αυτή. Μαζί μας και σήμερα είναι ο καλύτερος μεσίτης ελληνικής αγοράς, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Όλοι όσοι θέλετε έναν μεσίτη άξιο εμπιστοσύνης. Ένα νέο άνθρωπο ο οποίος σαλονίζει την Ελλάδα από άκρη σ' άκρη, από το βορρά μέχρι το νότο, από τη δύση μέχρι την Ανατολή, με μια ομάδα ελληνόψυχων μεσιτών, πάνω από 20 άτομα, άντρες και γυναίκες, αναλαμβάνουν να σας εξυπηρετήσουν στα πάντα γύρω από τα κτηματομεσιτικά. Συνεπώς, όταν θέλετε να πουλήσετε, να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να έχετε μια ερώτηση για κάποια εκτίμηση ενός ακινήτου σας, μην διστάσετε, από όπου και αν με ακούτε, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, τώρα στη διάθεσή σας. Δύο τα τηλέφωνα της επικοινωνίας, ένα κινητό και ένα σταθερό, 6940-66-70-71, 6940-66-70-71 και 2310-66-21-24, 2310-66-21-24 και 6940-66-70-71, Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Λοιπόν, έχω και διάλογο εδώ με φίλους ακροατές. Μου στέλνουν διάφορα μηνύματα σχετικά με αυτά τα οποία είπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Focus FM. Ακόμα και αν διαφωνείτε από αυτά τα οποία ενδεχομένως προσπάθησα να σας μεταφέρω από το δικό μου αισθητήριο, το οποίο σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση την οποία βιώνουμε δεν με έχει ρίξει ποτέ έξω. Ποτέ δεν με έχει ρίξει έξω και το εμπιστεύομαι το κριτήριό μου, το πολιτικό μου κριτήριο και το δημοσιογραφικό μου ένστικτο. Μπορείτε να διαφωνείτε, το συζητάμε, εγώ δέχομαι το διάλογο, αρκεί να θέλετε να ακούσετε. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σφινώσει μια μπουγάτσα ή μια τυρόπιτα ή μια λουκανικόπιτα μέσα στον εγκέφαλό του και δεν θέλει να ακούσει τίποτα άλλο, όσο και να μιλήσεις μαζί του, σπαταλάς σάλιο. Είμαστε σε πόλεμο. Είμαστε σε πόλεμο με ένα καθεστώς το οποίο βιάζει τις ζωές μας. Εντάξει, και πρέπει να το πολεμήσουμε. Στον πόλεμο πρέπει να στείλουμε το Ράμπο. Δεν μπορούμε να πάμε στον πόλεμο με τη Χάιντι. Ούτε με την Κάντι Κάντι. Εντάξει. Ούτε με τον ποιητή Φανφάρα. Ούτε με οποιονδήποτε άσχετο ως προς την διαχείριση των προβλημάτων τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Αν αυτό δεν μπορείτε να το δεχτείτε, τότε δεν υπάρχει βάση συζήτησης. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου σε έναν μαχητικό, πολύ δυναμικό καθηγητή, ελληνόψυχο, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι ο κύριος Νίκος Βασιλιάδης. Δεν έχουμε προγραμματίσει το τι θα πούμε. Ποτέ δεν το έχουμε κάνει. Ποτέ. Ό,τι θέλει λέει ο άνθρωπος, όπως θέλω λέω τοποθετούμε και εγώ και πάντοτε νομίζω ότι οι συζητήσεις έχουν ενδιαφέρον εντονότατο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ Στέφανε, αυτό να το σημειώσω εμφατικά.
0: Ναι.
1: Εμείς ούτε διαβάζω, ούτε ξέρω από πριν τι θα με ρωτήσεις. Έτσι, ούτε τα διαβάζω από μέσα βέβαια, η απαντήση αν υπήρχε κάποιο οπτικό υλικό για να δει, ας πούμε, ότι δεν διαβάζω κάτι από μέσα, ούτε είναι απέναντι μου το κιού για να κάνω δηλώσεις, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Άρα έχουν μια αυθεντικότητα και έναν αυθορμητισμό οι όποιες απαντήσεις τοποθετήσεις, έτσι, με βάση αυτά τα οποία ξέρουμε, πιστεύουμε και μέσα από την καρδιά μας.
0: Ναι.
1: Και λέω αυτό γιατί τελευταία κυκλοφορία, έτσι, πολύ μια παραπληροφόρηση γενικότερα, έτσι, πραγματικά αυτός ο τόπος ο οποίος είναι ένας επίγειος παράδεισος, δυστυχώς, δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά έχουμε φτάσει στο σημείο. Είμαι πολύ προβληματισμένος γιατί παρακολουθώ έτσι τη συζήτηση εντός εισαγωγικών που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά με λυπεί το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αγραμματοσύνη, αναλφαβητισμός, λειτουργικός, αμορφωσιά, ανιστόρητη. Και έχουν όλη άποψη, όλοι αυτοί ανιστόρητοι, αγράμματοι, αμόρφωτοι, αστοιχείωτοι κτλ. Που στα 10 λέξεις που θα πούνε οι 11 είναι ορθογραφικά λάθη, έχουν άποψη που παντός επίστη του. Και βεβαίως χρησιμοποιούν από αγοραίο ύφος μέχρι κάνουν επιστημονικές αναλύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμένα μου πεις κάτι να πω που έχει σχέση με τη γεωπονία

0: μια φορά πήγα να πάρω μαϊντανό και πήρα σέλινο, με πάση περιπτώσει, προφανώς δεν θα κάνω θάλασσα, έτσι. Στην Ελλάδα έχουμε επίσης ένα άλλο φαινόμενο, ότι έχουμε πανεπιστήμονες, αλλά δεν έχουμε επιστήμονες. Λοιπόν, ενώ έχουμε πάρα πολλούς βέβαια επιστήμονες. Το ίδιο βέβαια είναι και στην πολιτική, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς έτσι σωτήρες που θέλουν να μας σώσουν, αυτόκλητους. Λοιπόν, το βασικό είναι όλα στα λόγια, όμορφα λόγια, έτσι, όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος, όταν πάμε στο πραγματικό, έτσι, γιατί η μάχη, επειδή είπες πολύ σωστά ότι έχουμε έναν πόλεμο με ένα καθεστώς αθρό, έτσι, με μια ενδεχομένως εγκληματική οργάνωση, λοιπόν, εκεί πας για να πολεμήσεις. Δεν πας να κάνεις μια τραγουδής, μια ωραία πεταλούδα και ένα πικνίκ στην εξοχή με την κοκκινή σκουφίτσα και το κακό το λύκο. Έτσι λοιπόν, είναι μια πραγματικότητα αυτή. Και λέω λοιπόν, θα μπορούσα έτσι να πω και κάτι άλλο βέβαια. Υπάρχει μια είδηση που για μένα πρέπει να είναι στην πρώτη σειρά της ενημέρωσης και έχει περάσει λίγο στα ψηλά γράμματα.
1: Ποια είναι αυτή?
0: Αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, να θυμίσω, ότι καταδικάστηκε για 17 φορές ισόβια.
1: Ο επικεφαλής της 17 Νοέμβρη, έτσι.
0: Ο επικεφαλής, ο φερόμενος, ναι, ως επικεφαλής 17 Νοέμβρη.
1: Σωστό, σωστό το σχολείο.
0: Πριν από λίγο καιρό πήρε συνέντευξη ο κύριος Παπαχελάς, έτσι, στο γνωστό κανάλι Πρόσωπο Τουρκικής Φιλίας, του κυρίου Κουφοντίνα, έτσι, ο οποίος ήταν με ένα μπαστούνάκι, προσπάθησε να δώσει μια εικόνα ενός καλοκάδου ανθρώπου. Να θυμίσω ότι ο κύριος Κουφοντίνας, λοιπόν, ήταν ένας στιγνός δολοφόνος.
1: Ο εκτελεστής, ο βασικός εκτελεστής.
0: Ο Λουκάς, έτσι, ο φαρμακοχέρης, ο οποίος παραμονή Χριστουγέννων σκότωσε τον αστιφύλακα Χρήστο Μάτι, ένα απλό παιδί από μια απλή οικογένεια μεσοαστική ή μικροαστική. Δεν ήταν κανένα παιδί δηλαδή του Κολονακίου, έτσι να αρχίσει να πετάει μολότοφ. Λοιπόν, χαμηλόμισθος, ο οποίος του είπε «Γεια σου Χρήστο» και του τίναξε τα μυαλά στον αέρα. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν, επειδή βιαζόταν λέει, να πάει διακοπές εκεί στους Λουτσούς που ήταν, έριξε εκείνη την περίφημη οβίδα τότε εκεί, που σκότωσε τον 20χρονο Θάνο Αξαριάν και είπε ότι είναι παράπλευρες απώλειες αυτό το πράγμα. Ένα παιδί το οποίο ήταν ορφανό από τον πατέρα και έδινε τη μάχη της καθημερινότητας και της βιοπάλης. Έχεις δει εσύ τη μητέρα του πουθενά να βγαίνει και να λέει, να κοίταξε να εγκαλειοποιήσει το χαμό του παιδιού της, με πόση πραγματικά έτσι αξιοπρέπεια χειρίστηκε την απώλεια? Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα την απώλεια της ανθρώπινης ζωής και πολύ περισσότερο του παιδιού σου. Και τώρα αυτό, είδες εσύ να γίνεται κάποια νομοθετική ρύθμιση για να μην βγουν από τη φυλακή και να ισχύει το όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια?
1: Όχι.
0: Απέναντίας, να πω κάτι έτσι και να το ξεκαθαρίσω. Εγώ στην Χρυσή Αυγή μου πάντα απέναντι. Υπάρχει ομοβροντία δηλώσεων προσωπικών, κυκλοφορούν κτλ. Που έλεγα ότι η Χρυσή Αυγή, ο ηγετικός της πυρήνας, όχι αυτοί που τη ψήφισαν βέβαια, είπε νεοναζιστές και νοπαγανιστές και ότι ο Γιώργος Βαλβίδα εκ των συστήματος και ενοχοποίησε το γνήσιο υγιή πατριωτισμό, για να μην παρεξηγούμε. Βλέπουμε όμως ότι εκεί υπάρχει μια μαθητική ρύθμιση αποκλεισμού από κάποιες διαδικασίες ενδεχομένως ή καθυστέρησης να αποφυλακιστούν και την ίδια στιγμή οι εγκληματίες από την άλλη μεριά, έτσι στιγνοί δολοφόνοι, που μελευαρύνονται για δολοφονίες, ηθική αυτουργία και βεβαίως τέλεση ανθρωποκτονιών, θα βγουν μια χαρά μετά από τα 20, 22, 25 χρόνια και ενδεχομένως θα μπορούν και να πολύ, δεν ξέρω αν έχουν στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούν να πολιτικοποιούνται κιόλας και να έχουν και άποψη.
1: Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά.
0: Σηκωμένο, τεντωμένο το αριστερό χέρι, γιατί θεωρούν και αυτούς αγωνιστές. Έτσι, ναι, με ναι, το να σκοτώνουν ανθρώπους, τσάμπα μάγκες δηλαδή, είναι και αγωνιστές της δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα ακριβώς το πόσο νοσεί αυτή η δημοκρατία, που βεβαίως να θυμίσω μου έρχεται βέβαια και πέρα από τα βαθιά νοσηρό που έχει τα καταδίωκτα, την ατιμορρησία. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη ρίση ενός παλαιού πολιτικού, του ιδρυτή της Μεταπολιτευτικής Δημοκρατίας, που είπε ότι όλη η Ελλάδα είναι απέναντι στο φρενοκομείο. Και για να το επιβεβαιώσει, λίγους μήνες μετά πήγαινε και έγινε διευθυντής του φρενοκομείου συγκεκριμένος. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ζούμε την απόλυτη παράνοια. Και δυστυχώς αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και επαναλαμβάνω, αυτό που με ανησυχεί εμένα, έτσι, γιατί ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσει να χαϊδεύω αυτιά. Δηλαδή, θυμήθηκα τον κύριο Αυτιά, έβλεπα χθες κάτι δηλώσει, τον έβασε και στο Facebook. Ο τύπος είναι πραγματικά να γελάσει.
1: Τη ζωή του ζει. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα κάνει.
0: Ότι το συγκράτησε για να πήγαινε, θα είναι ένα χαστούκι στον Ερντογάν. Και πραγματικά, δηλαδή θα είχε. Θα του λέει Ελλάδα, ρε καράκι.
1: Είναι σαν το ανέκδοτο, το ξέρετε, με τον Ποντικό και την Τίγρη στη Ζούγκλα, έτσι. Λέμε καμία μαλθακία να περάσει η ώρα.
0: Έτσι ακριβώς. Και όμως αυτή παράγουν εντός εισαγωγικών πολιτική, έτσι, είναι στο κέντρο λήψης των αποφάσεων.
1: Ισχύει.
0: Και ο κύριος Αυτιάς, να θυμίσω, ψηφίστηκε πρώτος, έτσι, από λαό, πήρε πάνω από 300.000 ψήφους. Εδώ είναι ένα ζήτημα, λοιπόν, της ποιότητας της δημοκρατίας μας.
1: Ποιότητα.
0: Είναι επειδή μίλησε για αυτούς που έχουν στο μυαλό τους τη ρόπιτα, λουκανικόπιτα κτλ. Και μας άνοιξε και την όρεξη, γιατί είμαστε και χιλιόδουλοι.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
0: Πραγματικά, βλέποντας και αυτή τη συζήτηση εντός εισαγωγικών που γίνεται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαναλαμβάνω από ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν να χωρίσουν δύο στάχια άχυρα, ανησυχώ πολύ πραγματικά, γιατί μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που ψηφίζει ή που δεν ψηφίζει, δυστυχώς διαμορφώνει εκλογικά τα αποτελέσματα και η πατρίδα μας πάει από κακό στο χειρότερο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα, έτσι. Και φάνηκε ακριβώς χθες στην περίπτωση της κυρίας Χριστιανού. Έτσι. Λοιπόν, καταρχήν εμφανίστηκε η κυρία, έτσι, με ένα πουκάμισο με 300 ευρώ, γιατί βγήκε κιόλα στο συγκεκριμένο μοντέλο κτλ. Λοιπόν, είδαμε, έγινε μια ιδρυτική διακήρυξη. Εσύ είδες κάτι συγκεκριμένο?
1: Όχι.
0: Δεύτερον, είδες να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε πατρίδα και έθνος?
1: Όχι.
0: Δύο ήταν οι λέξεις, εθνική ανεξαρτησία και εθνική ακαιρότητα. Αυτά χρησιμοποίησε, τίποτε άλλο απολύτως.
1: Αυτά τα λέει και ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, υπήρχε λοιπόν...
1: αλλά δεν τα εννοεί.
0: Ξέρεις ποιος πραγματικά είναι σε πανικό για την κάθοδο της κυρίας Χριστιανού στην πολιτική ζωή της χώρας μας?
1: Ποιος?
0: Ο Μάρκος Εφερλής. Γιατί του παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Θα δούμε πραγματικά μία επιθεώρηση, ένα τσίρκο τραγκάνο, απίστευτο αγαπητέ Στέφανε. Βλέπουμε χθες να εμφανίζει ο κύριος Αυγερινός με μία μπλούζα που είχε τον Τολστόι, τον Ντοστογεύσκη και τον Τσέχοφ. Εγώ θα προτιμούσα μία μπλούζα που να είχε μέσα τον Ιώνα Δραγούμη, τον Κωστή Πάλαμα, τον Άγγελο Σικελιανό ενδεχομένως. Και την κυρία Μουτσάτσου άκουσα ότι κάπου έκανε αναφορά. Να θυμίσω ότι η κυρία Μουτσάτσου, εκτός ότι εργαζόταν για διάσημα στην Τουρκία, ήταν στέλεχος του ΕΠΑΜ, του κυρίου Καζάκη.
1: Ισχύει.
0: Το οποίο έχει θέσεις έξω από την Ευρώπη, έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από το ευρώ, όπως και το ΚΚΕ, αλλά το χειρότερο, έχει θέσεις αντεθνικές στο θέμα το Σκοπιανό. Έτσι, λοιπόν, είναι φιλοσκοπιανές οι θέσεις του κυρίου Καζάκη και του ΕΠΑΜ.
1: Όταν λέτε φιλοσκοπιανές, τι εννοείτε, κύριε καθηγητά?
0: Προφανώς δεν είναι αρνητικός η συμφωνία των Πρεσπών. Μιλούσε για μακεδονική μειονότητα, ψάξε να ανατρέξει στις θέσεις του κύριου Καζάκη, προσπάθησε να τα γυρίσει βέβαια τώρα τελευταία, να πουλήσει πατριωτική κι αυτός. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι θεωρούσε ότι υπάρχει σλαβομακεδονική μειονότητα που εμένα με προσβάλλει ως Έλληνα Μακεδόνα.
1: Φυσικά.
0: Από τη Φλόρινα, που ο πατέρας μου ήταν ντόπιος και μιλούσε το τοπικό ιδίωμα και μάνα βλάχα από το μοναστήρι βέβαια. Λοιπόν, και λέω λοιπόν το εξής. Η συγκεκριμένη λοιπόν κυρία κάποια στιγμή, κάνοντας μια επίδειξη γνώσεων, είπε μιλάνε εξιδίων τα αλόθρια.
1: Τα αλόθρια, το είπε.
0: Τώρα προφανώς είτε είχε κάποιο ακουστικό και τη διόρθωσε, είτε τη σφύριξε κάτι ο κ. Σαββιανός για τον πρόσεχε και το διόρθωσε τα αλόθρια. Δηλαδή αυτή είναι η Επίτροπος Σοφών ή ο γνωστός ηθοποιός που είπε ότι πήρε πάνω από 3.800 γυναίκες, έπαιρνε 20-20 την περίοδο που κατά δήλωση δική του, όχι τώρα βέβαια, είχε εξάρτηση από αλκοόλ, ναρκωτικά και σεξ. Αυτή είναι η Επιτροπή Σοφών που θα μας σώσει. Ξέρεις όμως ποιο είναι το χειρότερο, αγαπητέ Στέφανε?
1: Ποιο?
0: Μίλησε η κυρία Καριστιανού, το οποίο για μένα είναι αποτελεί ντροπή, και είπε ότι μαζί μας είναι μαζί μας οι 57 ψυχές,
1: ναι,
0: των θυμάτων των τεμπών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ντροπή αυτό το πράγμα.
1: Το
0: και να σου πω και κάτι. Οι 57 ψυχές είναι. Υπήρχε έστω και ένας πατέρας, μητέρα, εν πάση περιπτώσει συγγενής κάποιον από αυτών των θυμάτων που ήταν δίπλα της χθες?
1: Όχι, δεν είδα κανέναν.
0: Εσύ μπορείς να μου πεις, είδες εσύ το γιο της κυρίας Καριστιανού να είναι δίπλα της χθες ή οποιαδήποτε άλλη φορά?
1: Δεν τον είδα, όχι, δεν τον είδα. Δεν ξέρω αν ήταν, αλλά δεν τον είδα.
0: Δεν πρέπει να απαντήσεις αυτό το θέμα. Και εν πάση περιπτώσει έδεσε ένας συνάδελφος στο διαδίκτυο μια σωστή ερώτηση. Αυτή η εκδήλωση προφανώς έχει κάποιο κόστος.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι θα απαντήσει η κυρία Καριστιανού απόθενα αυτό το κόστος, έτσι, δηλαδή ποιος χρηματοδότησε αυτή την εκδήλωση και πόσο κόστησε αυτή.
1: Εγώ θα ήθελα να απαντήσει και ο Δήμος, γιατί άλλες φορές έχει δώσει απαγορευτικό στο να γίνονται εκδηλώσεις.
0: Εγώ να του πω και κάτι άλλο, κάτι ψάχνοντας στο διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπω εδώ πέρα ότι ο σύντροφος, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, ο κύριος Μωυσίδης της κυρίας Καριστιανού, τη δική του σελίδα στο LinkedIn, έτσι. Λοιπόν, σημείωνε ότι συμμετείχε ως ειδικός υπεργνώμονας σε ένα διοικητικό συμβούλιο της NIS, εταιρεία που μετήχε στο κρατικό φορέα της Ρωσίας. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο ρωσικός κρατικός πάροχος δορυφορικών υπηρεσιών και μάλιστα αντικατέστησε τον Υπουργό Πολιτιστικής Προστασίας και συνέχεια Υπουργό Άμυνα Σεργέη Σοϊγκού. Λοιπόν, και έτσι ανέπτυξε σχέση για να δεις πως δένει το γλυκό. Επίσης, πληροφορούμε με αυτό που διάβασα, το μεταφέρω, δεν ξέρω, αλλά πιθανόν θα απαντήσει η κυρία Καριστιανού. 13 Σεπτεμβρίου του 2022, ο κύριος Μωυσίδης και η κυρία Καριστιανού ιδρύουν την εταιρεία Whereabout Travels με έδρα την επανομή Θεσσαλονίκης.
1: Για το real estate.
0: Και, μπράβο. Είναι real estate, διαχείριση ακινήτων, κατασκευή ανακαίνησης σπιτιών και τουριστικών καταλυμάτων και οργάνωση ταξιδιωτικών πακέτων. Με βάση τα δημοσιευμένα σε γεμή στοιχεία, στους δύο συλλογισμούς για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024, η εταιρεία αυτή εμφανίζει κύκλο εργασιών 1.900 ευρώ και ζημίες που υπερβαίνουν συνολικά για τα δύο έτη τις 11.000 ευρώ. Θέλει να μας συμμαζέψει και στην οικονομία προφανώς.
1: Δεν πήγαινε καλά η εταιρεία.
0: Λοιπόν, και πρόσεξε, το 2024 οι δύο εταιρείες καταβάλουν 150.000 ευρώ έκαστο σε αυτή την εταιρεία. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο ενδεχομένως. Και επαναλαμβάνω, έτσι, επίσης, δεν έχει γίνει καμία αναφορά στην Ορθοδοξία.
1: Το 2024 βάλανε από 150.000 έκαστο συγκεκριμένη εταιρεία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν ήταν για αύξηση μετοχικού. Προφανώς κατέβαλαν για τις ζημίες, πάντως φαίνεται λέει ότι κατέβαλαν 150.000 ευρώ έκαστο.
1: Δηλαδή μπήκανε 300.000 ευρώ το 2024.
0: Προφανώς.
1: Στην εταιρεία, λοιπόν, στην εταιρεία για το Real Estate.
0: Δεν ήταν κέρδη από την συμμετοχή. Και να επιτρέψουμε, από επειδή γνωρίζουμε.
1: Ναι.
0: Την ήθος, η δραστηριότητα σε real estate, κατασκευή, ανακατασκευή σπιτιών κτλ. Επειδή γνωρίζω, έτσι. Λοιπόν, γνωρίζουμε και την αγορά, είναι επικερδής. Με όλα τα αυτά υπήρχε ζημία, έτσι.
1: Ζημία,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: είναι θέματα λοιπόν αυτά.
1: Για την πατρίδα, κάτι πήγατε να πείτε και την Ορθοδοξία και σας διέκοψα.
0: Λέω ότι δεν είχε καμία αναφορά στην Ορθοδοξία. Ναι. Δεν μίλησε καθόλου για λαθροεισβολής.
1: Ναι, δεν μίλησε.
0: Δεν μίλησε, δηλαδή, για παράδειγμα, θα περίμενα κάτι πιο πρακτικό. Καταρχήν διάβαζα από μέσα, έτσι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή. Δάκρυζε κιόλας, εμένα μου φάνηκε μια σχεδόν, νομίζω ότι η κυρία έχει κάποιο πρόβλημα, έτσι, ειλικρινά στο λέω, και μόνο που θεωρεί ότι θα είναι πρωθυπουργός, ότι θα πάρει, δεν θα συνεργαστεί με κανένα και θα είναι πρώτο κόμμα, άρα σημαίνει ότι θα πάρει 40%, αντιλαμβάνεις ότι ζει μια παράνοια σου, έτσι. Λοιπόν, και επαναλαμβάνω, εγώ τους μόνους που είδα έτσι, επειδή περιμένουμε να δούμε τα πρόσωπα του τηλεφώνου, είδα το πανίκατο ψωμιάδι, ας πούμε, πρώτο και καλύτερο. Αν αυτή λοιπόν είναι το καινούριο, αυτό που θα πάει κόντρα στο σύστημα το διεφθαρμένο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά και γενικότερα, κλάφτα Χαράλαμπε, κλάφτα Στέφανε, κλάφτα Νίκος. Λοιπόν,
1: κύριε καθηγητά, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί με πιέζει ο χρόνος και θέλω να είμαι λίγο συνεπής και επιστρέφω λίγο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα. Και έχω και έναν φίλο ακροατή, ο οποίος αμφισβητεί αυτό το οποίο είπατε για τον Καζάκη, ότι έκανε λόγο για Σλαβομακεδόνες. Έρχομαι αμέσως μετά από το σύντομο
0: διάλειμμα. Έχω συζητήσει και μαζί του, είχε θέσει.
1: Θα μου πείτε, θα μου πείτε.
0: Μετά έτσι το 18-19.
1: Θα μου πείτε με το που θα επιστρέψουμε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Focus FM 103,6. Στέφανος Σαμιανίδης στο μικρόφωνο. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η κάρτα Υγείας F-Club. Για όλους όσοι θέλετε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας με αξιοπρέπεια, χωρίς ταλαιπωρία, μπορείτε να καλέσετε το τηλεφωνικό κέντρο της F-Club. Είναι 24 ώρες διάρκειας. Και μπορείτε να το καλέσετε γιατί έχοντας την κάρτα Υγείας F-Club μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πάρα πολλές υπηρεσίες υγείας εντελώς δωρεάν. Δικαιούστε κάποια εξτρά δωράκια όπως είναι καθαρισμός δοντιών δωρεάν εντελώς έναν κάθε χρόνο. Όπως επίσης μια πολύ σοβαρή παροχή υγείας μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο όσες φορές και αν χρειαστεί σε επίγοντα περιστατικά για εξέταση σε ιδιωτική κλινική. Πολύ πολύ σημαντικό. Σωτήριο ενδεχομένως για κάποιες περιπτώσεις. Και όλα αυτά σε ένα πάρα πολύ δυνατό πακέτο, μια πολύ δυνατή προσφορά. Παρά το γεγονός ότι η ατομική κάρτα υγείας κοστίζει 100 ευρώ για να την έχεις για ένα χρόνο, η ατομική, ένας άνθρωπος δηλαδή πληρώνει υπό κανονικές συνθήκες 100 ευρώ το χρόνο για να έχει μια κάρτα υγείας. Εμείς σήμερα θα δώσουμε μια μεγάλη προσφορά για 2 χρόνια διάρκεια για 5 άτομα στην οικογένεια. 2 χρόνια διάρκεια, 5 άτομα στην οικογένεια στα 140 ευρώ. 2313 253 333 είναι το τηλεφωνικό κέντρο της κάρτας υγείας F-Club. 2313 253 333, καλέστε τώρα, πείτε Focus FM από όπου και αν μας ακούτε, ενημερωθείτε για το ποιοι είναι οι γιατροί και οι ιδιωτικές κλινικές που συνεργάζονται στην περιοχή σας και εσείς αποφασίζετε αν εν τέλει θα κάνετε δική σας αυτή την κάρτα υγείας F-Club, εκμεταλλευόμενη παράλληλα και την πολύ πολύ δυνατή προσφορά που δίνουμε για σήμερα, 2 χρόνια ξαναλέω, 5 άτομα. Δεν είναι απαραίτητο να είστε οικογένεια, μπορεί να είστε φίλοι, γνωστοί, ψηφιτητές, να ψηφίζετε το ίδιο κόμμα ενδεχομένως. Ναι, ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν υπάρχει περιορισμός, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Να βγάζετε μαζί βόλτα τα σκυλιά σας. Ναι. 2313-253-333. Λοιπόν, τώρα που πας σκυλιά. Κύριε καθηγητά, με ακούτε? Σε αυτούς τους 20 άξονες που παρουσίασε χθες, ένας εξ αυτών ήταν και τα ζώα. Για τα ζώα δηλαδή δεν τα ξέχασε. Τα φιλοζωικά ζωματεία.
0: Για το δημογραφικό μας είπε τίποτα, κύριε Καρασιανού.
1: Δεν άκουσα, πάρτε το 0 ξανά, δεν ακούστηκε καλά αυτό.
0: Γιατί ξέρετε, είναι χένουσα πληγή. Και πάση περιπτώσει να πω ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Άρα, παιδιά, θα αντιμετωπιστεί το δημογραφικό. Συγκεκριμένες προτάσεις υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, έκθεση ιδεών, δόξα τω Θεώ, και εγώ θεωρούμε ότι είμαι καλός στο γράψιμο, μπορώ να κάνω μια πολύ ωραία έκθεση ιδεών αντίστοιχα και να την απαγγείλω. Ναι. Και να τη διαβάσω από μέσα. Το ζήτημα είναι πρακτικές λύσεις. Και δεν αρκεί να λες πρέπει να αντιμετωπίσω αυτό. Πέρα τότε, όπως λες, απέθηκε πάρα πολλά θέματα. Επαναλαμβάνω, ποια είναι η θέση για το θέμα των λαθρής βολέων. Μιλάμε για την κατάσταση του πληθυσμού, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έκανε καμία αναφορά. Ποια η άποψη για τη σχέση με την Τουρκία. Έγινε καμία αναφορά για αυτό το πράγμα.
1: Τίποτα, ούτε κατεχόμενα,
0: για
1: ούτε
0: μακρύ. Το θέμα της ΑΟΣ των 12 μιλίων. Θα μου πεις, δεν τα κατέχει, κυρία. Δεν έχει σημασία. Από τη στιγμή που της το γράψαν κάποιοι για να τα απαγγείλει, προφανώς θα έπρεπε να ξέρει. Άρα μια γενική θολούρα ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει αριστερά-δεξιά, ελάτε όλοι αγαπημένοι να φτιάξουμε...
1: Το ότι τα μέσα υπερπροβάλλουν...
0: Εσείς με τη Μαρία, εσείς με τη μαφία,
1: ναι, ναι.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Τα ότι τα μέσα υπερπροβάλλουν αυτή την προσπάθεια σας προβληματίζει ως προς το τι είναι...
0: Το έχω πει πολλές φορές και θα με επιτρέψεις να πω με όλο το σεβασμό και παραβάζω δεν υπάρχει όλο το πράγμα να χάνεις το παιδί σου.
1: Βεβαίως.
0: Η κυρία Καρισιανού αυτή τη στιγμή βλέπω εδώ τα βίντεο που κυκλοφορεί, καλό είναι να τα αποσύρει. Βλέπω μια καταχαρούμενη κυρία, έτσι, να το χαίρετε και να το ευχαριστιέτε, έτσι, που προφανώς δεν δείχνει πόδο. Δεύτερον, γιατί την προβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί το θέμα είναι απλό, αγαπητέ Στέφανε. Ο Μητσοτάκης θα βάλει ένα συγκεκριμένο δίλημα. Τι προτιμάτε, σταθερότητα και σοβαρότητα που υποτίθεται είμαι εγώ, ή γραφικότητα και χάος που είναι όλα αυτά τα τσίρκο μεντράνου που εμφανίζονται στην πολιτική ζωή, ναι, ή είναι ο Τσίπρας. Είναι βούτυρο στο ψωμί του κ. Μητσοτάκη και γι' αυτό υπερπροβάλλεται και θα τη δείτε και ψηλά ενδεχομένως και στις δημοσκοπήσεις.
1: Άρα δεν είναι ελπίδα για τη δημοκρατία, είναι ελπίδα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταρχήν, πολύ σωστή τοποθέτησή σου, έπρεπε να γίνει, άσε που ξέρεις συνήθως τα κόμματα λέει, πρέπει να είναι ένα ή δύο, μία ή δύο λέξεις προφανώς για να βγει. Εδώ είναι ελπίδα για τη δημοκρατία. Μαρία, ναι, Καρισιανού, άρα προσωποπαγγέλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών. Λοιπόν, αν συμπληρώσει και άλλα δεκαριά από κάτω, ας πούμε, δηλαδή θα ψάχνει κανείς όπως δεν και λέει την τούτο, ας πούμε, και επειδή ξέρεις.
1: Σιδηρόδρομος το όνομα, ναι, ναι.
0: Αυτοί που θα ψάχνουν να την ψηφίσουν επειδή έχουν και ένα υψηλό μορφωτικό ενδεχομένως επίπεδο, θα μπερδευτούν. Και θα ξέρουν ποιο είναι το κόμμα και θα δουν ποιο είναι το κόμμα της κυρίας Καρισιάλου. Αν δεν έχει το ψηφοδέλτιο από το σπίτι, θα δυσκολευτούν να το ψηφίσουν.
1: Είναι και αυτό
0: ένα θέμα. Θα δυσκολευτούν και να το διαβάσουν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα
1: Να πω κάτι, κύριε καθηγητά. Εμένα προσωπικά απεχθάνομαι και το έχω στυλιτεύσει πάρα πολλές φορές. Όσες φορές δηλαδή βλέπω πολιτικό να επιτρέπει να του φιλούν τα χέρια. Γιατί εγώ την Καρισιανού πλέον την κρίνω ως πολιτικό, έτσι. Όπως και εσείς φαντάζομαι, δεν είναι.
0: Μιλάμε για την πλέον έχει χάσει την ίδια και επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Δεν προβληματίζει το γεγονός ότι ούτε ένας, ούτε ο κύριος Ρούτσι ακόμη, δεν ήταν δίπλα της σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, είναι προβληματίζει αυτό, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Δεν είναι ένα ζήτημα αυτό.
1: Αν μου επιτρέπετε.
0: Προβληματίζει το γεγονός ότι ο γιος της, έτσι, το άλλο, ναι, παιδί, δεν έχει εμφανιστεί ούτε μία φορά στο πλευρό της μητέρας του.
1: Αν μου επιτρέπετε, απεχθάνομαι να βλέπω πολιτικούς να τους φιλούν τα χέρια. Δηλαδή, έχω στυλιτεύσει πάρα πολλές φορές το Μητσοτάκη. Έχω στυλιτεύσει πάρα πολλές φορές τον Καραμαλή.
0: Αυτοί που τους φιλούν τα χέρια είναι για φτύσιμο, έτσι.
1: Και πάλι, χθες είδαμε περιστατικά που να τις φιλούν τα χέρια και δεν έκανε την κίνηση καν να το πάρει. Δηλαδή, μπορεί ο άλλος που να θέλει να σου εκφράσει το θαυμασμό του.
0: Δεν έδειχνε να το απολαμβάνει αυτό. Η, ναι, κυρία Σαρκοζή ζει μέσα στην ψευδέστηση. Προφανώς δεν θα πω παραφροσύνη το γάρο πολύ της λήψος. Ζει μέσα στην ψευδέστηση. Κάποιοι της έχουν φουσκώσει τα μυαλά και προφανώς το έχει. Το πιστεύει δηλαδή πραγματικά ότι θα κατέβει, θα πάρει 40%, θα γίνει και πρωθυπουργός, η πρώτη γυναίκα λέει πρωθυπουργός, γιατί τέτοια πράγματα λένε. Και να σου πω και κάτι, αυτός ο κόσμος σου λέει βλάει τα χέρια. Εγώ θα κάτι δηλώσει, πραγματικά ντρέπομαι και να πω, δηλαδή χαίρεε και χαριτωμένη Μαρία ο κύριος Μετασού για την κυρία Καρισιανού, έτσι, που είναι βλασφημία στο όνομα της Παναγίας μας, έτσι. Επίσης δεν υπήρχε ούτε ένας ιερωμένος,
1: ναι, δεν υπήρχε,
0: στην εκδήλωση, έτσι. Όχι. Και αυτό λέει κάτι. Γιατί υποτίθεται έχει αναφορά και ας το πούμε σε κύκλους που ήταν κοντά, έτσι, στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία, η κυρία Γρατσία. Δεν ξέρω, δεν την είδα την κυρία
1: Γρατσία. Δεν την είδα, και εγώ δεν την είδα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν και που ήταν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά λέω επίσης, για να καταλάβει ο κόσμος, η πολιτική είναι πολυδάπανο σπόρο, αγαπητέ μου. Ξεκινάς από ένα ελάχιστο κόστος, μόνο τα ψηφοδέλτια. Το να τα εκτυπώσει και να τα στείλει όλη την Ελλάδα είναι 40-50 χιλιάδες.
1: 500 χιλιάρικα θέλει για να κατέβει στις εκλογές, να μην το κουράζουμε.
0: Είναι τα παράβολα.
1: Θέλει 500.000 ευρώ το κατέβασμα.
0: Χωρίς να κάνεις τίποτα απολύτως, θες 80 με 100.000. Άρα, όπως πολύ σωστά λες, θες τουλάχιστον ένα 500. Και λέω λοιπόν, επειδή λένε, μα είναι παιδεία τους. Δηλαδή, τόσο πολλά βγάζει κβαντική ιατρική, να γίνω κι εγώ κβαντικός δικηγόρος, αν τυπάς και οικονομήσω. Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή είναι λέει παιδεία τους. Μα δεν βγάζει προφανώς τόσα λεφτά. Συν το γεγονός ότι έδωσε και 150.000, γιατί και πρέπει να ελεγχθεί και αυτό το θέμα, που μπαίνουμε και σε διαδικασία αποθενέσχεση, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή τα 150.000 προφανώς είναι από προσωπική εργασία, εγώ να φανταστώ.
1: Μπήκανε στην εταιρεία για το real estate, λέτε.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Αλλά λέω, μια κβαντική γιατρός, γιατί ασχολείται με το real estate, και ενώ έχει ζημιές, καταβάλει και 150.000 ευρώ, δηλαδή παίρνει ένα τέτοιο ρίσκο, σε μια ζημιογόνο εταιρεία. Προσέξτε, θα δούνε πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Κάποιοι νομίζουν ότι όλα είναι εύκολα. Γιατί ξέρω να απευθύνονται σε ένα λαό ο οποίος δεν είναι νοήμονας. Εκεί δηλαδή στους ανθρώπους που απευθύνονται για την ακρίβεια, έτσι. Και βλέπω διάφορους και πάνε. Εδώ υπάρχει και το εξής οξύμορο επίσης. Να βλέπω ανθρώπους οι οποίοι, ας το πούμε, ανήκουν, έχουν ένα πατριωτικό πρόσημο, δηλώνουν αυτοπροσδιορίζοντας ως πατριώτες κτλ. Να υποστηρίζουν κάτι το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία λέξη, καμία αναφορά σε πατρίδα, σε θρησκεία, σε οικογένεια. Και μιλάει για κοινωνία, δηλαδή εκφράζει θέσεις περισσότερο αριστερές. Να θυμίσω ότι η κυρία Καρισιανού την ημέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου, έκανε δήλωση και θόρυβο ως πρότυπο της Ελληνίδας γυναίκας, τη Μελίνα Μερκούρη. Έτσι, για να ξέρουμε και την αναφορά και τα πρόσημα που υπάρχουν. Όλοι που είναι δίπλα της, από τον κύριο Γαλανό, που ήταν κουκουέ, ενιαίο συνασπισμός, αναπληρωματικός κατήγορος του κυρίου Κωνσταντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο και μετά πήγε στο Πασόκ. Δηλαδή εκεί το οποίο κατηγορεί ήταν κατήγορος του Ανδρέα Παπανδρέου πήγε στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι βέβαια ένα ζήτημα, έτσι. Και ούτε επιτελείο. Ο κύριος Αυγερινός, ο οποίος πέραμε γιατί μεγάλο ποσοστό πράγματι του ελληνικού λαού έχει ένα φιλορωσικό έτσι συνέστημα.
1: Και όχι άδικα.
0: Ο κύριος Αυγερινός ουσιαστικά αν δείτε τις θέσεις του σε πολιτικό επίπεδο και όχι σε γεωπολιτικό, είναι αριστερών των αποκρίσεων. Παναλαμβάνω, η κυρία μου Μουτσάτσου ήταν στο ΕΠΑΜ, άρα πείτε μου εσείς, ο κύριος, ένας μέχρι πρώτης που υπήρχε ο δίπλα της, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, ο κύριος Πατσίκας, επίσης όχι, ήταν από τη πίθα του Θεοδωράκη. Δηλαδή όλοι αυτοί οι δίπλα της, εγώ δεν έχω δει κάποιον, επειδή βλέπω...
1: Εγώ είδα υποψηφίους, βουλευτές της Νίκης.
0: Μπράβο. Λέω όμως, επειδή όλα τα κανάλια σήμερα, τα συστημικά, αναφέρουν ότι είναι, λέει, στην ακροδεξιά και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: εγώ δεν είδα κάποιο πρόσωπο το οποίο...
1: Ακούστε, δήλωση. Δήλωση του σχεδιαστή μόδας, έλα σε μένα, Ερωτόκριτος, έξω από το Ερωτόκριτος.
17: Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Από όλη την Ελλάδα έχω έρθει από την Αθήνα και ξέρετε όλοι ότι μένω Αθήνα, με το ατελιέ μου. Είμαστε μαζί με τη Μαρία, είμαστε μαζί με κάθε φωνή που αγαπάει την πατρίδα, αγαπάει τη δικαιοσύνη, αγαπάει την ισότητα, αγαπάει την ισονομία και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη αλλαγή. Είμαστε μέρος αλλαγής και νομίζω ότι και εσύ, αδερφέ μου, αυτή τη στιγμή που με βλέπεις, είσαι έτοιμος να είσαι μέρος της αλλαγής.
1: Ποιητές.
0: Λοιπόν, αδερφέ μου, πολύ ωραία τα λέει ο σχεδιαστής, ο Ερωτόκριτος. Εγώ θα δηλώσω αρετούσα και υποστηρικτής επίσης του κινήματος για την αλλαγή, αγαπητέ Στέφανε. Και μην μου πεις τίποτα αντίθετο, γιατί είσαι ρατσιστής και ομοφοβικός, παναθεμάσαι. Να θυμίσω ότι η κυρία Καρισιανού έχει τοποθετεί υπέρ του γάμου των οφειλόφιλων.
1: Έχει τοποθετεί.
0: Λοιπόν, άρα πείτε με εσείς, βρείτε μου μια πατριωτική θέση και επαναλαμβάνω, ποια είναι η θέση για τη σχέση με την Τουρκία. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Θυμάσαι, Στέφανε, που λέγαμε πριν από
1: λίγο. Λέγαμε για τη Μαβίβα Τάν, τα λέγαμε, κύριε καθηγητά.
0: Όχι, χειροκροτούσαμε.
1: Για την Κάρπαθο.
0: Για την Κάρπαθο.
1: Βέβαια.
0: Αν τα... είναι μόνιμο και πριν Φαλέκτορ φωνήσε τρεις.
1: Πάλι μέσα
0: μετά
1: πέσαμε.
0: Από την φημολογία ότι θα υπάρχει νομοθέτημα της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, για τα έξι ναυτικά μίλια.
1: Η ουρά στα σχέλια.
0: Την πάτριο, από την,
1: με την ουρά στα σχέλια. Κύριε καθηγητά, επειδή με πιέζει.
0: Συγγνώμη λίγο. Ο κύριος Μητσοτάκης. Αντί στα αδερφά κόμματα, λέει και στον κύριο Βέμπερ, να τους τραβήξει αυτή και να πει για καταδικάστε την Τουρκία για αυτή την επιθετική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Τους ζήτησε να ψηφίσουν ένα ακύλα. Δηλαδή τι σούμε
1: τώρα. Καλά, εντάξει τώρα. Εντάξει.
0: Επειδή είναι και σοβαρότητα και η σταθερότητα του κύριου Μητσοτάκη. Έτσι,
1: ό,τι έχει πιάσει το στόμα του κουβά μας έχει στείλει.
0: Αυτό είναι άλλο
1: ζήτημα. Για να μην το ξεχάσω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Για τον Καζάκη, αυτό που είπατε που το ρωτάει ο φίλος ο Κροατής. Ότι ισχυριζόταν ότι υπάρχει θέμα Σλαβομακεδόνων.
0: Ο κύριος Καζάκης είχε φιλοσκοπιανές θέσεις. Κάποια στιγμή γύρισε να σας θυμίσω ότι είχε και κοινή πολιτική συμπόρευση με Αλαβάνο και Ανταρσία. Ξέρετε εσείς ο Αλαβάνος και Ανταρσία.
1: Αυτοί σίγουρα δεν έχουν πατριωτικές θέσεις.
0: Στην πορεία λοιπόν ο κύριος Καζάκης, επειδή και όλα τα στελέχη προχρόνων και παραλαμβάνω δεν ήταν μόνο, ήταν ένα άλλο κουκουέ. Έτσι. Εμφανίστηκε ως πατριώτης. Επειδή έχω συναντήσει τον κύριο Καζάκη και έχω συζητήσει μαζί του.
1: Μάλιστα.
0: Και απολογήθηκε τόσο εγκόν σε μένα προσωπικά και υπήρχαν και άλλοι μαζί μου. Έτσι,
1: άρα παλιότερα αυτό, έτσι, είχε παλιότερα
0: θέση. Παλιότερα, στη συνέχεια μετέβαλε τις απόψεις του, έτσι, και απολογούμενος είπε ότι δεν είπα ακριβώς αυτό, είπα αυτό και ότι πας περιπτώσεις τώρα έχω πατριωτικές θέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι κακό να αλλάζεις και να προσχωρείς το σωστό.
1: Όχι, αρκεί να αναγνωρίζεις το λάθος.
0: Λέω όμως ότι η κυρία Μουτσάτσου, έτσι, δηλαδή αν η κυρία Μουτσάτσου είναι στέλεχος, δηλαδή αυτή τη στιγμή του κόμματος κυρίας Καρισιανού που ήταν στο Καζάκη. Που έκανε καριέρα στην Τουρκία, να θυμίσω, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή και κρίνει εξιδίων τα αλόθρια, τότε πραγματικά δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, να πρέπει να γελάσω και κλάψω. Και η διαφορά με τον Σεφερλή θα λέω ότι εκτός από γέλιο προκαλεί και πολύ κλάμα ιστορία, έτσι.
1: Αυτό είναι
0: και αλήθεια. Θα έχει και πολύ μαρία κλάψη επίσης, ας πούμε, και Νίκο Ξανθόπουλο σε αυτό το πράγμα. Αυτό το μείγμα λοιπόν θα ήταν γραφικό ενδεχομένως και θα γελούσαμε, αλλά δεν είναι, γιατί δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος, μια μερίδα του κόσμου. Θα εγκλωβιστεί εκεί και θα ψηφίσει. Δηλαδή ακούω αυτό το εμείς με τη Μαρία και εσείς με τη μαφία. Και λες ποια είναι η μαφία, δηλαδή, ας πούμε, για να το προσδιορίσουμε κιόλας. Και τι είναι η Μαρία, τι εκφράζει η Μαρία. Το ρωτάς κανένα και λέει και τι σε νοιάζει, εσύ είσαι με τους οπεκεπέδες, είσαι με τα... Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή εγώ προσωπικά ή εσύ, οι αγαπητέ Στέφανε, είμαστε με τη μαφία, είμαστε
1: καμία.
0: Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είμαστε με όλα
1: καμία.
0: Αυτά. Οι ταφιότητες εγκληματικής οργάνωσης την έχω χαρακτηρίσει εγώ την σημερινή κυβέρνηση της μεταλλαγμένης φιλοσημητικής. Σημειτικής φιλολοατικής Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Που οι ίδιοι βγαίνουν μέσα από μέσα και λένε παιδιά, έχει χαθεί η αξία της παράταξης. Όταν ήμουν φοιτητής, αυτό που έβαζε η Δάμνο του Βουκού ήταν ζέρμα από το τάφο και δες, θα αναστηθήξαν ο ΕΔΕΣ. Και τώρα είναι μια ωραία πεταλούδα, μάγια μέλισσα, τρία πουλάκια κάθονται, τσίκο λελέτα, τσίκο λελέτα.
1: Κύριε καθηγητά, δεν έχω άλλο χρόνο. Θα κλείσω την κουβέντα μας με τον τρόπο με τον οποίο την άνοιξα. Δεν συνεννόμαστε ποτέ, τι θα πω με τον κύριο καθηγητή. Δεν ξέρω τι θα πει, δεν ξέρει τι θα το ρωτήσω. Δεν ανήκει σε κανένα ακόμα εξ όσο γνωρίζω. Για να το... Ποτέ δεν είναι αργά, βέβαια.
0: Την επόμενη φορά, αγαπητέ Στέφανε, ειλικρινά έτσι φέρει ένα συνεργείο που να έχει και οπτική. Τέτοια, για να,
1: ναι,
0: για
1: την
0: να
1: επόμενη φορά. Θα έρθετε εδώ στο στούντιο, θα έρθετε για να την κάνουμε.
0: Να έρθει και το τηλεφωνικό απόρριτο για να δουν όταν επικοινωνεί και λε ότι θα βγούμε αύριο το πρωί, α πούμε. Αν λε πραγματικά ξέρει, θα σε ρωτήσω αυτά, θα σου πω κάτι άλλο. Έτσι, για να επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα. Εμεί λέμε ότι λέμε, τα λέμε. Γιατί έχουμε τη γνώμη μα, δεν λέμε ότι είμαστε όλα σωστοί, αλλά διατυπώνουμε ευθαρσώ. Είναι ερωτήσεις που είναι μέσα από την καρδιά. Ούτε ο τοκιού, ούτε κιουκιουκιουκιου, ούτε ερωτόκριτη, ούτε αλόθρια, ούτε τίποτα. Από μόνοι μας τα λέμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
1: Μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ο άνθρωπος για τον Καζάκη, πλέον ο φίλος, έδωσε την απάντηση. Και ήταν από προσωπική εμπειρία, το είπε έτσι, για να μην μπερδεύεστε. Γιατί βλέπω ότι μου έστειλε ένα μήνυμα και. Τι λέει, ήταν συνεργαζόμενο. Τέλος πάντων, οκ, εντάξει, okay, όλα καλά, όλα καλά. Δεν είναι το θέμα μας ο Καζάκης, αδελφέ. Το θέμα μας δεν είναι ο Καζάκης. Λοιπόν, καλημέρα και στην Ματίνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να πω και όλα ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Vulcom. Και έχουμε μία νέα συμφέρουσα προσφορά από τη Vulcom για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Προσέξτε λίγο, εδώ είναι, πρέπει να κάνουμε focus, πρέπει να εστιάσουμε. Η λέξη κλειδί είναι φοιτητής, φοιτήτρια. Και κωδικός Focus FM 103,6. Όσοι λοιπόν είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας είναι φοιτητές σε οποιαδήποτε πόλη, ή αν το σπίτι σας φιλοξενεί έναν φοιτητή ή μία φοιτήτρια και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ από 0,16 που ήταν. Υπάρχει μεγάλη απόσταση, έτσι. Και με πάγιο μόλις 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε... Αυτό το οποίο σας προτείνω είναι να κάνετε το κουμάντο σας και να απευθυνθείτε, αν είστε φοιτητής, φοιτήτρια ή αν έχετε φοιτητή στο σπίτι, τώρα να απευθυνθείτε στη Vulcom, που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Όταν σας λέω ότι οι άνθρωποι είναι κατάσκοποι και καθημερινά παρακολουθούν τι προσφορές γίνονται, τώρα βγήκε λοιπόν αυτή η ιστορία για φοιτητές. Τσουπ, το τσιμπάμε. Έχουμε φοιτητή στο σπίτι. Έχουμε γκόνι φοιτητή. Είμαστε φοιτητές, φοιτήτριες. Focus FM 103,6. Τηλέφωνο στην Vulcom και σημειώνω, η προσφορά ισχύει όχι μόνο για τα αγόρια και τα κορίτσια που σπουδάζουν, αλλά ακόμα και για αυτούς οι οποίοι κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είστε στα 4 έτη των σπουδών, αν είστε μεταπτυχιακός και εσείς μπορείτε να ενταχθείτε σε αυτό το πρόγραμμα. Καλέστε λοιπόν τώρα από όπου και αν με ακούτε 231-0-208-808 στη Vulcom και θα ενημερωθείτε αναλυτικά από την ομάδα του Δημήτρη Βούλτσιου για αυτή την εξαιρετικά, πραγματικά μοναδική προσφορά, η οποία τρέχει τώρα, δεν ξέρω για πόσο καιρό θα τρέχει, αλλά τώρα τρέχει αυτή η προσφορά. 2-31-0-208-808, των φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν. Πάω τώρα στον technology expert της εκπομπής, να τον ρωτήσω πού τα βρήκανε τόσα τρολάκια, ρε παιδί μου, στην υπόκα του Μαξίμου, δεν μπορώ να καταλάβω πού τα έχουν βρει. Όχι, δεν θα το ρωτήσω αυτό. Γιάννης Γιωβάνης στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη, καλημέρα.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, τι καλό μας φαίνει σήμερα τεχνολογικής φύσεως?
18: Καλό, δεν το λες και καλό. Δυστυχώς.
1: Είναι κάθε φορά
18: να τα λέμε αυτά, γιατί είπαμε ότι είναι ευθύνη μας να ενημερώνουμε τον κόσμο για να μαθαίνουμε και τις, όχι μόνο τις καλές πλευρές του AI, αλλά κυρίως τις κακές, γιατί από αυτές ελοχεύουν οι κίνδυνοι και πρέπει να έχουμε και το νου μας. Λοιπόν, τι έγινε πριν από λίγο καιρό, όχι πολύ καιρό, αλλά πρόσφατα έγινε αυτό, έχει κανένα μήνα. Η ώρα κλαπέλιζε, έτσι ξαφνικά ξύπνησε μια μέρα ο υπεύθυνος προσωπικό, δεν ξέρω, πήρε εντολή, ξύπνησε και έστειλε ένα mail σε 30.000 υπαλλήλους ανακοινώνοντας έτσι απλά την απόλυσή τους. Χωρίς καμιά πρώτερη προειδοποίηση, χωρίς καμιά επικοινωνία, τίποτα, απλά μια μέρα ήρθε ένα email που λέει ευχαριστούμε πολύ, δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Γιατί το έκανε αυτό η Oracle? Γιατί ήθελε να εξοικονομήσει 8 με 10 δισεκατομμύρια περίπου, τα οποία θα επενδύσει σε νέα data center AI, λεφτά δηλαδή που θα πάνε στην Meta.
1: Αυτό που λες, Γιάννη Γιωβάνη, είναι πολύ χοντρό τώρα, έτσι.
18: Είναι από τις μεγαλύτερες απολύσεις που έχουν γίνει ποτέ σε εταιρείες αυτού του είδους. Ξαφνικά δηλαδή φαντάσου να πας αύριο το πρωί στο ραδιόφωνο με ένα email να σου ανακοινώσουν ότι ξέρεις να απολύεστε. Φοβερό. Και το ένα ποσοστό από αυτούς ήταν περίπου το 30% του δυναμικού από ό,τι γράφουν. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια αυτό, γιατί έχουν η ώρα κλέχει πολύ προσωπικό. Αλλά το 12.000 περίπου ήταν Ινδί. Ινδί. Και αυτό δείχνει μια εικόνα, δηλαδή το πώς έχει ξεκινήσει αυτή η νέα εποχή που πλέον το AI παίρνει δουλειές ανθρώπων. Δηλαδή γυρνάμε από ανθρώπινο δυναμικό σε AI δυναμικό. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή αυτό είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης. Έχουμε ένα αυτό.
1: Ναι.
18: Θα σου πω άλλο.
1: Πάμε παρακάτω. Δεν ήταν καλή είδηση. Αυτή δεν ήταν καθόλου καλή είδηση. Τώρα...
18: Αυτή δεν είναι καθόλου είδηση και πρέπει να μας προβληματίζει και να σκεφτόμαστε αν αυτό είναι το αύριο που θέλουμε να έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Δηλαδή, αν με επιτρέπεις μια πιο πολιτική προσέγγιση ναι. λιγάκι, ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις εφεξής να δίνουν βάρος σε αυτά τα σχέδια που θα κάνουν για τα επόμενα χρόνια, για το πώς θα ενσωματώσουν τεχνολογίες AI, και ότι δεν είναι απλά ένα πυροτέχνημα της εποχής που ήρθε, τι ωραίο που είναι το AI κτλ. Πρέπει να υπάρχει ένας πιο μακρόχρονος σχεδιασμός, ο οποίος θα εξασφαλίσει και τη θέση των ανθρώπων και να χρησιμοποιηθεί πραγματικά σαν εργαλείο.
1: Ναι.
18: Δηλαδή, εγώ το περιμένω αυτό, το έχω είναι ένα από τα κριτήριά μου για τις επόμενες εκλογές που θα πρέπει να ακούσω κάποιον που να πει ότι ξέρετε πρέπει να το δούμε και αυτό σοβαρά. Όχι το να βάλουμε ένα AI να μας κόβει κλήσεις, ας πούμε.
1: Σαφώς.
18: Να βλέπει ποιος φοροδιαφεύγει και άμα πλήρωσες έκοψε απόδειξη για το πακέτο τσιγάρα που πήρες ή όχι.
1: Πάμε παρακάτω.
18: Μιλάμε για σοβαρά πράγματα.
1: Επόμενο. Ναι.
18: Το άλλο. Λοιπόν, το MIT διεξήγαγε μια έρευνα για το πώς το AI επηρεάζει τον εγκέφαλο και έβαλε δύο γκρουπ ανθρώπων να κάνουν τις ίδιες εργασίες. Απλά η μία ομάδα το έκανε με AI, η άλλη ομάδα το έκανε χωρίς AI.
1: Ναι.
18: Τα αποτελέσματα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια η μελέτη δεν είναι ακόμα... Είναι πάρα πολύ φρέσκια, δηλαδή δεν έχει μεστώσει, αλλά τα αποτελέσματα, τουλάχιστον αυτά που αναφέρονται, έχουν πολύ νόημα, πραγματικά. Θα σας πω έτσι μερικά έτσι για δύο πραγματάκια. Έτσι. Το 83% των χρηστών που χρησιμοποίησαν το AI και γράψανε ένα κείμενο, μια έκθεση δικιά τους, δεν θυμότανε μετά από λίγα λεπτά, δεν θυμόταν τι έγραφε η έκθεση.
1: Πού να θυμάται.
18: Δηλαδή το φτιάξανε, το γράψανε και μετά από λίγη ώρα δεν θυμότανε τι γράψανε. Εντάξει, το δεύτερο συνταρακτικό έτσι στοιχείο είναι ότι το 47% του γκρουπ που χρησιμοποίησε AI κτλ. Από το γκρουπ που χρησιμοποίησε το AI, το 47% παρατηρήθηκε μια μείωση στην εγκεφαλική δραστηριότητα που έχει να κάνει κυρίως με τη μνήμη και τη δημιουργικότητα κατά 47%. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το AI μας κάνει πιο χαζούς. Όσοι χρησιμοποιούν το AI είχαν κατά 50% μειωμένη δραστηριότητα στην εγκεφαλική δραστηριότητα στην ικανότητα να δημιουργήσουν με το μυαλό τους και να θυμηθούν πράγματα. Okay. Και το άλλο είναι ότι γενικά παρατηρήθηκε αυτό αν το γενικεύσουμε λιγάκι, ότι η εγκεφαλική δραστηριότητα μειώθηκε με σκοπό να πάρουμε πιο γρήγορα αποτελέσματα. Δηλαδή το AI μας δίνει πιο γρήγορα αποτέλεσμα, αλλά μας επιβραδύνει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και το πώς λειτουργεί το...
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω, επειδή λίγο πολύ αυτή η τεχνολογία που λέγαμε χθες και με τον πατέρα Σιλιανού Καρπαθίου, το λέγαμε με τον πατέρα Ελπίδιο, νομίζω με τον πατέρα Ελπίδιο, μου την περιέγραψε πάρα πολύ καλά ως ένα καμουφλαρισμένο λύκο σε μορφή αμνού. Είναι λες σαν προβατάκι, είναι τόσο αθώο, τη βλέπεις και παίζεις τώρα και σε διευκολύνει. Πρέπει να καταλάβεις ότι σε κάνει χαζό. Δεν σκέφτεσαι.
18: Και θα το λέω ότι το AI πρέπει να το χρησιμοποιούμε μόνο ως εργαλείο και όχι να μην ρίξουμε τις άμυνες μας και αρχίσουμε να θεωρούμε ότι μιλάμε με ένα φίλο, συσταγωγικά, και να χαλαρώσουμε.
1: Εγώ θα πω ένα παράδειγμα που το έκανα εγώ. Εντάξει. Θέλω να κάνω ένα άρθρο. Και λέω, θέλω να μου κάνεις ένα άρθρο με αυτό τον τίτλο. Για αυτό το θέμα με αυτό τον τίτλο. Και μου βγάζει ένα κατέβατο. Το διαβάζω, δεν μου αρέσει, δεν με καλύπτει. Μπαίνω λοιπόν στη διαδικασία και λέω, θέλω να μου κάνεις ένα άρθρο για αυτό το θέμα, θέλω να μείνεις εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί, εκεί και του έχω γράψει ένα κατεβατό με οδηγίες. Εντάξει. Πατάω και μου βγαίνει το άρθρο έτσι όπως το θέλω. Ναι, αλλά όση ώρα έκανα να δώσω οδηγίες έτσι όπως ήθελα, το έγραφα εγώ το άρθρο από μόνος μου, ρε Γιάννη.
18: Ακριβώς.
1: Καταλάβεις, δηλαδή, του έδωσα εγώ αυτά τα οποία θέλω να μου πει, απλά για να μου κάνει το ρετουσάρισμα. Υπό μία έννοια ήταν, ξέρω εγώ, 10 λεπτά πιο γρήγορα από ό,τι θα το έκανα εγώ. Αν έμπαινα από την αρχή να το κάτσω να το γράψω. Και δεν έκανα αυτή τη διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εκεί το AI ακολούθησε αυτό που του είπα εγώ. Και όχι εγώ αυτό το οποίο άκρητα κιόλας μου το πήρε και μου το είπε το AI, η τεχνητή νοημοσύνη.
18: Αυτός είναι ο σκοπός και αυτό είναι το σκεπτικό. Ότι να βάλεις το AI να σου κάνει μια δουλειά να σου γλιτώσει το χρόνο, αλλά τελικά εσύ θα ελέγξεις αν το παραγόμενο αποτέλεσμα είναι σωστό ή όχι. Όχι να του ζητάμε κάτι και να το αποβιώνουμε όπως μας το δίνει και να λέμε α, εντάξει, αυτό λέει το AI, έτσι θα είναι.
1: Μάλιστα. Όχι. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλώς
18: ήρθατε. Να σου πω και ένα τρίτο προλαβαίνω.
1: Ναι, ρίχτω.
18: Κατεδαφίζουν τις λειτουργικές μονάδες.
1: Αυτό που λέει ο Γιάννης τώρα, ακούστε το, αυτό από εβδομάδα θα ασχοληθώ μαζί του. Πάμε παρακάτω. Πες το.
18: Γκρεμίζουν τις λειτουργικές μονάδες, τέλος εποχής για τις λειτουργικές μονάδες αυτές και τα εργοστάσια παραγωγής. Έχει μείνει μόνο η Πτολεμαϊδα 5 ενεργή. Και γιατί γίνονται όλα αυτά, έτσι εν συντομία, αυτό θα το αναλύσει εβδομάδα. Γιατί θέλουν να φτιάξουν στον ίδιο χώρο καινούργια data center για AI, τα οποία θα είναι συνδεμένα με ΑΠΕ, θα έχουν μεγάλη κατανάλωση νερό, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Και κλείνουν δηλαδή το μοναδικό φτηνό ρεύμα που έχουμε αυτή τη στιγμή ενδεχομένως για να φτιάξουμε AI.
1: Αυτό. Φοβερό. Αυτό. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
18: Καλημέρα.
2: Focus 103,6.
1: Αχ, Παναγία μου. Αχ. Βλέπω μπροστά μου πόση ώρα τσίρκο μετράνω. Κανονικό. Ναι τώρα, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε. Πού θα πάμε? Α, είναι 10 η ώρα. Έτσι. 10 η ώρα, εμείς είμαστε συνεπείς. Συνεπέστατοι. Θα πάμε σε δελτίο. Τι είπες, κάτι διαφορετικό? Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα την Ποτίτση. Θα επιστρέψουμε. Σας έχω λίγο μουντιάλ με το που θα επιστρέψουμε. Φιλαράκι, είμαι παλιός στην πιάτσα. Δεν είμαι. Ποιο είναι το πρώτο μουντιάλ που θυμάσαι? Ναι. Ναι. Στην Αφρική, με τις βουβουζέλες. Με τις ακύραλοι. Ρωτάς ρε τον άλλον, αρε, ποιο είναι το μουντιάλ το πρώτο που θυμάσαι και μου λέει στην Αφρική, του λέω με τις βουβουζέλες, με τη Σακύρα μου λέει. Ρε ποια Σακύρα, ρε μπάλα, ρε, ποιος το είχε πάρει ρε το... Δεν έχω ιδέα, λέει. Και τι μου απαντάς? Πες από την αρχή, δεν ασχολούμαι. Γιατί θες να με συγχύζεις? Γιατί θες να με συγχύζεις? Πες, δεν ασχολούμαι. Να το καταλάβω. Από δεν ασχολείται. Τελείως. Εντάξει, οκ. Okay. Γιατί δεν ασχολείσαι, το συζητήσουμε με ένα ψυχίατρο. Γιατί δεν ασχολείται ένας άντρας με το ποδόσφαιρο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, τέλος πάντων. Οκ. Okay. Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Η Σακύρα λέει. Πάλι καλά, τουλάχιστον μου πει Σακύρα, δεν μου πει κανένα Ρίκι Μάρτιν να χωρίσω από το παράθυρο. Πάλι καλά. Πάλι καλά, πάλι καλά, ρε μάνα. Σ' ακούει και η μάνα εδώ πέρα κάθε εδώ. Θα νομίζετε κάτι έκανα λάθος το παιδί. Πώς είναι η μαμά? Νίνα. Γεια σας κυρία Νίνα. Τι κάνετε, καλά είστε? Ναι. Δεν μας ακούει η κυρία Νίνα. Να τη βάλετε να ακούσει επανάληψη. Κυρία Νίνα, καλό παιδί ο Μάνος. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Εντάξει, έχουμε τα θέματά μας όλοι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, γενικές γραμμές, μια χαρά. Πάμε διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, δεν σε αναποτίτσει.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προκαταρτικής επιτροπής που θα εξετάζει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, Λιβανού και Αραμπατζή, προχώρησε χθες η Βουλή. Στο μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, περνούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα πρώτα μη πολιτικά πρόσωπα. Η ελληνική λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΠΚΠ με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του κόμματος. Εμείς λέμε να μπουν όλοι στη φυλακή, αλλά τα λεφτά που κλάπηκαν θα τα πάρουμε πίσω. Το θέμα δεν είναι μόνο να τιμωρηθούν κάποιοι, αλλά και να βρεθούν τα χρήματα. Να οργανωθεί το κράτος, τόνισε επίσης. Δεν γίνεται να συγκυβερνήσω, δεν τους εμπιστεύομαι. Θέλω να κυβερνήσω, ξεκαθάρισε μιλώντας νωρίτερα στον Αντένα ο Κυριάκος Βελόπουλος, που ανακοίνωσε ότι σήμερα μετά τις 12 στη Βουλή θα προχωρήσει αποκαλύψεις για τις υποκλοπές που θα ταρακουνήσουν το Μαξίμου. Μέχρι το τέλος του 26 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός του Financial Times. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες. Προειδοποίησε ο πρωθυπουργός ταυτόχρονα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Αβέβαιο στο μεταξύ, το μέλλον των διαπραγματεύσεων στην Μέση Ανατολή για τον πόλεμο. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά οι διαφορές έχουν αυλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν παρά την άρνηση της Τεχεράνης να τα παραδώσει. Στο αστυνομικό δελτίο, το μεσημέρι απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες κυρίως χωριών του Δήμου Αμαρίου και Ρεθύμνου. Δικογραφία για ναρκωτικά σε βάρος κατηγορούμενου για τη δολοφονία στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος και σήμερα ο καιρός στη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες. Η θερμοκρασία σε άνοδο θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις προοδευτικά θα αυξηθούν, αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
5: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, αβοκάτο, πορτοκάλια χυμού σε δίχτυ και ντοματίνια πετρούσα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's στη μισή τιμή. Coca-Cola εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,99. Και μπύρα μύθος εξάδα μόνο 4,95.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Εσείως έχουμε περάσει την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί μας για όλους εσάς οι οποίοι αντιμετωπίζετε προβλήματα με κόκκινα δάνεια, με οφειλές προς το δημόσιο, προς ΕΦΚΑ, προς τράπεζες, προς servicers, για εσάς που κινδυνεύουν ενδεχομένως οι επιχειρήσεις σας ή αν, ακόμα και αν έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία σας, αλλά όχι και τα χρέη προς δημόσιους φορείς και τράπεζες, και σε αυτή την περίπτωση, για να μην σας πω ότι είναι αδύρυτη ανάγκη σε αυτή την περίπτωση, να μιλήσετε με τους ανθρώπους AG Economy για να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας, γιατί στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η λύση του είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι σε περιπτώσεις ιδιωτών και χρειάζεται τεράστια προσοχή. Φυσικά η AG Economy αναλαμβάνει και περιπτώσεις ιδιωτών και μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό των επιχειρήσεων κάθε μορφής, είτε ομόρυθμοι, είτε τερόρυθμοι, είτε οίκοι, είτε ατομικοί και πάει λέγοντας, μπορούν να δώσουν λύσεις. Έχουν σώσει περιουσίες, έχουν σώσει από πληστηριασμούς ακίνητα, έχουν κουρέψει δάνεια, έχουν δημιουργήσει δοσολόγια η ομάδα της AG Economy με τις οδηγίες του Γιώργου του Καμπαϊλή, τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ δανειολήπτες να βάλουν μια σειρά σε αυτό το βραχνά. Για όλη την Ελλάδα είναι η Πανελλαδική Εξυπηρέτηση, από όπου και αν με ακούτε, 210-32-50-652. 210-32-50-652. Η AG Economy και σήμερα μαζί μας, εδώ στον Focus FM 103,6. Και φυσικά για εσάς που θέλετε να βάλετε λέβητα φυσικού αερίου, εμπιστεύεστε την Energas Group. Η Energas Group έχει έδρα την Θεσσαλονίκη, κυρίαρχα ανατολικά, Καλαμαριά και Περαία. Για όλους εσάς λοιπόν που θέλετε να έχετε μια συνεργασία με τους καλύτερους στο χώρο του φυσικού αερίου και τους λέβητες που μπορείτε να έχετε, είναι η Energas Group με τις πιο καλές και ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς, με τη δυνατότητα, πολύ σημαντικό, αποπληρωμής σε δόσεις. Βοηθάνε, όπως και να το κάνεις, σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά περιόδους που διανύουμε, με ταχύτητα στην εγκατάσταση, με δυνατότητα για σέρβις όποτε χρειαστεί, με απαράμιλη ποιότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, με δωρεάν την αυτοψία του ακινήτου και δωρεάν την αναλυτική οικονομική προσφορά για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου σας. Η Energas Group αναλαμβάνει επίσης δωρεάν όλα τα διαδικαστικά και γραφειοκρατικά θέματα και δεν τρέχετε εσείς σε δημόσιες υπηρεσίες για να συμπληρώσετε τις απαραίτητες αιτήσεις και πάει λέγοντας. Συνεργάζεται και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, οπότε άμα θέλετε να κάνετε αλλαγές στο σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ, πάλι θα καλέσετε την Energas Group. Και γι' αυτό λοιπόν τα τηλέφωνα επικοινωνία.

0: Εσύ λες, γιατί είσαι πιτσιρικάς και δεν θα σε απολύσω σήμερα, σήμερα θα σου κάνω μάθημα Μουντιάλ. Εσύ λες, θυμάμαι τις... την εφτάρα που είχε φάει η Βραζιλία από τη Γερμανία, δεν πρέπει να ήταν... Ήταν στην Αφρική, στην Αφρική ήταν αυτό, στην Αφρική. Ναι, αυτό το δέχομαι. Θυμάμαι τον πρώτο, την εφτάρα που είχε φάει η Βραζιλία από τη Γερμανία. Ναι. Δεν θα πεις τι θυμάμαι, τι θυμάσαι και θα απαντήσεις στη Σακύρα. Κατάλαβες. Είναι λάθος απάντηση. Είναι λάθος απάντηση. Εγώ για παράδειγμα, αν με ρωτήσεις ποιο είναι το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι στη ζωή μου, το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι στη ζωή μου είναι το 1986. Εντάξει, με μια τεράστια εθνική Αργεντινής, στο Μεξικό. 1986, Μέξικο. Το χέρι του Θεού. Η Γερμανία εκεί, τα Πάντσερ ήταν μοναδικά. Και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η ιστορία με το Μουντιάλ. Πού πήγαινε, γιατί με παρατήσατε. Με αφήσανε μόνο τους όλους. Τι έγινε, να πάω συνέντευξη ή να μην πάω. Τι να κάνω. Να πάω. Εντάξει, τι έγινε, πανικός. Ήρθε το τέλος, τι έγινε, μας έπεσε κάτι μετεωρίτης. Τι. Παναγία μου. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου. Τώρα θα μιλήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Με ένα καλό συνάδελφο, τον Νίκο τον Μποζιονέλο, ο οποίος είναι και συγγραφέας μεταξύ άλλων και έχει γράψει και ένα βιβλίο για το Μουντιάλ. Αλλά θα κάνουμε και λίγο μουντιαλική συζήτηση, ρε παιδί μου, αφού έχουμε καλοκαιράκι τέτοιο μπροστά μας και εσύ σταμάτα. Νίκος Μποζιονέλος, κυρίες και κύριοι. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλημέρα από την γκρίζα Αθήνα.
0: Γκρίζα, γιατί, τι έγινε?
1: Θα ρίξει βροχές, καταιγίδες.
0: Α, έχετε συννεφιά. Α, ναι.
1: Έρχεται ρώσικος αέρας, τι λέγανε από χθες. Γενικώς είναι της Ρωσίας το τελευταίο καιρό. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Άστα.
1: Πώς είμαστε?
0: Καλά. Η Ρωσία παίζει στο Μουντιάλ, την κόψανε.
1: Α, ναι, είναι αυτά τα ωραία. Όχι, η Ρωσία έχει αποκλειστεί από παντού. Δεν παίζει καν στην Ευρωλίγκα, γι' αυτό δεν έχουμε τη ΣΚΑ και Zenit.
0: Βέβαια.
1: Την έχουν κόψει ποδοσφαιρικά. Άλλες χώρες δεν τις κόβουμε.
0: Το Ισραήλ παίζει κανονικά.
1: Το Ισραήλ, βέβαια.
0: Ισραήλ παίζει, έτσι. Η Αμερική.
1: Η Αμερική είναι διοργανώτρια.
0: Α, παίζει. Η Ρωσία δεν παίζει πάντως, έτσι.
1: Η Ρωσία δεν παίζει. Η κακιά Ρωσία.
0: Κακιά Ρωσία.
1: Μόνο εκεί είναι το κακό, καταλαβαίνεις.
0: Κακιά Ρωσία. Η Ρωσία έχει πάρει Μουντιάλ?
1: Όχι.
0: Όχι,
1: Και μάλιστα σου πω και ένα έτσι ωραίο.
0: Για πες.
1: Το καλοκαίρι του 2018, που, λίγο πριν το καλοκαίρι που ήταν να διεξαχθεί το Μουντιάλ στη Ρωσία,
0: ναι.
1: ξεκίνησε η ελληνική έκδοση του Sputnik News. Έτσι, το Sputnik, κοιτάξτε τι να κάνουμε, είναι το κανάλι του Πούτιν.
0: Αχα.
1: Και ξεκίνησα να δουλεύω εκεί με αφορμή το Μουντιάλ και να συνεχίσουμε. Και άρχισα να κοιτάνε τα κείμενα με το Sputnik και ήταν, παιδιά, σε 28 διαφορετικές γλώσσες τότε. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει κοπεί από τις περισσότερες χώρες.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε κάποια φάση γράφω ένα κείμενο για τη Ρωσία, που δεν έχει κάνει τίποτα στο Μουντιάλ. Εννοείται και ούτε ο Σοβιετική Ένωση, ούτε η Ρωσία. Και γράφω τι καλή ομάδα έχει, εξηγώ αγωνιστικά για αυτό το παίχτη και για αυτό το δρόμο και με αυτή την κλήρωση και ότι θα τα πάει πολύ καλά. Σε πληροφόρο μετά από δύο μέρες μου ζήτησαν να το κάνω πιο επίσημο το κείμενο και θέλω να το μεταφράσουν στα ρώσικα να το δείξουν στον Βλαδίμηρο. Οπότε ο Βλαδίμηρος έχει διαβάσει κείμενό μου.
0: Ο Βλαδίμηρος, αυτό είναι τρομερό, έτσι. Ο Βλαδίμηρος έχει διαβάσει κείμενό.
1: Και στη Λευκό Ρωσία έγινε σε όλες τις γλώσσες τότε από το Sputnik. Λέω παράσημο είναι αυτό. Τουλάχιστον λέω Βλαδίμηρο, μπορεί να μην γνωρίσουμε ποτέ.
0: Με ξεπέρασε.
1: Αλλά έχει διαβάσει Μποζιονέλο, ρε παιδί μου, να το λέω.
0: Μποζιονέλο, με ξεπέρασε γιατί εγώ περηφανευόμουν που έχει διαβάσει ένα ρεπορτάζ μου Ζαχάροβα. Κατάλαβε τώρα με πήγε στο Βλαδίμηρο κατευθείαν εκεί, δεν ξέρω.
1: Εγώ εσύ και ο Λαφαζάνη, φίλε μου. Εγώ εσύ και ο Λαφαζάνη. Δεν μιλάει άλλο απευθεία με το Βλαδίμηρο.
0: Έχει κάτι άλλο ρωσικό πράκτορε τώρα τελευταία. Τέλο πάντων, τι περιμένουμε φέτο Μουντιάλ?
1: Τι περιμένουμε? Κοίταξε. Ευελπιστώ να ασχοληθεί λιγότερο από όσο νομίζει, επειδή είναι δικό του ο Τραμπ με το Μουντιάλ. Γιατί εντάξει, όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι και λίγο δύσκολο. Το Μουντιάλ είναι γιορτή. Η χώρα είναι διοργανώτρια. Όπως τώρα η Αθήνα που φιλοξενεί το Final Four, ουσιαστικά τι κάνει? Χωρεί το γήπεδο στη Euroliga.
0: Ναι.
1: Απλά διεξάγεται εδώ. Έτσι, το γήπεδο εδώ και 10 μέρες το έχει η Euroliga. Γιατί αυτή είναι η διοργανώτρια. Η χώρα μας είναι οικοδέσποινα. Το ίδιο συμβαίνει και με το Μουντιάλ. Απλά ο Τραμπ νομίζει ότι είναι παιχνιδάκι του. Δευτέρα να έρθει το Ιράν. Τρίτη καλύτερα να μην έρθετε κτλ. Κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 48 χώρες, 5 εκ των οποίων οι κάτοικοι τους δεν δικαιούνται να πάρουν βίζα. Δηλαδή της ΑΕΤΙΣ που θα πάει σε Μουντιάλ μετά από 40 χρόνια, δεν δικαιούνται να πάρουν βίζα να πάνε να δουν το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν είναι σκάνδαλο?
0: Βέβαια είναι.
1: Που πάνε μια φορά, ας πούμε, ένα γενιά, ένα δύο, οι ΑΕΤΙΝΙ. Αγωνιστικά είναι περίεργο. Δεν θα έχουμε εκπλήξει τον πρώτο καιρό και ίσως να κουράσει, είναι και οι περίεργες οι ώρες επειδή είναι στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Έχουμε πρώτη φορά 48 ομάδες αντί για 32. Άρα 12 ομίλους αντί για 8. Άρα και μια ενδιάμεση φάση. Έτσι, δηλαδή ο νικητής που θα το πάρει δεν δίνει 7 αγώνες, δίνει 8. 104 παιχνίδια. αντί για 64.
0: Πολύ

0: πράγμα.
1: Και θα κρατήσει σχεδόν 40 μέρες, 11 Ιουνίου μέχρι 18 Ιουλίου, αντί για 30 που κρατούσε.
2: Λογικό.
1: Μέχρι πρότινος. Αν δείτε και το σύστημα διεξαγωγής, είναι 12 όμιλοι, περνάνε οι δύο πρώτοι, ούτως ή άλλως, 24 δηλαδή, σύν 8 καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων. Αχα. Δηλαδή για να αποκλειστεί ένα όνομα, η Ολλανδία, η Ελβετία, το Μεξικό, δεν θα πρέπει να πατώσει, δηλαδή δεν γίνεται. Και είναι με δύο σοπαλίες θεωρητικά μπορεί να περάσει, ας πούμε, από κάτω κάνει μία.
2: Βέβαια.
1: Γίνονται αυτά. Άρα η φάση των ομίλων θα είναι λίγο, ξέρεις, έτσι αναγνωριστικά, να δούμε, να παίξουν και τα ωραία θα ξεκινήσουν με τα νοκάουτ. Δηλαδή από τα μέσα Ιουλίου και μετά, εκεί ως 25, που ξεκινάνε τα νοκάουτ, θα αρχίσει να γίνει μεγάλος χαμός.
2: Φαβορή?
1: Κοίταξε, φαβορή.
2: Τα γνωστά
1: Μακράν την καλύτερη, το καλύτερο ρόστερ, ας το θέσω έτσι, το καλύτερο ρόστερ το έχει η Γαλλία. Για άλλα, τους λείψουν 6-7 βασικοί, έχουν άλλους τόσους από πίσω που είναι βασική ομάδα τους και είναι παιχταράδες.
2: Εντάξει, είναι λίγο εθνική Αφρικής βέβαια η Γαλλία, αλλά εντάξει, ναι, οκ.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αυτή είναι, αφού έχουν τόσους. Και οι άνθρωποι είναι Γάλλοι, δηλαδή είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Εδώ πέρα η Ελβετία ανακοίνωσε αποστολή και έχει δύο Ελβετούς μέσα.
2: Α, μόνο δύο?
1: Μόνο δύο. Δεν θυμάστε τι είχε γίνει στη Ρωσία που πανηγυρίζανε κανένα δύο κάνοντας τον αλβανικό αετό?
2: Ναι, πώς δεν θυμάμαι, φυσικά θυμάμαι.
1: Είναι ένα από τα κεφάλαια στο βιβλίο που θα πούμε μετά, το έχω αναφέρει.
2: Θα το πούμε, ναι.
1: Γαλλία είναι φαβορή, Ισπανία εντάξει η χωμαδάρα έχει πιτσιρίκια βέβαια που δεν είναι τόσο ξέρεις έμπειρα, αλλά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης από το 24. Αργεντινή είναι η πρωταθλήτρια κόσμου, δεν τη βλέπω τόσο σόη, είναι και 4 χρόνια μεγαλύτερο ο Μέση.
2: Θα παίξει έτσι, ο Μέση θα παίξει.
1: Θα παίξει και μεταξύ μας δεν νομίζω να πάρει και τόσα πέναλτι όσα πήρε στο Κατάρι η Αργεντινή. Μεταξύ μας. Φιλαράκο, εμείς οι Βραζιλιάνοι που περιμένουμε από το 2002 να δούμε χαρά, ξέρεις πού. Ξέρεις τι είναι το πρόβλημα τόσα χρόνια?
2: Ποιο?
1: Είχαμε καλούς προπονητές αλλά δεν ήταν διαχειριστές. Γιατί όταν είσαι στην Εθνική Βραζιλία έχεις 25 παίκτες star.
2: Star
1: και θέλει διαχείριση. Ο μόνος στον κόσμο που μπορεί να διαχειριστεί star και το έχει αποδείξει με τόσα Champions League που έχει κατακτήσει είναι ο προπονητής που πήραμε εμείς στη Βραζιλία και λέγεται Κάρλο Αντσελότι.
2: Άρα η Βραζιλία με Αντσελότι βάζει σοβαρή υποψηφιότητα, έτσι.
1: Άμα δεις αποδόσεις την έχουν πέμπτη εκ των φαβορί, δεν την υπολογίζουν.
2: Α, δεν την έχουν.
1: Εγώ λέω Βραζιλία με κλειστά μάτια. Κράτα το.
2: Να το παίξουμε δηλαδή.
1: Από μέσα Μάιο το δίνω.
2: Οκ. Λοιπόν, Νίκο, έχεις γράψει ένα βιβλίο το οποίο εγώ δεν το έχω διαβάσει, αλλά από τον τίτλο και το εξώφυλλο, να σου πω την αλήθεια, ψήνομαι πολύ άσχημα.
1: Είναι ένα βιβλίο που λέγεται Μουντιάλ Εμπιστευτικό, μεγάλο μέγεθος και 640 σελίδες, οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς, έρευνας κτλ. Και είναι 40% αθλητικό, 60% μη αθλητικό, για να το δώσω απλά. Ουσιαστικά η γενική έννοια ποια ήταν, να γράψω ένα βιβλίο γιατί έχω μαζέψει πολύ υλικό με ό,τι επηρέασε και διαμόρφωσε το Μουντιάλ που δεν ήταν αθλητικό. Ειδικά και στα προκριματικά αλλά και στην τελική φάση έχουν γίνει διάφορα όρια. Έχει μέσα γεωπολιτική, πολιτική, πόλεμη. Υπάρχει πόλεμος που ξέσπασε ανάμεσα σε Ελ Σαλβαδόρ και Ονδούρα με αφορμή τον παράς πρόκριση στον παγκόσμιο κύπελο του Μεξικού. Και πολεμούσαν 100 ώρες με νεκρούς. Υπάρχει, εντάξει, σίγουρα έχετε διαβάσει και το Μουντιάλ του Μουσολίνη το 1934 ή το Μουντιάλ του Βιδέλα το 1978 που το πήρε Ιταλία και Αργεντινή αντίστοιχα. Σε αθλητικό κείμενο όμως, σε αθλητική ανάλυση, μένει εκεί. Α, έχει δικτατορία, Μουσολίνη έκανε αυτό κτλ. Πώς ανέβηκε ο Μουσολίνη, τι έκανε, γιατί εκμεταλλεύτηκε το Μουντιάλ, πώς το εκμεταλλεύτηκε, τι έγινε μετά, όλο αυτό συγκεντρωτικά δεμένο με αθλητικό κείμενο δεν έχει ξαναγίνει. Το ίδιο έχει γίνει και για το Βιδέλα που, μόνο να σου πω, το Μουντιάλ της Αργεντίνης είναι 10.500 λέξεις κεφάλαιο.
2: Πω. Ποιο θεωρείς ότι ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών στα Μουντιάλ, Νίκο?
1: Το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Νομίζω το Αργεντινή Περού 6-0 το 1978.
2: Γιατί?
1: Γιατί τότε δεν διεξάγονταν ακόμη τα μάτια της τελευταίας αγωνιστικής η ίδια ώρα. Οπότε η Αργεντινή είχε παίξει ήδη Βραζιλία και ήξερε ακριβώς με ποιο τρόπο θα περνούσε το Περού και θα περνούσε με 4 γκολ και πάνω. Αχα. Και το Περού που δεν είχε δείξει τότε στοιχεία, που είχε αργεντίνικης καταγωγής τερματοφύλακα, τον Κιρόγα, που γενικώς πρέπει να πέσανε πακετάκια γιατί αργότερα είδαμε αργεντίνικες επενδύσεις από το καθεστώς Βιδέλα στο Περού.
2: Παράγκα.
1: Ο ορισμός της παράγκας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, ρε. Δηλαδή το 34 και το 38 την εποχή του Μουσολίνη. Οι Ιταλοί έπαιζαν ξύλο. Δηλαδή ο Θαμόρα, ο τεράστιος Ισπανός θερματοφύλακας, του έχουν σπάσει τα πλευρά και δεν έχει τιμωρηθεί άνθρωπος. Έπαιζε με σπασμένο πλευρό. Υπάρχουν, εντάξει, έχω βάλει υπότιτλο χρήμα,
2: πολιτική
1: εξουσία,
2: χρήμα, πολιτική υπάρχει. Χρήμα, εξουσία και πίσω από την κουρτίνα.
1: Έπρεπε να βάλω και άλλη μια λέξη, τελικά λέω άστη γιατί μπορεί να χαλάσει την σεβαστή και όμορφη εικόνα του βιβλίου και σεξ.
2: Α, και
1: υπάρχει,
2: σεξ.
1: Αυτό θα σου. Υπάρχει λοιπόν μια γυναίκα,
2: ναι,
1: που διαμόρφωσε ένα ολόκληρο παγκόσμιο κύπελο.
2: Ποια είναι αυτή?
1: Λέγεται Ντάνι Κρόιφ.
2: Και τι, Ντάνι Κρόιφ, με τον Κρόιφ είχε καμία σχέση?
1: Γυναίκα του.
2: Γιατί ρε φίλε η Ντάνι Κρόιφ
1: διαμόρφωσε? Το 1978 ο Κρόιφ δεν πήγε ποτέ στο Μουντιάλ και τότε η εικασία ήταν ότι δεν πάει γιατί διαμαρτύρεται για το καθεστώς του Βιδέλα. Ήταν και άλλοι πήγαν, αλλά ήταν ο πιο ας πούμε γνωστός κτλ.
2: Okay.
1: Κάποσα χρόνια μετά στην μια συνέντευξη τύπου είπε ότι δεν ήταν ρε παιδί μου ακριβώς αυτό, απλώς όταν έπαιζα στην Μπαρτσελόνα είχαν έρθει κάτι κακοποιοί, μας κρατήσανε δύο μέρες έγκλειστος μέσα στο σπίτι εμένα και τα παιδιά μου και τρόμαξα και δεν ήθελα να αφήσω την οικογένειά μου μόνη κτλ. Ήταν βέβαια τότε η εποχή δεκαετία του 70 που οι απαγωγές διάστημων από τρομοκρατικές ομάδες ήταν πάρα πολύ κοινή τακτική, έτσι. Uh-huh. Το κάνανε εμπόλικοι. Και πες ok, ότι τον πιστεύεις. Και υπήρξε λοιπόν τα τελευταία χρόνια, θυμήθηκαν κάποιοι μια ωραία ιστορία, 4 χρόνια νωρίτερα, το 74 στο Μουντιάλ της Γερμανίας. Οι Ολλανδοί έμεναν σε μια βίλα με πισίνες κτλ. Είχαν πάει τελικό, τρομερή ομάδα.
2: Η αγαπημένη μου, να ξέρεις, εγώ ο Ράνι είμαι.
1: Έτσι, και εγώ τους αγαπώ πολύ. Μπορεί να μην είμαι, αλλά τους εκτιμώ. Λοιπόν, και ένας φωτογράφος από τη Στουτγκάρδη χώθηκε και άσε να τραβάει φωτογραφίες από τους Ολλανδούς που έκαναν το μπάνιο τους, έπιναν τα κοκτέιλ τους και είχαν και διάφορες κορασίδες.
2: Μάλιστα.
1: Πισίνα, μουσική κτλ. Εν μέσω Μουντιάλ 74.
2: Ωραία.
1: Οι φωτογραφίες αυτές κυκλοφόρησαν. Θυμίζω ότι κανένας Ολλανδός δεν είχε μαζί του ή τη συμβία του ή τη σύζυγό του. Και φτάσαν οι φωτογραφίες στην Ολλανδία και όπως καταλαβαίνει δύο μέρες μετά εμφανίστηκε τσάρτερ στη Γερμανία με τις διαμαρτυρόμενες γυναίκες. Η κυρία Ντάνι Κρόιφ δεν πήγε μαζί με το τσάρτερ για να ζητήσει το λογαριασμό από τα παιδιά. Μιλούσε λίγο 8-9 ώρες την ημέρα με τον Κρόιφ στο τηλέφωνο.
2: Τον τρελάνε.
1: Και όπως μου είπαν λοιπόν Ολλανδοί δημοσιογράφοι, εκείνο το καλοκαίρι ο Κρόιφ είπε στην Ντάνι, αγάπη μου δεν θα ξαναλείψω τόσο πολύ καιρό από το σπίτι.
2: Άρα για παντόφλα, έπεσε παντόφλα.
1: Το επικρατέστερο σενάριο ήταν η παντόφλα. Εντάξει, ο καθένας ήταν πολύ δεμένος με τη γυναίκα του, αλλά ήταν ορισμός παντόφλας, ο Γιώχαν δυστυχώς. Μου λέγανε Ολλανδοί ότι θέλαμε να τον πάρουμε για ένα σύνδεξη τώρα στα τελευταία του. Έτσι,
2: ναι.
1: Δούλευε, δεν, είχε αρχίσει και η αρρώστια. Δεν έβλεπε mail, δεν έβλεπε μηνύματα, δεν απαντούσε τηλέφωνα. Όλα η Ντάνι Κρόιφ.
2: Μέγερα η Ντάνι.
1: Έχει πολλή ιστορία το βιβλίο.
2: Πού το βρίσκουμε?
1: Το βιβλίο το βρίσκεται από τη Historical Quest ηλεκτρονικά που είναι μια εκδοτική στην Αθήνα αλλά πλέον σχεδόν σε όλες τις εκδοτικές, ειδικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Υπάρχει σε όλες. Για μένα ο πιο εύκολος τρόπος, γιατί διαβάζω πάρα πολλά βιβλία όπως και εσύ, είναι να το παραγγείλεις, να σου το φέρουν σπίτι από τη Historical Quest.
2: Μουντιάλ λοιπόν εμπιστευτικό, από τον Νίκο Μποζιονέλο. Πολιτική, χρήμα και εξουσία, θα μπορούσε να είναι και σεξ πίσω από την κουρτίνα. Ένα πολύ ωραίο έτσι.
1: Έχουμε και Ελλάδα έτσι. Έτσι, ας δώσω και ένα μικρό ντεσού.
2: Όταν πες,
1: το 1934 παίξαμε προκριματικά με την Ιταλία του Μουσολίνη, χάσαμε 4-0 έξω.
2: Ναι.
1: Η ρεβάνς δεν έγινε ποτέ. Γιατί?
2: Γιατί?
1: Δεν ήρθαν οι Ιταλοί να παίξουν. Αρνήθηκε η Ελλάδα να συμμετέχει. Και μάθαμε μετά ότι αργότερα έσκασαν κάτι πακέτα με κάτι χιλιάδες λιρέτες από τον κύριο Μουσολίνη και με αυτά τα χρήματα η ΕΠΟ έφτιαξε τα πρώτα της γραφεία.
2: Τι λέτε?
1: Τώρα, πού να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα? Τους βάλαμε 4. Να πάμε τώρα να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα, να παίξουμε ουδιαλα κουτσαθή και κανένα. Άσε το να βάλει τα κομμάτια.
2: Μας πλέρωσαν και δεν ήρθαν ποτέ.
1: Ναι ρε φίλε.
2: Να σου πω, έτσι, εκείνο έτσι. Το τελικό Γαλλία-Βραζιλία με το φαινόμενο το πιάνεις καθόλου?
1: Εννοείται και πολύ εκτενώς. Κοίταξε, είναι το κεφάλαιο που με προβλημάτισε πιο πολύ γιατί ο Ρονάλντο, ο παλιός Ρονάλντο, ναι, το φαινόμενο που τον αγαπήσαμε και τον λατρέψαμε, ενώ εμφανίζεται σε βίτκαστ, podcast, κάνει δηλώσεις, μιλάει πάρα πολύ γενικά. Λέει, α, για αυτά που γίνανε τότε και το ένα και το άλλο. Δεν έχει πει έπαθα αυτό. Έφτασα να μιλήσω. Θέλω να σου το πω, ακόμη και με το γιο του γιατρού που τον είδε εκείνο το βράδυ στο ξενοδοχείο την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ του 98. Υπάρχει, δεν θέλω να κάνω πολύ μεγάλο spoiler, γιατί είναι έτσι το πιο δυνατό ίσως κομμάτι του βιβλίου. Υπάρχει ακριβώς η απεικόνιση και η έρευνα δείχνει τι ακριβώς είχε πάθει ο Ρονάλντο εκείνη την ημέρα και ήταν εγκληματικό που όντως τον έβαλα να παίξει. Βέβαια, εκεί υπάρχει ακόμα λίγο συγκεκριμένο. Τον έβαλα να παίξει ή απέτησε ο ίδιος να παίξει.
2: Ναι.
1: Ωστόσο, βάσει της κατάστασης της υγείας του και αυτό που είχε συμβεί το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο, σκέφτομαι ότι τον πήγαν στο νοσοκομείο κρυφά, έτσι, τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και τον πήγαν στο νοσοκομείο, η ζωή του Ρονάλντο κυριολεκτικά κρεμόταν από μια κλωστή το πρωί της Κυριακής.
2: Εξαιρετικό.
1: Και το βράδυ έπαιξε τελικό παγκοσμίου κυπέλου.
2: Εξαιρετικό. Ναι, και ήταν σκιά του εαυτού του, το θυμόμαστε όλοι όσοι το παρακολουθήσαμε τέλος πάντων, γιατί τότε το φαινόμενο Ρονάλντο ήταν. Δεν υπήρχε. Ο τύπος ήταν, έκανε τρελά πράγματα. Τρελά
1: ήταν
2: πράγματα.
1: Το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο, ήταν ο καλύτερος. Ο Ρονάλντο και ο Μέση, ας πούμε, της εποχής.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και οι Γάλλοι, ας πούμε, πήραν ένα παγκόσμιο κύπελο γιατί τους οι Βραζιλιάνοι κακά τα ψέματα έπαιζαν με παίκτη λιγότερο. Σκέφτομαι αυτό. Περπάταγε ο Ρονάλντο στο.
2: Ο Ρονάλντο Κριστιανό θα παίξει. Παίζει. Παίζει κι αυτό έτσι.
1: Έκτο Μουντιάλ.
2: Έκτο Μουντιάλ. Ο τύπος είναι φαινόμενο.
1: Κοίταξε οι Πορτογάλοι, αν διαχειριστούν καλά το Ρονάλντο, δηλαδή το βάζουν μέσα 90 λεπτά γιατί είναι και εγωιστή. Όλοι θέλουν να παίζουμε, ρε παιδί μου, παίζουμε όλο το παιχνίδι. Εδώ με το γιο μου παίζουμε και μόλι σταματά μου λέει έλα 5 λεπτά και είναι 4,5. Και οι ποδοσφαιριστές παιδιά είναι όταν παίζουν. Εάν τον διαχειριστούν σωστά, γιατί ξαναλέω είναι 40 ο άνθρωπος, μπορεί να είναι τρομερό σώμα και τρομερά γυμνασμένος, αλλά δεν είναι για 90 λεπτά. Αν η Πορτογαλία τον χειριστεί αυτή τη φορά σωστά και όχι όπως τις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις, εγώ της δίνω τύχη να προχωρήσει, γιατί έχει πολύ καλή γενιά η Πορτογαλία.
2: Ναι. Από Λατινική Αμερική πέραν της Αργεντινής και της Βραζιλίας.
1: Κοίταξε, υπάρχει ο Ρουάι που έχει πάρει τον τρελό Μπιέλτσα, τον είπα, τον Αργεντινό προπονητή. Δεν βλέπω όμως εκπλήξεις δεν βλέπω. Ίσως καμιά ευρωπαϊκή χώρα, ξέρω εγώ, καμιά Ελβετία, καμιά Αυστρία να κάνει κανένα πάμ που έχουν καλές ομάδες. Να πείσει εγώ αυτά σε οχτάδα. Και επίσης κυκλώνω λίγο το Μεξικό και επειδή είναι μία από τις τρεις συνδιοργανώτριες χώρες και επειδή ή για 7 ή για 8 σερί μουντιάλ, το Μεξικό περνάει πάντα από τον όμιλο και αποκλείεται πάντα στους 16. Είναι τρομερό. Ούτε να μείνει εκτός ομίλου, ούτε να πάει στους 8.
2: Η κομπλεξικότερη ομάδα όλων των εποχών.
1: Κομπλεξικότερη.
2: Μεγάλη Βρετανία.
1: Κοίταξε, δεν θα ασχοληθώ μαζί τους γιατί με έχει κουράσει όλο αυτό. Κάθε φορά πάνε να το πάρουν. Κάθε φορά έχουν καλή ομάδα κτλ. Εγώ θα έλεγα να τους δούμε λίγο. Δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις. Άγγλοι είναι. Άγγλοι, πάντα έχουν καλούς παίχτες.
2: Ναι.
1: Δεν μπορείς όμως να τους υποτιμήσεις. Για μένα το μεγάλο τους όπλο είναι ο προπονητής. Έχουν πάρει τον Τούχελ, που είναι μανούλα.
2: Ναι, αυτός είναι καλός.
1: Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Αν κατορθώσει να τους τρώσει και αν κατορθώσει να τους κρατήσει ήρεμους, δεν μπορείς να πεις ότι οι Άγγλοι δεν είναι τα φαβορί. Αλλά ρε παιδί μου, μέσα σου κάτι λέει, κάτι θα συμβεί και θα αποκριθεί η Αγγλία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να σε ευχαριστώ. Πολύ ωραία η συζήτηση και είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που μιλάω για ποδόσφαιρο σε αυτή την εκπομπή. Αλλά...
1: Είσαι μύστης του ποδόσφαιρου, πρέπει να το πω.
2: Κοίταξε, εντάξει. Έχω υπάρξει αρχισυντάκτης της αθλητικής εκπομπής, οπότε αντιλαμβάνεσαι και το πιτσιρικά σπέλα. Δηλαδή, μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Είναι από τα αθλήματα τα οποία παρακολουθώ και έχω παίξει μπάλα, έτσι. Δεν είμαι μυρωδιάς. Έχω παίξει, να ξέρεις, στον θερμαϊκό Θέρμης.
1: Ναι.
2: Πράσινη στολή με τριφύλι πάνω.
1: Εντάξει. Ναι.
2: Και μετά. Πάλι σε ομάδα με πράσινα έπαιξα όταν ήμουν φοιτητή στον Παθραγικό πάνω στη Θράκη. Στην Κομωτινή. Ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είσαι Παναθηναϊκός και το ξέρω ότι είσαι Παναθηναϊκός, ήθελα να σε ρωτήσω και για τον Αταμάν. Θα φύγει τελικά, αυτό παίζουμε μόνο.
1: Δεν νομίζω να φύγει άμεσα και δεν είναι και δίκαιο για κανέναν από τους δύο να φύγει άμεσα. Δηλαδή πρέπει να σου πω κάτι. Αποκλείς ότι αυτός ο Μαρέκος μπορεί να πάρει το τρόπο ενάντια στον Ολυμπιακό στους τελικούς. Δεν ξέρεις καταρχάς τι Ολυμπιακό θα βρεις.
2: Όχι, μωρέ, δεν το αποκλείω. Απλά εμένα δεν μ' αρέσει ο Αταμάν. Πρέπει να φύγει.
1: Ο Αταμάν αρέσει, δεν αρέσει, είναι αυτό που έλεγα πριν για τον Αντσελότη. Είναι διαχειριστής.
2: Τον είδαμε πώς διαχειρίστηκε με τη Βαλένθια. Που έβριζε τους παίχτες στο ημίχρονο.
1: Αυτό το κάνει πάντα ο Αταμάν. Τους προκαλεί. Τους προκαλεί για να τους συγκλίσει. Είναι από τα περιβόητα μαγικά.
2: Δεν έχω χρόνο, δεν θέλω να μαλώσω μαζί σου τώρα. Τα λέμε άλλη φορά. Να είσαι καλά,
1: καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
2: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Γιατί αγαπάμε πάρα πολύ τον μπάσκετ.
2: Εντάξει, ελληνική ομάδα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Focus 103,6.
2: Ρε που φτάσαμε. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, ρε. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Δείτε τι μεγαλείο. Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έχουμε. Καλή επιτυχία στον. Αλήθεια, όχι. Δεν το λέω ο Μητσοτάκης. Άμα το έχει πει ο Μητσοτάκης, όμως να ξέρετε είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάμε διάλειμμα, έρχομαι. Μη φύγει κανείς. Στα χασομέρια μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Μου στείλε μήνυμα ο Δημήτρης Ολιάτσος από Μόσχα. Θα πάμε Μόσχα στο Δημήτρη Ολιάτσο τώρα. Τελειώματα. Χαμόσα εκεί.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Όπως σας είπα νωρίτερα, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια επικοινωνία με Μόσχα, να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Τολιάτσο, τον καλό συνάδελφο. Μόλις έχουμε επικοινωνία, με ενημερώνεις, μάνα μου. Να πω ότι τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά στο, στο Viber που έχουν έρθει, 6907-483-484. Η Έφη μας λέει καλημέρα. Ναι, τι να πούνε άλλο, πραγματικά. Εδώ ο φίλος είχε πόνο με την Αργεντινή. Όχι, η Βραζιλία ήταν ο Νίκος, όπως γεννάει, ο Βραζιλιάνος είναι. Ωραίος ο πρόεδρος, λέει στον Αντένα. Μόλις είδα τη συνέντευξη, εγώ δεν τον παρακολούθησα, Πασχάλη μου, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Αντιλαμβάνεσαι. Θα τον δω όμως μετά την εκπομπή σε επανάληψη. Στέφανε, δεν πάει άλλο. Μας έχει αρρωστήσει, λέει, ο κακόψυχος. Δολοφόνος πατρίδας των Ελλήνων. Νομίζω δεν θα αντέξω άλλο. Ήδη έχει μουδιάσει το κεφάλι μου. Μαρία, κάτσε καλά. Δεν είμαστε για μουδιάσματα. Δεν είμαστε για μουδιάσματα. Καλημέρα στο φίλο τον 310. Γεια σου, Στέφανε. Έψαξες, λέει, το σωσία του Άδωνη. Α, ο Χέλμουντ. Ναι, το ξέρω, το έχω ξαναδεί. Παλιό είναι αυτό. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε Μόσχα. Πάμε Μόσχα. Λέγαμε πριν για Ρωσία, δεν λέγαμε για το Μουντιάλ. Να, πάρτε και τη Μόσχα. Δημήτρη Λιάτσε, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Focus.
5: Καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Και εγώ που σε φιλοξενώ στην εκπομπή ξανά. Καταρχάς, θέλω λίγο νέα για τις επαφές με τους Κινέζους.
5: Πολλά θέλεις.
2: Τι θέλω. Λοιπόν... Αυτά θέλω, τα καλά θέλω.
5: Πρέπει να πούμε εξ αρχής ένα πράγμα, ναι. Ότι το προηγούμενο δεκαήμερο, στο προηγούμενο δεκαήμερο, το Πεκίνο έχει μετατράπηκε σε μια παγκόσμια πρωτεύουσα, όπου εκεί πέρα πρέπει κάποιος να βγάλει ορισμένα συμπεράσματα από αυτά τα οποία έγιναν. Ήτανε μετά από διπλή αναβολή η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ, που έπρεπε να γίνει τον Μάρτιο μετά τον Απρίλιο και τελικά έγινε τον Μάιο, και καπάκι πάνω σε αυτή, 5 μέρες μετά έγινε η προκαθορισμένη από τον περασμένο Φεβρουάριο επίσκεψη του Βλαδίμιρ Πούτιν.
2: Σωστό.
5: Το λέω αυτό για να, να έχουμε μια υποδομή, έτσι ώστε να καταλαβαίνουν όσοι μας παρακολουθούν ένα πράγμα, ότι δεν έτρεξε όπως κάποιοι προσπάθησαν να βγάλουν εκ του πονηρού ο Πούτιν πίσω από τον Τραμπ στο Πεκίνο.
2: Ίσως το ανάποδο να έγινε, να έτρεξε να προηγηθεί ο Τραμπ του Πούτιν. Το ανάποδο μπορεί να έγινε.
5: Αυτή ήταν ακριβώς αυτό που λες, αυτή ήταν και η πρώτη προσπάθεια που έγινε. Γιατί το Μάρτιο, διότι το Μάρτιο, 15 μέρες μετά την επίθεση στο Ιράν, το οποίο αφού σκότωσαν τους στρατηγούς, σκότωσαν τον Χαμενέη, σκότωσαν τα κορίτσια στο σχολείο κτλ. Ήθεστε το σύστημα εκείνο να καταρρεύσει, δεν κατέρρευσε όμως, και η πανηγυρική νίκη που περίμεναν ο Νετανιάχου και ο Τραμπ δεν ήρθε. Ήρθε μια συντριπτική ήττα, ό,τι και να λέμε, και παρά το γεγονός ότι πάλι υπάρχει η απειλή να ξεκινήσει δεύτερος κύκλος επιθέσεων κατά του Ιράν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, γιατί όμως αυτό? Διότι αν πήγαινε με πεσμένο το καθεστώς του Ιράν, και μιλάμε για μια χώρα, το Ιράν, η οποία είναι βασικός εταίρος στην ενέργεια προς την Κίνα. Αφού λοιπόν θα το κατέρεε, θα το διέλυε αυτό το σύστημα, θα έπρεπε να πάει εκεί, να με ψηλά τα αυτά, το ύφος και τα μαλλιά και τα λοιπά, και να του πει «Σύ, κάτσε κάτω, γιατί όπως βλέπεις σου διέλυσα τη Βενεζουέλα, σου διαλύω το Ιράν και κάτσε κάτω να τα πούμε από αδύναμη θέση». Όμως έγινε το αντίθετο, αφού ανέβαλε τη μια φορά, ανέβαλε τη δεύτερη, βλέποντας ότι τον παίρνει από κάτω η μπάλα, πήγε την τρίτη, αλλά πήγε με αυτό το οποίο έχω γράψει εγώ στην Ιδεοχώρα την περασμένη εβδομάδα, με την ουρά κάτω από τα σκέλια.
2: Ισχύει.
5: Και όποιος παρακολουθήσει πέρα από το Θεαθήνε, που και αυτό παίζει ρόλο, προσέξτε πώς τον υποδέχτηκε στην πλατεία Τιέναν Μεν ο ΣΥ. Του έτεινε μπροστά το χέρι για να τον κρατήσει σε απόσταση, έτσι ώστε να μην πάει με τις Αμερικανιές να το χτυπήσει στην πλάτη, ακόμα και να τον εναγκαλιστεί για να δημιουργήσει αυτό το οποίο πάντα δημιουργεί, κυρίως με τους Ευρωπαίους ηγέτες.
2: Κράτησε τυπική διπλωματική απόσταση δηλαδή ο ΣΥ από τον Τραμπ.
5: Ακριβώς.
2: Σωστή παρατήρηση.
5: Και το δεύτερο... Η επίσκεψη Πούτιν, πριν κατέβει από το αεροπλάνο ακόμα, έκανε μπαμ από μακριά, διότι τον υποδέχθηκε το νούμερο 2 στην κινέζικη ηγεσία, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Βαν Ι, ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή μαζί με τον Λαυρό θεωρούνται οι κορυφαίοι διπλωμάτες στον κόσμο. Ήθεστε να κάνουμε συναντήσεις, να δέχονται ηγέτες τέτοιου επίπεδου στελέχη. Προσέξτε το αυτό, γιατί τον Τραμπ τον υποδέχθηκε ένας Κινέζος στρατηγός εν αποστρατεία. Έτσι.
2: Έτσι τραβάμε. Λοιπόν. Πάντως, όταν είναι να κάνεις business 240 δισεκατομμυρίων σε ρούβλια και σε γουάν, στέλνεις τον καλό σου το στέλεχος. Φαντάζομαι, γιατί αυτό έκαναν οι Οπούτιν.
5: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν θέλεις να κάνεις. Αυτό είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πατάνε ρέφανε. Δηλαδή το 25 έκλεισε, σύμφωνα με αυτά που ανέφερε ο πρόεδρος Πούτιν, με 240 δισεκατομμύρια εμπορικές ανταλλαγές, όλα όπως
2: αυτά
5: είπε.
2: Αυτά έχουν γίνει δηλαδή, δεν είναι, αυτά έχουν γίνει, δεν θα τα κάνουνε. Έχουν ήδη γίνει.
5: Αυτά που θα γίνουν θα είναι στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λέει, κλείνοντας το 25, έχουμε ισοζύγιο εμπορικών ανταλλαγών 240 δισεκατομμύρια ονομαστικά δολάρια, τα οποία όλα έγιναν σε γιουάν και σε ρούβλια. Και αυτό το λέω διότι και το Ιράν με την Κίνα έχει εμπορικές ανταλλαγές που γίνονται σε γιουάν, έτσι, σε εθνικά νομίσματα, να το πούμε έτσι. Το μεγαλύτερο ρόπαλο του αμερικάνικου συστήματος μέχρι τώρα ποιο ήταν τις τελευταίες δεκαετίες? Δεν ήταν ο στρατός, δεν ήταν όλα αυτά τα που μας δείχνουν για μπούγιο πολλές φορές οι Αμερικάνοι. Ήταν το δολάριο. Το ρόπαλο ήταν το δολάριο.
2: Φοβόντουσαν το άλλο νόμισμα, το γουάν, το ρούβλι,
5: Ακριβώς, και γι' αυτό ακριβώς κράταγαν και σε τέτοιο επίπεδο η προσπάθεια που έγινε με το ευρώ πριν από 25 χρόνια, τα λέω εντάχει τώρα. Αυτό. Ήταν ένα χτύπημα κατά του δολαρίου, αλλά ουσιαστικά το έβαλαν και αυτό κάτω από την επίδρασή τους, κάτω από τον έλεγχό τους, και έληξε το θέμα. Πέρα από αυτό όμως υπάρχουν νομίσματα και υπάρχουν οικονομίες οι οποίες δεν υπόκειται στον έλεγχο των Αμερικανών πλέον. Επίσης, ένα θέμα που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Ο Τραμπ πήγε εκεί με καμιά διακοσαριά επιχειρηματίες, ολιγάρχες, δισεκατομμυριούχους κτλ. Να σας πω κάτι. Ποιος είναι ο λόγος να τους πάρει μαζί του, αφού όλοι αυτοί, με επικεφαλής τον Έλον Μάσκ, είναι στην Κίνα εδώ και μια δεκαετία, δεκαπενταετία. Δεν περίμεναν τον Τραμπ να πάει για να τους ανοίξει δρόμο για καινούργια project. Είναι εκεί. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Απλώς για το Θεαθήνε. Σε αντίθεση με τον Πούτιν, ο οποίος, όπως πολύ σωστά ανέφερες, πήγε με σχεδόν όλη την ρωσική κυβέρνηση, με 8 αντιπροέδρους της κυβέρνησης, με 12 υπουργούς της ρωσικής κυβέρνησης, για να υπογραφούν όπως και υπογράφτηκαν 20 σημαντικές ενεργειακές οικονομικές συμφωνίες και άλλες 20 στο επίπεδο του πολιτισμού, της μόρφωσης, του ανθρωπιστικού τομέα. Αυτή τη στιγμή, για κάποιους που δεν θέλουν να ξέρουν ή δεν έχουν ακούσει, τα ρωσικά διδάσκονται σε 110 πανεπιστήμια της της Κίνας και σε, δεν ξέρω σε πόσες, σε πόσες εκατοντάδες σχολεία διδάσκονται τα ρωσικά σε αντιστοιχεία με την κινέζικη γλώσσα, η οποία εδώ που τα λέμε ανεβαίνει συνεχώς και σταθερά στα ρωσικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πράγμα το οποίο, και ένα τελευταίο που αφορά εμάς άμεσα, είναι ότι 2,5 εκατομμύρια Ρώσοι τουρίστες επισκέφθηκαν την Κίνα το 2025 από 700-800.000 που ήταν δύο χρόνια νωρίτερα. Γιατί? Διότι οι δύο ηγέτες, μέσα από μια μακρόχρονη φιλία που έχουν και το δείχνουν συνεχώς, Σι και Πούτιν, έχουν από πέρσι με πρωτοβουλία του Σι απαλήφθηκε η βίζα μεταξύ των Ρώσων και των Κινέζων και τώρα των πολιτών. Και τώρα δόθηκε παράταση για ένα ακόμα χρόνο σε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα και όπως καταλαβαίνει ο καθένας, κάθε πιλωτικό πρόγραμμα που περπατάει και είναι θετικό, στο τέλος γίνεται νόμος και δεν θα υπάρχει μετά από ένα χρόνο κανένα θέμα βίζας μεταξύ των πολιτών της Ρωσίας και των πολιτών της Κίνας.
2: Από ότι... Εντάξει, τώρα αυτό είναι ουσιαστικά τα φόπλακα για την τουριστική σχέση Ελλάδας-Ρωσίας, την οποία ούτως ή άλλως την έχουμε καταστρέψει τα τελευταία χρόνια, έτσι. Το καταλαβαίνουμε.
5: Την ταφόπλακα τη βάλαμε μόνοι μας πριν από τέσσερα χρόνια.
2: Μόνοι μας. Δημήτρη Λιάτσε, πες μου σε παρακαλώ πολύ, γιατί τα ενεργειακά είναι ένα επίσης πολύ μεγάλο ζήτημα το οποίο μας απασχολούν. Είχανε και συζητήσεις γύρω από τα ενεργειακά.
5: Βεβαίως.
2: Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο δυστυχώς έχει περάσει στα πολύ χαμηλά εδώ στα εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όσο ενημέρωση και αν ισχυρίζονται ότι κάνουν τέλος πάντων ή παραπληροφόρηση, όπως έλεγες πες το. Η Μεγάλη Βρετανία, που έχει υπάρξει πρώτη και καλύτερη στον αντιρωσικό, στην αντιρωσική προπαγάνδα τέλος πάντων, όλα αυτά τα χρόνια.
5: Και στην αντιρωσική πρακτική, ναι, πες το καθαρά δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Πέρασαν νόμο προκειμένου να μπορούν να προμηθευτούν τζετ καύσιμα για τα αεροσκάφη τους και όχι μόνο. Από ρωσικό πετρέλαιο. Δηλαδή, το κάνουν αυτό οι Βρετανοί. Και εμείς εδώ ακόμα για φουρφουράκια και για ανεμογεννήτριες και για καθρέφτες μιλάμε.
5: Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό το θέμα και να πω το εξής. Εγώ το έβγαλα χθες στο Facebook. Είναι μια είδηση που έρχεται από τις 20 Μαΐου, από χθες, προχθές δηλαδή. Οι Εγγλέζοι, οι οποίοι δεν τους το τρως αυτό εδώ που τα λέμε, δηλαδή, έτσι. Ναι. Όποιος ισχυριστεί ότι βοηθήθηκε ποτέ από Βρετανό, πραγματικά ή θα είναι ψεύτης ή θα είναι κοφάλαλος. Λοιπόν, να το πούμε ξεκάθαρα, αυτό που είπες και είναι πολύ σημαντικό, η Βρετανία είναι η επικεφαλής των χωρών κατά της Ρωσίας, όχι μόνο σε βερμπαλισμό, δηλαδή στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Έχω δώσει στον ιδεοχώρο πριν από 20 μέρες την είδηση ότι ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας μίλησε για 120.000 super drones, τα οποία δίνουν μέσα στο 2026 οι Βρετανοί στην Ουκρανία. Τώρα, αυτό που ανέφερες τι σημαίνει? Ενώ όλοι είμαστε αλληλέγγυοι, εμείς οι Ελληνάρες, οι Ελληνοευρωπαίαρες, είμαστε αλληλέγγυοι και κάνουμε κυρώσεις κατά της Ρωσίας και απαγορεύουμε να χρησιμοποιεί ο καθένας ρωσικά πετρέλαια και γκάζια, βγαίνουν τώρα οι Βρετανοί και σου λέει, επειδή δεν υπάρχει, πρώτον, δεν υπάρχουν οι κυροζίνοι για τα αεροπλάνα, αυτό που είπες, και γενικότερα τα καύσιμα, βγαίνουμε, λέει, έξω από αυτό. Δεν ήταν κοινή η Ευρωπαϊκή, δεν είναι μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία, αλλά ήταν αυτή η οποία έσπρωχνε την Ευρώπη και τη σπρώχνει συνέχεια να κάνει τη δουλειά που θέλει η Βρετανία, αλλά μην την κάνει η ίδια η Βρετανία. Και φτάνουμε στο επίπεδο, λοιπόν, έτσι ώστε η Βρετανία τώρα βγαίνει, παίρνει πίσω αυτή την διάταξη που είχε υπογράψει για κυρώσεις, κάνει αναβολή των κυρώσεων. Και να σου πω ότι είναι και αυτό, άμα το δει κάποιος, είναι με πιο μικρά γράμματα παρακάτω, επαόριστον.
2: Είναι επαόριστον, δεν είναι για λίγο.
5: Δεν λέει για 15 μέρες, για 20 μέρες, όπως λέει ο Αμερικάνος, ο Αμερικάνος κοροϊδεύει λίγο πιο χοντρά.
2: Συγγνώμη. Λέει αυτό, Δημήτρη μου, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κανονικά θα έπρεπε σε δημόσια θέα όλη η κυβέρνηση με τον Μητσοτάκη να βγουν εκεί στο Σύνταγμα και να αυτομουτζώνονται αυτή την ιστορία. Αλλά εδώ μας πουλάνε φύγε και μεταξύ. Βέβαια. Φύγε και μεταξύ του κορτέλες. Δηλαδή οι Άγγλοι να το κάνουν αυτό επαόριστον και εμείς εδώ πέρα να γκρεμίζουμε τους λιγνίτες μας στα φουγάρα στην Πτολεμαϊδα για να τα κάνουμε data center για AI. Δηλαδή αυτό είναι το ζόρι μας. Απίστευτα πράγματα.
5: Πολύ σωστά. Θέλω να σου συμπληρώσω εδώ μία φράση για να μην φανεί ότι εγώ και εσύ κάνουμε τώρα κάποια προπαγάνδα. Αυτά που σας λέω, ακούστε τη φράση που είπε ο Ντομπρόφσκης, ο οποίος είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκεί πέρα, τον μην πω τίποτα άλλο, ο οποίος λέει ότι ήταν μία έκπληξη από τους συμμάχους μας Βρετανούς που δεν το περιμέναμε.
2: Καλά. Τώρα θα το κάνουν και οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί που θα το κάνουν και άλλες χώρες που θα το κάνουν. Εμείς θα δω πότε θα το κάνουμε. Εμείς είμαστε ζήτω η Ούρσουλα.
5: Αυτό με εμάς, με τους λιγνίτες και τα λοιπά, είναι έγκλημα για την ελληνική οικονομία αυτό που έχει γίνει. Διότι όπως βλέπουμε τώρα, ακόμα και οι τετράγωνοι στο κεφάλι οι Γερμανοί είναι αυτοί οι οποίοι κλαίνε και χτυπιούνται γιατί διέλυσαν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν έχουν ενέργεια δηλαδή, ενώ δίπλα και το λέει και μιλάνε για οικολογικούς λόγους, πόσο κρετίνος πρέπει να είσαι, μιλάς για οικολογικούς λόγους τη στιγμή που μόλις περάσει τα σύνορα της Γερμανίας με τη Γαλλία, στα 30-50 χιλιόμετρα από εκεί είναι η γαλλική πυρηνική σταθμή παραγωγής ενέργειας και τι έκανες, θα κρατήσεις, αν γίνει κανένα ατύχημα, κρατήσεις έξω την πυρηνική καταστροφή που θα γίνει στη Γαλλία και δεν θα περάσεις στα σύνορα με τη Γερμανία. Μιλάμε για κρετίνους πολιτικούς και αυτό φαίνεται καθαρά και μάλιστα θα το πω με μια φράση που ανέφερε ο πρώην επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης που πριν από 25 χρόνια ήταν αυτός ο οποίος έβαλε την Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ανοιχτά τώρα ότι μιλάμε, λέει, για Γερμανούς πολιτικούς, ανέφερε συγκεκριμένα τη Μέρκελ, τη Φόντερ Λάιν και την άλλη, την Εσθονία, η οποία γερμανικής αυτής είναι ας πούμε η Κάγιας, μιλάει για κρετίνους, μιλάει για ανθρώπους επικίνδυνους να διαχειρίζονται την ευρωπαϊκή πολιτική τέτοιες προσωπικότητες.
2: Ανάποδος κόσμος, Δημήτρη Λιάτση, πραγματικά. Επειδή έχω δύο λεπτά στη διάθεσή μου ακόμα, από τις επαφές με το Xi Jinping, ο Πούτιν, τι άλλο, που άλλο θα εστίαζες?
5: Θα εστίαζα πάλι σε αυτό που είπαμε στην ενέργεια, γιατί κάποιοι, και ειδικά το Bloomberg και κάποια άλλα μεγάλα και ευαγή ιδρύματα, θέλουν να μας πούνε ότι δεν έγινε τίποτα πάνω στο δεύτερο αγωγό μεταφοράς ενέργειας από το φυσικό αερίο από τη Ρωσία στην Κίνα, γιατί λέει υπάρχουν βέβαια προβλήματα, αλλά ο δεύτερος αυτός αγωγός που λέγεται η δύναμη της Σιβηρίας, νούμερο 2, γιατί ο πρώτος λειτουργεί εδώ και 5-6 χρόνια. Ναι. Ο δεύτερος είναι αυτός ο οποίος τώρα με αυτή την επίσκεψη πήρε μια τεράστια όθηση και θα μπει μάλλον προς υλοποίηση. Γιατί το λέω αυτό και μας αφορά άμεσα? Διότι αυτοί οι δύο αγωγοί, η δύναμη της Σιβηρίας 1, δύναμη της Σιβηρίας 2, μεταφέρουν στην Κίνα τόσους όγκους φυσικού αερίου όσους έπαιρνε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καταλαβαίνουμε δηλαδή, ενώ εμείς κλείσαμε τη στρόφιγγα, όπως λέει η Φόντερ Λάιν, μας την έκλεισε ο Πούτιν, αλλά εμείς την κλείσαμε, εμείς οι Ευρωπαίοι, και δεν παίρνουμε τώρα φυσικό αέριο, οι Ρώσεις τριμώχτηκαν για 1-2 χρόνια, χτυπήθηκαν λίγο, μάτωσαν λίγο, αλλά βρήκανε εναλλακτική λύση προς Ανατολάς, προς την Κίνα. Που ο ένας πάει στη Δυτική Κίνα, ο άλλος ο αγωγός πάει στην Ανατολική Κίνα, 2.000 χιλιόμετρα μεταξύ τους απόσταση είναι. Με αυτή την έννοια, η Gazprom, αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, μετά το στρίμωγμα των δύο προηγούμενων χρόνων, βρήκαν λύση η οποία μπορεί να είναι και πιο συμφέρουσα, με την έννοια ότι οι νέες πηγές που τραβάνε το φυσικό αέριο για να πάει προς την Κίνα είναι προς τη Σιβηρία, είναι νέες. Δεν είναι οι παλιότερες που πηγαίνανε προς την Ευρώπη και έχουν, δηλαδή που ήταν και σε ένα επίπεδο μισοεξάντλησης θα έλεγε κανείς, γιατί και αυτά τα πράγματα δεν είναι απεριόριστα. Με αυτή την έννοια, αυτοί που θεωρούν τώρα όπως οι Εγγλέζοι, να μην πω καμία, βάλω μπροστά και καμιά λέξη βρώμο και τέτοια, δεν θέλουν να καταλάβουν ένα πράγμα. Αν ανοίξουμε ξανά εμείς τη Στρόφιγγα, οι Ρώσοι θα τρέξουν. Όχι, δεν θα τρέξουν. Όχι, δεν θα τρέξουν. Εμένα όλοι οι ειδικοί πάνω σε θέματα καυσίμων, πετρελαίων κτλ. Είναι εκείνοι οι οποίοι μου λένε ότι οι Έλληνες και κυρίως οι Έλληνες πλειοκτήτες θα πρέπει να καταλάβουν ότι μπροστά στα μάτια μας αλλάζει η εικόνα η ενεργειακή στον κόσμο. Η Ρωσία εξακολουθεί να είναι μέσα, όμως η Ρωσία όχι του ευρωπαϊκού κομματιού, αλλά του σιβηριακού κομματιού. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να έρθει και να δουλέψει εκεί πέρα. Αλλά δυστυχώς για την Ευρώπη τελείωσαν τα ψέματα και είναι αλάργατο το σκοτάδι. Κλείς τα μάτια να το δεις που λέμε.
2: Αυτά που λέει ο Δημήτρης Ολιάτσος λέει πολλά περισσότερα στον ιδεοχώρο, στις εκπομπές εξαιρετικές που κάνει εκεί στο κανάλι του στο YouTube και να τον παρακολουθείτε όπως τον παρακολουθούν χιλιάδες άλλοι φίλοι εντός και εκτός Ελλάδος. Δημήτρη μου, εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, αδελφέ. Καλά να περάσεις και θα τα ξαναπούμε.
5: Γεια χαρά, να είστε καλά.
0: Focus 103,6.
2: Λοιπόν, πάω να διαβάσω μερικά μηνύματα. Στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα, Στέφανε. Η Βάσο, είμαι από Αθήνα. Ο Αυγερινός δεν ήταν που έλεγε η ανεμβολία στην να πάνε στα βουνά. Όχι, ο Αυγερινός δεν το έλεγε αυτό. Αυτό το έλεγε ο Γεροτζιάφας, να πάνε η ανεμβολία στην να μείνουν στα βουνά. Ο Αυγερινός είχε βγάλει μία ανάρτηση με μία δήλωση του Γεροτζιάφα που έλεγε ότι το 20% αυτό που θα νοσήσουν από κορονοϊό θα ασθενήσουν βαριά. Και καλούσε τους Έλληνες να πάνε να πάρουν εμβόλια. Η Μουτσάζου λέει ήταν κατά των εμβολίων. Ναι, ήταν κατά των εμβολίων για τον κορονοϊό. Τώρα, παιδιά, αυτά. Για αυτούς. Άκου λίγο. Πάρα πολλές φορές έχω πει, εγώ προσωπικά δηλαδή, που είμαι αναπολιτικών, έχω κόκκινες γραμμές. Εντάξει, δεν μπορώ εγώ να πάω να συνηγορήσω με κάποιον ο οποίος μου είναι ίξης αφήξης. Ή θα καταδικάσουμε όλα όσα έγιναν στον κορονοϊό και θα υποσχεθούμε, αν και εφόσον μας ψηφίσει ο κόσμος, να πάμε να κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε για να δικαιωθούν όλοι όσοι επλήγησαν τότε και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς δεν είναι μαζί μας πλέον, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αυτοκτόνησαν, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι ζούνε με παρενέργειες, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταστράφηκαν οικονομικά, έτσι, λιδωρήθηκαν και σε ηθικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, τότε παιδιά όταν οι κόκκινες γραμμές λίγο ξεθοριάζουν και γίνονται λίγο ροζουλοί υπάρχει πρόβλημα για μένα προσωπικά, έτσι. Ρε εσύ Στέφανε, λύσε μου μια απορία. Γιατί κάνουν όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη? Έρχεται λέει ο Μίστερ Μπιν στη ΔΕΘ, τάζει. Φτιάχνει άλλη κόμμα, τάζει. Γιατί τάζουν εδώ σε εμάς, λένε αυτοί εκεί πάνω, είναι χαζοί και ας πάμε εκεί να τους τάξουμε. Γιατί αδελφέ εδώ, και επειδή ξέρω από μυστικές δημοσκοπήσεις, ξαναλέω δεν είμαι χθεσινός, εδώ θα τους πάει, δεν θέλω να πω τη λέξη κολοφεράτζα γιατί δεν θα ακουστεί καλά, οπότε δεν θα πω κολοφεράτζα, θα τους πάει πυρονοκορδέλα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και στην Α και στη Β. Και στην Α και στη Β. Οπότε, αν εδώ είναι κάστρο για τον Κυριάκο Βελόπουλο, πρέπει να χτυπηθεί. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Φαντάζομαι, δεν μ' αρέσει ακριβώς το δάχτυλό μου. Το πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι ο Βελόπουλος. Εγώ σας λέω, έχω μιλήσει με άνθρωπο ο οποίος έχει ένα κόμμα από τα μικρά κόμματα πατριωτικό. Έχω γνωριστεί μαζί του και έχουμε κάνει 5-10 κουβέντες. Εντάξει. Ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος. 95% μου λέει συμφωνώ με τον Βελόπουλο. Και του λέω γιατί. Γιατί μου λέει έχω ένα, μία, δύο. Μάλιστα, ωραία. Ήρθαν λέει και με βρήκανε. Ήρθαν και με βρήκανε τη Νέα Δημοκρατία. Βουλευτές. Να σε πάρουμε, λέει, να σε βάλουμε στη Νέα Δημοκρατία. Αρκεί να μπορείς να κόψεις από τον Βελόπουλο. Αρκεί να μπορείς να κόψεις από τον Βελόπουλο. Σε παρακαλώ τώρα. Τι, παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό γίνονται όλες οι κινήσεις εδώ Θεσσαλονίκη. Μα το λέει και ο Άδωνης. Το βγαίνουν και το λένε στα κανάλια μόνοι τους. Καλημέρα, Στέφανε. Η κατάσταση κατ' εμέ έχει ως εξής. Όταν κάποιος πλανάται μία φορά, υπάρχει ανοχή. Όταν πλανάται δεύτερη, μάλλον δίνει δεύτερη ευκαιρία. Όταν πλανάται συνεχώς, τότε υπάρχει δόλος ή χρειάζεται ψυχιατρική περίθαλψη. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Καλημέρα, Στέφανε. Για τη Μουτσάζου, λέει, από τον καιρό που δούλευε στην Τουρκία, την είχα διαγράψει, λέει ο Χαράλαμπος, από τη Λεμεσό. Ο Ζαν Φιλίπ λέει, καλημέρα, Στέφανε. Όχι κούτσουρο, τούβλο λέει είναι, με πολλές τρύπες. Που από τη μία μπαίνει και από την άλλη βγαίνει, το ίδιο μυαλό έχει. Τους δεξιούς δεν τους αξίζει, λέει. Τους δεξιούς δεν τους έχει αγγίξει, δεν τους έχει αγγίξει καν το κόμμα. Ρε, πώς δεν τους έχει αγγίξει, τι να. Παιδιά, τώρα εντάξει, τώρα. Κόμμα είναι. Κοίταξε, για να πεις ότι εγώ εκπροσωπώ ένα κόμμα, πρέπει το κόμμα αυτό να εκφράζει μια ιδεολογία. Όταν υπάρχει ένα συνοθήλευμα και μόνο που λες για κόμμα, γελάνε και οι πέτρες. Σχεδιαστές, εορτόκριτος λέει ο σχεδιαστής. Ο αγρότης παύλα ποιητής. Η άλλη που έχει λέει πολιτική εμπειρία γιατί παρακολουθεί bloggers και YouTubers και Twitteράδες. Δηλαδή ο Μάνος διαβάζει εμένα που είμαι Twitteράς, είμαι blogger, με βλέπει τα vlog που κάνω στο YouTube και έχει γίνει πολιτικός αναλυτής ή θα κατέβει στην πολιτική. Έλα θε και κύριε. Έλα. Έλα. Εντάξει, οι νοθείες εκλογές είναι ένα θέμα. Το έχουμε συζητήσει. Στέφανε, να σου θυμίσω, λέει, σαν αύριο χάθηκε στα νερά ο Κωνσταντίνος ο Ηλιάκης. Βρες μου λίγο να βάλουμε, καλά κάνεις Μαρία μου και μου το λες, να κλείσουμε Ήλιος Θεός, Σκουλάς. Ήλιος Θεός. Αν έχεις χρόνο, πες κάτι για αυτόν τον ήρωα. Και μόνο που λέμε το αθάνατο, δεν έχω να πω κάτι για τον Κωνσταντίνο τον Ηλιάκη, παιδιά. Ένας από τους πολλούς ήρωές μας, σύγχρονους ήρωες, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Εν ώρα καθήκοντος, απαλικάρι. Απαλικάρι. Και είμαστε μια χώρα που οι πιλότοι μας παίρνουν 1.300 ευρώ. Εντάξει, και παίζουν κόρονα γράμματα τη ζωή του. Καλημέρα, Στέφανε. Αυτά τα λένε τα τρόλ του Ζαβού για να αποσπάσουν ψήφους που έχουν πάθει Parkinson. Μπιπ, δεν μπορώ να το πω το άλλο που λες. Καλημέρα, Στέφανε. Ο Ελλάς αρχαία χώρα, τι μπιπ βγάζεις τώρα. Αλήθεια. Εγώ την πάτησα με τον Ασιό, μια φορά ξανά όχι. Βασίλη μου, τα λάθη δικαιολογούνται. Τα επαναλαμβανόμενα λάθη πάβουν να είναι λάθη. Εντάξει. Προφανώς ήσουν από αυτούς που όταν εγώ έλεγα για τον Ασιό και την ομάδα και τις νίκες, ίσως να σε δυσαρεστούσα. Χαίρομαι που τουλάχιστον το αναγνωρίζεις και κρίνεις εκ του αποτελέσματος πλέον, αλλά γι' αυτό φωνάζω, για να μην χρειαστεί να ξανακρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Αυτά από μένα για σήμερα. Το βρήκες το τραγούδι? 10 δεύτερα. Πάρτε τα 10 δεύτερα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Στέλλα. Πρώτο Θεός, θα είμαστε ξανά μαζί την Δευτέρα. Τη Δευτέρα είναι και η συνέντευξη τύπου του Συλλόγου των Θυμάτων των Συγγενών των Τεμπών. Οπότε θα είμαστε εκεί για να παρακολουθήσουμε, να θέσουμε και τις ερωτήσεις μας και να τα πούμε όλα έτσι όπως πρέπει. Και με τις τελευταίες εξελίξεις φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον η όλη διαδικασία. Καλημέρα στο φίλο το πολεμικό ναυτικό. Αρμπέν μου, καλημέρα και σε σένα. Στάθη, καλημέρα. Και Βασιλική, καλημέρα και σε σένα. Η συνέντευξη με τον πατέρα Ελπίδιο, που είναι, την ανέβασες? Ναι, είναι στο YouTube του Focus FM 103,6. Φαντάζομαι θα μπορέσεις να τη βρεις εκεί. Και στο Mixcloud θα μπορέσεις να τη βρεις. Αυτά από μένα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Κλείνουμε έτσι με ένα τραγούδι αφιερωμένο στους πιλότους μας. Είναι το τραγούδι αεροπόρου και είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια του κριτήκαρου του Σκουλά. Αυτά από μένα. Γεια σας.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα με τοπική σήμερα στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση πως υπονόμευε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Σήμερα στη Βουλή θα προχωρήσω μετά τις 12 σε αποκαλύψεις για το θέμα των υποκλοπών που θα ταρακουνήσουν το μαξί μου, είπε μιλώντας στον Αντένα το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, που ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ότι δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει. Δεν τους εμπιστεύομαι, είπε, θέλω να κυβερνήσω. Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προκαταρτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας Λιβανού Κέραμπατζή, προχώρησε η Βουλή. Εν τω μεταξύ, το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελέας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, περνούν σήμερα 11 γαλάζιοι βουλευτές, των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στην σχετική δικογραφία. Προθεσμία για τις 5 Ιουνίου πήραν τα πρώτα μη πολιτικά πρόσωπα. Μέχρι το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στους Financial Times. Έχουμε, είπε, ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού. Προειδοποίησε ωστόσο ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Το μεσημέρι απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες φερόμενοι ως εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια, με θύματα πολίτες κυρίων χωριών του Δήμου Αμαρίου και Ρεθύμνου, δικογραφία για ναρκωτικά σε βάρος κατηγορούμενου για τη δολοφονία στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης. Εκτός συνόρων, αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Όπως είπε, οι διαφορές ωστόσο έχουν αυλυνθεί.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο σημερινός καιρός, με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και την θερμοκρασία στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λευτεράκι, τα είδες?
12: Τι να δω, ρε Ζωζό.
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαινε? έναν κομβόι.
12: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
11: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
11: Τις κληρώσεις.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
14: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

απλό ΠΚΠ και το σκάνδαλο αυτό, ό,τι και να λέτε εδώ μέσα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, εμείς τον αποκαλύψαμε. Εμείς. Ο κύριος Μπούμπας ξεκίνησε από το 20, το 22 ανέφερα το φραπέ. Όταν όλοι εδώ μέσα δεν μιλούσατε. Με ονοματεπώνυμα. Δεν ξέρατε. Όχι, δεν μιλούσατε. Δεν γνώριζατε το θέμα. Τώρα, αντί σοβαρά να δούμε το θέμα πώς θα λυθεί επιτέλους αυτή η ιστορία της αδιαφάνειας, θα το πω ευθέως, πολιτικαντίζουμε. Για να πάρουμε ένα ψήφο παραπάνω όλοι μας, και εσείς, και εσείς, και εσείς, και εσείς. Οι αγρότες δεν περιμένουν να βάλουμε κάποιους φυλακή, να τους βάλουμε φυλακή, λύθηκε το πρόβλημα. Θα πληρωθούν οι αγρότες, να μπουν φυλακή όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Τα λεφτά που χάθηκαν, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε, θα τα πάρουμε πίσω. Αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα. Το να τιμωρήσουμε κάποιους, ναι, και εγώ μαζί σας, να τιμωρηθούν οι κλέφτες. Όλοι. Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και εδώ θα σας πω ένα ποσό. Είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή η ιστορία. Κάναμε μια μελέτη, ο κύριος Βούμπας με τους ειδικούς γεωτεχνικούς που διαθέτει το κόμμα. Στην διαχρονική του πορεία είναι 5 δις το ποσό. Δεν είναι ένα και δύο ή 100 ευρώ ή 200 ευρώ. Αυτά τα 5 δις θα ψάξει η ελληνική λύση για να τα επιστρέψει στον ελληνικό λαό. Αυτά τα 5 δις. Και αν θέλετε και την αλήθεια, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, θα σας το πω. Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Εάν έγινε κάτι στραβά που έγιναν πολλά, φταίει το Μέγαρο Μαξίμου. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τιθάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω. Σας το λέει ο

Ό,τι τουλάχιστον γίνεται στη Βουλή το αναφέρω και στην εκπομπή και ό,τι αναφέρω στην εκπομπή τα λέω και στη Βουλή. Θα ήθελα να πω κάτι για αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι είναι ό,τι πιο αισχρό μπορεί να κάνει ένας πολιτικός αντίπαλος να θέσει υποδικία, να κάνει υποδίκους δηλαδή τους πολιτικούς αντιπάλους αν ευλόγου και αιτίας. Το γευτήκαμε εμείς. Το γεύτηκε η Πλεύση Ελευθερίας, θα το γευτεί και το ΠΑΣΟΚ τώρα. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Μαξίμου έχει κάνει ένα σχέδιο, στρατηγικό σχέδιο, να έχει υποδίκους πολιτικούς αντιπάλους ώστε να μπορεί να λέει εύκολα είστε υπόδικοι, μη μιλάτε. Και ξεκίνησε ήδη αυτή η ιστορία για την ιστορία των υποδίκων και αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι αυτό που συμβαίνει τώρα σε σχέση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν ο κύσωρας της ηθικής που θέλει το γράμμα του νόμου να κρατάει και να τηρεί προσπαθεί να φυγοδικήσει. Δηλαδή για τις άρσεις ασυλίες των υπολείπων πολιτικών του αντιπάλου λέει πάντα ναι αλλά τώρα πάει να κάνει παρασκηνιακή συμφωνία ώστε να μην εφαρμοστεί ο νόμος. Διέρευσε από την Επιτροπή κάτι. Ο ίδιος. Από ό,τι φαίνεται ο ίδιος το έκανε. Απόρριτο. Το έκανε. Ηθικό. Όχι. Παράνομο. Ναι. Πρέπει επειδή το διέρευσε με το γράμμα του νόμου να γίνει υπόδικος για κακούργημα. Πρέπει. Το ζήτημα όμως είναι το εξής. Ότι η Νέα Δημοκρατία το εφαρμόζει μόνο στους πολιτικούς αντιπάλους αυτό. Και αυτό είναι ανήθικο. Είναι αισχρό. Είναι βάρβαρο. Και ο Ανδρουλάκης τώρα, αν δεν τον μπαν στο δικαστήριο ως υπόδικο, σημαίνει ότι έχει συγκοινωνούν τα δοχεία με τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω για να καταλάβετε, γιατί αυτός, επειδή έχει ένα θέμα με την ελληνική λύση, όποτε έρχεται άρχης ασυλίας δικής μας, ψηφίζει. Και τι άρχης ασυλίας, θα τα πω τώρα για να καταλάβετε. Ένας τύπος λοιπόν, σε ένα άλλο κόμμα, για να μας οδηγήσει σε συμφωνία με τη Νέα Δημοκρατία να είμαστε υπόδικοι κι εμείς, μας βρίζει και μας λέει παιδράστες. Του κάνουν μια αγωγή, πάει το 2028. Η Νέα Δημοκρατία δίνει εντολή σε αυτόν, κάνει μήνυση σε εμάς, είμαστε υπόδικοι εμείς, σε τρεις μήνες fast track άρσης ηλίας. Για να είμαστε υπόδικοι κι εμείς. Υπόδικοι ο Κωνσταντοπούλου, υπόδικος ο Βελόπουλος, υπόδικος ο Ανδρουλάκης, υπόδικο, υπόδικοι, υπόδικοι. Και ποιο είναι καθαρή, η Νέα Δημοκρατία. Ποιοι βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία, τα υποκομματίδια της Νέας Δημοκρατίας, τα κόμματα μίας κρίσης. Τα κόμματα της συμπόνιας, τα κόμματα των μεταμελημένων, αμετανόητων θα λέγα καλύτερα, τα κόμματα αυτά τα νεοπαγή που κάθε φορά έρχονται. Το 19 είχαμε το ίδιο σκηνικό, το 23 το ίδιο σκηνικό, τώρα πάλι το ίδιο σκηνικό. Κόμματα συμπόνιας, επειδή συμπώνω κάποιον να τον ψηφίσω, επειδή κάποιος ενώ κυβέρνησε θέλει να ξανακυβερνήσει γιατί είναι οπορτουνιστής, μεταμελημένος δείχνει, ξέρει έμαθε τώρα, να τον ξαναψηφίσω. Δεν πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι. Με κόμματα δεκανίκια της κυβέρνησης, τα κόμματα ναι, μίας κρίσης, δεν πάει πουθενά ο τόπος έτσι. Και επιμένω σε αυτό. Το γράμμα του νόμου δυστυχώς λέει υπόδικος ο Ανδρουλάκης. Αν δεν τον κάνουν υπόδικο, σημαίνει ότι τα έχουν βρει μεταξύ τους. Διότι είσαι με το δίκαιο ή με το γράμμα του νόμου. Εμείς πάντοτε είμαστε με το δίκαιο. Όχι με το γράμμα, με τον τύπο του νόμου. Άλλο ο τύπος και άλλο το δίκαιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και επιμένω σε αυτό. Ξέρετε τι περνάμε εμείς, μέσα από σφυριά, από αμμόνια, μέσα από χτυπήματα, βρώμικα, ανήθικα. Και όλα αυτά γιατί, θέλουν το κοινωνικό, λαϊκό, εθνικό μέτωπο να γίνει αραγές. Δεν θέλουν η ελληνική λύση να φουντώσει. Το κάναν το 19 επαναλαμβάνω, το κάνουν το 23, το κάνουν τώρα, το κάνουν συνεχώς. Γιατί το σύστημα τρομάζει από την ελληνική λύση. Βλέπετε πώς υπερπροβάλλονται επί ένα χρόνο υποκομματίδια, κομματίδια, κόμμα συμπόνιας, κόμμα μετανοημένων, με ανθρώπων που τώρα θέλουν να ξανακάνουν κόμματα και όμως επί ένα χρόνο τα συστημικά μέσα παίζουν αυτά τα κόμματα. Βολεύει το Μητσοτάκη αυτή η ιστορία. Βολεύει το Μητσοτάκη, είναι κόμματα του Μητσοτάκη. Κόμμα μίας κρίσης. Το χρησιμοποιήσουν όπως έγινε με τα υποκομματίδια. Οι Σπαρτιάτες μπήκαν, η Νίκη μπήκε, τι κάναμε. Μόνο και μόνο για να μην πάει η ελληνική λύση από το 9 στο 18. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Εκεί είναι. Και κάποιος δεν το καταλάβετε οι ψηφοφόροι. Σας δουλεύουν όλοι. Δεν είναι δυνατόν να ψηφίζω με βάση τη συμπάθεια ή τη συμπόνια. Είναι λάθος. Μην με βάση το ότι είναι αριστερός, είναι δεξιός, είναι κεντρός. Είναι λάθη αυτά. Και θα τα πληρώσουν τα παιδιά σας. Τα παιδιά μας.

0: ομάδας Ελληνική Λύση, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που πρέπει να βάλουμε και τον άνθρωπο πάνω από την όποια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Θεωρώ όμως ότι αδικούμε πολύ εδώ μέσα τον εαυτό μας. Γνωριζόμαστε λίγο ή πολύ. Φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία θα συμπαρασύρει μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Με το χέρι στην καρδιά. Και το ζήτησα και εγώ πολλές φορές, πρέπει να ψηφίζουν οι βουλευτές. Δυστυχώς όμως συμπαρασύρεται όλο το πολιτικό σύστημα. Και το λέω για όλους μας. Βάζω και εμένα μέσα, μην ακούσω κάτι διαφορετικό. Από άδικες συμπεριφορές που ξεκινάνε από τον νόμο της ζούγκλας και του όχλου. Πληρώνουμε τα επίχειρα όλοι σήμερα, να ξέρετε. Όλοι μας. Και όταν λέω όλοι μας, εννοώ όλοι μας. Διότι εμείς, αντί να οδηγούμε το λαό προς την διαφάνεια, αλλά και στην ορθή συμπεριφορά και στην κατασυνείδηση ψήφο, ακολουθούμε το ρεύμα του όχλου και της μάζας, πολλές φορές και της άκρατης πολιτικολογίας, χωρίς λογική, χωρίς συνέστημα, μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Να είσαι καλά, Ναυαρχέ. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δίλημα. Τι πρέπει να κάνει ένας βουλευτής όταν γνωρίζει κατά βάθος ότι υπάρχουν ξερά που πρέπει να καούν, αλλά και χλωρά που δεν πρέπει να καούν. Συνέβη με την πρόεδρό σας. Συνέβη με εμένα πριν από λίγες μέρες. Συμβαίνει σε εσάς σήμερα. Ή θα καθίσουμε σοβαρά να μιλήσουμε, και το λέω εντύμως με το χέρι στην καρδιά, για το πώς θα μπει φραγή στο διασυρμό του πολιτικού συστήματος από δικές μας επιλογές, ή θα καούμε όλοι. Θα καούμε όλοι, σας το λέω. Θα μπορούσα να σπεκουλάρω, να ξυπουλκίσω, να σας πω διάφορα πράγματα. Αλλά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος, από εδώ μέσα θα βγούμε όλοι και βρεγμένοι και λασπωμένοι. Όλοι. Άρα λοιπόν, καλό και τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων να βρούμε έναν τρόπο ώστε να επιχειρούμε να βρούμε την κάθαρση, αλλά όχι να βρωμίζουμε όλους τους υπόλοιπους χωρίς λόγο. Αν το βρούμε, θα κάνουμε καλό και στους επόμενους πολιτικούς που θα μπουν εδώ μέσα. Αν δεν το βρούμε, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο αυτό, ό,τι και να λέτε εδώ μέσα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, εμείς τον αποκαλύψαμε. Εμείς. Ο κύριος Μπούμπας ξεκίνησε από το 20, το 22 ανέφερα το φραπέ. Όταν όλοι εδώ μέσα δεν μιλούσατε. Με ονοματεπώνυμα. Δεν ξέρατε. Όχι, δεν μιλούσατε. Δεν γνώριζατε το θέμα. Τώρα, αντί σοβαρά να δούμε το θέμα πώς θα λυθεί επιτέλους αυτή η ιστορία της αδιαφάνειας, θα το πω ευθέως, πολιτικαντίζουμε. Για να πάρουμε ένα ψήφο παραπάνω όλοι μας. Και εσείς, και εσείς, και εσείς, και εσείς. Οι αγρότες δεν περιμένουν να βάλουμε κάποιους φυλακή. Να τους βάλουμε φυλακή, λύθηκε το πρόβλημα. Θα πληρωθούν οι αγρότες. Να μπουν φυλακή όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Τα λεφτά που χάθηκαν, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε, θα τα πάρουμε πίσω. Αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα. Το να τιμωρήσουμε κάποιους, ναι, και εγώ μαζί σας, να τιμωρηθούν οι κλέφτες. Όλοι. Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω, και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και εδώ θα σας πω ένα ποσό. Είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή η ιστορία. Κάναμε μια μελέτη, ο κύριος Βούμπας με τους ειδικούς γεωτεχνικούς που διαθέτει το κόμμα. Στην διαχρονική του πορεία είναι 5 δις το ποσό. Δεν είναι ένα και 2 ή 100 ευρώ ή 200 ευρώ. Αυτά τα 5 δις τα ψάξει η Ελληνική Λύση για να τα επιστρέψει στον ελληνικό λαό. Αυτά τα 5 δις. Και αν θέλετε και την αλήθεια, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, θα σας το πω. Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Εάν έγινε κάτι στραβά που έγιναν πολλά, φταίει το Μέγαρο Μαξίμου. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τιθάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει, πιάτσα έξω. Σας το λέει ο κόσμος έξω, ότι η Κρήτη έγινε γαλάζια με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Και επειδή πιέζει ο χρόνος, σήμερα και χθες γεωτεχνικοί, όπως ο Καμπαθάς, όπως ο κύριος Σαρόπουλος, ξέρετε τι λένε, ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε εδώ μέσα και ψάχνουμε κλέφτες, απατεώνες, να βάλουμε φυλακή συναδέλφους, συνεχίζεται το ίδιο βιολί, κύριε Λιβανέ. Συνεχίζεται η διασπάθηση του χρήματος, τώρα που μιλάμε. Κάποιοι τα παίρνουν, είτε ακούσια είτε εκούσια, γιατί τους τα δίνουν κάποιοι. Το θέμα δεν είναι λοιπόν μόνο να τιμωρήσουμε κάποιους. Το θέμα είναι να σταματήσει η λαϊλασία του δημοσίου χρήματος, σας λέω. Να βρούμε έναν τρόπο. Και να σας πω και την αλήθεια. Η ιστορία από το 1974 με τις εξεταστικές έχει κοινό παραμονστή. Ατιμωρησία για όλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Για το Θεαθήνε γίνονται όλα αυτά. Γιατί η αντιπολίτευση θέλει να κάνει σπέκουλα πολιτική, γιατί η συμπολίτευση θέλει απλά να δημιουργήσει αναχώματα, υπάρχουν σε αυτοσυγκρούσεις και έξω ο κόσμος πεινάει. Οι αγρότες πεινάνε. Οι γειτονοτρόφοι πεινάνε. Μας λέγατε στη Νέα Δημοκρατία θα τα λύσει όλα, άρα ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός και τα έλεγε. Η πληρωμή για το καλαμπόκι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Μετατέθηκε για τον Ιούνιο τώρα. Ο νέο ΑΕΣΔΕ αναμένεται να ανοίξει μέσα Ιουνίου, κύριε Πομπά, έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα παραμένει από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα ΟΣΔΕ. Σας λέω πράγματα που μπορούμε να λύσουμε αύριο όλοι μαζί. Να καθίσουν εκπρόσωποι των κομμάτων. Το οικονομικό του 26 κινδυνεύει να κλείσει. Πληρωμές που αφορούν το 25, ρε παιδιά. Συνεχίζει η ίδια ιστορία. Ακούσια θέλω να πιστεύω εγώ. Δεν λέω ότι φταίει ο υπουργός, ο υφυπουργός, ο πρωθυπουργός, ο Βελόπουλος. Ακούσια. Να βρούμε μια λύση όμως. Δεν μπορεί να τα κάνετε λάθος και να επιμένετε στο λάθος στη Νέα Δημοκρατία. Να σου πω ακούσιο το λάθος. Αλλά ακόμη και τώρα κάνετε λάθη. Κράκ στους συνεταιρισμούς. Ελαιολάδου. Με φόντο τις κρατικές καθυστερήσεις. Οι ενισχύσεις προγραμμάτων ΟΕΦ 23-27 έχουν ουσιαστικά παγώσει. Η ΕΦΕΑΣ απέστειλε επιστολή σήμα κινδύνου SOS. Θα καταρρεύσουν συνεταιρισμοί παραγωγή. Όταν ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός, η κυβέρνηση, ο υπουργός, δεν λέω η κυβέρνηση, ενέκρινε παρεμβάσεις με ποσοστά που δεν συμβαδίζουν με την προκήρυξη. Έγινε προκήρυξη, δίνει ποσοστά που δεν συμβαδίζουν. Έτσι έγινε η παγίδα, δήλωσαν οι αγρότες και ο κρατικός μηχανισμός τώρα λέει δεν πληρώνεστε. Πώς θα γίνει τώρα? Σας λέω πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αν ξέρεις το πρόβλημα, το αίτιο δηλαδή, πας στο αποτέλεσμα και το λύνεις. Αυτό κάνει η ελληνική λύση. Βρίσκει το αίτιο, δεν σχολιάζει το αποτέλεσμα. Δεν είμαστε σχολιαστές ούτε δικαστές εδώ μέσα. Το αίτιο για να βρεθεί η λύση. Την ίδια ώρα υπάρχει πρωτοφανής υπερπαραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία. Θα καταρρεύσουν οι τιμές. Θα καταρρεύσουν οι τιμές. Χρειαζόμαστε μια άμεση, γρήγορη στρατηγική. Θέλετε προτάσεις? Να σπούσουμε μια πρόταση που έχουμε ολόκληρη μελέτη. Να ζητήσουμε τζάμπα. Ελαιοτριβείο μηδενικών αποβλήτων. Ενέργεια, λιπάσματα από την ελιά. Γίνεται. Την έχουμε τη μελέτη, την παραδώσουμε. Έχουμε καμπανάκι για αμπελουργούς και εινοποιούς. Φέτος η χρονιά, το λένε όλοι, θα έχει πρόβλημα με τον Περονόσπορο και το ίδιο. Θα μου πείτε τι το ίδιο. Ο Άριο δεν είναι. Είναι μια ασθένεια της αμπέλου. Ασθένεια είναι. Και κινδυνεύουν τα αμπέλια στην Ελλάδα, άρα και η εινοποιία, δηλαδή, συσκευασία δηλαδή, με συνέπεια να καταρρεύσουμε και εδώ. Και εμείς ασχολούμαστε. Είπατε τα μικρά, κύριε Λιβανέ? Όχι, μικρά. Μπρος στην πείνα του Έλληνα είναι μικρά. Έχετε δίκιο. Τα μεγάλα όμως πότε θα τα λύσουμε μαζί? Θα μπορέσουμε να τα λύσουμε? Όχι, σας λέω. Και να σας πω γιατί. Γιατί αιμονικά συμπεριφερόμαστε. Σας είπα, το είδα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αιμονή κάποιον. Τα είδα σε μένα. Θα τα βλέπω σε εσάς τώρα. Τα ταλούσεστε κι εσείς τώρα. Αν υπήρχε όμως πλειοψηφία στην αντιπολίτευση, θα τα παθαίνατε πολύ πιο άσχημα εσείς. Τα ίδια έχουμε με τα Κεράσκια. Απλήρωτη γεωργή στην Έδεσα. Τα ίδια έχουμε με τα Ροδάκινα. Βάλατε μπάρκο στη Ρωσία, ακόμα δεν το άρατε, αρχέ μου. Κάντε μια άρση να πουλήσουμε τα Ροδάκινα στην κεντρική Μακεδονία, στους Ρώσους επιτέλους. Χθες οι Βρετανοί έκαναν νομοσχέδιο που επιτρέπουν να πάρουμε φυσικό αέριο, λένε οι Βρετανοί, από τη Ρωσία. Εμείς τα Ροδάκινα μας γιατί δεν τα πετάμε? Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά μαζί είστε στα πολεμικά σκάφη στο ΝΑΤΟ. Όχι, αλλά κάρτερ, είμαστε στο ΝΑΤΟ μαζί. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Όταν μας βολεύει με το ΝΑΤΟ, όταν μας λένε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σου πω και κάτι ακόμα. Καλύτερο. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, φυσικό αέριο Ελλάδα πέρα από τη Ρωσία. Κύριε Χαρακόπουλο, μεταξύ μας τώρα. Μέσω Αζερβαϊτζάν, από Τουρκία, Turkish Stream. Γι' αυτό σας λέω, σε εμάς, μην τα λέτε. Γιατί τα ξέρουμε καλά. Ξέρουμε και το αίτιο, παίρνουμε φυσικό αέριο, αλλά πληρώνουμε πανάκριβο μέσω Τουρκίας και μέσω Αζερμπαϊτζάν, σας λέω. Τι να σας πω τώρα άλλο.
2: Μπορεί μονομερός μια χώρα να κάνει άσκηση πάνω στη Ρωσία.
1: Πώς το έκανε η Σλοβακία. Παίρνει φυσικό αέριο η Σλοβακία. Έπαιρνε και ο Ορμπάν που το ρίξατε εσείς στο Λαϊκό Κόμμα. Παίρνουν κάποιες χώρες. Μην λέτε τι θέλετε. Άντε πάλι.
0: Γραμματέα,
1: το πληρώνετε 600% παραπάνω, σας λέω κύριε Χαρακόπλη. Τα βασικά μάθετε. Τα βασικά κύριε Πρόεδρε, προστατεύστε με. Αν θέλει να κάνουμε διάλογα για κάποιους Χαρακόπλους, το κάνουμε όποτε θέλει. Αλλά το 7 με 12 που ήμασταν εδώ, όταν τα έλεγα εγώ, το κόμμα σας σιωπούσε τότε για τα ενεργειακά. Λοιπόν, πάμε και για τα αγροτικά. Πάμε στο ψηφιακό κομφούζιο. Στον αέρα εφετινές επιδοτήσεις. Το σύστημα ΕΕ άνοιξε, αλλά είναι κλειστό, μπλοκάροντας δηλώσεις αγροτών. Χθες, Σαββατοκύριακο, κατέστησαν αποζημιώσεις από τους κτηνοτρόφους. Αυτομάτως, η εφορία τους κατέστησε. Σαββατοκύριακο, όμως, λένε επιστολή. Διαμαρτύρονται. Τα λεφτά των αποζημιώσεων για την ευλογιά κάνουν φτερά. Θα σου πω κι άλλα. Λάδι στη μελισσοκομεία. Κτηνοτροφία. Το πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας με μία δήλωση στην άσκηση το σταμάτησε. Το σταμάτησε. Οριζόντια ακύρωση. Γιατί, θα σου πω τώρα. Διότι πολλοί παραγωγοί που τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους είναι σε καθεστώς αβεβαιότητος. Γιατί όμως οριζόντια ακύρωση. Η βιολογική μελισσοκομεία, σας λέω, και η βιολογική κτηνοτροφία τελειώσε στην Ελλάδα με απόφαση σκηνά. 7 χρόνια τα κάνατε μαντάρα. Θέλετε απόδειξη. Έκθεση της Κομισιόν για την κτηνοτροφία. Πάρτε το αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να διαβάσει ο Χαρακόπουλος που ξέρετε αγροτικά. Να διαβάσει. Έκθεση της Κομισιόν. Τι λέει. Καταγράφει σημαντικές αδυναμίες στη διαχείριση των επιζώτιων 23-25. Εντοπίζονται καθυστερήσεις στην ανίχνευση υπόπτων κρουσμάτων και στην ενεργοποίηση μέτρων. Εντοπίζονται κενά σε γεννήσεις, θανάτους και δηλώσεις μετακινήσεων ζώων. Παρατηρούνται πρακτικές ταφής νεκρών ζώων εκτός εγκεκριμένων διαδικασιών. Το κτηνιατρικό προσωπικό είναι υπερφορτωμένο με πολλαπλές αρμοδιότητες. Το εργοστηριακό σύστημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κομισιόν. Έκθεση. Πάρτε την. Και να σας πω λοιπόν το πιο απλό από όλα για να τελειώνει το παραμύθι. Να ρωτήσω κάτι στη Νέα Δημοκρατία και στις φορείς, στον Υπουργό και σας κύριε Ρουδανά, αλλά τους άλλους υπουργούς. Αυτό η πανόλη, πώς λέγεται, μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα κολλάει στα αυτοκίνητα. Στη Λέσβο πάτε και ψεκάζετε αυτοκίνητα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μετά σε 7 το απόγευμα δεν κολλάει. Τώρα που μιλάμε, μου στείλανε επιστολή. Παρακαλώ κύριε. Δηλαδή είναι πρωινός τύπος ο ιός αυτός. Κυκλοφορεί 7 με 7 το απόγευμα όταν δει ο ήλιος εξαφανίζεται. Τι είναι, πρικόλακας. Είναι αστεία τα μέτρα που παίρνετε. Σας λέω με συγκεκριμένα πράγμα. Αστεία μέτρα λαμβάνετε, εκτίθεστε. Και εδώ ήρθε η ελληνική λύση. Όχι για να βοηθήσει, θα πάρουν το βίντεο και να το κόψουν. Αλλά για να κάνει αντιπολίτευση με επιχειρήματα και προτάσεις. Όχι σπέκουλες. Ξεκάθαρα πράγματα. Και κυρίως όχι αδικίες. Η γαλάζια πατρίδα, για να κλείνω τώρα. Αναθρονητισμός. Είστε και μικρασιάτης. Κόνιαλης είμαι εγώ. Έχει φύγει. Όταν βγαίνω φεύγει αυτός. Είναι στο δεύτερο σοου. Μετά όταν βγαίνει ο Χίδας βγαίνει αυτός. Λοιπόν, θα πάμε στα ουσιαστικά. Επιχειρεί να κάνει λοιπόν τη γαλάζια πατρίδα από πολιτικό δόγμα σε μια επίσημη κρατική θέση. Αληθές. Αληθές. Τι πρέπει να κάνει τώρα η Ελλάδα. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός. Απλά πράγματα. Καταγγελία όλων των οικονομικών πόρων που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία, τώρα θα τους πονούσα. Τώρα, τώρα, εμπάργκο, αντίμετρα, τώρα. Τι θα έκανα. Άλλο. Απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο. Τώρα. ΑΟΣ, τώρα. 12 ναυτικά μιλιά. Τώρα το λες και το κάνεις. Όχι δηλώσεις όπως του κυρίου Δένδια, τον άκουσα χθες να λέει σήμερα ότι δεν συμφωνούσα, λέει, με τη διακήρυξη των Αθηνών. Δεν μου την πίστεψα. Πώς δεν την πίστεψε, αδερφέ, αφού την έλεγες κι εσύ. Την έλεγαν όλοι. Ξαφνικά δεν την πίστεψα επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα, να πάει αυτός. Το μόνο που ενδιαφέρει κάποιους δεν είναι να λύσουν τα προβλήματα των Ελλήνων, αλλά να πάρουν τις καρέκλες των άλλων. Λοιπόν, καρεκλοθύρες δεν χρειάζεται η Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι. Μπορούμε να επιβάλλουμε εμπάρκο σε εξαρτήματα τεχνολογία που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε. Μπορούμε αύριο το πρωί. Αλλά μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει αυτά. Και πολύ φοβάμαι εκ των εξελίξεων και αποδείξεων και με τους Patriot, σοβαρή κυβέρνηση δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που πάει πίσω μπρος. Και είναι λάθη που κάνετε για να τα πληρώσουμε όλοι μας. Εμείς είμαστε η σοβαρή αντιπολίτευση. Επιβεβαιωθήκαμε σε όλα. Έρχονται και τα υδρόμετρα. Το μάθατε. Το είχα πει το 22 και το 24 εδώ μέσα. Και γελούσαν εδώ μέσα κάποιοι. Τώρα θα ξυπουλκίσει όλη η αντιπολίτευση για τα υδρόμετρα που κάνανε 90 ευρώ και τα πληρώσαμε 220, περίπου 500 εκατομμύρια ιστορία. Καθημερινή, σημερινή. Ευρωπαία εισαγγελέα ζητάει παρέμβαση. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι συμπτώσεις. Είναι συμπτώματα διαφάνειας που δεν υπάρχει στη χώρα, διαφθοράς. Αυτό είναι. Και θα τρέχετε και πίσω από τις εξελίξεις πάλι και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση. Ακούστε τώρα όμως το χειρότερο που κάνει ο Πρωθυπουργός. Πάτε να στήσετε εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αρχηγούς. Το προειδοποίησα, κύριε Κωνσταντοπούλη. Το είπα εδώ. Του το είπα, ναι, του το είπα όμως. Του το είπα. Πού είναι ο Μάτζος, έφυγε τώρα. Έφυγε τώρα, ήρθε η ώρα του Πασόκ. Όχι η ώρα να κυβερνήσει, η ώρα να καθίσει στο σκαμνί για αυτός. Ακούστε τώρα. Σχεδιάζει ο Πρωθυπουργός εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αντιπάλους. Ξεκίνησε από μένα, πήγε στον Κωνσταντοπούλου, θα πάει στον Ανδρουλάκη, αύριο θα πάει σε κάποιον άλλον. Όποιος αντιδρά ή ενοχλεί, θα κάθεται στο σκαμνί. Θα στήσετε λοιπόν κάθε πολιτικό αρχηγό στο σκαμνί. Για να πάτε σε εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αρχηγούς, με άρση ασυλίας εξπρές για ενοχλητικούς. Τώρα που στείλουν την υπόθεση για τις διαρροές από την Επιτροπή για Κλεισμένων των Θυρών, εάν εφαρμόσουν το γράμμα του νόμου και όχι του δικαίου, τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης? Όταν ψήφισε εις βάρος ημών που μας κατήγγειλαν για παιδεραστία και κάναμε αγωγή και αυτός ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας μου. Τι θα κάνει η ελληνική λύση, να σας πω εγώ? Εντύμως θα πει όχι. Εντύμως, γιατί είμαστε έντιμοι και με το δίκαιο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είμαστε Πασόκ. Και το λέω εντύμως, γιατί αυτό που κάνετε με τον Ανδρουλάκη είναι σκρό. Είναι σκρό. Αλλά θα το κάνετε. Γιατί αν δεν το κάνετε, σημαίνει ότι κυνηγάτε έναν, δύο. Και συμπλέεται με τους άλλους. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα λοιπόν, κύριοι. Να σας δω. Για να τελειώνει το παραμυθάκι περί συγκυβερνήσεων. Κλείνοντας, θα πω ευθέως στον ελληνικό λαό. Εμείς είμαστε η λύση του προβλήματος. Κάποιοι άλλοι εδώ μέσα είναι το πρόβλημα. Και επειδή θέλουν να λύσουν το πρόβλημα πάλι με πρόβλημα, δημιουργούν κόμματα μίας κρίσης. Μίας κρίσης. Το είδαμε το 19. Το ξαναείδαμε το 23. Κόμματα μίας κρίσης μπαίνουν εδώ μέσα και φεύγουν σαν κομίτες. Για ένα και μόνο λόγο. Για να μην συσπηρωθεί ο χώρος. Ο κοινωνικός. Ο λαϊκός. Ο πατριωτικός. Ο εθνικός. Ο αντιδραστικός. Να μην ενωθεί ο χώρος. Τρέμε το σύστημα και όλοι αυτοί που κυβέρνησαν την ένωση του χώρου. Θα σας πω τούτο όμως. Τα κόμματα μιας κρίσης, και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, είναι κόμματα χρήσης Μητσοτάκη. Θα τα χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης ως μπαμπούλα. Ξαφνικά θα αναδυθούν. Τρόπος, ένα χρόνο υπερπροβολή. Αν την υπερπροβολή που είχαν τα κόμματα αυτά, τα υποτιθέμενα του κυρίου Τσίπρα, έχει κάνει μαντάρα την αριστερά. Φύγαν, πήγαν αλλού. Οι άλλοι φεύγουν πιο αλλού. Οι άλλοι πάνε αλλού. Ακούστε, όταν η μοροφιλοδοξία, ο οπορτουνισμός υπερβαίνει τον πόη σου, τότε ο μικρομεγαλισμός θριαμβεύει. Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν θέλει κόμματα μεταμέλειας, ούτε κόμματα μεταμελημένων δηλαδή, συμπόνιας, πάρα το βδίασω τώρα, μην το χαλάς, και ούτε και αμετανόητων, η διαδρομή προς την τελική λύση είναι η ελληνική λύση. Ξεκάθαρα πράγματα. Διότι από θεωρία, ναύαρχέ μου, λόγια και παχές κουβέντες και ελπίδα, χορτάσαμε. Ελπίδα, θεωρία, χορτάσαμε. Αλλά πείνας ο Έλληνας. Από έργα πράξης, προγράμματα έχει ανάγκη ο Έλληνας. Και αυτά τα έργα, αυτά τα λόγια και οι πράξεις και κυρίως η εφαρμογή σχεδίου και προγράμματος, τα έχει δυστυχώς το πω δημοσίως, δεν είναι αυταρές και είναι αλήθεια. Η ελληνική λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Διάλειμμα και επιστρέφω.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
5: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
6: Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
7: Καλημέρα από Σέρες.
8: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
9: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
10: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
4: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
11: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δοϊράνι ημίς σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που με πονάει πάρα πολύ. Η γενοκτονία των ποντίων. Θα σας πω πράγματα σήμερα για τη γενοκτονία που δεν θα τα έχετε ακούσει. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Πώς φτάσαμε στην ποντιακή γενοκτονία και το στοιχείο του εσωτερικού εχθρού. Κρατήστε τον όρο εσωτερικός εχθρός. Συμπληρώθηκαν 107 χρόνια, φίλες και φίλοι. Από τότε που σφάχτηκαν οι προγονείς μας. Ο Κερίδης λέει άλλα βέβαια. Γνωστός ο Κερίδης για τις απόψεις του στο Υπουργείο, τι έκανε, τον πέταξε με τις κλωτσιές ο Μητσοτάκης. Αλλά έχει μεγάλη γλώσσα. Μεγάλη γλώσσα, πολύ μεγάλη γλώσσα και λέει διάφορα. Αυτή η γλώσσα λοιπόν, που καλά δεν έχει ο κοκαλασπά, είπε δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων, αυτά είναι παραμύθια, είμαστε παιδιά των Οθωμανών και όλα αυτά τον έχουν στη Νέα Δημοκρατία ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Η γενοκτονία των ποντίων δεν ήταν η πρώτη γενοκτονία των Τούρκων. Ακολούθησε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Πρώτα ξεκίνησε η γενοκτονία των Αρμενίων από το καθεστώς των Νεοτούρκων, οι οποίοι μπήκαν στην ηγεσία της Τουρκίας, ξεκίνησαν το 1908 από Θεσσαλονίκη. Το κίνημά τους, ελευθερία, αλληλεγγύη, δημοκρατία, αυτά τα παραμύθια λέγανε ο Κεμάλ και οι υπόλοιποι εκεί που μαζεύτηκαν. Πίστεψαν οι μειονότητες ότι θα έχουν οι εθνοτικές ελευθερίες στο νέο μόρφωμα απέναντι στο Σουλτάνο και πήγαν με αυτούς. Και οι Αρμένοι και οι Έλληνες πήγαν με τους Νεότουρκους στην αρχή. Γιατί θέλουν να απελευθερωθούν. Και αυτό αναφέρομαι στην Μακεδονία, Θράκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Που ήταν οι υπόδουλοι. Για μένα Ελλάδα είναι και η Μικρά Ασία. Ελλάδα είναι η Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά βέβαια στην αρχή. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, φίλες και φίλοι, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με πολιτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι γενοκτονίες. Ήταν πολιτικές αποφάσεις. Οι Τούρκοι βλέποντας και διαβλέποντας ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία από μέσα έπεσε και έπεσε γιατί. Γιατί δεν έχει κοινωνική συνοχή. Δεν έχει εθνική συνοχή. Και έπεφτε όλο το οικοδόμημα αυτής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από μέσα. Αυτό το από μέσα όμως κρατήστε αστερίσκο γιατί καμία Βρετανία, καμία Γερμανία, καμία Γαλλία δεν θα έριχναν την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά μάτια των Σέρβων, των Ελλήνων, των Βουλγάρων, των Αρμενίων και οποιονδήποτε άλλον. Τον έριξαν τον Σουλτάνο για τα πετρέλαια στο Μοσούλη. Όλη η ιστορία ήταν η μοιρασιά των πετρελαίων. Από το 1880-90 και μετά βρέθηκε ο κινητήρας εσωτερικής καύσεως, πετρέλαια κτλ. Από τότε βρήκαν το πετρέλαιο σε Σαουδική Αραβία και σε άλλες περιοχές στο βόρειο Ιράκ, κυρίως στη Μοσούλη. Αποφάσισαν να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία γιατί αν τα παίρνουν ο Σουλτάνος τα πετρέλαια, θα γινόταν πολύ πιο επικίνδυνη η Οθωμανική Αυτοκρατορία από ό,τι θεωρούσαν ότι είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Στο πλαίσιο λοιπόν του κόμματος Ένωση και Προόδου, έτσι λεγότανε, κόμμα Ένωση και Προόδου, επικράτησαν ακραίες εθνικιστικές και σοβιεστικές αντιλήψεις. Το κόμμα και Προόδου ήταν οι Νότουρκοι, αυτοί τα παλικάρια. Δημοσιεύματα και ανταποκρίσεις από εκείνη την περίοδο δείχνουν ότι το σχέδιο των ανθρώπων αυτών ήταν η τουρκική ομογενοποίηση. Να δημιουργήσουν ένα κράτος τουρκικό, έθνος κράτος τουρκικό, μικρότερο στα σύνορά του, όχι όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά να είναι Τούρκοι αυτοί. Άσχετα αν είναι κάποια άλλη εθνότητα. Ασσύριοι, που και αυτούς τους διώξανε βέβαια, αλλά όσοι εξισλαμίστηκαν, παρέμειναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν κάποιοι Πόντοι, παρέμειναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν κάποιοι Αρμένοι, παρέμειναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν Ντολμέδες οι Εβραίοι, έγιναν Τούρκοι. Εξισλαμίστηκαν οι Έλληνες, έγιναν Τούρκοι. Γι' αυτό και η Τουρκία δεν έχει συμπαγή εθνοτική μάζα, αλλά είναι μια πλειάδα εθνοτήτων και μειονοτήτων που επιχειρούν εδώ και δεκαετίες να την πείσουν ότι είναι Τούρκοι, ενώ δεν υπάρχουν Τούρκοι. Τούρκοι είναι βρισιά. Ο Τούρκος η λέξη είναι βρισιά, παιδιά. Οι Τούρκοι ως λέξη, ο Τούρκος, είναι βρισιά, σας ξαναλέω. Δηλαδή είναι έννοια και όρος που τον έλεγαν οι Οθωμανοί ως βρισιά σε κάποιον. Ξυπόλυτο. Αυτό που κυλιέται στα γουρούνια. Αλλά ο Κεμάλ και οι υπόλοιποι είχαν μια άλλη άποψη. Ενωμένο τουρκικό κράτος και Τούρκοι. Γλώσσα δεν είχανε. Μέχρι το 1925 και λίγο παραπάνω οι Τούρκοι δεν είχαν γλώσσα. Αραβικά γράφανε. Δεν είχαν έθνος καν. Στο ίδιο λοιπόν πλαίσιο άρχισαν τους οικονομικούς αποκλεισμούς, μποϊκοτάζ ελληνικών επιχειρήσεων. Και εκεί άρχισαν οι δημεύσεις των επιχειρήσεων. Βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί του Κάιζερ και των μετέπειτα πριν τον Χίτλερ έκαναν test drive γενοκτονιών πριν κάνουν τη γενοκτονία και το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Το επέβαλαν στην Τουρκία. Ένα κράτος, ένα έθνος. Αυτή ήταν αυτό σύνθημά τους. Σε ιστορικές αναλύσεις λοιπόν αναφέρεται ότι υπήρξε προσπάθεια συστηματικής. Και αυτό είναι το σημαντικό, συστηματικής καταγραφής των εθνοθρησκευτικών συνθέσεων της Ανατολίας
και σχεδιασμός επαναγκαταστάσεων. Δηλαδή τι κάνανε. Πήραν τους βαλάδες από την Κοζάνη που ήταν Έλληνες μουσουλμάνοι. Κανονικοί Έλληνες ήταν συναγωγοί. Αλλά ήταν μουσουλμάνοι. Τους πήραν και τους μετέφεραν πού. Όχι στα βάθη της Ανατολίας. Στη Μικρά Ασία, όπως και τους Τουρκοκουρδικούς. Τους βάλαν στη Μικρά Ασία για άλλο λόγο και σκοπό. Θέλαν την Ανατολία βασικά οι Τούρκοι, γιατί εκεί ήταν ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ, μέχρι το 23, να ξέρετε, 22, 21, 23, εκεί γύρω, ήταν από την Άγκυρα και ανατολικά. Δηλαδή ήθελαν και βλέπετε ότι σήμερα η Ανατολία βαθιά, βαθιά μέσα, ψηφίζει Οθωμανούς. Είναι Ισλαμιστές, φανατικοί Ισλαμιστές. Δεν είναι στα παράλια που είναι λίγο πιο καλοί, εντός εισαγωγικών το καλοί, έτσι, και μαλικοί Ευρωπαίοι που σπάζουν στο γόνατο κι αυτοί, πιο καλοί στην εικόνα, όχι στην ουσία. Οι κοινότητες λοιπόν, ως ιδεολογικό αν θέλετε υπόβαθρο, τι είπαν οι Τούρκοι, εσωτερικός εχθρός. Αρμένοι, Εβραίοι, Έλληνες, πόντι Έλληνες, είναι εσωτερικοί εχθροί, Ασσύριοι, εσωτερικοί εχθροί. Έτσι καταγράφονται παιδιά. Και αρχίζουν από το 13 και μετά τις εκτοπίσεις. Πήγαινε από εδώ, φύγει από εκεί, πάνε παραπέρα, χιλιόμετρα με τα πόδια. Με τα πόδια, βίες ενέργειες, Δαρδανέλια, Καλύπολη, παντού. Με εγκαταστάσεις πληθυσμών. Οι κοινότητες λοιπόν αυτές, οι οποίες σύμφωνα με πηγές χρησιμοποιήθηκαν φίλες και φίλοι, και στο λέω ευθέως, ως σάκος του μπόξ. Σάκος του μπόξ. Και οι Τούρκοι επειδή ήταν ολιγοπληθείς, λίγο πληθυσμό είχανε, ποιους χρησιμοποίησαν εναντίον όλων αυτών των κοινοτήτων των χριστιανικών, τους Κούρδους, τους Τσέτες. Οι Τσέτες ήταν τα 4/5 του τουρκικού στρατού, για να μην τρώτε παραμύθια. Οι Τσέτες οι Κούρδοι, επειδή τους υποσχέθηκε ο Κεμάλ κουρδικό κράτος που νοτιοανατολική Τουρκία και Μοσούλη τους είχε πει. Μα στη Μοσούλη ήταν τα πετρέλαια. Τους υποσχέθηκε κράτος. Τους αμόλυσε, σφάζαν τους Έλληνες, βιάζαν, σκοτώνανε. Και όταν απελευθερώθηκε το εισαγωγικό κάτι αντίληψη των Τούρκων και του Κεμάλ, η Τουρκία από τους κακούς χριστιανούς, αφού τους έσφαξαν, γενοκτονία δηλαδή, τι είπαν στους Κούρδους, δεν υπάρχει κράτος, καθίστε στα αυγά σας. Καταλαβαίνετε, σας λέω, αυτοί είναι οι Τούρκοι. Δεν αλλάζει ο Τούρκος. Ξέρετε τι λένε για τους Τούρκους. Δεν θα πω το Τούρκος καλό μόνο το αυτό, όχι. Όταν φιλεύεις Τούρκο, κράταγε μια μαγκούρα. Θα στη φέρει από πίσω. Μαχαιριά θα φας. Με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου άρχισαν οι ανακατατάξεις. Οι διωγμοί εντάθηκαν. Πότε έγινε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος? Δεν έγινε το 22-23. 14 έγινε. 1914-18. Το σχέδιο άρχισε να εφαρμόζεται. Οι Τούρκοι ήταν με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί στρατιωτικοί και στρατηγοί ήταν εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Ήδη είχαν επενδύσει εντός εισαγωγικών οι Γερμανοί στο σιδηρόδρομο, ακούστε, από το 1908 και μετά και πριν και με τον Σουλτάνο. Γερμανοί τραπεζίτες ήταν στην Κωνσταντινούπολη, άνοιξαν τράπεζες, Deutsche Bank κτλ. Άνοιξαν στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα τράπεζες γερμανικές. Για ποιο λόγο? Για να χρηματοδοτήσουν τον άξονα, το σιδηρόδρομο Βαγδάτη-Βερολίνο. Ήθελαν από τη Βαγδάτη μέχρι το Βερολίνο να κάνουν ένα σιδηρόδρομο για να μεταφέρουν το πετρέλαιο που είχαν βρεθεί, που είχε βρεθεί στη Μοσούλη. Και αυτό οι Γερμανοί ξέραν ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο με εθνοκάθαρση των υπολείπων ομάδων εθνοτικών. Και πίεσαν, αλλά που δεν θέλαν βέβαια και αυτοί, τους Νότρουκους να μας φάξουν. Και μας έσφαξαν. Το σχέδιο ήταν γερμανικό, παιδιά. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και επειδή πολλά ακούγονται, και να το ξαναπώ ακόμη μια φορά, η μεγαλύτερη λασία των Γερμανών πριν την κατοχή, ξέρετε πότε ήτανε? Με την Τράπεζα της Ανατολής. Εγώ θα το ξαναπώ για όσους δεν ξέρουν. Η Τράπεζα της Ανατολής υπήρχε, παιδιά. Είχε υποκαταστήματα κανονικά στη Μικρά Ασία, στην Αλεξάνδρεια, σε όλες τις ελληνικές πόλεις. Όλοι οι μικρασιάτες από αγάπη για την Ελλάδα, που ήταν ελληνική τράπεζα μέσω της Εθνικής, όταν ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, έβαζαν τα λεφτά τους εκεί και ο παππούς μου τα είχε βάλει τα λεφτά εκεί, στο εικόνιο. Έμπορος ο παππούς, ο πατέρας σου, τα βάζει στην Τράπεζα της Ανατολής. Μετά τα φάγανε, ξέρετε, τα φάγανε τα γιουρούκια τα δικιά μας εδώ, μαζί με τη γερμανική τράπεζα, την Deutsche Bank. Πήραν το χρυσό, δώσαν ένα χαρτί εκεί ως ομόλογο, το οποίο όταν έχασε τον πόλεμο η Γερμανία δεν αποζημιώθηκε ποτέ. Τα φάγανε τα λεφτά οι Γερμανοί, τα φάγανε. Τα φάγανε και οι Έλληνες εδώ. Τα φάγανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν κάποιοι άλλοι το γραφικοποίησαν το θέμα, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αν πατήσετε Τράπεζα της Ανατολής, θα σας βγάλω ότι υπάρχει τράπεζα. Υπήρχε η τράπεζα. Και η καθάριση νομότυπη δεν έγινε ποτέ μέχρι το 1937-38. Και όσοι ξέρουν λίγα οικονομικά, καταλαβαίνουν τι λέω η καθάριση. Έτσι. Και αρχίζουν λοιπόν από το 1916 και μετά
1916. Δύο χρόνια μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο τον πρώτο. Την έναρξη, την 14. Αρχίζουν τα πράγματα να γίνονται ιδιαίτερα έντονα. Δυτικός Πόντος. Αρχίζει η πίεση να εντάσσεται συνολικά. Σύμμαχοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν οι Γερμανοί. Ακούστε. Τότε. Και οι Κούρδοι. Ό,τι και να λένε. Οι Κούρδοι μας φάξανε. Οι Γερμανοί δώσαν την εντολή μαζί με τους Κούρδους που ήταν Τσέτες και τους υπόλοιπους. Στο τέλος του πολέμου, το 18 που τελείωνε ο πόλεμος, καταβλήθηκαν προσπάθειες να αποτυπωθούν τα γεγονότα σε μία μαύρη βίβλο. Το ελληνικό κράτος ουδέποτε, γιατί ήταν ο Βενιζέλος τότε που θα τα πάει καλά με τους Τούρκους με εντολή των Βρετανών, ουδέποτε, και ο Μεταξάς το ίδιο, για να τα λέμε όλα, και ο Μεταξάς και ο Βενιζέλος ίδια άποψη είχαν. Να τα βρούμε με τους Τούρκους. Ίδια άποψη. Ο Βενιζέλος είχε δώσει εντολή να πάρει βραβείο εντολή. Να πάρει βραβείο Νόμπελ Ειρήνης πιο σφαγές των Ελλήνων. Ο Μεταξάς έκανε με το ονομασία της Αποστόλου Παύλου στη Θεσσαλονίκη σε κεμάνατα Τούρκ. Αυτά μην τα ξεχνάμε. Γιατί έτσι ήταν το κλίμα εκεί της εποχής. Έτσι ήταν. Ο Έλληνας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν ο εσωτερικός εχθρός της Τουρκίας. Έτσι τον αποκαλούσαν. Και ακόμα και τώρα τα ίδια γίνονται. Μέσα στην Ελλάδα υπάρχει πέμπτη φάλαγγα η οποία λέει τα ίδια ακριβώς. Δηλαδή για μένα είναι πέμπτη φάλαγγα να λες δεν έγινε γενοκτονία των ποντίων. Και αυτός είναι ο Κερίδης και πολλοί άλλοι, ο Φίλης και οι υπόλοιποι. Είναι άποψή μου ιδεολογική, πολιτική. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, οι Τούρκοι κάνουν μια άσκηση εδώ και μέρες. Ποιοι παίρνουν στην άσκηση μέρος, ξέρετε? Κανένα κανάλι δεν το λέει. Ψιθυριστά. Να σας πω τις χώρες εγώ. Γιατί η άσκηση έχει μια προσομοίωση. Από τη Μικρά Ασία, απόβαση σε νησί. Και εγώ ρωτώ, όταν εγώ λέω θα κάνω απόβαση από τη Μικρά Ασία σε νησί, πού θα κάνω, στη Γρυλανδία, στην Ιρλανδία, στην Ισλανδία ή στην Κούβα? Σίο, Λίμνο, Λέσβο, Ρόδο, ελληνικά νησιά. Σάμος, σας αρέσει Σάμος. Και τα υπόλοιπα. Ρουμανία, Σκόπια, Αλβανία, Αζερμπαϊτζάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είναι και τέρι του Ισραήλ, παίρνουν μέρος σε αυτή την άσκηση. Την ανθεληνική άσκηση. Επίσης, παίρνουν μέρος και οι δύο πλευρές της Λιβύης, και ο Χαφτάρ και οι άλλοι. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω. Δηλαδή η Τουρκία γίνεται γέφυρα συμφιλιώσεως των ανατολικών Λιβύων και των δυτικών. Η Ελλάδα, απούσα. Ποιοι συμμετέχουν? Η Ουγγαρία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη. Μαζί είναι αυτοί. Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η Γεωργία, το Πακιστάν, η Ιταλία. Όλοι παρόντες εκεί. Όλοι. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί. Είμαστε καλά. Πιστεύετε στην Τουρκία και στη φιλία, στη διακήρυξη των Αθηνών που τώρα δεν διαρριγνεί τα ημάτια του? Τα πάμε στη Βουλή. Τώρα το θυμήθηκε, του λέω. Για να καταλάβετε πώς μας κοροϊδεύουν. Αυτά όλα σας τα λέω για να ξέρετε επιτέλους τι ψήφο θα ρίξετε στην κάλπη. Όχι, επαναλαμβάνω, το κόμμα της συμπάθειας. Τσάι και συμπάθεια πιείτε. Όχι το κόμμα των μεταμελημένων πρώην πρωθυπουργών που κατέστρεψαν τη χώρα. Που είναι κόμματα μιας χρήσης Νέας Δημοκρατίας. Τα χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν το βλέπετε? Δεν το βλέπετε? Και θα πάμε τώρα, γιατί όλοι ξέρουμε τον Στράβωνα, τον γεωγράφο και τα λοιπά. Έχω διαβάσει και το βιβλίο του Στράβωνος. Αλλά επειδή αδικούμε το Βυζάντιο και νομίζω να το κάνουμε συνειδητά πλέον, ξέρετε, να αδικούμε το Βυζάντιο. Συνειδητή είναι η επιλογή μας. Θα σας πω λοιπόν μια μικρή ιστορία, πραγματικότητα όμως, όχι τα εφάνταστα σενάρια με τη Λίνη, τη Λίμνη και τον οικισμό, πραγματικότητα, ιστορική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος που κατέγραψε το πρώτο γεωγραφικό λεξικό, παγκόσμια, δεν έχει ξαναγίνει, παγκοσμίως το πρώτο γεωγραφικό λεξικό, κατεγράφει από τον Στέφανο. Τον Στέφανο που γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στο Βυζάντιο. Κατέγραψε τον τότε γνωστό κόσμο. Μιλάμε για ένα μνημειώδες έργο. Έγραψε τα εθνικά, έτσι λέγεται, το σημαντικότερο γεωγραφικό έργο της αρχαιότητας, το οποίο υπάρχει στην πορεία της αρχαιότητας, είναι των εισαγωγικών. Ήταν το πρώτο γεωγραφικό λεξικό που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα, φίλες και φίλοι. Και είναι μια προσφορά της βυζαντινής ιστοριογραφίας μετέπειτα, η διάσωση ό,τι διεσώθη, εν πάση περιπτώσει, γιατί ό,τι διεσώθη
διεσώθη δια τις πλαγιές οδού. Είτε μέσω των μοναστηριών με χειρόγραφα που υπάρχουν στο Άγιον Όρος, είτε σε άλλες περιοχές, αλλά από εκεί διεσώθησαν. Με 60 τόμους, 60 τόμους, μιλάμε για εγκυκλοπαίδεια. Καταχωρούσε χιλιάδες τοπονύμια, κατοίκους, μυθολογικές παραδόσεις, ιστορικά γεγονότα και γλωσσικά σχόλια. 60 τόμοι, το καταλαβαίνετε, τι έγραψε ο άνθρωπος. 60 ολόκληρους τόμους τα έγραψε ως εγκυκλοπαίδεια. Από τη Δήμη μέχρι τη Δοδόνη. Από το Λιμδόνιον, το σημερινό Λονδίνο, ακούστε, το Λιμδόνιον είναι το σημερινό Λονδίνο, μέχρι την Κορυσία της Κρήτης. Κάθε λίμα ήταν ένα μικρό χρονικό. Αν δεν υπήρχε ο Στέφανος εκείνος, δεν θα ξέραμε καν ότι αυτές οι πόλεις υπήρξαν ποτέ. Δεν τις ξέραμε. Και πολλοί αρχαιολόγοι βασίζονται στο έργο του Στεφάνου, στο έργο, σε ό,τι απέμεινε, πασέντωση. Γιατί δεν απέμεινε όλο το έργο, έτσι. Θα σας πω στην πορεία τι έγινε. Στόχος του έργου ήταν να διατηρηθεί η ελληνική γραμματική και γεωγραφική μνήμη σε μια εποχή που ο κόσμος άλλαζε. Περιελάμβανε 3.659 λίμματα και κατά μέτρηση της λέξης πόλης σχεδόν 2.800 φορές. Ήταν ένας χάρτης πνευματικός του αρχαίου κόσμου. Του αρχαίου κόσμου. Αποτύπωνε την ανθρώπινη παρουσία με τρόπο τόσο λεπτομερή ώστε ακόμη και σήμερα αρχαιολόγοι το συμβουλεύονται για να εντοπίσουν χαμένες πόλεις. Πηγαίνουν στο Στέφανο, 60 τόμοι, αλλά δεν διασώθηκαν όλοι, επαναλαμβάνω, και ψάχνουν από εκεί να βρουν την πόλη, το όνομά της που ήταν στην περιοχή. Από τους 60 τόμους σώθηκε μόνο μία επιτομή που έγραψε κάποιος ερμόλαος, αφαιρώντας όμως μεγάλο όγκο πληροφοριών. Πήρε ο ερμόλαος, αντέγραψε τα 60 τόμους και έκανε μία επιτομή. Φανταστείτε τι χάθηκε. Ό,τι διασώθηκε επανεκδόθηκε από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο και αποσπάσματα βρέθηκαν σε χειρόγραφα, λεξικά, ακόμα και σε έργα της Χριστιανικής Γραμματείας. Να πως το Βυζάντιο διατήρησε. Μπορεί κάποιοι να έχουν τις επιφυλάξεις, έχουν το μίσος τους. Να οι Βυζαντινοί, να οι εκκλησίες. Έλεπα κάτι βίντεο κάποιων περίεργων τύπων που έβλεπαν μόνο αρνητικά. Ναι, έγιναν και αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Ο Αλάριχος στο όνομα του Χριστιανισμού ισοπαίδωσε την αρχαία Ελλάδα. Φταίει ο Χριστιανισμός γι' αυτό. Ο Βάρβαρος, ο Γερμανός, ο Ανθρωποφάγος. Φταίει ο Χριστιανισμός. Δηλαδή, αν βιάζεται σήμερα η δημοκρατία, φταίει η δημοκρατία ή φταίνουν αυτοί που τη βιάζουν. Στο όνομα της δημοκρατίας. Να λοιπόν η προσφορά του Βυζαντίου. Βλέπετε, ο Πορφυρογέννητος ο Κωνσταντίνος κράτησε αποσπάσματα σε χειρόγραφά του, τα βρήκε. Γι' αυτό και υπάρχουν σήμερα. Δεν θα υπήρχαν. Κανείς δεν ξέρει πότε πέθανε ο Στέφανος. Λέγεται ότι έζησε είτε την εποχή του Αναστασίου, είτε του Ζήνωνα, ίσως και του Ιουστινιανού. Είτε στις αρχές του Χριστιανισμού, στις αρχές του Βυζαντίου. Το έργο του τον ξεπέρασε. Ούτε ο ίδιος περίμενε ότι το έργο του αυτό τον ξεπεράσει. Και όμως τον ξεπέρασε, ακόμη και σήμερα το χρησιμοποιούμε. Όσοι ασχολούνται με την ιστορία, εν πάση περιπτώσει.

Εγώ για ακόμη μια φορά θα το ξαναπώ. Ο Θεός να σας φωτίζει και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Θεσσαλονίκη με ταλίκα που κινούνταν στην Παθέ. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, αυτό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε μέσα σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο οδηγός παραλήφθη από το ΕΚΑΦ και μεταφέρθηκε σε εφημερεύο νοσοκομείο. Στην πολιτική επικαιρότητα, εκρήκτικη μάχη στην Βουλή σήμερα για υποκλοπές, με τον Νικό Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση πως υπονόμευε τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την συνεδρίαση υλοποίησε τελικά το ΠΑΣΟΚ μετά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών θα εκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, όπως ήταν το αίτημα της αντιπολίτευσης. Σε αποκαλύψεις για το θέμα των υποκλοπών προχώρησε πριν από λίγα λεπτά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, απαιτώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην απόρριψη της πρότασης των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής που θα εξέταζε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες των πρώην υπουργών της Νέας Δημοκρατίας Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή, προχώρησε η Βουλή. Νωρίτερα προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΜ. Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι 50 και πλέον ελεγχόμενοι μέσω των δικηγόρων τους έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει ο Άσικτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, με τον Μάρκο Ρούμπιο να δηλώνει πως αναμένει την επίσκεψη σήμερα στην Τεχεράνη Πακιστανού μεσολαβητή και κάνει λόγο για πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Άστατος ο καιρός σήμερα, με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα υπηρετικά. Τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίας στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις προοδευτικά θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις σήμερα με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλό μεσημεράκι, γιατί 14 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Focus FM. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή από την αγαπημένη σας συχνότητα 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την συνεφιασμένη και σήμερα Μακεδονία μας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Βοτίτση, απέναντι μου Γιώργος Δαμιανίδης, μέχρι και τη μία. Εσείς μέσω Viber, ξέρετε τη γνωστή διαδικασία, στέλνετε τα μηνυματάκια σας, συζητάμε την επικαιρότητα. Παρασκευή σήμερα, όχι Πέμπτη. Παρασκευή 22 του Μάη. Καλωσορίζουμε πρώτος και καλύτερος εδώ, παρόν ο Πασχάλης και σήμερα. Το επιτέλους, για ποιον πάει, γιατί, για την Παρασκευή. Μάλιστα, είναι χαλασμένα τα φανάρια του αεροδρομίου, θέλει λίγο προσοχή σήμερα. Καλημέρα, μας γράφει ο 766. Αν μας ακούν αυτοί που πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα, γιατί μιλάμε για την περιοχή του αεροδρομίου, ας πέφσουν λοιπόν.

Ναι, σοβαρό τροχαίο. Ελπίζουμε να είναι καλά ο άνθρωπος. Και τροχαία και αστυνομία και πυροσβεστική και ΕΚΑΒ. Απίστευτο. Πραγματικά χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή.

Από τον Βόλο μας ακούμε, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Τι μου γράφετε καλά, η Καριστιανού χειροκρότησε τον εαυτό της. Τι ζούμε, Θεέ μου, μας στέλνει 8.38. Θα τα πούμε αργότερα και για την κυρία Καριστιανού. Καλή εκπομπή, με συννεφιά και θερμοκρασία βάση της τηλεματικής που έχω στο σπίτι μου. Έχει έξω 28,3 βαθμούς Κελσίου, γράφει ο Δημοσθένης. Έχουμε, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε και τις βροχούλες, Δημοσθένη, και τις καταιγίδες, υψηλές θερμοκρασίες. Τέλη Μαΐου. Εδώ, το Κιλκής, πατρίδα. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Αρμπέν. Να είσαι καλά, αγαπημένε μας. Βιντεάκια από YouTube μου στέλνετε, θα τα παρακολουθήσουμε αργότερα. Θεός, βιολογία, κοινωνία, τι είναι αυτό ακριβώς? Γεια σου και εσένα, 956. Την κυρία Κατερίνα επίσης καλωσορίζουμε. Την Ελευθερία μας. Από την Αλεξανδρούπολη μας ακούτε, να είστε καλά.

Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, αγαπημένοι μου. Το εύχομαι ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, γιατί τα πράγματα μόνον προς το καλό δεν οδεύουν. Από πού να το πιάσουμε και σήμερα, από τα εθνικά, με τις απίστευτες τουρκικές προκλήσεις που ειλικρινά ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Σε ετοιμότητα η χώρα, γιατί πραγματικά δεν νομίζω πως αυτή τη φορά είναι έτσι μια απλή ένταση. Είχαμε την Ναύτεξ από την Τουρκία για 22 του Μάη, για σήμερα, μια τεράστια θαλάσσια περιοχή δυτικά και νότιο-δυτικά της Αιγαίου, την δεσμεύει λοιπόν, και όλα αυτά ενώ ετοιμάζεται με νόμο να περάσει από την Εθνοσυνέλευσή της, ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να νομιμοποιήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Το θέμα όμως δεν το βλέπουμε ψηλά στην επικαιρότητα. Δεν βλέπουμε από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν βλέπουμε δηλώσεις από τους υπουργούς. Μια σιωπή, ανησυχητική, που σημαίνει τι ακριβώς? Ότι όλα καλά? Έπειτα, όταν θα σηκώσετε τα μανίκια, θα είναι αργά, αγαπημένοι μου. Σήμερα έχουν ασχολούνται με άλλα, με την ίδρυση του νέου κόμματος Καριστιανού. Την ελπίδα για την δημοκρατία. Έγινε η εκδήλωση χθες στην Θεσσαλονίκη, Κλαδί Ελιάς, Περιστέρη. Για μένα, γιατί ρωτάτε, ήταν η πρώτη της εμφάνιση, αλλά χωρίς εκπλήξεις, θα έλεγα. Αναμενόμενες και οι επιλογές των προσώπων, ο κόσμος που έδωσε το παρόν. Βέβαια απουσίαζαν πολιτικά πρόσωπα από τον χθες, από την Θεσσαλονίκη, από την εκδήλωση. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό, όχι μόνο το δικό μου, και το δικό σας. Εντάξει, το συντονισμό είχε η

Εγώ προσωπικά διέκρινα και άδειες καρέκλες στο Ολύμπιον. Δηλαδή υποτίθεται ότι θα υπήρχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή, είχε καλλιεργηθεί αυτή η προσδοκία. Δεν νομίζω ότι καταγράφηκε ιδιαίτερη έτσι, παρουσία του κόσμου. Μένει να φανεί. Το θέμα είναι ότι σήμερα αυτό μου θυμίζει Κασελάκι, Γιώργο, έντονα, κάθε μέρα, Κασελάκι, κάθε μέρα. Από εδώ και πέρα θα έχουμε Μαρία Καριστιανού, όλα αυτά κάτι μας λένε πλέον.

Μπαλόνι εκτιμά ο Πασχάλης πως είναι και θα ξεφουσκώσει. Πάντως όχι τυχαία η παρουσίαση στην Θεσσαλονίκη μας γράφει. Γεια σου Δέσποινα, δίχως διάθεση κακεντρέχειας. Πραγματικά θλιβερή χθεσινή εκδήλωση αναγγελίας του νοκόμματος στο Λίμπιον. Το κόμμα απαρτίζεται από άσχετους. Να είσαι καλά, γράφει ο Απόστολος. Δεν ξέρω αν είναι άσχετοι ή όχι, μπορεί να εμφανιστούν και σχετικοί στην πορεία ή ήδη να υπάρχουν. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Προχωράμε χωρίς τα απαραίτητα. Ναι, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει διάθεση, υπάρχει όρεξη, αλλά ως βάση πραγματικά, γιατί η τραγωδία των Τεμπών μας συγκλώνησε και νομίζω ότι δεν ζήσαμε έτσι σε τέτοιο μέγεθος, τέτοια τραγωδία, τέτοια προσπάθεια συγκάλυψης, όχι. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι για κάτι παρόμοιο. Αλλά πολιτική δεν είναι μόνο τα Τέμπη. Πολιτική είναι και η οικονομία. Η οικονομία που έχει φτάσει στο σημείο τον Έλληνα να κάνει το σταυρό του και να προσεύχεται να μπορέσει να βγάλει να βγάλει την κάθε μέρα, να μπορέσει να μεγαλώσει με αξιοπρέπεια τα παιδιά του, να μπορέσει να ξημερώσει και να κοιμάται στο κρεβάτι του σπιτιού του, να μην είναι στο δρόμο. Πολιτική σημαίνει να μπορείς να διαχειριστείς σωστά και τα εθνικά μας θέματα. Είναι δύσκολες πραγματικά στιγμές για την πατρίδα και εκεί είναι που βάζεις το μεγάλο ερωτηματικό. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς μπορείς να τα διαχειριστείς όλα αυτά? Η ζωή είναι μια παράσταση χωρίς πρόβα, γι' αυτό αυτοσχεδίασε, χόρεψε, τραγούδα, αγάπα, γέλα, κλάψε, ζητέ έντονα. Πριν τελειώσει η παράσταση χωρίς χειροκρότημα, μου γράφει ο 405. Γεια σας κυρία Ελισάβετ, εύχομαι να είστε καλά. Λείπουν τα πολιτικά θεμέλια, τα στερεότυπα. Καλησπέρα, εδώ και εγώ, ωραία τους τα είπε ο Βελόπουλος, μου άρεσε πολύ. Ο Μανώλης μας γράφει μηνυματάκι από την Άνω Πόλη στα Κάστρα. Ναι, γιατί μίλησε πριν από λίγο για τις υποκλοπές. Γίνεται ένας χαμούλης στην Βουλή, αλλά το είπε και το έκανε ο Βελόπουλος. Προχώρησε σε αποκαλύψεις, έδωσε στην δημοσιότητα ονόματα που είχαν εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων, και φυσικά είπε κι άλλα για συνεργασίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ακούστε, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων, είπε ο Βελόπουλος. Γενικότερα, πολλά συναντήσεις, συνεργασίες. Όσοι δεν μπορέσατε να την παρακολουθήσετε την ομιλία του, μπορείτε να το κάνετε. Έχουν ήδη ανέβει βίντεο και υλικό στα social media. Στη Βουλή χαμός και σήμερα και χθες, μπάζωμα, αθώοι δήλωσαν οι βουλευτές, πρώην Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπε Λιβανός Αραμπατζή, απορρίφθηκε η πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Σήμερα άλλο γαλάζιο μπάλωμα για τις υποκλοπές. Ο κύριος Βορύδης, τι είπε, απέτησε μάλλον η σύσταση της εξεταστικής να περάσει με 151 ψήφους. Μια γραμμή λοιπόν πλήρως αντίθετη από αυτά που υποστηρίζει η κυβέρνηση παλαιότερα, να θυμίσουμε. Με αποτέλεσμα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, να αποχωρήσει η αντιπολίτευση. Όσο πάει γίνεται και καλύτερο μέρα με τη μέρα. Yeah, good, good.
Σκέφτομαι, μας γράφει ο Μάνος, ότι πρώτη φορά βλέπουμε τόσα πολλά νέα κόμματα με σκοπό να διασπαστεί ο κόσμος και να ξαναβγεί η Νέα Δημοκρατία. Σκέφτομαι τι έρχεται για τη χώρα μετά τις εκλογές. Πάντως το σίγουρο, και συμφωνώ μαζί σου Μάνο, είναι πως μόνο καλό δεν θα είναι. Η Γιάννα, εδώ η αγαπημένη μας, καλή ακρόαση στην Κομωτινή την αγάπη μας. Respect, συγχαρητήρια στον ηχολήπτη. Από τις πανέμορφες Πέτσες μας ακούτε. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς την αγάπη μας, την κυρία Ρένα. Τρένο τους πήγε, λέει, και σήμερα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολλά πολλά τα μηνυματάκια σας. Μεγάλη η συμμετοχή. Εντάξει, για την Μαρία Καριστιανού νομίζω πως φτάνει μέχρι εδώ. Έχουμε να πούμε και άλλα στη συνέχεια. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά για χθες. Ο Σαμαράς τι θα κάνει, μίλησε και αυτός πόσο πια θα εξευτελίζονται οι θεσμοί και τι φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης, μας είπε. Εσείς κύριε Σαμαρά δεν μας λέτε τι θα κάνετε. Μόνος ή χέρι-χέρι.

Α, μάλιστα, ο κύριος Πιερακάκης θυμήθηκε και το θέμα της στέγης. Είναι ζήτημα, λέει, κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη, για την χώρα μας συγκεκριμένα, δεν ξέρω αν έκανε δηλώσεις. Με τους πληστηριασμούς από εδώ και πέρα, εντάξει, περιμένουμε να γίνει ο κακός χαμός. Είναι ο μήνας, ο Μάιος, αυτός που διανύουμε, με τους μεγαλύτερους πληστηριασμούς κατοικιών που έχουν προγραμματιστεί, περίπου 3.000. Στο Σφυρί αναμένεται να βγουν τον Ιούνιο άλλα 2.500 ακίνητα, τον Ιούνιο περίπου 2.000 πληστηριασμοί. Δεν ξέρω αν κάνει κανείς ταμείο τα τελευταία χρόνια να μας πει με συγκεκριμένους αριθμούς πόσοι είναι οι Έλληνες, πόσες χιλιάδες Έλληνες έχασαν τα σπίτια τους. Κυρίως από τις παράνομες πρακτικές των ΦΑΝΤ. Τα κοράκια εκεί, τη δουλειά τους. Και μια κυβέρνηση να αφήνει απροστάτευτους τους δανειολήπτες. Με αυτούς που πήραν σε ελβετικό φράγκο τα δάνεια, δεν ξέρω τι έχει γίνει, θα μας τα πει ο κύριος Λεχουρίτης στη συνέχεια, και όχι μόνο για τα δάνεια, για τους πληστηριασμούς και για την οικονομία που βρισκόμαστε, που πάμε, για τα καύσιμα, για τις ρευματοκλοπές. Ήταν μια μεγάλη νίκη εκεί στον Ίνκα. Αλλά όλα αυτά μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μένετε εδώ, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμίστε σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
12: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένη μου, εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Μεγάλη συμμετοχή με τα μηνύματάκια και σήμερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Λεχουρίτης, θα είναι κοντά μας. Προς το παρόν έχουμε την Vulcom και τη νέα συνδυαστική προσφορά ρεύματος και αερίου, οπότε σπεύσατε στη Vulcom. Η συνδυαστική προσφορά έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 με πάγιο 990 από 1190 και αέριο 0,049 από 0,055 με πάγιο 990 και δώρο 3 μήνες το πάγιο του αερίου. Μπορεί το αέριο να μην το χρειαζόμαστε τώρα άμεσα γιατί καλοκαιριάζει, αλλά κερδίζουμε στο ρεύμα και φυσικά προνοούμε για να έχουμε οικονομικότερη θέρμανση το χειμώνα. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου, οπότε καλείτε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά.

0: πάμε στα μηνυματάκια σας. Το ότι συνεργάζονται με τα Σκόπια το έχουμε καταλάβει, μας γράφει η Θάλια. Βλέποντας τα φορτηγά με τον καλό λιγνίτη να πηγαίνουν εκεί, δεν γνωρίζουμε τι φεύγει, σε ποια τιμή και σε ποια τιμή αγοράζουμε το ρεύμα. Εκεί κόβουν τιμολόγια ή μόνο στις λαϊκές πρέπει να κόβουν, αναρωτιέται. Ο Πασχάλης για μία φορά ακόμη στο ίδιο έργο θεατές μας γράφει. Ο 325, Δέσποινα, αυτά που είχες παρουσιάσει κάποτε στην Φυγόκεντρο σε μια εξαιρετική εκπομπή για τα επερχόμενα γεγονότα, να ξέρεις ότι είμαστε πολύ κοντά. Φιλιά από την Πάτρα, ο Δημήτρης, να είσαι καλά. Τηλεθεατής, ήταν μια πραγματικά εξαιρετική εκπομπή Φυγόκεντρος και είχα την τιμή να την παρουσιάζω, αλλά δυστυχώς κόπηκε, έφυγε και αυτή άδοξα. Λοιπόν, τι μας είπε ο Πρωθυπουργός χθες, συνέντευξη στους Financial Times, μίλησε για πολλά, για το στενό του Ορμούς, για τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά με λίγα και σταρά τα λόγια, την ακρίβεια, είπε, την τροφοδοτεί ο πληθωρισμός από την κρίση στην Μέση Ανατολή. Παλαιότερα βέβαια θυμόμαστε άλλες δηλώσεις, η κρίση, η ακρίβεια τροφοδοτούνταν από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, πολύ βολικός και αυτός τώρα ανάμεσα σε ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν. Ταυτόχρονα μας υπενθυμίζει πως η χώρα, η κυβέρνηση, το Μαξίμου, λαμβάνει στοχευμένα μέτρα. Και βλέπουμε πως αποδίδουν. Κύριε Λεχουρίτη, καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κυρία Αποστήτα.
0: Τι κάνετε,
1: εμείς χάνουμε ή ο κόσμος τι κάνει που δεν αντέχει την ακρίβεια και τα ψέματα τα οποία αραδιάζονται από κυβερνητικά στελέχη κάθε μέρα? Και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Να μπείτε κύριε Λεχουρίτη.
1: Για να προλάβουμε να πούμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Όταν ακούτουμε έναν πρωθυπουργό να δηλώνει πως λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια, δεν διερωτάστε και εσείς ποιος τελικά κυβερνάει την Ελλάδα? Μήπως, ρε παιδιά, δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι ο Λεχουρίτης, είναι η Μποτίτση, είναι ο Βελόπουλος, είναι ο Παρασκευόπουλος, ξέρω εγώ ποιος είναι? Γιατί εδώ θα μας τρελάνουν στην κυριολεξία. Δηλαδή κατηγορείς τον ίδιο σου τον εαυτό ότι θυμώνεις με την ακρίβεια και λυπάσαι. Ποιος είναι υπουργός ανάπτυξης και γιατί θεωρείτε ότι σας πιστεύει ο κόσμος με αυτά τα οποία λέτε? Όταν μια ΑΔΕ, υποτίθεται ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, με βάση αυτό που ψηφίστηκε το 2016 ως μια ανεξάρτητη αρχή εσόδων που λογαριασμό δίνει απευθείας μόνο στους δανειστές, εισπράττει τα έσοδα του κράτους, του ελληνικού κράτους για λογαριασμό των δανειστών, το έχετε αντιληφθεί γιατί μιλάμε? Και αν περσέψει κάτι, δίνει για να μοιράσουν τα fuel pass, τα επιδόματα και τις πολιτικές. Γι' αυτό φροντίζουν οι δανειστές να πάρουν έγκαιρα τα χρήματά τους. 6,9 δις έδωσαν, λέει, γρηγορότερα τα χρήματα για τις οφειλές του δανείου.
0: Ναι, γιατί γρηγορότερα, να ρωτιέται κανείς?
1: Εδώ είναι το μεγάλο το ερώτημα. Γιατί αυτοί διαμορφώνουν τα οικονομικά δεδομένα. Και έρχεται μετά η κυβέρνηση και λέει, α, ξέρεις, από αυτά που έχεις εισπράξει, δώσ' μου και εμένα τόσα, δώσ' μου και εμένα τόσα, για να κάνω έργα, για να κάνω εκείνο, για να μην πω τι άλλο να κάνω. Άρα βλέπουμε ότι ακόμα η χώρα μας δεν έχει απελευθερωθεί από τους δανειστές. Όταν δεν έχεις ελεύθερη οικονομία, όταν δεν έχεις πολεμική βιομηχανία, δεν είσαι ανεξάρτητο κράτος, κυρία Ποτίτση.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε.
1: Τελεία και παύλα.
0: Και αν μη τι άλλο, είναι μόνον προκλητικό όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ένα δάκρυ κύλησε και μας λέει, παραδέχεται ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια. Και τι κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ? Δηλαδή δεν είναι αντιπολίτευση,
1: έχει
0: τα ενία της χώρας, είναι κυβέρνηση, είναι η κυβέρνηση, είναι η κεφαλή, είναι ο Πρωθυπουργός.
1: απευθύνεται στην αντιπολίτευση και της λέει λυπάται και στεναχωριέται που υπάρχει ακρίβεια.
0: Και έπειτα ακούμε, κύριε Λεχουρίτη, η οικονομία πάει καλά, είναι ισχυρή η οικονομία. Τι να το κάνω, την τσέπη μου θα κοιτάξω κι εγώ και όλοι.
1: Όταν... δεν πάει καλά η οικονομία. Να σας πω γιατί δεν πάει καλά η οικονομία. Διότι αυτά τα χρήματα που μπαίνουν στα κρατικά ταμεία είναι από την ακρίβεια της αγοράς. Όσο ακριβότερα είναι τα προϊόντα, τόσο περισσότερα χρήματα εισπράττει και βάζει στα κρατικά ταμεία. Όταν βγαίνει ο ΣΑΚ και σου λέει το 44,4% των εσόδων του κράτους, του ελληνικού κράτους, είναι από την ακρίβεια και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Από τους φόρους, ναι, ναι.
1: Άρα το συμπέρασμα ποιο είναι, κυρία Ποτίτση, ότι εγώ χρηματοδοτώ το κράτος μέσα από την ακρίβεια και όχι από τις επενδύσεις του κράτους και όχι από την ανάπτυξη και όχι από τις εξαγωγές.
0: Από τη φτωχοποίηση του Έλληνα ουσιαστικά.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι.
1: Δηλαδή φτωχοποιείται ο Έλληνας και όταν ακούς ότι ένας είχε 5 διαμερίσματα τη μία χρονιά και την επόμενη χρονιά τα έκανε 65 διαμερίσματα, ο άλλος είχε 10, τα έκανε 25, ο άλλος είχε 30, τα έκανε 55. Όταν ακούς αυτά τα πράγματα, τρελαίνεσαι και λες, έλεος ρε παιδιά, είσαι βουλευτής, από πού βρήκες τα λεφτά και αγόρασες τόσα διαμερίσματα.
0: Και το σημαντικό, τι είχες πριν ασχοληθείς με την πολιτική και τι έχεις τώρα.
1: Μα σας λέω, σε μία χρονιά να έχεις 5 διαμερίσματα και την επόμενη χρονιά να είσαι 65.
0: Εδώ είδαμε ανθρώπους με 0. Ξεκίνησαν από 0 με 1000 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Και φτάσανε να δηλώνουν, εντάξει τώρα.
1: Κάποτε, κυρία Ποτίτση, έμπαιναν οι άνθρωποι στην πολιτική και βγαίνανε πανφτωχοί. Και τώρα μπαίνουν στην πολιτική και γίνονται ζάμπλουτοι. Το έχετε αντιληφθεί, τον κόσμο το έχει αντιληφθεί αυτό τι συμβαίνει. Και πως όλος τυχαίως υπάρχουν τα φανς, υπάρχουν οι κατασκευές, υπάρχουν οι πληστηριασμοί, υπάρχουν όλα αυτά τυχαία, υπάρχουν. Από πού βρέθηκαν αυτά τα διαμερίσματα στην κατοχή τους.
0: Το θέμα των πληστηριασμών, ναι, ναι.
1: Έχω πει κατ' επανάληψη ότι πίσω από το κύκλωμα τράπεζες, φανς, services και Ryoko Real Estate, που είναι και αυτές ένα πλοκάμι των τραπεζών, κρύβονται πολιτικά πρόσωπα.
0: Πολιτικά πρόσωπα, έτσι, έτσι.
1: Και μιλώντας... Εσύντατα το λέω και δεν φοβάμαι. Και δεν φοβάμαι γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Και ερχόμαστε λοιπόν, γιατί έφτασε το κεράσι να πωλείται 15 ευρώ, γιατί έφτασε το μοσχαράκι να αγοράζεται από τον παραγωγό 7 και 8 ευρώ και εμείς να το αγοράζουμε από τον κρεοπόλη στα 17 και 18 ευρώ. Γιατί το κοτόπουλο ξεπέρασε τα 4 ευρώ, γιατί το χοιρινό αγγίζει τα 8,99 ευρώ το κιλό. Δηλαδή κάθε μέρα βλέπουμε ακρίβεια, μόνο η κυβέρνηση δεν την βλέπει και να μας λέει, α, ξέρετε, φταίει ο πόλεμος. Τι λέτε ρε αθεόφοβοι, γιατί φταίει ο πόλεμος.
0: Μα δεν θέλουν διαπιστώσεις πλέον οι Έλληνες, δεν μας ενδιαφέρει τι φταίει. Μάλλον ξέρουμε τι φταίει. Από τη στιγμή που δεν κάνετε κάτι γι' αυτό και το αποτέλεσμα είναι οι αυξήσεις, οι μισθοί, οι συντάξεις να εξανεμίζονται πριν φτάσουν καλά-καλά στην τσέπη μας, δεν θέλω να συζητήσω κάτι άλλο.
1: Από το 2022, κυρία Ποτίτση, από το 2022, μη σας πω από το 2021, όταν φωνάζαμε για την ακρίβεια, ότι έρχεται ακρίβεια και ότι ο κόσμος δεν βγάζει πέρα, είχε βγει ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σήμερα, Κωστής Χατζηδάκης, και είχε πει το αμίμητο και ο Υπουργός Ανάπτυξης, η αγορά θα επανέλθει στην κανονικότητα μέχρι τέλος του έτους του 2021. Μέχρι το Δεκέμβριο και άλλα πολλά μας λέγανε ότι απελευθερώσαν τη ΔΕΗ και το ηλεκτρικό ρεύμα για να φτηνίνει το ηλεκτρικό ρεύμα στους Έλληνες. Και ότι από την οικονομία που θα κάνανε θα χτίζανε ένα νοσοκομείο το χρόνο, το μήνα, την ημέρα, δεν ξέρω, έχω ξεχάσει τις δηλώσεις και τις πολλές που κάνουν. Λοιπόν, και αντί να φτάσουμε στο επίπεδο να πληρώνουμε κατά 40-50% ακριβότερα το ηλεκτρικό ρεύμα, να έρχεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και να μας λένε, α, φταίει το φυσικό αέριο, α, φταίει εκείνο. Να ξεχάσουμε τι δήλωνε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις μονάδες λιγνίτης, το Λεμαΐδα, ότι οι μονάδες αυτές είναι αναγκαίες να υπάρχουν και σήμερα με εντολή δική του τις κλείνει.
0: Παρά το γεγονός ότι
1: που κρατάει το λόγο του.
0: Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε με νύχια και με δόντια μέσα σε αυτό το τοπίο, το παγκόσμιο της αβεβαιότητας, της ανασφάλειας, των γεωπολιτικών εξελίξεων να κρατηθούν πάση στη θυσία, κύριε Λεχουρίτη.
1: Μα αυτό λέμε. Μα είναι δυνατόν, κυρία Ποτίτση, τα ξέρετε εσείς από τη Βόρεια Ελλάδα, είναι δυνατόν να φορτώνονται γιατί οι εξορίξεις λιγνίτη συνεχίζεται, δεν έχουν σταματήσει οι εξορίξεις. Και πηγαίνουν το λιγνίτη στα Σκόπια. Παράγουν ενέργεια τα Σκόπια με λιγνίτη και εισάγονται στην Ελλάδα ή δεν ξέρω πού αλλού.
0: Για και να αγοράσουμε εμείς το δικό μας ουσιαστικά. Μπράβο. Έτσι.
1: Και εμείς λοιπόν που παράγουμε λιγνίτη τον ξαναεισάγουμε. Για ποιο λόγο?
0: Πόση λογική έχει αυτό? Ναι.
1: Γιατί η Γερμανία άνοιξε ξανά τα εργοστάσια του λιγνίτη. Τελικά είμαστε τόσο υπόδουλη χώρα. Είμαστε τόσο μα τόσο πολύ.
0: Ακριβώς, γιατί αφελείς δεν είμαστε σε καμία περίπτωση. Το θέμα είναι ότι με αυτά και με τα άλλα είμαστε από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε πετρέλαιο και σε ρεύμα, κύριε Λεχουρίτη, και ο κόσμος δεν μπορεί, δεν αντέχει
1: και σε
0: άλλο.
1: Τρόφιμα.
0: Εννοείται.
1: Και σε παρεχόμενες υπηρεσίες.
0: Εννοείται. Με τα καύσιμα, με την
1: ακριβώς,
0: αμόλυβδη.
1: Και
0: πού έχει κουμπώσει η αμόλυβδη?
1: 2,15
0: περίπου. Άρα θα πάμε σιγά σιγά στα 2,5 ευρώ και θα θεωρείται κανονικότητα αυτό όλο.
1: Μα τυχαία μας το περνάνε το ότι σου δώσαμε 25 ευρώ τον ένα μήνα και άλλα 25 τον άλλο μήνα.
0: Ναι.
1: Αυτόν τον μήνα τελειώνουν και τα 25. Και σώθηκε η κατάσταση.
0: Και θα ξαναπάμε σε άλλα 25.
1: Γιατί δεν βάζουν χέρι στα οικονομικά συμφέροντα? Ποιος κυβερνάει σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρία Ποτίτση? Γιατί επιτρέπεται να κυβερνούν και να έχουν μετοχές άνθρωποι που παράγουν που έχουν δηληστήρια? Γιατί να επιτρέπεται αυτό το πράγμα?
0: Γιατί θέλουν και μπορούν, κύριε Λεχουρίτη.
1: Γιατί θέλουν και μπορούν, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά μιλάμε για ανεξάρτητη δημοσιογραφία, για πλουραλισμό στην ελευθερία του λόγου των δημοσιογράφων, και όταν τα λέμε μας αποκλείουν γιατί δεν είμαστε αρεστοί. Δεν πειράζει. Ας μας αποκλείσουν, γιατί εμείς θέλουμε να είμαστε πραγματικά άρεστοι και χρήσιμοι στην κοινωνία, όχι άχρηστοι στην κοινωνία. Ας πλουτίζουν αυτοί και ας φτιάχνουν περισσότερα. Ένα επί δύο όλοι θα καταλήξουμε.
0: Και
1: ένα είναι σίγουρο.
0: Αυτό που σκέφτομαι είναι πόσο δύσκολο θα είναι το καλοκαίρι που ξεκινά. Αν και νομίζω ταμείο θα κάνουμε φθινόπωρο, αλλά δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Κύριε Λεχουρίτη.
1: Δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα ο καιρός μας πάει πρίμα. Και σε θέμα παραγωγής προϊόντων, και σε θέμα κλίματος. Γιατί και βαρύ χειμώνα δεν είχαμε.
0: Ναι.
1: Και ας ευχηθούμε, γιατί τελικά
0: μακάρι
1: μόνο με ευχές ελπίζουμε να μην έχουμε και βαρύ καλοκαίρι. Γιατί όχι αλλή μονό μας. Αυτά που γλιτώσαμε το χειμώνα θα τα πληρώσουμε το καλοκαίρι με τα air condition.
0: Είναι και το ρεύμα, είναι και τα...
1: Λοιπόν,
0: τώρα με αφορμή που είπατε για τον καλό καιρό. Ναι, μακάρι να είναι καλή η σωτιά των αγροτών μας φέτος, που έχουν τεράστια προβλήματα οι άνθρωποι, ιδιαίτερα τώρα με το πετρέλαιο, με τα καύσιμα. Δεν μπορούν καν να δουλέψουν στα χωράφια τους από τα μηνύματα που λαμβάνουμε.
1: Αλλά είναι τα λιπάσματα.
0: Αυτό θα έλεγα, αλλά τα λιπάσματα θα είναι από εδώ και πέρα το νούμερο ένα πρόβλημα για τον πρωτογενή τομέα μας.
1: Ακούστε λοιπόν το ξύμορο, και αυτό είναι το οποίο με εκνευρίζει και με τιμώνει εμένα πραγματικά τώρα. Γιατί με εκνευρίζει και με τιμώνει? Βγάζουν κατά καιρούς διάφορα προγράμματα επιδοτήσεων.
0: Ναι.
1: Επιδότηση στον ηλιακό θερμοσύμφωνα. Επιδότηση σε ηλεκτρικές ενεργοβόρες συσκευές. Επιδότηση από εδώ, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, και πάει λέγοντα. Και αντί να κλειδώσουν οι τιμές, προσέξτε, αντί να κλειδώσουν οι τιμές και να μην αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων, όταν ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις στους ηλιακούς θερμοσύφωνες,
0: ναι,
1: ενώ ο ηλιακός είχε 650 ευρώ, 160 λίτρα.
0: Πού πήγε?
1: Ξέρετε πόσο έφτασε μετά, 1200.
0: Πέταξε, έφυγε.
1: Δηλαδή την επιδότηση, αντί να την πάρει αυτός που έβαζε τον ηλιακό, την πήρε ο επιχειρηματίας.
0: Σωστά. Ναι.
1: Και αντί να πάει να κλειδώσει τις τιμές και να ελέγξει πόσο πουλάς, κύριε Λεχουρίτη, τον ηλιακό, τόσο. Δεν μπορείς να πουλήσεις παραπάνω από αυτή την τιμή.
0: Πόσο απλό
1: να... Την
0: ναι. Πόσο εύκολο να γινόταν μια έρευνα αγοράς. Τι γίνεται.
1: Μα είναι τόσο δύσκολο. Τότε αν είναι τόσο δύσκολο και έχουμε ένα ολόκληρο Υπουργείο Ανάπτυξης και έχουμε μια υποτίθεται νέα αρχή...
0: Ναι, αλλά δεν ακούν, κύριε Λεχουρίτη, εσείς τα λέγατε. Είχατε καταγγελίες, γνωρίζατε τι γίνεται, δεν θέλουν
1: δεν
0: να ακούσουν.
1: Γιατί εξυπηρετούν τα συμφέροντα, κυρία Ποτίτση.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Έχετε την εντύπωση ότι δεν τα ξέρουν.
0: Συνεχίστε, κύριε Λεχουρίτη, γιατί έχετε μεγάλη δύναμη και το είδαμε και με την νίκη σας όσον αφορά τις ρευματοκλοπές. Ήταν πολύ πολύ μεγάλη η επιτυχία αυτό που έγινε.
1: Ένα είναι γεγονός ότι το ΙΜΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε 56 χρόνια ιστορίας, το 1970, τουλάχιστον παλεύει, μάχεται και είμαι υπερήφανος ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε και κάνουμε πάρα πολλά. Πέραν των δυνατοτήτων μας, θα μπορούσαμε, αν είχαμε και την οικονομική άνεση, να κάνουμε πολύ περισσότερα. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια και γι' αυτό μας προσπαθούν να μας φημώσουν, τουλάχιστον τα αθηνοκεντρικά. Όμως θα επιβιώσουμε και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά και όλα θα γίνουν.
0: Έχετε μεγάλη δύναμη και εσείς και εμείς εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από τη Μακεδονία μας, οπότε συνεχίζουμε, πορευόμαστε μαζί, κύριε Λεχουρίτη, για τα κακό σκήμενα.
1: Καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Το ξέρετε πολύ καλά, όλα αυτά τα χρόνια δεν μασάω τα λόγια μου, δεν ωραιοποιώ καταστάσεις και έτσι είμαι ικανοποιημένος ότι δεν κάνω το χατήρι κανενός, απλώς λέω την αλήθεια.
0: Και έτσι να συνεχίσετε, κύριε Λεχουρίτη. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Focus 103,6.

Και έρχεται τώρα η Κομισιόν, γιατί ανησυχούν οι Ευρωπαίοι για όλη αυτή την... το πρόβλημα με τα λοιπάσματα, με το μεγάλο κόστος που ουσιαστικά θα αναγκάσει τους αγρότες να μειώσουν και την χρήση. Είναι δεδομένο αυτό. Θα καταστρώσουμε, λέει, σχέδιο και θα βοηθήσουμε τους αγρότες. Θα ξεκινήσουμε μια εταιρική σχέση μεταξύ παραγωγών λοιπασμάτων αγροτών και κρατών μελών για την παροχή προβλεψιμότητα, σταθερότητα, στη διευκόλυνση της συνεργασίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Θα διευρύνουμε τα μέτρα για την διευκόλυνση της χρήσης χωνεμένων προϊόντων εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα νητρικά άλατα. Τώρα σας διαβάζω τις οδηγίες, τα σχέδια της Κομισιόν. Θα αυξηθεί η διαφάνεια της αγοράς, θα εξεταστεί το ενδεχόμενο πρότασης για την ενεργοποίηση επαγρύπνησης της εσωτερικής αγοράς ή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με νόμο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά. Το θέμα είναι αν κάτι από αυτά που διαβάζω θα υλοποιηθεί και ουσιαστικά βοηθήσει να βγουν οι αγρότες μας από αυτό το αδιέξοδο. Ναι, όπως μου γράφετε, δυστυχώς έχουμε και αύξηση στα καύσιμα και το πρόβλημα με την απότομη αύξηση των λοιπασμάτων. Όλα αυτά στην αρχή του καλοκαιριού, που θα ξεκινήσουν οι διακοπές, τα ταξίδια, η σπορά των αγροτών. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή όχι. Το θέμα είναι ότι τη δεδομένη στιγμή είναι κακό timing να συμβαίνουν όλα αυτά. Ο Αλέξανδρος, να είσαι καλά, τι μας γράφει? Σας ακούω όλους. Όλοι παραπονιούνται, βρίζουν πως είναι δυνατόν να βγαίνουν κυβέρνηση. Άρα είναι στημένα όλα και από όλους. Ο Δημήτρης, δεν έχω γράφει καμία ελπίδα με αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι μόνο κλείνει τις μονάδες, γκρεμίζει και φουγάρα για να μην λειτουργήσουν ξανά από την επόμενη κυβέρνηση, συμπληρώνει για Πτολεμαϊδα η Θάλια. Ο Πασχάλης εύχεται καλό Σαββατοκύριακο, συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Εννοείται πως δεν μασάμε. Να είστε καλά Πασχάλη, να είστε καλά όλοι όσοι και σήμερα ήσασταν κοντά μας εδώ στον Focus FM, στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Μποτίτση ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Αποχωρούμε από το στούντιο, καλωσορίζουμε τον Γρηγόρη Σερέτη, κόντρα στο σύστημα, τι έχει να σας πει και σήμερα πάλι. Να είστε καλά, φιλιά πολλά, την αγάπη μας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη MasterCard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Δεν είναι μια αστοχία το γεγονός ότι ένας ο οποίος κατηγορήθηκε για βιασμό δεν έμεινε στη φυλακή καθόλου, ήταν έξω και τώρα σκότωσε ένα παιδάκι στον πύργο προχθές. Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι στις φυλακές. Νόμους έχουμε και μάλιστα πολλούς. Ο νόμος είναι ένα εργαλείο για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη τι είναι? Είναι ιδανικό. Από τη στιγμή λοιπόν που έχουμε από τη μία πλευρά τη δικαιοσύνη και από την άλλη πλευρά την απονομή της δικαιοσύνης, υπάρχει ένα χάος. Και ποιοι καλούνται να απονείμουν δικαιοσύνη? Άνθρωποι. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν λειτουργούν σωστά και αντικειμενικά για να αποδώσουν δικαιοσύνη? Ο αδύναμος που θα πάει σε ένα δικαστήριο, ο κουλουράς της Ομόνιας, όπως λέω χαρακτηριστικά, μπορεί να δικαστεί.
10: Βεβαίως.
9: Και ο άλλος ήταν παιδοβιαστής, δεν δικάστηκε. Από το 13 ήταν έξω. Όταν μιλάμε για μια χώρα, ένα κράτος δικαίου, που μόνο ο κράτος δικαίου δεν είναι, πόσο μάλλον δίκαιο κράτος. Γιατί το κράτος δικαίου προκύπτει μέσα από την σωστή δικαιοσύνη.
11: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά, και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή. Είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσσο της αγνίας μας, από την άβυσσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώρησε.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετώλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα σε όσους έχουν καταλάβει τι συμβαίνει και πώς παίζει το σύστημα. Και καληνύχτα σε όσους ακόμα βελάζουνε και τρέχουνε να χειροκροτήσουνε. Θα ξεκινήσω από μια κακή είδηση κατά τη δική μου προσωπική άποψη για τον ομό Σερών. Φίλοι μου εκεί στα Σέρας, από τις 4 κινητές μονάδες που θα δημιουργήσει πανελλαδικά το Υπουργείο Μετανάστευσης για την καταγραφή των ετούν τον άσυλο, οι 2 θα σταθμεύουν στις Σέρες. Σε αυτές τις μονάδες θα μεταφέρονται παράνομοι μετανάστες ή αλλιώς παράνομα εισερχόμενοι αλλοδαποί από όλη την Ελλάδα. Θα γίνεται εκεί η καταγραφή τους και οι λοιπές διαδικασίες. Η μία από τις 2 θα βρίσκεται στη δομή της Συντικής, από όσο με ενημερώνουν, και η άλλη θα μπει στην περιοχή της Νιγρίτας. Εντάξει. Εκεί συνεχίζετε να χειροκροτάτε εσείς τη Νέα Δημοκρατία. Από τις 4 μονάδες που θα δημιουργήσει πανελλαδικά, ξαναλέω, το Υπουργείο Μετανάστευσης, οι 2 θα είναι στις Σέρες. Δηλαδή οι μισές από τις μονάδες θα βρίσκονται στις Σέρες. Και εσείς βαράτε ακόμα βιολί εκεί. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε όταν δεν γυρνάτε την πλάτη σε αυτούς που σας τελειώνουνε. Δείτε πως ήταν η Νιγρίτα πριν από τη Νέα Δημοκρατία και δείτε τώρα πως είναι η Νιγρίτα. Συγκρίνετε καταστάσεις. Πόσο κόσμο είχε πριν, πόσο κόσμο έχει τώρα. Και πόσο θα έχει αύριο και ποιοι θα είναι. Θα είναι Έλληνες αρχικά. Πρέπει να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό, από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα τους επόμενους μήνες να ανακοινώσουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ότι σπάνε το εμπάργκο προς τη Ρωσία. Ήδη είδαμε το ότι οι Άγγλοι συζητάνε για να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Τους επόμενους μήνες, λοιπόν, σας το λέω να το γνωρίζετε, πληροφορίες λένε το ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες θα ξεκινήσουν και θα κινηθούν όπως η Μεγάλη Βρετανία. Για να δούμε τι θα κάνει η Ελλαδίτσα. Για να δούμε. Επειδή όμως έχω πολλά να σχολιάσω σήμερα, τη δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν ακροατή, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα, θέλει να μιλήσει, λέει, για τη νύχτα. Εγώ δίνω βήμα σε όλους. Ο συγκεκριμένος λέει ότι είναι ανιψιός του Καλαποθαράκου, οπότε θα ακούσουμε κάποια πράγματα και από αυτό. Να. Τρίτη ώρα θα ακούσουμε μια συνέντευξη. Παλιά συνέντευξη. Ενός πράκτορα της ΕΥΠ που πριν από 2 χρόνια δήλωνε φοβερά πράγματα στον αέρα, που εγώ δεν έχω πλέον καμία σχέση μαζί του. Τότε μου είχε τηλεφωνήσει για να τον βγάλω στον αέρα. Και φυσικά όποιος θέλει να μιλήσει του δίνω βήμα. Βγήκε στον αέρα, δήλωσε κάποια πράγματα τα οποία φυσικά θα τα ακούσετε την τρίτη ώρα. Έπεσε μέσα στα περισσότερα. Κάναμε αρκετές συνεντεύξεις με το συγκεκριμένο. Σε μία από αυτές τις συνεντεύξεις δήλωνε για το Predator πολλά. Δήλωνε για τον αρχηγό Γεθά το Φλόρο. Δήλωνε για κάτι διευθυντές της ΕΥΠ, για τον πρωθυπουργό και για άλλους. Αυτό που μου κάνει όμως εντύπωση, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτός ο συγκεκριμένος τύπος, ο πρώην πράκτορας της ΕΥΠ, μιλούσε για το Predator πριν αποκαλυφθούν οι λίστες. Και αναρωτιέμαι αν τελικά αυτοί που βγάλανε τις λίστες
βγάλαν τις σωστές λίστες. Αναρωτιέμαι αν βγήκανε τα όλα τα ονόματα στη φορά ή αν πρώτα έπεσε μια κοπτοραπτική και μετά παραδόθηκαν στα ανάλογα μέσα οι λίστες για να τα προωθήσουνε. Αναρωτιέμαι. Και γιατί αναρωτιέμαι, γιατί σκέφτομαι. Ξανάκουσα τι λέγαμε πριν από 2 χρόνια και σκέφτομαι. Και λέω, ρε αδερφέ, κάτσε λίγο εδώ πέρα, αυτός τα ανέφερε όλα αυτά. Πριν αποκαλυφθούν κάποια πράγματα. Λες οι λίστες που βγήκανε στη φόρα, Γρηγόρη, με τον εαυτό μου μιλούσα. Να μην ήταν οι κανονικές λίστες. Λες ρε Γρηγόρη να έπεσε κοπτοραπτική και να μην είναι όλα τα ονόματα μέσα. Λες. Υπάρχει τέτοια περίπτωση να είπανε βάλε αυτό να βάλε εκείνον βάλε τον άλλο να ανακοινώσουν.

πουλάτε το παραμύθι σας. Σε μένα δεν μπορεί να το πουλήσει κανένας το παραμύθι. Τσιράκια του συστήματος. Καταλάβατε τι σας λέω? Σε μένα δεν περνάνε αυτά. Αυτά να τα πείτε στους παπαγάλους που αναμεταδίδουν ό,τι βγάζει η κουτσή Μαρία. Χωρίς να έχω πρόβλημα με τις κουτσές Μαρίες. Αυτά εκεί που περνάνε. Σε μένα που έχω νου, που μπορώ και επεξεργάζομαι και η αντίληψή μου δεν μου το επιτρέπει, δεν θα λέτε τέτοια ψεματάκια. Εγώ πιστεύω, δεν το έχω διασταυρώσει με τη σκέψη μου, το ότι οι λίστες δόθηκαν σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να τις βγάλουν στη φόρα, για να το παίξουν ήρωες, ενώ είχε πέσει κοπτοραπτική, ενώ μέσα δεν ήταν όλα τα ονόματα τα οποία παρακολουθούσαν με το Predator. Εντάξει, άποψή μου, όποιος θέλει με ακούει, όποιος θέλει δεν με ακούει. Όποιος θέλει τρώει τον παπά και όποιος θέλει πάει κόντρα στο σύστημα μαζί μου. Άντε, γιατί μας βγήκανε τώρα εδώ πέρα να μας το παίξουν ιστορία, ποιοι οι μπλεγμένοι, ποιοι τα πολιτικά τσιράκια που πιστεύετε ότι διαβάζετε στα site και στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Ποιος θα το γράψει αυτό το πράγμα, ποιος θα το πει αυτό το πράγμα? Ποιοι ήταν οι υπόλοιποι, αν ισχύει αυτό που σκέφτομαι, που παρακολουθούσανε? Δεν λέτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και επειδή ξέρω ότι προσπαθείτε με τον έναν ή άλλο τρόπο να ασκείτε λογοκρισία στον Γρηγόρη, προσπαθείτε με τον έναν ή άλλο τρόπο να δεσμεύσετε τη φωνή του, προσπαθείτε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να πείτε ότι «Α, εγώ κάνω κουμάντο, εγώ τον ελέγχω, εγώ ξέρω, εγώ δεν ξέρω». Λοιπόν, σε λένε Ντίνα και σου πάει και σε πάει Σερπαντίνα. Σιγά σιγά το καλοκαίρι θα είναι πολύ θερμό. Θα βγουνε πραγματάκια τα οποία δεν τα έχετε ακούσει. Να το ξέρετε. Και δεν είναι αυτό το αφήγημα που έχει περάσει στην κοινωνία. Αλλιώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Αλλιώς έχουν συμβεί τα πράγματα. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Για να μην τρελαθούμε. Εντάξει, φτάνει με τους εθνοσωτήρες, φτάνει με τους ήρωες της Φακής, του Μαξίμου, τους θυμένους, φτάνει με όλους αυτούς. Γενικά φτάνει με το ψέμα. Και την προπαγάνδα, την πληρωμένη προπαγάνδα. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία Καριστιανού τώρα. Γιατί όταν τα έλεγα, με βρίζατε. Και σιγά σιγά έρχεστε στα λόγια μου. Η γυναίκα αυτή, ξανά από την αρχή, ξεκίνησε σαν μητέρα των τεμπών. Σωστά. Έτσι δεν ξεκίνησε? Την ξέρατε ρε πριν γίνει ό,τι έγινε στο έγκλημα των τεμπών? Ξέρατε ποια ήταν η Μαρία Καριστιανού? Δεν ξέρατε. Την γνωρίσατε από αυτό που έγινε στα Τέμπη. Ωραία. Και θα μπορούσε μέχρι σήμερα να είναι η Μαρία των τεμπών. Όμως όχι, επέλεξε να είναι η πολιτικός Μαρία Καριστιανού. Γιατί? Για να μπει στη Βουλή και να βάλει στη Βουλή και τη Γρατσία, να βάλει στη Βουλή και τον Αυγερινό, να βάλει στη Βουλή και όλους αυτούς που ήταν μαζεμένοι εκεί χθες. Και θα μιλήσω και για αυτούς που ήταν μαζεμένοι εκεί χθες, γιατί τους ξέρω. Τους ξέρω. Και τους ξέρω από πρώτο χέρι. Θα σας πω εγώ ποιοι ήταν χθες εκεί. Τι γίνεται όμως, εκμεταλλεύτηκε ένα κοινό το οποίο είχε στόχο, ακούστε το αυτό, την κοινωνική αντίδραση. Δεν είχε στόχο ο λαός που κατέβαινε στους δρόμους να βάλει άλλο ένα κόμμα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αυτά τα κάνει η πολιτικός Μαρία Καριστιανού. Αν παρέμενε όπως φώναζα εγώ η Μαρία των Τεμπών, δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί επίπεδα λαϊκής κινητοποίησης μιλάμε. Γιατί είχε ο συγγενής θύματος και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων έναν εκπρόσωπο ο οποίος αντιδρούσε στα εγκλήματα. Αντιδρούσε που υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
Γι' αυτό.

0: λαός στήριζε την Καριστιανού. Κανένας δεν τη στηρίζει για να πάει να μπει στη Βουλή. Καταλάβετε το, αλλά δεν με ακούτε. Δεν με ακούτε, αντιδράτε γιατί λέτε «Α, και είναι δυνατόν να μιλάει έτσι, έχασε το παιδί της». «Α, είναι δυνατόν ο Γρηγόρης να λέει τέτοια πράγματα για μια γυναίκα που έχασε το παιδί της». Αυτά σκέφτεστε. Μα πλέον δεν είναι η Μαρία των Τεμπών, αυτό σας λέω. Είναι η Μαρία Καριστιανού, η πολιτικός που πάει να μπει στη Βουλή και να δώσει καρέκλα σε αυγερινούς και πουλιες. Και εφόσον έκανε το χατήρι του συστήματος και μπήκε στο τρυπάκι να ασχοληθεί με το ελληνικό κοινοβούλιο, θα την αντιμετωπίσουν σαν πρόεδρο και όχι σαν εκπρόσωπο εγκλήματος ή συγγενών θυμάτων. Απλά πραγματάκια για το λαό ο οποίος τρέχει να βρει την ελπίδα. Εντάξει, και σιγά σιγά στην αίθουσα σύνταξης, αν μπορείτε πάρτε την πυροσβεστική, γιατί έχει ανέβει η ηλικιωμένη γυναίκα, ξανθιά ηλικιωμένη γυναίκα, έχει ανέβει σε ψηλό καλάμι και δεν μπορεί να κατέβει. Πάρτε στην αίθουσα σύνταξη παρακαλώ πολύ την πυροσβεστική, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πας και την κατεβάσουμε τη γυναίκα από το καλάμι. Εντάξει, γιατί νομίζει να πούμε ότι... Ο θηλυκός Τσε Γκεβάρα νομίζει είναι. Ναι, νομίζει είναι ο θηλυκός Τσε Γκεβάρα. Και αν δεν μπορεί η πυροσβεστική, πες να πάρω το φίλο μου τον Νίκο τον Καραλή που έχει γερανούς, μπας και σηκώσουμε το γερανό να την κατεβάσουμε από το καλάμι. Πρέπει κάπως να κατέβει από το καλάμι, κινδυνεύει η γυναίκα. Την ανεβάσανε πάνω στο καλάμι και την έχουν αφήσει τώρα μόνη της. Και κάτω από το καλάμι ποιοι είναι, κάτι σαμαρική. Η σαμαρική είναι κάτω από το καλάμι. Θέλετε την αλήθεια? Όταν σας φώναζα εγώ από τη συχνότητα το ότι έχουν κάτσει στο ίδιο τραπέζι με το Σαμαρά και μιλήσανε και βρεθήκανε, τι μου λέγατε? Γρηγόρη, έχεις τρελαθεί. Δεν ξέρετε ποιοι είναι οι συνεργάτες του Σαμαρά. Δεν ξέρετε ποιοι είναι οι εκδότες που τον στηρίζουνε. Άμα δείτε τις εφημερίδες που στηρίζουν Σαμαρά, σήμερα έχουνε πρωτοσέλιδο τη Μαρία Καριστιανού. Τι γίνεται? Τι έγινε, Ραντώνη? Βλέπεις ότι δεν σου βγαίνουν τα κουκιά και στηρίζεις να πούμε μπας και σου βγει, από κουβά σε κουβά πάτε. Και εσύ και ο Μελετόπουλος και ο Μάζης και ο Γρίβας και ο Καλεντερίδης και όλοι μαζί από κουβά σε κουβά θα πηγαίνετε. Σας το λέω εγώ, γιατί η αλήθεια θα λάμψει και το σκοτάδι πάντα χάνει από το φως. Χθες γίνανε δύο πάρτι, σωστό. Ένα έγινε στο Ολύμπιον και ένα έγινε στο Μαξίμου, όπως είπε και ο Παύλος Ασλανίδης, ο νέος πρόεδρος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, που εξήγησε ότι χθες ανοίγανε σαμπάνιες στο Μαξίμου με την κίνηση που έκανε η Καριστιανού. Και ασχολούνται σήμερα, ρε χαϊβανάκια, όλα τα μέσα με το κόμμα Καριστιανού και δεν ασχολείται κανένας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν ασχολείται κανένας με τα σκάνδαλα, δεν ασχολείται κανένας με τα κακουργήματα, δεν ασχολείται κανένας με το ότι μας απειλούν οι Τούρκοι, δεν ασχολείται κανένας με τα σημαντικά. Και ασχολούνται όλοι με το Ψωμιάδη που ήταν δίπλα στην Καριστιανού. Για πες μας, ρε Ψωμιάδη, για τα 45άρια. Για πες μας, έχεις καταδικαστεί ή δεν έχεις καταδικαστεί? Άλλο να που είδα εκεί. Είδα χθες εκεί πέρα, παιδιά, ακούστε να δείτε. Πραγματικά σας μιλάω, έχω προσφέρει και δεν ζητάω κάτι. Πραγματικά, δεν ζητάω κάτι. Ποτέ στη ζωή μου δεν ήμουν τέτοιος άνθρωπος. Αν ρωτήσεις και τους παιδικούς μου φίλους, θα σου πούνε ότι ο Γρηγόρης μπορεί να σου δώσει 1000 και δεν θα ζητήσει 1. Είμαι έτσι σαν χαρακτήρας. Δεν γουστάρω. Το κάνω γιατί θέλω να το κάνω. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να είσαι υγειονομικός την περίοδο της πανδημίας, να σε έχουν διώξει από τη δουλειά σου γιατί ήσουν ανεμβολίαστος. Ο Focus FM 103,6, ο Γρηγόρης, ο Κουτουτσίδης, η Μποτίτσι, ο Δαμιανίδης, όλοι αυτοί, όλα τα πρόσωπα εδώ πέρα τα οποία στηρίξαν ενεργά και βοήθησαν, να σε έχουν στηρίξει, να σε έχουν βοηθήσει. Ακούστε τώρα εδώ τι ζούμε για να καταλάβετε ποιοι ήταν χθες σε αυτή τη συγκέντρωση. Να σε έχουμε βοηθήσει. Να κάνει ο Focus FM 103,6 τουρνουά 5x5 να μαζέψει λεφτά με νόμιμες διαδικασίες, έρανο για τους υγειονομικούς. Να πηγαίνω εγώ εκεί πέρα να παθαίνω θερμοπληξία γιατί έστησα ψισταριές, έφερα ψίστες. Να παίζουμε μπάλα, να με κλέβουνε στο τουρνουά. Με βάλαν να παίξω και πρώτος μπάλα. 4 η ώρα το μεσημέρι με βάλαν να παίξω μπάλα, μην μου τα θυμίζεις. Για να μην θυμηθώ και τον ακροατή, τον Dragon, που τον είχα τέρμα και μόλις χάσαμε πήγε σε άλλη ομάδα. Άστα αυτά όμως. Το στήσαμε όλο, μαζέψαμε τα λεφτά, τα δώσαμε σε υγειονομικούς. Κάναμε κι άλλη εκδήλωση. Μαζέψαμε λεφτά. Πήγαμε στα ελληνικά μάρκετ, πήραμε δωροεπιταγές και τις στείλαμε με φάκελο στους υγειονομικούς για να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν ένα πιάτο φαΐ. Μαζέψαμε τρόφιμα για τους πυρόπληκτους. Μαζέψαμε τρόφιμα για τους σεισμόπληκτους. Κοινωνικό έργο κοινός. Θα σταθώ όμως στους υγειονομικούς. Κι αν λέω ψέματα, που ερχόταν εδώ πέρα ο πρόεδρος κάτω εδώ στην πιλωτή, ενώ δεν είχε έρθει στο event. Ενώ κάναμε δηλαδή μια εκδήλωση, δεν ήρθε στην εκδήλωση ο πρόεδρος τους, ήρθε όμως κάτω στην πιλωτή να του δώσω τα λεφτά. Ε, λέω ψέματα. Ήρθες όμως κάτω στην πιλωτή να σου δώσω τα λεφτά. Στην εκδήλωση δεν ήρθες που κάναμε, ήρθες όμως να παραλάβεις το χρήμα. Και στο έδωσα απλόγερα και σου είπα πάρτο και μοίρασέ το, για να είναι όλοι καλά. Έτσι. Και βλέπω τώρα εγώ εκεί πέρα. Άντε, πριν πάνε εκεί πέρα. Αυτοί εδώ πέρα οι υγειονομικοί που ξεκίνησαν, τους βγάζαμε εδώ στον αέρα, γίνανε φίρμες, πήγαν από κόμμα σε κόμμα. Έχουν αλλάξει κόμματα και κόμματα. Ήτανε στη Νίκη και τώρα χθες ήταν στην εκδήλωση της Καριστιανού. Και μου λέτε εσείς ότι αυτοί δεν ψάχνουνε πολιτική στέγη. Και μου λέτε εσείς ότι αυτοί δεν πάνε για την καρέκλα. Ρε, μέχρι χθες αυτός ήταν στη Νίκη. Προχθές ήταν σε άλλο κόμμα και έψαχνε να μπει υποψήφιος. Τώρα πήγε στην Καριστιανού στην εύκολη λύση. Αυτοί είναι που θα σώσουν την Ελλάδα. Που γυρνοβολάνε να πούμε εδώ και χρόνια για να κατέβουν υποψήφοι με κάποιο κόμμα να πάρουν κάποια καρεκλίτσα. Α, τι θα σώσει την Ελλάδα, βρε. Αφού χθες ήταν αλλού, σήμερα είναι αλλού. Προχθές ήταν αλλού. Αύριο θα είναι αλλού. Τι μου λέτε, ρε. Θα μου πείτε εσείς για αυτούς. Εγώ τους ξέρω από πρώτο χέρι. Εσείς δεν τους ξέρετε και σας πουλάνε τον παπά. Εσείς δεν τους ξέρετε και σας πουλάνε τον παπά. Ο Γρηγόρης μια χαρά τους ξέρει, μια χαρά τους έχει βοηθήσει και μια χαρά του έχουν αποδείξει πόσο αχάριστοι είναι. Για να μην αρχίσω να μιλάω για κάτι ενεργειακούς. Γενικά εδώ στο Focus FM 103,6 δεν ξέρω πώς τη βλέπετε. Υπάρχουν κάποιοι καλεσμένοι, βγαίνουν 5, 10, 20, 30, 40, 50 φορές στον αέρα και μετά τη βλέπουν καουμπόιδες. Έχουν μια αναγνωρισιμότητα και τη βλέπουν καουμπόιδες. Νομίζουν είναι ο Μητροπάνος. Νομίζουν είναι. Έτοιμοι να μπουν στη showbiz, δηλαδή περιμένουν ότι θα κατέβουν με κάποιο κόμμα και θα πέσουν τα μικρόφωνα να τους πάρουν συνέντευξη. Χαλαρώστε λίγο ρε παιδιά, εντάξει, ηρεμήστε. Ηρεμήστε λίγο. Ξέρει πλέον ο λαός πως κλείνεται το ρήμα δουλεύω. Εγώ σε δουλεύω, εσύ με δουλεύεις, αυτός με δουλεύει, εσείς μας δουλεύετε, αυτοί μας δουλεύουν. Πόσο δούλεμα αντέχει ο λαός, πείτε μου. Πόσο. Πόσο. Το μόνο που έμεινε τώρα είναι να ανακοινώσει και ο Ακύλας ότι κάνει ένα κόμμα και να φωνάζουν με φούστες ροζ στην Αριστοτέλους φέρτο. Που για την Καριστιανού συγκεκριμένα τώρα που μου λένε ότι έγινε χαμός, μου βγαίνουν εκεί κάτι πρόεδροι λέει Ρωσίας, κάτι τρέλες. Είχαμε λέει 3.000 άτομα. Μετρήσατε ρε και τους περαστικούς της Αριστοτέλους. Εγώ πέρασα με το μηχανάκι, καταδρομικά, ούτε με πήρατε πρέφα. Πέρασα με το παπάκι. Σταμάτησα μπροστά σας και είδα πόσο κόσμο είχατε. Πού τα είδατε ρε αυτά τα νούμερα ρε, κοροϊδεύετε τον κόσμο ρε. 400 άτομα με το ζόρι ήσασταν. Σιγά μην κάνατε και κύμα αλλά ο θάλασσα με τα χέρια. 400 άτομα με το ζόρι στην Αριστοτέλους. Στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Αύριο να πάω να στήσω γιγαντοθόνη και να βάλω ελληνική ταινία να παίζει. 200 άτομα θα μαζευτούνε να τη δούνε. Περισσότεροι εκεί πέρα που σταμάτησαν και σας κοιτούσανε ρε, δεν ήταν για εσάς. Ήτανε περαστικοί. Βάλατε εκεί μουσική, βάλατε εκεί γιγαντοθόνη και σου λέει κάτι γίνεται εδώ, ας σταματήσω να κοιτάξω. Και τραβούσατε φωτογραφίες στους περαστικούς και μας λέτε ότι είχατε κόσμο ρε. Ρε τι ζούμε ρε Παναγία μου ρε, τι ζούμε. Είναι φοβερή η κατάσταση. Στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και πάλι δεν μπορέσετε να μαζέψετε κόσμο. Ήρθε, να ήρθε ο Σύρπης. Ήρθε ο Σύρπης. Ρε Παναγία μου, βάλε λίγο να ακούσουμε εδώ πέρα. Βάλε Καριστιανού, αφού είναι το θέμα προς συζήτηση. Όχι, μην ασχοληθούμε ρε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην ασχοληθούμε ρε με τα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Όχι, μην ασχολείστε ρε με την Τουρκία και τα εθνικά θέματα. Ασχοληθείτε με την Καριστιανού, έλα βάλτε την. Δώσ' την άρε, δώσ' την ανέ, εδώ πέρα τι λέει, θα σώσει την Ελλάδα, δώσ' την.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Λίγο ανοίξτε.
0: Τι λέει, ξεχάστε ο ΠΚΠ, Τέμπη, όλα ξεχάστε τα, αυτή είναι η Ελλάδα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε ο ΠΚΠ, υποκλοπές θα είπε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Τα ξεχάσανε, Μαρία, μην αγχώνεσαι. Τα ξεχάσανε. Με αυτά που κάνεις, με τα κόμματα και θες να πας να μπεις μέσα, πήγες αγόρασες μπλούζα με μαύρα τριαντάφυλλα, έχεις τη Γρατσία δίλω με τη βαλίτσα της. Ο Αυγερινός, θα πούμε, θα πάμε και στον Αυγερινό. Τα ξεχάσανε όλα, μην αγχώνεσαι. Και τα Τέμπη τα ξεχάσανε και τις υποκλοπές τις ξεχάσανε. Όλα τα ξεχάσανε με σένα. Τα κατάφερες μια χαρά. Βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη.
1: Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Ξεχάστε τα όλα.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτό που βλέπετε. Ξεχάστε από και πέ, υποκλοπές θα είπε. Αυτή είναι η Ελλάδα.
2: Λίγο ανοίξτε.
3: Δύσκολη μέρα, καινούργια αρχή.
1: Καινούργια αρχή. Καινούργια καθαρή αρχή.
2: Παναγιά μαζί σου.
1: Ελπίδα και
2: ισοδοξία. Παναγιά μαζί σου, κυρία Μαρία.
1: Να είστε καλά.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Ευχαριστώ.
2: Παιδιά, ανοίξτε.
0: Καθαρή αρχή. Ωραία. Πώς είναι καθαρή αυτή η αρχή, ενώ εμένα ακόμα δεν μου έχεις απαντήσει τι ακριβώς έγινε με τα παραστατικά. Τι ακριβώς έγινε με τα ταμεία από τη συναυλία. Ακόμα δεν έχω δει το πόρισμα τους ΔΟΕ. Πώς καθαρή αρχή όταν δεν υπάρχει διαφάνεια με σένα. Εδώ πέρα χθες με στέλνει μήνυμα. Με στέλνει μήνυμα μια ακροάτρια και μου λέει: το έχω το μήνυμα κρατημένο. Μου στέλνει και μου λέει, το παιδί μου λέει δουλεύει σε οικοδομή. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι χωριό. Και μου λέει πιθανότατα να δουλεύει στο σπίτι που χτίζει Καριστιανού έξω από τη Θεσσαλονίκη. Πιθανότατα, δεν υιοθετώ, έτσι λέει η ακροάτρια. Σε ένα σπίτι, πολύ μεγάλο σπίτι που χτίζει η κυρία Καριστιανού έξω από τη Θεσσαλονίκη. Βρε παιδάκι μου. Τώρα θυμήθηκε. Τώρα. Πάμε λίγο να ακούσουμε όμως εδώ πέρα και τον... το Θανάση τον Αυγερινό. Βάλε λίγο το Θανάση τον Αυγερινό. Ναι, δώσ' τον. Έκανε δύο ομιλίες. Πάμε, δώσ' τον. Πάμε, δώσ' τον, δώσ' τον.
4: Ερχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές στην μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώ όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώ όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ.
0: Αυτή είναι η ομιλία του Αυγερινού τώρα στην παρουσίαση κόμματος. Δηλαδή, εντάξει, μην ψάχνετε να σας δώσει κάποια λύση. Μην περιμένετε να σας πει πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Σου λέει, σου εξηγεί τώρα γιατί φόρεσε αυτή την μπλούζα με τον Ντοστογεύσκι, τον Τολστόι και τον Τσέχοφ. Αυτή ήταν η ομιλία. Για να ακούσουμε.
4: Είναι, δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακοί συγγραφείς, δεν ξέρω.
0: Επειδή τώρα έχει γίνει αυτό με τη Ρωσία, αυτός τον καημό του πήγε να πει εκεί πέρα, μην νομίζετε. Βρήκε ευκαιρία και μικρόφωνο και σου λέει θα πω τον καημό μου για τη Ρωσία.
4: Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκι αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το έγκλημα και τιμωρία.
0: Και χειροκροτάνε οι άλλοι από κάτω.
4: Τι?
0: Εγώ σου λέω αυτοί από κάτω μπορεί να μην γνώριζαν καν ποιος είναι ο Ντοστογεύσκι.
4: Αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει.
0: Δεν μου λες, είναι τυχαίο ρε Αυγερινέ, το ότι ο Ντοστογεύσκι είναι Ρώσος. Είναι τυχαίο το ότι ο Τσέχοφ είναι Ρώσος. Είναι τυχαίο το ότι ο Τολστόι είναι Ρώσος. Μόνο το Ρασπούτιν δεν έβαλε σε αυτή την μπλούζα. Για ποιο λόγο ρε αδερφέ. Δεν μπορούσες να βάλεις δηλαδή κάτι ελληνικό, δεν μπορούσες να βάλεις το Σοκράτη. Που θεμελίωσε τη δυτική φιλοσοφία, δεν μπορείς να βάλεις τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Μεγαλέξανδρο, τον Λεωνίδα, τον Περικλή. Βάλε ρε φίλε τον Κολοκοτρώνη, βάλε τον Καραϊσκάκη, βάλε τον Αθανάσιο Διάκο. Από όλους δηλαδή. Τον Τολστόι, τον Ντοστογεύσκι και τον Τσέχοφ. Και μετά σε ενοχλεί που σε λένε ότι μας ήρθες από τη Ρωσία. Μα εγώ έχω φωτογραφίες, ξαναλέω, του Θανάση Αυγερινού που είναι αγκαλιά με τον Λαυρόφ. Τις έχω τις φωτογραφίες. Πάμε και στη δεύτερη ομιλία του. Πάμε και στη δεύτερη ομιλία του, γιατί έρχεται και τρίτη. Πάμε στη δεύτερη ομιλία, παρακαλώ πολύ, να πάμε του Θανάση του Αυγερινού, ναι.
5: Αλεξάνδρα Σεργέεβιτς Πούσκιν, я вас любил. Я вас любил, любовь еще быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим.
0: Опа, опа, лазос, лазос, παιδιά. Όχι, όχι, δεν ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, αυτό έκανα λάθος. Πάμε, πάμε, ναι, πάμε λίγο στην ομιλία την άλλη, την άλλη. Την παρουσίαση που κάνανε, ναι, παρουσιάσανε ένα τα στελέχη. Ναι, παρουσιάσανε, ναι, ναι, ναι, ναι, δώσει, σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ, πάμε λίγο στην παρουσίαση προσώπων. Πάμε στα στελέχη. Τι, γιατί, δώσ' το, βρε, από την αρχή, η παρουσίαση είναι, τι πειράζει.
6: Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι μαζί μας. Αυτή η σπουδαία Ελληνίδα, υποδεχτείτε τη.
0: Σπουδαία Ελληνίδα για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα, αλλά πάμε. Βρε για τη Μουτσάτσου χειροκρότημα.
7: Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται σήμερα εδώ. Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Κάτσε δε, περίμενε λίγο, περίμενε, πήρες φορά, περίμενε ξανά, πού...
7: Ελληνοορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
0: Ελλάδα, όχι.
7: Είμαι εδώ.
0: Συμφωνεί ο Αυγερινός δίπλα που αναφέρει στην Ουκρανία. Ε, είναι σίγουρος, μπορεί να κρίντζαρε λίγο.
7: Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια, διότι αυτό το βίντεο, και έχει σχέση με αυτά που θα παρουσιάσουμε σήμερα, με έκανε ενεργό πολίτη. Ήμουνα πολιτικ, μπορεί να έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν ξέρω, αλλά έγινε αυτό το βίντεο και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ξαφνικά με πολέμησε.
0: Πώς σε πολέμησε για το τραγούδι? Και εφόσον μου λες ότι τώρα ξεκίνησες να ασχολείσαι και ήσουν πολιτικ, κάτσε ρε εσύ Μουτσάτσου, πριν 2 χρόνια, λέει, ήμουν πολιτικ. Πριν 2 χρόνια κατέβηκε υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, ρε παιδιά. Ρε, λέει, ήμουν πολιτικ και πριν 2 χρόνια ήταν υποψήφια ευρωβουλευτής. Ορίστε, παρουσίαση. Έχει και βίντεο, να το βρείτε αν θέλετε, για τη Μουτσάτσου.
8: Ελληνίδες Έλληνες, ονομάζομαι Κατερίνα Μουτσάτσου και είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο. Και προσωπικά συνηθίζω να το αποκαλώ τη μεγάλη του ΕΠΑΜ σχολή.
0: Πριν 2 χρόνια, άντε κλείστη να πούμε που ήσουν απολιτικ. Πριν 2 χρόνια υποψήφια ευρωβουλευτής, ήσουν απολιτικ. Θα μας τρελάνουνε αυτοί, ρε παιδιά, είναι απίστευτο το πράγμα αυτό. Είναι απίστευτο, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, δεν ξέρω. Να, έλα ρε, με ζητάτε την άποψή μου αφού, ορίστε. Δεν έχει καμία σχέση με τη Ρωσία, όχι ρε παιδιά. Όχι ρε, τι λέτε τώρα, σταματήστε ρε, σταματήστε. Έλα ρε, σταμάτα τώρα, να, τα δείχνω εδώ στο YouTube, έλα, πιο κοντά θες. Πού, εδώ. Καμία σχέση δεν έχει ο άνθρωπος. Έλα ρε σταμάτα τώρα, καμία σχέση. Εδώ πέρα ρε το πραγματογνώμονα από τα Τέμπη. Το πραγματογνώμονα από τα Τέμπη τον κάνανε πυρήνα για να μαζεύει ψήφους κάτω στην Κρήτη. Σταμάτησε πλέον να ασχολείται και με τις πυρόσφαιρες και με το πως πέθαναν οι άνθρωποι εκεί άδικα. Σταμάτησε να είναι πραγματογνώμονας μια μέρα και λέει: παιδιά, εγώ πλέον θα κατέβω στο ελληνικό κοινοβούλιο υποψήφιος βουλευτής. Πλέον πάω για την καρέκλα, σου λέει. Και δεν έχεις και χιούμορ, ρε άνθρωπε. Σε βγάζομαι και σένα εδώ πέρα. Δεν έχεις και χιούμορ. Πάνε βρες λίγο χιούμορ. Είναι δυνατόν τώρα να κάνεις τέτοιες δημοσιεύσεις και καλά να ειρωνευτείς? Ούτε να ειρωνεύεσαι, δεν ξέρω. Θες να σε ετοιμάζω εγώ τις δημοσιεύσεις σου, τουλάχιστον να γελάει και κανένας με την πάρτι σου. Να ασχολείται και κανένας μαζί σου. Δηλαδή, κρίμα, πραγματικά κρίμα, σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι που καταστρέψατε τη λαϊκή εξέγερση που είχε ξεκινήσει εναντίον του συστήματος. Σας λυπάμαι που καταστρέψατε τις τεράστιες διαμαρτυρίες του ελληνικού λαού που βρήκε επιτέλους ένα πάτημα για να τους τελειώσει. Σας λυπάμαι που ήρθανε τα πρόσωπα τα συστημικά, σας κάνανε το μυαλό μαρμελάδα, σας τα φουσκώσαν τα μυαλά σας και θα τελειώσετε, όχι σε έναν, σε δύο μήνες. Θα ξεφουσκώσει η φούσκα σας και θα λέτε τι έγινε, πήραν αέρα τα μυαλά σας, αυτό έγινε. Και χάσαμε την ευκαιρία να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα κατεβάζει το λαό στους δρόμους. Αυτό έγινε. Πάνε να γίνεις κι εσύ βουλευτής. Να δούμε τι θα καταλάβεις. Ανέστησε στους πάντες. Μέχρι και τον Κίρτσο ανέστησε. Και ο Κίρτσος αναστήθηκε. Λοιπόν, δώσε το ηχητικό. Δώσε. Στις εξέδρες από κάτω τι γινότανε? Μέσα στο Ολύμπιον εκεί πέρα που καθόντουσαν με αναθέσει. Μπορεί να τους δώσουν και οδηγία να έχει δύο κενές θέσεις και να κάθεται άνθρωπος. Δύο κενές θέσεις και να κάθεται άνθρωπος. Γιατί? Για να φαίνεται. Να φαίνεται ότι έχει κόσμο. Κάνουν κάτι τέτοιες τρέλες. Δώσε τι γινότανε μες στο Ολύμπιον. Ναι, μεταξύ τους. Θέλουν και ενότητα. Θέλουν και να καθαρίσουν την Ελλάδα χωρίς να μας έχουν δώσει λύσεις. Χωρίς να μας έχουν πει πώς θα το κάνουν. Αυτό το σχολιάζαμε χθες. Κανένας δεν λέει πώς θα το κάνουν. Απλά υποσχέσεις. Πάμε να ακούσουμε τι γινότανε μες στην αίθουσα.
9: Δεν είσαι μόνος εδώ, είναι κι άλλος.
10: Αν τράβω όλες τις κουρτίνες.
11: Κύριε,
10: τράβω όλες τις κουρτίνες. Με τον ήλιο τάλα.
11: Ας καθίσει μπροστά ο κύριος.
9: Δεν κατάλαβες τώρα.
10: Εγώ, με μένα.
9: Με μένα.
10: Εσύ μπορείς να συνεννοηθείς. Ας συνεννοήσεις. Συνεννοήσεις, εγώ δεν μπορώ να συνεννοηθώ.
9: Είναι ανάγκη να φωνάζεις, δεν το κάνω.
10: Α, μην φωνάξω. Αν την είχα έξω, την είχα. Εδώ πέρα. Εγώ μιλά σοβαρά κι εσύ τώρα. Μιλά σοβαρά.
9: Δεν
10: τραβάει την κουρτίνα από κάτω.
11: Μπορείς
10: να συνοηθείς όπως το λέω, εσύ μπορείς. Με τέτοιον ήλιο μπορείς να συνοηθείς, όλες οι κουρτίνες είναι τραβηγμένες. Πάτε πάλι. Αγιά βρες την. Βρες την, εντάξει. Δεν φωνάζω, δεν φωνάζω.
9: Τι θα κάνω.
10: Δεν φωνάζω. Βρες την λύση. Πήγαινε κάτσε κορίτσι μου άμα θες μπροστά.
11: Εγώ μπροστά δεν είναι πιο φραγκάτο. Οι κουρτίνες μου είναι λίγες και συμβολίδες σας καθίστε μπροστά. Μίσω να μιλάω από τα λίγα.
0: Χαμός!
10: Ρε είσαι καλά! Είσαι καλά κι εσύ τώρα! Άμα θέλετε εδώ μέσα γιατί...
9: Άκου να δεις, άκου να δεις, δεν θα μαλώνεις εδώ!
10: Σε μένα ρε!
9: Δεν θα μαλώνεις!
10: Τι θες,
9: τι θες! Τι θες! Κάνεις φορά την φασαρία!
10: Εγώ τι κάνω τη βασαρία! Πάρ' την αλλού και τράβε την κουρτίνα!
9: Έλα μαζί μου, έλα
10: μαζί. Άιντε τώρα!
9: Έλα,
10: άιντε!
9: Λοιπόν, δεν είναι εδώ ο δικός σου μαγαζίας.
10: Ούτε δικός είναι, αδερφέ! Ούτε
9: δεν θα μαλώνεις με τον κόσμο!
10: Δεν θα δημιουργείς πρόβλημα!
9: Θα κατέβεις! Την επόμενη φορά που θα υψώσεις τη φωνή θα κατέβεις!
10: Τι λες ρε μεγάλε!
9: Ρε ακούς τι σου λέω!
10: Ακατέβασέ με εσύ! Ακατέβασέ με εσύ να δούμε!
9: Θα σου πω εγώ αν θα κατέβεις!
10: Ακατέβασέ με να δούμε!
9: Πάνε λίγο τα πράγματα!
10: Θα σε πάρω κι εσένα κάτω να δεις!
9: Ρε ακούς τι σου λέω!
10: Να δούμε αν θα είναι
9: έρχοντα! Ρε ακούς τι σου λέω, μην υψώνεις τη φωνή! Άιντε πράγμα!
10: Άιντε είσαι! Σταμάτα! Είσαι και πολύ μικρός!
0: Σωθήκαμε! Λοιπόν, όχι παιδιά, δεν ανέφεραν πουθενά, ούτε ρώτησαν γιατί ο εισαγγελέας υπέγραφε τις επισυνδέσεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Όχι παιδιά, δεν αναφέρθηκε πουθενά Για ποιο λόγο λέει η κυβέρνηση το ότι όλα αυτά γίνανε για την εθνική ασφάλεια? Όχι, δεν αναφέραν τη λέξη κατασκοπία, δεν μίλησαν για αυτά όλα που γίνανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν εξήγησαν πώς ακριβώς θα υπάρχει διάκριση εξουσιών, δεν ανέφεραν πώς θα σταματήσουν οι πολιτικές παρεμβάσεις στην δικαστική εξουσία, δεν ξεκαθάρισαν πώς θα ελέγξουν μια ΑΔΕ η οποία από ό,τι φαίνεται τα έχει κάνει πλακάκια με την κυβέρνηση και εκδικείται επιλεκτικά συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν εξήγησαν πώς θα μπορέσουν να διορίσουν τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου χωρίς να είναι επιλογή του Πρωθυπουργού και πώς θα αλλάξουν αυτό το πράγμα, δεν εξήγησαν τι αλλαγές θα κάνουν στο Σύνταγμα, δεν ανέφεραν πώς ακριβώς θα υπάρξει διαφάνεια, δεν ενημέρωσαν αν είναι ικανοί και αν έχουν τα στελέχη για να μπορέσουν να καλύψουν τουλάχιστον τα υπουργεία. Το μόνο που είπαν είναι ότι εμείς, παιδιά, ήρθαμε να σώσουμε την Ελλάδα, να ξέρετε. Ξεχάστε τα Τέμπη, ξεχάστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεχάστε τη διαφθορά. Τώρα είμαστε εμείς. Ναι, εσείς ήρθατε. Τι θα κάνετε, δεν μας λέτε. Τα ίδια και ο Μητσοτάκης. Και ο Μητσοτάκης τα ίδια, καμία διαφορά. Το Μητσοτάκη τον ρωτάμε, αδερφέ, τι θα κάνεις με την Τουρκία, Μούγκα. Τον ρωτάς τι γίνεται, ρε φίλε, με την οικονομία. Ο Έλληνας χρωστάει νερό, χρωστάει ρεύμα, τα έχεις κάνει όλα ιδιωτικά. Δεν απαντάνε. Ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος τύπου, αλλάζει θέμα αν δεν γουστάρει. Και έχω φτάσει σε ένα σημείο που έχω απέναντί μου πολιτικούς αρχηγούς που τους καλώ εδώ στη συνέντευξη δεν έρχονται. Καταδικασμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια άποψη αλλά στην εκπομπή δεν έρχονται. Εδώ πέρα συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών που κάποιοι ακόμα βγαίνουν και υποστηρίζουν την κατάσταση για να μάθουν πώς ακριβώς κάηκαν τα παιδιά τους και τι έγινε εκείνη τη μέρα στο τραγικό αυτό έγκλημα. Και απ' την άλλη έχουμε και συγγενείς που πολιτεύτηκαν και πραγματονόμενες που πολιτεύτηκαν και κάποιους δημοσιογράφους που δεν έχουν κάνει όλα αυτά τα χρόνια τίποτα για την Ελλάδα, έχουν κάνει κάτι μόνο για τη Ρωσία και πολιτεύτηκαν. Και τους λέω δημοκρατικά, γιατί μας λένε ότι είναι και υπέρ της δημοκρατίας. Ωραία, αφού είστε υπέρ της δημοκρατίας, δημοκρατικά λοιπόν σας λέω, ελάτε στην εκπομπή να σας κάνω 5 ερωτήσεις. Δεν σας λέω ότι θα κάτσετε 45 λεπτά όπως κάθονται οι καλεσμένοι ή μισή ώρα. Δεν θέλω να σας τριμώξω. 5 ερωτήσεις δικαιούμαι σαν νέος άνθρωπος. 5 ερωτήσεις να σας κάνω. Θα έρθείτε στη συχνότητα ή δεν μπορείτε, δεν είστε προετοιμασμένοι? Θέλετε πρώτα να πάτε για ψώνια, να αγοράσετε ας πούμε κανένα πουκαμισάκι με κανένα τριαντάφυλλο, κανένα φούστα, καμιά τσαντούλα? Δεν θα σας δείξω κάπου. Μπορείτε να βγείτε και με τις πιτζάμες άμα θέλετε. Δεν σας λέω να έρθετε από το στούντιο, να έρθουμε face to face για να σας ζητήσω και τα αρέστα που τόσο καιρό δεν απαντάτε ή απαντάτε και μου λέτε ότι σας πονάει το λαιμουδάκι. Δεν θέλω να έρθετε σε αυτή την άβολη στιγμή να είμαστε κάπου στον ίδιο χώρο. Άστε αυτό. Τηλεφωνικά από το σπιτάκι σου με την πιτζαμούλα σου, κάνε και ένα τσάι, ένα καφέ και βγες εδώ να σε κάνω 5 ερωτήσεις. Δεν έρχεστε. Δεν έρχεστε. Ξέρετε, καμιά φορά στεναχωριέμαι όταν λένε πράγματα για εμένα που δεν ισχύουν. Γιατί λένε και αρλούμπες. Έμαθα ότι λέτε και αρλούμπες για εμένα. Εδώ πέρα ο άλλος, ο αριστερός, ο δημοσιογράφος, ένας θεός τον κάνει δημοσιογράφο, μας έβαλε το Focus FM σε μια λίστα και μας έχει κάτω από ένα όνομα. Δηλαδή έχει βάλει ότι ο Focus FM 103,6 ανήκει σε έναν εφοπλιστή. Καινούριο τώρα αυτό. Καινούριο. Όχι εφοπλιστή, επιχειρηματία. Καινούριο σενάριο αυτό. Που άμα εγώ τον τραβήξω αυτό να κάνω μια μήνυση τώρα και τον πω, ρε είσαι σοβαρός, με βάζεις εμένα, του βάζεις το ραδιόφωνο κάτω από ονόματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, θα έρθει εδώ σακλαμένος και θα μου πει χίλια συγγνώμη, να τα βρούμε, έλα τώρα να τρέχουμε στις δικαστικές αίθουσες. Και όχι τίποτα, θα φάω εγώ την ταλέπα να τρέχω στις δικαστικές αίθουσες να αποδείξω το ότι ένας αριστερός δημοσιογράφος πήρε μια μέρα ένα χαρτί, έβαλε το Focus κάτω από ένα όνομα, το κοινοποίησε και στα τέτοια του, ρε φίλε, αν έχει δεν έχει στοιχεία. Και αν αυτά που λέει είναι μακακίες, τα τέτοια του δεν τον νοιάζει. Κατάλαβες, πρέπει εγώ να τρέξω να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Λοιπόν, άμα ξέρατε που σας έχω γραμμένους, θα ήσασταν περήφανοι, να το ξέρετε. Εδώ όμως δεν υπάρχει πλέον δημοκρατία. Έρχεται η ατζέντα 2030. Υπάρχει λαϊλασία, υπάρχει πλιάτσικο, υπάρχει επικισμός. Υπάρχει αντικατάσταση πληθυσμού. Υπάρχουν συγκεκριμένα κόμματα τα οποία παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο και συνεργάζονται με μάσκες με την κυβέρνηση, όπως μάσκα φοράει και το κόμμα Καριστιανού. Εδώ πέρα υπάρχει ένα σκάνδαλο από το οποίο δόθηκαν. Ένα σκάνδαλο τεράστιο στο οποίο τι έγινε. Δόθηκαν 32 σχεδόν εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης σε εταιρεία συνδεδεμένη με το σύζυγο της Φόντερ Λάιεν. Τα λέγαμε που ήρθε το καλοκαίρι και φάγανε μαζί στην Κρήτη Φόντερ Λάιεν με το Μητσοτάκη. Που ψάχναμε να δούμε τα καλοκαίρια που είναι ο Μητσοτάκης και τον βρίσκαμε να κάνει μπάνια. Και το χειμώνα δεν ξέραμε που ήταν και έκανε σκι. Ξεχνάτε, γι' αυτά τα ξεχνάτε. Μάλλον ξεχνάτε, γιατί ξέρετε, ο ήχος από το παλαμάκι ψιλοσοκάρει τον εγκέφαλο. Γενικά κάθε κλακ, έτσι δυνατό, αυτός εδώ ήχος, σοκάρει λίγο τον εγκέφαλο. Στο παλαμάκι, λίγο σοκάρει τον εγκέφαλό σας, μέχρι που τα έχετε ξεχάσει όλα. Αυτοί είστε, παλαμάκιδες. Τι γίνεται, ξεπετάγεται ένας νέος εθνοσωτήρας σε κάποια φάση και το μόνο που ξέρετε να κάνετε είναι να χειροκροτάτε. Ποια σταθερότητα, ποιος αγώνας που δίνουν μερικοί, ποιες αλήθειες που λένε μερικοί, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά. Νέο πρόσωπο. Παλαμάκια. Για να μην αρχίσω να λέω για τα πρόσωπα που έχουν μοιράσει. Γιατί βλέπω εδώ πέρα, κύριε Καλεντερίδη, που ήσασταν πράκτορας, εδώ πέρα βλέπω ότι έχετε έναν γιο, ο οποίος είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων. Σωστά, σωστά. Υποστηρίζει την Καριστιανού. Ξέρετε, στο χωριό μου είχαμε έναν, ξέρετε τι έκανε, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Έτσι μάλλον λειτουργεί και ο Σάββας ο Καλεντερίδης. Σου λέει, εγώ πάω με τον Σαμαρά, στείλ το γιο με την Καριστιανού, τουλάχιστον κάποιος να μπει στη Βουλή. Λοιπόν, περίμενε, άκου τώρα τι κάνει ένας στο χωριό μου. Έχει τρία παιδιά. Στις εκλογές που έρχονται, αλλά όχι τις εθνικές εκλογές, τις δημοτικές εκλογές. Τι κάνει? Τον ένα το γιο το βάζει στη μία την παράταξη, τον άλλον στην άλλη τη δεύτερη και τον τρίτο στην τρίτη. Και σου λέει, αυτές οι τρεις είναι οι παρατάξεις, μία από αυτές τις παρατάξεις θα εκλεγεί. Θα έχουμε ένα δημοτικό σύμβουλο στην οικογένεια. Κάπως έτσι το πας και εσύ, Καλεντερίδη, από ό,τι βλέπω. Άμα έχεις και άλλα παιδιά, στείλε και σε άλλα κόμματα, αδερφέ. Τουλάχιστον κάποιος να μπει. Που εγώ σας λέω ότι σιγά σιγά θα τα παρατάνε. Θα τα παρατάνε, ακούστε που σας λέω. Θα καταλάβουνε ότι οι επίτηδες στο σύστημα και το με γραμμή Μαξίμου δώσανε τέτοια έκταση στο θέμα και αυτή είναι η αλήθεια. Η δική μου αλήθεια είναι αυτή, λοιπόν, τοποθετούμε γιατί έχω λίγο χρόνο για το τι ακριβώς συμβαίνει με την Καριστιανού. Γιατί με ρωτήσατε και μου στείλατε πολλά μηνύματα. Πες την άποψή σου, πες το ένα, πες το άλλο και λέω την άποψή μου. Λοιπόν, ξέρετε τι συμβαίνει με την Καριστιανού? Την Καριστιανού δεν τη φοβήθηκαν ποτέ. Η Καριστιανού στην ουσία βγήκε μπροστά γιατί ήταν πρόεδρος συλλόγου των θυμάτων των Τεμπών. Και σαν πρόεδρος του συλλόγου είχε μια ικανότητα να λέει κάποια πράγματα και να συγκεντρώνει μαζί με τους υπόλοιπους συγγενείς, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, μια λαϊκή εξέγερση. Ξέρετε, αυτό που φοβούνται οι κυβερνήσεις περισσότερο είναι οι λαϊκές εξεγέρσεις. Δηλαδή, να βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και να παραλύουν τα πάντα. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ένα οικονομικό χτύπημα. Ακούστε όμως τι γίνεται. Σου λέει, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτά τα τεράστια ποσοστά σε όλη την Ελλάδα που υποστηρίζουν τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, πρέπει να βαρέσουμε το κεφάλι. Ποια είναι η μπροστινή τους, ποια είναι η πρόεδρος, η Καριστιανού. Τι θα κάνουμε με την Καριστιανού? Την Καριστιανού θα την φουσκώσουμε τα μυαλά να πιστέψει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο το ότι αν κατέβει στην πολιτική θα καταφέρει κάτι. Και τα κατάφεραν. Τις φουσκώσαν τα μυαλά και κατέβηκε στην πολιτική. Ξαναλέω όμως, ο λαός δεν υποστήριζε την Καριστιανού σαν Καριστιανού. Άσε που γνωρίζουν ότι δεν είναι ικανή να έρθει σε αντιπαράθεση, το κατάλαβαν από το Στραβελάκι. Με την πρώτη της παρουσία στο Στραβελάκι κατάλαβαν ότι το σύστημα την έχει για πλάκα. Την έχει για πλάκα, σας το λέω εγώ. 5 φορές να βγει στην τηλεόραση θα εκτεθεί μέχρι αηδίας, γι' αυτό δεν βγαίνει. Γι' αυτό δεν βγαίνει. 5 φορές να βγει στην τηλεόραση θα την κάνουνε όπα οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό κάθεται σπίτι της και βγάζει βιντεάκια. Ακούστε όμως τι θα σας πω εγώ. Αν παρέμενε πρόεδρος, θα είχαν σοβαρό πρόβλημα. Γιατί? Γιατί ο λαός κατέβαινε στους δρόμους. Ο λαός επαναστατούσε. Θυμάστε τα συλλαλητήρια. Χαμός για τα Τέμπη. Υποστήριζαν όλους τους συγγενείς και απαιτούσαν δικαίωση. Αυτοί πιστεύανε ότι χθες στο Ολύμπιον θα κατέβει αυτός ο λαός να φωνάξει «Ζήτω το κόμμα». Αυτό πιστεύανε, ότι θα κατέβει ο λαός να φωνάξει «Ζήτω το κόμμα». Και χθες άρχισαν σιγά σιγά να προσγειώνονται ξανά στην πραγματικότητα. Και θα προσγειωθούν πολύ απότομα για το πώς το σύστημα τους έπαιξε μπάλα. Να το ξέρετε. Θα πέσουνε απότομα. Γιατί? Γιατί βλέπω παράλληλα ότι έχει πέσει γραμμή από το Μαξίμου. Διαφημίζεται παντού η κίνησή της για να ξεχαστούν τα υπόλοιπα. Sky, η εφημερίδα, διάφορα site φιλοκυβερνητικά και διάφορες εκπομπές και διάφοροι άνθρωποι ασχολούνται ενεργά με την Καριστιανού. Εγώ ασχολούμαι με την Καριστιανού γιατί είναι στην επικαιρότητα. Και με ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα προσπαθώ να κάνω μια ανάλυση για να σας εξηγήσω για ποιο λόγο συμβαίνει. Έχει πέσει η γραμμή από το Μαξίμου, διαφημίστε την, βγάλτε την μπροστά, ο λαός να τη στηρίξει και όταν θα έρθει η στιγμή σαν πιόνι του συστήματος να έρθει σε αντιπαράθεση με κάποιον, θα εκτεθεί μέχρι αηδίας. Θα εκτεθεί μέχρι αηδίας. Κρατήστε αυτά που σας λέω. Κρατήστε την ημερομηνία 22 Μαΐου το 2025 και σε λίγο καιρό θα το βάλω αυτό εδώ πέρα το σημερινό την πρώτη ώρα να ξαναπαίξει όταν θα επιβεβαιώνομαι. Εντάξει, σας το λέω. Θα τη βάλω τη σημερινή την πρώτη ώρα όταν θα επιβεβαιώνομαι να ξαναπαίξει να ακούσετε τι σας έλεγα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ναι, ο Αυγερινός χθες πήγε εκεί πέρα για να πει τα παράπονά του για τη Ρωσία, αφού σας το είπα. Δεν ήσουν ασυντονισμένος, αδερφέ. Ναι, μας είπε χθες ο Αυγερινός την παρουσίαση για τον Τολστόι. Μας είπε για τον Τσέχοφ, μας είπε για τον Ντοστογεύσκη, βέβαια μας είπε. Ναι. Καλίνκα, καλίνκα, βάλε ρε μια καλίνκα για τον Αυγερινό, τι ψυχή έχει ένα τραγούδι. Βάλε να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος, αφού δεν ασχολείται με την ελληνική ιστορία.

Αυτό έπρεπε να βάλουν χθες εκεί στο Λίμπιον. Όχι ότι εγώ έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους Ρώσους. Και θεωρώ ότι η Ρωσία έχει έναν σοβαρό άνθρωπο ο οποίος ηγείται και προστατεύει τη χώρα. Αλλά δυστυχώς εγώ δεν είμαι με τη Ρωσία, ούτε με την Αμερική, ούτε με την Ευρώπη, ούτε με τη Γερμανία. Εγώ είμαι με την Ελλάδα, ρε αδερφιά. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν έχω θέμα με τη Ρωσία. Αλλά είμαι με την Ελλάδα και μόνο με την Ελλάδα. Και θα συνεχίζω να αγωνίζομαι για το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας, για την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Εντάξει, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι 20 χρόνια στη Μόσχα, βγαίνει αγκαλιά φωτογραφίες με τον Λαυρόφ, στα δικαστήρια τώρα καλεί τη Ζαχάροβα να έρθει, μιλάει για Ρώσους ποιητές και συγγραφείς, λες και δεν υπάρχουν Έλληνες. Να κάνουμε επιλογές είναι όλα. Έλα, έλα, βάλε ένα καρά, έλα, βάλε ένα καρά τώρα. Αυτά είναι εντάξει, ο Βγερινός χάρη και λίγο. Βάλε εδώ από το βορρά μέχρι το νότο. Δώσε ρε εδώ λίγο ελληνικά. Πάμε λίγο ελληνικά, βρε τώρα, με όλες τις ξένες δυνάμεις και τους ξένους συγγραφείς και τους ξένους ποιητές και τους ξένους τραγουδιστές. Δώσε εδώ λίγο ελληνικό πνεύμα.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Χωρίς το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ που αποχώρησαν, εξελίσσεται στη Βουλή η συζήτηση επί της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης για Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές. Η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε πως την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει απαιτούνται 151 θετικοί ψήφοι αντί των 120, προκαλώντας μεγάλη αντίδραση των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης που διαμήνυσαν πως δεν θα την νομιμοποιήσουν με την παραμονή τους στην αίθουσα. «Θα σας αφήσουμε μόνο στον ολισθηρό κατήφορο», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του Συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία ο Δημήτρης Κουτσούπας. «Νομίζω πως ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει», είπε από την πλευρά του από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σοβαρό τροχαίο το πρωί στην Θεσσαλονίκη με νταλίκα που κινούνταν στην Παθένα, καταλήγει σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα. Στο νοσοκομείο μεταφερθήκε ο οδηγός. Σε άλλο τροχαίο ατύχημα, στην περιοχή του Καλοχωρίου, αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα ο οδηγός. Απεγκλωβίστηκε μετά από παρέμβαση της πυροσβεστικής και μεταφερθήκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Συγκρατημένη αισιοδοξία εκφράζει η Ουάσιγκτον για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο με το Ιράν.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Άστατος και σήμερα ο καιρός, με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη οι νεφώσεις προοδευτικά θα αυξάνονται, μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
6: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Με τα σκάνδαλα του Μπέιν και στη Γαλλία, με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
11: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους Που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε. Και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει, να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
12: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε έναν ακροατή, τον κύριο Παντελή, ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω και με έχει ενημερώσει εδώ πέρα με τα μηνύματα που μου έχει στείλει, είναι ανιψιός του γνωστού Θέμη Καλαποθαράκου. Καλησπέρα, κύριε Παντελή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις το βήμα να μιλήσω. Δεν ήταν θείος μου, ήταν ο νονός μου ο Θέμης ο Καλαποθαράκος.
0: Α, ήταν νονός σου.
1: Ο νονός μου, ναι.
0: Ωραία, ο νονός σου. Για εξήγησέ μου τώρα λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μου έστειλες, θέλω να βγω στον αέρα, θέλω να μιλήσω. Και επειδή δίνω βήμα σε όλους, θέλω να το πιάσουμε από την αρχή. Για ποιο λόγο θες να βγεις στον αέρα και τι θες να μας πεις?
1: Θέλω να πω αυτά που θα πω καταρχήν.

0: Γιατί ο καθένας μετά θα μπορεί να κινηθεί νομικά και θα πρέπει και εγώ
1: ναι,
0: να τρέχω στα
1: δικά. Καταλαβαίνω.
0: Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε, είπα. Όχι, πάμε να κλείσουμε το τηλέφωνο. Περίμενα να τον ξανακαλέσω. Περίμενε, τι να κάνω.

Ρε τι τραβάμε με αυτή την εκπομπή. Δεν το σηκώνει τώρα το τηλέφωνο. Έλα Χριστέ και Κύριε. Περίεργα πράγματα. Μου ζητάς να σε βγάλω στον αέρα, σε βγάλω στον αέρα. Στην πρώτη στροφή πέφτει η γραμμή, έκλεισε το τηλέφωνο, δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα παίρνω, δεν το σηκώνει. Στείλε μου ένα μήνυμα, αίθουσα σύνταξης τώρα, επειδή μπορεί να έχουμε πρόβλημα κι εμείς. Αλλά δεν νομίζω. Άμα σε πάρουνε τηλέφωνο, στείλε μου τη γραμμή μέσα και ενημέρωσέ με, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί εδώ πέρα η κατάσταση πλέον είναι απερίγραπτη. Λοιπόν, μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα για όλο αυτό που συνέβη χθες. Φυσικά και μπορώ να τα διαβάσω, αλλά κάποιοι δεν μιλάτε με ωραία λόγια. Γι' αυτό θα προτιμήσω να διαβάσω μόνο κάποια μηνυματάκια τα οποία είναι συγκεκριμένα. Πού είναι ρε, ναι, τώρα... Να προσπαθήσω, λες, άλλη μια, ξαναπροσπαθήσω άλλη μια φορά. Να, τώρα το... Αδερφέ... Μου έκλεισε, λέει, από μπαταρία το τηλέφωνο, μου έστειλε μήνυμα. Έχεις άλλο τηλέφωνο, περίμενε. Έχεις άλλο τηλέφωνο. Να σε πάρουμε. Καλά ρε φίλε, βγαίνεις για συνέντευξη να πούμε, να πεις εδώ πέρα αλήθειες. Θες για τη νύχτα, για το ένα, για το άλλο και δεν έχει το τηλέφωνο σου μπαταρία. Και πώς μου στέλνεις μηνύματα τέλος πάντων. Τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ πέρα λέει ένα μήνυμα. Υπάρχει περίπτωση, λέει, ο Θανάσης ο Αυγερινός να μην πίνει κοκακόλα γιατί είναι αμερικάνικη. Πού να ξέρω, αδερφέ, άμα πίνει ή δεν πίνει. Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις που μου κάνετε, αν πίνει κοκακόλα. Γιατί λέει, γνωρίζω ότι οι πιο πολλοί κομμουνιστές δεν πίνουν κοκακόλα επειδή είναι αμερικάνικοι. Πού να ξέρω, ρε αδερφέ, τι πίνουν και τι δεν πίνουν. Ρε αδερφέ, τώρα τι είναι αυτά. Τώρα μου λέει, όχι, λέει, δεν έχω άλλο τηλέφωνο. Κρίμα, λέει, και θα άκουγε πολλοί κόσμος. Ρε παράνοια. Οκ, άστο, δεν πειράζει. Άλλη φορά. Εντάξει, εγώ τουλάχιστον είχα την καλή διάθεση να βγεις στον αέρα να πεις τα πράγματα, αυτό πρέπει να μου το αναγνωρίσεις. Μας δουλεύουνε ρε αδέρφια, ξέρω εγώ. Η δολοφονία πάντως του Θέμη Καλαποθαράκου έγινε 10 μέρες μετά από αυτήν του Βασίλη Γρηγοράκου. Και πολλοί λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ήταν αντίπεινα για τη δολοφονία

του πρώην αρχηγού της συμμορίας, του Θεμιστοκλή Παπαμάλη. Έχει ζουμάκι το θέμα του Θέμη Καλαποθαράκου. Και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί ποτέ στον αέρα. 25 Ιουλίου του 2000 δολοφονήθηκε μετά από άγρια ένοπλη επίθεση. Του στήσανε νέδρα, καρτέρι αλλιώς που το λένε θανάτου, έξω από το εξοχικό του. Και μόλις ο Καλαποθαράκος πλησίασε το αυτοκίνητό του, άνοιξαν πύρ εναντίον του με κάτι βαριά όπλα που είχαν οι δολοφόνοι του. Υπήρξε και μια ανταλλαγή πυρών. Και ο 37χρονος τότε νονός της νύχτας πυροβόλησε, λέει, 18 φορές εναντίον των εκτελεστών του, αλλά δεν τα κατάφερε. Έπεσε νεκρός και είχε φάει 60 σφαίρες. Στο σώμα του βρέθηκαν 60 σφαίρες.

τηλέφωνο εκεί πέρα, δεν έχει κάποιο γνωστό σου κάποιο καμπάνι στο γείτονα, πες φέρε το τηλέφωνο, δεν να βγω στον αέρα να πω αλήθειες. Τώρα δηλαδή δημήθηκε το κινητό σου, άσε τώρα. Λοιπόν, τρίτη ώρα ποιον θα έχεις με ρωτάτε, ποιον πρώην πράκτορα. Ποιον πρώην πράκτορα, τον πρώην πράκτορα της ΕΥΠ. Ναι, ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι. Πριν 2 χρόνια κάναμε συνεντεύξεις με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και έβγαλε κάποια πράγματα στον αέρα τα οποία είναι πολύ σοβαρά και πρέπει να πω και κάτι ακόμα γιατί πολλοί θα αναρωτηθείτε. Κανονικά καθημερινά, όχι κάθε Παρασκευή τρίτη ώρα είχαμε μαζί μας τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Αυτή την Παρασκευή δεν θα τον έχουμε μαζί μας. Την άλλη Παρασκευή όμως θα τον έχουμε κανονικά. Θα λείψει μια Παρασκευή. Και η αλήθεια είναι το ότι έχει ανακοινώσει κάποια πράγματα ο κύριος Απόστολος Πετράκης, ότι υπάρχει ένα ανοιχτό συμβόλαιο για αυτόν. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα σοβαρεύουν. Διότι τον έχουν ενημερώσει ότι κάποιοι θέλουν να τον βγάλουν από τη μέση. Ότι ενοχλεί. Και ενοχλεί αρκετά, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο έχετε αποδεχθεί πλέον στην Ελλάδα το ότι όποιος ενοχλεί βγαίνει από τη μέση. Είναι πάντως τρομερό το ότι κυκλοφορεί έτσι απλά στην κοινωνία μας αυτός ο τρόπος, αυτή η σκέψη για το τι παθαίνει κάποιος όταν σηκώνει το κεφάλι ψηλά και λέει την αλήθεια. Τώρα μου στέλνει ηχητικό. Τι ηχητικό είναι αυτό που με στέλνει, αδερφέ. Περίμενε λίγο. Ένα λεπτό δώστε μου για να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή, γιατί θα με τρελάνουν.

Εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθώ λίγο στα σημαντικά, μιας και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να μιλήσω και άλλη ώρα, γιατί ο συγκεκριμένος που ήθελε να μιλήσει δεν θα μιλήσει. Θέλω να πάω λίγο στην Τουρκία και να σας ενημερώσω ότι στα 90 εκατομμύρια που έχουν, αυτός είναι ο λαός της Τουρκίας, τώρα οι περισσότεροι είναι Έλληνες, οι άλλοι είναι Κούρδοι, οι άλλοι είναι Αρμένοι, τέλος πάντων ονομάζονται Τούρκοι, πώς θα το κάνουμε πλέον, έτσι ονομάζονται. 90 εκατομμύρια έχουν 600 βουλευτές. Η Ελλάδα που έχει 10 εκατομμύρια έχει 300. Και έχει φυσικά, να το πούμε και αυτό, και καμιά 9 εκατομμύρια που θέλουν να γίνουν βουλευτές. Ναι, 90 εκατομμύρια οι Τούρκοι έχουν 600 βουλευτές και η Ελλάδα που έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό έχει 300 βουλευτές και περίπου 9 εκατομμύρια θέλουν να γίνουν βουλευτές. Ποιον θα πας να ρωτήσεις εκεί πέρα έξω, θες να γίνεις βουλευτής, και θα σου πει όχι. Κανένας. Όνειρο ζωής της Ελλάδος. Θέλω να γίνουν όλοι βουλευτές. Σου λένε μια χαρά θα είμαι, θα παίρνω τα λεφτά, θα το παίζω μόστρα, θα πίνω κρασάκια στο κολονάκι, θα τρώω κανένα χαβιάρι. Άντε υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που εκμεταλλεύονται τη θέση τους και δίνουν έναν αγώνα γιατί δεν θέλω να τσουβαλιάζω. Οι υπόλοιποι, το καλοκαίρι διακοπές, τζαμπαντάν αυτοκίνητο, τζαμπαντάν εισιτήρια, τζαμπαντάν σπίτια, τζαμπαντάν υπολογιστές, τζαμπαντάν λούσα, τζαμπαντάν όλα. Εγώ αδερφέ, δίνω βήμα σε όλους, δεν τους ξέρω προσωπικά όλους αυτούς. Μου λέει καλά δεν ξέρεις ποιον βγάζεις, όχι δεν το ξέρω ρε φίλε. Ο άνθρωπος μου έστειλε μήνυμα, με ενημέρωσε, μου είπε έχω να πω πράγματα για τη νύχτα, είμαι ανιψιός, βαφτισιμιός, τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς με έχει στείλει. Του Καλαποθαράκου, βγάλε με να πω, ευγές να πεις. Και βγήκε να πει και έκλεισε το κινητό του από μπαταρία. Αλλά μου στέλνει μηνύματα και με ενημερώνει ότι έχει κλείσει το κινητό του από μπαταρία. Άκουγα χθες στην ΕΡΤ παρεμπιπτόντως, μιας και μιλούσα τώρα για τα καναλάκια και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άκουγα χθες στην ΕΡΤ. Κάποιον δεν θυμάμαι το όνομά του, έχω πρόβλημα με τα ονόματα, δεν τα θυμάμαι. Από το Υπουργείο ήτανε, ο οποίος ξεδίπλωσε έτσι ένα φοβερό σχέδιο για το πώς θα πέσουν τα ενοίκια, για το πώς θα επιδοτήσουν την ανακαίνιση των διαμερισμάτων και για το πώς θα νοικιαστούν μέσα από αυτά τα επιδόματα που θα δώσουν από το ίδιο πρόγραμμα όλα αυτά τα σπίτια που κάποιοι έχουν αγοράσει. Και έτσι θα χτυπήσει ο ένας τον άλλον την τιμή. Και πια σταυγό και κούρευτο. Η πιο απλή λύση για τα υψηλά ενοίκια είναι να διώξεις κάποιες πλατφόρμες από την Ελλάδα ή να βάλεις όρια γιατί έχει ξεφύγει. Και επίσης θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο πλαφόν αναπεριοχή. Και ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα δεν γίνεται άλλος να μου δίνει το διάρι 1000 ευρώ. Και σε μια περιοχή, ξέρω εγώ, που είναι τελείως υποτιμημένη. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει κάποιο διαθέσιμο. Εδώ στα νησιά, να φέρουμε το πιο γνωστό παράδειγμα και κανονικά από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσουν οι περιορισμοί στις πλατφόρμες. Πας σε ένα νησί και είσαι καθηγητής. Το χειμώνα βρίσκεις σπίτι να νοικιάσεις για να δουλέψεις στο σχολείο. Το καλοκαίρι δεν βρίσκεις. Γιατί δεν συμφέρει τον ιδιοκτήτη να τον νοικιάσει εσένα. Και το βγάζει να το νοικιάσουν μέσα από πλατφόρμες όπως είναι το Booking, όπως είναι το Airbnb, όπως είναι διάφορες τέτοιες πλατφόρμες, οι τουρίστες. Και να βγάλει τα τριπλάσια λεφτά σε ένα μήνα. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Θα δώσει επιδοτήσεις στην ανακαίνιση διαμερισμάτων και ακινήτων? Τις έχω δει εγώ αυτές τις επιδοτήσεις που τις δίνουν στους δικούς τους για να χτίσουν βίλες και για να χτίσουν ξενοδοχεία. Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Όποτε γουστάρετε. Ελάτε να σας πάρω από το χεράκι, να πάω να σας δείξω μια ταμπέλα όπου άλλος έκτισε 5 βίλες και το 80% των χρημάτων του το δώσαν από το ΕΣΠΑ. Από πρόγραμμα ΕΣΠΑ βέβαια. Ναι. Τι είναι το ΕΣΠΑ? Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δηλαδή η ανάπτυξη της περιοχής τι ήτανε? Να δώσουν λεφτά 80% σε αυτό να κάνει 5 βίλες.
Άμα δηλαδή αυτός έχωσε χρήμα και του κόστησαν οι βίλες, λέω εγώ τώρα, 1 εκατομμύριο, από την τσέπη του έβαλε 200 χιλιάρικα, φίλοι μου. Τα υπόλοιπα τα πλήρωσε αυτό το εταιρικό σύμφωνο περιφερειακής ανάπτυξης. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα τέλος πάντων. Για πείτε, έτσι θα δώσετε επιδοτήσεις, έχετε φάει όλα τα φράγκα βρε. Έχετε μοιράσει όλα τα φράγκα σε δικούς σας να χτίσουν περιουσίες. Αυτοί είναι που τους ψηφίζουνε. Και έμαθα και κάτι ακόμα για την ΑΔΕ και τις επόμενες μέρες θα κάνω μια έρευνα και ένα ρεπορτάζ. Με ενημέρωσαν κάποια πρόσωπα τα οποία γνωρίζουνε. Γνωρίζουνε αυτά τα πρόσωπα που με ενημέρωσαν, δεν είναι τυχαίοι. Το ότι υπάρχουν κάποια απόρριτα έγγραφα που κατά κάποιο τρόπο υποχρεώνουν κάποια συγκεκριμένα άτομα να μην κάνουν έλεγχο σε συγκεκριμένα φορτία. Και εγώ ρωτάω τον κύριο Πιτσιλή. Κύριε Πιτσιλή, έχετε δώσει κάπου τέτοια απόρριτα έγγραφα ώστε να μην γίνεται έλεγχος σε κάποια συγκεκριμένα φορτία? Ώστε να μην γίνεται, για παράδειγμα, έλεγχος σε κάποια συγκεκριμένα κοντέινερ? Με σταματάει ο κόσμος στο δρόμο και μου τα λέει. Και μου τα αναλύει άνθρωποι που γνωρίζουν, ξαναλέω. Έχει περάσει τέτοια εντολή? Να έρχεται δηλαδή ένα κοντέινερ στην Ελλάδα και αν πάνω έχει ένα χαρτάκι συγκεκριμένο που γράφει συγκεκριμένα πράγματα, να μην μπορεί ο άνθρωπος να το ελέγξει? Κύριε Πιτσιλή, για πείτε μας, τι λογική έχει αυτό, για ποιο λόγο να μην μπορεί να ελέγξει το κοντέινερ? Εγώ δεν το καταλαβαίνω, μου φαίνεται ύποπτο. Εσείς άμα δεν ισχύει αυτό, μπορείτε να απαντήσετε και να πείτε ότι δεν ισχύει, ή δεν μπαίνετε καν σε αυτή τη διαδικασία για να μην εκτεθείτε?

Επίσης, μιας και αναφέρω την ΑΔΕ, είναι αλήθεια το ότι χρησιμοποιείτε κάποιους οργανισμούς δήθεν φιλανθρωπικούς? Για συγκεκριμένους λόγους. Είναι αλήθεια το ότι έχετε μοιράσει σε αυτούς τους οργανισμούς εξουσιοδοτήσεις για να μπορούν να δίνουν, να πουλάνε ή να αγοράζουν ακίνητα? Κατά πόσο επιτρέπεται ένας φιλανθρωπικός οργανισμός να δέχεται τεράστιες δωρεές, να δέχεται ακίνητα, τα οποία φυσικά όποιοι τα αφήνουν με την καλή τους στην καρδιά ή τα δίνουνε, τα αφήνουν και τα δίνουν για να πάνε σε κάποια παιδιά, σε κάποιους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, για να βοηθήσουνε τα κάνουν οι άνθρωποι. Αλλά κατά πόσο μπορεί αυτός ο οργανισμός αυτά τα ακίνητα να τα πουλήσει? Κατά πόσο μπορεί τα χρήματα να τα διαθέσει σε συγκεκριμένα πράγματα και όχι να πάνε στα παιδιά? Και κατά πόσο έχετε ελέγξει, κύριε Πιτσιλίαν, μέσα σε αυτούς τους φιλανθρωπικούς, φιλοζωικούς και πάει λέγοντας οργανισμούς, κάποιοι δεν ξεπλένουνε χρήμα? Ρωτάω, κύριε Πιτσιλή, να μου απαντήσετε, γιατί μου φαίνονται κάποια πράγματα πολύ περίεργα. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να ρωτάει ο Γρηγόρης. Κανονικά θα έπρεπε να ρωτάει η δικαιοσύνη. Αλλά ποια δικαιοσύνη? Που πετάει χαρταετό? Η δικαιοσύνη που από ό,τι φαίνεται δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις? Η δικαιοσύνη που, όπως λέει ο λαός, είναι στο κόλπο? Επίσης, μιας και ανέφερα αυτά τα κοντέινερ, ποιοι είναι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη αν βρούνε μέσα ένα κοντέινερ κάποια παράνομα? Έχω μιλήσει με λιμενικούς, έχω μιλήσει με αστυνομικούς, έχω μιλήσει με στρατιωτικούς, έχω μιλήσει με πολλούς. Και περισσότεροι ξέρετε τι λένε? Καλά ρε, θα κάτσω εγώ να αναλάβω την ευθύνη. Άκου τι λένε, λιμενικοί, αστυνομικοί και στρατιωτικοί. Θα κάτσω εγώ να αναλάβω την ευθύνη? Θα κάτσω εγώ τώρα να βρω ένα φορτίο? Με αυτόν τον τρόπο μιλάνε. Να βρω ένα φορτίο και να πάω να το παραδώσω? Και εμένα ποιος θα με σώσει μετά, λένε. Και εμένα ποιος θα με προστατεύσει μετά? Και πώς θα με προστατεύσει αν βρω ένα φορτίο από αυτούς όλους? Την οικογένειά μου ποιος θα την προστατεύσει? Αυτά είναι που αναρωτιούνται οι αστυνομικοί, οι λιμενικοί και οι στρατιωτικοί. Και γίνεται ο κακός χαμός. Και ανάλογη είναι και η κατάσταση στις φυλακές, όπου δεν υπάρχει σοφρονισμός, το έχουμε πει. Όπου οι φύλακες λένε δεν μπορώ, μπλέκω. Σκέψου τώρα να είσαι εσύ σοφρονιστικός υπάλληλος ή να είσαι αστυνομικός και την ώρα που περνάς έξω από ένα κελί να σε πιάνει αυτός που είναι στο κελί και να σε λέει ξέρω την οικογένειά σου, ξέρω που μένεις. Και αν δεν κάνεις αυτό που σου λέω, οι δικοί μου έξω θα σε βρούνε. Σκέψου το λίγο. Αν πάει να το αναφέρει, είναι ρουφιάνος, θα έχει πρόβλημα. Αν δεν τον ακούσει και δεν κάνει αυτό που του λέει, θα τον απειλεί. Θα τον προστατεύσει κανένας? Ρωτάω, τον προστατεύει κανένας? Είναι όλοι εκτεθειμένοι απέναντι σε εγκληματικά στοιχεία? Είναι όλοι εκτεθειμένοι απέναντι στους εκβιασμούς? Και μιας και που λέω για εκβιασμούς, υπάρχουν και αρκετοί δημοσιογράφοι. Ένας θεός τους κάνει δημοσιογράφους. Εκβιαστές είναι. Εκβιαστές είναι. Οι οποίοι τι λένε? Θα βρίζω το Γρηγόρη μέχρι να μου δώσει λεφτά να το βουλώσω. Έτσι λειτουργούν οι εκβιαστές, δήθεν δημοσιογράφοι. Θα βρίζω μέχρι να μου δώσουν λεφτά να το βουλώσω. Ξέρετε πόσοι υπάρχουνε? Και τους ανέχετε το σύστημα. Γιατί τους ανέχετε? Γιατί τους χρησιμοποιεί, φίλοι μου. Τους χρησιμοποιεί. Σου λέει για παράδειγμα άλλος, ποιος ενοχλεί το σύστημα? Ο Γρηγόρης π.χ. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα για να μην αναφέρω κανέναν άλλον. Ωραία. Βάλε αυτόν τον δημοσιογράφο παύλα εκβιαστή να βρίζει. Δώσ' του και 10 χιλιάρικα. Τσακ! Τα παίρνει ο άλλος και αρχίζει βρίζει. Όχι γιατί είναι ιδεολόγος. Όχι γιατί έχει αγανακτήσει. Όχι γιατί πιστεύει σε κάτι.
γιατί θέλει να γεμίσει τις τσέπες του. Αυτοί είναι οι γνωστοί εξαγορασμένοι λασπολόγοι και δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Καμία απολύτως σχέση. Είναι άλλο το να υποστηρίζεις την Ελλάδα, είναι άλλο το να αγωνίζεσαι και να λες την αλήθεια και άλλο να τα παίρνεις για να προωθείς την προπαγάνδα τους. Και υπάρχουν και στο αθλητικό κομμάτι, μιας και ακούνε πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι, κάτι παπαγαλάκια που παίρνουν χρήμα από προέδρους και από ΠΑΕ για να υποστηρίζουν μια ομάδα ή για να βρίζουν μια ομάδα. Υπάρχουν παράγοντες, δημοσιογράφοι, ραδιοφωνικοί παραγωγοί, να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς, που παίρνουν χρήμα για να δημιουργούν πρόβλημα. Εγώ σαν οπαδός τα γνωρίζω πολύ καλά αυτά. Όπως πολύ καλά τα γνωρίζουν και οι οπαδοί της Κερκίδας. Οι φίλαθλοι πετάνε χαρταετό. Πετάνε χαρταετό. Και αυτή η ραδιοφωνική παραγωγή, αυτοί οι δημοσιογράφοι, που ένας θεός σας λέει τους κάνει δημοσιογράφους, οι εκβιαστές λασπολόγοι που τα παίρνουν από παντού και τους χρησιμοποιεί το σύστημα, είναι πολλοί, είναι οι περισσότεροι. Μη σας πω, είναι όλοι σχεδόν. Θα αδικήσω αν πω όλοι. Οι περισσότεροι. Γιατί έχει και δημοσιογράφους όντως που δίνουν αγώνα χωρίς να παίρνουν λεφτά από κανέναν. Μην τα βάζουμε όλα σε ένα σάκι. Ελέγχει εκεί πέρα κανένας. Αν τα παίρνουνε. Ο άνθρωπος λέει ότι είχε πρόβλημα το κινητό του, όχι ότι έπεσε από μπαταρία. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε, αδερφέ, εντάξει. Χάλαστο και κάντε μια. Θα βγούμε άλλη φορά. Δεσμεύεσαι. Δεσμεύεσαι να βγούμε άλλη φορά. Σε ρωτάω, στείλε μήνυμα. Δεσμεύεται, λέει. Εντάξει, αφού δεσμεύεται να βγούμε άλλη φορά, όλα καλά. Εντάξει, ρε παιδιά, μπορεί να του έτυχε του ανθρώπου, δεν είπαμε κάτι. Μπορεί να του έτυχε όντως να χάλασε το κινητό του. Φαγωθήκατε, το έκανε επίτηδες. Μπορεί να του έτυχε. Εντάξει. Τι να πω, μπορεί να του έτυχε. Αφού δεσμεύεται ότι θα βγει άλλη φορά και θα τα πει, οκ, το δέχομαι. Αν δεν έβγαινε, θα έλεγα ότι κάτι έγινε. Αν δεν έβγαινες, στο λέω ξεκάθαρα μέσα από τη συχνότητα, αν δεν έβγαινες άλλη φορά, θα έλεγα ότι το έκανες επίτηδες. Τώρα αφού δεσμεύεσαι ότι θα βγεις άλλη φορά, όλα καλά.

Λοιπόν, ελέγχει κανένας όλους αυτούς που τα παίρνουνε χοντρά? Όχι, δεν τους ελέγχει κανένας. Γιατί δεν τους ελέγχει? Γιατί δεν μπαίνουν φυλακοί? Γιατί έχουν από πίσω τους υπουργούς, τους βουλευτές, τον ένα τον άλλο. Και πάρα πολλές φορές, μην νομίζετε, υπάρχουν και υπουργοί που τους χρησιμοποιούν όλους αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τους το επιτρέπουν. Και σκέψου τώρα εσύ να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια και να έχει απέναντί σου αυτούς τους πληρωμένους οι οποίοι έχουν εξουσία, έχουν στήριξη. Και να προσπαθείς να τους πας κόντρα με κάθε τρόπο. Σκέψου το. Σίγουρα πάει το μυαλό σας αρκετούς. Θα τους καταλαβαίνετε από αυτούς με έναν τρόπο. Όταν αλλάζει η άποψή τους ραγδαία από στιγμή σε στιγμή. Άνθρωπος που έχει ιδεολογία δεν αλλάζει την άποψή του άμεσα. Δεν πάει από εδώ εκεί και από εκεί εδώ έτσι γρήγορα. Δεν κάνει τέτοιες κολοτούμπες. Μόνο όσοι αρπάζουν μπικικίνια.

0: Σε ποιους αναφέρεσαι, δεν θα σας πω ονόματα. Άσε, δεν θα σας πω ονόματα, ξέρετε πολύ καλά. Δεν θέλει και πολύ φαντασία να καταλάβετε ποιοι είναι. Δεν θέλει και πολύ φαντασία. Ξέρετε ποιοι είναι. Πολύ καλά ξέρετε ποιοι είναι. Και θα τους δείτε και αυτούς τώρα σιγά σιγά. Θα τους δείτε και αυτούς. Ήδη υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θα κατέβουν και αυτά στην πολιτική. Γιατί είπαμε, τα 9 εκατομμύρια στην Ελλάδα θέλουν να γίνουν βουλευτές. Βάλε λίγο ρε το Χάρη Κλίνη τον εφοριακό που έκανε. Το απόσπασμα. 100 χρόνια μπροστά ήταν ο Χάρη Κλίνη. Δώσε τον άλλο, δώσε τον να ακούσουμε το χητικό να θυμηθούμε πώς κοροϊδεύε. Δώσε.
1: Σας είπα περιμένετε κύριε μου, σας παρακαλώ περιμένετε, ελληνικά όμιλο.
2: Περιμένω.
1: Περιμένετε κύριε σας είπα, περιμένετε.
2: Περιμένω.
1: Δεν καθόμαστε κύριε μου, δεν καθόμαστε, περιμένετε.
2: Μάλιστα.
1: Ορίστε. Μάλιστα. Παρασκευόπουλες.
2: Μάλιστα.
1: Δεν μου λέτε κύριε Παρασκευόπουλε πιστοποιητικό γεννήσεως φέρατε.
2: Μα δεν μου είπατε ότι χρειάζεται.
1: Αν δεν σας είπαν ότι χρειάζεται. Άρα δεν έχετε κύριε Παρασκευόπουλε.
2: Δεν έχω.
1: Έχετε ή δεν έχετε πιστοποιητικό γεννήσεως κύριε Παρασκευόπουλε. Σας παρακαλώ, έχουμε και δουλειά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Δεν έχω.
1: Αν είχατε όμως μαζί σας, προφανώς θα είχατε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως, το οποίο όμως τώρα δεν έχετε.
2: Μάλιστα.
1: Στυλό έχετε κύριε Παρασκευόπουλε.
2: Όχι, δεν έχω.
1: Κονδυλοφόρο.
2: Ούτε.
1: Σας παρακαλώ πηγαίνετε να φέρετε ένα κονδυλοφόρο, ένα πιστοποιητικό γεννήσεως και ελάτε σας παρακαλώ κύριε. Πηγαίνετε κύριε Παρασκευόπουλε. Ο επόμενος.
2: Ορίστε.
1: Μάλιστα κύριε Ελαφίνα. Να μου λέτε, κύριε Λαφίνα, δήλωση του νόμου 105 κάνατε?
2: Όχι.
1: Εγχείρηση σκολικοειδίτιδος κάνατε, κύριε Λαφίνα?
2: Δεν έχω κάνει.
1: Μάλιστα. Εμετό?
2: Ούτε.
1: Μάλιστα. Καλά. Πηγαίνετε να κάνετε εμετό και ελάτε αύριο πρωί, κύριε Λαφίνα. Ο επόμενος.
3: Ορίστε.
1: Δεν μου λέτε δεσποινής μου, έχετε πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Μα κύριε μου, γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, για να μου δώσετε εσείς ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάω στην εφορία.
1: Μα τι λέτε κυρία μου, είναι δυνατόν εμείς σαν εφορία να σας δώσουμε ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία, όταν δεν μας φέρατε ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι δεν χρωστάτε στην εφορία?
3: Μα...
1: Τι μα κυρία μου, σας παρακαλώ, πηγαίνετε και φέρετε μας ένα πιστοποιητικό ότι δεν χρωστάτε στην εφορία. Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε. Ο επόμενος. Εσείς τι θέλετε, παρακαλώ.
4: Μια υπογραφούλα, κύριε Διευθυντά, και καθαρίσαμε.
1: Μάλιστα. Χαρτόσημα έχετε?
4: Καλά χαρτόσημα, δεν είναι οργανωμένο σήμερα, παιδί μου.
1: Έχετε.
4: Πώς δεν έχω, ρε παιδί μου, απ' όλα έχω οργανωμένο σήμερα. Είναι δυνατόν να μην έχω.
1: Δεν μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε?
4: Δύο έχω ρε παιδί μου, σου λέω οργανωμένος.
1: Ταυτότητα έχετε?
4: Και ταυτότητα έχω, όταν λέμε οργανωμένος ρε παιδί μου, ενώ μου οργανωμένος.
1: Δεν μου λέτε πιστοποιητικό γεννήσεως, βιβλιάριο ασθενείας, εγκλήκο βιβλιάριο, εκαθαριστικό εφορίας, φορολογική ενημερότητα, απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας ότι είστε εν ζωή έχετε?
4: Αυτά κι άλλα τόσα έχω ρε παιδί μου, καλά μιλάμε για την οργάνωση.
1: Έτσι ε.
4: Και βέβαια, αφού είμαι οργανωμένος. Καλά σου έσκησα ε.
1: Ναι, δεν μου λέτε ώρα έχετε?
4: Ώρα δεν έχω. Καλά ανοργάνωτοι είμαστε.
1: Τι ώρα είναι αγαπητέ μου?
4: Μια μισή.
1: Μια μισή ε. Δυστυχώς σχολιάσαμε αγαπητέ μου. Ελάτε αύριο. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
4: Πώς ήρθαν οργάνωτος, ρε παιδί μου, πάλι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση στο ελληνικό δημόσιο. Φυσικά, άμα φοράς κανένα κουστούμάκι, άμα είσαι κανένας βουλευτής, άμα είσαι κανένας υπουργός, κανένας δημοτικός σύμβουλος, κανένας δήμαρχος, κανένας περιφερειάρχης, άμα είσαι κανένας τέτοιος, μια χαρά σε περνάνε και τρεις και τέσσερις η ώρα, πάνε, ανοίγουν τα γραφεία, όλα. Βλέπεις, η επιλεκτική ακόμα και σε αυτό είναι, ακόμα και στην εξυπηρέτηση. Σκέψου τώρα εσύ να πας στη δουλειά, να πας σε μια δημόσια υπηρεσία και ο άλλος, ο υπάλληλος εκεί πέρα, ο δημόσιος υπάλληλος, να έχει πάει στη δουλειά ενώ το προηγούμενο βράδυ έχει μάθει, ας πούμε, ότι του το αφόρεσε τα κέρατα. Πιστεύεις θα σε εξυπηρετήσει? Πιστεύεις θα σε βοηθήσει? Η σκέψου να βαριέται. Πιστεύεις θα τον κάνει κανένας έλεγχο? Θα του πει κανένας, αδερφέ, γιατί δεν βοηθάς την κατάσταση? Όλα καλά! Όλα καλά! Το άλλο με τον ελεύθερο επαγγελματία, το ηχητικό το έχουμε βάλει πολλές φορές για το τι πρέπει να κάνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας για να μπορεί να επιβιώσει. Ένας, ας πούμε, άνθρωπος ο οποίος έχει ένα κατάστημα στην εστίαση. Γιατί πολλοί λέτε ότι θέλετε να υποστηρίξετε την εργατική τάξη, που συμφωνώ ότι η εργατική τάξη είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και συμφωνώ ότι ένας εργαζόμενος σήμερα στην Ελλάδα ανεβαίνει γολγοθά, ανάλογα που δουλεύει. Αλλά και οι εργοδότες ανεβαίνουν γολγοθά, και για τους εργοδότες δεν μιλάει κανένας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν μέρα νύχτα για να μπορούν να πληρώσουν τους υπαλλήλους τους, και μιλάμε για τους σωστούς εργοδότες. Για αυτούς που δεν πληρώνουν, να τους κυνηγήσει το σύστημα. Να τους κυνηγήσει όπως κυνηγάνε τους νόμιμους. Γιατί έχει ρυθμιστεί έτσι το Σύνταγμα, που πρέπει ο Έλληνας να γίνει, να πούμε, απατεώνας για να μπορέσει να επιβιώσει. Βάλε ρε το ηχητικό του ελεύθερου επαγγελματία. Βάλε ρε το τι τραβάει ο άνθρωπος στην εστίαση που πάει να ανοίξει ένα μαγαζί.
5: Τα προβλήματα που έχει ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας σαν και εμένα είναι ότι πρέπει να έχει τεράστιες γνώσεις και να μπορεί να έχει κατασκευαστικές, διακοσμητικές, λειτουργικές, λογιστικές, νομοθετικές, κοινωνικές, πολιτικές, μηντιακές, να χειρίζεται τις σελίδες του, να ξέρει να κάνει Photoshop, τραπεζικές, να πηγαίνει αυτόφορο για 3 δεσιμπέλ, να χαμογελάει συνέχεια, να είναι σεβαστικός, να είναι υπομονετικός, να είναι επικοινωνιακός, να ακούει τα προβλήματα του πελάτη, είτε αυτός είναι, είτε αυτοί είναι γέροι, γριές, νέοι, πλούσιοι, φτωχοί, νεόπλουτοι, κλέφτες, βλάχοι, κυριλέδες, ροκάδες, χαουζάδες, παπάδες, γευσιγνώστες, μπαρμαναρέοι, πιαριτζίδες, αεριτζίδες, εφοπλιστές χωρίς βάρκα, ποδοσφαιριστές τοπικού με ύφος Μαραντόνα, να έχουν σχέση με την επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα, να μιλάνε γλώσσες ή να προσπαθήσουν να μιλάνε γλώσσες με τον όποιο τουρίστα έρχεται στο μαγαζί, σε ανάγκη να επικοινωνεί και με ανθρώπους που μιλάνε σουαχίλι, να μην παίρνει μισθό για αυτό που κάνει,
6: ναι,
5: να χρωστάει όπου υπάρχει, να τον βρίζουν νομίζοντας ότι βγάζει χρήματα, και ζητάω εν ολίγης κάποιον να πάρει τη θέση μου.
7: Υπάρχει.
0: Γι' αυτό οι περισσότεροι φεύγουν στο εξωτερικό. Σου λέει, θα ασχολούμαστε με όλους αυτούς. Σημαντικό, αδερφέ, σου λέει ο άλλος, πάω εκεί πέρα στο εξωτερικό. Να πάω να πιάσω μια δουλειά, να πούμε. Ο άλλος κόβει σίδερα. Πριν πάει στη δουλειά στην Ισλανδία. Εγώ γνωστό. Πάει στη δουλειά το πρωί να πιάσει. Για να κόψει σίδερα με μηχάνημα τώρα. Έτσι, επειδή έχει τώρα, ρε παιδί μου, αυτή τη γνώση. Όταν πάει στη δουλειά, λέει, πριν μπει μέσα, πατάει σε ένα μηχάνημα με μια οθόνη τι φαγητό θέλει να φάει το μεσημέρι. Και τρώνε όλοι μαζί το μεσημέρι το φαγητό που επέλεξαν. Τους δίνουν 5 επιλογές. Άρα γλιτώνει και λεφτά από το να μαγειρεύει. Μπαίνει, δουλεύει, πληρώνεται εννοείται τις υπερορίες, τα πληρώνεται όλα, φεύγει. Στα 3 χρόνια που θα δουλεύει και θα κολλάει κανονικά ένσημα, θα πάρει μια πρώτη σύνταξη. Έξτρα λεφτά. Τα επόμενα 3 άλλα λεφτά έξτρα. Και στα 12 χρόνια παίρνει περίπου 1.200 ευρώ κάθε μήνα έξτρα. Αν δουλεύεις στην Ισλανδία. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα, αν δουλεύεις 12 χρόνια σε ρή με φουλ ένσημα, πόσα λεφτά παίρνεις, είπαμε? Άλλοι δουλεύουν 40 χρόνια, κολλάνε ένσημα και δεν τους δίνουν τη σύνταξή τους. Μη συγκρίνουμε τώρα ανώμιες καταστάσεις. Επειδή ο Άδωνης θέλει να σας δείξει ότι δουλεύει ή ότι κάνει κάτι, μην τρώτε τον παπά. Επειδή την επόμενη ώρα θα βάλω ένα ηχητικό, μια συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, τον Χατζησάβα, για συγκεκριμένες πληροφορίες που είχε αναφέρει στον αέρα για την Τουρκία, που μας είχε πει ότι η Τουρκία θα πάρει ό,τι θέλει γιατί το έχει συμφωνήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πριν 2 χρόνια τα είχε πει αυτά. Πριν 2 χρόνια. Σήμερα διαβάζω μια ανάρτησή του, η οποία λέει ότι με βάση την εσωτερική πληροφόρηση, αυτός τα λέει, δεν τα λέω εγώ, δεν τα υιοθετώ κιόλας. Διαβάζω αυτά που έχει γράψει. Με βάση, λέει, την εσωτερική πληροφόρηση, ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, παρέδωσε, λέει, διαβαθμισμένες πληροφορίες στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, των οποίων ηγείται ο Ιμπραχήμ Καλίν. Δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά που η ΕΥΠ ζητά συνδρομή ή βοήθεια από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, παραδίδοντας, λέει, διαβαθμισμένο υλικό με κίνδυνο να εκτεθούν Έλληνες πράκτορες. Παραδίδεται, λέει, κατασκοπευτικό υλικό προερχόμενο από τη δράση Ελλήνων πρακτόρων στους Τούρκους της ΜΙΤ, οι οποίοι, σύμφωνα, λέει, με τις πληροφορίες, υποθάλτουν και υποστηρίζουν εγκληματικές οργανώσεις τις οποίες χρησιμοποιούν γεωπολιτικά με το αζημίωτο. Οι πληροφορίες που συνέλεξαν, λέει, οι Έλληνες πράκτορες αφορούσαν τα παράνομα δίκτυα διακίνησης μεταναστών με ορμητήριο την Τουρκία, καθώς και στοιχεία για εγκληματικές οργανώσεις και δίκτυα εμπορίας ανθρώπων στο Αιγαίο Πέλαγος. Περιλάμβαναν, λέει, επίσης τις κρυφές διαδρομές που χρησιμοποιούνταν μέσω του ποταμού Εύρου και διαθαλάσσης προς τα ελληνικά νησιά, με προορισμό νησιά όπως η Ρόδος και η Λέσβος, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του modus operandi. Παρόμοιο περιστατικό, φυσικά, λέει, έχει βιώσει και ο ίδιος προσωπικά, όταν κατασκοπευτικό έργο και διαβαθμισμένο υλικό που παραδόθηκε από τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, το Γιάννη το Ρουμπάτη, λέει, σε ξένες μυστικές υπηρεσίες, προφανώς γράφει ο πρώην πράκτορας της ΕΥΠ ο συγκεκριμένος, με αντάλλαγμα, αφού σήμερα γνωρίζουμε με τι ασχολείται και με ποιους συνεργάζεται, με κάτι Άραβες, από όσο ξέρω. Το υλικό αυτό κατέληξε, λέει, σε εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες γνώριζαν ακόμα και την προέλευση της πηγής των πληροφοριών, εκθέτοντάς με σε διαρκή κίνδυνο. Αυτό είναι μια καταγγελία ενός πρώην πράκτορα της ΕΥΠ, που την έχει γράψει δημοσίως. Τόσο απάτριδες, λέει, είναι οι διοικητές που διαθέτουν πλέον οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας. Όλα για το προσωπικό όφελος, ενώ για τη σημαία λέμε πως την πήρε ο αέρας. Πρώην μυστικός πράκτορας της ΕΥΠ, με δράση στην Τουρκία, λέει, Εμμανουήλ Χατζησάβας. Και όποιος στήγεται, λέει, να πάρει θέση. Και γράφει με μεγάλα γράμματα, για να τα λέμε όλα, έτσι. Προδοσία, ο διοικητής της ΕΥΠ γράφει, ο συγκεκριμένος πρώην πράκτορας της ΕΥΠ. Δεν τα υιοθετώ εγώ, δεν έχω εγώ τα στοιχεία, αυτός τα έχει. Ο διοικητής, λέει, της ΕΥΠ παρέδωσε διαβαθμισμένες πληροφορίες στις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Και εκθέτει Έλληνες πράκτορες και ενισχύει εγκληματικά δίκτυα. Η εθνική ασφάλεια, λέει, δεν είναι παιχνίδι. Αυτά τα λέει ένας πρώην πράκτορας της ΕΥΠ, που θα τον ακούσετε την επόμενη ώρα σε μια συνέντευξη που είχαμε κάνει μαζί πριν 2 χρόνια και ανέφερε κάποια πράγματα. Μια συγκλονιστική συνέντευξη. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη σιγά σιγά. Για να βλέπουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Έτσι.

Άλλο τώρα τι με λέει. Κατέβα λέει υποψήφιο. Άκου τώρα τι με λέει. Κατέβα λέει υποψήφιο, λέει να σε στηρίξουμε. Ρε, δεν έχουμε δηλώσει ότι δεν πολιτεύομαι. Τι το πας, λέει γύρω-γύρω. Δεν το πάω γύρω-γύρω, ρε. Σου μιλάω ξεκάθαρα, ρε άνθρωπε, και δεν θες να το καταλάβεις. Δεν θες να το συνειδητοποιήσεις. Δεν πολιτεύομαι, ρε. Το καταλαβαίνεις αυτό? Γιατί με έχετε ζαλίσει και θα με ξαναζαλίσετε όπως σε κάθε εκλογική διαδικασία. Εδώ πέρα βγάζαν παλιά ανακοινώσεις. Χωρίς καν να έχω πει κάτι, ότι είμαι υποψήφιος. Το αναφέρανε, σας λέω. Υποψήφιος βουλευτής ο Γρηγόρης Ερέτης. Ρε, από πού το βγάλετε αυτό το πόρισμα? Το αναφέρανε, το κάνανε, το βγάζανε στα site. Ρε, ηρεμήστε, ρε. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμένα θα ακούτε, δεν θα ακούτε τους άλλους. Οι άλλοι λένε αυτά που θέλουν να πούνε. Εγώ σας λέω την αλήθεια. Δεν πολιτεύομαι. Το ακούς, άσε, δεν πάνε να ανεβάσουν 50 site ότι είμαι υποψήφιος. Δεν πάνε να ανεβάσουν 50 site ότι είμαι αστροναύτης. Εμένα θα ακούς. Δεν πολιτεύομαι. Εντάξει, ας τους να λένε. Αυτοί πάντα θα λένε, χωρίς να γνωρίζουν, χωρίς να έχουν στοιχεία εννοείται, έτσι απλά, για να πούνε. Τραγουδάκι, τι τραγουδάκι, Χάρη Κλίν θα βάλω τώρα. Χάρη Κλίν θέλω τώρα, επειδή βάλαμε για τέτοιο. Χάρη Κλίν, τραγούδι. Περίμενε. Θα βάλω τραγουδάκι Χάρη Κλίν και θα έρθω τρίτη ώρα να ακούσετε τη συνέντευξη. Πριν 2 χρόνια τα έλεγε και βγαίνουνε. Και για το Predator έλεγε και για όλα έλεγε. Ποιο τραγούδι να βάλουμε? Ουγκακαμπούμ μπούμ, όχι. Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου, όχι. Μάλλον παιδιά θα πάω σε Τζίμι Πανούση. Κυρακατίνα, Χάρη Κλίν. Μητσοτάκης, Χάρη Κλίν Commercial. Τι είναι αυτό, ρε? Για βάλε λίγο, προλαβαίνουμε. Βάλε, έχουμε ένα λεπτό. Τι είναι αυτό, διαφήμιση για το Μητσοτάκη είχε βγάλει? Για δώστε να, δεν την έχω ξαναδεί.

0: Μητσοτάκη, σε αλουμινό χαρτό. Δεν τρώγεται με τίποτα,
1: Μητσοτάκης, πρωθυπουργός ολικής αλέσεως. Τώρα και σε οικονομική συσκευασία 5 ροφών.
0: Σε αλουμινό χαρτό,
2: άντε πες ένα τραγούδι. Ο πρώτος που θα στείλει τραγούδι θα το βάλουμε να παίξει. Οι Φρυγανιές λέει. Πανούση λέει για τα κομματόσκυλα. Τι να βάλουμε, Πανούση θέλεις, Πανούση, αδερφέ, εμένα μου αρέσει ο Πανούσης. Ποιο θες από Πανούση, θες κάποιο συγκεκριμένο, το Αχ Ευρώπη, εσύ μας μάρανες, ποιο θες. Σουζάνα, η Νταρντάνα, η Ζωή. Ληστέψανε την τράπεζα, λέει ο άλλος Σιδηρόπουλος. Βάλε Πανούση νέο Έλληνα, το έχουμε λιώσει τον Πανούση τον νέο Έλληνα. Μελά. Βάλε Ρασπούτιν, λέει για τον Αυγερινό άλλος. Λες να βάλουμε Ρασπούτιν για τον Αυγερινό, φτάνει ρε φίλε, πόση ώρα θα χορεύει ο Αυγερινός. Όχι, όχι ρε, άντε ρε, σταματήστε. Εντάξει, θα βάλω Ρασπούτιν. Βάλε Ρασπούτιν να χαρεί ο Αυγερινός και Καρισιανού ρε. Άντε τι, τους χαλάσουμε τώρα τη διάθεση. Bon AM, ξένο. Ναι, να θυμηθούνε να πούμε το 1979 τα νιάτα τους κάποιοι. Δεν παίζουμε συχνά ξένα. Βάλε σπιρούνια, Αυγερινέ, ανέβα στάλογο.

Δίσκο θέλουνε, ρε, δίσκο θέλουνε. Πανούσης και δίσκο, μπορώ να το συνδυάσω. Μου δίνει ένα λεπτό εδώ πέρα η Δέσποινα. Ένα λεπτό, Δέσποινα. Γιατί λέγαμε να βάλουμε Πανούση και στείλανε τώρα για δίσκο. Και θυμήθηκα ότι έχει ένα τραγούδι ο Πανούσης που λέει για δίσκο. Πάμε, δώστο, δώστο. Δεν πειράζει, ας είναι λίγο περίεργο. Δώστο, δώστο. Εδώ είσαι!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγέλλοντας την διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μία φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του Συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνά ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο από το βήμα της Βουλής για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας ταυτόχρονα στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι γαλάζιοι βουλευτές, πρώην Υπουργοί Κωνστατσιάρας και Νότης Μηταράκης, μετά την άρση ασυλίας τους. Οι υπόλοιποι έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Σοβαρό τροχαίο το πρωί στην Θεσσαλονίκη με τα λύκα που κινούνταν στην Παθέ να καταλήγει σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς την εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ μέσω του σχήματος των 72 δόσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Φωτιά, οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας, τα 2,12 ευρώ η αμόλυβδη στο 1,81 το πετρέλαιο, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση τις επόμενες ημέρες. Απλησίαστη ήδη η τιμή της αμόλυβδης στα νησιά. Σε Παρό Σαντορίνη φτάνει μέχρι και τα 2,49 ευρώ το λίτρο, στα 2,45 η τιμή στη Μήλο. Η τιμή του Brent διατηρείται κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι. Μικρή πρόοδο σημειώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο, με την ένταση σε Λίβανο και στεναορμούς να επισκιάζει την όποια πρόοδο στις συνομιλίες.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Θα διατηρηθεί και αύριο άστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι με εντάσεις έως 5 ποφόρ. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, νεφώσεις, παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
15: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
16: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
17: Κι αν έχετε ζήσει,
16: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά.

0: Χατζησάβα Εμμανουήλ, τι κάνεις, πως είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά. Από την τελευταία εκπομπή που κάναμε δεν μου έκανε επαφή κανένας.
0: Κάτσε ρε αδερφέ, μιλούσαμε αφού με είπες περίμενε το ένα, περίμενε το άλλο. Τι δε, εγώ σε είπα να βγεις πόσες φορές, με είπες εσύ περίμενε.
1: Όχι από σένα, δεν μιλάω για σένα.
0: Με εμένα μιλάς, τι με νοιάζουν όλοι οι άλλοι. Εδώ με εμένα.
1: Για τους εισαγγελείς μιλάω, κύριε Θερέτη.
0: Α, δεν σε έκανε κανένας καμία κρούση, λες, από αυτά που είπες?
1: Έτσι ακριβώς, τίποτα.
0: Λογικό το βρίσκω. Άμα έχει στοιχεία, πού να, εμπλακούν μαζί σου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει όμως. Πάμε λίγο να κάνουμε συζήτηση που θέλουμε.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παπασταύρου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτός με offshore εταιρείες στον Παναμά κυκλοφοράει ελεύθερος, παριστάνει τον Υπουργό Επικρατείας. Από εκεί και πέρα, παρότι τα στοιχεία είναι, δεν μπορεί να τα συζητήσει κανένας, γιατί προέρχονται από τις δημόσιες υπηρεσίες του Παναμά. Τα έχουμε δημοσιεύσει, τα έχουμε δώσει σε πάρα πολύ κόσμο, έτσι ώστε να καταλάβει ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά. Δεν είδα να κουνιέται φύλλο. Κανένας εισαγγελέας δεν ενδιαφέρθηκε. Καμία διοκτική αρχή που θα μπορούσε να τον ερευνήσει για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, παραδείγματος χάρη. Τίποτα, κανένας. Πιθανολογώ αυτό πρέπει να έχει σχέση με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, την κυρία Γκραμπόσκη, καθότι όλοι αυτοί τώρα ήταν μέσα στα ίδιες εταιρείες, στα ίδια διοικητικά συμβούλια της Ζέους Διών. Εκεί είχαν πάρει και τα χρήματα για να κάνουν αύξηση συμμετοχή κεφαλαίου από τη Velvet Sachset. Εν πάση περιπτώσει, μια διαφθορά και μια βρωμιά μέσα στο μαξί μου το ίδιο, που κάνουν όλοι τους Κινέζους. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Αυτό για το θέμα Παπασταύρου. Εσάς δεν ξέρω αν σας κάνει εντύπωση στους Έλληνες όλους που ακούνε.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή το ότι τα έχετε στείλει αυτά και στη δικαιοσύνη και δεν έχετε δει κάποια απάντηση.
1: Ναι, τίποτα. Κανένας εισαγγελέας δεν είχε το θάρρος να κάνει την παραμικρή έρευνα. Γι' αυτό τους αποκαλώ όπως τους αποκαλώ, διότι είναι τιμολογημένα βούλβα. Για να μην το πω στα ελληνικά χιδέα, το λέω στα λατινικά, για να καταλάβουν τι είναι. Τιμολογημένα βούλβα είναι.
0: Είναι φοβερά αυτά, τα έχουμε συζητήσει όμως, τα έχει ακούσει ο κόσμος. Υπάρχουν και οι εκπομπές για τον Παπασταύρου και για όλα αυτά τα στοιχεία που κρατάτε στα χέρια σας και για τα οποία τους έχετε κάνει.
1: Τα έχει μήνυση. Δημοσιεύσει το Στέφανος ο Χίος στο Μαγγελιό. Ναι. Τα έχουμε πει και εμείς τώρα δύο φορές στην εκπομπή. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Οι Έλληνες θα πληρώνουν τα σπασμένα.
0: Βέβαια.
1: Οι Έλληνες πρέπει να μάθουν να απαιτούν. Διότι αν δεν μάθουν να απαιτούν, θα παραμείνουν όσοι έχουν σήμερα διχασμένοι. Τους θέλουν διχασμένους για να μην υπάρχει δύναμη.
0: Ωραία. Εγώ θέλω να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις.
1: Δεν τώρα η ανιψιά του Πρωθυπουργού να μου κάνει εμένα business 30 εκατομμύρια ευρώ. Πού τα βρήκε τώρα αυτή?
0: Εσύ θα μου πεις, εσύ είσαι πρώην πράκτορας της ΕΕΠ. Πού τα βρήκε?
1: Κοίταξε, εγώ που το ανακάλυψα και το δημοσίευσα, αυτή έκανε μια εταιρεία η οποία είναι ραφιού με 1000 ευρώ στην Κύπρο και μέσα από εκεί βρέθηκε να είναι σε μια άλλη εταιρεία πάλι της Κύπρου μέτοχος, όπου το μερίδιό της στην εξαγορά του δηληστηρίου στην Ιταλία, παρέθεση, είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, έτσι, το μεγαλύτερο της Ιταλίας. Το βρίσκεται στη Σικελία αυτό. Είναι το ISAB, στον Πριόλο. Λοιπόν, βρίσκεται εκεί να συμμετέχει με 30 εκατομμύρια ευρώ. Και ρωτάω τώρα, πώς θα δικαιολογεί αυτή 30 εκατομμύρια ευρώ? Ποιος της τα έδωσε για να είναι μέτοχος? Πάμε τώρα. Ποια συμφέροντα είναι αυτά πίσω από αυτή την τεράστια εξαγορά του 1,5 δισεκατομμυρίου τουλάχιστον ευρώ? Διότι δεν ούτε αυτό το στοιχείο είναι γνωστό. Ποιος είναι? Είναι ένας κύριος από το Ισραήλ, ο οποίος είχε κάτι ιστορίες στη Ρουμανία και στην Ελβετία. Του είχαν βγάλει διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ένας αξιωματικός στο Ελευθέρως Βενιζέλος, χωρίς να γνωρίζει ο Κακόμοιρος, τον συνέλαβε και από εκεί ξεκίνησε ένας γολγοθάς για αυτόν, να είναι τον κύριο Ισραηλίτη. Το όνομά του τώρα μου διαφεύγει, όχι δεν μου διαφεύγει, Steinmetz. Μπαίνει Steinmetz. Τον συλλάβανε εκεί, ανακαλύπτουνε μετά ότι συλλάβανε τον άνθρωπό τους και μετά γίνεται ελεύθερος αυτός, παρότι είχε ερυθρά αναγγελία στην Ίντερπολ. Πάμε τώρα. Η Μπακογιάννη, συνεργάτης του κύριου Steinmetz, 30 εκατομμύρια επένδυση. Άρα ο κύριος Steinmetz της τα έδωσε, διότι τον καθαρίσανε.

0: δηλαδή τον βγάλανε τη φυλακή με μια απόφαση του εφετείου που πιάσανε εκεί κάποιους δικαστές δικούς τους και λέει εδώ θα βγάλετε αυτό, καθαρίστε τον. Πάρε κυρία Μπακογιάννη 30, αλλιώς δεν δικαιολογούνται τα 30. Έτσι το κάνανε το κόλπο. Κατάλαβες.
1: Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο την άποψή σου για αυτό που γίνεται με την επιστολική ψήφο και γιατί εγώ θεωρώ ότι προχωράμε σε μια τεράστια ανοθεία.
0: Επιστολική ψήφο. Εάν συντρέχανε οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίζανε μια τέτοια δράση, εγώ το πιστεύω. Όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Όμως, με τη singular να μετράει τα φασόλια, με τη singular, έτσι, για να μην ξεχνάμε, πίσω από τη singular είναι space, πίσω από τη space ήταν ο Μανολόπουλος, ο Μανολόπουλος εδονιμίζε στον πατέρα του Μητσοτάκη, αυτά είναι όλα γνωστά, τα έχω δημοσιεύσει, υπάρχουν και στην Αμερική τα δικόγραφα. Τι περιμένεις τώρα εσύ, να μην γίνει νοθεία?
1: Εδώ πέρα όμως μιλάμε για παρανομίες, μιλάμε για διαφθορά και εντάξει. Το εκλογικό σώμα λέω, το δικαστικό σώμα δεν κάνει τίποτα.
0: Τίποτα. Γι' αυτό τους αποκαλώ βούλβα. Κατάλαβες, πληρωμένα βούλβα. Κατάλαβες, αν ανατρέξεις τα λατινικά θα δεις τι
1: το τα ευρωπαϊκά είναι. Δικαστήρια, γιατί δεν λαμβάνουν κάποια μέτρα απέναντι σε αυτή τη διαφθορά στην Ελλάδα?
0: Κοίταξε, προχθές στο Ευρωκοινοβούλιο...
1: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο, να ολοκληρώσω λίγο αυτό που θέλω να πω.
0: Ναι,
1: υποτίθεται ότι, εντάξει, η Ελλάδα έχει πνιγεί στη διαφθορά, έχει πνιγεί στο χάος, έχει πνιγεί στην παρανομία, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση υποτίθεται, ξαναλέω, ότι διασφαλίζει τη δικαιοσύνη. Γιατί τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν αντιδρούν?
0: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται εκεί. Και θα κάνουμε μια παρένθεση, διότι στις 17 του μηνός τη χώρα την περάσανε από κρεατομηχανή στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί τέθηκε στο τραπέζι η διαφθορά στη χώρα. Υπήρξαν δεκάδες ευρωβουλευτές οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν. Υπάρχουν τα στοιχεία αυτά δημοσιευμένα στο Ευρωκοινοβούλιο. Ένας εξ αυτών ήταν και ο δικός μας, ο κύριος Φράγκος, ο Μανώλης, ο οποίος τα είπε έξω από τα δόντια. Είπε ότι είμαστε η μπανανία της Ευρώπης. Ξεκάθαρα το είπε. Τέλος. Είναι αστείο, λέει.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να κάτσω και να ακούσω απλά το ότι την περάσανε από κρεατομηχανή. Δεν λαμβάνουν μέτρα. Πού είναι οι πράξεις?
0: Συγγνώμη
1: λίγο. Για να κάνουμε μια συζήτηση. Ένα λεπτό. Να κάνουμε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο και να βγαίνουν και κάποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές να λένε τα πράγματα όπως έχει και πάει λέγοντας. Το καταλαβαίνω. Αλλά ποια είναι τα μέτρα που παίρνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέναντι στη διαφθορά στην Ελλάδα? Υπάρχουνε?
0: Πολύ λίγα.
1: Γιατί πολύ λίγα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Γιατί πολύ λίγα? Γιατί πολύ λίγα? Γιατί να μην εξασφαλίσει τον Έλληνα πολίτη ότι δεν θα υπάρχει διαφθορά? Δεν το θέλει?
0: Για να γίνει αυτό, πρώτον, πρέπει να υπάρχει δράση από τον πολίτη. Όπως κάνω εγώ, που τους έχω αλλάξει τα φώτα σε καταγγελίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλει τέτοιες δράσεις. Θέλει και δράσεις με χρήματα που δεν τα έχουμε δυστυχώς, να τους πηγαίνει στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να όλα αυτά τα θέματα να τα κάνει γνωστά. Εκεί θέλει χρήματα. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω εγώ μόνος μου. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες θα είναι διεφθαρμένες που ήρθε ο Μητσοτάκης και αντικατέστησε, τι κάνουνε? Κλείνουνε τρύπες. Ανακάλυψα εγώ ότι ο Μητσοτάκης, τα υπουργεία του Μητσοτάκη με το Γεωργιάδη να βαστάει τη σημαία το Λάβαρο, δώσανε στον άντρα της Ούρσουλα Βον Λάιντεν, που είναι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του δώσανε επιχορήγηση 32 εκατομμύρια ευρώ.
1: Αυτά τα λέγαμε πριν 2 χρόνια. Κάνω έτσι ένα, σταματάω λίγο τη συνέντευξη. Πριν 2 χρόνια τα λέγαμε αυτά για τα 32 εκατομμύρια. Τώρα που κυκλοφορούν στα μέσα σαν αποκλειστική είδηση και αποκάλυψη. Για να ξέρετε ότι την αλήθεια εδώ την ακούτε και όλα βγαίνουν μετά από 2 χρόνια στα υπόλοιπα καναλάκια.
0: Να, γιατί δεν ανοίγει μύτη? Διότι κλείνουν τρύπες.
1: Βουλώνουν στόματα.
0: 32... Ορίστε.
1: Βουλώνουν στόματα, λέω.
0: Βουλώνουν στόματα, βέβαια. 32 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση για να κάνει βόρτες τώρα ο άντρας της κυρίας Ούρσουλα Βον Λάιντεν στην Ελλάδα και να πίνουνε σαμπάνιες στην Κρήτη στο σπίτι του Μητσοτάκη. Είναι δουλειές αυτές? Τους περάσανε, ναι και καλά, σε στρατηγική σημασία, λέει, επένδυση και η εταιρεία έχει 25.000 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. 32 εκατομμύρια προσωπικά στην Φοντερ Λάιεν.
0: Όχι προσωπικά, σε νομικά πρόσωπα που κρύβονται έτσι από πίσω.
1: Ωραία.
0: Ο άντρας της Φοντερ Λάιεν είναι ο διευθυντής της εταιρείας η οποία συμμετέχει στο ελληνικό σχήμα. Στην Αμερική μάλιστα. Γιατί ήταν και στην Ευρωπαϊκή και τον κυνηγήσαν οι Ιταλοί που τον ξεσκεπάσανε για 2 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια που πήρε από άλλο πρόγραμμα και παραιτήθηκε λέει. Εντάξει, με εμάς να δούμε τι θα κάνει τώρα που τον ανακαλύψαμε, που του δώσαν 32 εκατομμύρια. Εν τω μεταξύ την ελληνική εταιρεία, την IKEA αυτή που λέγεται Theracell Laboratories IKEA, που είναι ελληνική εταιρεία, έχει 25.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο. Και μου έρχεται εμένα τώρα ο Γεωργιάδης, μαζί εκεί με τους υπόλοιπους, το Γεραπετρίτη, το Σταϊκούρα, το Σκρέγα και τον Παπαθανάση, και λένε ότι αυτοί πρέπει να ενταχθούν, λέει, σε fast track, γιατί είναι στρατηγική επένδυση η εταιρεία των 25.000 ευρώ. Δηλαδή μας δουλεύουν κιόλας αυτοί οι καραγκιόζηδες. Μας δουλεύουν κιόλας, 25.000 ευρώ κεφάλαιο εταιρεία, και την περνάνε σε fast track. Fast track ήταν να πάρει ο Φον Λάιντεν το Μαϊδί, καταλαβαίνεις. Μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Εγώ γελάω, ξέρεις, γελάω από τα νεύρα μου. Μιλάμε για μεγάλους απατεώνες, έτσι. Μιλάμε για εγκληματίες. Είναι τυχεροί που βρίσκονται στην Ελλάδα και δεν στον Αφγανιστάν, γιατί τους είχαν κρεμάσει ανάποδα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι και ανεξέλεγκτοι. Όταν έχεις ασυλία, καταδίωκτο και δεν μπορεί τίποτα να σε κλείσει στη φυλακή, κάνεις ό,τι γουστάρεις στην ουσία. Και το βλέπουμε αυτό και με το έγκλημα των Τεμπών και με την Εξεταστική Επιτροπή και με όλα αυτά τα σκάνδαλα που υπάρχουν.
0: Κοίταξε, αν τους δεις όταν μιλάνε, έχουν έπαρση καταρχάς. Όλοι τους. Έχουν θράσος. Έπαρση, θράσος. Αυτό απορρέει μέσα από τη σιγουριά. Κάποιος τους δίνει σιγουριά. Κατάλαβε. Δεν μπορεί τώρα ο Σαλιάρης, τώρα ο Γεωργιάδης. Που άρχεται να κάνει τέτοιες δουλειές. Από μόνος του. Κάποιος του δίνει σιγουριά. Δεν μπορεί από μόνος να πάρει τέτοια απόφαση.
1: Ξέρει στην ουσία ότι δεν μπορεί κανένας να τον κάνει κάτι γιατί όλους τους έχουν αγορασμένους. Έτσι. Αυτό έτσι. Ξέρει, του έχουν διασφαλίσει ότι μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Έτσι ακριβώς. Μα είναι τώρα δυνατόν, πάμε στο ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι δυνατόν τώρα η ανιψιά του Πρωθυπουργού του Μητσοτάκη με 1.000 ευρώ να μου κάνει επένδυση 30 εκατομμύρια. Άμα το έκανα εγώ και εσύ, θα ερχόταν η ΑΕΔΕ με τον εισαγγελέα και θα μας μαζεύανε. Ξέπλυμα θα λέγανε.
1: Δεν δηλώνει υπόθεν έσχες.
0: Η Αλεξία Μπακογιάννη, όχι, δεν έχει λόγο να δηλώσει υπόθεν έσχες.
1: Γιατί δεν έχει λόγο, δεν είναι πολίτης.
0: Η μάνα της. Η μάνα της έχει. Δηλώνει. Πρόσφατα είχε και κάτι κόπεδα στη Γαλλία. Πώς τα αγοράσαν αυτά, δεν ξέρω. Γονική παροχή λέει. Πού τα βρήκε ο άλλος δηλαδή. Από την Κρήτη στη Γαλλία γονική παροχή 19 στρέμματα. Κάτι περίεργα πράγματα. Δηλαδή και το πόθεν έσχεσαι στις δηλώσεις που κάνουν για το θεατίνι και αυτό. Έτσι. Ναι. Που λένε οι λογαριασμοί 0 και αυτά. Πάει την προηγούμενη, βγάζει το χρήμα, το βάζει ψακούλα, παίρνει τη βεβαίωση 0, πάει μετά από μια ώρα τα ξαναβάζει πάλι μέσα. Και αυτό κοροϊδίανε, το έχω πει πολλές φορές. Κοροϊδεύουν τους Έλληνες. Ο Έλληνας πρέπει να μάθει να πετύχει. Τελεία και παύλα. Και να αφήσουν αυτά όλα που τους διχάζουν στην άκρη. Θα τους πάνε ζωντανούς όπως πάει. Δεν γλιτώνει κανένας. Με τον α ή β τρόπο ο Έλληνας θα χάσει. Κάθε μέρα θα χάνει. Δεν θα κερδίσει ποτέ τίποτα. Θα είναι μια ζωή με το κεφάλι κάτω, σκυφτός, θα ντρέπεται και θα πληρώνει. Κατάλαβες κύριε Σαρέτη. Και το θέμα εκεί του κοινοβουλίου του ελληνικού, και αυτό θέατρο είναι. Πρέπει και αυτό να το αλλάξουμε. Και αυτό μόνο ο Έλληνας μπορεί να το αλλάξει. Τώρα με την επιστολική που θα κάνουνε, τώρα θα πάρουν τα πάνω τους. Διότι η Σίγκουλα θα φτιάξει να δουλέψει το συστηματάκι όπως πρέπει και θα δεις κάτι αποτελέσματα που θα είναι μόνο οι άνθρωποι του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα. Τίποτα άλλο. Όλοι οι άλλοι θα είναι συναπέξουν.
1: Για σένα ποια είναι η λύση?
0: Το είπαμε. Ο κόσμος στους δρόμους, κλείσιμο τα πάντα και όταν λέμε κλείσιμο τα πάντα, τίποτα, να μην λειτουργεί τίποτα. Πώς να αντέξουμε? 5 μέρες, 7 μέρες, θα σηκωστούν να φύγουν. Ήρεμα, έλεγα να πάρουμε.
1: Εντάξει, αυτό δεν θεωρώ όμως ότι είναι λύση. Γιατί εντάξει, έχουμε απέναντί μας. Έχουμε απέναντί μας τα ΜΑΤ, έχουμε το στρατό. Ο Έλληνας κατεβαίνει στους δρόμους, τρώει ξύλο και γυρνάει σπίτι του. Εύκολο είναι να το λέμε.
0: Α, κάτσε σπίτι του, αν μην κατέβει δρόμο να φάει ξύλο.
1: Γιατί ναι, κάτσουμε σπίτι μας και τι θα κάνουμε.
0: 6-7 μέρες. Νομίζω αντέχει το σύστημα 6-7 μέρες στην αδρανία. Θα καταρρεύσει. Θα φύγουν νύχτα.
1: Ωραία. Για τους Τούρκους, ποια είναι η άποψή σου που αυτή τη στιγμή ονειρεύονται μια γαλάζια πατρίδα και από ό,τι φαίνεται προχωράνε βήμα-βήμα προς αυτό?
0: Οι Τούρκοι, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα το παραλάβω. Θα πάρουν αυτά που θέλουν. Δεν είμαστε εμείς σε θέση να κάνουμε διαπραγμάτευση με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους κάνει.
1: Άκου εδώ, άκου.
0: Διαπραγμάτευση η Ρωσία και η Αμερική. Εμείς είμαστε η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Εντάξει, θα πάρουν ό,τι θέλουν. Και θα το πάρουν καζάν-καζάν και step by step. Το είπαμε και στην Αγγλική και στην Τουρκική. Θα το πάρουνε μισά-μισά, αφού προηγουμένως το πάνε βήμα-βήμα, όπως είπες και εσύ. Πολύ καλά, έτσι θα γίνει. Βήμα-βήμα. Βλέπεις πώς τους πάει. Του δίνουν κάτι, τους δίνει κάτι. Εχθές από το τουρκικό κοινοβούλιο εγκρίνανε την ένταξη της Σουηδίας. Αλλά δεν την υπέγραψε ο Ερντογάν. Το έχει στο γραφείο του. Τώρα περιμένει να δει τους Αμερικάνους τι κίνηση θα κάνουν. Είναι μεγάλος παίχτης αυτός. Αν δεν ήταν, δεν θα ήταν και τόσα χρόνια εκεί, έτσι. Μεγάλος ο παίχτης. Και έχει μετά και τον άλλο, τον Ούγκρο από πίσω. Τους έχει, τους πάει step by step. Θα πάρει αυτά που θέλει. Και εμείς θα είμαστε πάλι χαμένοι. Διότι έχουμε να κάνουμε με προδότες πολιτικούς. Όπως με προδώσαν εμένα στους Τούρκους, ενώ εγώ δρούσα ως πράκτορα στην Τουρκία μέσα. Έτσι θα προδώσουν πολύ ευκολότερα τους Έλληνες που είναι στην Ελλάδα μέσα. Κατάλαβες.
1: Ωραία. Αυτό που πιστεύεις, δηλαδή, αυτό που πιστεύεις εσύ ότι θέλει η Τουρκία, τι είναι?
0: Η Τουρκία έχει εγκλωβιστεί με τις συνθήκες Λοζάνης και ανατολικά και δυτικά. Δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί ούτε τη θάλασσα ούτε και τη γη. Και ενώ από εκεί Συρία μεριά, από τη μεριά που είναι το Ιράκ και τα λοιπά. Και εμείς που έχουμε το Αιγαίο. Δεν έχουν να εκμεταλλευτούν τίποτα. Τους εμποδίζει η συνθήκη αυτή. Και γι' αυτό κάνουν όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνουν χρόνια πολλά. Διότι θέλουν το Αιγαίο. Θέλουν την πρόσβαση, θέλουν την εξόρυξη, θέλουν τον έλεγχο. Και ομοίως και από την ανατολική πλευρά. Στην υπηρετική Τουρκία. Θέλουν τον έλεγχο, θέλουν την εξόρυξη, θέλουν να ελέγχουν. Είναι στρατηγικά παιχνίδια τα οποία ούτε και εμείς τα πολύ καταλαβαίνουμε. Τη μεγάλη εικόνα βλέπουμε, εγώ δηλαδή τη μεγάλη εικόνα, τη μικρή δεν μπορώ να τη δω.
1: Αυτά πριν 2 χρόνια, έτσι. Πριν 2 ολόκληρα χρόνια τα συζητούσαμε αυτά. Και δείτε τώρα τι συμβαίνει.
0: Δεν είμαι στα πράγματα, ειδικά τώρα πια που δεν βρίσκομαι στην Τουρκία, δεν είμαι στα πράγματα. Αλλά αυτό είναι ξεκάθαρο, φως φανάρι. Τώρα, γιατί δεν μας το λένε οι πολιτικοί? Γιατί βλέπεις, σπάνε Μέση, τον είδες τον Γεραπετρίτη. Κόντεψε να φιλήσει το δάπεδο, γιόγκα.
1: Ωραία, η Τουρκία πώς θα αντιδράσει από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ βάζει και τέτοιες χώρες, η Ρωσία πώς θα αντιδράσει από τη στιγμή που το ΝΑΤΟ προσθέτει χώρες και γενικά βλέπει ότι έχει καλές σχέσεις με την Τουρκία?
0: Εντάξει τώρα, η Ρωσία, μην νομίζω ότι θέλει να κάνει πόλεμο με το ΝΑΤΟ, έτσι. Η Ρωσία θα κάνει έναν πρόξι πόλεμο που τους βάλανε και οι Αμερικάνοι στην Ουκρανία. Κάποια στιγμή θα αποδυναμωθεί αυτό το μέτωπο, θα πάρει αυτά που είναι να πάρει και η Ουκρανία τα υπόλοιπα που θα τις μείνουν. Δεν βλέπω να κάνει γενική σύραξη τον πόλεμο.
1: Ναι, αλλά οι Έλληνες...
0: Δεν υπάρχει καθολικός νικητής.
1: Γιατί το, όχι, γιατί το λέω αυτό. Το λέω γιατί οι Έλληνες ελπίζουν στη Ρωσία. Θεωρούν ότι η Ρωσία θα μας βοηθήσει όταν θα έρθει ο Τούρκος να διεκδικήσει το Αιγαίο.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Η Ρωσία συνεργάζεται με την Τουρκία. Έχει μεγάλα έργα μέσα στην Τουρκία. Έχει πολλά συμφέροντα στην Τουρκία. Σήμερα η Ρωσία και το πορτοκάλι που παίρνει, ακόμα και το ελληνικό πορτοκάλι που παίρνει, το παίρνει μέσω τουρκικών εταιριών. Ό,τι εξαγωγή κάνει η Ευρώπη το παίρνει μέσω τουρκικών εταιριών. Η Τουρκία είναι ένας σύμμαχος για την Ρωσία χρόνια τώρα, έτσι, δεν είναι εχθές, δεν προέκυψε εχθές, είναι πολλά χρόνια. Εμείς είναι που πήγαμε μονόπλευρα με ένα σύμμαχο. Έπρεπε και εμείς να έχουμε πολλούς σύμμαχους. Στην ουσία εμπόριο είναι η όλη κατάσταση. Παίρνεις, δίνεις, Εμείς δεν ξέρω τι κάνουμε. Είμαστε και λίγο προδότες, έτσι, από τη φύση μας. Πάντα είχαμε εφιάλτες. Γι' αυτό δεν έχουμε προκόψει.
1: Ναι, αλλά όταν βλέπει ο χριστιανός Ορθόδοξος Πούτιν ότι στην προκειμένη φάση ο Ερντογάν λειτουργεί σαν σουλτάνος υπέρ της ισλαμοποίησης και του μουσουλμανισμού, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε να κρατάει μια τέτοια στάση.
0: Κύριε Σαρέντη, κάνει θέατρο κι αυτός, έτσι. Απ' τη μια μου βγαίνει με τα τέσσερα δάχτυλα, να πούμε, Muslim Brotherhood κτλ. Και απ' την άλλη, οι εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ έχουν τετραπλασιαστεί το τελευταίο έτος. Σούπα, τη μικρή εικόνα είναι δύσκολο να την δούμε εμείς οι απλοί. Γίνονται πολλά πράγματα. Πριν 5 χρόνια, οι σχέσεις με το Ισραήλ είχαν διακοπεί. Τώρα, εισαγωγές, εξαγωγές στο φουλ. Στο φουλ. Γίνονται πολλά παιχνίδια. Τα περισσότερα είναι σε βάρος της χώρας μας, σε βάρος εμάς των Ελλήνων. Και αυτό για να αλλάξει, πρέπει να αλλάξει το Μαξίμου ολόκληρο και τα πλακάκια ακόμα που έχει μέσα, και αυτά πρέπει να τα αλλάξουμε. Και τα πλακάκια που έχει το Μαξίμου πρέπει να τα αλλάξουμε.
1: Εγώ αυτά τα συζητάω για να μην ελπίζει τζάμπα ο ελληνικός λαός, για να καταλάβει ότι στο τέλος θα είμαστε μόνοι μας. Και εγώ από ό,τι βλέπω έχουν συμφωνήσει και οι δικοί μας, όχι μόνο οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, έχουν συμφωνήσει και οι δικοί μας στο να ξεπουλήσουν κομμάτι γης της Ελλάδας.
0: Τώρα, κομμάτι γης. Αν, ας πούμε, θεωρηθεί ότι θα τους επιτρέψουμε να κάνουν εξόρυξη σε βραχονιτσίδες που έχουν πέσει στο βωμό της πατρίδος, έχουν πέσει οι Έλληνες, τότε ναι, θα τους δώσουμε έδαφος. Αλλά στην κυριολεξία, η βραχονιτσία θα είναι ελληνική, αλλά ο Τούρκος θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τη θάλασσα.
1: Ένα λεπτό. Οπότε, η βραχονισίδα θα είναι ελληνική. Περίμενε λίγο. Η βραχονισίδα που λες θα είναι ελληνική, αλλά δεν τον αποτρέπει κάτι τη στιγμή που έχουμε αποστρατικοποιημένα νησιά να την καταλάβει κιόλας.
0: Εντάξει, το να καταλάβει τώρα τη βραχονισίδα, ίσως άμα τρελαθούν, ξέρω εγώ, άμα θέλουν.
1: Όχι άμα τρελαθούν. Αυτή τη στιγμή μπορείς εσύ να πας στα Ήμια.
0: Όταν ήμουν εγώ στη Ρόδο, πήγα πολλές φορές.
1: Μπορείς να πας εκεί πέρα να κάνεις κάτι? Δεν μπορείς, αδερφέ. Είναι ένα σημείο.
0: Ανεβαίνεις πάνω, μετά από λίγο θα έρθει η τουρκική ακτεωρός, ναι. Μετά από λίγο θα έρθει και η δική.
1: Γιατί θα έρθει να σου πει?
0: Γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί, ο ένας την ίδια τον άλλο, θα φύγεις κάποια στιγμή.
1: Γιατί δεν είναι ελληνική βραχονισίδα? Τι θα με πει εμένα ο Τούρκος?
0: Την έχουμε, υποτίθεται, μας την έχουν υπό αμφισβήτηση.
1: Άνα μπράβο, τώρα είπες τη φράση που έπρεπε. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν θα είναι όλα αυτά υπό αμφισβήτηση?
0: Ναι, αυτό τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω εγώ. Ξέρεις, είναι μεγάλες ερωτήσεις. Αυτό που μπορώ να δώσω ως απάντηση είναι ότι από τη στιγμή που θα έχουν τον Τούρκο και θα είναι χαρούμενος, δεν νομίζω οι απαιτήσεις του να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, άμα στήσει εξέδρες και κάνει εξορίξεις γύρω-γύρω από αυτή τη βραχονισίδα, λέω εγώ παραδείγματος χάρη, τι να την κάνει τη βραχονισίδα, να έχει πονοκέφαλο, να βάλει καινούριο πονοκέφαλο? Όχι. Θα παίρνει αυτά που είναι να παίρνει από το υπέδαφος εκεί και τελειώσαμε.
1: Ένα λεπτό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Να ενημερώσουμε λίγο το ακροατήριο ότι αυτή τη στιγμή μας ενημερώνουν ακροατές ότι στην Καρδίτσα γίνονται επεισόδια αγρότες με ματατζίδες. Έχουν εκεί πέρα μέτωπο και μαλώνουνε, σκοτώνονται και σιγά σιγά βλέπω να ξεκινάει και αυτό σε άλλα μέτωπα, σε άλλες περιοχές.
0: Είναι με τους αγρότες?
1: Με τους αγρότες, ναι, οι ματατζίδες με τους αγρότες τώρα, εκεί πέρα επεισόδια.
2: Ναι. Τώρα αυτό είναι από παλιά συνέντευξη, έτσι μην μπερδευτεί κανένας.
0: Καλά, δεν ξέρουν τι τους έρχεται. Εγώ τώρα μια που ενδεχομένως...
2: Άκου τώρα τι θα πει εδώ για τους αγρότες.
0: Θέλω να μας ακούνε και αγρότες, θα τους πω το εξής. Θα έρθει ειδικός πόρος, ο οποίος θα έχει να κάνει με τους ρήπους από τα τρακτέρια. Μέχρι το 2030 και, δεν θα μπορούν να αγοράσουν άλλο τρακτέρ. Το τρακτέρ πρέπει να είναι καινούργιας τεχνολογίας. Μέχρι το 2040 πρέπει να είναι και ηλεκτρικό. Με δύο λόγια, ή θα έχουν λεφτά να αγοράζουν, ή θα πάνε στη σύνταξη, ή θα γίνουν επέτες. Θα τα αφήσουν και τα κλίματα και τα δέντρα να σαπίζουν. Διότι θα έχουν τα μέσα. Αυτό συμβαίνει εδώ στη Δανία, στη Γερμανία, στη Γαλλία. Γι' αυτό είναι στους δρόμους οι αγρότες. τους έχουν αλλάξει τα φώτα στους ελέγχους, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τίποτα πια και οι φόροι, οι πράσινοι φόροι είναι δυσβάσταχτοι. Δυσβάσταχτοι. Αυτά θα έρθουν και σε εμάς τώρα. Γιατί εμείς είμαστε η απεικόνιση της κεντρικής Ευρώπης με μια χρονοκαθυστέρηση. Αυτό θα γίνει. Σε λίγο θα κουπούνε όλες οι επιδοτήσεις, όπως και εδώ στη Δανία. Ο αγρότης δεν παίρνει επιδοτήσεις.
1: Για ποιο λόγο όμως θέλουν να μην καλλιεργούν τη γη οι Έλληνες?
0: Να, κοίταξε, η γη είναι δύναμη. Όποιος έχει τη γη, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Όποιος έχει το νερό, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αυτό, όπως ήταν και με την ιδιόκτητη κατοικία. Η Ελλάδα, τα νοικοκυριά, οι ελληνικές οικογένειες είχαν σπίτια χωρίς δάνεια. Στη Δανία, ας πούμε, που ζω εγώ, δεν υπάρχει σπίτι χωρίς δάνειο. Όλοι χρωστά στην τράπεζα. Αυτό κάνανε τσούκου τσούκου μπαμ, πήρανε τα σπίτια των Ελλήνων. Τώρα τσούκου τσούκου μπαμ θα πάρουν και τα χωράφια. Ο Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής μου, αυτή η Αλεπού, ξέρεις πόσες εταιρείες έχει φτιάξει με Άραβες και αγοράζει γη στην Πελοπόννησο, αγοράζει ελαιόδεντρα. Δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες ελαιόδεντρα έχει αγοράσει για λογαριασμό των Αράβων, έτσι, όχι των Ελληνών. Ο Ρουμπάτης, ο Γιάννης, είναι μπροστινός αραβικών συμφερόντων και αγοράζουν τα πάντα. Πρόσφατα αγοράσανε και στο Λαγονίσι αγοράσανε ένα μεγάλο ξενοδοχείο και δεν ξέρω τι διάλογο θα το κάνουνε. Αγοράζουν την ελληνική γη. Σου είπα, πάντα η Ελλάδα είχε εφιάλτες. Ο Ρουμπάτης είναι ένας από αυτούς. Αυτός με πρόδωσε εμένα στους Τούρκους, έτσι. Γιατί ο Ρουμπάτης τα έπαιρνε από τους Τούρκους.
1: Από όσο γνωρίζω εγώ για τον Γιάννη Ρουμπάτη, κανένας φυσικά δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Φαίνεται να ήταν ο διοικητής της ΕΗ που είχε πρωτοστατήσει τις παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις του δολοφονημένου από το οργανωμένο έγκλημα Γιώργου Καραϊβάζ.
0: Εντάξει, τον Καραϊβάζ τον έφαγε το σύστημα το ίδιο, έτσι.
1: Δηλαδή, τι εννοείς με αυτό? Το σύστημα είναι πολύ γενικό.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν το λέει κανένας. Το σύστημα το ίδιο. Ανθρώποι οι οποίοι έχουν την δύναμη, το αποφασίζω. Αυτοί το φάγανε. Ποιος τον έφαγε? Ο Αλβανός. Ο Αλβανός μπορεί να ήταν σκαντάλι. Ποιος έβαλε τον Αλβανό να το φάει? Το Χίο. Ποιος τον πυροβόλησε? Με ποια εντολή πυροβολήθηκε?
1: Εσύ θα μου πεις, εγώ δεν γνωρίζω.
0: Το σύστημα.
1: Το σύστημα, κάτσε λίγο εσύ. Κάτσε λίγο.
0: Άκουσα, εγώ έχω τηλεφωνικές επικοινωνίες με άτομο μέσα από την ΕΥΠ, όπου μου δίνει συμβουλές για να με προστατεύσει και μου λέει πρόσεχε, γιατί το άλλο σύστημα σε ψάχνει.
1: Ποιο είναι το άλλο σύστημα?
0: Το είναι αυτό που κάνει τις βρωμοδουλειές.
1: Του υπόκοσμου.
0: Άμα θες να κάνεις βρωμοδουλειά, όλες οι μυστικές υπηρεσίες έχουν αυτό το παράστημα, το οποίο δεν είναι γραμμένο πουθενά. Άμα θες να κάνεις βρωμοδουλειά, υπάρχει το σύστημα, το σωστό παράστημα που την κάνει. Και μετά βγαίνει και μια δημοσίευση που λέει «Σέχτα», λέει, «Πεύθυνη» και τρέχα γύρευε. Τώρα μην τρελαθούμε τώρα, εντάξει. Εδώ έχουμε, κοιτάξτε, οι κωδικές ονομασίες σκονάκι, ας πούμε, στην υπηρεσία. Τι σημαίνει? Σιγά τώρα μην πηγαίνουν με εντολή του εισαγγελέα να δηλητηριάζουν τον άλλο. Καταλαβες?
1: Ναι, τον Καραϊβάζ ποιος τον έφαγε, δεν κατάλαβα όμως. Τον Καραϊβάζ ποιος τον έφαγε?
0: Ποιος τον έφαγε, τον δημοσιογράφο, τον Καραϊβάζ? Αυτό με ρωτάς, να σου πω.
1: Ναι.
0: Επώνυμα δεν μπορώ να σου δείξω έναν, διότι δεν γνωρίζω. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι υπάρχει σύστημα στην ΕΕΠ που κάνει τέτοιου είδους δουλειές. Ναι. Μυστικές υπηρεσίες μιλάμε τώρα.
1: Καταλαβαίνω, δηλαδή θες να μου πεις ότι υπάρχει κόσμος που τον λέει η κυβέρνηση φάει αυτό, να, για να το καταλάβω.
0: Εντάξει, η κυβέρνηση, δεν ρωτάνε τον Γεωργιάδη, έτσι.
1: Ποιος δίνει την εντολή, το θέμα είναι ποιος δίνει την εντολή.
0: Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας νιώσει ότι κάπου έχει σφίξει το κορδόνι στο λαιμό, έχει, παραδείγματος χάρη, τον ανιψιό του, τον κάθε ανιψιό του, που του λέει εδώ πρέπει να το διορθώσουμε, δεν του λέει πρέπει να το φάμε. Αυτός με τη σειρά του, αφού ελέγχει την ΕΥΠ, λέει στο διοικητή υπάρχει ένας ο οποίος πρέπει να μπει στη θέση του, δεν λέει να το σκοτώσουμε. Ο διοικητής λέει στην ομάδα βρέστε έναν ποινικό, δώστε του και πες του ότι ένας θέλει να το φάει αυτό να ναι, και πάνε και τρώει, σκοτώνουν το θύμα. Έτσι, έτσι πάει το μήνυμα. Δεν θα βγει τώρα ο πρωθυπουργός μιας χώρας και πει αυτό σκοτώστε τον. Όχι. Βάρτε το στη θέση του. Και το βάρτε το στη θέση του μέχρι τον τελικό εντολοδόγο γίνεται σκοτώστε τον. Όχι, ο Χιός ήταν πολύ τυχερός. Με δύο σφαίρες από εννιάρι και την γλίτωσε, μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις. Αυτός πρέπει να πήγαινε κάθε μέρα σε έναν Άγιο και να βγει ένα κερί για και το σταυρό του. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοια συστήματα. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που τα κάνουν. Εγώ θα σου πω κάτι. Ο Τσαλάν μας έχει πάρει στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξέρεις τι λέει μέσα στην κατάθεσή του, την οποία θα συστήσω να τη δεις. Λέει ότι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες με ναρκώσανε εμένα και τους σωματοφύλακές μου. Μας δώσαν ναρκωμένους, δηλαδή τους προδώσαμε ναρκωμένους στους Τούρκους. Ακριβώς δεν ήταν στους Τούρκους, στους Αμερικάνους τους δώσαμε και οι Αμερικάνοι στους Τούρκους. Δηλαδή δεν ήταν χέρι με χέρι εμείς με τους Τούρκους, υπήρχε τον μπάφερ. Έτσι λέει ο άνθρωπος, δεν τα λέω εγώ. Εγώ θα σου πω ότι στην υπηρεσία όταν λέμε σκονάκι εννοούμε δηλητήριο. Γιατί λέμε σκονάκι δηλητήριο, δηλαδή τι δηλητηριάζουμε, τους σκυλούς ή τις γάτες. Το κατάλαβες κύριε Σερέντη?
2: Εντάξει όμως αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για μια δημοκρατία με όλα αυτά που λέτε.
0: Όχι, μα ποιος μιλάει για δημοκρατία? Δεν είπαμε ότι είναι εντάξει, η Κολομβία όχι, της Ευρώπης.
2: Δεν μπορούμε να μιλάμε για όνειρο το να υπάρξει δημοκρατία, γιατί εσείς εδώ πέρα έχετε πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν μια εντολή να πάνε να καθαρίσουν στην ουσία κάποιον που ενοχλεί. Άρα πώς θα σηκώσουμε εμείς ανάστημα?
0: Ναι, που κι αυτοί δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Αυτοί το κάνουν για τα χρήματα. Τη σκανδάλη την πατάει ποινικός. Την πατάει ένας δολοφόνος, ο οποίος ας πούμε παίρνει συμβόλαια. Αυτός δεν ξέρει από πού έχει έρθει η πρώτη εντολή. Και δεν θα το μάθει ποτέ. Αυτόν τον ενδιαφέρει να πάρει 100.000 ευρώ και να πάει να πυροβολήσει τον Στέφανο Χίο. Καταλαβες?
2: Καταλαβαίνω, ναι, καταλαβαίνω, ξέρω πώς λειτουργεί το πράγμα. Αλλά στην προκειμένη φάση δεν βλέπω να αποκαλύπτεται και τίποτα και φεύγει κόσμος έτσι. Δηλαδή έχουμε εκτελέσεις. Έχουμε συμβόλαια θανάτου και δεν είναι λίγα.
0: Παιδί μου, ο Μαυρίκος, να μην πάμε μακριά. Μαυρίκος, εγώ θα σου πω και ένα φίλο μου τώρα, μετά θα σου πω για ένα φίλο μου. Ο Μαυρίκος, έτσι.
2: Ναι.
0: Σε μια Πόρσε, μέσα στην Εθνική Οδό, λιποθυμάει και αναφλέγεται. Αυτό νομίζεις ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει από μόνο του? Όχι.
2: Όχι βέβαια, δεν γίνεται.
0: Είχε πάει σε ένα ραντεβού προηγουμένως. Του ρίξαν το σκονάκι, μπαίνει στα μάξι, μόλις σου πιάνει το σκονάκι και κάνει αριστερά και χτυπάει στην παραπάνω, είναι από πίσω το αυτοκίνητο που έχει το τηλεχειριστήριο, παπ, τραβάει μία στο μηχανισμό και παίρνει φωτιά, γιατί και η φωτιά αυτή ήταν από ειδικό όπλο. Δεν είναι δηλαδή εκρηκτικός μηχανισμός με δυναμίτιδα, εντάξει, αυτό είναι άλλο σύστημα, γι' αυτό έλειωσε τα μάξι. Αυτό το χρησιμοποιούν για να ανοίγουμε bunkers. Λοιπόν, έτσι έφυγε αυτός. Πάμε τώρα. Εγώ εδώ στη Δανία έχω φιλοξενήσει έναν παλιό δημοσιογράφο. Ήταν κυνηγημένος. Ο κύριος Μάικης γνωρίζει πολύ καλά. Θα σου μιλήσω για τον Γκιόλια. Εντάξει. Όταν πήγε σπίτι του και του χτυπήσανε τον κουδούνι, το γαζώσανε. Βρέθηκε ποτέ κανένας ποιος τον έφαγε? Όχι. Ούτε και με τον Καραϊβά θα βρεθεί. Ούτε και με τον Χίο θα βρεθεί. Γιατί? Γιατί είναι το σύστημα από πίσω. Ενώ τους άλλους φόνους που είναι ακόμα και θαμμένος ο άλλος, αυτούς τους βρίσκουμε. Γιατί ξέρουμε ότι τον έχει φάει ο Αντώνης, ας πούμε. Κατάλαβες. Τους άλλους φόνους και τις απόπειρες δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και αν μαθευτεί, πριν τον πιάσουν θα τον βρουν και αυτό κρεμασμένο. Εντάξει, Τσαλικίδης. Ποιος τον κρέμασε τον άνθρωπο? Την υπόθεση αυτή πιστεύω ότι θυμάστε. Έχεις την ηλικία να τη θυμάστε, σωστά?
2: Α, θυμάμαι, ναι, τα έχω διαβάσει.
0: Ωρα, όλα
2: τα
0: όλα.
2: Είναι πάρα πολύ.
0: Κάποιος τον κρέμασε. Δεν κρεμάστηκε μόνος του. Είχε την κοπέλα, περιμένει σε εστιατόρια παφάνη και κρεμάστηκε γιατί έτσι την είδε. Κάποιος τον κρέμασε.
2: Για την ελληνική μαφία, για Ζαμπούνι, για τους υπόλοιπους.
0: Δεν τους ξέρω. Δεν του ξέρουν του ανθρώπου.
2: Εντάξει, αλλά και, τώρα... και αυτοί όμως εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα.
0: Κοίταξε τώρα από ό,τι διάβασα, λατρεμπόρια κτλ. Αυτά τώρα. Εμένα μου έκανε εντύπωση το βίντεο όμως. Μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, ένας με καλάζνικο πάει και αδειάζει δύο γεμιστήρες σχεδόν. Και είχε και συνεργό μαζί που πυροβολούσε και αυτός από την άλλη πλευρά. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Διότι κάποια τα ψέματα τώρα εκεί βλέπεις ότι έπρεπε οπωσδήποτε να τον σκοτώσουν. Δεν ήτανε τόσο επαγγελματίες αυτοί, έτσι. Έπρεπε να μπορούσαν να τον σκοτώσουν και με μία σφαίρα. Αδειάσανε και μυστήριζε και τους πέφτανε και χάμω, είδα στο βίντεο. Ξεπλάγηγα, να σου πω την αλήθεια. Το πώς κυκλοφορούσαν με καλάζνικο μέσα στην Αθήνα. Όχι ένα, δύο και περίστροφα. Εκεί πια είναι τρελαίνεσαι. Καλά τα είπε ο Ευρωβουλευτής, ο Φράγκος, τον οποίο πρόσεξε, πήρα το βίντεο του και έχουμε περάσει από κάτω στο βίντεο του αγγλικούς χαρακτήρες και το έχω κάνει χαρτοπόλεμο στην Ευρώπη.
2: Δεν διότι... είναι, να πω λίγο κάτι ακόμα θέλω. Ναι, πες ολοκλήρωσε και θα σου πω κάτι.
0: Διότι είναι πολύ σοβαρό αυτό.
2: Είναι πολύ σοβαρό, συμφωνώ.
0: Κολομβία της Ευρώπης.
2: Είμαστε Κολομβία της Ευρώπης, αλλά δεν είναι οι μόνοι που κυκλοφορούν με καλάζνικοφ. Γιατί στην προκειμένη φάση και ο ίδιος ο Ζαμπούνης είχε καλάζνικοφ, στο Πορπαγκάζ. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα το οποίο κανένας δεν αναλύει γιατί φοβάται. Και όπως λες και εσύ, όποιος ενοχλεί και όποιος γνωρίζει πολλά, τον τρώνε λάχανο. Όμως και πώς θα ακουστούν οι αλήθειες.
0: Υπήρχε τώρα περίπτωση εγώ τώρα να είμαι στην Ελλάδα και να είμαι ακόμα ζωντανός. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Εδώ η αστυνομία μου λένε πρέπει να προσέχεις, πρέπει να ερεμήσεις, πρέπει να κάνεις. Δηλαδή φοβούνται και τους κοστίζω πολλά χρήματα γιατί αυτοί με φυλάνε.
2: Συγγνώμη, ποια αστυνομία, η αστυνομία της Δανίας ή η αστυνομία της Ελλάδας.
0: Της Δανίας. Της Δανίας, ποια Ελλάδα.
2: Τι σου λέει η αστυνομία της Δανίας να προσέχεις.
0: Βεβαίως.
2: Τι να προσέχεις.
0: Να προσέχω. Πώς συμπεριφέρομαι, πώς κυκλοφορώ, μου πηγαίνω, τι κάνω, με ποιους μιλάω, με ποιους συναντιέμαι, τα πάντα. Βεβαίως.
2: Ναι, βεβαίως. Περίμενε λίγο. Εσύ, ποιος θεωρείς ότι σε κυνηγάει.
0: Τώρα έτσι όπως έχω ανοίξει την μπουγάτσα, σε ρέτη είναι πολύ. Πρόσφατα μου έρθει μια μήνυση από μια κουράδα, κάποιο ζαβό. Αυτό να το φτιάξω σε λίγο. Μου στείλε μια μήνυση, λέει ότι τον συκοφαντώ και προσπαθώ, λέει, να βλάψω την Ελλάδα να μην έχει επενδυτές. Την ταπακέρα δεν τη λέει ότι έχει κάνει ψεύτικες δηλώσεις στο χρηματιστήριο ότι ναι και καλά, λέει, έχει ένα μεγάλο επενδυτή, ενώ στην ουσία είναι μια offshore εταιρεία με μια μετοχή που φέρνουν λεπτά από εδώ και από εκεί και δεν τους κάνει κανένας έλεγχο. Δηλαδή, είναι τρελαίνεσαι. Αλλά είναι κολλητός του Μητσοτάκη, καταλαβαίνεις. Είναι άνθρωπος του Σόρος. Αυτού είναι του Τζορ Σόρος.
2: Έχουν ένα νέο σχέδιο για την Ευρώπη. Αυτό το σχέδιο και αυτή η ατζέντα, για ποιο λόγο θεωρείς ότι υπάρχει. Έχουν κάποιο τελικό στόχο.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η ατζέντα του Σόρος δεν είναι η ατζέντα της Ευρώπης, ευτυχώς. Το ότι έχει και αυτός δική του ατζέντα και προσπαθεί να την περάσει δεξιά και αριστερά, αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός, έτσι. Αλλά ο νους τους είναι τα λεφτά. Εμένα αυτοί με φάγανε. Είχαν έναν άνθρωπο, κάποιο Βάγκερ, Μιχάλης Βάγκερ. Ένας σύμβουλος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ένας άσημος, ο οποίος βρέθηκε να είναι μπροστινός εταιριών που αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά τον έχω και αυτό στον Παναμά, σε εταιρείες, έτσι. Όλα αυτά είναι στους εισαγγελείς και οι εισαγγελείς κάνουν τις πάπιες. Γι' αυτό εγώ τους λέω ότι είναι τιμολογημένα εδία. Καταλαβες.
2: Έχει
0: αξεφτύλα.
2: Άρα όλα γίνονται για το χρήμα. Για άλλη μια φορά καταλήγουμε εκεί.
0: Βέβαια για το χρήμα τι άλλο να γίνει τώρα. Δεν βλέπεις τώρα την Μπακογιάννη 30 εκατομμύρια. Βγάλανε τον Ισραηλίτη από τη φυλακή. Γίνηκαν εκατομμυριούχοι. Για το χρήμα γίνεται. Δεν βλέπεις, δίνουν επιχορήγηση στον άντρα της Ούρσουλα 32 εκατομμύρια. Και αυτό είναι μια ανταλλαγή. Δηλαδή σου δίνω, αλλά μην ασχολείστε και πολύ με εμάς. Άσοι που με εμάς δεν ασχολείται κανένας, διότι εμείς εξυπηρετήσαμε τα τραπεζικά συμφέροντα και τα συμφέροντα μεγάλων εταιριών, τότε με το PSI του Βενιζέλου, άλλη λουμπίνα αυτός, τότε που ενώ έπρεπε, ήταν η μοναδική ευκαιρία της Ελλάδος να πούμε κάτω τα μολύβια όλοι, Κάναμε.
2: Δεν υιοθετούμε το Λουμπίνα.
0: Ιουσουφάκια. Και χάσαμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία που είχε η χώρα. Και τώρα έχουμε βάλει τους Έλληνες να χρωστάνε διπλάσια που δεν έχει τελειωμό. Δεν πρόκειται κανένας ποτέ να ξεχρεώσει τίποτα. Τίποτα. Ξέρεις πόσο είναι σήμερα το χρέος του ΑΕΠ? Είναι 40-50% από ό,τι ήταν όταν μας βάλανε στο δούλο του. Αλλά πρόσεξε τώρα, τώρα το έχει η Κεντρική Τράπεζα. Δεν το έχει η εταιρεία της Von Leinden ή η εταιρεία του Συμπεθέρου. Δεν θα χάσουν αυτοί. Είναι ο άπατος εκεί.
2: Στα 657 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτή τη στιγμή το συνολικό χρέος της Ελλάδας.
0: Εμάς μας βάλανε με πολύ λιγότερα.
2: Το δημόσιο χρέος είναι 422 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά και του δανεισμού του ιδιωτικού τομέα, αν βάλεις μέσα, συνολικά ναι. 305,8% του ΑΕΠ είναι.
0: Μπράβο. Βλέπεις, εμάς μας βάλανε με κάτι λίγο κάτω από 200. Και φωνάζαν όλοι ότι πω θα πτωχεύσουμε με Brexit και όλα αυτά.
2: Εγώ θεωρώ, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά θεωρώ ναι. ότι υπάρχει και κακή οικονομική διαχείριση από αυτούς που κυβερνάνε. Δηλαδή τρώνε πολύ χρήμα που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πιάσει τόπο, το βάζουν κατευθείαν στην τσέπη.
0: Το μοιράζουν στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν θα το δώσουν ποτέ σε σένα. Θα τα πάρουν αυτοί που πρέπει να τα πάρουν, που είναι δικοί τους.
2: Ναι, για αλλά δεν πάνε εκεί που πρέπει.
0: Να λαμβάνουν.
2: Δεν πάνε εκεί που πρέπει, δηλαδή, παράδειγμα, δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
0: Αξιοκρατικά δεν μοιράζονται.
2: Ναι, δίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ η Ευρώπη στο ελληνικό κράτος για να χτίσει, παράδειγμα, λέω τώρα εγώ, έναν ουρανοξύστη. Και αυτοί αντί για να χτίσουν ουρανοξύστη, χτίζουν εκεί πέρα μια κολόνα σιδερένια, το ονομάζουν ουρανοξύστη και τα υπόλοιπα λεφτά από την υπερκοστολόγηση τα μοιράζουν δεξιά-αριστερά σε κανάλια, σε τέτοιε ιστορίε.
0: Και ναι, εντάξει, αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα θέματα που υπόθηκε, έγινε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ότι πληρώνουνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα πληρώνουνε. Γιατί τα πληρώνεις? Για να λένε αυτά που θες εσύ, όχι να λένε τις αλήθειες. Έλα τώρα, εγώ έχω email στα χέρια μου που το πήρε η εφημερίδα των συντακτών. Εντάξει, το πήρε η εφημερίδα των συντακτών. Από Τούρκο και του λέει πάρε αυτό και κάνε το θέμα. Εντάξει. Υπάρχει βρωμιά μεγάλη.
2: Ναι.
0: Μεγάλη βρωμιά.
2: Πολύ βρωμιά, ισχύει.
0: Μεγάλη βρωμιά. Εγώ έχω τα email στα χέρια μου και τα έχω... Πρόσεξε, εγώ δεν έχω την κράτο κρυφά, τα βγάζω όλα. Αν πας στο greekcorruption.dk και πας στο δημοσιογράφο, το μοναδικό θέμα είναι. Είναι σε εφημερίδες των συντακτών. Εντάξει, είναι απλά πράγματα. Εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο email που τους λέει ο Μπαγής πάρτε το θέμα και βγάρτε το.
2: Δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Έχουμε κάνει πάρα πολλές αποκαλύψεις γενικά όλα αυτά τα χρόνια. Όσοι είστε σταθερά σε αυτή τη ραδιοσυχνότητα και ακούτε, ξέρετε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Εμείς τα λέμε, εσείς τα ακούτε. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα με νέους καλεσμένους. Θα μιλήσουμε και για την ιστορία και για κάποια στοιχεία τα οποία έρχονται τις τελευταίες ώρες στο email του σταθμού. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Πάρε ένα γονίδι. Γονίδι θέλω τώρα. Ποιο όμως? Έμαθα πως δεν περνάς καλά. Πω, αυτό είναι για ερωτευμένους ρε. Αυτό είναι για καψούρα να βαρέσει ο άλλος να κόψει φλέβες. Μακριά από μας αυτά τα πράγματα. Μακριά από μας. Βάλτο για τους καψούριδες, δώστο. Πω, αυτό θέλει ένα μπουκάλι ουίσκι ρε, για να στρώσεις.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσιδής. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα υπήρξε σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποχώρησαν καταγγέλλοντας την διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του, από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμα και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, μετά την άρση ασυλίας τους, οι υπόλοιποι έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα το πρωί στη Θεσσαλονίκη με νταλίκα που κινούταν στην Εθνική Οδό να καταλήγει σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς την εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Φωτιά οι τιμές των καυσίμων, στα 2 ευρώ και 12 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη, στο 1 ευρώ και 81 λεπτά το πετρέλαιο, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση τις επόμενες ημέρες. Απλησίαστη είναι ήδη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα νησιά. Σε Πάρο και Σαντορίνη φτάνει μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο, ενώ στα 2 ευρώ και 45 λεπτά είναι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Μήλο. Η τιμή του Brent διατηρείται κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι. Μικρή πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την ένταση σε Λίβανο και στενά του Ορμούς να επισκιάζει την όποια πρόοδο των διαπραγματεύσεων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται να διατηρηθεί ο άστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις ως και 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια.
3: Και το αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x 330 ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 4 με 6 το απόγευμα, στην αθλητική πινελιά του Focus, στην ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ.

Σήμερα βέβαια το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στην Αθήνα, στο Final Four της Ευρωλίγκας, άσχετα αν δεν παίρνει μέρος σε ομάδα από τη Θεσσαλονίκη, δεν παίζει ρόλο αυτό, εδώ και χρόνια το ξεχάσαμε αυτό. Παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four, έχει σήμερα ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι 6 ώρα με τη Φενέρ, ένα μάτς το οποίο το περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φυσιολογικά πιστεύω θα το δούμε όλοι. Ο Ολυμπιακός

έτσι όπως είναι η κατάσταση. Σήμερα είναι μια γιορτή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Είναι το Final Four. Είναι ένα καταπληκτικό γήπεδο. Ομολογουμένως, επειδή ο Γιαννακόπουλος το πήρε αυτό το γήπεδο και του το έδωσε πολιτεία, και για μένα καλά έκανε και το έδωσε. Όπως και καλά έκανε και εδώ στο ΣΕΦ, καλά έκανε και εδώ στο Παλέ, καλά έκανε και έδωσε και στην ΑΕΚ τα Λιώσια. Καλά κάνει και δίνει κάποια γήπεδα. Το πιο παλιό από όλα είναι το Παλέ Ντεσπορ φυσικά. Καλά κάνει και δίνει κάποια γήπεδα σε ομάδες για να μπορέσουν τα γήπεδα να διατηρηθούν. Ο Γιαννακόπουλος έριξε πολλά λεφτά στο ΆΚΑ. Το έχει κάνει κούκλα, το έχει κάνει ένα καταπληκτικό στολί, 17.000, 18.000 κόσμο, γηπεδάρα πραγματικά. Και μέσα σε αυτό το γήπεδο ο Γιαννακόπουλος ήθελε φυσικά να παίξει η δικιά του ομάδα, ο Παναθηναϊκός. Δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός. Και στην ανάρτηση, την οποία έκανε ζητώντας να προστατεύσουν το γήπεδο από τους κάφρους του Ολυμπιακού, όπως είπε χαρακτηριστικά, μην τα διαλύσουν σήμερα, λέει σε κάποια στιγμή ότι μετά από τόσες φορές που πήγε στο Final Four Ολυμπιακός, εάν το πάρει και μια φορά, δεν θα τα βάψουμε και μαύρα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η ψυχούλα του το ξέρει βέβαια τι θα πει. Γιατί, προσέξτε τώρα. Πήγε Ολυμπιακός, πήγαν οι Ολυμπιακοί, δεν χρησιμοποιώ τις εκφράσεις γαύρι και λοιπά, όπως αντιλαμβάνεστε. Πήγαν οι Ολυμπιακοί μέσα στη Φιλαδέλφια και πήρανε το conference. Έχουν να το λένε. Ήρθαμε στο σπίτι σας και πήραμε την κούπα την ευρωπαϊκή και φύγαμε. Και σήμερα πάνε οι Ολυμπιακοί στο σπίτι του Παναθηναϊκού, εντός αγών η λέξη σπίτι ήταν δικό του, αλλά τέλος πάντων στο σπίτι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιεί και θα το χρησιμοποιεί για άλλα 48 χρόνια. Θα τους πούνε αν το πάρουν αύριο. Ήρθαμε και στο δικό σας στο σπίτι και το πήραμε. Δηλαδή είναι οπαδικό το θέμα, δεν είναι σοβαρό, είναι και χαβαλέ, αλλά είναι βέβαιο ότι στα καφενεία, οι οπαδοί, γενικά στα οπαδικά όλα θα το λένε 100%. Πάντως να πω ότι είναι παιχνίδια τα οποία τα περιμένουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το δεύτερο μάτς 9 η ώρα η Βαλένθια με τη Ρεάλ και αύριο τελικό, την Κυριακή ο τελικός στις 9 η ώρα το βράδυ. Κυριακή δεν έχει τώρα, από φέτος δεν έχουν μικρό τελικό το 3-4. Klein Mind ήταν αυτό το παιχνίδι, τι να το κάνουν αυτό. Ποιος βγήκε τρίτος και τι έγινε, τι θα πάρει, τίποτα. Απλώς έχουν μόνο για τις θέσεις 1-2. Μόνο ο μεγάλος τελικός. Ο μεγάλος τελικός, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, θα προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων και σήμερα θα έχει 8.000 Ολυμπιακούς. Εάν ο Ολυμπιακός περάσει τον τελικό, με δεδομένο ότι οι δύο ομάδες θα φύγουν, οι φιλαθλοί τους δεν έχουν λόγο να καθίσουν. Φυσιολογικά τα εισιτήρια τα οποία είχαν αγοράσει κάποιοι για τον τελικό και δεν θα είναι η ομάδα τους εκεί, π.χ. αν ο Ολυμπιακός περάσει, δεν θα είναι σίγουρα οι οπαδοί της Φενέρ, οι οποίοι είναι 5.000. Έχουν έρθει 5.000 Τούρκοι στην Αθήνα. 8 οι Ολυμπιακοί και 5 οι Τούρκοι, 13. Είναι 17.000, οι άλλοι είναι 4.000 όλοι. Δηλαδή η Ρεάλ, ας πούμε, δεν έχει φέρει τόσους φιλάθλους. Ούτε φυσικά η Βαλένθια έχει φέρει τόσους φιλάθλους. Όποια από τις δύο φύγει, τα εισιτήρια τα πάρουν οι Ολυμπιακοί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν έρθει λίγοι Ισπανοί, οπαδοί. Όποια από τους δύο μείνουνε, οι άλλοι θα τα δώσουν στον αντίπαλο, φυσιολογικά. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάμε στα εντός των τυχών της Θεσσαλονίκης. Είδηση πρώτη, η πληροφορία είναι έγκυρη. Ο Ιβάν Σαββίδης αποφάσισε να αλλάξει όλη τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όλη τη διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Και αυτοί οι οποίοι θα μπουν στο νέο διοικητικό σχήμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα είναι τεχνοκράτες. Θα είναι τεχνοκράτες. Όπως τουλάχιστον έχει πει σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπαμιμίκος, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Τεχνοκράτες λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και επίσης η πληροφορία αναφέρει ότι θα είναι στην διάθεση και σε συνεργασία με τον ΠΑΟΚ και ο Κοσέλεφ. Ο Κοσέλεφ, ο οποίος, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα αναλάβει ένα ρόλο οργανωτικό στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθαρά οργανωτικό, και επίσης ετοιμάζεται η πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή. Έρχεται πρόσληψη αθλητικού διευθυντή για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αυτός ο αθλητικός διευθυντής θα ασχοληθεί και με τις μεταγραφές.

0: Πόσες μεταγραφές θέλει ο ΠΑΟΚ, παιδιά? Θέλει Γιαννούλη συν 7. Γιαννούλη συν 7. Συν 7 ακόμη παίκτες. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Δηλαδή θα αποκτηθεί ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος μάλλον για να αποκτηθεί ο Δημήτρης Γιαννούλης πρέπει μέχρι τις 15, μέχρι τις 12 του μηνός Ιουνίου ο ΠΑΟΚ να δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό για τη ρήτρα αυτή, τη ρήτρα που ζητάει η ομάδα του, η Augsburg. Η ρήτρα είναι περίπου 1,8, 1,7 με 1,8, κάπου εκεί είναι η ρήτρα. Τα χρήματα αυτά, εάν δοθούν μέχρι τις 12 του μηνός από τον ΠΑΟΚ, τότε, όπως καταλαβαίνετε, η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί, γιατί ο Γιαννούλης θα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ, έχει συμφωνήσει και στα λεφτά που θα πάρει και όλα τα σχετικά. Άρα λοιπόν, από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη ρήτρα και αν πληρωθεί η ρήτρα. Αλλά υπάρχουν άλλοι 7 παίκτες που πρέπει να αποκτηθούν από τον ΠΑΟΚ. Όπως μαθαίνουμε, 2 στόπερ εκτός του Γιαννούλη στην άμυνα, 2 στόπερ, 2 παίκτες στα χαφ εκτός του Μεϊτέ και του Ζαφίρη, και 2 παίκτες στα εξτρέμ από την αριστερή πλευρά και ένα σεντερφόρ. Συνολικά είναι 8 οι παίκτες που θα αποκτηθούν. Παραλαμβάνω, 3 στην άμυνα με τον Γιαννούλη, 2 στόπερ και ένας αριστερός μπακ, ο Γιαννούλης. 2 στο κέντρο θα μείνουν ο Μεϊτέ και ο Ζαφίρης μόνο, δηλαδή φυσιολογικά ο Μπιάνκο, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες τελευταίες, δεν θα παραμείνει, δεν θα ανανεωθεί του Μπιάνκο, δεν θα πάει ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει, ούτε του Βολιάκο, ούτε ο Βολιάκο, ο σέντερ μπακ. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε απόκτηση 2 κεντρικών αμυντικών. 2 στόπερ θα πάρει ο ΠΑΟΚ. 2 στόπερ θα πάρει ο ΠΑΟΚ, 2 κεντρικούς αμυντικούς. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, γιατί ούτε ο Βολιάκο θα μείνει, ούτε ο Λόβρεν θα μείνει. Άρα πάει για 2 κεντρικούς αμυντικούς. Πάει για 2 χάφο που είναι ο Μεϊτέ και ο Ζαφίρης μόνο. Μεϊτέ και Ζαφίρης μόνο. Και οι άλλοι φεύγουν. Ο Θημιάνης δεν θεωρείται, θα δοθεί μάλλον δανεικός φυσιολογικά. Να δούμε τι θα γίνει. Και πάμε στα εξτρέμου, που από δεξιά υπάρχουν 3 παίκτες. Υπάρχει ο Ντεσπόντοφ, ο οποίος έχει κάνει επέμβαση και θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει ο Χατσίδης και φυσικά υπάρχει ο Αντρία Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ και ο καλύτερος από τους 3. 3 δεξιά, κανένας αριστερά. Ο Ιβανούσετς είναι δανεικός, δεν θα ανανεώσει μάλλον με τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον όμως είναι ένα ερωτηματικό εδώ, εάν θα μείνει ή δεν θα μείνει. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο κύριος Λουτσέσκου ζήτησε να παραμείνει ο Τάισον στην ομάδα για άλλο ένα χρόνο. Είναι 39 ο Τάισον και ζήτησε να παραμείνει στην ομάδα, γιατί θεωρεί ο Λουτσέσκου ότι ο Τάισον είναι παίχτης που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του ΠΑΟΚ, είτε σαν αλλαγή 30 λεπτά, 30 λεπτά να παίξει 20 λεπτά, 30 λεπτά γενικά, είτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περισσότερο χρονικό διάστημα, γιατί είναι πάρα πολύ έμπειρος παίκτης και έχει τη δυνατότητα αυτή να παίρνει και την ομάδα στις πλάτες του. Αυτά λέει ο Λουτσέσκου. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό. Βογιάδες λίγο, γιατί ο Τραπεζανίδης έχει τον Αρναούτογλου. Τι λέει αυτή τη στιγμή?
1: Μακάρι, πραγματικά το έχω μέσα από την καρδιά μου. Δηλαδή, όποια ομάδα και να ήταν, το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Πόσο δει, Ολυμπιακός έχει και πολύ ωραία ομάδα φέτος. Και ο Παναθηναϊκός είχε φανταστική. Τζάμπα δηλαδή δεν ήρθε. Πάμε να δούμε ωραίο μπάσκετ.
2: Να το απολαύσετε.
1: Ας κερδίσει ο καλύτερος πραγματικά και να κερδίσει η ελληνική ομάδα.
2: Χάρηκα,
1: γεια σου.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που μίλησε στην ΕΡΤ εκεί. Έχουν ζωντανές συνδέσεις με το ΑΚΑ και όποιοι έρχονται γίνονται συνεντεύξεις. Πηγαίνουν όλοι να δουν το παιχνίδι. Ώρα είναι 4:30. Και το μάτς αρχίζει στις 6. Άρα, εν τω μεταξύ, ο παδί του Ολυμπιακού από τις 12.30 μία η ώρα το μεσημέρι ήταν εκεί, έξω από το ΆΚΑ. Χαμός γινόταν. Πραγματικά γινόταν χαμός. Λοιπόν, μάθαμε και κάτι ακόμη, ότι υπήρχαν πάρα πολλά παράπονα από φιλάθλους που δεν είχαν πάρει τα εισιτήριά τους. Και στο Θησίο, όπου βρέθηκαν πάρα πολλοί οπαδοί της Φενέρ, Τούρκοι οπαδοί, εκεί οι αστυνομοί, που δεν είχαν προμηθευτεί ακόμη εισιτήριο, γιατί δεν είχαν φτάσει στα email τους, στα εισιτήρια από την Ευρωλίγκα. Η αστυνομία έκανε έλεγχο μόνο, από τουλάχιστον μας είπανε, μόνο από διαβατήρια ή με ένα απλό χαρτί, ότι είχε πληρώσει και περίμενε να πάρει το εισιτήριο. Και τους αφήνανε και πηγαίνανε, δηλαδή χωρίς εισιτήριο. Μπαίναμε στα πούλμαν, άιντε στο ΆΚΑ κατευθείαν. Δηλαδή, όποιος δεν είχε ή καμιά, να κάνει καμιά, ξέρω εγώ, πλαστογραφία κάποιος, παίρνα μέσα, μπες μέσα και τελειώσαμε. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερά πράγματα, έτσι. Φοβερά πράγματα στην κυριολεξία. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα σημαντικά, το μάτς Ευρωλίγκας. Και πάμε λίγο, επιστρέφω λίγο στα δικά μας. Θα γίνει μια καθοριστική συνάντηση μεταξύ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και του ΑΣ ΠΑΟΚ για το Παλατάκι. Όπως γνωρίζετε, ακόμη δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο, ενοικιαστήριο συμβόλαιο, ο Εραστέχνης με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι ένα συμβόλαιο το οποίο το ζητάνε οι άνθρωποι του Εραστέχνη. Εκείνο το οποίο λέχθηκε ότι να πάρει το 15% από τα έσοδα και το 10% από τα εισιτήρια δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ δια του κυρίου Μιστακίδη, βασικά ο κύριος Μιστακίδης είναι ο ιδιοκτήτης, δεν νομίζω ότι ασχολείται ο κύριος Μιστακίδης τόσο πολύ με το θέμα, αυτός παίρνει τελική απόφαση, αλλά από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο Πετμεζάς είναι αυτός ο οποίος θα μιλήσει με τους ανθρώπους του Εραστέχνη. Ο κύριος Πετμεζάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, θα μιλήσει με τους ανθρώπους του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Ο κύριος Πετμεζάς, ο οποίος φυσιολογικά θα κάνει μια συγκεκριμένη οικονομική πρόταση στην διοίκηση του Εραστέχνη ΠΑΟΚ και αυτή θα κάνει μια πρόταση. Το ραντεβού, το σημαντικό, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Αυτό μαθαίνουμε. Υπάρχει και η πιθανότητα υπογραφής σύμβασης που θα αποτελέσει ένα σημαντικό οικονομικό βοήθημα για το σύλλογο, για τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτά όλα την επόμενη εβδομάδα.

Στον Άρη να πούμε ότι υπάρχει ένα μπαν το οποίο επιβλήθηκε από την UEFA στον Άρη για, για κάποιους μάνατζερ και λοιπά που ζητάνε λεφτά τα οποία δεν πληρώθηκαν, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Το μπαν αυτό πραγματικά δημιουργεί ένα ερωτηματικό πάλι, τι γίνεται ρε μάγκα, τι κάνουμε και τέτοια. Είναι δεύτερο μπαν στην FIFA για τον Άρη. Η ημερομηνία 21 Μαΐου εμφανίστηκε. Το πρώτο, αν θυμάστε καλά, αν το είχαμε πει εδώ, 31 Μαρτίου. Είναι επίσης ενεργό, δεν πληρώθηκε δηλαδή ακόμη. Αυτό είναι ένα διπλό εμπόδιο εν όψη του καλοκαιρινού σχεδιασμού και οι πληροφορίες από πλευράς του Άρη λένε ότι τα δύο αυτά μπαν αφορούν εκκρεμότητες με έναν εκπρόσωπο ποδοσφαιριστών και με δικηγόρο για οικονομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τους ίδιους και όχι με τον παίχτη που εκπροσωπούν. Δηλαδή, ο δικηγόρος και ο εκπρόσωπος, ο ατζέντης δηλαδή, ζητάνε τα λεφτά τους, τα ποσοστά τους από τον Άρη, ενώ οι παίχτες τους πληρώθηκαν κανονικά. Λέει πάει Άρης ότι μην ανησυχείτε, είναι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα θέματα θα διευθετηθούν, θα γίνουν κανονικά οι μεταγραφές, δεν θα υπάρχει κανένα πολύ πρόβλημα. Εμείς απλώς μεταφέρουμε τις εξελίξεις. Ένα άσχημο που προέκυψε σήμερα είναι αυτό στο Καφτατζόγλιο. Γιατί ο έλεγχος που έγινε από την Super League, από το κλιμάκιο της Super League στον Χλεοτάπητα, αποφασίστηκε ότι δεν πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για αγώνες Super League 1 και ζήτησαν την άμεση αντικατάστασή του, προκειμένου το γήπεδο να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Αν δεν αλλάξετε, λέει Χλωτάπητα, δεν μπορείτε να παίξετε εδώ αγώνες Super League 1. Τώρα, βέβαια, το ερώτημα ποιο είναι. Ποιος θα αναλάβει το κόστος για τη νέα αυτή παρέμβαση, για την αλλαγή του Χλωτάπητα? Στον Ηρακλή υπάρχει ένας προβληματισμός για το ενδεχόμενο να κληθεί εκ νέου η ομάδα να πληρώσει και είχε πληρώσει 150 χιλιάρικα για να βάλει το Χλωτάπητα σε ένα γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί ως ενοικιαστής ο Ηρακλής, θυμίζω. Και τη Δευτέρα που θα γίνει η συνάντηση των εκπροσώπων του Ηρακλή με τη δίκη του Καφτατζογλίου, θα γίνει και μια επικοινωνία με τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Το θέμα του Χλωτάπητα, οι απαραίτητες εργασίες για την εγκατάσταση συστημάτων VAR εν όψη της νέας χρονιάς, όλα αυτά θα συζητηθούν. Βέβαια, να θυμίσω, να ενημερώσω ότι το VAR και το σύστημα για το αυτόματο offside, όπως και τα τουρνικέ, είναι υποχρέωση του Ηρακλή. Ο ηλεκτρονικός πίνακας, ο Χλωτάπητας και όλα τα σχετικά είναι υποχρεώσεις του Καφτατζογλίου. Λένε ότι το Καφτατζόγλιο δεν έχει λεφτά να κάνει τώρα Χλωτάπητα. Τα 2 εκατομμύρια που είχε δώσει, που έλεγε ο Βρούτσης ότι έδωσε τον περασμένο Δεκέμβριο, πού πήγανε, ρε παιδιά? Ούτε ένα έργο δεν έχει γίνει. Ούτε ένα έργο δεν έχει γίνει στο Καφτατζόγλιο. Και θα δώσει, λέει, άλλα 7 εκατομμύρια τον Οκτώβριο μήνα, ενώ τον Ιούνιο θα κάνει και το διαγωνισμό για να βγει ο ανάδοχος που θα πάρει όλο το έργο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα πια σταυρό και κούρευτο. Μιλάμε για μια ιστορία να τρελαίνεσαι στην κυριολεξία μόνο. Στο Καφτατζόγλιο μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν ρίχνω ευθύνη στην Επιτροπή Διοίκησης του Καφτατζογλίου, γιατί αυτή είναι ό,τι τους πει ο Βρούτσης. Έδωσε λεφτά ο Βρούτσης, μπορούν να κάνουν έργο. Δεν έδωσε λεφτά ο Βρούτσης, δεν μπορούν να κάνουν έργο. Άρα, κύριε Βρούτση, σταματήστε να κοροϊδεύετε τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και ειδικότερα τον κόσμο του Ηρακλή με τα παραμύθια σας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας που λέγατε στην Γκοτζαρόβα και βγαίνει η Σούπερ. Δηλαδή, αν έπαιζε και ο ΠΑΟΚ φέτος, έπρεπε να αναχθεί 100% έτσι κι αλλιώς ο Χλωτάπητας. Ποιο γήπεδο, το τρίπιο. Το γήπεδο το οποίο έχει και μέσα βάζετε αθλητές στίβου για να προπονούνται. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, κοροϊδεύετε τη Θεσσαλονίκη. Σούπερ Λίγα λοιπόν λέει: αλλάξτε το Χλωτάπητα του Καφτατζογλίου. Τέλος. Με αυτό το Χλωτάπητα δεν μπορείτε να παίξετε Σούπερ Λίγα 1. Τι άλλο πρέπει να πει δηλαδή παραπάνω? Λοιπόν, η ώρα είναι 4:34 λεπτά. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30. Πρώτα να σας πω ότι σήμερα το βράδυ υπάρχει μια πολύ ωραία έτσι βραδιά αναμενόμενη, γιατί μιλάμε για Μανώλη Καραντίνη, για Μπουζούκι, Μπουζουκάρα στην κυριολεξία, στο στέκι στον Αφρό, ανεβαίνοντας από το γήπεδο του Άρη δεξιά απέναντι από το ξενοδοχείο Διακονία. Πολύ ωραία βραδιά ο Καραντίνης, το Μπουζούκι του Καζατζίδη, το Μπουζούκι μεγάλων καλλιτεχνών του Ρέμου κλπ, ο οποίος θα δώσει το δικό του σόου μαζί με τους Αφάνγκατε, τραγούδια παλιά, καινούρια, χαμός, χορεύουν όλοι, φαγητό φοβερό, ποιότητα φανταστική, στο στέκι στον Αφρό, στέλνετε και φοβερές τιμές, καταπληκτικές τιμές. Στέκι στον Αφρό μετά τις 9 και κάτι, θα είναι εκεί όλοι. Σήμερα ημέρα Παρασκευή. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε!

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Χθες έπεσαν πολλά γκολ στα play-out του πρωταθλήματος. Τελευταία αγωνιστική, Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Αστέρας 1-2. Σας είχα πει από αυτήν εδώ την εκπομπή να την ακούτε όσο μπορώ, βέβαια, γιατί πάντα δεν πέφτουμε μέσα, εννοείται αυτό. Ούτε είμαστε η πυθία από το μαντίο των αδελφών. Σας είχα πει ότι μία από τις δύο ομάδες που τερμάτισαν στις τελευταίες θέσεις στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, δηλαδή ο Αστέρας και ο Πανσεραϊκός, δεν θα πέσει. Μία από τις δύο. Άλλη ομάδα θα πέσει. Και τελικά δικαιώθηκα, γιατί έπεσε η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός. Και μάλιστα ο Αστέρας Άκτορ έπιασε και τον Πανετολικό στην 11η θέση. Άρα λοιπόν η τελική βαθμολογία είναι ο Ατρόμητος 46, η Κηφισιά 41 βαθμούς, ο Αστέρας 36, ο Πανετολικός 36, η ΑΕΛ 30 και ο Πανσεραϊκός 29. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός υποβάζονται στη Σούπερ Λίγκα 2. Εδώ τώρα θα σας πω τι ακριβώς θα γίνει, αν μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση κατηγοριών. Η αλήθεια είναι ότι πέντε ομάδες έχουν ζητήσει αναδιάρθρωση κατηγοριών. Μεταξύ αυτών των ομάδων είναι και ο ΠΑΟΚ. Είναι την Τετάρτη θα γίνει η συζήτηση. ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση της Super League 1, ζήτησαν αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Δηλαδή ζήτησαν αύξηση των ομάδων από 14 να πάει στις 16 ομάδες. Να παραμείνουν η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός, λένε. Δεν ξέρω πώς θα παραμείνουν όμως αυτό. Πώς μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει με παραμονή των δύο αυτών ομάδων ή με μπαράζ με τους δύο από τους δύο δεύτερους. Δηλαδή π.χ. στη Super League 2, αν θυμάμαι καλά, στο Βορρά πρέπει να είναι η νίκη Βόλου δεύτερη φυσιολογικά. Μισό λεπτό, λίγο να βοηθηθώ από την τελική βαθμολογία. Όπου. Λοιπόν, στα play-off πρώτος όμιλος. Νίκη Βόλου, καλά το λέω. Η νίκη Βόλου είναι δεύτερη. Και στο. Να δω και στο Νότο. Είναι ο Πανιώνιος δεύτερος. Άρα λοιπόν, γιατί. Και λένε ο Πανιώνιος και η νίκη Βόλου. Ναι, να γίνει αυτό. Αν είναι να παίξουμε μπαράζ για την άνοδο. Θα το δείτε μπροστά σας αυτό να γίνεται. Έτσι, θα το δείτε μπροστά σας αυτό να γίνεται. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, να πω ότι και η ομάδα της Athens Καλλιθέας, από ό,τι πληροφορήθηκα, ζήτησε και αυτή να γίνει αναδιάρθρωση κατηγοριών, γιατί όπως καταλαβαίνετε, τη συμφέρει την Athens Καλλιθέα. Όχι, η Athens Καλλιθέα σώθηκε μαζί με την Ελασσίρου, αλλά θέλει, ας πούμε, να μείνει και το Εγάλεο στην κατηγορία, που είναι τρίτο. Ίσως και τα Χανιά που είναι τέταρτα. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Πώς μπορεί να γίνει αναδιάρθρωση κατηγοριών? Μόνο με απόφαση του Βρούτση, της κυβέρνησης. Δηλαδή να βγει ο Βρούτσης με νόμο και να πει: κύριοι, αναδιάρθρωση κατηγοριών, πάρτε και τόσα επιπλέον οι ομάδες και ψηφίστε. 11 ομάδες πρέπει να ψηφίσουν, 5 έχουν ζητήσει, αλλά θέλει άλλες 6 ομάδες. Μιλάω για τη Super League 1. Πρέπει να πάνε λοιπόν οι 11 ομάδες, εάν υπάρξει. Αυτός ο αριθμός των 11 την Τετάρτη που θα το συζητήσουν, αυτομάτως μετά να ζητήσουν από τον κύριο Βρούτσι να κάνει ένα ραντεβού μαζί τους, να του προτείνουν την αναδιάρθρωση. Οι ομάδες αυτές πώς θα συζητηθεί αυτό όμως? Εγώ έχω μια έκπληξη, ας πούμε, ένα ερωτηματικό, μεγάλο ερωτηματικό. Θα πάρουν επιπλέον λεφτά? Θα νιώσω πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν πάρουν επιπλέον λεφτά. Και επίσης, επειδή έχουμε εκλογές. Και δεν ξέρω αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο όπως φημολογείται ή αν θα γίνουν το 27 Φεβρουάριο-Μάρτιο. Πάλι μέσα στη χρονιά είναι, ό,τι και να γίνει, δηλαδή εννοούμε στην αγωνιστική περίοδο. Και προφανώς η κυβέρνηση θα θέλει να έχει τις ομάδες καλά και να δώσει και στα Χανιά αυτό που τις αναλογεί, να δώσει και στο Εγάλεο, στο Σίτι που έχει και αρκετό κόσμο εκεί, αυτό που αναλογεί. Ενδεχομένως και στο Βόλο για την νίκη Βόλου. Ενδεχομένως από τουλάχιστον. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μας και ίσως και στον Πανιώνιο που είναι ένα ιστορικό σωματείο, ίσως και στην νίκη Βόλου. Πάρτε ρε παιδιά, πάρτε στις Σέρες, στη Λάρισα. Σέρες τώρα τι θα γίνει εκεί πέρα που οι Καραμαλικοί δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη? Άντε πείτε μου εσείς. Γιατί η απόφαση είναι ηλυμένη εκεί. Ότι οι Καραμαλικοί δεν θα ψηφίσουν Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν θα ψάχνει ο Μητσοτάκης να βρει τρύπες. Εγώ σας ανέβασα, σας κράτησα ρε στην αλφαεθνική. Τι θέλετε, ψηφίστε με. Σιγά μην σε ψηφίσουν. Η πλάκα είναι ότι εδώ που μιλάμε, λένε όλοι η ΕΠΟ. Ποια ΕΠΟ ρε, η ΕΠΟ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Η ΕΠΟ δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί ο Γκαγκάτσης δηλαδή να βγει και να πει ότι εγώ αυξάνω τις ομάδες στην ΕΠΟ από ξέρω εγώ 14 κάνω 16 Super League. Δεν έχει δικαίωμα, δεν έχει δικαιοδοσία. Πρέπει μόνο γενική συνέλευση μετά από ένα χρόνο, δηλαδή στην επόμενη χρονιά, να πάρθει τώρα η απόφαση για την επόμενη χρονιά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν καθίστε στα αυγά σας. Δεν ξέρω αν θα βρείτε 11. Το βλέπω έως απίθανο να βρείτε 11. Το πρωτάθλημα έτσι πως είναι με 14 ομάδες ενδεχομένως να είναι και καλύτερα από τις 16 ομάδες. Γιατί μετά θα πάμε στους δορυφόρους των μεγαλύτερων ομάδων. Αυτό δεν το αποκλεί κανείς. Και θα μπερδευτεί πάλι η όλη ιστορία. Ενώ τώρα με 14 ομάδες όλοι καίγονται για να σωθούν. Είδατε τι έγινε. Η Λάρισα ήταν σωμένη όταν τελείωσε το πρωτάθλημα. Ήταν όλη μια χαρά. Χάρες πανηγύρια. Πήρανε με τον Ολυμπιακό ισοπαλία. Πήραν τον ΠΑΟΚ ισοπαλία. Την ΑΕΚ ισοπαλία. Πήρανε καλά αποτελέσματα. Και έρθαν τα play out και φάγανε μια κεφαλιά και πήγανε στη Β' Εθνική, Super League 2. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που λες ότι δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει η αναδιάρθρωση των κατηγοριών έτσι. Αν η κυβέρνηση το θέλει για να πάρει ψήφους, να ξέρετε ότι είναι βέβαιο ότι θα το προχωρήσει. Και να πάρει ψήφους, μόνο αυτό, τη βολεύει την κυβέρνηση αυτό. Σου λέει εσείς το θέλετε αφού μου το ζητήσετε ρε παιδιά, τι να κάνω. Εγώ όμως είμαι μάγκας, θα πει ο Βρούτσης, και το κάνω. Ό,τι να είναι δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη τώρα, γιατί έχουμε και από εκεί πολλά να πούμε το ρεπορτάζ του Άρη. Έχει κάτι μπαν και λοιπά που υπάρχουν, έχει διάφορα τα οποία υπάρχουν. Ο Γιάννης Παντελίδης, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά και τον καλησπερίσαμε τον Γιάννη τον Παντελίδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Άρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον από πλευρά Άρη, γιατί νομίζω ότι είναι στο ψάξιμο τώρα όλοι.
1: Το ενδιαφέρον είναι αυτό που ανεβάσαμε στο site πριν από ένα λεπτό και έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην ιστοσελίδα της FIFA στο σχετικό section εμφανίζεται δεύτερο μπαν για τον Άρη αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι υπήρχε άλλο ένα πριν από περίπου 2 μήνες που είχε ανέβει στην πλατφόρμα κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. Το οποίο η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι πρόκειται για μάνατζερ ποδοσφαιριστή. Σήμερα εμφανίστηκε δεύτερο μεταγραφικό μπαν. Αυτό επί της ουσίας λέει ότι αν ο Άρης τακτοποιήσει τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα συγκεκριμένα 2 μπαν, μετά θα μπορέσει να κάνει κανονικά μεταγραφές. Τώρα, είμαστε ακόμη στο ψάξιμο να δούμε τι ακριβώς είναι. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι πρόκειται για έναν δικηγόρο ο οποίος εκπροσωπεί γραφείο μάνατζερ 2 παικτών του Άρη και αφορά ουσιαστικά είναι η ίδια υπόθεση, εν πάση περιπτώσει. Δεν πρόκειται για οφειλές σε ποδοσφαιριστές, πρόκειται για οφειλές σε 2 μάνατζερ για την ακρίβεια. Μάλλον ένας μάνατζερ που έχει 2 παίκτες έχει κάνει 2 κινήσεις, έχει πάει 2 φορές στη FIFA λόγω οφειλών. Θα το ψάξουμε έτσι αν έχουμε κάτι παραπάνω και να διευκρινίσουμε περισσότερα πράγματα, γιατί ενδεχομένως να μπερδεύεται και λιγάκι ο κόσμος τώρα έτσι όπως το περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Απλά να το επαναλάβω, είναι δεύτερο μπαν, είναι ένας μάνατζερ, 2 παίχτες. Okay, είναι ο μάνατζερ ο οποίος ουσιαστικά ζητάει κάποια χρήματα για τις μεταγραφές 2 παικτών που έκανε στον Άρη. Αυτό που λένε από τον Άρη είναι ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί και τα 2 θέματα θα τακτοποιηθούν άμεσα και θα γίνουν κανονικά μεταγραφές. Αυτή είναι έτσι η επίσημη τοποθέτηση που υπάρχει από την ΠΑΕ Άρης από την ώρα που έγινε γνωστό και το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Να δούμε. Δεν έχουμε ποσά να αναφέρουμε ακόμη, δηλαδή πόσα χρήματα διεκδικεί ο μάνατζερ για τους 2 παίκτες του. Ωστόσο, όπως και να έχει, είναι ένα θέμα που προκαλεί προβληματισμό με την έννοια του ότι θα πρέπει να τακτοποιηθούν αυτά τα θέματα άμεσα για να μπορείς να κάνει ο Άρης μεταγραφές το καλοκαίρι, έτσι.
0: Σωστά. Τώρα από εκεί και πέρα, ο κύριος Γρηγορίου έχει μάλλον αποφασίσει για κάποιους παίχτες. Π.χ. ας πούμε, νομίζω ότι ο Πέρεθ, εδώ ο Πέρεθ μάλλον τελειώνει από τον Άρη, έτσι.
1: Με τα οικονομικά δεδομένα που ισχύουν σήμερα, ναι, φυσικά τελειώνει. Με την έννοια του ότι ο παίκτης ο συγκεκριμένος κόστησε στον Άρη σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ το να καλύψει το συμβόλαιό του, φέτος που τον πήρε δανεικό από, από τη Λακορούνια, από τη Θέλτα, συγγνώμη. Με το συγκεκριμένο οικονομικό, με αυτό το νούμερο, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μείνει στον Άρη. Γνωρίζουμε ότι πριν από κάποιο διάστημα έκανε μια επαφή ο Ρέγγες Μπας και κρατήσει τον παίκτη, αλλά με πολύ λιγότερα χρήματα. Δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης. Οπότε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι νεότερο, θεωρούμε μάλλον δεδομένο ότι ο παίκτης θα φύγει. Γενικά, από τους δανεικούς που είχε φέτος ο Άρης, δεν νομίζω ότι θα μείνει κανένας. Και ο Σούντμπεκ θα φύγει. Θα πάει στην Τουρκία, όπως όλα δείχνουν. Βέβαια, εκεί υπάρχει ακόμα μία εκκρεμότητα που μένει να διευκρινιστεί. Και αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Άρης είχε δικαίωμα να πάρει τον παίκτη αν εκπληρωνόταν κάποιοι όροι δανεισμού. Αυτοί εκπληρώθηκαν. Αυτό που δεν έχουμε ακόμη, δεν υπάρχει πληροφόρηση και δεν έχουμε διευκρινίσει όσες επαφές και αν κάναμε είτε με ΠΑΕΑΡΙΣ είτε με τον ατζέντη του παίκτη και τέλος πάντων και με Τούρκους συναδέλφους μπας και μάχουμε κάτι παραπάνω. Δεν έχουμε διευκρινίσει αν ο Άρης παίρνει τα δικαιώματα του παίκτη από τη Λουντογκόριτς και τον πουλάει αυτός στην τουρκική ομάδα, στην Γκεζντέπε, ή αν απλά δεν ενεργοποιεί την αγορά του και ο παίκτης θα πάει από τη Λουντογκόρετς στην τουρκική ομάδα. Η ουσία πάντως είναι ότι ο παίκτης δεν θα μείνει, οπότε φεύγει και αυτός, φεύγει και ο Μισεουή, εντάξει εδώ και καιρό ήταν γνωστό ότι θα φύγει και αυτός. Και περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει, πώς θα κινηθεί ο Άρης από εδώ και πέρα και αν θα υπάρξουν κάποιες ανανεώσεις με την περίπτωση του Αθανασιάδη να βρίσκεται πάντα στο προσκήνιο, διότι θεωρώ δεδομένο το Γιαννιώτας θα ανανεώσει με τον Άρη, έχει γίνει ήδη μάλιστα και, και μια επαφή με τον ποδοσφαιριστή, και να δούμε τι θα γίνει και με τις μεταγραφές μετά, έτσι.
0: Ναι. Εδώ βέβαια υπάρχει και ένα ακόμη, αυτό το θέμα με τον Διαντή που θα φέρει κάποια αρκετά εκατομμύρια στα ταμεία του Άρη, από τουλάχιστον δείχνουν τα τελευταία γεγονότα, και η παρουσία του Διαντή στην Σαουδική Αραβία, όπου ο παίχτης από ό,τι φαίνεται οργιάζει εκεί πέρα.
1: Σωστά το είπες, αυτό έτσι ακριβώς είναι η σωστή λέξη, οργιάζει, και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα τελευταία δύο μάτσα έχει βάλει από 2 γκολ ο ναι. Διαντή. Ο Άρης έχει πάρει ήδη 1,5 εκατομμύριο για να το δανείσει στην ομάδα του την Άλντι Ρίγια, η οποία για να τον αγοράσει θα δώσει άλλα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι είναι η ρήτρα που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες. Συνολικά δηλαδή ένα πακέτο 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη. Αυτό που βγαίνει σαν ρεπορτάζ είναι ότι ενώ στην αρχή ξέραμε ότι αυτή η ρήτρα θα ενεργοποιηθεί μόνο αν η Άλντι Ρίγια ανέβει κατηγορία, φαίνεται ότι ακόμη και αν δεν τα καταφέρουν, γιατί τώρα παίζουν play-off ανόδου συγκεκριμένοι, αυτό που προκύπτει είναι ότι ακόμη και αν δεν καταφέρουν να ανέβουν κατηγορία, μάλλον πάλι θα πληρώσουν τα χρήματα για να πάρουν τον ποδοσφαιριστή, γιατί βλέπουν ένα 19χρονο ο οποίος έκανε πραγματικά πολύ καλή, εξαιρετική σεζόν και ακόμη δεν έχει τελειώσει, δηλαδή μπορεί να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα νούμερά του. Οπότε μάλλον ο παίκτης θα πουληθεί κανονικά στην συγκεκριμένη ομάδα ανεξάρτητα από το αν θα ανέβει κατηγορία ή όχι. Ο Άρης θα πάρει και κάποια χρήματα για από την πώληση του Ζαμόρα. Ο Ζαμόρα έπαιζε στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Ακαδέμη Κοβισέου. Αυτοί ανέβηκαν κατηγορία, του χρόνου θα παίξουν στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας. Ο Άρης τον έδωσε εκεί δανεικό, η οψιόν είναι περίπου 300.000 ευρώ. Έχουν ενημερώσει ότι θα τα πληρώσουν, οπότε ο παίκτης θα φύγει και θα πάει στην πορτογαλική ομάδα. Και λογικά το Γενάρη άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα βγουν στα ταμεία της ΠΑΕ από την πώληση του Μόντσου. Δανεικός και αυτός πήγε το Γενάρη για ένα χρόνο στο Μεξικό, στην Χουάρες. Στο τέλος αυτού του χρόνου, δηλαδή τον ερχόμενο Γενάρη, οι Μεξικανοί θα πληρώσουν 2,5 εκατομμύρια ευρώ και θα πάρουν τα δικαιώματα του παίκτη.
0: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο σχετικά με το Μωρόν. Υπάρχει θέμα συζήτησης να αληθεί το συμβόλαιό του ή να πουληθεί τώρα?
1: Να αληθεί δεν νομίζω, αλλά να πουληθεί σίγουρα υπάρχει. Διότι ο Άρης αυτή τη στιγμή στο ρόσερ του έχει 4 επιθετικούς. Έχει Καντεβέρε γύρω στα 700 με 800 χιλιάρικα το χρόνο. Έχει Κουαμέ και αυτός είναι εκεί κοντά στο εκατομμύριο. Πήγαμε στα 1.800, 1 εκατομμύριο είναι του Μωρών, 2.800 και καμιά 3-4 εκατοστάρικα είναι του Αλφαρελά. Δεν ξεπερνάμε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στο να έχει 4 παίχτες που να του κοστίζουν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ και να παίζουν στην ίδια θέση. Οπότε προφανώς και υπάρχει ανοιχτή κουβέντα για να υπάρξει κάποια απόλυση. Με τον Αλφαρελά δεν ξέρω, μπορεί να γίνει κουβέντα για να λυθεί το συμβόλαιό του, ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα ήταν εκτός ομάδας. Οπότε λογικά ο κλήρος πέφτει στο Μωρόν. Άρα είναι πολύ πιθανό δηλαδή να τεθεί θέμα πώλησης του. Και ούτως ή άλλως θα υπήρξε κουβέντα με τον Ισπανό, γιατί μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Οπότε δεν έχει πολλές επιλογές ο ΑΕΣ, ή θα πρέπει να το ανανεώσει, κάτι που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, ή θα πρέπει να τον πουλήσει. Οπότε μάλλον προς το δεύτερο σενάριο πηγαίνουμε, αρκεί βέβαια να υπάρξει και πρόταση, έτσι, γιατί με τη χρονιά που έκανε ο Μωρόν, σίγουρα ακόμη και αν υπάρξει πρόταση δεν θα φτάσουμε στα νούμερα που ζητούσε ο Άρης για παράδειγμα πέρσι τέτοιο καιρό.
0: Γιάννη, δώσ' και μια πινελιά μπασκετική, γιατί ο Σιάο έκανε μια επαφή στην Αθήνα με την Ευρωλίγκα. Από αυτή την επαφή τι έχουμε, τι συμπεράσματα βγήκανε?
1: Ήταν ο Σιάο, ήταν η εδώ διοίκηση, ήταν και ο Ζήσης, συναντήθηκα με τους εκπροσώπους της Ευρωλίγκας και τον CEO τον Μπουένο. Έγινε παρουσίαση γενικά όλου του νέου project που ακολουθεί ο Άρης από το καλοκαίρι που άλλαξε το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Έγινε μια κουβέντα πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι μαθαίνουμε, αν και δεν δόθηκαν πολλά πράγματα στη δημοσιότητα. Νομίζω όμως ότι μια ανάρτηση που έκανε ο Σιάου ίσως δίνει το στίγμα αυτής της κουβέντας. Ο οποίος Σιάου ανέβασε μια φωτογραφία από το αεροπλάνο, γιατί ο Σιάου έφυγε, έτσι. Λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες ότι ήρθε στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να είναι παρόν σε αυτή τη συνάντηση. Σήμερα έφυγε, επέστρεψε δεν ξέρω πού, αλλά έφυγε από την Ελλάδα και έκανε μια ανάρτηση στην οποία γράφει σύντομο ταξίδι, αλλά πολύ ουσιαστικό. Και έχει και δύο καρδιές, μια κίτρινη και μια μαύρη, για να διευκρινίσω ότι αυτή η ανάρτηση αφορά στον Άρη. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης, τα λέγαμε και χθες, έχει κάνει κινήσεις, κάνει γενικά πολλές κινήσεις τις οποίες δεν τις διαφημίζει, δεν τις βγάζει προς τα έξω, έχει μια συγκεκριμένη τακτική. Δεδομένο ο Άρης θα παίξει φυσικά στο EuroCup και την επόμενη σεζόν. Έχουμε πει όμως ότι ο απότερος σκοπός είναι η ομάδα να, ας πούμε, προβιβαστεί και να παίξει το επόμενο χρονικό διάστημα στην Ευρωλίγκα. Λογικά το επόμενο διάστημα θα βγουν και περισσότερα πράγματα από τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, τις κουβέντες που είχαν, εν πάση περιπτώσει, με τον εκπρόσωπο της Super League. Ο λόγος που κόμπιασα είναι γιατί...
0: Βγήκε τίποτα.
1: Τώρα, έχει βγει ανακοίνωση από τον ΑΣ, είναι η νέα διοίκηση του ΑΣ, η οποία ορίστηκε σήμερα από τον στο πρωτοδικείο. Να δούμε λίγο τα ονόματα και να δούμε τι αλλαγές υπάρχουν, γιατί από όσο ξέραμε θα υπήρχαν και κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, Αϊβαζίδης, Τοσουνίδης, Γκαντόνας, Μωραΐτης, Κάλεν, Μπάτζιος, Μπακούρας, Δημητριάδης, Σούφης.
0: Μπακούρας.
1: Ήταν ο Μπακούρας και στο προηγούμενο.
0: Ήταν και πριν.
1: Ήταν. Δημητριάδης, Τσούφης, Βουτσινάς, Κουιμτζής, Κιλτσίδης, Τσίτσιος και Μουταφτσής. Ναι. Σε σχέση με το προηγούμενο συμβούλιο δεν είναι σε αυτό το... στο διοικητικό συμβούλιο το καινούργιο του ΑΣ Άρης, ο Χαμουζάς, Ζόγκας, Σιούλης, Γαλιλαίας και Τακάς.
0: Αυτοί
1: οι οποίοι δεν είναι σε σχέση
0: δηλαδή,
1: με το προηγούμενο.
0: Οι καινούργοι ποιοι είναι? Είναι ο Μουταφτσής.
1: Οι καινούργοι είναι Κουιμτζής, Κιλτίδης, Τσίτσιος και Μουταφτσής.
0: Ο Κιλτίδης είναι του Κιλτίδη του Κώστα ο γιος.
1: Έχω την εντύπωση πως ναι.
0: Αυτός πρέπει από το Κιλκής.
1: Έχω την εντύπωση πως ναι.
0: Και ο Θεμιστοκλής ο Τσούφης είναι από τα Μουδανιά. Του Δημήτρη του Τσούφη ο γιος. Μάλιστα.
1: Ναι, ο Τσούφης ήταν όμως και στο προηγούμενο.
0: Ήταν και στο προηγούμενο, ναι. Ο Θεμιστοκλής.
1: Κάποιο συγκλονιστικό λάθος.
0: Ο Τσιάνι ο Κάλεν Είναι ο γιος του Χρήστου Κάλεν.
1: Ναι, ναι, του παλιού του Προέδρου. Ναι.
0: Παλιού Προέδρου. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο Αϊβαζίδης, το Σουνίδης, Γκαντώνας, Μωραΐτης, Κάλεν, ο Μπακούρας, Δημητριάδης και Τσούφης και ο Βουτσινάς ήταν και στο προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είχαμε τώρα την προσθήκη των αυτών που προανέφερα, Κουιμτζή, Κλητίδη, Τσίτσιου και Μουταφτσί.
0: Μάλιστα. Ωραία, ανακοίνωση λοιπόν του Άρη, αυτή το προλάβαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
2: Focus 103,6.

Ακούσατε το ρεπορτάζ για τον Άρη. Η ώρα είναι 5 και 1 λεπτό. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. 6 ώρα αρχίζει το Final Four της Ευρωλίγκας με το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο οποίος Ολυμπιακός, όπως τουλάχιστον ξέρουμε όλοι μας, υποδέχεται τη Φενέρ και αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι με τους Τούρκους. 6 ώρα, επαναλαμβάνω, και στις 9 η ώρα οι δύο Ισπανοί παίζουν μεταξύ τους. Τώρα όμως εμείς θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, θα πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε ολόκληρη τη χώρα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επίσης εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ο έλεγχος επεκτείνεται στους πελάτες των επιχειρήσεων αυτών για διαπίστωση της νόμιμης χρήσης του υγραερίου. 5 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη το μεσημέρι στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά στο ύψος της εξόδου Νεαπόλεως. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές. Η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγονταν με δυσκολία εξαιτίας του συμβάντος. Απορρίφθηκε στην ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα υπήρξε σύγκρουση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης εξεταστικής επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ αποχώρησαν καταγγελώντας τη διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπόλοιπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του, από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας τη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμα και με αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης μετά την άρση ασυλίας τους. Οι υπόλοιποι έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Σοβαρό τροχαίο το πρωί στη Θεσσαλονίκη με νταλίκα που κινούταν στην Εθνική Οδό που κατέληξε σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται ότι θα τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Φωτιά οι τιμές των καυσίμων, στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, στο 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση τις επόμενες ημέρες. Απλησίαστη είναι ήδη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα νησιά. Στην Πάρο και τη Σαντορίνη φτάνει μέχρι τα 2 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο. Στα 2 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στη Μήλο. Κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent σήμερα. Μικρή πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την ένταση στο Λίβανο και τα στενά του Ορμούς να επισκιάζει την όποια πρόοδο υπάρχει στις διαπραγματεύσεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται να διατηρηθεί ο άστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις υπάρχει κυρίως στα δυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί, οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως και 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, νεφώσεις με παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Είμαι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
13: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Περάσαμε δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι θα έχουμε δυνατότητα να μάθουμε και το ρεπορτάζ για τον Ηρακλή. Στον ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι. Δηλαδή οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι όλοι σε αναμονή. Τίποτε το συγκεκριμένο. Έχει ένα θέμα το οποίο πραγματικά προκαλεί έτσι ενδιαφέρον. Ξέρουμε όλη τη σχέση του κυρίου Ηλιόπουλου με την Νέα Δημοκρατία και οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ηλιόπουλος θέλει να μιλήσει με τον κύριο Μητσοτάκη και έκανε ραντεβού για τις επιχειρήσεις του, δεδομένου ότι ο κύριος Ηλιόπουλος είναι ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας η οποία κάνει δρομολόγια το καλοκαίρι, θαλάσσια δρομολόγια, και είναι γνωστά αυτά στην Ελλάδα, και οι σχέσεις του με τον κύριο Μητσοτάκη είναι άριστες. Δηλαδή όποτε πηγαίνει, όπου πάει κάπου ο Μητσοτάκης, λέει από πίσω και τον Ηλιόπουλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται από αυτά τα οποία κάνει. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν τώρα εμείς, αφήνοντας τον Ηλιόπουλο, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, γιατί έχουμε εξελίξει εκεί μετά την παρουσία της Επιτροπής της Super League εδώ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο τον Μάκη τον Ιωαννίδη από το Μάχη FM από την Αθήνα, ο οποίος δίνει το ρεπορτάζ καθημερινά και είναι μαζί μας. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Ο Ηρακλής, ο οποίος έμαθε ότι πρέπει να αλλάξει ο χλωροτάπητας.
1: Τώρα εδώ βάλαμε δύσκολα στο καφτατζόγλιο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όλες οι διαδικασίες, νομίζω πριν να το είχαμε μεταφέρει, άρχισαν πλέον να βρίσκεται ένα σημείο τομής μεταξύ Επιτροπής Γηπέδου και Ηρακλή, με κάποια πράγματα τα οποία ανέλαβε πρόωρα να τα προχωρήσει η Επιτροπή του Γηπέδου. Αλλά εδώ τώρα το κομμάτι με την αλλαγή του χορδοτάπητα, εδώ μπλέκει η κατάσταση. Γιατί εδώ τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό άμεσα, εκτός και αν βρουν ένα γραφειοκρατικό τρόπο να απαλλαγούν από τα χρήματα, από το πακέτο των χρημάτων που είναι για το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί από εκεί προβλέπεται να γίνει ο χρωτοτάπητας, και να μπορέσουν να το κάνουν άμεσα. Το άλλο ψιόν είναι να το κάνει ο Ηρακλής και να βγουν από τα μισθώματα.
0: Το πιο άσχημο.
1: Ναι. Μάλλον, γιατί προτρέξαμε και λίγο, ήρθε το κόκκινο σήμερα από την Super League, η οποία μετέφερε ότι, παιδιά, σε αυτό το γήπεδο ποδόσφαιρο δεν παίζεται σε Super League, οπότε πρέπει να αλλάξετε το χρωτοτάπητα. Και αυτόματα μπήκε πλέον αυτός ο πονοκέφαλος τώρα, κυρίως για την Επιτροπή του Γηπέδου, που θα πρέπει να αντικαταστήσει το χρωτοτάπητα. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό το γαϊτανάκι που είπαμε πριν από λίγο. Νομίζω Δευτέρα ή Τρίτη θα υπάρξει μια συνάντηση της κυρίας Περάκη με τους ανθρώπους του Καφτατζογλίου και πιστεύω ότι ίσως από εκεί να βρεθεί μια λύση. Πάντως η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι αυτό το οποίο μεταφέραμε πριν από λίγο.
0: Μάκη, να ρωτήσω κάτι όσον αφορά στην στελέχωση της ομάδας, τώρα που τελείωσαν τα play-outs από χτες. Πιθανολογούμε ότι θα αρχίσουν από Δευτέρα να γίνονται γνωστά κάποια ονόματα, έτσι?
1: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Κοίταξε, σήμερα αποτελεί παρελθόν ο Μπασινάς από την Κηφισιά επίσημα.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο μεταφέραμε μάλλον θα πάρει σάρκα και οστά, αν και συζήτησαν και με δύο άλλους ανθρώπους, ένας εξ αυτών ήταν και ο Ταμπίζας, αλλά ο Μπασινάς φαίνεται να είναι αυτός που έχουν καταλήξει. Θεωρητικά θα κλείσει το θέμα του αθλητικού διευθυντή. Τώρα η λογική λέει ότι από εκεί και πέρα ο Μπασινάς θα τρέξει κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με το οργανωτικό κομμάτι της ομάδας. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν γίνει ήδη, αλλά δεν νομίζω. Κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τρέξουν για το μάρκετινγκ, γραφεία τύπου, επάνδρωση των γραφείων, στελέχωση προσωπικού κτλ. Κτλ. Άρα από Δευτέρα ίσως να έχουμε εξελίξει αυτό το κομμάτι, όντως.
0: Ναι. Ο Μπασινάς, ο οποίος είναι, να πούμε ότι είχε το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στην ομάδα της Καλυθέας.
1: Στην
0: Κηφισιά. Στην Κηφισιά, συγγνώμη. Και ήταν μαζί του και ο Χαριστέας εκεί.
1: Και ο Χαριστέας.
0: Τελείως.
1: Η Φυσιά, η οποία είχε πάει σε πολλές τέτοιες επιλογές και στο παρελθόν ήταν ο Κοτσόλης, ο οποίος συνέχεια μετακόμισε στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Μπασινάς τώρα θα έχει την εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνου. Πιστεύουμε ότι θα τρέξει το θέμα.
0: Για μεταγραφές παικτών.
1: Καλά. Εσύ?
0: Κατάλαβα. Ακόμα είναι λίγο νωρίς δηλαδή τα πράγματα.
1: Νωρίς, δεν το λέμε και νωρίς, αλλά τέλος πάντων είπαμε ότι ο Ηρακλής υστερεί γιατί είναι ποσοτικά πίσω. Θεωρητικά, εντάξει, χρόνος υπάρχει ακόμα. αλλά ποσοτικά είναι πολύ πίσω από όλες τις άλλες ομάδες. Και ας μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους απέναντι σε κάποιους παίχτες που ήδη έχουν συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά. Ένας εξ αυτών είναι και ο Μάναλης, για τον οποίο ήδη ενδιαφέρεται ο Πανιόνιος. Από εκεί περιμένουμε το πράσινο φως τώρα από τον Ματσάρη. Τι θα πει και τι θα μεταφέρει. Ο Ματσάρη, ο οποίος δεν θα έρθει αρχές Ιουνίου εκεί.

0: και ο Ατρόμητος όφιλε Βαρδιακός και αυτοί πήγαν υπέρ.
1: Υπέρ.
0: Και μπαίνει και ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, αλλά το εθότημα είναι, και τουλάχιστον μάλλον ξεκαθαρίζει αυτό το κομμάτι, ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι για εφέτος. Θα πάνε για την επόμενη περίοδο που είναι και το πιο νομότυπο, δηλαδή για τη σεζόν 27-28, που είναι και το πιο νομότυπο. Και μάλιστα εδώ ίσως είναι και η είδηση ότι σε αυτό το σενάριο θα προβλεφθεί η άνοδος και τρίτης ομάδας από τη Super League.
1: Δύο. Από τη Super League 2.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
1: Αυτά για την Super League 1. Υπάρχει όμως και η Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Έγινε μια ενημέρωση ότι η Λίγκα, υπάρχει και η Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα λοιπόν στα μέσα του Ιουλίου θα ανακοινώσει ποιοι σύλλογοι θα είναι παρόντες στη νέα διοργάνωση. Και βεβαίως εδώ η Μπουργκ είναι μια ομάδα που είναι ακόμη, δεν είναι ακόμη σίγουρο ότι θα πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Και τη θέλουν κάποια σενάρια να συνεχίζει στο EuroCup. Αυτό δεν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Καλύτερα να σπάει στην Ευρωλίγκα. Είναι καλή ομάδα η Μπουργκ. Και η απόφαση της Μπουργκ αυτή επηρεάζει και τη Μονακό, που έχει πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Και μένει να φανεί αν θα αγωνιστεί την επόμενη περίοδο στην Ευρωλίγκα η Μονακό. Δηλαδή, επειδή η Μονακό δεν υπάρχει μία εκεί. Έφυγε ο Σπανούλης, φύγαν οι παίκτες όλοι. Έπεσε στο τέλος με 7 παίκτες, ξεφτύλισε την Ευρωλίγκα και θέλουν να την ξανακρατήσουν. Και υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μικρό παραθυράκι. Δεν θα πω ότι είναι μεγάλο το παραθυρό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, γιατί μιλήσαμε και με ανθρώπους που ασχολούνται με τον μπάσκετ επισταμένως, ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια ελπίδα να παίξει Ευρωλίγκα με wild card. Ο ΠΑΟΚ είναι σίγουρο, ποτέ μιλες ποτέ, αλλά σίγουρο σε πολύ μεγάλο ποσοστό ότι θα παίξει EuroCup. Τη διοργάνωση δηλαδή της Ευρωλίγκας, αυτή που έπαιξε και ο Άρης πέρσι και που θα ξαναπαίξει ο Άρης του χρόνου, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε από την πλευρά του Άρη. Άρα λοιπόν θα έχουμε δύο ομάδες στο EuroCup την επόμενη χρονιά, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δικέφαλος του Βορρά, με την ενίσχυση την οποία θα κάνει, βεβαίως ακόμα οι επίσημες ανακοινώσεις όλων των παιχτών κλπ. Εκτός από αυτούς που γνωρίζουμε όλοι ότι πήρε, δεν έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν στον αέρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κατακτήσει το EuroCup για να πάρει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα της μεθεπόμενης χρονιάς 27-28 με σιγουριά 100%. Αυτά λένε οι πληροφορίες, γιατί όποιος πάρει το EuroCup παίζει Ευρωλίγκα την μεθεπόμενη χρονιά. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο συζητάνε αυτή τη στιγμή στο δικέφαλο του Βορρά και όχι μόνο. Αυτά θα τα μάθουμε 16 Ιουλίου, επαναλαμβάνω. Ευρωλίγκα, να είστε συντονισμένοι, κυρίως φίλοι του ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί η ομάδα σας να πάρει wild card για την Ευρωλίγκα. Δεν είναι σίγουρο, είναι πολύ μικρό το παράθυρο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια χαραμάδα.

Και έχουμε και μία εξέλιξη που έχει να κάνει με τον Όφη, τον οποίο κυνηγάει ο Μπούρμπος, δια του κυρίου Γιώργου Παναγόπουλου φυσικά. Ο Μπούρμπος λοιπόν ζητάει να μην επικυρωθεί η βαθμολογία και λέει ότι μου χρωστάνε λεφτά, ότι ο Όφη του χρωστάει λεφτά και από εκεί και πέρα ζητάει τα χρήματά του ο Μπούρμπος. Ζητάει να μην κάνει, να μην επικυρώσει την τελική βαθμολογία Super League του προαθλήματος τη Δετάρτη που θα γίνει η επικύρωση φυσιολογικά, γιατί τη Δετάρτη θα επικυρώσει η βαθμολογία και θα καλωσορίσει την Καλαμάτα και τον Ηρακλή και την Καλαμάτα η Super League. Και λέει χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση που τιμωρηθεί ο Όφη με την ποινή της αποβολής από το πρωτάθλημα, αυτό ζητάει ο Παναγόπουλος, προσωπικά πιστεύω δεν θα γίνει, αλλά τι ζητάει λέω, και την απώλεια της ευρωπαϊκής άδειας, γιατί λέει στην περίπτωση αυτή αναβαθμίζονται οι κάτοχοι της 5ης και της 4ης και της 3ης θέσης, δηλαδή ο Άρης, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ, αν αποβληθεί ο Όφη, πάει τρίτος με το καλό εισιτήριο για το Europa League, ο Παναθηναϊκός πάει τέταρτος με το εισιτήριο για Europa League προγραμματικά και ο Άρης πάει στο Conference, σύμφωνα με τα όσα γράφει ο κύριος Παναγόπουλος. Αυτή είναι η επιστολή που έστειλε σήμερα, ζητώντας την πληρωμή του, πιέζοντας δηλαδή για την πληρωμή του Χρήστου Μπούρμπου, ο οποίος κυνηγάει την ομάδα του Όφη.

Είδηση της τελευταίας στιγμής, να πούμε ότι καθυστέρησαν να έρθουν οι οπαδοί της Βαλένθια στην Αθήνα. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την πτήση τσάρτερ. Περίπου 700 οπαδοί της Βαλένθια, των νυχτερίδων όπως ονομάζεται η Βαλένθια, θα είναι το βράδυ στο γήπεδο στο ΆΚΑ. Αλλά αυτοί άργησαν και φυσιολογικά θα φτάσουν γύρω στις 7 η ώρα στην Ελλάδα. Δηλαδή 7 θα φτάσουν, 9 είναι το μάτς. Στο παραπέντε δηλαδή. Μία από τις 3 προγραμματισμένες πτήσεις τσάρτερ που ξεκίνησε από την Ισπανία παρουσίασε ένα τεχνικό πρόβλημα και έτσι αναχώρησε αρκετές ώρες αργότερα. 4 ώρες θέλει από Ισπανία Αθήνα. Άρα λοιπόν αρκετοί φιλάθλοι θα καθυστερήσουν να φτάσουν στο γήπεδο και η αστυνομία θα καταστρώσει ένα ειδικό σχέδιο, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, για τη μετάβαση από το Ελευθέριος Βενιζέλος στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο εκεί που θα παίξει η ομάδα τους με τη Ρεάλ. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία από την Αθήνα σχετικά με τους οπαδούς της Βαλένθια. Όχι όλους, έχουν έρθει αρκετοί, αλλά αυτούς οι οποίοι θα μπουν για να παρακολουθήσουν, περίπου είναι, από ό,τι γράφουν οι πληροφορίες από την Αθήνα, 280, 278, 280, κάπου εκεί.

0: Λοιπόν, 5 και 27 πρώτα λεπτά, πάει και 28. Θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5.30 και επιστρέφουμε με δύο πολύ δυνατές συνεντεύξεις που έχουμε προετοιμάσει.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω, ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε? Πού πήγαιναν, κομβόι?
3: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
2: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις?
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Πάμε να μιλήσουμε για θέματα του ΠΑΟΚ με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά και προπονητή, τον Θέμη Καπουσούζη, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πολλά, γιατί εδώ θα κάνουμε και ένα κόσκινο, θα βάλουμε και ένα κόσκινο στο ψυχολογικό του ΠΑΟΚ. Θέμης Καπουσούζης, καλησπέρα Θέμη.
1: Καλησπέρα Νίκο, σε σένα και στους ακροατές σου.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά?
1: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο.
1: Καλά είμαστε.
0: Το πρώτο που θέλω να σε ρωτήσω είναι γιατί έκανα μια αναφορά προηγουμένως στον Γιάννη Κωνσταντέλια και μια αναφορά που έγινε ήδη και από χτες και σήμερα κλπ. Σχετικά με το εάν ο Κωνσταντέλιας θα πουληθεί και ότι υπάρχει μια πρόταση από την. Όχι πρόταση, μια σκέψη από τη Στουτγκάρντ να το ξαναζητήσει και να δώσει 20 εκατομμύρια. Η τοποθέτησή μου ήταν ότι δεν πουλιέται ο Κωνσταντέλιας τώρα, κατά πρώτο λόγο. Και κατά δεύτερο, αν υπάρχει ποσό πάνω από 30-35 εκατομμύρια, τότε ίσως να αρχίσει να το σκέφτεται ο Σαββίδης, γιατί το νούμερο αρχίζει και ξεφεύγει. Αλλά στα 20 εκατομμύρια, αν τον δώσει, θα είναι μεγάλη ντροπή για τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, και εγώ είμαι αυτή τη σκέψη. Με 20 εκατομμύρια, ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να δώσει τη σημαία του. Είναι ένας παίκτης δικός μας από τις ακαδημίες μέσα. Και όπως είπες, άκουσα και εγώ προηγουμένως, είναι η σημαία του ΠΑΟΚ, πρέπει να καθίσει. Με 20 εκατομμύρια δεν έχει ανάγκη να πάρει τα 20 εκατομμύρια ο Ιβάν. Πρέπει να κάτσει τον ΠΑΟΚ.
0: Και επίσης ένα βασικό όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι ο Κωνσταντέλιας είναι όχι μόνο το κερασάκι στην τούρτα και η ίδια η τούρτα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, άμα βγει αυτός, ποιος θα παίξει μπάλα?
1: Θα είναι μετά όλοι ξένοι και δεν θα υπάρχει το DNA του ΠΑΟΚ.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή θα καταδείξουμε μια ομάδα ενώ ο ΠΑΟΚ έχει τις δικές σου στρίζες. Είναι σαν να ξεριζώνουμε τα ίδια μας τα σπλάχνα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάτσει ο Κωνσταντέλιας, πάρει σε θυσία στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά. Τώρα Θέμη, επειδή το πρωτάθλημα τελείωσε, ο ΠΑΟΚ απέτυχε, γιατί νομίζω αποτυχημένη ήταν η χρονιά, έτσι?
1: Σίγουρα ήταν μια κακή χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Ενώ το μισό πρωτάθλημα και παραπάνω ο ΠΑΟΚ έδειξε μια ομάδα, όχι πολύ καλή, αλλά σταθερή ομάδα. Το τελευταίο 1,5 μήνα δεν ξέρω τι πάθανε, ήρθαν όλα στραβά και ανάποδα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή μετά τον Πόλο όλα τα παιχνίδια ήταν το ένα χειρότερο από το άλλο, μια αστάθεια, και το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έδειξε ότι είναι μια αεραστεχνική ομάδα. Το 2-0 έγινε 2-2 αντί να γίνει 4-0 με μια ομάδα η οποία δεν είναι της κλάσης του ΠΑΟΚ. Έδειξε ο ΠΑΟΚ πολύ λίγος.
0: Ναι.
1: Που αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Δηλαδή δεν φταίνε μόνο οι παίκτες, φταίνε και που δεν γίνανε συμπληρώματα καλών μεταγραφών.
0: Σωστό είναι αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε για την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα η οποία ξημερώνει με κάποιες λήξεις συμβολέων από πλευράς παιχτών ΠΑΟΚ. Θα σου λέω κάποια ονόματα, επειδή είσαι και προπονητής και επειδή έχεις παίξει στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια και γενικότερα ποδόσφαιρο, έχεις άποψη. Και θα σου πω και τις συνθήκες που επικρατούν. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, στον ΠΑΟΚ συμβόλαια που λήγουν αυτό το καλοκαίρι είναι ο Σντόεφ το πρώτο συμβόλαιο. Θα τον κρατούσες?
1: Για μένα όχι.
0: Όχι.
1: Θέλω ένα καλύτερο παίκτη στο κέντρο του κυπέδου του ΠΑΟΚ.
0: Θα έπαιρνες καλύτερο παίκτη. Ο Τάισον. Ο Τάισον λύγει το συμβόλαιο του.
1: Ο Τάισον μπορεί να κάτσει για ψυχολογικούς λόγους, γιατί έχει προσφέρει πάρα πολλά στον ΠΑΟΚ. Και έστω και για αλλαγή και στα ποδητήρια μέσα που θα δίνει μια νότα ψυχολογία άλλη, χρειάζεται στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και ας μείνει από την αρχή σε όλα τα παιχνίδια δεκάδα. Να μπαίνει και αλλαγή.
0: Λύγει το συμβόλαιο του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος είναι δανεικός, αλλά επειδή έχει πάρει τις συμμετοχές που συμφώνησε με την Μπενφίκα ο ΠΑΟΚ, το ποσό το οποίο πρέπει να δώσει την Μπενφίκα είναι λίγο πάνω από 1,5 εκατομμύριο για να τον κρατήσει για την επόμενη χρονιά.
1: Ο ΜΕΙΤΕ δεν είναι άσχημος παίκτης, είναι ένας καλός παίκτης, αλλά εγώ περίμενα κάτι ίσως στο γενικό κλίμα της ομάδος να επηρεάσει και αυτό να. Δεν ήταν το κάτι άλλο να ξεχωρίζει, ήταν ένας καλός παίκτης έμπειρος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το πρόβλημα ο ΜΕΙΤΕ στον ΠΑΟΚ. Το πρόβλημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ένα κορμό να είναι ανώτερο από τις άλλες ομάδες.
0: Ναι.
1: Είναι μια μέτρια ομάδα που εγώ τον ΠΑΟΚ δεν το θέλω μέτριο, το θέλω δυνατό.
0: Μάλιστα. Σάστρε.
1: Για μένα πρέπει να φύγει.
0: Πρέπει να φύγει. Μπάμπα.
1: Πρέπει να κάτσει.
0: Πρέπει να μείνει. Πρέπει να το κρατήσει ο ΠΑΟΚ.
1: Πρέπει να το κρατήσει. Έδειξε μια πάστα ποδοσφαιριστή που το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ.
0: Λόβρεν.
1: Ο Λόβρεν για μένα πρέπει να φύγει λόγω ηλικίας.
0: Λόγω ηλικίας.
1: Ήρθε στο ΠΑΟΚ, ναι μεν πρόσφερε εκεί στην Λίβερπουλ, αλλά στον ΠΑΟΚ σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να προσφέρει. Πρέπει να φύγει.
0: Ο Τάισον είναι πιο μεγάλη ηλικία από τον Λόβρεν.
1: Ο Τάισον όμως έχει εδώ και πολλά χρόνια που μπαίνει και παίρνει παιχνίδια μόνος του. Γι' αυτό είπα, δίνει μια ψυχολογία μέσα στα ποδητήρια που και να μην παίζει, μόνο που θα το βλέπουν οι άλλοι παίκτες, ανεβαίνει σαν ομάδα ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει προσφέρει πάρα πολλά.
0: Τώρα υπάρχει και το συμβόλαιο του Κετζιόρα, το οποίο ανανεώνεται και αυτό φυσιολογικά, γιατί έχει πάρει τα παιχνίδια τα οποία είχε συμφωνήσει, άρα θα μείνει ο Κετζιόρα υποχρεωτικά. Για τον Κετζιόρα.
1: Ο Κετζιόρα δεν είναι άσχημος παίκτης, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και ένα center back που μετράει πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, είναι το 7, κάπου εκεί.
1: Κάπου το 7. Εγώ τον ΠΑΟΚ τον θέλω λίγο καλύτερο από ό,τι είναι σήμερα. Και για να γίνει καλύτερος πρέπει να αλλάχτουν 6-7 παίκτες. Όχι για να κάνουμε μεταγραφές, να λέμε ότι κάναμε μεταγραφές. Οι μεταγραφές πρέπει να είναι πολύ σίγουρες και ζυγισμένες.
0: Ναι.
1: Ότι μπορεί να σηκώσει το ανάστημα του ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχουν και κάποιοι δανεικοί. Ναι, συγγνώμη, τι ήθελες να πεις.
1: Ναι, οι μεταγραφές δεν πρέπει να γίνουν γιατί πρέπει να κάνουμε μεταγραφές. Καλύτερα να πάρεις 3 παιχταράδες παρά να πάρεις 7 μέτριους παίκτες για να λες ότι έκανα μεταγραφές.
0: Σωστό. 4 παίκτες που παίζουν φέτος στον ΠΑΟΚ με τη μορφή δανεισμού και θα πρέπει να ξέρει ο ΠΑΟΚ και θα πρέπει να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ αν θα πάει να τους αγοράσει. Ο ένας είναι ο Βολιάκο, ο center back.
1: Λίγος, πολύ λίγος.
0: Λίγος.
1: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Ο άλλος είναι ο Ιβανούσετς.
1: Και ο Ιβανούσετς δεν έδειξε πολλά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Έδειξε μια μετριότητα. Δεν ξέρω με ποιον μάνατζερ συνεργάζονται, με ποιο γραφείο. Έρχονται παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια, που τους βολεύουν. Θέλει καλύτερη επιλογή στο ρόστερο ΠΑΟΚ να πάρει. Τώρα, αν σκεφτούμε ότι έχουμε 3 παίκτες καλούς, τον Κωνσταντέλια, τον Ζίβκοβιτς, τον Τάισον, οι άλλοι, ναι μεν είναι καλοί παίκτες, και ο Μπάμπα είναι καλός παίκτης. Εγώ θα ήθελα τον ΠΑΟΚ 6-7 παίκτες στις αξίες του Κωνσταντέλια, του Ζίβκοβιτς, ναι. Του Μπάμπα.
0: Άλλο επίπεδο.
1: Και να. Άλλο επίπεδο. Να ανεβεί η ομάδα επίπεδο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπουμε τόσα χρόνια μια ομάδα, ναι μεν καλή. Καλή μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν είναι.
0: Ναι. Τώρα, Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο Χαφ, ο Ιταλός.
1: Το παιδί έδειξε καλά στοιχεία αυτό. Ίσως δεν του δοθήκανε πολλές ευκαιρίες. Θα έλεγα ας μείνει ένα χρόνο ακόμα.
0: Αυτός πρέπει να πάει τον αγοράσεις, γιατί είναι δανεικός ένα χρόνο και πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα, πρέπει να πληρώσει ο ΠΑΟΚ για να τον αγοράσει, αν θέλει να τον κρατήσει. Αυτό βέβαια δεν λέει και τίποτα, μπορεί να τον πάρει δανεικό ακόμα ένα χρόνο. Να ζητήσει άλλη μια χρονιά δανεισμό και να το δώσουν οι Ιταλοί, δεν έχουν θέμα νομίζω.
1: Το παιδί αυτό βοήθησε στα παιχνίδια που τον έβαλε αλλαγή ο Λουτσέσκου, ήταν για μένα αρκετά καλός.
0: Μάλιστα.
1: Και αν έπαιρνε παραπάνω ευκαιρίες θα ήταν ίσως καλύτερα.
0: Γιακουμάκης.
1: Πιο καλός από ότι τον.
0: Γιακουμάκης.
1: Ο Γιακουμάκης.
0: Δανεικός.
1: Ναι, είναι δανεικός. Μπορεί να τον πάρει ο ΠΑΟΚ, είναι για μένα καλός παίκτης και όσο ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Το οικονομικό λίγο είναι ακριβό για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, επειδή ακούει γύρω στα 7 εκατομμύρια για την αγορά, για να μείνει μόνιμα στον ΠΑΟΚ. Αν είναι γύρω στα μισά να τον αγοράσει για πάντα, να είναι δικός του ο παίκτης, τότε πρέπει να μείνει.
0: Μάλιστα. Αυτοί οι παίκτες είναι οι παίκτες ιδανικοί από άλλα, που ανήκουν σε άλλες ομάδες, αυτοί που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους κλπ. Και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές με συμβόλαιο που είναι στον ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα μείνουν έτσι κι αλλιώς, που είναι οι εξής. Ο Τσιφτσής έχει άλλα 2 χρόνια, ο Παυλένκα άλλο 1 χρόνο, ο Μιχαηλίδης άλλον 1 χρόνο, ο Τέιλορ άλλα 2 χρόνια, ο Μπακ, ο Κένι 2 χρόνια, ο Σάντσες 3 χρόνια, ο Ζαφίρης 3 χρόνια ακόμη, ο Καμαρά 1 χρόνο, ο Κωνσταντέλιας 3 χρόνια ακόμη, ο Πέλκας 1 χρόνο, ο Ζίβκοβιτς 1 χρόνο, ο Ντεσπότοφ 1 χρόνο, ο Χατσίδης 2 χρόνια, ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ 1 χρόνο και ο Ανέστης Μύθου 2 χρόνια. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές που τα έχει ο ΠΑΟΚ και υπάρχουν, να σου πω, και τους δανεικούς που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Ο ένας είναι βέβαια ο Λίρατζης, ο οποίος Λίρατζης μένει ελεύθερος, γιατί η συμφωνία ήταν να πάει στον Πασεραϊκό και να μείνει ελεύθερος. Ο Πασεραϊκός βέβαια έχει πέσει και μένει ελεύθερος.
1: Ναι.
0: Ο άλλος είναι ο Γιόναθαν Γκόμες που πήγε στην Αλμπαθέτε, δεν τον έχουμε δει και πολύ. Ο Κωνσταντίνος Μπαλωμένος, ο τερματοφύλακας, πέσει στην Καρδίτσα. Δεν νομίζω ότι ο τερματοφύλακας έχει τύχει, γιατί έτσι άλλο ο ΠΑΟΚ έχει 2 πολύ καλούς τερματοφύλακες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Τον Παυλέγκα και τον Τζιφτσί. Και έχει ένα τρίτο, τον Πιτσιρικά, τον Μοναστηρλή, που έπιασε και το πέναλτι με τον Ατρόμητο, που δεν νομίζω να αλλάξει τριάδα. Έτσι, ναι.
1: Όχι. Από τερματοφύλακες είμαστε πολύ καλά στον ΠΑΟΚ. Είναι αυτή τη στιγμή 2 έμπειροι, και ο Τζιφτσί και ο Παυλέγκα. Και το άλλο παιδί, ο Μοναστηρλής, είναι πολύ καλός και πιστεύω ότι θα δοθεί ευκαιρίες να δείξει την αξία του.
0: Ωραία. Υπάρχει ο Σορετήρε, ο οποίος παίζει στη Τσβόλε και επέστρεψε. Το θυμάσαι το Σορετήρε, τον πιτσιρικά με το άφρο, το μαλλί.
1: Ναι. Άμπρο, με το μαλλί το σγουρό.
0: Ναι.
1: Νίκο, είναι λίγοι. Ιδανική αυτή για μένα για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα κάνω τη διαφορά. Εγώ θέλω 6-7 παίκτες να έρθουν στον ΠΑΟΚ, να κάνουν τον ΠΑΟΚ λίγο μεγαλύτερο από ό,τι είναι τώρα.
0: Έγινε
1: αντιληπτό. Δηλαδή, άμα πάρουμε αυτούς τους δανεικούς και διώξουμε 5 από αυτούς που έχουμε τώρα, από αυτούς για μένα πρέπει να φύγει ο Τέιλορ. Η καλύτερη μεταγραφή φέτος ήταν του δεξί του μπακ, του Κένι.
0: Ναι.
1: Ο άλλος που ήρθε, ο Μεξικανός, ο Σάντζες που είπες, είναι καλός παίκτης για μένα. Απλώς έπαιξε πολύ λίγα παιχνίδια. Έμπειρος παίκτης, καλός παίκτης και πρέπει να κάτσει.
0: Τώρα αυτός εδώ μεταξύ, ο Σάντζες, πάει στην εθνική ομάδα του Μεξικού, είναι στην προεπιλογή. Και μπορεί να παίξει και παγκόσμιο κύπελο και λοιπά, και θα έρθει το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, πάει αυτός, τι προετοιμασία θα κάνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το Τζάλοφ θα τον έπαιρνες πίσω, τον Τζάλοφ?
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Με τίποτα. Εγώ να παίζω τα περισσότερα γκολ από αυτό.
0: Υπάρχει και ο Κουκεσασβίλη, ο τερματοφύλακας, ο ψηλός, ο Κύκλοπας, που πήγε στον Ατρόμητο. Και αυτός βέβαια δεν έχει τύχει στον ΠΑΟΚ, νομίζω.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει δύο καλούς τερματοφύλακες, το Τζιφτσί και τον Παυλέγκα, και το παιδί το άλλο, ο Μοναστηρλής, έδειξε στο κύπελο που έπαιξε και τον πέναλτι που έπαιξε, αλλά είναι ένας καλός τερματοφύλακας και πρέπει να κάτσουν.
0: Ναι. Τώρα, πάμε.
1: Δεν θέλει πολλές αλλαγές, αλλά θέλει σε συγκεκριμένες θέσεις παίκτες από αυτούς που έχουμε να έρθουν καλύτεροι. Δεν είναι για να κάνω τώρα πειράματα. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι για πειράματα. Αν θα παίξει ή αν δεν θα παίξει. Θα πρέπει να έρθουν καλοί παίκτες. Να μην φύγουν οι καλοί, όπως είπε ο Κωνσταντέλης, δεν πρέπει να φύγει με τίποτα.
0: Με τίποτα.
1: Καλά, και να έρθουν άλλοι οι οποίοι θα είναι εισάξιοι του Κωνσταντέλια, του Ζίφκοβιτς, μονάδες δυνατές. Με σε πρωταθλήματα που έχουν κάνει δυνατά, με συμμετοχές και όχι πειράματα. Πειράματα παίρνουμε και τα δικά μας τα παιδιά που παίζουν ιδανικά δεξιά-αριστερά.
0: Τώρα, είπε για 6 παίκτες. Εγώ όμως τους βγάζω 8 θέμοι που πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ, και ας τους πω. Τερματοφύλακες έχεις 2, έχεις τον Τζιφτσί και τον Παυλέγκα και τον Μοναστηρλή, τελειώσαμε. Δεξιά έχεις τον Γκένι και τον Σάντσες, ο Σάστερ θα φύγει. Έχεις 2 δεξιά λοιπόν, είσαι καλά. Αριστερά έχεις τον Μπάμπα που λες ότι πρέπει να ανανεωθεί, και έχεις και τον Γιαννούλη, ο οποίος έχει κλείσει, θα είναι ο αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. Συμφωνημένος, τελειωμένο είναι αυτό. Άρα έχει Γιαννούλη και Μπάμπα. Ο Τέιλορ περισσεύει εδώ που είπες. Ο Τέιλορ. Στο κέντρο της άμυνας. Ναι, στο κέντρο της άμυνας έχεις Μιχαηλίδη και Κετζιόρα. Δεν έχεις τίποτα άλλο. Άρα εδώ λοιπόν πας για 2 στόπερ. Σωστά.
1: Σωστά. Εδώ πρέπει, όπως θα φύγει ο Λόβρεν, ναι, ένας σαν τον Μιχαηλίδη και λίγο καλύτερος, μπορώ να πω, έμπειρος από αυτή την πλευρά, να έρθει ένα center back να παίξει, ενδεκάδα να παίξει.
0: Θέλει, βασικά, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό. Έφαγε πολλά γκολ από στατικές φάσεις, δεν πήδουσε για κεφαλιά. Στο μάτσο τελευταίο με τον Παναθηναϊκό, τους παίξανε βόλεϊ με το κεφάλι και φάγανε γκολ. Δηλαδή, μιλάμε για. Στο κέντρο της άμυνας υπήρχε μια ανισορροπία, όπως και να το κάνουμε.
1: Συμφωνώ, Νικό. Έτσι, πρέπει να έρθει ένα center back έμπρος και στο υψηλό παιχνίδι να είναι πολύ καλός.
0: Έτσι.
1: Να ψάξουν να το βρούνε για να μπει στην 11 μέσα.
0: Ναι.
1: Ο Κετζούρα το παιδί Ναι, μεν έδειξε κάποια στοιχεία καλά, αλλά δεν είναι ο center back ότι είναι τόσο σκληρός να πεις ότι έχω μια άμυνα από γρανίτη. Δεν είναι. Εγώ ήθελα καλύτερο center back στον ΠΑΟΚ.
0: Άρα λοιπόν φτάσαμε στην άμυνα, την κλείσαμε την άμυνα, έτσι πως το σχολιάζουμε. Θέλει δύο στόπερ και ένα αριστερό μπακ που θα είναι ο Γιαννούλης. Τρεις παίκτες λοιπόν. Γράφω τρεις για άμυνα. Πάμε στο κέντρο. Στο κέντρο έχεις το Μεϊτέ ο οποίος θα μείνει, το Ζαφίρι ο οποίος θα μείνει, δύο. Επίσης έχεις το Θημιάνη, δεν έχεις άλλον. Γιατί ο Μπιάνκο φεύγει, ο Σντόεφ φεύγει, δηλαδή είναι τελειώνει τα συμβόλαιά του, δεν ξέρω να του κρατήσει, δεν νομίζω. Άρα στο κέντρο θέλεις δύο παίκτες.
1: Σίγουρα.
0: Δύο.
1: Σίγουρα στο κέντρο θέλουμε παίκτες.
0: Στο κέντρο θέλεις δύο παίκτες. Εκεί ειδικά παίζει ο Μεϊτέ με τον Ζαφίρι. Και θέλεις άλλους δύο εκεί, είπες επίπεδου, υψηλού επίπεδου και όχι χαμηλού επίπεδου.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Για την ενδεκάδα. Δεν μιλάμε για να μπαίνουν αλλαγή και να συμπληρώνουν την ενδεκάδα.
0: Ακριβώς. Άρα, πάμε και πιο μπροστά τώρα. Δεξιά τι έχεις, δεξιά έχεις τον Ζιβκοβιτς, το Χατσίδη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και τον Ντεσπόντοφ. Έχει ακόμα ένα χρόνο τον Ντεσπόντοφ. Ζίβκοβιτς, Χατσίδης και Ντεσπόντοφ έχεις δεξιά. Είσαι καλυμμένος.
1: Για μένα ναι, γιατί βασίζομαι πιο πολύ στο Ζίβκοβιτς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Α, πάμε αριστερά τώρα. Αριστερά έχεις μόνο τον Ιβανούσετς, ο οποίος φεύγει κι αυτός. Άρα δεν έχεις κανέναν. Πρέπει να πάρεις δύο.
1: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να πάρουμε εκεί παίκτη.
0: Πάμε άλλους
1: δύο. Για την ενδεκάδα και άλλο. Μπορεί να το αναπληρώσει.
0: Άρα πάμε άλλους δύο. Και πάμε τώρα στο δεκάρι, όπου εκεί έχεις τον Κωνσταντέλια και τον Πέλκα. Αυτούς τους δύο έχεις στο δεκάρι, Κωνσταντέλιας Πέλκας. Τον Ιβανούσες δεν τον βάζω γιατί θα έχει φύγει. Και νομίζω είσαι καλυμμένος είσαι εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Και πάμε λίγο πιο μπροστά, όπου έχεις σήμερα που μιλάμε τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ και το Μύθου. Γιατί ο Γιακουμάκης είναι δανεικός. Δεν ξέρεις να τον κρατήσεις. Άρα έχεις Γερεμέγεφ και Μύθου. Δεν θες ένα σεντερφόρ εδώ?
1: Θέλουμε ένα σεντερφόρ σίγουρα.
0: Ωραία. Πάμε. 3 συν 2, 5 συν 2, 7 και ένας 8. 8 πρωτοκλασσάτους θέλει ο ΠΑΟΚ. Για να πεις ότι κάνω ομάδα, πάω να χτυπήσω πρωτάθλημα, πάω να χτυπήσω Europa League, να προκριθώ, να κάνω, να ράνω. Θέλει 8 θέμη. Καλά ονόματα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς πρέπει η διοίκηση, ο Ιβάν, να βάλει το χέρι στη τσέπη και να δυναμώσει τον ΠΑΟΚ. Γιατί αυτό που είδαμε όλη τη χρονιά, για μένα δεν φταίει μόνο ο Λουτσέσκου. Πολλοί φίλοι τα έχουν βάλει με τον Λουτσέσκου, γιατί και πώς. Δεν παίζει μπάλα ο Λουτσέσκου. Τώρα αυτό το 2-0, συζητάμε μεταξύ μας, δεν χρειάζεται να έχεις προπονητή στον ΠΑΟΚ. Όταν κερδίζεις 2-0 μια ομάδα η οποία δεν πάει για τίποτα και είναι ένα παιχνίδι αδιάφορο και το χάνεις.
0: Σε άδειο γήπεδο.
1: Οι υποσχεστές μέσα δείχνουν ένα επίπεδο χαμηλό για μένα. Άρα πρέπει να γίνει μια ανανέωση με παίκτες σίγουρος για την ενδεκάδα του ΠΑΟ και να ξέρουν που έρχονται, ότι έρχονται σε μεγάλη ομάδα, γιατί τα συμβόλαια δεν είναι μικρά στον ΠΑΟ. Ξέρεις, τουλάχιστον όλοι οι υποσχεστές είναι καλοπληρωμένοι.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο, 100%. Δεν άφησε κανένα ποτέ απλήρωτο, εννοείται αυτό. Και μάλιστα, όχι. Και τα συμβόλαια είναι και υπερεκτιμημένα κάποιον, τα συμβόλαια.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή, σε άλλες ομάδες θα έπαιρναν πολύ λιγότερα.
1: Και κάποιοι ίσως, εγώ λέω, αναπαύονται πάνω στα συμβόλαια, γιατί παίξουν δεν παίξουν, τα λεφτά θα παίρνουν. Οπότε ήρθαν σε μια ομάδα
0: ακριβώς
1: που κατοχυρωμένη.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα τώρα, Θέμη, γιατί εσείς λεφτά δεν βγάλατε από τον ΠΑΟΚ παίζοντας μπάλα. Αλλά όταν τα βλέπεις αυτά, πραγματικά σου φεύγει λίγο το κεφάλι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μούργκ, ο οποίος σήμερα ο Μούργκ ανήκει ακόμη στον ΠΑΟΚ, πληρώνεται από τον ΠΑΟΚ, έχει ένα μισθό 600.000 ευρώ παρακαλώ το χρόνο. Δηλαδή αυτό σημαίνει, Θέμη, στους 10 μήνες αν το επιμερίσω, είναι 60.000 το μήνα, δηλαδή είναι 2.000 ευρώ τη μέρα παίρνει ο Μούργκ.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Δεν γίνονται πέσει αυτά. Και πού να πάει. Δεν
1: και
0: υπάρχει.
1: Δεν λέω το άνθρωπο. Σε μια άλλη ομάδα αλφαεθνική θα παίρνει το 1 τέταρτο από τα λεφτά που παίρνει.
0: 150 χιλιάρικα.
1: Επειδή
0: 150.
1: Έτσι ακριβώς. Τόσο θα παίρνει.
0: Και εδώ παίρνει 600 και κάθεται. Και κάνει προπονήσεις με την ΚΑΠΑ 19 και τον ΠΑΟΚ Β. Και πάει στα Μουλοχτά, σου λέει εντάξει μωρέ, έχω πάρει 2-2,5 εκατομμύρια σε 4 χρόνια, που δεν τα έπαιρνα αυτά λεφτά. Έγινε εκατομμυριούχος στον ΠΑΟΚ ο Μουργκ. Να τρελαίνεσαι είναι. Να τρελαίνεσαι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτά όμως είναι λάθη, Θέμη, που δεν πρέπει να επαναληφθούν. Και επίσης κάτι άλλο και τελευταίο, γιατί κάναμε ωραία ανάλυση. Θέλω να σε ρωτήσω αν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται αθλητικό διευθυντή επιτέλους.
1: Σίγουρα χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, Νίκο, επειδή γνωρίζω και εγώ κάποια πράγματα, είναι πολλά άτομα στον ΠΑΟΚ, αλλά την ευθύνη δεν την παίρνει κανείς. Όλοι περιμένουν από τον Ιβάν. Μα δεν χρειάζεται. Ο Ιβάν βάζει τα χρήματα. Δεν φταίει για τις μεταγραφές ο Ιβάν.
0: Βέβαια.
1: Φταίει το επιτελείο αυτή που είναι δίπλα στον Λουτσέσκου. Πρέπει να υπάρχει ένας για να λάβει σε αυτό το κομμάτι. Επειδή ξέρεις και εγώ είχα ακαδημία και είχα μάναζερ αυτός που έφερε το Μάτος.
0: Ναι.
1: Ο Αγγελίδης ο Ιβάν ήταν φίλος μου. Και μου έλεγε ότι εγώ είμαι συνέχεια στο αεροπλάνο πάνω ταξιδεύω να σου κάνω μάνατζερ. Εγώ του λέω δεν κάνω για μάνατζερ, εγώ κάνω γιατί ξέρεις Νίκο, έβγαλα πολλούς παίκτες. Έβγαλα 15 παιδιά που παίξαν αλφα εθνική, του Σαλμπικίδη, του Κιζηρίδη, το Δέλιο, του Τερνοφύλακα του Άρη, σαν πράσινο τον Πάο που έπαιξε. Έβγαλα πολλά παιδιά. Δεν κάνω για μάνατζερ ή για τεχνικός διευθυντής. Μπορεί ναι, όμως ένας να αναλάβει αυτό το έργο, να είναι συνέχεια στην Ευρώπη, να παρακολουθάει τους παίκτες. Και να κόβει και το μάτι του. Να ξέρει όχι να κάνουμε business. Γιατί εδώ γίνεται μια business.
0: Ναι, καθαρά. Καθαρά.
1: Γίνεται καθαρά, εντάξει, βρήκαμε το Σαββίδι, λεφτά υπάρχει και γίνεται ένα εμπόριο.
0: Αυτό είναι μέχρι ένα σημείο. Κάποια στιγμή
1: μπορεί να πει ένα κύπελλο.
0: Αυτό ακριβώς. Ωραία, Θέμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Σαν προπονητής μας τα ανέλησες όλα όπως έπρεπε να τα αναλύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Focus 103,6.

0: Θα πάμε λίγο, γιατί μιλήσαμε την προχτές με τον προπονητή της ομάδας που έκανε μπαμ στην Α1 και είναι η μπαμ και ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. 4 συνεχόμενα χρόνια κερδίζει τίτλους. Μια ομάδα η οποία έγινε κάποια στιγμή από 2 YouTubers, τον Χάρη τον Μιλιώνη και τον Χάρη τον Τάσο με 2 σίγμα. Και έχουμε τον Χάρη τον Μιλιώνη στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι ο πρόεδρος της ομάδος. Καλησπέρα κύριε Μιλιώνη.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση κιόλας.
0: Και συγχαρητήρια για τα όσα κάνετε, γιατί εκτός των άλλων πρέπει να πω ότι η ΜΠΑΜ μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο στα παιχνίδια τα οποία παίζει και δεν δημιουργείται με αλφαγιώτα το παραμικρό, ούτε επεισόδιο ούτε τίποτα.
1: Φοβερό. Είναι αλήθεια και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο γι' αυτό, γιατί πάντα έρχεται μόνο να στηρίξει την ομάδα. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα 4 χρόνια τώρα με το δικό μας κόσμο. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο σίγουρα.
0: Και υπάρχει κάτι ακόμη. Επειδή έχω παίξει μπάλα 14 χρόνια στο ερασιτεχνικό, συνήθως στο ερασιτεχνικό πηγαίνουν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που είναι από την περιοχή κλπ. Εδώ βλέπω στους μπαμ, γιατί παρακολουθώ και τα βιντεάκια κλπ. Όλα, ότι είναι και πιτσιρικάδες οι φιλαθλοί πιο πολύ.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε από όλες τις ηλικίες, μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι επί το πλείστον νέοι, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή επί το πλείστον άτομα κάτω των 25 ετών σίγουρα.
0: Βέβαια. Και παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσαν να ήταν και παίκτες αυτοί. Και είναι έξω. Αυτοί προφανώς σας ακολουθήσανε από το ίντερνετ και από την επαφή την οποία έχουν με εσάς, έτσι, ναι.
1: Ναι, αυτό έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή, όντως και οι 2 YouTubers είχαμε κόσμο που μας έβλεπε. Οπότε σιγά-σιγά αυτοί έγιναν και μέρος της ομάδας και μετά άρχισαν να παρακολουθούν την ομάδα. Και μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια νομίζω ότι υπάρχει και πάρα πολλοί που την έχουν αγαπήσει και νιώθουν πιο έντονα την ομάδα, στο πούμε, χρόνο με το χρόνο. Σίγουρα πλέον υπάρχουν και πολλοί που μπορεί να παρακολουθούν την ΠΑΜ και να μην παρακολουθούν καν εμάς. Δηλαδή γίνει κάτι που πάει μόνο του και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, γιατί βγάλατε το όνομα ΠΑΜ?
1: Δεν έχει κάποιο meaning, ας πούμε, πιο...
0: Τίποτα.
1: Από πίσω. Ναι, απλά θέλαμε ένα όνομα που να ακούγεται ωραίο, να μένει στον άλλο όταν το ακούει και αυτό. Και λίγο πολύ νομίζω ότι πετύχαμε με τον ΠΑΜ.
0: Ή πάμε να κάνουμε τον ΠΑΜ.
1: Ήταν και αυτό μια λογική, ναι.
0: Κάπως έτσι φυσιολογικά. Τώρα βέβαια στην Α1 ήταν πιο δύσκολα από τις προηγούμενες χρονιές, από ό,τι φάνηκε. Πήγατε στον Παράζ με τον Παύλο Μελά, περίπου 3.000 κόσμος στη Σταυρούπολη, φοβερό για ερασιτεχνικό. Και ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδισε η ομάδα σας 1-0 και ανεβαίνετε Γάμα Εθνική. Βασικά για αυτή την ατμόσφαιρα εκεί, για αυτό το πράγμα ήταν κάτι συγκλονιστικό νομίζω για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι, δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή έχουμε. Επειδή έχουμε κόσμο γενικά, έχουμε ζήσει πολλές φορές γεμάτο γήπεδο, πολύ κόσμο και οτιδήποτε, αλλά αυτό που έγινε εκείνη τη μέρα δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή πέρα από 3.000 άτομα που ήταν μέσα, ήταν άλλοι πολλοί που δεν μπορούσαν καν να μπουν, δηλαδή δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ αυτό. Και εσύ είναι ότι σε ένα τέτοιο μάτς καταλαβαίνεις και τα συναισθήματα στην κερκίδα είναι πάρα πολύ έντονα, οπότε ήταν πραγματικά εικόνες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλο αυτό που έγινε.
0: Αυτό είναι γεγονός. Εν τω μεταξύ από αυτούς που ήταν εκεί υπήρχαν καμιά χιλιάδα σίγουρα της ΜΠΑΜ. Μήπως ήταν και παραπάνω. Μήπως ήταν και παραπάνω από 1.000 δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν 1.000 μόνο της ΜΠΑΜ, από εκεί μέσα.
0: Παραπάνω δηλαδή λες.
1: Ναι, θεωρώ ότι ήταν πολύ παραπάνω της ΜΠΑΜ.
0: Μάλιστα. Πάντως εντάξει, θέλω να πω λοιπόν ότι μαζεύεις 3.000 κόσμο σε ένα παιχνίδι και ο Παύλος μιλάει στην ιστορική ομάδα, το συζητάμε. Μετά από μια χρονιά που στην αρχή δεν ξεκινήσατε καλά, κάνατε απανωτές ήττες και μια ισοπαλία. Και όπως μου είπε και ο προπονητής προχτές που μίλησα μαζί του, λέει εκτιμάει το γεγονός ότι εσείς το κρατήσατε. Ενώ σε 5 αποτυχημένα αποτελέσματα με 0 βαθμούς ή με μισό βαθμό, κάποιος μπορεί να τον είχε διώξει φυσιολογικά.
1: Ναι, όχι απλά τον κρατήσαμε. Ο ίδιος τότε, το έχω πει κιόλας δημόσια, ότι είχε τη σκέψη του ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί και εμείς τον πείσαμε, ας πούμε, ήμασταν μέρος να τον πείσουμε να μείνει. Γιατί εμείς γνωρίζαμε ότι okay, τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν θα έρθουν, αλλά τη δουλειά του την ξέρουμε, είναι 4 χρόνια μαζί μας, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και βλέπουμε και τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή δεν είναι το αποτέλεσμα μόνο που μετράει. Βλέπεις το παραπάνω το αποτέλεσμα όταν είσαι κάθε μέρα στην ομάδα. Οπότε ξέραμε ότι αυτό είναι μια εικόνα που θα αλλάξει. Να πω την αλήθεια, αν περιμέναμε ότι θα αλλάξει τόσο πολύ, δεν ξέρω. Αλλά περιμέναμε ότι θα αλλάξει, σίγουρα.
0: Τώρα εσείς είστε νέοι σε ηλικία και οι παράγοντες δηλαδή της ομάδος. Τα λεφτά για να τρέξει η ομάδα, πού τα βρίσκεται, από χορηγούς?
1: Εντάξει, τα αρχικά κεφάλαια από εμάς έρχονται.
0: Από εσάς.
1: Αλλά μετά προφανώς εννοείται χορηγοί είναι αυτοί που μπορούν να κρατάνε το πρόσωπο, γιατί είναι πολύ ακριβό. Δεν θα μπορούσε να βγαίνει μόνο από
0: εμάς. Ναι, βέβαια.
1: Οπότε εννοείται ότι τα περισσότερα είναι από χορηγούς. Μετά φυσικά είναι και τα εισιτήρια και ο κόσμος που παρακολουθεί και από το ίντερνετ και όλο αυτό. Αλλά η μεγαλύτερη μερίδα είναι χορηγή σίγουρα.
0: Και τώρα πας να παίξεις γάμα εθνική, όπου είναι ακόμη μεγαλύτερο το εύρος και τα έξοδα μεγαλύτερα. Αλλά παρόλα αυτά πλέον η γάμα εθνική θα είναι εδώ κοντά. Θα παίζουν τα παιχνίδια με τους ομίλους, 10 ομίλους. Εκεί τι στόχο έχετε?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό. Δηλαδή μόλις επιτέθηκε η άνοδος στη γάμα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο στόχος μας είναι γενικά η ομάδα να ανεβαίνει. Τώρα απευθείας άμα θα πάμε να χτυπήσουμε την άνοδο, δεν είναι κάτι που μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή σίγουρα. Πρέπει λίγο να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Αλλά γενικά ο στόχος είναι να μην μείνουμε στάσιμοι για πολύ καιρό οπουδήποτε.
0: Αυτό. Ναι. Εν τω μεταξύ να πούμε και στον κόσμο ότι έδρα, βασικά μία έδρα συγκεκριμένη δεν έχετε. Ευκαρπία παίζατε αν δεν απατώμε φέτος.
1: Ναι, ναι, στη γύρω της Ευκαρπίας.
0: Θα μείνετε εκεί και στη Γάμα Εθνική?
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω ακόμα. Είναι πολύ νωρίς.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν πάρει άδεια το γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι,
0: για να
1: ναι,
0: παίξει Γάμα Εθνική. Όλα παίζουν ρόλο. Απλώς πρέπει να βρείτε και μία έδρα για να ξέρει ο κόσμος ότι η έδρα σας πλέον είναι αυτή. Εκτός αν μας πείτε τώρα στον άρα ότι κάνετε κανένα γήπεδο, να φύγουμε όλοι από τα τηλέφωνα.
1: Εντάξει, η αλήθεια στα άμεσα πλάνα δεν είναι, αλλά σκοπός κάποια στιγμή είναι όσο προχωράει αυτό το project να γίνει και αυτό. Αλλά εντάξει, προφανώς μετά 4 ετών είναι, παρόλο που ανεβαίνουμε κάθε χρόνο, δεν προλαβαίνει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μέσα σε 4 χρόνια, το καταλαβαίνουμε.
0: Σωστά. Νομίζω ότι επειδή έχετε όρεξη, συνεχίζετε και όταν έχεις και επιτυχίες, έρχεται ακόμη μεγαλύτερη όρεξη. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά ακόμη να δούμε από την ΠΑΜ, από την προσπάθεια την οποία κάνετε. Εγώ να ευχαριστώ που μας μιλήσατε εδώ στον Focus. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Εκτεταμένο και πλήρως οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε σήμερα μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε ολόκληρη τη χώρα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα 2 φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επίσης εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Ο έλεγχος επεκτείνεται πλέον και στους πελάτες αυτών των επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης υγραερίου. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα σήμερα υπήρξε σύγκρουση κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μία φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του, από το Βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της ΕΕΠ, ακόμα και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Δεσμεύομαι ότι θα σας πάω μέχρι τέλους, γιατί δεν έχω διάθεση να απολογούμε για εγκλήματα άλλων και να ακούω τους πολίτες να λένε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης μετά την άρση ασυλίας τους. Οι υπόλοιποι έχουν λάβει προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. 5 οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά στο ύψος της εξόδου Νεαπόλεως. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα το πρωί στη Θεσσαλονίκη με νταλίκα που κινούταν στην Εθνική Οδό να καταλήγει σε κανάλι στο ύψος της Χαλάστρας στο ρεύμα προς Αθήνα. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Φωτιά πήραν οι τιμές των καυσίμων και πάλι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, στο 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Απλησίαστη είναι ήδη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα νησιά. Στην Πάρο και τη Σαντορίνη φτάνει μέχρι τα 2 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο. Στα 2 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο είναι η τιμή της αμόλυβδης στη Μήλο. Στο μεταξύ, η τιμή του Brent διατηρείται και σήμερα σε πολύ ψηλά επίπεδα, κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι. Μικρή πρόοδο σημειώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με την ένταση στο Λίβανο και στα στενά του Ορμούς να επισκιάζει την όποια πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει την εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, όπως τόνισε σήμερα μιλώντας στο Reuters, μια πηγή με καλή γνώση του θέματος. Σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, η συμφωνία, η οποία φαίνεται να είναι μια προσωρινή συμφωνία με εκκρεμή ζητήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την έναρξη ισχύως της, θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, αλλά αναφέρει επίσης ότι εκκρεμεί η έγκριση και από τις δύο πλευρές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται να διατηρηθεί ο άστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και οι άνεμοι με εντάσεις έως και 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
5: Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Focus FM με το καλημέρα.
12: Καλημέρα από Βέρεια.
13: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
14: Καλημέρα από Καρδίτσα.
15: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
16: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
17: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο, κέραιλε, παιδιά.
0: Φταγμένος.
6: Ωραία. Φόκους στον κόσμο.
7: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
8: Καλημέρα από Ολλανδία.
9: Άγι.
10: Καλημέρα. Ομάδα από Στουτγκάρδη.
11: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
12: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
13: Καλημέρα από το Ταχάου.
14: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
15: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
16: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
17: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
18: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ, Φλαμανδία.
19: Καλημέρα από Νορβηγία.
20: Καλημέρα από Ζάμπια.
6: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα, καλή σας εβδομάδα, τι λέω, λοιπόν τέλος εβδομάδας πήγα να πω, καλή σας εβδομάδα είπα, τέλος πάντων τέλος εβδομάδας σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα, εδώ είμαστε και σήμερα, ξεκινάει το απογευματινό μαγκαζίνο, όπως κάθε μέρα μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή, μέχρι και τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Πριν πάμε στα της εκπομπής και στα όσα έχουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα και να ακούσετε σήμερα και πολλά και σημαντικά, να σας θυμίσουμε κάτι εξίσου σημαντικό, ότι για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή είναι η DigiCar. Η DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing και προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες, επιχειρήσεις, δίνει έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και στη βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει την αξιοπιστία, την οικονομία και την τεχνολογία αιχμής. Τώρα, για να μάθετε περισσότερα, για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα digicar.gr. Και να σας θυμίσουμε και πώς επικοινωνείτε μαζί μας βέβαια, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε να μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στην ομάδα μας στο Viber, στο 6907-483-484, από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Επίσης μπορείτε, εκτός από το να ακούτε όλο το 24ωρο τον Focus FM που το κάνετε άλλωστε για να ενημερώνεστε από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές, μπορείτε να έχετε αναλυτικότατη ενημέρωση και από την ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr, είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ενδεχομένως δεν θα διαβάσετε αλλού. Από την ιστοσελίδα μας διαδικτυακά, ζωντανά, όλο το 24ωρο, ακούτε και το πρόγραμμα του Focus οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν σελίδες του Focus.

0: πλατφόρμα που έχουν τα κινητά όλων μας για να κατεβάζουμε εφαρμογές. Μπαίνετε εκεί, γράφετε Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του Focus, την κατεβάζετε στο κινητό σας και αυτό είναι όλο. Έχετε μαζί σας τον αγαπημένο σας σταθμό όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. 24 ώρες το 24ωρο μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε διαδικτυακά ζωντανά το πρόγραμμα και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας χωρίς να χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε λίγο στα της εκπομπής, έτσι, στη θεματολογία μας, να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα, γιατί σήμερα στη Βουλή υπήρξε μεγάλη ένταση. Συζητιόταν η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? 155 όχι, από την κυβερνητική πλειοψηφία φυσικά, και 6 ναι. Νομίζω μόνο το κόμμα της Πλαίσιας Ελευθερίας ήταν μέσα, οι υπόλοιποι αποχώρησαν. Υπήρξε σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κατηγορήθηκε ακόμα και για συνταγματικό πραξικόπημα η κυβέρνηση για τη διαδικασία των 151 ψήφων. Ξέρετε, αυτό κανονικά θα μπορούσε να περάσει με 120. Η πλειοψηφία δηλαδή που χρειαζόταν για να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή ήταν 120. Η κυβέρνηση πρότεινε 151, έτσι ώστε να έχει την κυβερνητική πλειοψηφία και να κάνει αυτό που είναι να κάνει, και πέρασε αυτό τελικά και απορρίφθηκε η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλόπες. Λοιπόν, από την αντιπολίτευση φυσικά τα πειρά ήταν δεδομένα για την κυβέρνηση. Δεν θα σας παρακολουθήσουμε, θα σας αφήσουμε μόνο στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς, είπε ότι κάνει η κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Απαράδεκτη και παράνομη χαρακτήρισε τη διαδικασία και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης χαρακτήρισε ως λάθος την αποχώρηση των τριών ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που, γιατί έτσι όπως είπε, δίνει το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία για να περνάει ό,τι θέλει. Μάλιστα, από το Βήματος της Βουλής, ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε και λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία, η οποία περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία. Έδωσε και ονόματα. Είπε ονόματα από το βήμα της Βουλής, έδωσε ονόματα στη δημοσιότητα που εμπλέκονται σε όλο αυτό το σκηνικό των παρακολουθήσεων, και μάλιστα αποκάλυψε και μυστικές συναντήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων από το βήματος της Βουλής, συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Κυριάκο Βελόπουλο. Και είπα μεταξύ άλλων ότι δεσμεύομαι να σας πάω μέχρι τέλος. Λέει, δεν έχω τη διάθεση ούτε να απολογούμε για εγκλήματα άλλων και να ακούω τους πολίτες να λένε ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Λοιπόν, έχουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα που ξεχωρίσαμε από την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου στη Βουλή. Δεν μπορούμε να ακούσουμε φυσικά όλη την ομιλία. Έτσι ξεχωρίσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για να δώσει το στίγμα και να καταλάβετε. Το έχουμε, Αλεξάνδρε, έτοιμο? Ωραία, μπορούμε να τα ακούσουμε.
1: Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπόλοιπων, αλλά κυρίως του κόμματος που έκανε την πρόταση. Διότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια επιλογή δική τους και δίνουν και το άλοθη πλέον στη Νέα Δημοκρατία να περάσει όπως της βολεύει την ιστορία. Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα ασόβαρο κράτος το οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος, όχι για εθνική ασφάλεια, κύριε Βορύδη, όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος, αν θα απαντηθεί από εσάς, όσο και εφείς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα τα βασικά να πούμε.

0: Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρηστη, λέω, κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουμε μια δημοκρατία πλέρια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσφορά θα κάνει κλειστή. Πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο, το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη, να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία, κύριε Βορύδη. Διότι αν θέλετε να σας ρωτήσω και να μου απαντούσετε. Όταν εγώ έχω ένα τηλέφωνο και μου το υποκλέπτει ο Μάκης Φοβορίδης, η υπηρεσία του, λέω τώρα εγώ, γιατί η υπηρεσία του Πρωθυπουργού ήταν, η υπηρεσία του Βελόπουλου, προϊστάμενος στην ΕΕΠ, ήταν ο Πρωθυπουργός. Μιλάω με ένα συνδικαλιστή, μιλάω με έναν ψηφοφόρο, μιλάω με προέδρους συλλόγων. Αυτομάτως και αυτοί γίνονται υποκείμενα παρακολουθήσεων. Και δεν αφορά μόνο τον πολιτικό τι λέει, αλλά παρακολουθούνται και πολίτες. Όχι μόνο ο πολιτικός που ακούμε το τηλέφωνό του. Άρα αφορά όλη την κοινωνία. Διότι μπορεί ο πρόεδρος συλλόγου άνω εκατομμυρίου να πει κάτι για τη γυναίκα του, να πει κάτι για το παιδί του. Και αυτό, αυτός που ακούει εκεί στην ΕΕΠ, τα ακούει. Ακούει διάφορα πράγματα και σημειώνει. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά. Αλλά επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια, ειδού το ερώτημα και ο γόρτιος δεσμός. Αφού είναι εθνική ασφάλεια, τι χρειαν έχετε να παρακολουθείτε τη σύζυγο του Μιλωνάκη και τη σύζυγο του Χατζηδάκη? Απαντήστε μας ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφαλείας για να σας πιστέψουμε. Τις σύζυγους, για ποιο λόγο? Άντε τους πολιτικούς καταλαβαίνω, αντιπαλοί σας. Τους υπουργούς σας το καταλαβαίνω, τους φοβάστε κάποιο. Ο πρωθυπουργός φοβόταν να μην πάει κάποιος να κάνει δουλειά μόνος του. Αναθέσεις έργων είναι αυτές, κύριε Βορύδη. Δισεκατομμύρια σφυρίζουν δεξιά και αριστερά. Να μην έχουμε τους υπουργούς Καλινάρη? Να τους έχουμε. Άρα λοιπόν οι υποκλοπές δεν είναι θέμα μόνο εθνικής ασφαλείας, είναι κοινωνικής πολιτικής ασφάλειας και διαπερνάει όλη την κοινωνία. Για να πούμε τα βασικά δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Και απευθύνομαι σε όλη την αντιπολίτευση. Αν δεν μπορείς να ονομάσεις ένα πρόβλημα, δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσω χαρτιά, γιατί είναι επικίνδυνο το θέμα, και να μην έχουμε πάλι χειροπέδες και άρση ασυλίας μου, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει εργολαβικό το θέμα αυτό. Και θα είμαι προσεκτικός στα ονόματα. Θα δώσω ονοματάκια. Ονοματάκια. Ρωτώ, ο Λαβράνος ήταν πράκτορας της ΕΕΠ? Όχι. Ωραία. 22 Ιουνίου του 22, το όχημα της εταιρείας Κρικέλ που συνδέεται με το Λαβράνο. Τι δουλειά είχε εντός των απορρίτων εγκαταστάσεων του ΚΕΤΕΑΚ στην ΕΕΠ στην Αγία Παρασκευή? Ήταν εκεί ή δεν ήταν? Ήταν. Τι δουλειά είχε εκεί, αφού δεν είναι πράκτορας ΕΕΠ? Τι δουλειά είχε εκεί? Γιατί στον Ιωάννη Λαβράνο είχε παραχωρηθεί από την αστυνομία συνοδεία και αστυνομική, αφού ούτε πράκτορας ήτανε, ούτε καρπαζοής πράκτορας, ούτε εις πράκτορας τον κτελ ήτανε? Τι ήτανε που κάνε κουμάντα? Ο Τρίμπαλης ήταν μπροστινός του Λαβράνου? Ήτανε. Πώς είχε μηνύματα του σταμάτη, από το σταμάτη Τρίμπαλη που ενημέρωνε εμπλεκόμενους, υπάρχουν καταγεγραμμένα, για επικείμενες αστυνομικές έρευνες σε κατοικίες και εταιρικές εγκαταστάσεις το 22? Ακούστε, κύριε συνάδελφε εδώ μέσα, εμείς τα λέμε ονόματα. Αφήσουμε τα δημοκρατία. Αυτά είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Οι μόνοι που μπορούμε να βρούμε το αίτιο για να θεραπεύσουμε το πρόβλημα είμαστε εμείς, και συνεχίζω. Όταν ενημερώνονται το 22, κύριε Βορύδη μου, ξαφνικά αδειάζουν τα γραφεία και όταν πάνε υπηρεσίες τα βρίσκουν άδεια. Για και έλεγχο. Σας λέμε ονόματα. Ποιος ήταν υπουργός το 22? Γιατί δεν ψάχνετε μεταξύ σας. Ποιος ενημέρωσε? Ποιος ενημέρωσε? Ο Τρίπαλης κατέθεσε ότι πριν από την εμφάνισή του στην απόρριτη συνεδρία της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή του 22, είχαν γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων οι ερωτήσεις. Στημένος διαγωνισμός. Ενώ μετά την κατάθεσή του δέχτηκε τηλεφώνημα. Ξέρω από ποιον, αλλά το αφήνω εδώ. Θα πούμε κι άλλα στην πορεία. Εμείς θα σας ρίξουμε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με στοιχεία. Στενός συνεργάτης του Λαβράνου, Σωτήρης Ντάλλας, με τη φράση «Μάθαμε ότι τα πήγες καλά, Ντάλλα στην Ντάλλα ο ήλιος», μιλάει καλά ο Τρίπαλης, τον ενημερώνουν. Έδωσε και σχετικά μηνύματα και το κινητό του στο δικαστήριο πριν από λίγες μέρες. Οι μάρτυρες Τρίπαλης και Ευαγγελία Κατσούδα, προσωπική γραμματέας του Λαβράνου, κύριε Βορύδη και Μπίτσιου, ανέφεραν ότι τους δινόταν διαβεβαιώσεις ότι όσο είναι η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, δεν έχουν τίποτα να φοβούνται. Αυτά λεγόταν και σε κλειστά δωμάτια, ξέρετε, μεταξύ τους τέσσερα άτομα. Προέκυψε ότι ο Ιωάννης Λαβράνος κατήχαν και επιδείκνυε υποκλαπή σε συνομιλίες πολιτικών προσώπων. Ο Λαβράνος, ο επιχειρηματίας, ο καλός άνθρωπος που πήγαινε και στην ΕΥΠ, ήταν πράκτορας ή δεν ήταν πράκτορας τελικά, αποφασίστε. Και σας είπα, θα σας κλιμακώνω μέρα με την ημέρα όλο και περισσότερο και θα σας ρίξω. Θα σας ρίξει η ελληνική λύση, σας το ξαναλέω, έχουμε στοιχεία. Θα σας ρίξει, αν το συνεχίζετε το παραμυθάκι. Γενικώς, οι οποίες φέρονται ότι είχαν αποκτηθεί από το Predator. Συγκεκριμένα, οι συνομιλίες μεταξύ του Υπουργού Γεραπετρίτη και του Εθνικού Κοφερασκέπος, λέγεται η τηλεπερσόνα, Φουρτιώτη. Ποιον επικαλέστηκε ο Τζαβέλας για να πάει υπόθεση στο αρχείο? Το Φουρτιώτη. Γελάτε, γελάτε, κύριε Βορύδη, γελάτε. Και καλά κάνετε. Ακούστε εδώ τα χειρότερα. Τα τραπεζικά και τεχνικά στοιχεία σχετικά με την πλοπριωμένη κάρτα, που ήταν το άλλο θύσας, που χρησιμοποιήθηκαν για να παγιδευτούν μηνύματα του Predator, έδειξαν ότι η κάρτα παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε προσωπικά από τον Εμίλιο Κοσμίδη 22 Ιουνίου του 20. Τελευταία χρήση 16-12-21. Ημέρα συμπτωματικά που αποκαλύπτεται το Predator στην Ελλάδα και μετά η Citizen Lab. Σας λέμε ονόματα και στοιχεία, να ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης. Εδώ δεν μιλάμε στον αέρα. Στοιχεία. Η κάρτα χρησιμοποιήθηκε στις 2 Ιουνίου του 20 και μια μέρα πριν, τι γίνεται συμπτωματικά? Ο Τζαβέλας υπογράφει τις πρώτες άρσεις απορρίτου των επικοινωνιών. Δηλαδή, με το που ανοίγει η κάρτα του Κοσμίδη, αρχίζουν οι παρακολουθήσεις. Η σκιώδης κάρτα. Κατά το θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το Predator. Κουκάκης, Κατζηδάκης, Μιλωνάκης, Μεσαροπούλη, Μπαρδάκης, Μουσουλίδης, Γραφάκος. Ονόματα, δεν θέλετε? Θα στα δίνουμε. Από τη δικογραφία προέκυψαν αποδείξεις συνεργασίας μεταξύ στελεχών της Συντελέξα και της ΕΥΠ. Εδώ έχουμε συνεργασία μιας ιδιωτικής εταιρείας και της ΕΥΠ, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η Συντελέξα και ΕΥΠ μαζί. Μαζί. Λαβράνος και ΕΥΠ. Λαβράνος και ΕΥΠ. Και υπάρχουν και απόρριτα έγγραφα, θέλετε. Να τα δούμε και αυτά. Το απόρριτο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και μυστικών υπηρεσιών των Σκοπίων. Τι δουλειά έχει ο Δένδια στα Σκόπια πριν λίγο καιρό? Ρωτώ τώρα εγώ. Έφερε ψηφιακό ίχνος του Γενικού Διευθυντή της Ελέξα στην Αθήνα με Ρομ Κάρπας η συμφωνία αυτή. Δηλαδή, είναι δυνατόν μια ιδιωτική εταιρεία να έχει σφραγίδα κράτους για να πηγαίνει να κάνει συμφωνία με τα Σκόπια? Κατατέθηκε ότι η Ελέξα συνέχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα ακόμη και μετά που αποκαλύφθηκε το γεγονός του Predator.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, όπως είπε σήμερα ο Κυριακός Βελόπουλος στη Βουλή, αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, με αποκαλύψεις, με ονόματα που ακούσαμε. Σε αυτό το σημείο, εμείς θα κάνουμε μία μικρή διακοπή. Να σας πούμε ότι είναι και σε εξέλιξη. Ξεκίνησε το Final Four της Euroleague με τη συμμετοχή από ελληνικής πλευράς του Ολυμπιακού, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα την Fenerbahçe. Ξεκίνησε με ένα εντυπωσιακό 10-0 ο Ολυμπιακός. Αυτή την ώρα το σκορ είναι στην δεύτερη περίοδο. Υπολείπονται 13 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. 26-12 προηγείται ο Ολυμπιακός. Στην πρώτη περίοδο ήταν 18-12. 26-12 είναι τώρα. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα στο Final Four της EuroLeague. Θα σας λέμε το σκορ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για την ώρα δίνω μια ωραία πάσα στον Αλέξανδρο να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Πολύ σύντομα θα είμαστε πίσω για να συνεχίσουμε την εκπομπή με το δεύτερο μέρος. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μπορείτε πάντα να στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας εδώ στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας και στη Ρένα εδώ τα μηνύματα που μας έστειλαν την καλησπέρα τους. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε κάποια άλλα θέματα. Καταρχήν στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε και κάτι ακόμα από σήμερα, καθώς δύο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργούς συγκεκριμένα, οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης, σήμερα θα είναι ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά την άρση της ασυλίας τους. Για τη γνωστή υπόθεση για τον ΠΚΠ. Οι υπόλοιποι τώρα έλαβαν προθεσμία στις 5 Ιουνίου να καταθέσουν υπομνήματα και να παράσχουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εξηγήσεις για το τι έγινε, για το που πήγαν τα λεφτά, για όλα. Λοιπόν, οπότε πλέον η σκυτάλη περνάει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ξεκάθαρα για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις και ιδίως αυτές που έχουν να κάνουν με την Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ και το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί μας αφορά όλους, καθώς τα καύσιμα έχουν πάρει φωτιά κυριολεκτικά, να πούμε ότι φαίνεται να υπάρχει μια μικρή πρόοδος στις τελευταίες ώρες, την οποία επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο υπάρχει ένταση, συνεχίζει να υπάρχει ένταση στο Λίβανο και στα στενά του Ορμούζ. Πάντως οι μεσολαβητές του Κατάρ, ξέρετε το Κατάρ μεσολαβεί ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν έφτασαν σήμερα στην Τεχεράνη και συνομιλούν ταυτόχρονα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε απόλυτο συντονισμό γίνεται αυτό, προκειμένου να συζητήσουν τώρα με τους Ιρανούς το ενδεχόμενο να τερματιστεί ο πόλεμος και να υπάρξει μια συμφωνία. Όπως μετέδωσε το δίκτυο Al Arabiya, η συμφωνία αυτή, αν τελικά επιτευχθεί και υπάρχει και πιθανότητα να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, θα είναι μια προσωρινή συμφωνία η οποία θα συζητηθεί στη συνέχεια σε δεύτερο χρόνο, μετά την έναρξη της ισχύως της. Και από εκεί και πέρα μένει να εγκριθεί και από τις δύο πλευρές, και από τις ΗΠΑ και από το Ιράν. Αυτή την ώρα δηλαδή η διπλωματία είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι ενέργειες μάλλον της διπλωματίας, με την πρωτοβουλία του Κατάρ που μιλάει και με τις ΗΠΑ και με το Ιράν, προκειμένου να βρεθεί ένας τρόπος να τερματιστεί αυτή η κατάσταση και να μπορέσει πλέον να ανασάνει ο πλανήτης ενεργειακά, διότι περί αυτού πρόκειται, έτσι, αυτή τη στιγμή. Χαρακτηριστικά να πούμε τώρα ότι το Brent, το βαρέλι, σήμερα κινήθηκε κοντά στα $106. Χθες ήταν και στα 110 κάποια στιγμή και πάνω από τα 110. Στη χώρα μας τώρα, γιατί μας αφορά αυτό, πραγματικά τέτοιες τιμές εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν, έτσι, τέτοιες τιμές στην αμόλυβη βενζίνη. Μέση τιμή 2 ευρώ και 12 λεπτά. 2 ευρώ και 12 λεπτά. Οι πρατηριούχοι λένε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 2,5 ευρώ. Σε κάποια νησιά έχει φτάσει ήδη, έχει αγγίξει ήδη τα 2,5 ευρώ η αμόλυβη βενζίνη. Χαρακτηριστικά στην Πάρο, τη Σαντορίνη, 2,49, στη Μήλο 2,45, πλησιάζει στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Και όλα αυτά εν ώψη καλοκαιριού, που λίγο πολύ, σε λίγες μέρες από τώρα θα μπει και ο Ιούνιος, όλοι σιγά σιγά θα αρχίσουν τα Σαββατοκύριακα, τριήμερα, να πηγαίνουν καμιά θάλασσα και ένα μπάνιο στη θάλασσα και τα λοιπά, όσοι μπορούν, να αντιλαμβάνεστε πόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη πρέπει να μπει πλέον με αυτές τις τιμές στα καύσιμα, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά το αμέσως προσεχές διάστημα και αν δεν υπάρξει μια συμφωνία ΗΠΑ με το Ιράν, προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και να απεγκλωβιστούν όλα αυτά τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα εκεί και να μπορέσουν να μεταφέρουν πετρέλαιο και καύσιμα στον υπόλοιπο κόσμο.

Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με αγροτικές κινητοποιήσεις. Θα μου πείτε, μέσα στο καλοκαίρι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν είχαμε ξαναδεί. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι ζεσταίνονται οι μηχανές των τρακτέρ σιγά σιγά. Και αυτό γιατί από όσα υποσχέθηκαν στους αγρότες τον προηγούμενο χειμώνα για τη λήξη τότε των πολυήμερων κινητοποιήσεών τους από την κυβέρνηση, δεν έχουν δει απολύτως τίποτα. Σε πολλά σημεία μάλιστα έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, τις προηγούμενες μέρες, να γίνονται κατά τόπους κινητοποιήσεις. Όμως, όπως δείχνουν τα πράγματα, οριακή ημερομηνία είναι η 10η Ιουνίου που δίνουν οι αγρότες. 10 Ιουνίου δηλαδή θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις και υπάρχει το ενδεχόμενο να πάνε σε δυναμικές κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Έτσι, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι άλλη φορά στο παρελθόν μέσα στο καλοκαίρι να έχουν κάνει τέτοιου είδους κινητοποίηση. Αλλά τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο πλέον για τους αγρότες. Υπάρχουν καθυστερήσεις σε πληρωμές, όπως λένε οι πληροφορίες, από τις κοινοτικές ενισχύσεις και από τον ΠΚΠ. Τα ταμεία των παραγωγών πλέον έχουν στραγγίξει, δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει ρευστότητα προκειμένου να προχωρήσουν σε τις καλλιέργειές τους. Το κόστος παραγωγής, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση με τα καύσιμα και το αγροτικό πετρέλαιο, πραγματικά είναι τόσο υψηλό που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν επίσης. Γενικότερα υπάρχει και γραφειοκρατία στην όλη κατάσταση. Υπάρχει αυτό με τα αγροτεμάχια που λέγαμε την άλλη φορά, που έγινε το λάθος με τις φωτογραφίες που δεν αφορά τον καθένα αγρότη που έχει δηλώσει αυτά και του ζητάνε τώρα πίσω λεφτά. Ένα πράγμα το οποίο να μην ξέρει κανείς από πού να πιαστεί από τους αγρότες, πραγματικά. Και έχουν δώσει ως οριακή ημερομηνία την 10η Ιουνίου, οπότε από εκεί και πέρα θα δούμε. Μπορεί να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι δυναμικές κινητοποίησεις.

0: Ο φίλος μας ο κύριος Νίκος από την Καλαμάτα μας γράφει εδώ ότι το τελευταίο διήμερο έχει περιοριστεί η κίνηση οχημάτων, ειδικά στους κεντρικούς δρόμους. Κύριε Νίκο μου, είναι κάτι που το παρατηρώ και εγώ στην περιοχή που μένω. Είμαστε σε μια περιοχή εδώ στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή γενικότερα έχουμε πρόβλημα με το παρκάρισμα, να σας το πω έτσι. Παντού, σε οποιοδήποτε σημείο της πόλης να πάει κανείς, δεν υπάρχει άνεση στο παρκάρισμα. Εντάξει, είμαστε και μια πόλη, 1,5 εκατομμύριο κατοίκους, όπως και να έχει, δύσκολα τα πράγματα. Απ' την άλλη, όμως, παρατηρείτε ότι ακόμα και τα Σαββατοκύριακα και σε μέρες που ενδεχομένως κάποιοι μπορούσαν να κινηθούν κτλ., βλέπεις, ας πούμε, στην κάθε γειτονιά αυτοκίνητα σταματημένα 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες ακίνητα. Με τις πινακίδες πάνω εννοείται, έτσι, κανονικά, όχι σε ακίνηση άλλου είδους. Λοιπόν, διότι πολύ απλά ο καθής δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητο να πάει στη δουλειά του κτλ. Αναγκαστικά ψάχνουν άλλους τρόπους ο κόσμος και έχουν αφήσει τα αυτοκίνητα στην άκρη. Έτσι, πώς είναι τα καύσιμα, τι να, πού να πας. Λοιπόν, αυτό η απάντηση για τον κύριο Νίκο. Την καλησπέρα μας και στο φίλο τον Απόστολο που λέει στο μήνυμά του. Συγγνώμη, λέει, αλλά οι αγρότες λέει τα θαλάσσωσαν αφού εγκατέλειψαν τα μπλόκα. Και ο Απόστολος λέει ότι είναι αμφίβολη η έγκβαση των νέων κινητοποιήσεων. Λοιπόν, Απόστολε, δεν θα σου δώσω εγώ απάντηση. Έχω έναν αρμοδιότερο από μένα να τα πούμε γι' αυτά. Και θα ακούσεις, ξέρεις, εμείς είμαστε των άμεσων απαντήσεων. Χρήστος Τσιρανίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την εκπομπή Αγροτική Κυριακή του Focus FM, αλλά και αγροτοσυνδικαλιστής ο ίδιος. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στους ακροατές και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου εχθές.
0: Να είσαι καλά.
1: Και ευλογημένος να είσαι.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα κάτι το οποίο μέχρι τώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν, μέσα στο κατά καλό καιρό, να αρχίζουν να ζεσταίνονται μηχανές των τρακτέρ. Και λένε τώρα 10 Ιουνίου οριακή ημερομηνία. Τι γίνεται, τι περιμένουμε.
1: Λοιπόν, τα έχουμε πει από το Focus, από σχεδόν όλες τις εκπομπές. Τα προβλήματα είναι τεράστια και ο Πρωθυπουργός μας είπε ψέματα και μας κορόιδεψε. Μας έδωσε, υποσχέθηκε για 2 ψίχουλα στην ουσία και ούτε αυτά τα έδωσε. Όπως ήταν το πετρέλαιο στην Αντλία και φθηνότερο αγροτικό ρεύμα. Όλα τα άλλα τα διαδικαστικά όσον αφορά τα χαρτιά και τους ελέγχους που δεν απαιτούσαν δημοσιονομική επέμβαση, δηλαδή δεν απαιτούσε να δώσει η κυβέρνηση χρήματα, ήταν θέμα να γίνει συζήτηση με τις αρμόδιες επιτροπές για να λύσουν τα προβλήματα, ενώ δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες και θα επιλύνονται τα προβλήματα, όχι μόνο δεν λύθηκαν τα προβλήματα, αλλά έγιναν και χειρότερα. Οπότε, όπως το είχαμε πει, θα ξαναβγούνε οι αγρότες, αλλά δεν μπορούν να βγουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά ραβασάκια που έρχονται, στέλνονται βροχή στους αγρότες. Κανονικά πρέπει να φρακάρουν όλα, να σταματήσουμε και να βγούμε όλοι. Αλλά επειδή έχει ξεκινήσει η σπορά, αυτό είναι το ευχάριστο για την χώρα μας, έχει σπαρτεί τελικά όλη η χώρα, είμαστε όλοι μέσα στις καλλιεργητικές φροντίδες και ενώ, όπως είπα προηγουμένως, πρέπει να βγούμε όλοι μπας και το σταματήσουμε, είναι φύση αδύνατο. Όμως, το Σεπτέμβριο, κρατήστε το αυτό σε μια άκρη, ναι. Το Σεπτέμβριο που θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες, θα είναι χειρότερες κινητοποίησεις.
0: Η 10η Ιουνίου που δίνουν οι αγρότες, τι περιμένουμε, Χριστό?
1: Εδώ τώρα στο Focus τα λέμε όλα. Έχουν
0: εννοείται ότι τα λέμε όλα.
1: Σε γενικές συνελεύσεις, ναι. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι αγρότες. Mm-hmm. Η 10η Ιουνίου είναι μια προειδοποίηση γιατί υποτίθεται ότι η ΑΔΕ θα νοικοκύρευε τον ΟΠΕΚΕΠΕ πολύ σύντομα. Παρ' όλα αυτά, ήδη ακόμη και η ΑΔΕ έχει χάσει 6 μήνες. Δεν έχει πάρει ακόμη την πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι τους λέει τώρα? Ενώ μας έλεγε τέλη Μαρτίου θα γίνουν πληρωμές. Δεν ναι. Ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Μετά λέει τέλη Απριλίου θα γίνουν πληρωμές. Πάλι δεν προλάβει να ολοκλήρωσε τη διαδικασία γιατί είναι ένα μπάχαλο. Μετά είπε τέλη Μαΐου. Τώρα λέει τέλη Ιουνίου. Οπότε αυτές οι κινήσεις που γίνονται τώρα είναι για να προειδοποιήσουν ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, τέλη Ιουνίου πληρώστε μας. Μην μας πείτε μετά τέλη Ιουλίου και μετά τέλη Αυγούστου. Γιατί έχουν στραγγίξει οι πάντες.
0: Ρευστότητα μηδέν δηλαδή στον αγρότη. Πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, πραγματικά είναι.
1: Ένα ποσοστό τα έχουν παρατήσει πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Ένα άλλο ποσοστό που ήταν έτοιμο να τα παρατήσουν και να μην τα παρατήσουν, καλλιεργήσανε, τους ήρθανε ραβασάκια, έχουν γονατίσει άνθρωποι. Καταστρέφονται οικονομικά, καταστρέφονται ψυχολογικά, οικογενειακά. Είναι δραματική κατάσταση. Είναι μία εξόντωση. Σε κάθαρα εξόντωση θα το δούμε όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
0: Τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι. Αυτό που είπες για την ΑΔΕ, ότι δεν έχει πάρει την πιστοποίηση από την Ευρώπη. Εδώ όμως πρέπει να ξέρουμε κάτι, ότι η ΑΔΕ είναι ένας φοροεισπρακτικός φορέας. Δεν έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή δεν έχει εξειδικευμένο προσωπικό πάνω στον πρωτογενή τομέα. Προκειμένου να πάρει μια πιστοποίηση, δεν θα πρέπει να ιδρυθεί ένας άλλος φορέας αντίστοιχος του ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Είναι πολύ ωραία η ερώτηση. Και η ΑΔΕ, αυτό που το λέγαμε εξ αρχής, ότι δεν θέλαμε να περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί είναι αναπτυξιακό στην ΑΔΕ, έρχεται και μας το αποδεικνύει τώρα. Προχθές που έγινε μια πληρωμή μικρή στα Ιωάννινα, έγινε δέσμευση των χρημάτων που ήταν επιδότηση και οι επιδοτήσεις δεν παρακρατούνται. Αυτό ακριβώς που είπες τώρα και που λέγαμε εμείς, μας το επιβεβαίωσε η ΑΔΕ.
0: Άρα λοιπόν, για να πάρει την πιστοποίηση πρέπει να υπάρχει ένας νέος φορέας αντίστοιχος του ΟΠΕΚΕΠΕ με εξειδικευμένους ανθρώπους που να μπορούν να προχωρήσουν τις διαδικασίες που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς. Με τους ίδιους υπαλλήλους που είχες, πώς θα μπορέσεις να κάνεις την εξυγίανση και μετά πώς θα μπορέσεις να βρεις άκρη τη στιγμή που τα πληροφοριακά συστήματα είναι αλλού, είναι τεράστιες οι σελίδες που πρέπει να ψάξεις και γίνεται ένα μπάχαλο. Γι' αυτόν τον λόγο η ΑΔΕ, για να μπορέσει τελικά να πάρει την πιστοποίηση, αν έχετε ακούσει τώρα την Τετάρτη που μας πέρασε, άνοιξε για μια εβδομάδα το σύστημα ΟΣΔΕ, η δήλωση που κάνουν οι αγρότες, και έκλεισε την Τετάρτη. Και τους λέει τους αγρότες, αν θέλετε να πάρετε τα λεφτά σας, τα χωράφια τα οποία μπήκανε σε έλεγχο, ξεδηλώστε τα. Δηλαδή, τι λέει, έχω εγώ ένα φορτηγό γεμάτο προβλήματα και άχρηστα πράγματα από τα οποία δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω. Οπότε, αφού είναι δικά σας, κατεβάστε τα από το φορτηγό, να γίνει μικρότερη ως ο όγκος που πρέπει να νοικοκυρέψουμε, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.
0: Άστε.
1: Ενώ το πρόβλημα είναι στο monitoring. Το monitoring, αν έχει ένα δέντρο το χωράφι και κάνει σκιά, επειδή δεν διαβάζει 20 στρέμματα που είναι το χωράφι αρχικά δηλωμένο και το διαβάζει 19.900, δηλαδή δεν διαβάζει τα 100 τετραγωνικά, αυτομάτως το χωράφι το πετάει στον έλεγχο, σε λέει εσύ έκανες απατεωνιά, σου δεσμεύει λογαριασμούς και ένα σωρό τέτοια χαζοπροβλήματα τα οποία είναι δικά τους. Και μάλιστα υπάρχει η πρόθεση να πάνε στον εισαγγελέα εκπρόσωποι συλλόγων. Ήδη νομίζω ότι κάποιοι σύλλογοι κινήθηκαν νομικά κατά του monitoring. Βέβαια αυτό, αν μας άκουγαν εμάς, θα έπρεπε να το έχουν κάνει πριν από 3-4 χρόνια, τουλάχιστον από το 23. Αργήσανε να ξυπνήσουν γιατί τους κορόιδευαν οι τοπικοί βουλευτές, μη στεναχωριέστε, θα το λύσουμε, θα πάρετε τα λεφτά.
0: Τώρα είπε τοπικοί βουλευτές και μου έρχεται στο μυαλό, ξέρεις, σιγά σιγά μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Και πραγματικά, εγώ τουλάχιστον, με ενδιαφέρει να δω πώς θα συμπεριφερθεί το εκλογικό σώμα σε ό,τι αφορά την επαρχία έτσι, και τις αγροτικές περιοχές της χώρας. Πραγματικά, έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα, όταν έρθει εκείνη η ώρα, πώς θα συμπεριφερθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Το καλό είναι ότι επειδή εδώ ιδιαίτερα στην Κεντρική Μακεδονία αλλά και στην Αθήνα μας ακούνε και έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση, πλέον οι βουλευτές δεν μπορούν να κοροϊδέψουν τους αγρότες όπως κοροϊδεύανε. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα την ξανακλέψουν την ψήφο. Έχουμε τεράστιες ευθύνες. Τελευταία στιγμή θα βρουν τη φόρμουλα, αλλά έχουμε δώσει τόση ενημέρωση που τώρα... νομίζω αύριο γίνεται μια συνάντηση του ενός βουλευτή κυβερνητικού στο νομό μας και έχει καλεσμένους τους κερασοπαραγωγούς, οι οποίοι οι κερασοπαραγωγοί τους έχουμε πει εμείς ποια είναι η διαδικασία για να αποζημιωθούν με λεπτομέρειες. Και τώρα πηγαίνει και τους λέει ότι έχει τελειώσει το θέμα και έχω χαρτιά. Εμείς ξέρουμε ότι ακόμη δεν έχουμε πάρει έγκριση από την Ευρώπη, οπότε δεν μπορεί να βγει φεκ. Και λένε τώρα οι αγρότες, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο, λένε Άμα δεν μας φέρει το ΦΕΚ δεν τον πιστεύουμε. Άρα κάτι αρχίζει να κινείται. Δυστυχώς όμως η κατάσταση είναι δραματική.
0: Μάλιστα. Ρευστότητα 0.
1: Θα πω και κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον με τον καινούριο τον Υπουργό.
0: Ναι.
1: Είχε κλειστεί ένα ραντεβού για τους 3-4 δομούς Πέλα, Πιερία, Ημαθία, Γρεβενά μέσω Πανελλαδικής. Είχε κλειστεί το ραντεβού τη Δευτέρα για 4 η ώρα το απόγευμα. Τελικά ο Υπουργός καθυστέρησε, πήγε στις 5 η ώρα. Ήταν μια αντιπροσωπεία με 9 άτομα. Ήρθε βιαστικά. Τους βάλανε στην αρχή σε μια αίθουσα 9 άτομα με 5 καρέκλες. Για να καταλάβουμε λίγο πώς λειτουργεί και το Υπουργείο. Και με το που έρχεται ο Υπουργός λέει καλώς τους, λέει τι θέλετε να συζητήσουμε. Λέει ο πρώτος θέλουμε να συζητήσουμε για τα κεράσια. Α, λέει μη στεναχωριέστε, λέει το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Λέει τι το λύσαμε, λέει. Έτοιμα κάνατε στην Ευρώπη. Όχι, λέει, αλλά θα τα πάρετε τα λεφτά.
0: Πότε?
1: Εδώ τώρα ο Χατζηδάκης μας είχε πει ότι το στείλαμε το αίτημα.
0: Ναι.
1: Ο υφυπουργός, ο Ανδριώτης, είπε το στείλαμε το αίτημα. Ο υπουργός λέει δεν το στείλαμε το αίτημα. Γιατί όταν θα φύγει το αίτημα θέλει 40-50 ημέρες για να πάρουμε έγκριση από την Ευρώπη. Και τι γίνεται.
0: Δηλαδή η ίδια κυβερνητική από ό,τι μας λες, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος.
1: Ακριβώς, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και στις απαντήσεις που δίνουν στη Βουλή μέσα είναι διαφορετικές οι απαντήσεις για το ίδιο ερώτημα. Βαβέλ. Έλα, λέει, εντάξει, λέει, θα φύγω. Ούτε 5 λεπτά δεν ήταν το εντάξει. Πετάγεται ένας, του λέει, κάτσε κάτω, Υπουργέ, του λέει, εδώ ήρθαμε, έχουμε ξερές βέργες, έχουμε επιδοτήσεις, έχουμε βιολογικά με νοσοκομείς. Γυρνάει και του λέει ο Υπουργός, ποιον είπες, του λέει, κάτσε κάτω. Αυτά σας τα λέω γιατί έχουν υποθεί και τα γνωρίζουμε. Ποιον είπες, του λέει, κάτσε κάτω, του λέει. Μα λέει, δεν με είπε, λέει, ο Τάδε, λέει, κάτσε κάτω. Θα μου πεις εσύ. Μα του λέει, ήρθαμε 9 άτομα 700 χιλιόμετρα με κλεισμένο ραντεβού και θες τα 5 λεπτά να μας διώξεις. Χωρίς να μας ακούσεις. Λέει, τα άκουσα, λέει, από τους βουλευτές. Αφού τα άκουσα από τους βουλευτές, τι μας έκλεισε στο ραντεβού. Αλλά αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι του λέει το Υπουργό, ρε κάτσε κάτω να συζητήσουμε. Ήταν και λίγο απλόστατος το είπε δηλαδή αυθόρμητα.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι τι γίνεται. Έτσι.
1: Είναι ένα μπάχαλο. Και μάλιστα ακούγεται, λέει και ο Υπουργός, ότι το πέρασμά του από το Υπουργείο είναι 6-7 μήνες. Και εγώ το συνδυάζω για να λέει αυτός ο τεχνοκράτης, γιατί το γνωρίζουμε πολύ καλά τον κύριο Μαργαρίτη, ιδιαίτερα εγώ, ότι 6-7 μήνες θα κάτσει, άρα
0: πάμε για εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι ίσως η ΑΔΕ θα χρειαστεί

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω την εκπομπή με μια διαπίστωση που ελέγχθη από το χαρταετούλι στο συνέδριο. Ότι η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα των Ελλήνων. Λες και για την ακρίβεια, φταίω εγώ και εσύ. Κάνει διαπιστώσεις. Έκανε διαπιστώσεις στο συνέδριο. Ώρες-ώρες. Φαντάζομαι το ίδιο θα αισθάνεστε κι εσείς. Αισθάνομαι ότι δεν κυβερνάει αυτό το πλάσμα 7 χρόνια. Αισθάνομαι ότι κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό του. Δεν έχει καταλάβει ότι προσποιείται ή δεν ξέρω τι είναι τον πρωθυπουργό της χώρας. Νομίζει ότι κάνει αντιπολίτευση στον εαυτό του. Και άμα του πεις, εσύ είσαι ο πρωθυπουργός, εσύ με την ακρίβεια και με την αιμονή σου να μην μειώνεις το ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, έχεις φτάσει τον πολίτη να μην επιβιώνει. Θα σου πει το γνωστό. Δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Και αν δεν είναι η ακρίβεια, και αν δεν είναι το ρεύμα, και αν δεν είναι η βενζίνη, έχεις χιλιάδες άλλα πράγματα στο Ελλαδιστάν να σου τρώνε το βιός, να σου τρώνε το μισθό. Και πριν βγάλεις το πρώτο δεκαήμερο, να έχει εξαφανιστεί ο μισθός και να προσπαθείς να γίνεις Σούπερμαν για να καταφέρεις να βγάλεις και τις υπόλοιπες 20 μέρες. Σήμερα για παράδειγμα καθόμουν και σκεφτόμουν ότι τελικά το αυτοκίνητο δεν συμφέρει σε καμία περίπτωση αν έχεις να διανύεις καθημερινά μικρές αποστάσεις που θα μπορούσες και με τα πόδια να τις κάνεις. Δεν συμφέρει να έχεις αυτοκίνητο. Για 1-2 εκδρομές που και πλέον δεν ξέρω ποιοι τις κάνουν, γιατί η βενζίνη 2,158 και 2,162 στο Ηράκλειο, δεν ξέρω πόσοι μπορούν να κάνουν συχνά εκδρομούλες πέραν των 3-4 χιλιόμετρων. Αφορμή ένα μήνυμα που μου ήρθε ότι πρέπει να περάσω ΚΤΕΟ. Έχουμε και λέμε λοιπόν ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας, κάρτα καυσαερίων, ασφάλεια αυτοκινήτου, σέρβις αυτοκινήτου, αλλαγές στα ελαστικά κάθε 4-5 χρόνια. Μιλάμε, φεύγει πάνω από ένας μισθός στάνταρ με 1,5 το χρόνο και δεν βάζω τις βενζίνες και δεν βάζω τις τυχόν ζημιές που βγάζουν τα παλιά αυτοκίνητα. Δεν τα βάζω αυτά τα εξτραδάκια. Το στάνταρ βάζω. Και μετά καθόμαι και σκέφτομαι πόσες ακριβώς διαδρομές μπορεί κάποιος να κάνει με 1.400 ευρώ το χρόνο μεταξύ. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Απίστευτα πολλές. Και δεν βάζω σε αυτά και όλα αυτά που σας είπα το άγχος για το που θα παρκάρεις, αν δεν έχεις πάρκινγκ. Αν θα το βρεις το αμάξι, σώο και αυλαβές, εκεί που θα το παρκάρεις. Και θυμήθηκα μια φορά που είχα παρκάρει ακριβώς έξω από το ιατρικό, στην Αθήνα, στο ψυχικό. Στα 3 μέτρα από το κουβούκλιο που υπήρχε.

είχε security. Μου σπάσανε το τζάμι για να μου πάρουνε 1,5 ευρώ που είχα ξεχάσει στη θήκη ανάμεσα στα καθίσματα. Για 1,5, ούτε καν 1,5 δεν ήταν, ήταν 1,40. Ακόμη το θυμάμαι και να τριχιάζω. Κανείς δεν είδε τίποτα, κανείς δεν άκουσε τίποτα και εγώ έπρεπε να τρέχω να φτιάξω το τζάμι. Αυτό, πού το πας? Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου δεν νιώθεις καθόλου ασφαλής, όπου τα ενίκια σου ροκανίζουν τουλάχιστον 6 μηνών μισθούς, όπου το ρεύμα είναι πανάκριβο, αλλά φροντίζουν κάποιοι να το συντηρούν έτσι, γιατί έμαθα τις προάλλες ότι αν για κάποιο λόγο αρχίσει και πέφτει η τιμή του στο χρηματιστήριο, κλείνουν ανεμογεννήτριες, κλείνουν φωτοβολταϊκά για να το διατηρήσουν, να διατηρήσουν την τιμή της μετοχής του ρεύματος στο χρηματιστήριο. Δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει, αλλά και μόνο που το ακούς αυτό καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Όπως δεν υπάρχει ελπίδα, και αυτό το λένε οι ειδικοί, να μειωθεί η τιμή της βενζίνης. Έρχονται νέες ανατιμήσεις, βέβαια, και στα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Έχω να σας πω ότι ακόμη και πριν ανακοινώσουν τις νέες ανατιμήσεις, τα σούπερ μάρκετ έχουν φροντίσει να τις έχουν κάνει. Τις κάνουν δηλαδή πρώτα και μετά το ανακοινώνουν τα διάφορα site. Ότι θα αυξηθούν, λέει, αφού έχουν αυξηθεί. Εμείς που ζούμε, δεν ψωνίζουμε από σούπερ μάρκετ? Δεν βλέπουμε κάθε εβδομάδα ανατιμήσεις? Δηλαδή, θα έρθουν οι καινούργιες ανατιμήσεις και τι, θα είναι συγκλονιστικές? Γι' αυτό το πάνε σιγά σιγά την αύξηση, εβδομάδα με εβδομάδα. Τα μπισκότα, λέει, θα αυξηθούν από 2,03 σε 2,19, 8% περίπου αύξηση, και άλλα 9% περίπου, 12% στο ανθότυρο, 13%, συγγνώμη, 12,98, έτσι. Σχεδόν στο 10% αύξηση στη γαλοπούλα, τα τυριά, ο καφές, τα σαλάμια. Δηλαδή, πού θα πάει? Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι, γιατί από ό,τι μαθαίνω, πράγμα το οποίο κυκλοφορεί ευρέως στην Αμερική, είναι οι ιστορίες με εξωγήινους. Προφανώς έχουν πιο αναπτυγμένη τεχνολογία και μπορεί να μας δώσουν την επιφώτιση να κάνουμε κάτι για όλα αυτά. Δεν μας φτάνουν όλα αυτά, δηλαδή έχουμε και τα παραμύθια και τους παραμυθατζίδες να διαδίδουν τέτοια ψεύδι και τέτοιες ηλιθιότητες ανεξέλεκτα. Αλλά αν βγεις εσύ και πεις ότι πρέπει να καταργηθούν τα mRNA, γενικότερα η χρήση τους στους ανθρώπους, γιατί είναι και επικίνδυνα και αναποτελεσματικά, θα σου κατεβάσουν την ανάρτηση. Θα σου κλείσουν το site, θα σου ρίξουν το κανάλι. Εσύ παραπληροφορείς. Αυτοί οι UFAGs τώρα δεν παραπληροφορούν. Φανταστείτε δηλαδή τώρα, όπως γράφει ένας φίλος ο Βασίλης, το τι σανό μοιράζουν στην Αμερική. Θα έπρεπε να γραφτεί σε βιβλία ιστορίας. Φανταστείτε, λέει, τώρα 4 διαφορετικά είδη εξωγήινων με απίστευτη τεχνολογία που τους έφερε στον πλανήτη μας από χιλιάδες έτη φωτός μακριά, και αυτά τα απίστευτα εξωγήινα διαστημόπλια που ταξίδεψαν χιλιάδες έτη φωτός, με το που μας είδαν, συνετρίβησαν. Όχι μόνο ένα είδος εξωγήινων, αλλά 4. Όχι μόνο ένα είδος διαστημόπλιου, αλλά 4. Τι στο καλό, λέει, με σκονάκι είχαν πάρει το δίπλωμα οδήγησης οι εξωγήινοι? Δώσε σανό, ξανθομπούμπουρα. Μασουλάνε κάργα τα πρόβατα. Έχει δίκιο. Αλλά είναι πραγματικά τραγικό. Δηλαδή, να έχουμε τόσα προβλήματα στην Ελλάδα και αν κατεβάζανε ξαφνικά ένα και καλά διαστημόπλιο, ξέρουν αυτοί πώς. Θα γέμιζε το στομάχι? Θα γέμιζαν οι τσέπες μας χρήμα? Θα σταματούσαμε να ασχολούμαστε με την καθημερινότητα? Θα παρακολουθούσαμε με αγωνία? Ποιοι εξωγήινοι ήρθαν να μας σώσουνε?
Παιδιά, είναι φοβερό. Δηλαδή, να θες να μιλήσεις σοβαρά για αυτούς τους ανθρώπους και να σε πιάνει γέλιο, νευρικό. Και να μην μπορείς να σταματήσεις με όλα αυτά που σκαρφίζονται για να αποκοιμήσουν τον κακομοίρητο, τον άνθρωπο, το ανθρώπινο είδος. Τώρα λέει έρχεται καινούργια επιστημονική μελέτη που επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από την πορεία της κλιματικής αλλαγής. Άλλο παραμύθι αυτό. Παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη, επιστημονική μελέτη, επικαιροποιημένα σενάρια για την υπερθέρμανση του πλανήτη, αμφισβητώντας παλαιότερες ακραίες εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τα πιο απεσιόδοξα αλλά και από τα πιο αισιόδοξα σενάρια που είχαν κυριαρχήσει για χρόνια στην διεθνή επιστημονική συζήτηση, φαίνεται να απομακρύνονται, γιατί δεν θεωρούνται πλήρως συμβατά με τις σημερινές εξελίξεις στις παγκόσμιες εκπομπές και την ενεργειακή μετάβαση. Τώρα οι επιστήμονες παρουσιάζουν 7 αναθεωρημένα σενάρια, τα οποία το εύρος της αναμενόμενης αύξησης θερμοκρασίας περιορίζεται, που και αυτό εγώ θα σας πω ψέματα είναι, με το δυσμενέστερο σενάριο να τοποθετείται περίπου στους 3,5 βαθμούς Κελσίου έως το τέλος του αιώνα, χαμηλότερα δηλαδή από προηγούμενες εκτιμήσεις. Το πιο πιθανό σενάριο κάνει λόγο για άνοδο περίπου 3 βαθμών Κελσίου, ενώ ακόμη και το πιο ευνοϊκό, η υπερθέρμανση φαίνεται ότι θα ξεπεράσει προσωρινά το στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου που είχε τεθεί με τη Συμφωνία του Παρισιού. Οι ερευνητές επισημαίνουν, και εδώ είναι το ζουμί νομίζω, ότι αν και η πιθανότητα ενός ανεξέλεκτου κλιματικού μέλλοντος μειώνεται, η πορεία του πλανήτη παραμένει ανησυχητική, καθώς ακόμη και μικρές αυξήσεις της θερμοκρασίας συνδέονται με έντονα καιρικά φαινόμενα, απώλεια βιοποικιλότητας και πιέσεις σε ευάλωτες περιοχές. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται, λέει, για τα μικρά νησιωτικά κράτη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Εν τω μεταξύ μπούρδες, έτσι. Ούτε άνοδο στάθμη της θάλασσας έχουμε, ούτε λιώσιμο των πάγων δεν έχουμε, ούτε τίποτα. Ό,τι να είναι, αρκεί να βάλουνε, να αυξήσουνε τον κατακεφαλήν φόρο και πάλι προσπαθούν να βρουν τρόπους ούτως ώστε να σε κάνουνε ντελιβερά. Σήμερα παίρνεις το χρήμα, αύριο να το έχεις δώσει. Μην τυχόν και σου μείνει για 30, ποιες 30 μέρες, ούτε 10. Μην τυχόν και μείνει τίποτα στην τσέπη σου. Φόρο για τις σακούλες, φόρο για τα καλαμάκια, φόρο για τα παλιά αυτοκίνητα που εκπέμπουν καυσαέρια. Μπα! Και η κάρτα καυσαερίων για ποιο λόγο εκδίδεται? Για να αποδείξει ότι δεν εκπέμπει καυσαέρια. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Ή ότι δεν εκπέμπει ρήπους ούτως ώστε να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα? Κάνω λάθος? Τα τέλη κυκλοφορίας σε τι πράγμα εξυπηρετούν? Πάλι τέτοιος φόρος είναι, επειδή κυκλοφορείς με το αυτοκίνητο. Το κταίω? Λοιπόν, να αφήσουν τα παραμύθια, μα το θέμα τους όλο είναι να αυξήσουν τα κόστη μετακίνησης και ήδη βρίσκονται σε πολύ επικίνδυνη φάση να φαλυρίσουν πολλές αεροπορικές εταιρείες και φταίνε τα καύσιμα, γιατί για να έχει κέρδος η αεροπορική εταιρεία όταν έχουν αυξηθεί επί 2 τα καύσιμα θα πρέπει να σου διπλασιάσει τουλάχιστον το εισιτήριο. Αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Και ποιος θα παίρνει τόσο πολύ το αεροπλάνο αν διπλασιάσουν το κόστος των εισιτηρίων? Η μισή και ζήτημα είναι. Ήδη σε πολλά έχει αυξηθεί το κόστος διοξιδίου του άνθρακα. Έχει μπει φόρος, βέβαια, για το διοξίδιο του άνθρακα που εκπέμπουν. Έχει ενσωματωθεί στα εισιτήρια. Κάτι σαν τέλος κυκλοφορίας και αυτό. Και όλα αυτά για να σώσουμε τον πλανήτη. Αν και ο άνθρωπος συμβάλλει μόνο 3%. Απατεώνες. Τώρα, μιλάμε και πάλι για κάτι κωμικοτραγικό.
Πραγματικά. Και κάτι το οποίο προσπαθούν πάλι να συγκαλύψουν, από ό,τι εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω. Από τη μία είχαμε να συζητάμε για τον ντρόουν της Λευκάδας. Εξωγήινη. Σήμερα και χθες συζητάμε κάτι άλλο περίεργο. Μία έντονη μυρωδιά που μύριζαν πολύ εχθές, αλλά και σήμερα, στην Αθήνα, κυρίως στα νότια προάστια, Πειραιά, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Φάληρο, αλλά και στο κέντρο. Και μέχρι στιγμής οι εικασίες είναι ότι εφόσον μύριζε σαν γκάζι, σαν υγραέριο, σαν υδρόθιο, οι αρχές έκαναν λόγο για δίκτυα φυσικού αερίου, για εγκαταστάσεις, για κάποια δεξαμενόπλια, λέει, που κάνανε διάφορες εργασίες στο Σαρωνικό ή και κάποιο ατμοσφαιρικό φαινόμενο που παγίδευσε την οσμή πάνω από την Αττική. Εγώ θα σας πω ένα. Ο Θεός και η μοίρα μας. Γιατί πάλι ξέρουν τι είναι και αυτό. Αλλά ποιος θα εκθέσει ποιον? Όλοι μαζί δεν είναι στο κόλπο? Εγκληματική οργάνωση δεν είναι? Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οφείλουν να τηρούν ομερτά. Δεν υπήρξε, λέει, κίνδυνος τοξικότητας. Καλού κακού εκενώθηκαν σχολεία. Γιατί? Έτσι για πλάκα? Δεν ξέρω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και πάλι. Δεν ξέρεις δηλαδή γιατί να πρωτοανησυχήσεις. Προς το παρόν τώρα διασπείρουν ανησυχία και τρομοκρατία με τον έμπολα στον Κονγκό. Λες και το Κονγκό είχε για πρώτη φορά έμπολα. Αλλά όχι. Τώρα θα μετράνε τα κρούσματα και τους νεκρούς από έμπολα. Τον καιρό της ψευτοπανδημίας του κορονοϊού, γιατί δεν είχε έμπολα? Δεν πεθαίναν τότε? Αλλά τότε έπρεπε όλοι αυτοί οι ειδικοί, και ειδικά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, να είναι στο φόρτε του, να τα δίνει όλα για να μας πείσει ότι θα πεθάνουμε όλοι από κορονοϊό. Να ξέρετε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη ξεκινήσει, να τα λέμε όλα, κάποιες διαδικασίες αξιολόγησης πειραματικών εμβολίων. Αλλά μην αγχώνεστε, θα εγκριθούν πολύ πολύ γρήγορα, πριν περάσουν όλες τις φάσεις, εννοείται, όπως έγινε κατά την περίοδο του κορονοϊού, και σίγουρα κάποια πειραματόζωα θα είναι διατεθειμένα να το δοκιμάσουν αυτά τα εμβόλια, τα καινούρια. Τα πειραματικά και μία εγκεκριμένα, που θα βγάλουν. Σε λίγο καιρό θα δείτε ότι θα βγάλουν. Βέβαια μπορεί εδώ στην Ελλάδα να μην έρθουν, γιατί εδώ έμπολα έχουμε ένα περιστατικό το χρόνο, ένα, δύο. Αλλά αν θελήσουν, μπορούν και εδώ. Γιατί, τι τους σταματάει? Τίποτα. Να μας τρομοκρατήσουν και εδώ μέχρι αηδίας. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, έχουν αυξηθεί οι μασκοφορεμένοι. Είναι και στην πόλη σας το ίδιο ή μόνο στη δική μου? Είμαστε τόσο ξύπνοι και τόσο μπροστά. Δεν ξέρω. Παρατηρώ τεράστια αύξηση. Έχω τώρα 10 μέρες που το παρατηρώ και κάθε φορά που βγαίνω έξω θα δω πάνω, ενώ δεν έβλεπα κάθε μέρα, έτσι. Έβλεπα 1-2 την ημέρα. Τώρα μετράω 10 και παραπάνω. Τι έγινε? Τη φάγανε την τρομοκρατία, έτσι. Με το χανταϊό για αρχή, τώρα τον έμπολα. Και πάλι πιστεύουνε όλοι αυτοί ότι η μάσκα θα τους σώσει. Εγώ έχω να σας πω το εξής. Συνεχώς εφαρμόζουν την ίδια τακτική. Γιατί όταν έπιασε αυτή η τακτική μία φορά και δύο και τρεις, θα πιάνει για πάντα. Αυτή τη στιγμή, με νύχια και με δόντια, προσπαθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να πάρει τον παγκόσμιο υγειονομικό έλεγχο. Φέρνει ένα πρόβλημα και το λύνει. Για να δει όλος ο πλανήτης πόσο σημαντικός οργανισμός είναι. Έχω άδικο? Για ποιο άλλο λόγο
Τη μία έχουμε τρομοκρατία με το Marburg, το θυμάστε? Μετά με τη γρήπη των πτηνών, τη θυμάστε? Μετά με την ευλογιά των προβάτων. Εδώ κόντεψαν να μας πείσουν ότι αν φάμε κάτι, ένα κρέας αρνίσιο που θα βράσουμε, γιατί δεν είμαστε κανίβαλοι να το τρώμε ομά, που θα βράσουμε ή θα το ψήσουμε και το φάμε, μπορεί να κινδυνεύουμε από ευλογιά. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να νοσήσουμε αν η θερμική επεξεργασία του κρέατος γίνει σωστά και είναι επαρκής. Παρολίγο. Μετά όμως, για να συνεχίσω, άρχισε η τρομοκρατία με το χανταϊό και το κρουαζιερόπλιο. Τώρα έχουμε τον έμπολα. Με κάθε ένα ιό που θα βρούνε και θα πεθάνει ένας άνθρωπος, που μπορεί να είναι από οποιαδήποτε αιτία, όπως ξέρουμε γιατί είναι ψεύτες, θα μας γίνεται όλο και πιο απαραίτητος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τώρα αυτοδιαφημίζεται, γιατί έχει αποστείλει, λέει, ακούστε, έχει αποστείλει στην περιοχή τόνους ιατρικού εξοπλισμού στο Κονγκό, με κινητές μονάδες υποστήριξης, εξειδικευμένο προσωπικό, ξέρετε αυτό με τις στολές αστροναύτη. Παρ' όλα αυτά, λέει, οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας λένε ότι για να ελεγχθεί πλήρως αυτή η νέα επιδημία, ούτε καν πανδημία το λένε, θα χρειαστούν πολλοί μήνες. Θα ξαναζήσουμε πανδημία? Σας το έχω πει πολλές φορές. Για φέτος δεν προβλέπεται. Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι βέβαια, έχω να σας πω ότι θα βγάλουν κι άλλους ιούς ότι υπάρχει έξαρση στην Ελλάδα, μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί τώρα σε λίγο επικαιροποιούνται και τα εμβόλια για αναπνευστικό συγκοιτιακό και τα εμβόλια της γρήπης. Αν επικαιροποιούνται, δεν ξέρω, ανανεώνονται στο στόκ. Αυτό το ξέρω με βεβαιότητα. Αν θα είναι τα παλιά και θα τους αλλάξουν απλά μια ημερομηνία, αυτό είναι το πιο σίγουρο. Πάλι λιγμένα θα τα στείλουν. Με αλλαγή ημερομηνία στη συσκευασία. Ναι, ναι. Όπως το κάνουν τόσα χρόνια. Γιατί τώρα θα γίνει αυτό για πρώτη φορά? Όχι βέβαια. Εδώ είχαν το θράσος, βρε, όταν λήγανε τα εμβόλια, τα mRNA για τον κορονοϊό, είχαν το θράσος, αν και πειραματικά, αν και με όχι κανονική αδειοδότηση, αν και, είχαν το θράσος να παρατείνουν για 6 μήνες τη διάρκεια ζωής τους. Που ναι, συμβαίνει σε πολλά φάρμακα. Αλλά όχι σε εμβόλια πειραματικά και μη αποδεδειγμένα για τα ωφέλη τους, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει και όμως έγινε. Οπότε τώρα ξέρουμε για τα επόμενα πειραματικά που θα φέρουν. Ελπίζω οι περισσότεροι πλέον να έχουν ξυπνήσει. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Focus FM και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά, με λατινικά. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε λιγάκι να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτή την πράσινη ανάπτυξη που τελικά όχι μόνο δεν προστατεύει το περιβάλλον, αλλά πρόκειται για μια ξεκάθαρα οικολογική βόμβα. Όπως αυτά τα πτερύγια ανεμογεννητριών που δεν ανακυκλώνονται, κάποια χώρα πρέπει να τα θάψει. Είναι τόσο καλά για το περιβάλλον, που όσο λειτουργούν, καταστρέφουν το μικροκλίμα της περιοχής, σκοτώνουν πουλιά και γενικότερα είναι μια αηδία, σαν κέρατα πάνω σε καραφλάβουνα, που πραγματικά ούτε καν η αισθητική μας αντέχει τέτοιες εικόνες. Και τώρα πάμε και στα φωτοβολταϊκά. Τι θα συμβεί όταν τελειώσει η ζωή αυτών των τεράστιων εγκαταστάσεων? Πού θα καταλήξουν αυτά τα εκατομμύρια ηλιακά πάνελ? Ποιος θα διαχειριστεί αυτές τους χιλιάδες τόνους υλικών που περιέχουν μέταλλα, χημικές ουσίες και βιομηχανικά κατάλοιπα? Η εικόνα που σχηματίζεται διεθνώς είναι όλο και πιο ανησυχητική. Τα φωτοβολταϊκά έχουν διάρκεια ζωής περίπου όσο οι ανεμογεννήτριες. Το πολύ έως 30 χρόνια. 20 λένε, αλλά άντε, έως 30 χρόνια. Αυτό σημαίνει πως τα πρώτα μεγάλα κύματα εγκαταστάσεων που τοποθετήθηκαν μαζικά σε Ευρώπη και Αμερική και Ασία αρχίζουν ήδη να φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Και τότε ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τα πάνελ δεν είναι απλά γυαλί και αλουμίνιο, όπως συχνά τα παρουσιάζουν. Περιέχουν πυρίτιο, βαρέα μέταλλα, χημικές ενώσεις και άλλα βιομηχανικά υλικά που απαιτούν πολύπλοκες διαδικασίες ανακύκλωσης. Και θα γίνουνε σωστά? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί θυμάστε ότι τα στικάκια εκείνα των rapid test τα είδαμε πεταμένα, αν και είναι ιατρικός εξοπλισμός και πρέπει να γίνεται ειδική ανακύκλωση, τα βλέπαμε πεταμένα σε χωματερές και σε μπάζα. Για να μην συζητήσω τώρα για τις μάσκες που ήταν πεταμένες και συνεχίζουν και είναι παντού στους δρόμους. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά είναι. Και επανέρχομαι. Ποιος θα διαχειριστεί αυτούς τους τόνους φωτοβολταϊκών όταν πια θα φτάσουν στο τέλος της ζωής τους? Θα τις στείλουμε και αυτές, αυτούς τους τόνους, σε χωματερές? Είναι οικολογικό? Αυτό είναι πράσινη ανάπτυξη? Όλα αυτά που τα φωτοβολταϊκά που τοποθετήθηκαν σε Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία, μετά τις πλημμύρες, που ξαναλέω για μένα δεν ήταν καθόλου τυχαίες, οι πλημμύρες. Καταστράφηκαν καλλιέργειες, φύτρωσαν φωτοβολταϊκά, εν μία νυχτή που λέει ο λόγος. Τι θα γίνουν όταν θα φτάσουν στο τέλος της ζωής τους, αναρωτιέμαι? Θα τα θάψουμε εδώ στην Ελλάδα? Είναι οικολογικό? Είναι πράσινη ανάπτυξη? Αλλά είναι και κάτι άλλο. Πέστε ότι γίνεται μια καταστροφή. Ένας σεισμός. Να χτυπήσω ξύλο, έτσι. Ένα δυνατό χαλάζι που θα αρχίσει να σπάει φωτοβολταϊκά. Ποιος θα αναλάβει την απορρίπανση? Όταν υποστούν αυτά τα φωτοβολταϊκά από πυρκαγιές, από ακραία καιρικά φαινόμενα, γενικότερα ζημιές, ποιος θα πληρώσει το κόστος της αποσυναρμολόγησης και της καταστροφής τους? Πού ακριβώς θα μεταφερθούν αυτά τα υλικά? Για πολλές δεκαετίες η ανθρωπότητα πίστευε ότι είχε βρει καθαρές λύσεις. Είχε βρει λύσεις και για τα πλαστικά, που έχουν γεμίσει όλο τον τόπο. Αλλά το χάρτινο το καλαμάκι ήταν πολύ σημαντικό, να είναι χάρτινο. Άρα τελικά η πράσινη απάτη μήπως είναι κανονική απάτη, γιατί έχω και να σας πω ότι
Η ανακύκλωση των πάνελ θεωρείται τόσο ακριβή, ώστε οικονομικά συμφέρει περισσότερο η απόρριψή τους παρά η επεξεργασία τους. Άρα σε 10-20 χρόνια ο κόσμος μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με εκατομμύρια τόνους πράσινων σκουπιδιών. Και στην τελική να σας ρωτήσω κάτι. Ποιος μας ρώτησε, και όχι μόνο εμάς, όταν η Ευρώπη αποφασίζει για όλους εμάς, χωρίς εμάς, ποιος μπορεί να τους σταματήσει? Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται σε όλο τον κόσμο για το ότι πολλές γεωργικές εκτάσεις καλύπτονται με αυτούς τους καθρέφτες, ότι υπάρχει αλλίωση φυσικών τοπίων, αλλά και εκφράζουν φόβους για μελλοντική ρύπανση, όπως είναι λογικό. Αλλά εμείς είμαστε έξυπνοι εδώ στην Ελλάδα. Αγοράζουμε από τη Γερμανία στα τελευταία χρόνια της ζωής τους τις ανεμογεννήτριες, ενώ η Γερμανία πάει σε λιγνίτες και πυρηνική ενέργεια. Και στην τελική τι ακριβώς θα αφήσουμε στην επόμενη γενιά? Τόνους πλαστικό, τόνους φωτοβολταϊκών, τόνους ανεμογεννητριών που θα πρέπει να τα διαχειριστούν. Πώς, όταν κάτι δεν είναι ανακυκλώσιμο, πώς, τότε η επόμενη γενιά θα ανακαλύψει ότι η προηγούμενη γενιά ήταν μια βλαμμένη γενιά. Αλλά το κακό θα έχει γίνει. Τέλος πάντων, είναι πραγματικά λυπηρό το ότι δεν υπάρχουν όλες αυτές οι οικολογικές οργανώσεις, είναι και αυτές μέσα στο βαθύ τους τον ύπνο. Και αντί να φωνάζουν για αυτά που καταστρέφουν τον πλανήτη και το οικοσύστημα, φωνάζουν αντιθέτως για να κλείσουν λιγνίτες, να σταματήσουν πυρηνική ενέργεια και εξορίξεις. Είναι τόσο βαθιά ανοιχτωμένοι, όπως κάποτε το φεμινιστικό κίνημα που θα απελευθέρωνε τις γυναίκες. Τις είδα. Επί 10 φορές σκλάβες γίνανε. Και δουλεύουνε και μέσα και έξω από το σπίτι. Φεμινιστικό κίνημα. Έτσι και τώρα. Οικολόγοι στην πράσινη απάτη. Πάμε τώρα λιγάκι να μιλήσουμε για το εμβόλιο της γρίπης, για το οποίο τόση διαφήμιση είδαμε τους προηγούμενους 2 μήνες, αλλά και παραπάνω. Γιατί πρέπει να ξεστοκάρουν, σας το έχω ξαναπεί. Μια νέα επιστημονική μελέτη λοιπόν, που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Clinical Infectious Disease, έχει προκαλέσει πολλές ανησυχίες για αυτό το ρινικό εμβόλιο της γρίπης, το FluMist. Μιλάμε για ένα ρινικό εμβόλιο της γρίπης, για όσους φοβούνται τις βελόνες, που περιέχει ζωντανό εξασθενημένο ιό. Σε αντίθεση με τα κλασικά αντιγρυπικά που γίνονται με ένεση, το FluMist χορηγείται από τη μύτη και περιέχει εξασθενημένους ιούς γρίπης που σχεδιάστηκαν έτσι και καλά ώστε να ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό χωρίς να προκαλούν σοβαρή νόσηση. Σύμφωνα με τη μελέτη λοιπόν, περισσότερο από το 90% των συμμετεχόντων εμφάνισε γενετικό υλικό του ιού μέσα στις πρώτες μέρες μετά τον εμβολιασμό. Οι επιστήμονες παρακολούθησαν 283 υγιείς ενήλικες, ηλικίας από 18 έως 49 ετών, που έλαβαν το εμβόλιο κατά τις περιόδους της γρίπης από το 2023 έως το 2025. Οι ερευνητές συνέλεξαν ρινικά δείγματα τις πρώτες 7 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και χρησιμοποίησαν τις γνωστές τεχνικές, ξέρετε, τις PCR, για να εντοπίσουν γενετικό υλικό του ιού της γρίπης. Τα αποτελέσματα έδειξαν. Περίπου το 92% είχε ανιχνεύσιμο υλικό την πρώτη μέρα. Περίπου το 23% την πέμπτη μέρα και ένα μικρότερο ποσοστό συνέχιζε να εμφανίζει θετικά δείγματα μέχρι και την 7η ημέρα. Η μελέτη ουσιαστικά επιβεβαιώνει κάτι που ήταν ήδη γνωστό για τα ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια. Ότι ο εξασθενημένος ιός μπορεί προσωρινά να πολλαπλασιάζεται στην ανώτερη αναπνευστική οδό μετά τη χορήγηση. Γι' αυτό βλέπατε
πολλούς, και έβλεπα προσωπικά, πολλούς, λίγες ημέρες ή εβδομάδα, 10 μέρες μετά το αντιγρυπικό να νοσούν από γρήπη. Δεν ήταν τυχαίο. Τώρα, τι λένε οι επιστήμονες. Εξηγούν ότι το Flumist, αυτό το εμβόλιο, το ρινικό για τη γρήπη, βασίζεται σε εξασθενημένους ιούς που έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες της ρινικής κοιλότητας και να μην προκαλούν σοβαρή λίμωξη στους πνεύμονες. Η μελέτη όμως αυτή λέει άλλα πράγματα, γιατί έψαξε το κατά πόσον άτομα που έχουν πρόσφατα εμβολιαστεί μπορούν να αποβάλουν τον εξασθενημένο ιό στο περιβάλλον τους. Στο επίσημο φύλλο οδηγιών του FDA αναφέρεται ότι έχει παρατηρηθεί αποβολή του ιού του εμβολίου για ορισμένες ημέρες μετά τον εμβολιασμό. Κάτι που είναι γνωστό, λέει στο φυλάδιο, χαρακτηριστικό των ζωντανών εξασθενημένων εμβολίων εδώ και δεκαετίες. Και πάλι όμως λένε ότι αυτά τα περιστατικά, το ότι το να νοσήσει δηλαδή κάποιος από κάποιον άλλον που έχει κάνει το εμβόλιο, το ρινικό αυτό ή το άλλο εμβόλιο, είναι, λένε, σπάνιο. Είναι και αυτό σαν τις παρενέργειες των mRNA εμβολίων, να ξέρετε. Κάπως τόσο σπάνιο είναι. Όπως και στην περίοδο όμως του κορονοϊού, έτσι και τώρα πρέπει ο ασθενής να είναι ενημερωμένος και όταν συνενέσει στον εμβολιασμό του, είτε πρόκειται για ρινικό εμβόλιο, είτε για εμβόλιο που γίνεται με βελόνα, ενδομυϊκός, θα πρέπει να συνενέσει και να ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και αυτά που λένε ότι θα νοσήσει πιο ελαφριά είναι μπούρδες. Έτσι λέγανε και στον κορονοϊό. Αλλά έπεφτε τόσο πολύ το ανοσοποιητικό του ανθρώπου που αρρώστενε πιο βαριά από τους ανεμβολίαστους. Γιατί έριχνε το ανοσοποιητικό σε τέτοιο βαθμό που και στην εντατική έμπαινε και κατέληγε σε πολλές των περιπτώσεων μετά από εμβολιασμό. Άρα αυτές οι μπούρδες που λένε δεν ισχύουν. Εφόσον πέφτει το ανοσοποιητικό, εννοείται ότι η νόση θα είναι πιο βαριά, όχι πιο ελαφριά. Τα έχω πει, τα έχω εξηγήσει, 4,5 χρόνια σας μιλάω για αυτά. Πλέον καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Πάμε τώρα και στους BRICS. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχουν οι BRICS με τα εμβόλια. Θα έλεγα ότι έχουν σχέση. Έχουν σχέση γιατί είναι σαν ένας διεθνής πολιτικός και οικονομικός συνασπισμός. Δεν μπορεί και αυτός να μην συμβάλλει μια πολυπολική παγκόσμια τάξη, που φυσικά είναι ίδια με την παγκόσμια τάξη υπό την ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και του ΟΗΕ, αλλά έχει διαφορετικό όνομα. Το όνομα αυτό προκύπτει από Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. Η ιδέα ξεκίνησε, σας το λέω για να σας βάλω στο κλίμα, ξεκίνησε από το 2001 από τον αναλυτή της Goldman Sachs, τον Jim O'Neill, ο οποίος χρησιμοποίησε αρχικά τον όρο BRIC για να περιγράψει τις χώρες με την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία. Το 2010 εντάχθηκε και η Νότια Αφρική. Και το 2024 το μπλοκ αυτό διευρύνθηκε περαιτέρω με την προσθήκη της Αιγύπτου, της Αιθιοπίας, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τώρα λοιπόν οι BRICS αποφάσισαν ξαφνικά ότι ο κόσμος πρέπει να γίνει πολυπολικός. Δηλαδή με πολύ απλά λόγια, να μην κάνει κουμάντο μόνο η Αμερική και η Δύση, αλλά να μοιράσουν την πίτα και άλλοι μεγάλοι παίκτες. Γιατί βλέπεις όταν έχεις Κίνα, Ρωσία, Ινδία και κάτι πετρελαιάδες από τη Σαουδική Αραβία στο ίδιο τραπέζι, κάποια στιγμή λες, ρε παιδιά, γιατί να πληρώνουμε όλοι σε δολάρια και να μας κάνουν μάθημα οι ίδιοι κάθε φορά. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το νέο αφήγημα. Νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Πιο δίκαιη, πιο ισορροπημένη,
πιο ανεξάρτητη. Στην ιστορία γενικότερα, κάθε αυτοκρατορία είχε το ίδιο ακριβώς αφήγημα. Δεν ήθελε εξουσία, απλώς ήθελε ένα καλύτερο κόσμο. Και μετά ξαφνικά εμφανίζονταν στρατοί, έλεγχος τραπεζών, οικονομικά μπλοκ και καινούργιοι κανόνες υποδούλωσης για όλους. Το αστείο όμως ποιο είναι? Ότι οι BRICS παρουσιάζονται σαν αντισυστημικοί, σαν οι επανάστες απέναντι στο δυτικό κατεστημένο. Μη φας, μη φάμε γλαρόσουπα. Γιατί όταν βλέπουμε τη λογοκρισία που πέφτει σε όλα τα κράτη, τις παρακολουθήσεις, βλέπε Predator, τον κρατικό έλεγχο και κάποιους δισεκατομμυριούχους ολιγάρχες να μιλάνε για ελευθερία των λαών, κάπου σε πιάνει νευρικό γέλιο. Δηλαδή, τι ακριβώς μας λένε οι BRICS, τι ακριβώς αλλάξει, αντί να σε ελέγχει ένας μεγάλος παίκτης, η Αμερική για παράδειγμα, θα σε ελέγχουν πέντε? Και αυτό είναι επανάσταση? Γιατί ωραίες είναι οι λέξεις πολυπολικότητα, πολυπολιτισμικότητα, συνεργασία, νέα εποχή. Ποιος θα ελέγχει την οικονομία όμως? Το δολάριο τρίζει. Οι χώρες ψάχνουν εναλλακτικές. Οι BRICS θέλουν τα δικά τους συστήματα πληρωμών, τα δικά τους οικονομικά δίκτυα και λιγότερη εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ο πλανήτης πάλι χωρίζεται σε στρατόπεδα, μόνο που αυτή τη φορά δεν το λένε ψυχρό πόλεμο, το λένε νέα πολυπολική εποχή. Ακούγεται πιο μοντέρνο, πιο εξυγχρονιστικό. Χωνεύεται πιο εύκολα, έτσι νομίζουν. Όλοι εμείς όμως βλέπουμε την καθημερινότητά μας να αλλάζει δραματικά. Να χάνονται όλο και περισσότερες ελευθερίες. Το βλέπουμε και τώρα, την πίεση με τα διαβατήρια, την πίεση με την ψηφιακή ταυτότητα, ήθελα να πω. Την πίεση με τον προσωπικό αριθμό. Την πίεση με την επικαιροποίηση στοιχείων παντού. Μπαίνεις στο Gov, επικαιροποίησε τα στοιχεία. Μπαίνεις στο e-banking, επικαιροποίησε τα στοιχεία. Γιατί ρε παιδιά θα εξαφανιστούμε? Και πρέπει να μας ψάχνετε να ξέρετε ακριβώς που βρισκόμαστε, γιατί δεν ξέρετε? Γιατί να επικαιροποιήσω τα στοιχεία? Ποιος ο λόγος? Για να με παρακολουθείς καλύτερα. Να ξέρεις ακριβώς που βρίσκομαι, ακριβώς τι κάνω, ακριβώς πώς λειτουργώ. Εν τω μεταξύ έχω να σας πω ότι συνεχώς γίνεται λόγος για ίσες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, ίσες ευκαιρίες, ισότητα, ισονομία και φυσικά πράσινη ανάπτυξη, αλλά και ψηφιακή ταυτότητα, γίνεται πολύς λόγος, χαμός γίνεται πάλι όλο αυτό το μήνα, από την αρχή του. Πιστοποιητικά εμβολιασμού, ψηφιακό χρήμα, όλα μαζί. Τα προχωράνε ταυτόχρονα. Οι άνθρωποι που μιλάνε για ισότητα και για πράσινη ανάπτυξη, αλλά παίρνουν τα Learjet για να πάνε να συγκεντρωθούν, να μιλήσουν για την πράσινη ανάπτυξη και το πώς θα αποκοιμήσουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τα πρόβατα. Πόλεμος δεξιά, πόλεμος αριστερά. Εμάς όμως μας νοιάζει η αγελάδα που παίρνετε. Learjet δεξιά, Learjet αριστερά. Εμείς όμως πρέπει να προσέχουμε τα καυσαέρια που εκπέμπουμε με το αυτοκίνητο. Το δούλεμα συνεχίζει και πάει σύννεφο και αυτοί, να ξέρετε, όταν συναντιόνται, το μόνο τους μέλημα είναι πώς να περάσουν ακόμη περισσότερους κανόνες για όλους εμάς, που δεν θα τηρούν όμως αυτοί, πώς θα μας κλέψουν περισσότερες ελευθερίες, λες και μας έμεινε και τίποτα, και πώς θα γίνουμε γενικότερα πιο υπάκουοι και όχι λιγότερο αντιδραστικοί. Και πώς θα προχωρήσουν τα παγκοσμιοποιητικά τους σχέδια πολύ πιο γρήγορα. Αυτό είναι το μέλημά τους. Ούτε η ποιότητα ζωής μας τους νοιάζει, ούτε η υγεία μας,
ούτε η παιδεία μας και σίγουρα ούτε η θρησκεία μας. Η λύση, αντίσταση. Όχι σε όλα. Γιατί δηλαδή πιο έξυπνα είναι τα μικρά παιδάκια που λένε όχι σε όλα? Τα περισσότερα μικρά παιδάκια, όχι σε όλα. Όχι. Και στην τελική γιατί να σου πει ναι, αφού δεν θέλει? Όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, νομίζω αποβλακώνεται. Μέχρι που φτάνει σε ένα σημείο να πάει στην κάλπη και να ρίχνει ψήφο σε εγκληματική οργάνωση. Αυτά. Να είστε όλοι καλά, να παραμείνετε συντονισμένοι στο Focus και στους 103,6 με δελτίο ειδήσεων του Κώστα Τουτσίδη και την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Καλό Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε όλη τη χώρα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επίσης εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε η κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα από την κυβερνητική πλειοψηφία και με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα υπήρξε σύγκρουση κυβέρνηση-αντιπολίτευση για τις υποκλοπές για τους όρους σύστασης εξεταστικής επιτροπής. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μία φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις και αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ακόμα και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Δεσμεύομαι ότι θα σας πάω μέχρι τέλους, γιατί δεν έχω διάθεση να απολογούμε για εγκλήματα άλλων και να ακούω τους πολίτες να λένε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα οι γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης μετά την άρση ασυλίας τους. Οι υπόλοιποι έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Φωτιά πήραν εκ νέου οι τιμές των καυσίμων. Στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, στο 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο, με τους πρατηριούχους να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση των τιμών τις επόμενες ημέρες. Απλησίαστη είναι ήδη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνη στα νησιά. Στην Πάρο και τη Σαντορίνη φτάνει μέχρι τα 2 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο. Στα 2 ευρώ και 45 λεπτά το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στη Μήλο. Η τιμή του Brent διατηρείται κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι και σήμερα. Μικρή πρόοδο σημειώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, όπως τόνισε σήμερα μιλώντας στο Reuters, πηγή με γνώση του θέματος. Σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, η συμφωνία η οποία φαίνεται να είναι μια προσωρινή συμφωνία με εκκρεμή ζητήματα, θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την έναρξη ισχύως της, θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός και των επόμενων ωρών. Αναφέρει επίσης ότι εκκρεμεί και η έγκρισή της και από τις δύο πλευρές. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού είναι καθοδόν για την Τεχεράνη, όπως ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Πακιστάν, χώρας που επίσης μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Και μια αθλητική είδηση, στον τελικό του Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός νικώντας στον πρώτο ημιτελικό την τουρκική Φενέρμπαξε με 79-61.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται να διατηρηθεί άστατος ο καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας θα υπάρξει και οι άνεμοι με εντάσεις ως 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις, παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι άνεμοι με απομεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 ως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 των Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πριν λαλείς το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
0: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: σχιζοφρενής.
1: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση

0: της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασίας. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά. Βεβαίως είναι. Αλλά δεν είναι το μόνο. Δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.

0: Λοιπόν. Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, σήμερα Παρασκευή, 22 έχει, όχι 13, ημέρα ακροατριών και των ακροατών, 23-15-676 και 23-15-677, το τηλέφωνο εδώ του σταθμού για να επικοινωνήσετε, να πείτε τη γνώμη σας ή τέλος πάντων πρόσβαση στα RGNA για να σας ακούσω κιόλας, όχι να με ακούτε μόνο. Οπότε έχουμε. Τι, Δημοσθένη, τι, δεν πήρε τηλέφωνο?
1: Καλησπέρα, εδώ είμαι εδώ. Πνίγηκες.
0: Εντελώς.
1: Έλα, με ακούς?
0: Πολύ καλά, εσύ δεν με ακούς, Δημοσθένη?
1: Μια χαρά σε ακούω, έλα, σε ακούω και από τα ακουστήρια, σε ακούω και από το
0: δεύτερο. Με ακούς δηλαδή από παντού, ε.
1: Ναι, καλά, σε ακούω με καθυστέρηση, γιατί μέσω διαδίκτυο σε ακούω, από το ίντερνετ.
0: Αγαπητέ Δημοσθένη, επειδή... Όχι ρε, εσύ είμαι το άσπρο σήμερα.
1: Εγώ είμαι ο Λύκος, κανόνες, δεν θα έρθω εκεί να σε φάω.
0: Ξέρεις ότι τη Φαμπιανή σχολή, δηλαδή, οι Φαμπιανιστές είναι οι δημιουργοί στην πραγματικότητα του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας. Λοιπόν, ευαγωνιστές βεβαίως, τέλος πάντων. Αλλά ποιο ήταν το σύμβολό τους? Ήταν ένας Λύκος με την προβιά ενός προβάτου. Οπότε, Δημοσθένη, ορίστε, για πες.
1: Λοιπόν, θα σχολιάσω κάποια σε εκπομπές που έχεις κάνει.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για τα ψηφιακά. Για το ψηφιακό νόμισμα, για όλα αυτά, για την παρακολούθηση και όλα αυτά.
0: Ας τα
1: να
0: πάνε.
1: Δεν θέλουν να μας σκλαβώσουν.
0: Τι, δεν καταλαβαίνεις. Είμαστε σκλάβοι, απλώς δεν το καταλαβαίνουμε ακόμα.
1: Πρόσεξε. Παλιά υπήρχε η εφεύρεση της αλυσίδας και δένανε τους δούλους, τους σκλάβους. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά, φύγαν οι αλυσίδες, ήταν τα ψηφιακά μέσα, ηλεκτρονικές.
0: Είναι ψηφιακές, οι αλυσίδες.
1: Όπως είχες πει για τον Big Brother, το θυμάσαι, το έλεγες μια εκπομπή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, νομίζω πριν 2-3 μέρες.
0: Η εξοικείωσή μας με τον καπιταλισμό της επιτήρησης. Αυτό ήταν.
1: Έτσι. Λοιπόν, και μας το πήγαν, ξέρεις, μέσω τη διασκέδαση, όπως το είπες και εσύ, πολύ σωστά το έχεις πει. Και σε παρακολουθούν, ξέρω εγώ τώρα, μέσα από το ψηφιακό νόμισμα που θέλουν να περάσουν, από τις κάρτες, όλα αυτά που λέτε. Δηλαδή τώρα πηγαίνεις, να πάρεις ένα κουστούμι, ξέρω εγώ, πίντα δε μάρκα. Θα ξέρουν τις προτιμήσεις σου, τι αγοράζεις αυτή τη συνήθεια έχεις. Θα ξέρουν τι τρως, φτιάχνουν ένα προφίλ ψηφιακό. Με όλα αυτά.
0: Okay.
1: Λοιπόν, και τώρα τελευταία ήρθε και το κινητό και βλέπω, παρατηρώ τώρα μια κατάθλιψη στην κοινωνία. Δηλαδή όλοι είναι σε μια οθόνη, οθόνη στο αυτοκίνητο, οθόνη στο κινητό, οθόνη από εδώ από εκεί. Yeah. Σκυβαίνει σβέρκι. Θυμάστε τους
0: αυτά είναι. Ήδη με χαμηλωμένα τα κεφάλια.
1: Έτσι. Και... μέσα από την τηλεόραση είναι αυτό που λέγαμε, όλο αυτό το σύστημα πάει κύκλος, ξέρεις. Mm-hmm. Δηλαδή προωθούν τα προϊόντα, προωθούν υπηρεσίες μέσα από μια τηλεόραση και τώρα τελευταία στο διαδίκτυο. Και πίσω από αυτές τις εταιρείες, εγώ πιστεύω, έτσι τα λέω τώρα πολύ έτσι χύμα και όμα, ότι θέλουν να ψωνίσουν τα προϊόντα τους, το τάδε κινητό, δηλαδή. Αν έχω εγώ το κινητό, το παλιότερο μοντέλο, και εσύ είσαι το καλύτερο, ξέρεις, είσαι πιο μέσα στα πράγματα. Και μετά κάπως έτσι έχω μάθει και... δεν τα λέω και πολύ σωστά.
0: Πες τα όπως σου βγαίνουν τώρα, μη στεναχωρίεσαι. Πες τα όπως σου βγαίνουν, βρε αγόρι μου.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι... σου περνάνε με έναν τέτοιο τρόπο να ψηφίσεις ακόμα και τους ίδιους, δηλαδή την Νέα Δημοκρατία π.χ.
0: Εννοείται, ρε. Είσαι με τα καλά σου. Θα ψηφίσεις κάτι άλλο. Τι λες τώρα?
1: Είπα κάτι λαθός?
0: Όχι, ρε. Κάνω χιούμορ, σε πειράζω.
1: Ναι, δηλαδή, κατάλαβες τώρα τι θέλω να πω. Δηλαδή, σου επιβάλλουν να ψηφίσεις με τον τρόπο τους, το συγκεκριμένο κόμμα, σου περνάνε έτσι. Εντάξει, Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Μου λέγαμε ένα φίλο μου την περασμένη Παρασκευή, συγκεκριμένα, μου λέει εγώ δεν θα ψηφίσω, είμαι χριστιανός ορθόδοξος και τέτοιο. Του λέω και εγώ είμαι, αλλά άμα δεν ψηφίσεις, του λέω. Είσαι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας του κάτω. Πήγαινε, ψήφισε ό,τι νομίζεις, εγώ δεν θέλω να ψηφίσεις αυτό που θα ψηφίσω. Ψήφισε ένα ό,τι νομίζεις. Αρκεί μην ψηφίσεις τα τρία...
0: τους τρεις καμπαλέρους.
1: Μπράβο, αυτά τα κόμματα που μας φέρανε σε εδώ. Και θα σου πω και κάτι.
0: Για πες.
1: Επειδή είμαι της γενιάς της 80, δηλαδή οι γονείς ψηφίσανε ΑΣΟΚ για παράδειγμα, και μας είχαν πέρασει μια κουλτούρα. Εγώ ως παιδί τότε με τα ίμια, πώς είδα και εγώ το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα, ήμουν 14 χρονών, πολύ μικρός δηλαδή, δεν είχα άποψη στα πολιτικά και τόσο όσο εγώ τώρα.
0: Λογικό. Λογικό.
1: Ναι, και σκάει τώρα το φιάσκο με τα ίμια, η κυριζοποίηση των ημείων, και από τότε λέω, τότε δεν ψήφισα, έτσι ήμουν πολύ μικρός, από τότε δεν είχα ψηφίσει ποτέ αυτά τα κόμματα, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΠΑΣΟ, γιατί από τότε που χάσαμε τα τρία παλικάρια, κινήθηκα προς τα πατριωτικά κόμματα. Δηλαδή όταν άρχισα και ψήφιζα για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 2000, ψήφισα ένα πατριωτικό κόμμα, τέλος πάντων, που λέτε. Αλλά δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει το πατριωτικό αίσθημα, το εθνικό φρόνημα, και δεν είναι κακό να αγαπάς την πατρίδα σου, δεν είναι κακό να αγαπάς ενόπλες δυνάμεις. Εμείς ορκιστήκαμε για την πατρίδα, για τη σημαία. Καταλαβαίνεις, τώρα τα λέω πολύ έτσι περιληπτικά.
0: Όχι, τα λες όπως τα νιώθεις και τα αισθάνεσαι, και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το πρώτο καθήκον ενός πολίτη στον τόπο που μένει είναι ο πατριωτισμός. Κοινώς η αγάπη στον τόπο που έθρεψε τους γονείς, τους παππούδες και τον ίδιο. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε μεγάλα προβλήματα με αυτή τη λέξη, και δεν το εννοώ ως μια σημαδεμένη λέξη απλά. Το λέω διότι η έννοια του πατριωτισμού αποσυνδέθηκε τελείως από την έννοια του πολιτισμού, της ανάπτυξης, της καλλιέργειας και τα λοιπά.
1: Πολύ σωστό.
0: Έμεινε να μοιάζει με μια περιχάραξη συνόρων και να είναι μόνο αυτό. Δεν είναι αυτό ο πατριωτισμός. Αυτό δεν είναι πατριωτισμός, δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με την ουσία. Το έμεινε δηλαδή μόνο η ταμπέλα.
1: Ναι, πατριωτισμός δηλαδή, σημαίνει να είσαι... Να είσαι... Ελληνική, και θα σε πει ένα φασίστας, ξέρω. Τι πράγματα είναι αυτά. Ναι. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
0: Όχι, δεν γίνονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά πατριωτισμός για μένα είναι να είσαι... Να αγαπάς τον άνθρωπο, να αγαπάς τον πλησίον σου, να αγαπάς
1: και να σέβεσαι και τα άλλα
0: την πόλη σου.
1: Εννοείται, δεν λέμε να σε εθνικιστείς.
0: Μα δεν είναι θέμα
1: να αγαπά μόνο την Ελλάδα, να σέβεσαι και τους υπόλοιπους λαούς. Μα... Είναι σωστό, έτσι, εγώ αυτό πιστεύω.
0: Πρόσεξε κάτι. Η λέξη έθνος, το και νομίζω είχα κάνει προχθές κάποια στιγμή μέσα σε αυτά που έλεγα. Η λέξη έθνος προέρχεται από το ήθος, δηλαδή από την κοινή πολιτισμική, γλωσσική και ιστορική, αν το θέλεις, παράδοση. Ναι. Αυτό οικοδομεί ένα έθνος. Δεν έχει καμία σχέση με την λέξη πανωσχάρι nationalism, δηλαδή αυτό που ονομάζουν εθνικότητα στο εξωτερικό και εθνικισμό. Αυτή η λέξη είναι ρωμαϊκή, προέρχεται από το κοινό, δηλαδή έχουμε πιει το γάλα της ίδιας μάνας στην πραγματικότητα. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία εμείς σκεφτόμαστε ή θα έπρεπε να... ο τρόπος θα σκεφτόμασταν. Μπορεί και από πολλούς Έλληνες αυτό να σημαίνει εθνικισμός και πατριωτισμός. Είναι τελείως λάθος. Δεν είναι καθόλου ελληνικός τρόπος σκέψης, θα το έλεγα, έτσι, ας το πούμε απλά.
1: Αν παρατηρήσεις εδώ στην Ελλάδα, έξω από τα σχολεία για παράδειγμα, θα δεις αφήσεις από το αριστερό χώρο, δεν θα δεις, ας πούμε, από το πατριωτικό ή από το δεξιό, εντάξει, άντε να δεις κανένα πασό και κανένα... όχι τόσο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θα δεις πιο πολύ αριστερά κόμματα. Ή πηγαίνε, ξέρω εγώ, έλα εδώ στην Αθήνα, τον Πειραιά, στα νοσοκομεία. Θα δεις αφήσεις του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΜΕ, ξέρω, που είναι από το αριστερό χώρο, που λέτε. Και δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας ανθεληνισμός. Δεν το βλέπω και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έτσι. Και τώρα, ας πούμε, ένα κόμμα καινούργιο, νομίζω, της Καρισιανού ήταν, Πού είχαν βάλει το εθνικό ύμνο, τώρα σήμερα το ανέδειξε ο Δαμιανίδης, ο κ. Δαμιανίδης.
0: Που έλεγε.
1: Έβαλα τον εθνικό ύμνο του και το παίξαν ούτε 30 δευτερόλεπτα, 40.
0: Ναι, είχαν βέβαια, είδα ότι σηκωθήκαν. Απλώς ο εθνικός ύμνος, κακός για μένα τον κόψανε, πολύ κακός. Όχι, για να το εξηγήσουμε. Ήταν το φιλμάκι αυτό που έβλεπαν, ήταν από την Μουτσάτσου, την Κατερίνα Μουτσάτσου, αυτή που συνυπαρουσίασε με τον Θανάση τον Αυγερινό όλη αυτή την εκδήλωση. Σε αυτό το φιλμάκι που είχε γυρίσει το 2012 και έλεγε ότι είμαι Ελληνίδα, τελείωνε το φιλμάκι αυτό με τον εθνικό ύμνο. Οπότε, αντί να ολοκληρώσουν και να αφήσουν να παίξει ο εθνικός ύμνος, και εμένα μου έκανε πολύ κακή εντύπωση αυτό το πράγμα, αντί να το αφήσουν, εθνικός ύμνος είναι. Δεν είναι κακό πράγμα, δηλαδή, έλεος. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή παντού σε όλες τις χώρες τιμούν τον εθνικό του ύμνο. Δηλαδή, οι Γάλλοι κομμουνιστές τραγουδούσαν τη Μασαλιώτιδα, που είναι το «Αλόζα Βάντελα Πατρί» και τα λοιπά.
1: Το έχεις βάλει στα γενέθλιά σου, νομίζω, έχεις βάλει.
0: Μπορεί, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν τρέπονται, ούτε έχουν μία, θα λέγαμε, ένα κόμπλεξ απέναντι. Είσαι Γάλλοι και σοβινιστές, δηλαδή σου λέει πρώτη Γαλλία και μετά όλοι οι άλλοι. Αυτό είναι γενικό ένα χαρακτηριστικό τρόπο.
1: Σωστό όμως, έτσι, την άλλη. Εδώ στην Ελλάδα κοιτάνε πρώτα τους ξένους, τους λαθρομετανάστες, και τον Έλληνα τον έχουν ξαναπέξω.
0: Το θέμα είναι εδώ στην Ελλάδα, για να πάμε λιγάκι στην ιστορικότητα των πραγμάτων και για να είμαστε και για να κατανοούμε περισσότερα, θα έλεγα έτσι, με την ευκαιρία που το ανέφερε Δημοσθένη, είναι ότι παράδειγμα, μπορεί να ενοχλεί η λέξη κάποιους φίλους, φίλες, δεν με ενδιαφέρει όμως, εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός και ακριβοδίκαιος. Το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ στηρίχθηκαν, όπως και η σοβιετική αντίσταση στους Γερμανούς, στηρίχθηκε σε ένα πράγμα, στον πατριωτισμό. Δεν στηρίχθηκε ούτε στον Λένιν, ούτε στον Μάρξ, ούτε πουθενά. Η συγκρότηση δηλαδή αυτών των αντικατοχικών δράσεων, άσχετα αν συμμετείχε, δεν ήταν μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στη συγκρότηση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, συγκροτήθηκαν πάνω στον πατριωτισμό. Αν δεις λοιπόν τις φωτογραφίες.
1: Εμάς έχει σημαία, η ΕΑΜ Ελλάς έχει και τη σημαία κιόλας.
0: Έχει την ελληνική. Και όταν μάλιστα ήρθαν οι Βρετανοί, αποβιβάστηκαν στην Αθήνα, που να ξέραν βέβαια οι άνθρωποι τι τους περίμενε. Λοιπόν, οι σημαίες που είχαν έξω, πέρα από τις σημαίες των συμμάχων, που κυκλοφορούσαν, ήταν η ελληνική σημαία.
1: Δεν ήταν, λέμε, ναι.
0: Δηλαδή αυτή η ιστορία μιας αριστεράς που εχθρεύεται την πατρίδα είναι ένα δημιούργημα από τη δεκαετία του 50-60 και μετά, και στην πραγματικότητα στηρίζεται σε αυτή την ηλίθια και καταστροφική για μένα, για το Κομμουνιστικό Κόμμα, αντίληψη του διεθνισμού, όπου ας πούμε μέσα σε αυτό Μακεδονία ανεξάρτητη και τα λοιπά. Θα έπρεπε η αριστερά να έχει λύσει το ζήτημα, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα μία αριστερά, έστω και αυτή, χωρίς να είναι πατριωτική. Είναι ανόητη. 100% ανιστόρητη, ή για την ίδια τους την ιστορία είναι ανιστόρητη. Αλλά, τι να πω εγώ, ποιος είμαι να το πω και να το δείξω. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Όμως εγώ πιστεύω υπήρχαν κάποιοι αριστεροί που αγαπούσαν πραγματικά την πατρίδα.
0: Υπάρχουν πολλοί και τώρα υπάρχουν αριστεροί που...
1: Τώρα, ναι. Αλλά υπάρχουν όμως ειδικά στο αριστερό χώρο.
0: Ναι.
1: Δεν αγαπάνε την Ελλάδα,
0: δηλαδή
1: αγαπάνε την Παλαιστίνη,
0: αγαπάνε... Βρε, να αγαπάς όποιο λαό θέλεις, αλλά δεν μπορεί να υποστηρίζεις τα εθνικά δίκαια ενός λαού, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα του δικαιώματος των Παλαιστινίων να έχουν το δικό τους κράτος, έθνος κράτος, και να μην ενδιαφέρεσαι ή να μην κατανοείς ότι αυτό το δικαίωμα ανήκει σε κάθε λαό και ανάμεσα σε αυτούς τους λαούς και στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το πόσο βλάκες είναι, γιατί περί βλακίας πρόκειται.
1: Ναι.
0: Και ταπεινή μου γνώμη, έτσι.
1: Μην πας μακριά. Εδώ, όταν είχαμε πάει στο Σύνταγμα για τα Τέμπη, πέρσι ήταν, όχι τώρα,
0: ναι.
1: Πέρσι. Στο Σύνταγμα, τη μεγάλη συγκέντρωση, είχαμε πει να βγούμε με τις σημαίες. Όσοι είχαμε βγει με τις σημαίες και στην Θεσσαλονίκη, το ψάχνετε και στα αρχεία, στο Focus, ναι. Δείτε μαρτυρίες που είχαν επιτεθεί σε κάποια άτομα. μέσα από τα άτομα ήμουν και εγώ μέσα, είχα τη στιγμή την ελληνική, και κάποιος προσπάθησε να την αρπάξει, δεν μπόρεσε γιατί την έπιασα με τρόπο, τέλος πάντων, και τρώω κάτι μπουνίδια, δεν έδωσα σημασία, δεν έδωσα κλίμα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Πώς?
0: Αλήθεια τώρα.
1: Σοβαρά μιλάω. Και μιλάμε τα πιο πέρα, ήταν μια αστυνομία και μετά μπλε. Και δεν κάνανε τίποτα. Αντί να με προστατεύουν και με κουκούλες κανονικά. Και άλλες φοράει και μάσκα αερίου.
0: Φίλε μου, καλέ, αυτοί είναι ανόητοι άνθρωποι. Ακόμα...
1: Αυτή είναι η Ελλάδα. Φίλε, που το λέω, αλλά...
0: Άκουσε κάτι. Γιατί είναι και αμόρφωτοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εάν κοιτάξουν τις ρίζες του αναρχισμού και θα πάνε απευθείας στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, στη ΣΕΝΕΤΕ, στην Κοφεντερασιόν Ναθιονάλ ντε Τραβάχο, η οποία ήταν το βασικό, ένα βασικό κομμάτι του αντιστασιακού κινήματος και της, πώς θα πούμε, της σύγκρουσης ανάμεσα στο φραγκισμό και την δημοκρατία την Ισπανική, η αναρχική τη ΣΕΝΕΤΕ, που είναι το πιο ξεκάθαρο που μπορεί να βρει κάποιος από αναρχικό στη σύγχρονη, τέλος πάντων, ιστορία, ήταν πρώτα απ' όλα πατριώτες. Σου λέγανε: εδώ είναι ο τόπος μας. Αυτά είναι τα σπίτια μας. Αυτά είναι τα εργοστάσια μας. Αυτή είναι η παραγωγή μας. Αυτά υπερασπιζόμαστε. Δεν έλεγαν: παλεύουμε για έναν διεθνισμό, γιατί παλεύανε για τον τόπο τους. Καταλαβαίνεις. Οπότε, ακόμα και αυτοί.
1: Όταν έγινε. Πριν γίνει η συμφωνία των Πρεσπών, τρέχαμε στο Σύνταγμα. Έχω έρθει και πήγα και Θεσσαλονίκη. Είχα πάει τότε. Είχα πάει η Θεσσαλονίκη. Με τη μεγάλη συγκέντρωση. Λοιπόν. Πάντα είχα τη σημαία, δηλαδή οργανωμένος ήμουν, είχα σημαία στην πλάτη, κοντάρια, ιστορίες, μέχρι και στην πλούζα είχα σημαία. Τέλος πάντων. Και μου έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου τότε, εκείνη την εποχή, μου λέει, πρόσεξε με τη σημαία, μην σε χτυπήσουμε. Του λέω, θα σου ό,τι να γίνει, θα γίνει. Λέω, και στο Σύνταγμα που είχα πάει, γιατί γινόταν και εδώ για το Μακεδονικό, γυρνώντας ένα βράδυ, γιατί είχα φύγει και ώρα ήταν, στο τελείωμα. Είχα αργήσει, είχα πάει κατά τις 11 η ώρα, περίπου στο σταθμό, 10 και μισή, 11 κάπου εκεί. Και έκανα ένα πιτζερίκι, πάπα τώρα σου λέω, να ήταν 14-15 χρονών. Αλυταρία και μου λέει, με τρόπο είχε μαχαίρι. Αλλά δεν το έβγαλε να το βουν όλοι, αλλά κατάλαβα τι είχε τσέπη. Κατάλαβα. Από το σχήμα. Και μου λέει, δεν πιστεύω να είσαι Χρυσή Αυγή. Του λέω, έλα μου, του λέω, στρίβε σπόρε, του λέω. Δηλαδή, η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, άμα δουν ότι έχει σημαίνει, κόλλαν την ταμπέλα, να είσαι ο Χρυσαυγή. Εκεί είναι... όμως πας.
0: Έτσι... Έτσι όπως το λες.
1: Έτσι όπως αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο και όταν και τη
0: γεια σου, ρε. Και ανησυχούσα μήπως και δεν πάρεις. Λέω, πού είναι, ρε, το πουλέν μου.
1: Εγώ που είμαι. Εγώ δεν σε ακούστη ήδη. Σε παίρνω τηλέφωνο από τις 8 ακριβώς.
0: Έτσι, κατάλαβα. Έγινε, ρε.
1: Έγινε, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Έχουμε γραμμή. Οκ. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε και σε εσάς.
2: Θέλω να πω, είμαι επαγγελματίας ξενοδόχος. Εδώ με Βαλκάνια δουλεύουμε. Η κατάσταση είναι απερίγραπτα δύσκολη όσοι μας ακούνε. Εγώ σήμερα έβαλα βενζίνη με 2,15. 2,50 έχει φτάσει στη Μήλο. Ένας για να έρθει από Ρουμανία 1000 χιλιόμετρα θέλει ένα απίστευτο κόστος βενζίνης καυσίμων για να έρθει ο δικός που ερχόντουσαν. Θα είναι δύσκολο το καλοκαίρι, καλά είναι ο κόσμος να μην πανικοβάλλεται, τα λέγανε άγιοι, τα λέγανε προφήτες, μας λέγανε ψεκασμένους, μας λέγανε είμαι στο κεντρικό σύστημα κρατήσεων της Airbnb εδώ και 7 χρόνια, οι κρατήσεις πάνε χάλια και γενικά καλύτερα γαϊδουρόδανε παρά γαϊδουρογύρευε, έλεγε παλιά ο παππούς μου.
0: Σωστό είναι αυτό. Πολύ σωστό. Σε ποια περιοχή έχετε το...
2: Το κατάλημα είναι στη Χαλκιδική.
0: Ωραία. Θα είναι μια δύσκολη εποχή και είναι η αρχή μιας πολύ πιο δύσκολης εποχής, αγαπημένοι μου φίλε. Γιατί η Ελλάδα δυστυχώς στηρίζεται πάνω στα γυάλινα πόδια του τουρισμού.
2: Κύριε μου, κοίταξε, τον πρωθυπουργό μας πήγε στην Πελοπόννησο, το φιλούσανε τα χέρια.
0: Είναι παπάς ρε, τι λες τώρα.
2: Εδώ γίνεται η τράκα της τράκας ο τράκα. Μιλάμε η τράκα της τράκας ο τράκα. Είχε πει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και ο Άγιος Παΐσιος, οι πλούσιοι θα γίνουν φτωχοί και οι φτωχοί θα πεινάνε. Εγώ με ένα ξενοδοχείο 10 κρινών, ένα μπαγκαλόου πρώτο στο κύμα, ένα ελαιόνα 19 στρέμματα και έχω ξεμείνει από ρεστό. Πουλάω χρυσό για να ζήσω.
0: Σε ποιο μέρος της Χαλκιδικής, κάτσε ρε φίλε, πες και που είσαι να πούμε μήπως και...
2: Δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί είμαι γνωστός και στα κοινωνικά δίκτυα και στην τοπική κοινωνία και η φωνή μου είναι γνωστή.
0: Θα σε κάναμε μια διαφήμιση ρε φίλε εδώ, να έτσι τζάμπα.
2: Αυτό έκανε σεβασμό.
0: Όχι, σε ευχαριστώ.
2: Καταρχάς,
0: σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ και βεβαίως το εκτιμώ και τα λοιπά. Είπα ρε παιδί μου, να ξέρουμε πού να έρθουμε. Έγινε, σε ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά και καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
0: Έχουμε γραμμή. Ωραία, πάμε στο διαφημιστικό μας. Ωραία, πάμε λίγο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Πού, γιατί το σταμάτησε, εγώ θέλω να χορέψω. Ρε. Λοιπόν, όσο ακούμε για μουσική, κοιτάξτε κάτι, σήμερα Παρασκευή, μιλάμε ότι σηκώσαμε βαρύ φορτίο 4 μέρες. Λοιπόν, χθες ανακοινώθηκε και η ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Δεν μπορεί να μην έχετε μια άποψη γι' αυτό. 6950. Πήγα να δω στο κινητό μου, ρε φίλε. Δεν πάω καλά. Λοιπόν, 2310-500-676 και 2310-500-677. Να καλέσετε το σταθμό, να πείτε τη γνώμη σας. Τόσα πράγματα μοιραζόμαστε. Πραγματικά το έχω ανάγκη να παίρνετε και εσείς τηλέφωνο και να πείτε. Δεν έχει σημασία αν δεν τα λέτε σοφιστικέ και ακαδημαϊκά. Δεν θέλω να ακούσω ούτε ακαδημαϊκούς. Αν μετά τους έφερα τους ακαδημαϊκούς εδώ για να μιλούσα και μαζί τους. Λοιπόν, οπότε 2310-500-676 και 2310-500-677. Λοιπόν, και κούμπα, κούμπα, κούμπα, ακούμπα, κούμπα, κούμπα, τσερό. Κάτσε να το ακούσουμε λιγάκι.

0: Ανάμεσα στα άλλα, μου φαίνεται ότι πρέπει να ρίξεις και κανένα χιώτη στο ενδιάμεσο, γιατί έχει μπόλικα έτσι στην ρούμπα πάνω γραμμένα, ξέρω εγώ. Βρες κανένα έτσι για να βάλουμε και λίγο από ελληνική ρούμπα. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Τώρα κατάλαβα ότι έχουμε γραμμή. Μόλις πάω να πω. Αλήτες. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Ο Αλέξανδρος, Radio Focus, καλά πήρες.
0: Καλά πήρες, μια χαρά. Μπαμ, κατευθείαν, στόχο, κέντρο.
1: Χρήστος από Γερμανία, Νιρεμβέργη, παίρνω πρώτη φορά.
0: Καλά έκανες, Χρήστο, χαίρομαι που σε ακούω.
1: Έχω ακούσει πολλές εκπομπές σου, τώρα έχει τρίμηνο, τετράμηνο που σε ακούω.
0: Okay.
1: Και ήθελα να προσθέσω κι εγώ κάτι σε όλα αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Στο σκηνικό της πολιτικής ζωής της Ελλάδας.
0: Αμέ.
1: Πιστεύει κανένας ότι από τα κόμματα υπάρχει σωτηρία?
0: Τώρα με ονομάζεις κανένα, δηλαδή Οδυσσέα, για να απαντήσω.
1: Κάποιο κόμμα, ναι, που μπορεί να κάνει κάτι για την Ελλάδα.
0: Αν θέλεις τη δική, αν μου κάνεις εμένα προσωπικά την ερώτηση.
1: Ναι, ναι, και δική σου την αγνώση.
0: Όχι. Και θα πω γιατί όχι. Θα πω ότι τα κόμματα τα οποία δεν έχουν ποδάρια μέσα στον κοινωνικό ιστό, δηλαδή οργανωμένα σε επίπεδο κοινωνίας, σε επίπεδο δηλαδή με αυτά που χρειάζεται η Ελλάδα, έτσι, γιατί άμα να χρειαζόμαστε διαχειριστή, okay, είναι άλλο θέμα. Αλλά για μένα οι κοινωνικές αλλαγές που χρειάζονται στην Ελλάδα σημαίνει ότι θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει συμμετοχή ενός λαού, γιατί θα τον βάλεις σε μια περιπέτεια, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Θα τον βάλεις σε μια περιπέτεια, οπότε πρέπει να γνωρίζει και θα πρέπει να είναι έτοιμος και να προχωρήσει για να και να προστατεύσει. Δεν υπάρχει κανένας λαός που κάθεται στο σπίτι του και ψηφίζει και πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο υπερασπίζει
1: την δημοκρατία. Γιατί όσοι προσπαθήσαν να κάνουν καλό για την Ελλάδα, βρεθήκανε σε 2 μέτρα ακόμα από κάτω.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι συχνό το θέμα.
1: Ο Παπαδόπουλος έκανε ένα 20% καλό για τον πολίτη και τον πέθανε στη φυλακή, και βλέπουμε αυτούς εδώ κάνουν 1,200 μύρια, να πούμε, και δεν
0: έτσι είναι. Η δημοκρατία είναι μεγαλόψυχη με τους εγκληματίες και τους λισταρχούς της.
1: Ναι, αλλά πρέπει κάπου αυτό το πράγμα να σταματήσει. Δεν βλέπουν δηλαδή ότι οδηγούμαστε στον κρεμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους γλιτώσουμε.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ είμαι δημοκράτης, φίλε μου. Δεν μπορώ να βουλώσω το στόμα κανενός και τη γνώμη κανενός. Το λέω έτοιμα και ειλικρινά και ασχέτως αν διαφωνώ κάθετα απέναντί του. Θεωρώ ότι η συζήτηση και ο διάλογος είναι αυτό που μας προάγει και για να δούμε περισσότερα πράγματα και να κατανοήσουμε περισσότερα πράγματα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε διάλογος, ούτε συζήτηση.
1: Τίποτα. Και,
0: έτσι,
1: ούτε ενημέρωση, ούτε δηλαδή μπορεί να δικαιούσε εσύ κάτι να πάρεις και δεν το παίρνεις, ρε παιδί μου, άμα δεν έχεις κάποιο γνωστό να σου πει έλα εδώ γίνεται αυτό, γίνεται εκείνο, γίνεται το παράλληλο. Δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση στον πολίτη για να μπορέσει να εξελιχθεί. Όταν ιδίως το δημόσιο είναι το ίδιο που καθυστερεί τον άνθρωπο να αποδώσει.
0: Ναι, εντάξει, εγώ είμαι γενικά κατά του να παίρνω κάτι από το δημόσιο, το θεωρώ δηλαδή ότι...
1: Όχι να παίρνεις,
0: ναι.
1: Όταν το αξίζει, γιατί να μην δεν το πάρεις. Ας πούμε για την υπογεννητικότητα. Όταν μια μητέρα γεννά 1-2 παιδιά και δεν υπάρχει, δηλαδή εδώ που ζούμε, τώρα ήρθα εγώ, δεν είμαι και πολύ, 9 χρόνια είμαι στην Γερμανία, έτσι.
0: Okay. Για
1: τα
0: πες
1: παιδιά
0: μας.
1: Μου ήταν ανήλικα και το κράτος με έδινε επίδομα για τα παιδιά για να μπορέσω να τα μεγαλώσω. Κάθε μήνα αυτό. Και σήμερα που μιλάμε είναι 250 ευρώ κάθε μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Το παιδί.
0: Εντάξει, κοίταξε κάτι. Επειδή αυτές οι χώρες του Βορρά είχαν μπόλικο υλικό να ληστέψουν μέσα από τη μεταφορά του πλούτου από χώρες όπως η δική μας στις χώρες τις δικές τους, έτσι μένει το περίσευμα αυτό που ονομάζεται κοινωνική πρόνοια. Η Ελλάδα δεν είχε ούτε αποικίες, ούτε εκείνη την ηγεμονική θέση που το κατέστη να την κατεστούσε, δηλαδή σε κάποιο άλλο.
1: Αλλά θα μπορούσε να φτιάξουν μια υποδομή ώστε αυτά εδώ τα πράγματα να τα παρήχε. Δηλαδή όταν ένα κράτος δεν έχει ούτε πρόνοια, ούτε παιδεία, ούτε υγεία, δεν υπάρχει κράτος. Ναι. Δηλαδή άμα κάποιος μείνει στην Ελλάδα χωρίς δουλειά και δεν έχει άλλους πόρους, θα πεθάνει σαν το σκυλί στα μπέλη.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αλλά με αυτό λέμε, να μπορεί κάποιος να μπορέσει να επιβιώσει.
0: Αλλά το κράτος, φίλε μου, το όνομά σου είπαμε?
1: Χρήστος.
0: Γεια, Χρήστο. Συγγνώμη, ρε Χρήστο. Τώρα μόλις γνωριστήκαμε, δεν μπορώ να το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Το κράτος όμως δεν το οικοδομούν άνθρωποι από τα πάνω. Το κράτος το οικοδομούν οι λαοί, άνθρωποι από τα κάτω. Να το θυμόμαστε αυτό. Η κοινωνία η ίδια παράγει αυτές τις μορφές απόβλητης απολυταρχίας.
1: Αλλά όταν η κορυφή χαράζει μια γραμμή, ο λαός ακολουθεί.
0: Όχι, λάθος. Ο λαός πρέπει να χαράζει τη γραμμή και να ακολουθούν.
1: Δεν γίνεται αυτό, για. Όταν πάμε και ψηφίζει το 40% και βγάζει κυβέρνηση και το 60% απέχει, ποια...
0: Πού θα πάει, θα ξυπνήσουνε, ρε παιδί μου. Λες να μείνουν εξυμισμένοι.
1: Πώς θα ξυπνήσουνε, ρε Αλέξανδρε, συγγνώμη κιόλας για τον ελληνικό.
0: Για τον ελληνικό, τι έχω μιλάει, στον πληθυντικό, τι είμαι, ο Πατριάρχης.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ακριβώς. Και επειδή εγώ μια ζωή δούλευα, ρε παιδί μου, εγώ είμαι. Μ' αρέσει ο καπιταλισμός, αλλά ο υγιής. Έχω δύο δέντρα ελιά, να μπορέσω να τα πολλαπλασιάσω. Αυτό θέλω εγώ.
0: Πού να τα πολλαπλασιάσεις τα λιόδεντρά σου όταν η Ευρώπη έβγαλε ένα φυρμάνικιο που έλεγε ότι μόνο τόσα λιόδεντρα, 1.200.000 λιόδεντρα θα έχει η Ελλάδα για να μην γίνεται ανταγωνιστική της Ισπανίας και της Ιταλίας. Να ξέρεις ότι όλα έχουν την αιτία τους και θα έπρεπε να ζούμε από τα λιόδεντρά μας και ζούμε, να μην σου πω τώρα από τι, γιατί δεν θέλω, θα με κλείσουν από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και... εδώ πέρα εγώ ήρθα το 2017, Αλέξανδρε.
0: Okay.
1: Έφυγα για έναν σημαντικότερο λόγο, δηλαδή που τα παιδιά μου έβλεπα να πηγαίνουν στο σχολείο να σπουδάζουν και δεν υπήρχε προοπτική να κάνουν τίποτα στην Ελλάδα. Και ήρθα εδώ πέρα, δηλαδή θέλω, ρε παιδί μου, τα αξιοκρατία, ο καθένας να παίρνει αυτό που του αξίζει. Αυτό το πράγμα θέλω.
0: Τώρα, κοίταξε.
1: Εδώ πέρα ήρθα, παίρνω και τις άδειες, με παρακαλά να πάρω άδεια, με παρακαλά να κάτσω εκεί. Δηλαδή τι να σας πω, ένα πράγμα δηλαδή πρωτοφανές. Κάνεις αυτό που θέλουν αυτοί να κάνεις, είσαι ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος. Πώς να σου το πω.
0: Κοίταξε κάτι.
1: Όχι να γνωρίζουν τη...
0: Με τι ασχολείσαι στη
1: γη. Οδηγός είμαι, με φορτηγό μεγάλο.
0: Αυτά είναι, φίλε, πάρε με και εμένα μαζί σου, ρε.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Πάμε να γυρνάμε την Ευρώπη. Ας το καλό, ρε παιδί μου, εδώ μέσα σε μιζέρια.
1: Δίπλωμα να έχεις, Αλέξανδρε, και αύριο πιάνεις δουλειά.
0: Αλήθεια, τέλος, θα κάνω εκπομπές. Θα κάνω τις εκπομπές οδηγώντας. Θα λέω, είμαι στο Βούπερταλ, να πούμε τώρα, παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, να βάλουμε λίγο
1: γέννα. Θα βγαίνω έξω παλιότερα, λέγαμε, να τρασπώ τώρα μέσα στη Γερμανία, που πάω το πιο μακρινό, είναι η Ρεβέργη Ανόβερο.
0: Εντάξει, μη στεναχωριέσαι, εγώ το πηγαίνω και λίγο πιο μακριά. Λοιπόν, αλλά... οπότε, σαν οδηγός, καλά, εδώ έχει καταστραφεί ρε, ο στόλος, ο εμπορευματικός μεταφορικός στόλος που είχε η Ελλάδα.
1: Ναι, γιατί βάλανε εκεί τον, πώς τον λένε εκεί τον πρόεδρο, να πούμε, στην ΟΠΑΕ. Και αντί να κάνει καλύτερη οργάνωση πάνω στον κλάδο, ας πούμε, το αυτοδιοικητικό, τους έχουν όλους διαιρέσει. Άλλο αυτό έχουν στο Νεύρο, άλλο στη Θεσσαλονίκη, άλλο στη Λάρισα, ο καθένας ό,τι να είναι.
0: Και αντί να σου δώσω ένα παράδειγμα, εμείς το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουμε θα ήταν να βρούμε τον καινούριο δρόμο που θα οδηγεί στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτόν που έκλεισαν στον πόλεμο, αυτό που έκλεισαν στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, αυτόν που έκλεισαν με την, δηλαδή όταν περάσανε την Μακεδονία των Σκοπίων σε αποκλεισμό εμπορικό και τα λοιπά, εδώ η Ελλάδα. Και όταν έσκοψε και η γραμμή, η σιδηροδρομική, εκεί ήταν που έσπασαν και τη σποδηλική στήλη αυτού που κάποτε στην Ελλάδα ήταν τεράστιο στόλος. Μιλάμε για τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ήταν ελεύθερο εμπόριο με τη συνθήκη του Σέγγεν. Άνοιξαν τα σύνορα το 1998 και άμα δεις, μπήκαν όλα τα δοσικά τα κράτη. Okay. Τώρα αυτά πλάνε και τις πέτρες τους για να ξεχρεώσουν σε κάθε φάση.
0: Έγινε, Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, και
0: όπως σου είπα, άφησε το τηλέφωνο σου. Λοιπόν, έγινε. Πάμε.
1: Ευχαριστώ, γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Βλέπω διαμαρτυρίες, ο Αλέξανδρος, με τιμωρή. Τι έχουμε, έχει έρθει. Α, έχουμε τις ειδήσεις. Εντάξει, okay. Έχουμε και γραμμή. Γραμμή να περιμένει αναγκαστικά. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 και Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω εδώ στο στούντιο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Απορρίφθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής από την κυβερνητική πλειοψηφία με ψήφους 155 όχι και 6 ναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών. Νωρίτερα σήμερα υπήρξε σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης για τις υποκλοπές, για τους όρους σύστασης εξεταστικής επιτροπής ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αποχώρησαν καταγγέλλοντας τη διαδικασία. Θα σας αφήσουμε μόνους σας στον ολισθηρό κατήφορο, είπε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι για άλλη μια φορά υποβαθμίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Για νέα παραβίαση του συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ενώ για απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Νομίζω ότι ήταν λάθος η αποχώρηση των υπολείπων, γιατί έτσι δίνουν το άλοθη στη Νέα Δημοκρατία να περνάει ό,τι θέλει, είπε από την πλευρά του. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, έκανε λόγο για μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπία, δίνοντας στη δημοσιότητα σειρά ονομάτων που εμπλέκονται στις παρακολουθήσεις και αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα μυστικές συναντήσεις και συνεργασίες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ακόμη και με την αντίστοιχη υπηρεσία των Σκοπίων. Δεσμεύομαι ότι θα σας πάω μέχρι τέλους, γιατί δεν έχω διάθεση να απολογούμε για εγκλήματα άλλων και να ακούω τους πολίτες να λένε ότι όλοι είμαστε ίδιοι, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα βρέθηκαν οι γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης μετά την άρση ασυλίας τους. Οι υπόλοιποι έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων. Οργανωμένο κύκλωμα λαθρεμπορίου υγραερίου εξαρθρώθηκε μετά από συντονισμένη επιχείρηση σε ολόκληρη τη χώρα. Προσήχθησαν στον εισαγγελέα δύο φυσικά πρόσωπα, κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν 15 βιτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου. Επίσης εντοπίστηκε υπαίθριος χώρος παράνομης αποθήκευσης υγραερίου και άλλος ένας χώρος όπου διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμου. Στους εμπλεκόμενους θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. Νέα δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να ενεργοποιήσει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέσω του σχήματος των 72 δόσεων, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ μέσα στον Ιούνιο. Φωτιά πήραν οι τιμές των καυσίμων. Στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη, στο 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο, με τους πρατηριούχους της χώρας μας να εκτιμούν ότι έρχεται και νέα αύξηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Απλησίαστη είναι ήδη η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα νησιά. Στην Πάρο και τη Σαντορίνη ενδεικτικά φτάνει μέχρι τα 2 ευρώ και 49 λεπτά το λίτρο. Στα 2 ευρώ και 45 λεπτά είναι η τιμή στο νησί της Μήλου. Η τιμή του Brent διατηρείται σήμερα κοντά στα 106 δολάρια το βαρέλι. Μικρή πρόοδο σημειώνεται στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ομάδα διαπραγματευτών του Κατάρ έφτασε στην Τεχεράνη σε συντονισμό με τις ΗΠΑ για να βοηθήσει στην εξασφάλιση συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων, όπως τόνισε σήμερα μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, μια πηγή με γνώση του θέματος. Σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, η συμφωνία, η οποία φέρεται να είναι μια προσωρινή συμφωνία με εκκρεμή ζητήματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μετά την έναρξη ισχύωσης, θα μπορούσε να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Αναφέρει επίσης ότι εκκρεμεί η έγκρισή της και από τις δύο πλευρές. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού είναι καθοδόν για την Τεχεράνη, όπως ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Πακιστάν, χώρας που επίσης μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Να περάσουμε και σε μια ευχάριστη αθλητική είδηση. Στον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague που διεξάγεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός νικώντας σήμερα στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης την τουρκική Φενέρμπαξε με 79-61.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Σάββατο αναμένεται να διατηρηθεί άστατος καιρός σχεδόν στο σύνολο της χώρας, με βροχές ή καταιγίδες και τοπικά έντονα φαινόμενα, πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις κυρίως στα δυτικά. Αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως και 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις, παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως και 25 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, 2310-500-676 και 2310-500-677, οι γραμμές επικοινωνίας με το σταθμό. Έχουμε γραμμή. Οκ. Okay. Καλησπέρα.
1: Χαίρε, Αλέξανδρο.
0: Καλά, ήμουνα σίγουρα από το χέ. Πριν το χέρε.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα ότι είσαι εσύ τριαντάφυλλε. Λοιπόν, τώρα όσο είμαι εδώ, γιατί το βλέπω, Βούμπερταλ, οδηγός Νταλίκας.
1: Α, όταν, και από τον κύριο Χρήστο πήρε το έναυσμα. Θυμάσαι την ταινία την παλιά με τα ροδάκινα που γυρίστηκε και εδώ στη Βέρη τότε με τις, που τα πετούσαν στις χωματερές.
0: Φυσικά εννοείται.
1: Ναι, ένα μέρος γυρίστηκε και εδώ στη Βενιζέλο στη Βέρη. Ήταν και ένας οδηγός και είχε τα ροδάκινα πίσω και λέει, το σταματάνε δύο έτσι, ξέρω εγώ, Χουριανή, πού πας ρε Μίτσο, στη Γερμανία, στην Ευρώπη λέει. Α, τις θυμάσαι τη φάση. Ναι, και εμείς ναι. Εκεί πάμε. Ανέβα, θα σου πω εγώ. Τους πάει πιο πέρα σε μια χωματερία, άρχισε να διάζει τα ροδάκινα. Τι είναι εδώ ρε Χρήστο, λέει. Η Ευρώπη είναι ρε, λέει. Και τότε έκλαψε και άμα λοιπόν.
0: Ήταν φοβερή ταινία αυτή.
1: Ε?
0: Φοβερή ταινία, φοβερή ταινία.
1: Υπήρχε λίγο ποιοτικός κινηματογράφος, εντάξει, αριστέριζαν, αλλά είναι και αυτό που έλεγε και ο Τσάκωνος που λέει 5 χρόνια στο σχολείο, 5 χρόνια στο γυμνάσιο, 5 χρόνια, 45 χρόνων, άνεργος λέει με ένα πτυχίο, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Έτσι.
1: Αλλά όταν ήμουν στην Αγγλία, λέει, ναι. Αυτή την ατάκα να βρες να δεις, συζήτησα με ένα βιομήχανο, λέει, και μου λέει, τι σπουδάζεις εσύ, λέει, τεχνικός καμινάδες, λέει, μεταλλεία. Γιατί, λέει, γιατί η Ελλάδα μου έχει πλούτο, λέει, θέλω να βοηθήσω το τόπο μου. Και μου είπε τότε, λέει, αυτός ο βιομήχανος, του λέει, στην ταινία πάνω, να σπουδάσεις, λέει, υπηρεσίες, ή νομικά, λέει, οικονομικά. Όχι, δεν θα σπουδάσω τεχνικός υψηκαμίνων, λέει. Εγώ θα βοηθήσω το κράτος μου, και λέει στο τέλος Τσάκωνος. Αυτό που δεν κατάλαβα τότε, λέει, ότι το κράτος, αυτό που πίστευα εγώ για κράτος δεν ήταν το κράτος. Λέει, το κράτος ήταν αυτός ο βιομήχανος που μου μίλαγε τότε, λέει. Και λέει, δεν θα σας αφήσουν να τα βγάλετε. Μιλάμε το 81. Προφητικό, έτσι.
0: Προφητικότατο.
1: Βέβαια.
0: Αν
1: αλλά
0: κάποιος...
1: το κράτος λέει, δεν ήταν αυτό που πίστευα εγώ τότε, ήταν αυτός ο βιομήχανος που έλεγε καμιά δικηγορία, κάνει τίποτα τραπεζιτή.
0: Λοιπόν, τριαντάφυλλε, πήγα να σε πω νεκτάριο, δεν έχει καμία σημασία.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, αν δει κάποιος τον χάρτη με τον ορυκτό πλούτο που υπάρχει στην Ελλάδα, θα τρελαθεί.
1: Δεν θυμάμαι τώρα ποιο που έλεγε και ο κύριος Βασίλης πάλι ένα βιβλίο που είχε ένας αριστερός που το είχε βγάλει.
0: Α, ο Μπάτσης.
1: Μπάτσης, βέβαια.
0: Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα.
1: Θα σου πω αλλού. Θυμάσαι που έλεγες προχθές για τα δάνεια, γιατί μας δάνειζαν και μας δάνειζαν. Θυμάσαι την ταινία Θανάση Παρετόπλου.
0: Ναι, όχι την ταινία, δεν θυμάμαι. Αν και θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι.
1: Πού είχε ένα αμάξι με άσπρε ζάντες και με ασφαλάστηκα που μπήκε σε ένα πεδίο βουλή στο τέλος και άρχισε να πυροβούλει γι' αυτό στον αέρα. Εκεί είχε να κάνει με έναν τον Κογλίφου. Αυτοί τα έλεγαν. Και χρωστούσε τα αμάξι, το φορτηγάκι ρε παιδί μου. Και πάει ο γαμπρός και του λέει θα μου πάρεις και διαμέρισμα. Πάει στον Κογλίφο, δεν είχε ξεχρεώσει τα αμάξι. Πάει εκεί στον κουτσό του Κογλίφου, του λέει

0: οι ακαδημαϊκοί που επέμεναν να δώσουν οντότητα στα Σκόπια, ακριβώς οι ίδιοι, ήταν ακριβώς οι ίδιοι που έλεγαν η θάλασσα δεν είχε σύνορα. Δηλαδή τώρα τι δηλαδή.
1: Ακριβώς οι ίδιοι, έτσι όπως το λες.
0: Δηλαδή στο ίδιο δεν υπάρχουν σύνορα, παιδιά, διεθνιστές να πούμε. Ελάτε Πακιστάνοι, ελάτε παιδιά μας εδώ είστε. Αλλά οι ίδιοι επέμεναν να δώσουν όνομα στα Σκόπια. Και αυτοί το δώσανε. Έγινε αυτό το σχόλιο που έκανε εσύ με τον Πακιστάν, με την Παλαιστίνη. Καλώς να έχει η Παλαιστίνη, αλλά ή είσαι ή δεν είσαι. Λοιπόν, το αριστερό κόμμα, όπως έλεγε και ο Τριανταφυλόπουλος παλιά, έχει σπάσει από τις αρχές. Μπήκαν μέσα Λένιν, Τρότσκι, μπήκε και ο Μπακούνιν. Αυτός θα ήταν και υπέρ της βίας, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν μεγάλη φάση ο Μπακούνιν. Δηλαδή, με όλα τα μέσα να επικρατήσουμε. Καθόλου πατριωτισμός. Το παράξενο είναι ότι αυτά τα κομμουνιστικά κράτη κράτησαν καθαρή φιλετική δομή μέχρι τώρα. Ενώ ήταν διεθνιστές, δεν δείχτηκαν κόσμο. Άλλο παράδειγμα. Αλλά είναι αυτό που λέει η κυρία Σουφιανού, που έγραψε. Σουφιανού δεν λέγεται, που την είχε μια ακόμα πιο παλιά. Που έγραψε το χαιρετίσματα στην εξουσία.
1: Ναι.
0: Λέει και εγώ αλληλέγγυα ήμουνα, που δήλωσε η κοπέλα τότε. Mm. Αλλά μέχρι που κατάλαβα ότι δεν είναι θέμα αλληλεγγύης, είναι θέμα αντικατάστασης πληθυσμού. Μην μας χτυπάτε τόσο πολύ στο συναισθηματικό. Yeah. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση για τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Καλή κουβέντα με τον Δημοσθένη που είχες. Μπορούμε να θεωρήσουμε και τη Ρωσία ολοκληρωτικό καθεστώς για τους ναζιστές.
1: Συγγνώμη, τη σημερινή Ρωσία του Πούτιν εννοείς?
0: Όχι, τώρα την παλιά.
1: Την παλιά εννοείται ότι είναι ολοκληρωτικό καθεστώς. Που...
0: Είχα χτυπήσει όλα παιδί, αυτά είχαν τον έλεγχο παντού. Μπορούμε να πούμε και τους Γερμανούς το ίδιο. Τους ναζί.
1: Εννοείται.
0: Ξέρεις, γιατί ακούω έναν ερευνητή που λέει αυτοί οι δύο στηρίχθηκαν στις ίδιες δομές, στρατιωτική και διαρχία, δια της βίας κτλ. Κτλ. Και λέει, κάνει μια ερώτηση στον τέλος, την κάνω κι εγώ. Καλός ερευνητής, έτσι, σαν και εμάς. Και λέει στο τέλος, αν βάλεις μια κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 και στο 1 βάλεις άκρα αριστερά, δηλαδή όλα κρατικά, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Στο 10 βάλεις φουλ καπιταλισμός. Όλα καπιταλιστικά, ιδιωτικά. Ακόμα και όχι το νερό που πίνεις. Και ακόμα και τα ρούχα που φοράς και τον αέρα που αναπνέεις είναι... Okay. Τον εκμεταλλεύεται ένας ιδιώτης. Ένα ακόμα σαν τον Ναζί τους Χίτλερ. Πού θα τους έβαλε στην κλίμακα από το 1 μέχρι το 10? Γιατί και ο Χίτλερ έτσι τους ξεγέλασε. Κατά του... Ή έλεγε κατά του καπιταλισμού, κατά του κεφαλαίου, δεν έλεγε κάτι τέτοιο.
1: Αυτή όσο αναπτύξε την ιδεολογία του corporate state, του εταιρικού κράτους, το οποίο αντιστοιχά είναι πάνω κάτω αυτό που έχει η Κίνα μια υβριδική διάσταση. Ελεγχόμενο βέβαια από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.
0: Και ταυτόχρονα έπαιρνε και λεφτά από την Αμερική από τους Ρότσελντ και από το χρηματιστήριο Πόνταρ στη νίκη του Χίτλερ.
1: Εννοείται.
0: Ήθελα να καταλήξω ότι αυτά τα κομμουνιστικά είναι πολύ ευέλικτα πράγματα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πού θα καταλήξουν. Ακόμα και ο Μουσολίνης στην αρχή όταν ξεκίνησε, άνθρωπος κομμουνιστής ήταν, λέει ευθυμία.
1: Και ταυτόχρονα τι άλλο ήταν?
0: Ο Μουσολίνης.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Μετά όταν πήγε κάπου Ελβετία γύρισε με κάποιες άλλες ιδέες.
1: Όχι. Ταυτόχρονα ήταν έμιστος υπάλληλος πράκτορας του MI6.
0: Μπράβο. Ναι. Σωστό και αυτό.
1: Πληρωμένος άνθρωπος των Άγγλων.
0: Είναι αυτό που λες, η ιδεολογία. Τα μέτρα και τα αντίμετρα. Και μετά γυρνάμε με μια άποψη. Τα αντίμετρα για τον κομμουνισμό.
1: Και να μην ξεχνάμε ποιος βοήθησε τον Μουσολίνη να ανέβει στην εξουσία. Ποια ήταν το δεξί του χέρι σε όλη αυτή την πορεία?
0: Ποια ήταν?
1: Μια Εβραία.
0: Ποια?
1: Το εβραϊκό.
0: Ναι, κατάλαβα. Έπιασε και τον τύπο. Και τον τύπο που λέγαμε.
1: Και τώρα εγώ δεν κάνω πώς μάθαμε που είναι αντισημίτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια Εβραία ήταν και η ερωμένη του, ήταν ακριβώς και ο χάντλερ του. Δηλαδή αυτή που τον καθοδήγησε στο πώς να φτάσει και να καταλάβει την εξουσία και τι να κάνει μετά. Και όταν βεβαίως την κατέλαβε, και να μην ξεχνάμε ότι ο Μουσολίνη δεν καταδίωξε τους Εβραίους, δεν είχε δηλαδή αυτό που συνέβη στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Και κατάφερε με αυτές τις τεχνικές να έχει λαϊκή αποδοχή μεγάλη.
1: Ναι.
0: Τώρα για την Ιαπωνία ένα σχόλιο και θα κλείσω αυτό που είπες για την εκπομπή. Ναι, ωραία εκπομπή, έτσι συνέβη. Αν και είχε ξεκινήσει πιο παλιά αυτό, φαίνεται και στην ταινία ο τελευταίος Σαμουράι που μπήκαν οι Αμερικανοί από τότε με τα
1: κανόνια. 1868, ναι.
0: Τότε πήγανε με το ζόρι, βλέπεις η Αμερική. Είχε παραγωγή τότε και πρέπει να ανοίξει εμπόριο. Με το ζόρι τους έβαλε να κάνουν συναλλαγές σε εμπόριο. Ή σας βομβαρδίζουμε. Εντάξει, στην αρχή δεχθήκαν. Αλλά μετά τον πόλεμο, μ' άρεσε ένας που έκανε μια φορά ένα σχόλιο και λέει, Έφαγαν δύο ατομικές οι Ιαπωνέζοι, χάσαν και τον πόλεμο και δεν δεχθήκαν.

0: βρέθηκαν τόσο παιχθείς όρους όπως εμείς με το μνημόνιο, χωρίς τίποτα.
1: Εντάξει, ποια είναι η αλήθεια ότι οι μεγάλες αυτές εταιρείες, Mitsubishi, Nissan και τα λοιπά, όλες αυτές,
0: ναι,
1: ήταν, ιδιοκτήτες τους ήταν σαμορά, ήταν δηλαδή, ήταν δηλαδή η αστική τάξη, αυτή, μάλλον η αρχοντική τάξη των σαμουράι, σε αυτή, ναι, τη διαδικασία μετάβασης της Ιαπωνίας εκεί στο 1870 και ξεκινάει αυτό, έγιναν οι business, δηλαδή πήραν τις μονάδες παραγωγής.
0: Αυτό θα σου πω κάτι τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Επειδή λίγο ακούστηκε. Το 95 που πήγε να μπει ο Ρότσιλντ μέσα στην Ιαπωνία, θυμάσαι που είχαν ξεσηκωθεί αυτές τις δρόμους.
1: Το 95?
0: Ναι, πριν μέσα εκεί. Αυτό που λες, η αριστοκρατική τάξη και τέτοια. Και έθεσε το θέμα στον Ιαπωνικό λόγο. Άμα θέλετε να μπείτε στους Ρότσιλντ, αυτοί δεν θα έχουν κανένα θέμα να σας αδειάσουν όταν φτάσετε. Τουλάχιστον να αφήσετε αυτά που λες, τη Σόνη και αυτά σε εμάς. Να έχουμε κάποιο προνόμιο. Και μάλλον ο κόσμος προτίμησε να μείνει εκεί. Δηλαδή δεν δόθηκε εντελώς. Αλλά είχε γίνει μέσα ένα αναβάσμα στο 90-95. Δηλαδή μπήκε αυτό το θέμα. Θέλετε να μπει ο Ρότσιλντ μέσα στη Σόνη και στις μεγάλες εταιρείες? Έχει καλώς. Αλλά δεν θα έχει κανένα θέμα να σας αδειάσει. Να τις πάρει από εδώ, να φύγει, να πάει όπου θέλει. Αφήστε τα σε εμάς. Εμείς τουλάχιστον θα είμαστε καλύτεροι. Αλλά είναι έτσι, δεν ακούστηκε πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
1: Τίποτα. Να είσαι καλά, βρε. Χάρηκα που σ' άκουσα, τριαντάφυλλε. Χαιρετώ, χαιρετώ. Έχουμε γραμμούλα? Ναι, δώστε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Ω, καλώς τον.
2: Μπήκες με το φλασάκι, έτσι, κάτι άστραψε.
1: Κάτι άστραψε, κάτι βρόντιξε.
2: Πάντως στη Ρωσία κάτι άστραψε σήμερα σε σχολείο από πάνω, ας πούμε.
1: Τι, τους επιτέθηκαν πάλι με τα ντρόνς?
2: Είναι δυνατόν μετά από 4 χρόνια πολέμου, ρε, να τρώνε τέτοια χτυπήματα οι Ρώσοι? Σε σχολεία, με εκατοντάδες μαθητές μέσα. Τι ρεζιλίκια είναι αυτά?
1: Φίλε, κάτι δεν πάει καλά στη Ρωσία και θα κάνουμε ειδική εκπομπή.
2: Τι ρόλο να βαράει αυτό το Πούτιν? Κάνε μια εκπομπή δηλαδή.
1: Θα την κάνουμε την εκπομπή με τον Σίμω τη Δευτέρα.
2: Δηλαδή ο τύπος που ήταν και κατάσκοπος, που να ήταν κανένα βουτυρόπεδο, ας πούμε έτσι, γραφειοκράτης των γραφείων, ας πούμε, και του κόμματος. Δηλαδή στην καθημιλουμένη, ας πούμε, στη λαϊκή, ήταν κολοπετσωμένος, διπλός, τριπλός πράκτορας στην Ανατολική Γερμανία.
1: Μην ξεχνάς τι είπε ο Σουάμπ. Ο Σουάμπ είχε πει ότι ευτυχώς που έχουμε ανθρώπους, τα παιδιά απόφοιτοι, η Μέρκελ, ο Πούτιν, αυτά τα έχει πει.
2: Και ο τύπος αυτός έφαγε τέτοιο τρύπημα στην Ουκρανία, την οποία την είχε δικιά του, έτσι, με δικούς του προέδρους, κυβερνήσεις, ενεργειακές συμμαχίες, όλα περνούσαν από εκεί. Και ξαφνικά την Ουκρανία που την είχε δικιά του, του την πήραν οι άλλοι, ας πούμε, με κάτι ΜΚΟ, με κάτι πλαστές εκλογές, με κάτι καταλήψεις πλατεών, ας πούμε, όπως το λέγανε εκεί, Πορτοκαλής Επανάσταση. Δηλαδή, είναι δυνατό να έφαγε τέτοιο αυτογκόλ? Και δεν ήταν ένα, ήταν πολλά μαζεμένα.
1: Αχ, Θεέ μου. Εν τω μεταξύ, αυτό που έγινε και που περιγράφεις έγινε στο Λουγκάνσκ.
2: Σε... Ναι, εντάξει, ρωσική κατοχή, ας πούμε. Ρωσικό, δικά της εδάφη.
1: Το κοιτώνιο του κολεγίου του Σταρομπίλσκ στην Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 40 τραυματίστηκαν και έως και 18, μπορεί και περισσότεροι, ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια. Ορίστε.
2: Μιλάμε για μεγάλο τρύπημα. Δηλαδή, μήπως ο τύπος μπήκε εκεί πέρα βαλτός για να κάνει τον πλανήτη ένα πολεμικό πεδίο, ας πούμε, έτσι, από άκρη σε άκρη?
1: Πολλά πράγματα μου κάνουν. Δεν ξέρω αν είχα την ευκαιρία.
2: Εγώ πιστεύω είμαστε σε μια φάση που ξαφνικά θα μάθουμε τα δυσάρεστα για τον Πούτιν. Έτσι, δηλαδή, αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς τώρα σε μια απλή εκπομπή στο Focus, δεν μπορεί να μην το καταλάβει κάποιος αξιωματικός του ρωσικού στρατού, έτσι, και να πάει να χαιρετήσει τον Πούτιν και να τον πει: μάγκα, 4 χρόνια πόλεμο, ούτε ο παγκόσμιος πόλεμος δεν κράτησε τόσο. Πόσο θα πάει η βαλίτσα? Δηλαδή, αν τον πάρουν κάποιοι αξιωματικοί εκεί στη Ρωσία, χαμπάρι, τι ρόλο βαράει, και τον βαφτίσουν ερπερτόμορφο, ας πούμε, πώς το λένε, ας πούμε, δεν θέλει πολύ, έτσι. Βγάζει ο αξιωματικός εκεί σε ένα meeting που κάνουν, έτσι, δεν θα είναι όλα με κάμερες, ζωντανά, κύριε Πούτιν, διαζώσεις, τραβάω το περίστροφο, αξιωματικός στρατηγός, αλλά από εδώ πάνε και άλλοι, να πούμε, πολύ προδοσία. Είμαστε και 170 εκατομμύρια Ρώσοι, να πούμε, πόσο καιρό θα πολεμάμε τους Ουκρανούς, λέω εγώ τώρα. Με αφορμή αυτά, να πούμε και, να το πούμε έτσι, συγχαρητήρια στο φίλο Θανάση Αυγερινό, έτσι, πάει για βουλευτής τώρα. Τον φιλοξένησε 2-3 φορές.
1: Όχι, τον θεωρώ, τον αγαπώ τον Θανάση, τον θεωρώ φίλο μου, βέβαια.
2: Για μένα. Το Open τώρα, τις ανταποκρίσεις.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω υπόψη. Βέβαια, τον είχα πάρει τηλέφωνο την προηγούμενη. Πότε έχει κυκλοφορήσει ότι θα είναι.
2: Εγώ προχθές το μάθα.
1: Ναι, πότε ήταν. Τέλος πάντων, το διάβασα στα διάφορα. Και λέω, τι λένε τώρα, τι γράφουν.
2: Από το πουθένα,
1: και έτσι, όχι, ξέρω ότι ο Θανάσης είχε μία επαφή με Καριστιανού και άλλα παιδιά εδώ και ένα χρόνο περίπου. Το γνωρίζω αυτό καλά. Από πέρσι δηλαδή. Αλλά θεωρούσα ότι εντάξει, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι που σκέφτονται ότι μπορεί να είναι μια πιθανότητα με το ένα το άλλο. Φνηδιάστηκα, τον πήρα τηλέφωνο λοιπόν.
2: Τα 4 χρόνια του πολέμου ο μόνος που κράτησε από εκεί πάνω τα αποκρίσεις, έτσι.
1: Ναι, εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση.
2: Σε ένα δυτικό μέτωπο δημοσιογράφων υπήρχε και αυτή η άποψη, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρεις τι ακουγόταν, τέρατα και σημεία από κάτι φιλογερμανούς, φιλοάγγλους, δημοσιογράφους. Έβγαινε για αυτός να πει την άποψη, ας πούμε.
1: Όχι, εντάξει, και αυτό ήταν και κάτι το οποίο συγκρότησε και τον χαρακτήρα του, δηλαδή για νομίζω το σεβασμό που απέκτησε στους Έλληνες τηλεθεατές μέσα από τις παρεμβάσεις του εκεί στο Open και ο χαρακτήρας του γενικά είναι ένας ήπιος άνθρωπος, δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει εδώ. Θα έλεγα ότι πολλές φορές μάλιστα δεν πήγαινε έτσι με το ρέμα το πουτινίστικο σε σχέση με την ελίτ που βλέπεις στη Δύση, σε σχέση με το ότι με το Κούρσκ, ότι είναι περίεργο που πώς είναι δυνατόν μια τέτοια συγκέντρωση στρατού έξω από τα σύνορα της Ρωσίας να μην το καταλάβανε, να μην το
2: πάντως, Αλέξανδρε, έχει τόσο καταπίεση, δεν ξέρω αν είδες χθες την μπλούζα που φορούσε. Τσαϊκόφσκι, τι είχε να πούμε, κάποιους Ρώσους.
1: Είχε τον Τσέχοφ,
2: ναι, Τσέχοφ,
1: τον Ντοστογεύσκι και τον Τολστόι.
2: Εμείς ακόμα να αποκλείσουμε το Ισραήλ από την Eurovision, έτσι. Και τους Ρώσους σε χρόνο ντετέ, ας πούμε, τους αποκλείσαμε από μέγαρα μουσική, Θεσσαλονίκη, Αθηνών, παραστάσεις, έτσι.
1: Αλλά αυτά είναι...
2: Για Ελλάδα μιλάμε τώρα, έτσι.
1: Ατελείωτη βλακία, ας το πούμε.
2: Αν μπορούσαν να κάψουν και βιβλία στην πλατεία Αριστοτέλους ο Ρώσων συγγραφέων, ας πούμε. Αλλά εντάξει. Καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει, σε τι δυτικό κόσμο ζούμε, φίλε, έτσι. Τέτοια υποκρισία δεν θα βγει σε καλό. Δεν θα βγει σε καλό, γιατί είπαμε, τα πυρηνικά πλέον χωράνε μέσα σε ένα κουτί γλυκών, όχι τούρτας, 4 παστούλες, έτσι, 20x20. Σε αυτό το επίπεδο ζούμε. Εδώ και δεκαετίες η τεχνολογία αυτή υπάρχει, είναι και φτηνή και εύκολη. Τώρα, αν πιστεύετε ότι από τους χιλιάδες στρατηγούς στον πλανήτη κάποιος δεν θα το έχει σκεφτεί, όταν και ο Πακιστανός έχει 200 πυρηνικές κεφαλές, εδώ είμαστε.
1: Σου είπα, το έχω πει.
2: Εδώ είμαστε να δυστυχήσουμε όλοι μαζί. Ναι. Καλό βράδυ.
1: Έγινε καλό. Έχουμε γραμμούλα. Okay. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι. Γιατί καθόμουν και κοιτούσα την μπλούζα του Θανάση και έχει, ας πούμε, τους τρεις αυτούς μεγάλους σπουδαίους Ρώσους συγγραφείς. Τον Ντοστογεύσκι, τον Τολστόι και τον Τσέχοφ. Εν τω μεταξύ, σε κάποια στιγμή αναφερόμενος εκεί για το έγκλημα και τιμωρία, ότι κάθε έγκλημα, και συμφωνώ ότι θα έπρεπε να έχει τιμωρία, αλλά μία ανάλυση λοιπόν πάνω σε αυτά τα τρία πρόσωπα είναι ότι έχουμε γραμμή. Δεν προλαβαίνω, δεν πειράζει. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλησπέρα, καλώς ήταν.
3: Πασκάλη.
1: Ναι, καλώ ήταν, γι' αυτό είπα, καλώ ήταν.
3: Λοιπόν, μου θυμίζει το ωραίο το ρητό σου, George Orwell, που έγραψες πάνω στο...
1: Στην κάρτα του διαλύματος.
3: Ναι, ναι, ναι, δίπλα στο αυτό, τέλος πάντων στο YouTube εκεί.
1: Εκεί, ναι.
3: Κοίταξε, Αλέξανδρε, δύο σχόλια θέλω να κάνω.
1: Παρακαλώ.
3: Ένα σχετικά για την αριστερά, τη λεγόμενη. Αυτό που δεν κατόρθωσε το Ανατολικό Μπλοκ τότε να το κάνει, να απλώσει τη διεθνοποίηση, το κατάφερε ο καπιταλισμός. Απλώθηκε μέσω του καπιταλισμού η διεθνοποίηση. Δηλαδή έχουμε 1-0 υπέρ του καπιταλισμού.
1: Okay.
3: Από εκεί και πέρα και τη Γερμανία, επειδή γίνεται πολύ λόγος στην κεντρική Ευρώπη, μην ξεχνάμε ποια ήταν η Γερμανία και πώς δημιουργήθηκε η Γερμανία. Μπορεί να η σημερινή Γερμανία φαίνεται ως ένας πειθαρχημένος λαός. Ως έχουν την τεχνογνωσία, κανείς δεν αντιλέγει. Αλλά από πού άντλησαν όλα τα κεφάλαια για να δημιουργηθεί αυτό το κράτος. Όλο το συγκοινωνιακό δίκτυο της Γερμανίας, Deutsche Bahn κλπ, ήταν κάτω από την αφέμαξη της Τράπεζας της Ανατολίας.
1: Σωστό.
3: Δηλαδή κλέψιμο στην κυριολεξία. Λοιπόν, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, αφέμαξη παντού, χρυσό κλπ. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε πρότυπο έναν λαό ο οποίος έχει κλέψει τους άπαντες και δημιουργήθηκε μέσω κλεψιμέικων και να φτάνουμε στο σημείο και να λέμε ότι αμάν η Γερμανία. Η Γερμανία αυτή είναι. Σε αντίθεση με εμάς που είχαμε όλα τα δεόντα, αλλά μας είχαν από το 21 και μετά, από τότε βασικά είμαστε, μας δημιούργησαν ένα προτεκτοράτο κάτω από τον Όθωνα κλπ, ελεγχόμενο με τους δοσίλογιές τους, γιατί η Ελλάδα δεν έχει βγάλει, οι Γερμανοί και όχι μόνο οι Γερμανοί, και όλη η Ευρώπη και η Αμερική στηρίχθηκε και στηρίζεται πάνω στις ελληνικές πατέντες. Όταν μιλούσαμε εμείς για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, η Γερμανία ούτε ήξερε τι είναι ηλεκτρικό αμάξι, άσχετα που το έβγαλαν τώρα στην παραγωγή. Μην ξεχνάμε τον Γουλανδρή, μην ξεχνάμε επιστήμονες τεράστιου μεγέθους. Αλλά όταν έχεις τους δοσίλογους, μια ζωή εφιάλτης ήταν το πρόβλημα της Ελλάδος, οι οποίοι σε συνεργασία πάντα με τον Γερμανό, τον Άγγλο, τον ξένο, αυτό που έλεγε και ο Μακρυγιάννης,
1: ναι.
3: Μες στη διεθνοσυνέλευση. Ρωσόφιλοι, Αγγλόφιλοι, Γερμανόφιλοι, κανένας Έλληνας υπάρχει ρε παιδιά. Μια ζωή τέτοιοι ήμασταν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος. Αν φτάσει ο λαός να αποκοπεί, να βγάλει υγιείς κυβερνήσεις, πραγματικά πατριωτικές, ίσως απαλλαγούμε από αυτό, από αυτή την αρρώστια που μας δέρνει από το 21 και μετά ουσιαστικά. Γιατί είναι πολύ μακρύ το επίπεδο, δεν είναι μόνο το 40 με την αριστερά ή αυτή. Ξεκινάει από την Επανάσταση και μετά. Ο ίδιος ο Μάρξ, μην ξεχνάμε τι έλεγε. Εκεί κάτω, καλά είναι όπως είναι και ζουνε αρμονικά, αυτό που είπε και μετέπειτα πρόσφατα ο Πατριάρχης. Mm. Κάποιοι βρέθηκαν κάποιοι ξεβράκωτοι που σηκώθηκαν ενώ ζούσανε καλά με τον Τούρκο κλπ. Τα ίδια είχε πει και ο Μάρξ. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Μας θέλανε πάντα εχέγγυο και να είμαστε κάτω από την πότα αυτονών. Αυτά, Αλέξανδρα.
1: Έγινε καλέ μου. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Πασχάλη μου, για την παρέμβαση και για όλο το φως που δίνεις κάθε φορά που θα πάρεις τηλέφωνο. Λοιπόν, καταρχάς, μισό λεπτό λιγάκι. Έχουμε γραμμή. Okay. Να πάρεις τον... ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή με ρωτήσατε τι είπε ο Θανάσης μου είπε ότι όχι, δεν αναλαμβάνω το γραφείο τύπου. Προσπαθώ να διορθώσω τις μακακίες που έχουν γίνει στο παρελθόν. Αυτό μου είπε και μου εξήγησε τι ήθελε τέλος πάντων, ποια είναι η πρόθεσή του. Από εκεί και πέρα δεν έχω άλλο κάτι να προσθέσω. Αν θα έχω κάτι πια συνομιλία μαζί του, θα σας τη μεταφέρω. Λοιπόν, βάλτε μουσικούλα κιόλας για να υποδεχτούμε τον Ρούντι, γιατί τώρα έρχεται η ώρα του Ρούντι του Ρινάλδη. Λοιπόν,

0: Χαιρετώ τον ηθαγενή Ρούντι Ρινάλντι.
1: Ευχαριστώ πολύ και τα λόγια του τραγουδίου ήταν πολύ κέρια από αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Και 40 μας έλεγε να πάνε Βρυξέλλες και όλα αυτά.
0: Άστα να πάνε.
1: Ναι, ναι, και ότι έρχονται και χειρότερα.
0: Περιτώ να σου πω βέβαια ότι αυτό είναι δικό μου το τραγούδι.
1: Το ξέρω καλά.
0: Εντάξει, να τιμούμε και τα γένια μας, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντυπωσιάζομαι από τη ταχύτητα με την οποία πόσο σχολιάζεις μέσα από τα τραγούδια όλα αυτά που συμβαίνουν και είναι ένα ταλέντο που δεν το γνώριζα. Ξέρω το ποιητικό σου και το συγγραφικό σου, αλλά το συνθετικό σου το έχω ανακαλύψει πρόσφατα και μπράβο σου, ρε φίλε, να είσαι πολυσχητής και να κάνεις πολλά πράγματα. Μπράβο. Αλλά μου δίνεις με το τραγούδι μια πάσα να πω το κεντρικό θέμα που έχουμε στο editorial. Μετά θα πω για το εξώφυλλο τι έχουμε.
0: Για πες.
1: Στο editorial έχουμε βάλει τίτλο «Βομβαρδισμός του μυαλού, κόμμα, πρόβλημα λαού». Σε εισαγωγικά το πρόβλημα λαού. Δηλαδή από τη μια το πιο εντυπωσιακό από όσα συμβαίνουν είναι αυτό ότι μας επιβάλλουν ένα προσανατολισμό και μια γενικευμένη αδυναμία να ιεραρχήσουμε, να διακρίνουμε ποια είναι τα δευτερεύοντα, ποια είναι τα επιφανειακά, ποια είναι τα κατασκευασμένα, είτε σημεία, είτε εικόνες, είτε στιγμιότυπα και ποια είναι τα ουσιαστικά, τα πρωτεύοντα, τα καθοριστικά, αυτά που προετοιμάζονται, σχεδιάζονται, εφαρμόζονται και είναι άκρως από επικίνδυνα. Και τώρα που έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, όλα τα τύμπανα αυτού του βομβαρδισμού βαράνε μαζί ώστε να αποσπαστεί η προσοχή από τα πιο μεγάλα και τα πιο ουσιαστικά και να στραφούμε σε ειδικές στοχεύσεις, κουτσομπολιά, μεταγραφές, ποσοστά και έτσι θα δοκιμαστεί και η σοβαρότητα και η κριτική σκέψη και η αναγκαία ιεράρχηση. Το πιθανότερο είναι να αλλοιωθούν οι ανάγκες και η τεράστια κοινωνική δυσαρέσκεια και να λειτουργήσει ξανά η εκλογική διαδικασία σαν ένας μηχανισμός εκτόνωσης μέσω αυταπατών και ψεύτικων υποσχέσεων. Και έτσι έχουμε μπει σε αυτή την περίοδο και αναφέρουμε στο editorial κάποια κεντρικά για μας ζητήματα τα οποία περνάνε σε ένα δεύτερο πλάνο στο πώς τα βλέπει, πώς τα αισθάνεται, πώς τα παρουσιάζουν και πόσο τα αξιολογούν. Ο πόλεμος μεταφέρεται σιγά σιγά και στη Μεσόγειο και σε ελληνικές θάλασσες. Αυτό με το ουκρανικό ντρόν, η ίδια η καθημερινή εφημερίδα συντηρητική γενικά είχε ένα άρθρο με τίτλο «Αθήνα προς Κίεβο, μαζέψτε όλα τα ντρόν». Και βέβαια οι Ουκρανοί μας έγραψαν κανονικά, δεν κάναν τίποτα, κοροϊδεύανε. Ο νόμος που ετοιμάζει η επεκτατική Τουρκία για τα όρια της χαλάνσης πατρίδας σημαίνει ότι θεσμοθετείται το σκηνικό επεισοδίου. Και αυτά είναι μια κλοπή κυριαρχίας και εδάφους και θάλασσας της Ελλάδας. Η von der Leyen δηλώνει ότι είναι συγκλίνουν τα συμφέροντα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Η Γερμανία στέλνει Patriot στη Τουρκία, ενώ εμείς αποσύραμε τα Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, ενώ λέγαμε ότι και κοπάζαμε ότι τώρα πια κυριαρχούμε, κάνουμε ράνο. Στη Δυτική Μακεδονία, δίπλα σας, ανατινάζονται οι εγκαταστάσεις των λιγνητοχειρίων με προφανή σκοπό να μην μπορέσουν να ξαναλειτουργήσουν εφόσον υπάρξει ανάγκη. Και ήδη υπάρχει ανάγκη, τα σβήνουνε, τα ανατινάζουνε, τα
0: πασώνουνε. Αυτό είναι ένα τεράστιο έγκλημα, έτσι. Δεν
1: τους... Ναι, και θα κάνουνε, λέει, data center εκεί πέρα, να τραβάνε όλα τα νερά και όλη την ενέργεια που χρειάζεται, θα δούμε τι προτάσεις θα κάνουνε. Και βεβαίως αυτό είναι εθνικό έγκλημα. Και αυτό ότι η ανατίναξη των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, αν το προσθέσουμε...
0: Μόνο οι Γερμανοί κάναν κάτι τέτοιο, το φεύγοντας από το...
1: Ναι. Αν προσθέσουμε τη συστηματική εξόντωση, ειδικά της κτηνοτροφίας, συμπληρώνεται μία εικόνα πραγματικής ανατίναξης του πλουτοπαραγωγικού δυναμικού της χώρας και μετατροπής σε χώρο υπηρεσιών, κόμβο πολλαπλών απικιακών λειτουργιών, τουριστικό θέατρο κλπ. Βάση στη Σούδα, Ριβιέρα στην Αττική, Αλεξανδρούπολη ορμητήριο, Καβάλα, ταφή διοξιδίου. ήπειρος εγκατάλειψη, καμία γέννηση στους περισσότερους δήμους στους πρώτους δύο μήνες του 26. Mm-hmm. Και αυτά είναι πια και η μαφιοποίηση που απλώνεται σαν λεκές. Αν βάλουμε και το μήνυμα που στείλανε τα μικρά τέμπη της Ηλιούπολης, όπου δύο κορίτσια μαζί συμφωνήσανε και βάλανε τέλος στη ζωή τους, που είναι τραγικό όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, και βλέπουμε τι σημαίνει η ματέωση του μέλλοντος στη νέα γενιά. Αυτά είναι πολύ μείζωνα ζητήματα, όπου το καρτελοποιημένο πολιτικό σύστημα ούτε νοιάζεται, ούτε θα κάνει τίποτα, απλά θέλει να αναπαράγεται μέσα από ένα μεταπρατικό μοντέλο υποτέλειας, εξάρτησης, εξυπηρέτησης και διάλυσης, τέλος πάντων, της χώρας. Τη διάλυση της χώρας αυτοί πλουτίζουν. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν πρέπει καθόλου να μας διαφεύγει. Επομένως, υπάρχει αυτός ο βομβαρδισμός του λαού, του μυαλού, και υπάρχει ένα πρόβλημα λαού. Δηλαδή ο λαός δεν είναι συγκροτημένος. Ο λαός δεν πιστεύει ότι μπορεί να γίνει μια ουσιαστική και βαθιά αλλαγή. Δεν είναι οργανωμένος, δεν είναι συγκροτημένος σε σώμα. Είναι κατακερματισμένος. Ο καθένας μας είναι εντελώς μόνος του να αντιμετωπίσει ό,τι πρόβλημα έχει. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μια αλλαγή. Δεν βάζουμε τα κεντρικά. Θέλουμε να ξεχαστούμε και λίγο από όλο αυτό το βομβαρδισμό που μας κάνουν. Αυτό είναι το editorial. Στο εξώφυλλο, στο πρωτοσέλιδο, έχουμε βάλει αυτό που είπα το πρώτο από τα μεγάλα, ότι η Μεσόγειος γίνεται ζώνη πολέμου. Δηλαδή έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και τώρα απλώνεται ο πόλεμος μέσα στη Μεσόγειο. Θέλω να θυμίσω ότι ενώ είχε ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο τορπιλισμός της Ελλής έγινε τον Αύγουστο του 1940 από ένα ιταλικό υποβρύχιο, ενώ ήταν στη Τίνο το 15 Αύγουστο, και βέβαια τότε δεν κηρύχθηκε ο πόλεμος, αλλά πάρθηκαν κάποια μέτρα και μια ορισμένη προετοιμασία, αλλά η επίθεση των Ιταλών και των Τελεσίγων και η κήρυξη επίσημα του πολέμου έγινε τον Οκτώβριο, 28 Οκτωβρίου του 1940. Δηλαδή μεσολάβησαν ορισμένοι μήνες. Το λέω αυτό γιατί όταν κυκλοφορούν διάφορα ντρόν και κρύβονται σε ελληνικές πηγές, σε ελληνικές θάλασσες, που έχουν βγει από κάποιο πλοίο που τα έχει μεταφέρει εκεί και που δεν ξέρουν τίποτε οι ελληνικές αρχές, και θα βαρέσουν κάποιο ρώσικο ή μπορεί να κάνουν και κάνα λάθος και να βαρέσουν και τίποτα άλλες εγκαταστάσεις, μπορεί να μολύνουν όλο το περιβάλλον αν χτυπήσουν πετρελαιοφόρα κτλ. Βλέπουμε ότι ο πόλεμος απλώνεται. Όταν βλέπουμε ότι το Ισραήλ κάνει επιχειρήσεις νότια της Πελοποννήσου και δυτικά της Κρήτης ή στη νότια της Κύπρου, σαν να και φτάνει μέχρι και τη Μάλτα, χτύπησε με ντρόν στη Μάλτα κάποια πλοιάρια, mm-hmm. καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα έχει γίνει θέατρο πολεμικών συγκρούσεων, πολλαπλών τέτοιων συγκρούσεων, και δεν θέλει πολύ για να εμπλακεί περισσότερο η κατάσταση. Και αν δούμε τώρα ότι φτάνει ο κόμπος στο χτένι με τον νόμο που θα ψηφίσει η Ερντογανική Τουρκία, που είναι κάτι πιο χοντρό από το Κάζους Μπέλι, δεν αποκλείεται, γιατί έτσι θεσμοθετούν και πώς θα δημιουργούν τους όρους να δημιουργήσουν και επεισόδιο, είτε στρατιωτικό είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής, στο χώρο εδώ πέρα, ας πούμε, βλέπουμε ότι μαζεύονται πολλά σιδερικά, πολλά οπλικά συστήματα, πολλά στρατιωτικές δυνάμεις, και ο πόλεμος σιγά σιγά μας τυλίγει και δεν το παίρνουμε είδηση, ας πούμε. Και επομένως έχουμε βάλει τίτλο «Η Μεσόγειος ζώνη πολέμου», ο πόλεμος μεταφέρεται στην Μεσόγειο, ουκρανικά τρόνα αλωνίζουν ανενόχλητα, η Σούδα είναι ορμητήριο των ΗΠΑ, αλλά και στόχος. Αποτελέσει και στόχο η Σούδα, άμα γενικευτεί το πράγμα με το Ιράν, ας πούμε. Οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις κάνουν ρεσάλτα σε ελληνικές και κυπριακές θάλασσες. Η Τουρκία προωθεί τη γαλάζια πατρίδα. Να πάμε κόντρα στο ρεαλισμό του πολέμου, της υποτέλειας και της δορυφοροποίησης που υπηρετεί το μεταπρατικό πολιτικό σύστημα. Μεγάλη ανάγκη για ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης, δημοκρατικής και κοινωνικής αλλαγής. Και σε σχέση με αυτό το θέμα είναι και το θέμα της εβδομάδας. Αναλύουμε λίγο περισσότερο όλα αυτά που έλεγα τώρα για το πώς μεταφέρεται ο πόλεμος στη Μεσόγειο και πώς η Μεσόγειος γίνεται ζώνη πολέμου. Παρακάτω στην ύλη έχουμε αρκετά για την πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε ορισμένες πρώτες σκέψεις για την επίσημη πρώτη που έκανε το κόμμα Καριστιανού εχθές στην πόλη σας. Έχουμε για το πώς γίνονται διάφορες προεκλογικές ανακατατάξεις και πόσο επηρεάζονται και από τον πόλεμο αυτές οι προεκλογικές ανακατατάξεις. Έχουμε ένα πολύ καλό άρθρο για τις κυπριακές εκλογές που είναι μεθαύριο και είναι σημαντικό γεγονός, αλλά εδώ δεν έχουμε ούτε καν πληροφορηθεί ότι γίνονται εκλογές και ότι μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα στη Κύπρο. Και φυσικά έχουμε και αναλυτικά πράγματα για το τι σημαίνει αυτός ο νέος νόμος που πάει να περάσει η Τουρκία μέσα από την Εθνοσυνέλευσή της. Στα διεθνή έχουμε αρκετά ζητήματα που αφορούν κυρίως την τάση για το πόλεμο και πώς δυναμώνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε το ζήτημα ότι το Πεκίνο γίνεται κέντρο ζυμώσεων και συνεννόησης σε εισαγωγικά σε καιρούς δυτικογενούς χάους. Η Κίνα χειρίζεται και τα αδιέξοδα της επιθετικότητας του Τραμπ που δεν μπορεί να ολοκληρώσει όλο αυτό που ξεκίνησε ειδικά στο Ιράν, αλλά και συντονίζεται περισσότερο με τη Ρωσία. Αλλά και γίνονται και διάφορες συμφωνίες που δεν γνωρίζουμε και δεν είμαστε πληροφορημένοι για το τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Βγαίνουν αντιφατικές πληροφορίες από το ένα στρατόπεδο και το άλλο στρατόπεδο για το τι συμφωνήθηκε ή τι δεν συμφωνήθηκε.
0: Πάντως, ειδήσουν παρόδο το Πακιστάν, που υποτίθεται έχετε ένα ρόλο, είχε πει κιόλας μη βομβαρδίζει το Ιράν και θα ρίξω πυρηνικά κτλ. Απέστειλε 8.000 στρατιώτες και αντιρροπορικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία. Και βάσει τη συμφωνία. Μια τη συμφωνία που υπέγραψαν μυστική ήταν, τώρα προφανώς ήρθε στην επιφάνεια, μέχρι και 80.000 στρατό θα στείλει στην Σαουδική Αραβία. Δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ, πολύ στημένα, φίλε μου.
1: Και πιο μπερδεμένα από ό,τι νομίζουμε. Δηλαδή, ακριβώς. Κάνει το μεσολαβητή, έχει κάποιες σχέσεις ειδικές, ας πούμε, αλλά κάνει και τη συμμαχία με τη Σαουδική Αραβία και πιθανώς και με την Τουρκία και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λάβουν όλα, δηλαδή, τελείως ρευστό το γεωπολιτικό δηλαδή και έχουμε νέα δεδομένα που για να τα αξιολογήσουμε πρέπει να έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε. Δηλαδή τώρα εσύ μου λες αυτή την πληροφορία, εγώ ούτε καν τη γνώριζα.
0: Ναι, έχουν υπογράψει αμυντική συμφωνία μυστικά πέρσι και πριν την αυτή την εβδομάδα μας πέρασε, μετέφερε 8.000 στρατιώτες. Γι' αυτό πάει και ο στρατηγός του Πακιστάν στο Ιράν.
1: Είναι δύσκολο ακόμα και να παρακολουθήσεις τι συμβαίνει και τι γίνεται. Δηλαδή αυτό θέλω να σου πω και βλέπω διάφορους δικούς μας στις τηλεοράσεις.
0: Καλά, άντε, γεια σε φίλε,
1: με τους πίνακες και με τα, πώς το λένε, που έχουν κάτι χάρακες.
0: Θα επισημάνω και κάτι ακόμα με την δοθήση της ευκαιρίας. Ότι με το που τελείωσε η συνάντηση, ζει και Τραμπ και ο Τραμπ δηλώνει και στο λέω έτσι εφθαρσός, έτσι. Στη συνέντευξή του ακριβώς την επόμενη μέρα επιστρέφοντας στο Fox το ρωτάνε άλλαξε κάτι, λέει άλλαξε κάτι, όχι τίποτα δεν άλλαξε, η πολιτική τον είπα, όχι τίποτα δεν άλλαξε. Θα πω το εξής, δεν θέλω κάποιον να πάει ανεξάρτητος και ξέρετε να υποτίθεται ότι θα διανύσουμε 9.500 χιλιόμετρα για να πολεμήσουμε.
1: Δεν το θέλω αυτό.
0: Θέλω να ηρεμήσουν, δηλαδή παράδοση Ταϊβάν και Ιράν ταυτόχρονη.
1: Ναι. Το πρόσεξα και εγώ τα 9.500 αυτά.
0: Μα τώρα που τη δουλειά έχουμε να πάμε, τρέχουμε εκεί στην άλλη άκρη του κόσμου.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Την επόμενη μέρα, συγγνώμη, είναι η ημέρα που ανακοίνωσε η Τουρκία ότι θα αποφασίσει το κοινοβούλιο να παραδώσει στην εξουσία του Ερντογάν, θα παραχωρήσει δηλαδή το δικαίωμα της επέκτασης των 200 μιλίων οπουδήποτε αριστερά, δεξιά, πάνω κάτω και άσχετο.
1: Μια χαρά.
0: Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα.
1: Δεν είναι τυχαία και πώς θα λένε, είναι ο καθένας κοιτάει την πάρτη του και λύσεται. Περιφερειακές δυνάμεις συνοούνται ή κάνει κινήσεις κάθε μία στις χαραμάδες που δημιουργούνται ή στις συνοήσεις που κάνουν οι μεγάλοι. Έχουμε αλλαγές μεγάλες, πόσο βαθιές αλλαγές, δεν είναι μικρά αυτά τα γεγονότα. Και έχουμε αρθρογραφία και για την ανοιχτή επίθεση που μάλλον μεθοδεύεται για την Κούβα, δεν ξέρω τι εξελίξεις θα γίνονται. αλλά πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι το βάζουν, το έχουν στοχοποιήσει και αυτό το νησί. Στη Βολιβία όμως υπάρχει μια πάλι λαϊκή εξέγερση και αυτό ίσως θέλει μια ορισμένη προσοχή να το να γνωρίζουμε ότι μπορεί να κάνουν πραξικοπήματα, να αλλάζουν, να γίνονται διάφορες, να βγαίνουν κυβερνήσεις κτλ. Αλλά όταν υπάρχει ένας κόσμος που και ιδιαίτερα ιθαγενικός κόσμος και ανθρακορίχοι, δηλαδή που δεν έχουν δουλειά ή μπορεί να έχουν και πρόσβαση σε κρυπτικά και αυτά μέσα από εκείνη τη δουλειά τους και δεν αστείευονται, καταλάβανε αεροδρόμια, κάνανε διάφορες πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και η πληροφόρηση και γι' αυτά είναι αρκετά μικρή.
0: Θέλεις να σου δώσω μία είδηση?
1: Βεβαίως.
0: Που έχει περάσει και δεν ξέρω αν την έχεις υπόψη σου. Τα data centers γίνονται σε συνεργασία της OpenAI με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και το Endeavor Greece. Είναι the triple point λέγεται. Πρόσεξε, OpenAI και Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ. Ρε δεν πάνε να φτιάχνουνε παιδοχειρουργικά για τα παιδιά που δεν θα γεννηθούνε?
1: Καλά, αυτά είναι.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Η βιτρίνα είναι, τι νομίζεις, είναι... Και να αφαιρέσουν και κάτι από την εφορία, δηλαδή όλες οι δωρεές τάχα έχουν και αυτό το χαρακτήρα.
0: Αυτή είναι η ιστορία. Microsoft, OpenAI, ONASI. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Συγγνώμη που σε διάκοψα πάνω στον ηρμό σου, αδελφέ.
1: Δεν με διάκοψες, καλά κάνεις και τα λες, γιατί καμιά φορά γίνομαι μονότονος.
0: Δεν καθόλου μονότονος,
1: Όχι, αυτές οι πληροφορίες που δίνεις έχουν μια σημασία. Έχουμε ένα δυσέλιδο για την πανελλαδική δικτύωση, γιατί έγινε μια πολύ σημαντική συνάντηση με έναν κύριο Δομένικο, λέγεται, που μίλησε για το παραγωγικό χάρτη της χώρας και έδωσε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς προωθούνται. Επίσης έγινε στη Νίκαια μια πολύ καλή συζήτηση με μια ομάδα που λέγεται Φίλοι της Δημοκρατίας για το θέμα της δημοκρατίας και των συνταγματικών τροποποιήσεων που μιλάει ο Μητσοτάκης, άσχετα αν δεν θα γίνει και τίποτα. Και προετοιμάζουμε και μία μεγάλη ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου, που θα έχει σαν περιεχόμενο το προϋποθέσεις για μια κυρίαρχη χώρα σήμερα. Και θα με έχουν καλέσει και θα έρθω πάνω και ελπίζω να σε δω.
0: Εντάξει, επίσης, θα σε βγάλω έξω να σε μεθύσω.
1: Αφού μιλάω λίγο για μένα, την Τρίτη... στην αίθουσα Λογοτεχνών Ακαδημίας και Γενναδίου 8 στην Αθήνα θα γίνει μια παρουσίαση τριών βιβλίων, μια σειρά βιβλίων που έχω εκδώσει και θα μιλήσουν η κυρία Καραμανός, ο Σωτήρης Καραμεσίνης, ο Σωτήρης Μητραλέξης, ο Λαοκράτης Βάσης και ο Έκτορας Δεβελέκος.
0: Τι θα γίνεται, πότε θα έχουμε τα βιβλία σας, κύριε τέτοια?
1: Ναι, θα τα στείλουμε.
0: Κύριε Απαυθέμας.
1: Θα τα στείλουμε. Πάνω κάτω αυτή είναι. Ήλυμε, δεν είπα τα πολιτιστικά και αυτά. Έχουμε και για αυτά τα θέματα αρκετή ύλη στο φύλλο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα ενδιαφέρον φύλλο.
0: Είναι και... Βαλιανό. Είναι που να μην ήταν, συγγνώμη για την έκφραση.
1: Εντάξει.
0: Έρεση. Περονόσπορος. Αχ, Θεέ μου. Εντάξει, ρε. Σε ευχαριστώ. Αύριο στον δρόμο της αριστεράς, λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα, για να μην ξεχνάμε κιόλας. Λοιπόν, και τιμώ την εφημερίδα, πραγματικά τιμώ, εκτιμώ και δεν με ενδιαφέρει τι γνώμη μπορεί να έχει ο καθένας για τις λέξεις, αλλά μην κοιτά τις λέξεις, παιδιά, μην κοιτά τις προθήκες, γιατί έχουν αδειάσει οι λέξεις από την ουσία τους. Να κοιτάμε το περιεχόμενο. Και είναι μια εφημερίδα που σέβεται αυτόν που τη διαβάζει. Και τη διαβάζει από την αρχή μέχρι το τέλος με πραγματική ευχαρίστηση. Το μόνο που μπορώ να πω. Για να μην πω και το άλλο, ότι μας σε κάνει πιο ευφυή και σε βαθύνει, ας πούμε, σε πράγματα να σκεφτούμε πρόσθετα.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο, μου χρωστάς 500 ευρώ, όπως θα λέω.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
0: Τίποτα, μη κάνει μου χαρά και πάντα είναι
1: να
0: χαρά μου.
1: Να είσαι καλά και εσύ και ακροάτες σου.
0: Χαιρετώ σε, να έχεις ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Και με αυτά και με εκείνα, τι έχουμε γραμμή, όχι, δεν νομίζω. Να σου πω, θα βάλεις και ένα τραγουδάκι, να πω κιόλας να αποφωνήσω. Παρασκευή βράδυ είναι, ο κόσμος θέλει να πάει να βγει έξω. Εσύ είχες τα αστεράκια που ήθελες. Λοιπόν, Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ που ήσασταν εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Focus 103,6 στο πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Τοσέιλο Μέζογλου, εξαιρετική εκπομπή. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου και για τις μουσικές που εκεί, τη φροντίδα που δείχνει εδώ για την εκπομπή είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο να έχεις ένα συνεργάτη όπως ο Αλέξανδρος στον ήχο. Από μένα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
2: Ψαγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

Παρασκευούλα, ζαχαρή Παρασκευούλα, μέλη. Εδώ είμαστε στον Focus FM 103,6. Φορέστε την καλή σας τη διάθεση, το όμορφο σας χαμόγελο. Αφήστε τα προβλήματα έξω, πως κάνετε κάθε βράδυ τουλάχιστον. Εγώ σας παροτρύνω για κάτι τέτοιο. Αφήστε τα προβλήματα.

Ακούγοντας το συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω μπορεί κανείς πολύ εύκολα να καταλάβει ποιοι βρίσκονται πίσω από την σύνθεση. Έχοντας ακούσει κάποια τραγούδια τους από την δεκαετία του 70, αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι από πίσω βρίσκονται οι Bee Gees. If I Can't Have You, το οποίο κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 70-77 και δόθηκε στην Ιβόν Έλιμαν να το τραγουδήσει. Αργότερα το πήραν και οι Bee Gees, το βάλανε σε ένα δισκάκι τους και είχε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Και έτσι και για την ιστορία και για να κλείσουμε, το τραγούδι αυτό ήταν το πρώτο που ηχογραφήθηκε για τις ανάγκες εκείνης της φοβερής και τρομερής ταινίας «Πυρετός» το Σαββατόβραδο. Listen, baby. In this game of love. Ένα καινούριο τραγούδι. Πολλές φορές, ακούγοντας νέα πράγματα, προβληματίζομαι αν πραγματικά υπάρχει φυσικός ερμηνευτής, φυσική ορχήστρα, συνθέτης, και αυτό γιατί έχουμε κατακλειστεί από τραγούδια τα οποία τα βγάζει το Sono, τα βγάζουν αυτές οι εταιρείες που έχουν τεχνητή νοημοσύνη. Καθόλου δύσκολο. Γράψτε εσείς εκεί τους στίχους και να δείτε τι μπορεί να σας κάνει. Νομίζω όμως ότι όσοι αγαπάτε τη μουσική, εύκολα μπορείτε να καταλάβετε αν ένα τραγούδι τελικά είναι από άνθρωπο ή από κάποιο μηχάνημα. Ένα τραγούδι πάντως καινούριο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό που ακούμε τώρα. First Move, πρώτη κίνηση, Winda, Winda Groove.

Οδεύουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη. Αυτός ο μήνας είχε τα πάντα από άποψη καιρικών συνθήκων. Χθες είχαμε ζεστά αεράκι, σήμερα βροχούλα, το πρωί είχαμε ήλιο, σύννεφα και αν θυμόσαστε Πρωτομαγιά είχε χιονίσει και κάπου εκεί στην Νότια Ελλάδα. Τι να πω, ο καιρός κάνει τα τρελά του, κάνει τα τρελά του. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γουίντα και πάμε στην Σία και σε ένα τραγούδι το οποίο αρχικά μια άλλη πολύ γνωστή τραγουδίστρια το απέρριψε γιατί δεν της άρεσε και αυτή ήταν η Ριάννα. Εδώ μεταξύ να πω και κάτι για την Ultra Nate την οποία ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είχα ξεχάσει να σας το πω ότι η συγκεκριμένη σπούδασε ιατρική αλλά τελικά την κέρδισε η μουσική. Και σκεφτόμουν να το πω αυτό για έναν απλό λόγο ότι είναι εποχή τώρα που τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, σε λίγο καιρό αρχίζουν και οι πανελλήνιες. Οπότε παιδιά, αν τυχόν αυτή τη στιγμή έχετε ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούτε μουσικούλα, όλα μα όλα δεν περνάνε μέσα από αυτές τις εξετάσεις. Ο καθένας με την τύχη του. Και βέβαια κάνουμε την προσπάθεια. Πάμε να ακούσουμε την Σία και τις φθηνές συγκινήσεις στον Focus FM 103,6 και στις μουσικές ανιχνεύσεις.

αφήνουμε τη Σία και το επόμενο τραγούδι το έχουν χορέψει κάποιοι γονείς, των οποίων τα παιδιά λίγο πολύ αυτά τα χρόνια δίνουν εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Λίγο πολύ, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Αγαπητά μου παιδιά, ο μπαμπάς και η μαμά χόρευαν το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε σαν τρελή πάνω στην πίστα. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή. One way ticket, Eruption. Και το τραγούδι είναι από το βρετανικό συγκρότημα το οποίο ανακάλυψε ο ιδρυτής των Boney M, Frank Farian. Έχει βέβαια και στοιχεία από αυτό το είδος μουσικής που ακούγαμε τότε και ακούμε και τώρα από τους Boney M. One Way Ticket.

Ήταν το 1979 όταν το τραγούδι κυκλοφόρησε και το 79 ήταν, για να κάνουμε και λίγο ιστορία, όταν η Μάργαρετ Θάτσερ έγινε πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός. Αλλά αφήνουμε τα πολιτικά. Ξέρετε ότι τα αποφεύγω αυτή την ώρα. Έχω άποψη, αλλά τα αποφεύγω. Θεωρώ ότι αυτή η ώρα είναι για τέτοια πράγματα, για μουσικούλα, για χαλάρωμα και όχι για πράγματα που καθημερινά ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε όλα τα μέσα. Λοιπόν, το τραγούδι, σε ό,τι φορά το τραγούδι επιστρέφουμε, παρόλο που έχει έναν έτσι ξεσηκωτικό ρυθμό, η στίχη είναι βαθιά μελαγχολική, γιατί μιλούν για έναν άνθρωπο πληγωμένο από ερωτική απογοήτευση που νιώθει τόσο μόνος ώστε θέλει να πάρει ένα τρένο χωρίς επιστροφή και να πάει μακριά. Το επόμενο μιλά για την Καζαμπλάνκα. Εκεί δεν μπορούμε να πάμε με τρένο, μπορούμε να πάμε με πολλά διάφορα άλλα μέσα. Καζαμπλάνκα, Μαρόκο, εκεί από την πλευρά που βλέπει προς Ατλαντικό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Focus FM 103,6. Μουσικές ανιχνεύσεις. Δεύτερο μέρος. Ένα τραγούδι από την δεκαετία του 90. Στα τέλη του 90 κυκλοφόρησε. Και ο συνθέτης του αρχικά δεν το ήθελε σε αυτό τον ρυθμό που τελικά κυκλοφόρησε. Το ήθελε έτσι σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Το τραγούδι πήγε μια χαρά. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε λίγες μέρες εκεί στις αρχές, λίγες μέρες στις αρχές του 91. Και πρόκειται για μια ιστορία. Η Crystal Waters το έγραψε για μια πραγματική γυναίκα. Κάθε μέρα πηγαίνοντας στη δουλειά της έβλεπε μια άστεγη γυναίκα ντυμένη με καθαρά προσεγμένα ρούχα και μακιγιάζ, η οποία ζητούσε βοήθεια τραγουδώντας. Αναρωτήθηκε γιατί κανείς δεν την πρόσεχε και αποφάσισε να της δώσει φωνή μέσα από τη μουσική. Crystal Waters, Gypsy Woman.

Και από το 91 θα σας πάω 10 χρόνια πίσω. Όταν η οικογένεια με τον περισσότερο ρυθμό στον πλανήτη ενώνει τις δυνάμεις της, το αποτέλεσμα είναι ένας θρίαμβος της soul και της disco μουσικής. Δυναμώστε την ένταση, γιατί οι Jacksons μας ρωτούν αν μπορούμε να νιώσουμε τη μαγεία. The Jacksons.

Jacksons, ένα επικό κομμάτι που μας αφήνει με την καρδιά γεμάτη ελπίδα και απόλυτη ενέργεια. Το επόμενο θυμίζει εκείνη τη φράση που λέμε «επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς». Είμαστε στο 1990 και είναι αλήθεια ότι ήταν μια χρονιά που είχε πολλές αλλαγές σε πολιτικά πράγματα, ιδιαίτερα στην Μεγάλη Βρετανία. Το τραγούδι έγινε τόσο μεγάλο σύμβολο αισιοδοξίας και δύναμης που χρησιμοποιήθηκε αργότερα από πολιτικά κόμματα της Βρετανίας, αλλά ακούστηκε και σε μία ταινία που άφησε εποχή, και αυτή ήταν το «Άντρες με τα όλα τους», «Moving Up on Up M People», από το 1993 συγκεκριμένα.

Αφήνουμε και αυτή την δεκαετία και πάμε πιο πίσω στη δεκαετία του 70. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 έχουμε ένα συγκρότημα το οποίο χρησιμοποιεί τα στοιχεία της φύσης για να δώσει όνομα στο συγκρότημα. Earth, Wind and Fire, η χώρα των θαυμάτων, του χορού, του boogie, όπως το λέγανε τότε. 1979, Earth, Wind and Fire.

Το επόμενο τραγούδι, όταν το πρωτοακούσαμε, το μυαλό μας πήγε στα νέα πλάγια της Χαλκιδικής. Πάμε παραλία, vamos a la playa, και βέβαια το χωριό αυτό της Χαλκιδικής έχει πάρει το όνομά της από τα πλάγια της Ανατολικής Θράκης. Αλλά το μυαλό, όταν το πρωτοακούσαμε τότε, πιτσιρικάδες, εκεί πήγε. Λέγαμε, μα είναι δυνατόν. Βγάλαν τραγούδι για τα πλάγια. Πανέμορφα νέα πλάγια, εκεί κοντά στα Φλογητά. Και το τραγούδι μας έρχεται από τη δεκαετία του 80. Vamos a la playa, Ριγκέιρα.

Vamos a la playa, πάμε παραλία και κλείνουμε τη σημερινή μας διαδρομή με την απόλυτη ρομαντική εξομολόγηση της δίσκο εποχής. Ένα τραγούδι που μας προτρέπει να ανοίξουμε τα μάτια, γιατί η αγάπη βρίσκεται παντού γύρω μας. Αρκεί να έχουμε ψυχολογία και να μπορούμε να αντιληφθούμε ότι δεν είναι όλα μαύρα. Τζον. Περδεύουμε τα ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά. John Paul Young. Love is in the air. Σας χαιρετώ. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Και να μην ξεχνάτε ότι η μουσική είναι εδώ. Δεν έχει ηλικία, έχει μόνο ψυχή και πάντα μας ενώνει. Να είστε καλά.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς που υπάρχει.
20: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
21: Αρρήμα μουτσάτσος!
22: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου μια στιγμή είναι 0610-204-999-8 Παύλα 45 Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Εξού και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει, δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες, εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.
0: Δεν μας...
1: Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6. Να πούμε και καλημέρα φυσικά στα νότια προάστια του πλανήτη. Έχουμε εκεί μέρες, καλημέρες, ξημερώνει. Και όταν λέμε νότια προάστια, εννοούμε και Αυστραλία και τέτοια, έτσι. Αλήθεια, έχουμε κανένα Κροατία και Νέα Ζηλανδία. Τώρα με το διαδίκτυο, ξέρετε, μπορεί. Τώρα θα μου πεις, αν κάνουμε εκπομπή στα αγγλικά, μιλάμε αγγλικά, θα μας πιάσουν εκεί Νέο Ζηλανδοί, Κουβανοί, αυτά να πούμε παντού. Αυτοί που γνωρίζουν αγγλικά σου λέει, και ξέρεις, είναι κάτι εκπομπές, μπαίνει στο YouTube να πούμε, βλέπεις YouTube και από κάτω, χωρίς να μπεις, από κάτω έχει ερμηνεία στα μεταγράμματα, έτσι, λέει, δηλαδή στα ελληνικά βέβαια το λέει, και χωρίς να ακούσεις, λέει τι λέει ο... Ο Νταλαβερτζής εκεί πέρα να πούμε, αυτούς που κάνει την εκπομπή. Σε λίγο καιρό θα πάμε και εκεί πέρα, τι νομίζετε. Πέμπτου, όχι αύριο, μεθαύριο έχουμε το τελικό κυπέλλου γυναικών εκεί στο Αγρίνιο, να τα λέμε για αυτά, 5.30 ώρα το απόγευμα. ΠΑΟΚ Κολοκοτρονίτσι. Με ΒΑΡ θα γίνει, μπράβο, εξέλιξη έχουμε.

Ολυμπιακός καθάρισε σαν αυγό τη Φενέρ του Μπαξέ. Το ίδιο έκανε και η Ρεάλ την άλλη την Βαλένθια. Τώρα ξέρεις τι πίκρα έχουν οι Βάζελοι εκεί, οι Παναθηναϊκοί. Παναγία βοήθα. Λέτε να πάθουν αυτό που πάθανε οι αεκτζίδες ή οι αεχτζίδες. Τότε εκεί στο Προποτζίδικο που πήγε ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερενς. Και τα καρεκλάκια από το Προποτζίδικο κολυμπούσαν στις Κυκλάδες, είχαν φτάσει. Δεν πήρανε μόνο το τρόπαιο, το Milko Cup, πήρανε και τα καρεκλάκια αυτοί. Έρε γλέντια! Και ο ΕΦ αγωνίζεσαι, είχε βάλει στο καράβι τη σημαία του Ολυμπιακού και την περπάταγε εκεί στις Κυκλάδες. Και μετά έγινε εξής. Ωραίο σοου έχουμε. Θα μου πείτε και τι έγινε τώρα άμα είναι Ολυμπιακός. Εδώ πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Ας είναι Ολυμπιακός, έτσι είναι. Του χρόνου όμως άμα το χάσει αυτός και το πάρει Ολυμπιακός και γίνει τίποτα έτσι καμιά μπαγαμποτιά να πούμε, θα τον κράζουνε μετά. Θυμάμαι τον Μπόμπα, πριν 3 μήνες τον έβριζε. Γεια σου Μπόμπα, ξέχασα να σε πάρω τηλέφωνο, να σε πω χρόνια πολλά ρε. Θα σε πάρω αύριο όμως. Πήγα να πάρω σήμερα να καθίσω ένα τέταρτο να πάρω 10 νοματέους να τους πω χρόνια πολλά και την ώρα χτυπάει ένα τηλέφωνο επίγον. Λέω μετά θα πάω, μετά πάλι ξέχασα. Άρα τι έχουμε τώρα, έχουμε τελικό Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός στο κλειστό των εγκαταστάσεων εκεί πέρα το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν θα ήθελα να γίνει έτσι. Δεν θα ήθελα να με παοξείς να πούμε και να παίζουμε Final Four. Να είναι και ο Πάοκ να αποκλειστεί και να έρθει ρε παιδί μου ο Ολυμπιακός μέσα στο παλατάκι, ας πούμε, να το πάρει. Παράδειγμα. Ή με στην Τούμπα. Να πάρει, να πάρει ο Ευρωπαϊκό, παράδειγμα, Ολυμπιακός με στην Τούμπα. Ντροπή. Κλειδώνει στην Τούμπα και λες δεν παίζει κανένας εδώ μέσα. Στο ναό. Φαντάσου τι πίκρα είχαν φάει οι αεξίδες τότε, ρε φίλε. Χάσαν το πως όλοι το πρωτάθλημα, τους το πήρε ο ΠΑΟΚ τότε. Πήγαν να σηκώσουν αερόστατο, δεν σηκώνονταν το αερόστατο. Τους έφυγε το πουλί, εκείνο είχαν εκπαιδεύσει και ένα πουλί να πούμε, κατέβαινε, πήγαν να γίνουν Μπενφίκα. Πάει και ο Ολυμπιακός μετά εκεί πέρα, τους παίρνει και το conference link μέσα εκεί στο Προποτζίδικο. Δεν μιλιόντουσαν. Και με παίρνει ένας φίλος μου τηλέφωνο εκεί από την Τίνο και με λέει Τζόρταν, θα πάθεις πλάκα. Τι, κάτι καρεκλάκια είδα από το Προποτζίδικο, λέει εδώ επιπλέον, στο Πέλαγος, λέει, στο Αιγαίο Πέλαγος. Λέω πλάκα κάνεις, ναι, λέει. Είχανε πάει Μύκονο, Τίνο, κατά εκεί μέσα ήταν τα καρεκλάκια. Λέτε να έχουμε κάνει ένα τέτοιο τώρα εκεί πέρα στο, να το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί μέσα στο κλειστό των εγκαταστάσεων να πάρουν και τα καρακλάκια φύγουν αυτοί, ε. Πω. Ποιος ακούει το Γιαννακόπουλο μετά. Θα βλέπουμε κάτι βιντεάκια στο TikTok μετά και θα λέει συνέχεια. Άσε που τα φάρμακα θα πάνε 3 φορές πάνω μετά, ε. Αλίμονο στους αρρώστους. Επικοινωνία μέσω του Viber 69-07-483-484. Αυτό τι παιχνίδι είναι που βλέπω στην τηλεόραση τώρα? Lance Nice 2-1 λέει. Τι είναι αυτό, άραγες?

Μπόμπας έκανε, λέει ο κόκκινος, λέει ένας Μαϊντανός σήμερα, αλλά θέλει, λέει, παντελόνια να βγαίνεις να λες ονόματα, λέει, δεν σε αδικό. Τι λέει, ρε μεγάλε. Άμα θέλεις, εγώ βγάζω τα παντελόνια να δεις τη φορά από κάτω. Λοιπόν, επειδή μιλάς τώρα, εγώ δεν ήθελα να τον προσβάλλω τον κόκκινο, δεν ήθελα να τον προσβάλλω ποιοι το γράψανε. Μπείτε στο Facebook του ραδιοφώνη τους εχθές για να δείτε τι γράφανε για τον Κωνσταντέλια. Μπείτε λίγο να δεις. Η Bild θέλει να αγοράσει τον Κωνσταντέλια, λέει, από τον ΠΑΟΚ. Μπείτε, βρε, νούμερα να το δείτε. Δεν ήθελα να τον προσβάλλω στον αέρα, να πούμε, αλλά εκείνος επέμενε να προσβληθεί. Σαν τον κόκκινο θέλω 37 έχω στην τσέπη, να ξέρετε. Κόκκινους, πράσινους, κίτρινους, μπόλικους έχω τέτοιους. Αυτοί πουλήσαν τον Κωνσταντέλια. Πουλήσανε, διώξανε τον Λουτσέσκου, να πούμε, τον θέλει η Μπεσίκτας. Ο άλλος, ο Τζουκμπόξ, έλεγε, να πούμε, θα πάει στην Εθνική Ρουμανίας. Βάσιμες πληροφορίες, τεκμηριωμένο, θα πάει, λέει, στην Εθνική Ρουμανίας. Λέω, κόψε τις τέτοιες, να πούμε, άντε να μην τα πω. Μας είπε και το άλλο, δεν γίνεται αναδιάρθρωση, λέει, δεν θέλει η UEFA, δεν μπορεί, λέει, πρέπει να μεσολαβείς και η UEFA. Άκουσον, άκουσον. Κρατάει μικρόφωνο, θέλει, λέει, η UEFA, δεν γίνεται, λέει, γιατί η UEFA, λέει, ούτε ο Μητσοτάκης. Πω, πω, πω, ρε παιδιά, και δεν κρατάει ένα μικρόφωνο ένα χρόνο, δύο χρόνια, καμιά κουσαριά χρόνια το κρατάει. Τι μικρόφωνο είναι αυτό, ρε φίλε, να μην τον πέφτει και το μικρόφωνο από το χέρι, με αυτά που λέει. Για την ΕΠΟ έλεγε. Η ΕΠΟ, λέει, δεν μπορεί να το κάνει. Η ΕΠΟ, καταρχήν, θα το κάνει η Super League. Δεν μπορεί η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ είναι, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Το πρωτάθλημα διοργανώνεται από τη Super League. Μυρωδιάδες, μιλάτε κιόλας. Focus FM 103.6. Να πάμε γρήγορα σε ένα διαλυματάκι. Έχω να πω πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Στελέχωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είπαμε, τσακμακάδες, πετμεζάδες, ο γιος του Δημοκράτου Παπαδόπουλου, ο πρώην ερασιτέχνης, όλος εκεί είναι μαζεμένος, η κυρία Γούλα, η πρόεδρος, πώς ξέχασα τα πω αυτά το κόκκινο, η κυρία Γούλα, λοιπόν, η πρόεδρος του Καφτατζογλίου, η οποία έβαζε εμπόδια στον ΠΑΟΚ για το Καφτατζόγλιο, κυρία Γούλα, θα είναι και αυτή στη διοίκηση της ΚΑΕ, όλοι εκεί μαζεμένοι. Όλοι αυτοί που είναι απέναντι από τον ΠΑΟΚ θα είναι εκεί μαζεμένοι. Εδώ θα ακούτε τα πάντα, έγκυρα και έγκαιρα, πάντα. Άκουσες 7.35 που μιλάς για ρόμπα, ρόμπα είσαι εσύ. Όταν σέβεσαι κάποιον και δεν θες να τον κάνεις ρόμπα, να πούμε, λες, άντε άστο, δεν θέλω να πω, το λες, αυτός επιμένει, δεν θέλω να πω, πάλι επιμένει. Μπείτε, λοιπόν, στο μέσο που δουλεύει στο Facebook και να δείτε χθες τι γράφανε. Εχθές. Αλλά πιθανό να είσαι κανένα γελάδι και εσύ του γελαδάρι, να πούμε. Όρθιο γελάδι που λέμε. Καλησπέρα, φίλε Τζόρταν, Κώστας από Μπίλεφελ, την Καστοριά μου. Σε όλη την παρέα του Focus, ζήτω, φίλος μου Τζόρταν. Σάλκε, σάλκε, σάλκε, ζήτω η σάλκε, μπράβο. Την καλησπέρα στο Γιάννη, λέει, ζήτω. Και στο Γιάννη, βέβαια, τον αεχτσί. Πάμε διάλειμμα οπωσδήποτε και γρήγορο και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Arriba muchachos.

Επιστρέψαμε λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103 και 6. I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money. Μέχρι και τις δύο μαζί εδώ θα πούμε πολλά πράγματα και σήμερα. Θα ακούσουμε, θα πείτε. Αρκετά πράγματα θα πούμε. Γεια σου Αντωνάκη, την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή σε όλους. Όλος τη χαρά μέσα είσαι, ρε μπαγάσα, κολυμπάς τώρα. Το φιλαράκι μου τον Κώστα του Τασούλα. Κώστα πολύχρονος και σένα δεν σε πήρα. Τι να πω ρε φίλε. Να θέλεις αλλά να μην μπορείς, ε. Θα σας πάρω όλο. Θα σας πάρω, μην μου στεναχωριέστε. Καλησπέρα από Final Four Αθήνας. Είσαι μέσα ρε μπαγάσα, μέσα είναι, μου στέλνει φωτογραφία. Ήσουνα μέσα, ε. Μου θυμίζει λέει τη νίκη στο Χαριλάου, λέει, και τη στεναχώρια των Αριανών. Και έτσι είναι λέει η Παναθηναϊκή. Τραγούδαγα λέει το σύνθημα, ο μπάνε μπάνε λέει. Τραγούδαζε μέσα μπάνε μπάνε. Δεν σε πήραν χαμπάρι γάμπρι εκεί πέρα. Τώρα που άκουσε ο Γιάννης λέει τον πρόλογο σου, λέει πάλι έχει ξεσηκωθεί λέει ο άλλος. Τι να τον κάνω. Καλησπέρα κύριε Τζόρνταν, καλή εκπομπή και καλώς από τον Κυριακό Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη Κρούστας, φιλαράκι. Λιπαρώ εδώ και σήμερα. Καλησπέρα Τζόρνταν, έτσι όπως το βλέπω λέει ο Παναθηναϊκός θα μικρύνει λέει και στο μπάσκετ. Δεν νομίζω φιλαράκι. Με οπαδούς σαν τον Underdog λέει τους βλέπω να φουντάρουν και εκεί. Χαιρετισμούς στον πειρατή το Δημοσθένη. Η Πνάρα Γιώργα Ρολέη και η γιαγιά Τασούλα από Νέα Πολύ γειτονιά. Μάλιστα, την αγάπη μου. Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, παιδιά, είναι κορυφή, μην την ψάχνετε. Και τη Ρεάλ θα την περάσει, να το ξέρετε, σε κάποια χρόνια. Στο ποδόσφαιρο έχει μικραίνει πάρα πολύ και μικραίνει κι άλλο και αυτό είναι το χειρότερο να πούμε. Όλοι οι άμπαλοι μαζεμένοι εκεί πέρα είναι να πούμε, στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν, έχουν την αβάντα να πούμε του κράτους, έτσι, από το Ταμείο Ανάπτυξης κάνουν γήπεδο, κούτρα τζαμπατάν και πάλι δεν μπορούν να κάνουν ομάδα. Έλα εσύ φύγε εσύ, έλα εσύ φύγε εσύ. Έτσι θέλουν και τον ΠΑΟΚ. Να διώξουν τον Λουτσέσκο και να γίνει και ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Να φέρνει παίκτες, προπονητές και να τους διώχνει μετά από μήνες και να φέρνει κι άλλους. Και το χειρότερο είναι να τους πληρώνει με αποζημιώσεις μεγάλες. Νομίζω ένα τάλιρο, 5 εκατομμύρια τον είχε αυτόν τον Μπενίτεθ. Ο άλλος πάλι επιμένει ονόματα. Πιστή ονόματα να μπόρεσε, λένε ρε, τραχανά. Έμπα στο Facebook εκεί πέρα του ραδιοφώνου τους να τα δεις. Εχθές. Τι ονόματα να σε πω. Έμπα μέσα να τα δεις τώρα. Άλλο πιο ονομαστικά γίνεται. Έμπα εκεί πέρα μέσα να τα δεις. Τι να λέμε τώρα. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Συγκεκριμένοι είναι εκεί πέρα οι οποίοι κάνουν πόλεμο. Συγκεκριμένοι 6-7 ονόματα είναι όλοι μαζί. Γνωστά είναι τα έργα. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Τέλος πάντων και ο Τζουκμπόξ ομολόγησε. Καλά που είναι Μπουταλάς και ομολογεί και εκείνος. Καλησπέρα Ιορδάνη στην εκπομπή των πρωταλλητών, Βαγγέλης Ελβετία. Παρακαλάτε εσείς οι απέναντι όλοι να μην τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι και τελειώσει θα σας χορέψει όλους μαζί ο μεγάλος. Σας έστειλα μήνυμα λέει νωρίτερα λέει. Κακισπέρες, τι κακισπέρες δεν ήταν και εσύ. Καλησπέρες πες. Καλησπέρα Τζόρνταν σε όλο το Focus και οι Χολύπτη. Πήραν πρωτάθλημα λέει και με το μεγάλο ΠΑΟΚ ασχολούνται λέει. Του λέω τους χάρτινους. Ο ΠΑΟΚ έχασε το πρωτάθλημα και ένα τραγούδι θέλω φίλε μου. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια. Κώστας από την Ασπρόμαυρίδες μάλιστα. Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια ρε Κώστα. Πού θα πεθάνουν τα πλοία, στα βουνά. Καλησπέρες και καλή εκπομπή από ο Πέτρος από Γέρακα. Γεια σου Πετράν, φιλαράκι. Στην πίκρα είσαι και εσύ ξέρω. Να είσαι Παναθηναϊκός. Ποδόσφαιρο να είναι για να γελάνε όλοι να πούμε και να έχεις μια ελπίδα στο μπάσκετ και να έρχονται οι άλλοι να πούμε μέσα στο σπίτι σου, ε. Πω να αποκλείεις εσύ και να έρχονται οι άλλοι και να πανηγυρίζουν εκεί μέσα. Έτσι και το σηκώσουν. Παναγία, βοήθα. Καλησπέρα, Ιρδάν και καλή εκπομπή. Επανέρχομαι, λέει, στο θέμα. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται, λέει, και ίσως το καταλάβεις, λέει. Όταν καταργήθηκαν στην Ευρώπη οι όμιλοι, οι δύο χώρες που συγκεντρώνουν οι ομάδες. Τους περισσότερους βαθμούς βγάζουν στο Champions League μια ομάδα παραπάνω. Πέρσι ήταν Γερμανία και Ιταλία και είχαν από 5 ομάδες στο Τσούλου. Χαίρομαι πολύ, ρε, τα ξέρουμε αυτά. Τι μας λες τώρα. Και έτσι Μπέτις και Λίβερπουλ θα βάζουν Τσούλου και όχι Europa League. Ελπίζω να το κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ. Με το έδωσε και το κατάλαβα. Αυτά γνωστά είναι, ρε, τα ξέρουμε. Εγώ κάτι άλλο λέω. Όταν το χρώμα μπλε είναι να μπούμε και σου λέει Europa League, Europa League. Έτσι.
Το άλλο είναι μετά. Δηλαδή, άμα βγει, πήρανε περισσότερους βαθμούς, αυτό δεν ήταν απαραίτητο. Δηλαδή, μπορούσε να περάσει άλλοι πιο πολλούς βαθμούς. Τώρα όμως, δύο χώρες αυτές θα πάνε παραπάνω. Θα είναι 5 ομάδες του Champions League. Κάποτε έτσι ήταν η Αγγλία, βέβαια. Η Αγγλία είναι και τώρα, νομίζω, έτσι. Η Αγγλία και η Ισπανία, ναι. Παλιά ήταν η Γερμανία, ήταν η Ιταλία, είχε βγάλει και η Ιταλία. Όταν όμως κοιτάς τη βαθμολογία, έτσι, και πρασινίζουν οι τέσσερις πρώτες στη βαθμολογία και σου λέει από κάτω το πράσινο, πράσινο Champions League. Μετά είναι, το πέμπτο είναι μπλε και σου λέει το μπλε, από κάτω μπλε, Europa League. Και μετά σου λέει το άλλο, το ανοιχτό χρώμα, το CL, και σου λέει εκείνο είναι Conference League. Άντε εσύ έβγα εδώ και πες ότι είναι Champions League το μπλε. Αφού σου λέει από κάτω, δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κανείς. Αλλά αυτό με τις βαθμολογίες που λες έχεις δίκιο, έτσι είναι. Καλά λέει ο Πέτρος. Ας πάρουν και αυτοί, λέει, ένα μετά από τόσα χρόνια, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Πειράζει που είναι στην έδρα σας. Το ξέρω ότι δεν πειράζει. Αλλά πειράζει που είναι εκεί. Μη σας πάρουν και τα καρεκλάκια και πάθετε κι εσείς σαν τους άλλους. Για το ποδόσφαιρο, ας θα είμαστε, λέει, για φούντο δύο δεκαετίες τώρα. Έτσι ακριβώς. Έλα, συντακτικό λάθος έκανα, λέει ο άλλος. Καλησπέρες ήθελα να πω, λέει. Το 9 λέει, το κάνει αυτό καμιά φορά, λέει, δημοσιογράφος. Να τα προσέχεις πριν τα στέλνεις, ρε φίλε. Έτσι, συμβαίνουν και αυτά, εννοείται. Εδώ του λες του Αλουνού, το γιατί, λέει, πού οφείλεται με το Ζόρι να μας πει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα στο αγωνιστικό. Το ξέρουμε ότι έχει προβλήματα στο αγωνιστικό. Δύο μήνες τώρα είναι τα προβλήματα. Ναι, αλλά μη μου στερείς αυτό που βάζω, ρε φίλε, τον γκολ. Έβαλα το τρίτο, έγινε 1-3, παίρνω τη δεύτερη θέση και μου ακυρώνει τον γκολ. Και ο διαιτητής είναι μπροστά στη φάση. Την αφήνει τη φάση να πούμε, βλέπει τα τραβήγματα και των δυο, παίζεται να πούμε, τρέχουν οι παίκτες, κερδίζει και ο Κωνσταντέλιας, φεύγει να πούμε, μετά από 3-4 δευτερόλεπτα έχει βάλει την μπάλα στο πλεκτό, δείχνει σέντρα, τον φωνάζει ο Βαρίζας, του λέει ακύρωστο. Και αυτός τι κάνει, να πούμε, το ακυρώνει. Καλά, ρε μπαγλαμά. Εσύ δεν άφησες τη φάση, αυτό αναιρείσαι. Μπροστά σου γίνανε. Και την αφήνεις και φεύγει. Τι πας από το βάρ, δηλαδή. Άρα σου είπε ακύρωστο. Μπαγλαμά με σκουλαρίκια. Όταν πήγε η δουλειά εκεί πέρα, λέω τελείωσε. Θα πάρει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός. Ένα γκολ 15 εκατομμυρίων ήταν αυτό. Δεν διαμαρτυρήθηκε ο ΠΑΟΚ, λέει πάλι ο άλλος. Μυρωδιάς κανονικός. Τι να πήρε ο ΠΑΟΚ. Έχει τον Καγκάτση στην ΕΠΟ και να διαμαρτυρηθεί. Θα γελάνε όλοι με τον ΠΑΟΚ μετά. Ντύπια ντύπρε, φίλε, που λέει και ο Πάγιος. Ναι, Τζόρνταν, λέει, σακούνε στη Νέα Ζηλανδία, λέει. Απλά τώρα βόσκουν, λέει, τα αρνάκια της Νέας Ζηλανδίας που έχουν προτεραιότητα. Όσο για τον μπάσκετ, λέει, που προσπαθείς να τρολάρεις, δεν πιάνει αδιάφορο μας είναι, λέει. Εμείς όταν πάμε, λέει, άλλο σε λέω, ρε Παυλάρα. Άλλο σε λέω. Εγώ το ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τον πιάσει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και το πιστεύω αυτό που λέω, ότι σε λίγα χρόνια, καμιά δεκαετία, δεκαπενταετία, θα την φάει και τη Ρεάλ. Όντως, είναι μια πραγματικότητα γιατί δουλεύει καλά. Φέτος δεν το βγήκε η χρονιά. Και αυτά τα ξέρουμε. Αλλά να έρθει τώρα ο γάβρος εκεί μέσα στο κλειστό των εγκαταστάσεων να πάρει το κύπελο, να σε πάρει και τα καρεκλάκια, ρε φίλε, ξέρεις τι θα γίνει. Άστο, δεν υπάρχει τώρα. Και άμα δεν το πιστεύεις, ρώτα τους αεξίδες. Θα σε πούνε αυτοί πώς νιώσανε. Πήγαν 9 φορές, λέει, πήραν 3. Αυτός είναι, λέει, ο 10ος. Εντάξει, λέει. Ναι, εντάξει. Πάλι άλλο λέω εγώ. Αυτοί πήγανε τελικούς κυπέλου και λοιπά. Πώς το λένε, Eurolingues, Ευρωlingues. Εδώ μιλάμε στο σπίτι σου μέσα τώρα. Άλλη περίπτωση είναι. Δηλαδή το έχουν και αποθυμένο, ξέρεις αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε, εσύ τους έριξες Β' Εθνική. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έριξε την ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ στη Β' Εθνική. Τα λέμε όλα αυτά. Όλα αυτά τα λέμε. Ο Γιαννακόπουλος έκανε την επιθυμία του πράξη, τους έριξε, τους πούνταρε στην Α2. Τρία-ένα το κάνει η Λανς, 3-1, πρέπει να είναι τελικό σκυπέλου. Τίνκα είναι το γήπεδο, Τίνκα εδώ, κεράκια βλέπω εκεί, αυτά ιστορίες. Τελικό σκυπέλου πρέπει να είναι Γαλλίας αυτό. Ρε τη Λανς, μπράβο τη Λανς. Λανς Νις, κινείς πολύ χαρτί, ρε. Όλοι φορτωμένοι εκεί στο Νις μένουνε. Έχω και ένα φίλο που μένει εκεί. Αλλά μπατήρης είναι αυτός.
Το λέω γιατί πήγες εκεί πέρα. Εκεί είναι όλοι φορτωμένοι. Εκεί θα πάω, λέει. Πού θα πάω, μα εσύ είσαι πατήρης. Μα στους φορτωμένους θα πάω, πας και κάνω κι εγώ λεφτά, λέει. Πού θα πάω στους πατήρηδες.

Κύριε Ιορδάνη, καλησπέρα. Λέει, θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Μπάπης είναι σε μετοπική σύγκρουση, λέει, με τον πρόεδρο του χωριού του, λέει. Μάλιστα, φήμες, λέει, σε Σεβαστιανά να φέρουν, λέει, ότι ο Κυριάκος, ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι ο αυριανός πρόεδρος του χωριού. Μακάρι, εγώ θα τον κάνω αβάντα. Άμα κατέβει για εκλογές, για προεδρία, μαζί του είμαι εγώ. Θα τον κάνω αβάντα. Τον βγάλω, μπαμ, μπαμ. Μπαμπίκο σε λίγα χρόνια μα γίνει πρόεδρος, θα τους μαζεύει εκεί στον πλάτανο του χωριού. Έχει ένα πλάτανο εκεί στην πλατεία, μεγάλο, έχει και δροσιά και μια βρύση εκεί νομίζω. Το φετινό πάντως, ρε φίλε, ήταν γραμμένο, λέει, να το πάρει η ΑΕΚ, λέει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αν καταλαβαίνεις, λέει, τι λέω. Πώς δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ ο Κούλης είναι κολλητός με τον εφαγωνίζεστε. Τρεις ώρα μαζί είναι και στη Σαντορίνη μαζί είχαν πάει, το θυμάστε. Και με τον Χρυσοχοίδη φίλος είναι, ομολόγησε μόνος του, τα είπε. Τι Καριστιανού ρε φίλε, τι να πω για την Καριστιανού ρε φίλε. Όλα καλά είναι, η ελπίδα είναι καλή. Πώς το λένε, η ελπίδα είναι ένα αυτό προνόμιο, όχι προνόμιο, δεν είναι προνόμιο. Η ελπίδα είναι ένα, είναι ωραίο πράγμα η ελπίδα, αλλά εντάξει, είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό το άδικο που έχει συμβεί εκεί πέρα, να πούμε έτσι, το δυστύχημα και αυτά. Είναι πολλά. Ποιο τη δυστύχημα, δηλαδή δολοφονία ήταν στην ουσία. Τα υπόλοιπα διακυβέρνηση της χώρας, ξέρεις τι θα πει. Δεν είναι μόνο αυτά, δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη, πολλά ή πάρα πολλά. Η οικονομία. Ξέρετε τι είναι η οικονομία. Για να κάνεις, για να έχεις μια εικόνα τι γίνεται στη χώρα, πρέπει να κάνεις βόλτα μέσα στην πιάτσα, μέσα στην αγορά, μέσα στην κοινωνία. Να έχεις φίλους φτωχούς, να έχεις φίλους ελεύθερους επαγγελματίες, από πολλά επαγγέλματα, έτσι. Πρέπει να φουκραστεί στην αγορά. Αυτούς άμα τους ρωτήσεις όλοι, είναι φορτωμένοι στο τάλερο. Πού να ξέρουν τι γίνεται, εξονόμη. Και εγώ δεν λέω, ξέρεις, μπαίνεις στην πολιτική με 5 σπίτια και βγαίνεις με 15. Λογικό είναι αυτό. Τι θα κάνει, θα βγει με 3, μπαίνει με 5, βγει με 3. Όλοι για να οικονομήσουν πάνε εκεί. Κάποτε ήταν που πηγαίνανε φτωχοί και πεθάνε φτωχοί. Ήτανε της ιδέας, της ιδεολογίας και τώρα κοιτάνε αρπαχτοί όλοι.

Δεν μαθάει ο Γιανακόπουλος, λέει, θα τους ξαναστείλει στη Βιτανική. Σωστό. Το πιστεύω εγώ. Ο άνθρωπος είναι για... την έχει την τρελά. Κύριε Τζόρνταν, καλησπέρα, λέει. Είμαι ο πατήρ Νικόλαος, λέει, από την Νέα Σάντα Κιλκής. Δεν απαντήθηκε, λέει, το χθεσινό μου ερώτημα, γιατί ο Γιάννης από την Άουσα αποκαλεί Παπαρούνα, λέει, τον διεφθαρμένο πρωτοπαλίκαρο της Πέλας. Πρωτοπαλίκαρο δεν είναι, ούτε διεφθαρμένος είναι. Παπαρούνα, γιατί τον καλεί, δεν απάντησε ούτε ο Γιάννης.

Γεια σου Μελμπούρν, Μελμπούρν, Μελμπούρνη, εδώ είναι και η Μελμπούρνη. Ο Αγριόγατος λέει, ξέρεις τι έλεγε εκεί στο Quality, χέρι που σε ταΐζει δεν το δάγκας λέει, για τα σφυρίγματα υπέρ της ελπίδας για χάρη του συγχωρεμένου πρόεδρου Δινάκη. Η ελπίδα την είχε ο Δινάκης. Η ελπίδα. Ελπίδα έδεσας. Ένα διάστημα περάσαμε και από εκεί. Πάτε πάρτε λέει άλλες 15 ευρωπαϊκές λέει κούπες λέει. Εμείς θα λέμε μία μέσα στο σπίτι σας λέει, μία και να καίει και στην άλλη ζωή. Καλά και εσύ χαλάρωσε λίγο. Κάτσε μη φας κανά κάποιοι Ρεάλ, ξέρεις θα πει Ρεάλ, βασίλισσα της Ευρώπης είναι. Εδώ η Ρεάλ καθάρισε να πούμε την Βαλένθια, η οποία καθάρισε τον Παναθηναϊκό τώρα, καταλαβαίνεις τώρα. Χαμηλά τον πήχη. Έπαρση μην έχετε κι εσείς. Εάν κύριε Ιορδάνη λέει γίνει αυτό που λέτε και γίνει ο κύριος Μπαμπίκος λέει πρόεδρος, τότε λέει κύριε Ιορδάνη η νίκη από το Λονδίνο θα είναι λέει προεδρίνα λέει των Σεβαστιανών. Ρωτάω εγώ, Σημέλα Γαθαγγέλου λέει Γιαννιτσά. Α, δεν κατάλαβα, πέως ζήλες έχουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, Focus FM 103 και 6. Δώσε και γραμμές ανοιχτές, 2310-506-76. Καθυστερήσεις παίζουμε εκεί πέρα στο Lunch Nis. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων από τα 5 που έχει δείξει. Πάμε εμείς ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Ο Ολυμπιακός Φενέρμπαξε λοιπόν 79-61 από νωρίς και πιο μετά η Ρεάλ καθάρισε τη Βαλένθια και αυτή με 15 πόντους κάπου εκεί. Νομίζω το σκορ δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι ήταν 15 πόντους.

0: 90% το βρήκα εδώ πέρα. 90% μάλιστα. Λοιπόν, 23 10 506 76 και 506 77, οι γραμμές μας μέχρι και τις 2 μαζί. Σύντομη και περιεκτική, έτσι. Έλα, φίλος.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Συγγνώμη για το συντακτικό λάθος, γιατί εντάξει, ήταν χοντρό αυτό που
0: δεν πειράζει, μου, δεν είσαι μόνος εσύ, κι άλλοι κάνουν πολλά, πιο πολλά.
1: Ναι, έκανα...
0: Απλώς το δικό σου ήταν, το δικό σου ήταν τσουκτερό, αντί να πεις καλές καλησπέρες, λες κακές καλησπέρες, κατάλαβες.
1: Κακησπέρες, κάπως έτσι το πιάσε. Αυτό το ταφενιά, αυτή τη βλακεία.
0: Ταφενιά.
1: Τέλος πάντων. Έφαγανε μπαλάκια οι Φερετζέδες,
0: Τι φάγανε? Ναι, χάσανε.
1: Μπαλάκια φάγανε.
0: Ναι. Μπαλάκια.
1: Καλά το λέμε.
0: Όχι.
1: Γιατί?
0: Χάσανε, θα λες, τι μπαλάκια.
1: Αυτό λέμε, χάσανε, οι Τούρκοι χάσανε.
0: Ναι.
1: Από την ελληνική ομάδα, αυτό σου λέω το σύνολο.
0: Ναι. Από τους δικούς σου, κύριε, τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, από τον Ολυμπιακό, ναι. Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Μπράβο.
1: Και έγινε χαμός, λέει, άκουγα εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Στο ραδιόφωνο, που το άκουσα.
0: Περίμενε.
1: Στο ραδιόφωνο, τέλος πάντων.
0: Εσύ είσαι τώρα, εσύ είσαι στην πηγή εκεί τώρα, εκεί στον Πειραιά, δεν μένεις?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν είναι πανηγύρια τέτοια, δεν έχει εκεί πέρα. Το ραδιόφωνο ακούς?
1: Άκουσα εδώ στη γειτονιά κάτι...
0: Πανηγύρια.
1: Πρώτο κραυγές, ναι, νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κάτι δεν, βρίσκα, δεν είχαν εκδοθεί, λέει, τα εισιτήρια, τα ονομαστικά στον Τούρκο, οι Τούρκοι, και έγινε ένα μπάχαλο και στη, όσο λένε, στο μοναστηράκι.
0: Mm.
1: Κάτι τέτοιο πήρε το αυτή.
0: Δεν μας νοιάζουν αυτά, ρε εσύ. Μας το αγωνιστικό
1: ήταν. Ναι, ναι, θέλω να σου πω. Λοιπόν, βάλουμε ένα τραγουδάκι.
0: Εσύ να είσαι έτοιμος, γιατί μπορεί να έχεις πανηγύρια εκεί στο τελικό μεθαύριο.
1: Ναι, αν και δεν είμαι πλέον Ολυμπιακός, αλλά καλό.
0: Ωραία, μπορεί να πανηγυρίζει ο Πειραιάς τώρα.
1: Όχι.
0: Ο Πειραιάς μπορεί να έχει πανηγύρια.
1: Ναι, ναι. Τώρα λογικά πρέπει να έχουν κατέβει εκεί στο κάμπα Σαλιμάνι.
0: Όχι τώρα, ρε. Άμα το πάρει, λέει, ο Ολυμπιακός, ρε. Πού είσαι, ρε. Αλλού, λέει.
1: Μετά,
0: ο τελικός.
1: Αυτό είναι... Που προκρίθηκε.
0: Α,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Τελικό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Λοιπόν, βάλουμε ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αρχάγγελος,
0: Έρωτας
1: Αρχάγγελος.
0: Έρωτας Αρχάγγελος του Μητροπάνου,
1: έγινε. Να μου φέρετε, δεν το έχεις βάλει.
0: Πότε θα το βάλουμε, ρε, τι να πω, το βάλουμε.
1: Έχεις ξεχάσει, τέλος πάντων, ξεχνάς καμιά φορά.
0: Είναι κομματάρα, όμως θα το βάλουμε, βέβαια.
1: Έγινε. Βάλτε το προς το τέλος, άμα θες, δεν έχω πρόβλημα.
0: Εντάξει, το τέλος, τρεις
1: ώρες. Τρέξτε τους άλλους που θέλουν, που τα βιάζονται, εμένα δεν με πειράζει, εγώ την ακούω την εκπομπή μέχρι το τέλος.
0: 24 ώρες πόκους εσύ.
1: Ναι, ψέματα, όχι 24, κόμψε κάτι.
0: Πόσο?
1: 22, ξέρω εγώ.
0: Ποιον δεν ακούς?
1: Όχι, κοιμάμαι κάποιες ώρες.
0: Ποιον δεν ακούς, πες μας.
1: Ποιον δεν ακούω, δεν ακούω. Μετά την εκπομπή σου, μόλις τελειώνει η εκπομπή σου, την πέφτω, γεια σας.
0: Ναι.
1: Ξυπνάω πρωί.
0: Τι ώρα?
1: 5.30 εκεί,
0: για να ακούσεις πάλι φόκους. Για να ακούσεις.
1: Όχι, ρε, για να πάω στο άλλο, κατάλαβες, τι κάνει μια ουνιά.
0: Πού να πας?
1: Εκεί που δουλεύω. Τέλος πάντων, άκου.
0: Ναι, δουλεύεις κιόλας, σέχασα, ναι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, δεν ακούω.
0: Ναι.
1: Τέσσερις.
0: Ναι.
1: Ξύλο, ακούω λίγο τον κύριο Τσουτσίδη, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Λίγο και ακούω, αν δεν είναι και τόσο ενεργός εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Μετά ακούω τη γιατρό,
0: ναι,
1: τον Αλέξανδρο, τον Τσίγκο και το πρόγραμμα όλο αυτό.
0: Τη γιατρό να την ακούσει πιο πολύ.
1: Καλά, για γιατρό είμαστε όλοι. Έγινε, έλα να σε αφήσω για να πάρει και κάποιος άλλος.
0: Okay,
1: καλά τα Σαββατοκύριακο, μην με ξεχάσει το τραγουδάκι.
0: Οκ, okay, έγινε, για χαρά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Έλα, Ιορδάνη.
0: Έλα. Και εσύ για γιατρό είσαι, να ξέρεις. Και εσύ τι
2: γιατρό Ιορδάνη, είσαι. Καλά, εγώ και για γιατρούς είμαι, πολλούς όχι για ένα. Ναι. Ιορδάνη, πώς τους κάναμε όλους να ασχολούνται με τον μπάσκετ αφιά εκάρα, ρε φίλε.
0: Δεν μου λες, μια απάντηση θέλω από σένα. Έτσι, πώς αισθάνθηκες όταν ήρθε ο Ολυμπιακός, πήρε το κόβερες μέσα εκεί στο γήπεδό σου και σε πήρε και τα καρεκλάκια. Πώς αισθάνθηκες, την αλήθεια.
2: Με αυτό το φετινό το ξέχασα κιόλας, δεν το θυμάμαι.
0: Μέχρι πριν το φετινό πώς αισθάνθηκες?
2: Το ξέχασα κιόλας με αυτό που έγινε.
0: Θυμάσαι,
2: δεν το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι τι με έλεγες πρόπερση όμως? Πω, πω, τι ξεφτύλα, τι ντροπή, θυμάσαι?
2: Εγώ, ναι. Σε σένα.
0: Βέβαια. Μας δουλεύουν όλοι και τέτοια με λίγες.
2: Ρε φίλε, εγώ στο έλεγα ένα μήνα πριν παίξει ο Ολυμπιακός ότι θα το πάρει, ότι το είχαν κανονίσει.
0: Ρε τα καρεκλάκια που σε πήρε από τον Μπουρμποτζίδικο μέσα.
2: Ποια καρεκλάκια, ρε. Ο πρόεδρος είναι πλούσιος, έχει λεφτά να πάρει καρεκλάκια όσα θες.
0: Ρε το ηθικό κομμάτι.
2: Τον είδε στη φιέστα λόγω που έβγαλε ωραίο. Με το ράλι που είχε δίπλα στο κάθισμα, στο ράλι στο αυτοκίνητο, το ακριβό εκείνο.
0: Αυτός με μπέρδεψε. Περίμενε λίγο.
2: Που είχε το πρωτάθλημα, το κύπελο του πρωταθλήματος στο αμάξι μέσα.
0: Περίμενε.
2: Μαξάρα.
0: Αυτός είναι και τραγουδιστής, είναι και ραλίστας.
2: Είδες την αμαξάρα δίπλα που το είχε το τύπολο που το πήγε στους παίχτες. Όχι σαν και εσάς που το είχε πάνω σε ένα μουλάρι ο πρόεδρος και το πήγαινε τσικ τσικ τσικ.
0: Άτσε ρε,
2: το τύπολο πάνω σε μουλάρι ρε, τώρα το είχατε και το πηγαίνατε για την απονομή.
0: Ο δικός μας έρχεται με ελικόπτερα ρε, δεν πάει με ράλι.
2: Και ελικόπτερα ρε, πάνω στο μουλάρι δεν ήταν και είχε το κύπελο του πρωταθλήματος και πήγαινε.
0: Δεν είναι μουλάρι, εκείνο ήταν άλογο.
2: Τι ήταν, μουλάρι, ένα άσπρο μουλάρι δεν ήταν.
0: Η καψούρα του είναι, το άλογο του είναι, τι λες τώρα ρε.
2: Ναι, ο δικός μας έχει αυτοκινητάρις ρε. Τι τώρα, είδες εσύ και έναν, πώς σου λένε αυτούς, εφοπλιστής είναι, τι είναι.
0: Ποιος.
2: Με μουλάρι να πηγαίνει το πρωτάθλημα, ρε Τζόρνταν.
0: Όχι, είναι η καψούρα του ρε φίλε. Δεν είναι, το τραγούδι το ξέρεις που λέει.
2: Ποιο είναι η καψούρα του, το μουλάρι.
0: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα. Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν κλείσω.
2: Όλη τη χρονιά αυτό θα τραγουδάτε.
0: Ναι. Δεν μου λες, ο δικός σου ομολόγησε ότι θα είναι με τον Κούλι. Θα είναι με τον Κούλι να πούμε, σήμερα ή αύριο, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, θα είναι όντως.
0: Ναι, είναι κολλητή αυτή, φιλαράκια είναι.
2: Είναι, εκείνο με τις τράπεζες δεν το κατάλαβα. Πιστεύω ότι μας πουλάει τρέλα όλους, μας πουλάει και μας αγοράζει τώρα.
0: Αυτός έχει χορηγούς, κάτι έχει χορηγούς να πούμε.
2: Μας
0: κάτι
2: πουλάει τέτοιο. Και μας αγοράζει και μαγιά του να πούμε. Αυτά να τα βλέπετε εσείς που τον κοροϊδεύατε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Εντάξει τώρα για γέλια είναι ο άνθρωπος, εντάξει τώρα.
2: Τι για γέλια,
0: από μπάλα μυρωδιάς είναι.
2: Για γέλια.
0: Από μπάλα η μυρωδιάς.
2: Μου λες, άμα έχεις τρεις ανθρώπους και θες να τους πάρεις για να πας να πιεις μια ρετσίνα, ποιον θα προτιμήσεις, τον Μαρινάκη, τον Αλαφούζο για τον Ηλιόπουλο για να περάσεις καλά.
0: Τον Ηλιόπουλο για να περάσω καλά, γελάσω και λίγο.
2: Λοιπόν, είδες ρε φίλε. Τι να κάνεις, τους άλλους άμα τους ρίξεις στον Αμαζόνιο με ένα ελικόπτερο.
0: Όχι, οι άλλοι είναι λίγο σοβαροί ρε παιδί μου, δεν μπορεί να κάνεις.
2: Τι σοβαροί είναι ρε.
0: Με το δικό σου, άμα μερακλωθεί λίγο πιει και λίγο καμιά ρετσίνα, θα πει και κάνα δύο τραγούδια ρε παιδί μου, είναι ωραίος να πούμε.
2: Είναι μάγκας, ο ραλίστας είναι, άμα οδηγάς ράλι πρέπει να είσαι μάγκας, δεν μπαίνεις.
0: Δεν μου λες, τώρα άμα είμαστε παρέα, εγώ, εσύ, αυτός, ο εφαγωνίζεσαι και λοιπά, και πιούμε εκεί στο τραπέζι, πάμε, πιούμε, κάνουμε και σε πει, πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι, πας.
2: Γιατί Σαμοθράκη είμαστε και οι τέσσερις. Για κατσίκι.
0: Για κατσίκι ρε.
2: Στο αμάξι δεν μπαίνω, όχι. Που είναι ο άνθρωπος που θα μπει. Εδώ έβαλε το Γιανακόπουλο μες στα μάξ και ο Γιανακόπουλος χέστηκε, το ξέρεις.
0: Τον έκανε βόλτα.
2: Ναι, τον πήγε βόλτα με τα μάξ και ο Γιανακόπουλος ξανά λέει εδώ δεν μπαίνω. Τον έχει και αδυναμία τον Ηλιόπουλο. Ακούς.
0: Έλα.
2: Φέτος.
0: Ναι.
2: Αυτό που σας κάναμε ρε φίλοι στα 100 σας χρόνια θα το θυμάστε για άλλα 100.
0: Μα εσείς δεν μας κάνετε τίποτα, μόνοι μας τα πάθαμε όλοι. Εμείς τα πάθαμε μόνοι μας.
2: Καλά ρε. Άφησες τον Τάφη να με πει Ευγένιος Παθάρη και δεν τον έκανες επίπληξη. Θα σε κάνω καταγγελία.
0: Μα να σε πω κάτι. Αυτά δε ο Καραγκιόζης ήταν να πούμε εθνικός ήρωας ρε φίλε. Έκανε όλο.
2: Ναι, για πλάκα είστε. Εγώ δεν παρεξηγέμαι. Εμείς την αχωριέσαι.
0: Ξέρω.
2: Αφού το είπε και ο Τάφη τώρα δεν είναι σιγά να
0: πω. Ο Τάφη είναι κουμπάρος του Μανολάνα, ξέρεις.
2: Είπαμε μέσα στην πίκρα σας και στον πόνο
0: άκουσες.
2: Σας μπορείτε να σας καταλαβαίνουμε, σας αφήνουμε να λέτε ό,τι
0: κουμπάρους,
2: θέλετε.
0: Κουμπάρους στο τέλειο του Μανολάνη, της κολώνας σας.
2: Αλήθεια λες.
0: Αλήθεια λέω, τι ψέματα λέω.
2: Το Στέλιο, όχι του πιτσιρικά του Αλνού.
0: Τι να κάνει ο πιτσιρικά, ο Στέλιος ρε, η κολώνα της ομάδας.
2: Το πιτσιρικά δεν το πάμε καθόλου γι' αυτό.
0: Δεν το πάτε γιατί σας πήρε τα λεφτά και έφυγε.
2: Όχι, όχι, για άλλο Τζόρταν ρε φίλε. Όταν ήταν με την ΑΕΚ και έπαιζε μέσα στο Καραϊσκάκι, εκείνος ο Μυραλάς τον έφτιανε ρε φίλε, στη μούρη τον έφτιανε, τον έφτιανε στα μούτρα μέσα. Τον έφτιανε ρε κανονικά αυτού, Ροχάλης. Και μετά όταν πήγε στον Ολυμπιακό ήταν αγκαλιασμένη ρε εσύ.
0: Είχε πει, είναι ο δεύτερος πατέρας μου λέει ο Μαρινάκης, έτσι είπε.
2: Όχι για τον Μαρινάκη, εντάξει για τον Μαρινάκη. Αλλά ρε φίλε, τον Μυραλάς να το φτύνει εκεί μέσα στο Καραϊσκάκι στα μούτρα και μετά να τον έχει συμπαίκτη και να τον αγκαλιάσει και να τον πειλάτρεψε.
0: Αυτά, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Τα λεφτά είναι πάνω από
2: όλα. Άμα είσαι τόσο φιλοχρήματος, είπαμε, έχει και τα ωριά.
0: Ρε εσύ, εδώ είδαμε εμείς να φυλάνε σήματα και να κάνουν και μετά να φεύγουν και να σε κάνουν το γενίτσαρο τώρα. Τι ψάχνεις.
2: Εντάξει, εδώ που τα λέμε εσείς τώρα δεν χρυσώσατε και κανένα παίχτη, με τον Γιακουμάκη πέσατε.
0: Όχι, δεν μιλάω για μας μόνο, λέω γενικά στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό. Τώρα ο Φασούλας για παράδειγμα, θυμάσαι τι έκανε.
2: Ναι, θυμάμαι, αλλά νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και που τον βρίζατε επειδή είχε κάνει μια βλακία εκεί που είχε δώσει την μπάλα στον αντίπαλο και...
0: Όχι για εκείνο. Είχε πετάξει ένα πεντοχίλιαρο σε έναν οπαδό και του λέει πάρε ρε νηστή για να πάει να πας. Και εκείνο ήταν
2: σιγά.
0: Ναι.
2: Που στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό.
0: Στον Πάλεντε Σπορ τότε, τη δεκαετία του 90. Βέβαια. Και τον...
2: τον γλύτωσε. Εσείς όποιος φεύγει από τον ΠΑΟΚ τον κάνετε... Τέλος πάντων.
0: Είχαμε πολλούς γενιτσάρους εμείς.
2: Εγώ τον Φασούλα, ας πω την αλήθεια, τον είχα για μάγκα στα νιάτα.
0: Περσόνα νον γκράντε ήταν. Τελείωσε.
2: Άλλο αυτό. Επειδή πικραθήκατε και πήγε στον Ολυμπιακό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και μάπας.
0: Δεν ήταν και τίποτα. Χάσαμε ευρωπαϊκό εξαιτίας του.
2: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα. Σιγά.
0: Και χάσαμε και το άλλο το...
2: Πάντως, ο Βελόπουλος πρέπει να έχει ξεπουλήσει όλες τις κυραλιφές φέτος, ρε φίλε, από τα παόκια να πούμε.
0: Γιατί ρε φίλε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Για την ανακούφιση, δεν είναι κυραλιφές.
0: Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα ρε, με τα μαλλιά μας και με τα αυτά μας.
2: Και τώρα που φτιάχνουν και θα κλείσει και το μετρό δύο εβδομάδες, πού θα πηγαίνετε, πού θα κρύβεστε ρε. Καλά κρυβόσασταν εκεί κάτω στα τούνελ. Τώρα πώς θα περπατάτε.
0: Ποια τούνελ βρε Μαϊντάνε, μα η τούνελ...
2: Καλά κρυβόσασταν εκεί πέρα ρε Τζόρνταν. Τώρα
0: εμείς έχουμε, έχουμε 13 σταθμούς εδώ και εσείς έχετε 120 στην Αθήνα, ρε. Το ίδιο είναι.
2: Τι λέρε. Τώρα που θα περνάει και ο σταθμός έξω από τη Φιλαδέλφια που θα σταματάει.
0: Πότε θα πάει.
2: 50.000 κόσμο θα μαζεύει το ίδιο.
0: Πότε θα γίνεται αυτό, ρε. Πότε.
2: Θα το φτιάξω σε κάνα δύο χρόνια. Θα το κάνω όπως το Καραϊσκάκι που σταματάει ακριβώς έξω από το γήπεδο.
0: Τι να κάνει, η Φιλαδέλφια δεν χρειάζεται μετρό εκεί πάνω. Με τα πόδια πάτε εσείς. Κοντά
2: τι λες, ρε. Ο κόσμος που πηγαίνει από όλα τα μέρη. Εκεί δεν πηγαίνει με το ηλεκτρικό.
0: Θα πάει εκεί, θα πιάρει την Κηφισό.
2: Ο ηλεκτρικός τώρα σταματάει 1-1,5 χιλιόμετρο περπατάνει.
0: Δεν έχει
2: λόγικα, δύο χρόνια θα σταματάει έξω από το γήπεδο.
0: Ηλεκτρικό,
2: 100 μέτρα.
0: Ηλεκτρικό έχει στη Ριζούπολη και στον Περισσό. Φιλαδέλφια δεν έχει ηλεκτρικό.
2: Αυτό σου λέω, δεν θα σταματάει στον Περισσό που μετά περπατά σε ένα χιλιόμετρο.
0: Μα η συνοικία σας είναι μικρή. Όταν κάνατε το ηλεκτρικό δεν περίμεναν θα μεγαλώσετε εσείς γι' αυτό.
2: Ναι, η ΑΕΚ είδες πως την έκανε τη συνοικία, πως την μεγάλωσε.
0: Το πιο ψηλό σπίτι όροφο είναι κύριε, τι μεγάλη συνοικία. Ένα μεγάλο χωριό είναι η Φιλαδελφία.
2: Ξέρεις ο Ηλιόπουλος ποιον έχει.
0: Ένα δρόμο έχετε τη Δεγγελίας, τίποτα άλλο δεν έχετε κύριε.
2: Ο Ηλιόπουλος ξέρεις ποιον έχει καλό δάσκαλο, έτσι, γι' αυτό μην τον κολλάτε πολύ.
0: Ποιον έχει.
2: Τον Δημήτριο Μελισσανίδη.
0: Τον ψηρίζει ο Μελισσανίδης. Τον παίρνει τα λεφτά κάθε χρόνο.
2: Καλά, τον ψηρίζει. Τον έχει τον Ηλιόπουλο για κορόιδο.
0: Έμαθα εγώ το γήπεδο είναι γραμμένο στον Μελισσανίδη. Το ξέρεις.
2: Μπορεί να είναι ρε φίλε.
0: Δεν είναι της ΑΕΚ, είναι του Μελισσανίδη.
2: Μπορεί να είναι σε κάποια εταιρεία του.
0: Τα είπε ο Γιουδόπουλος αυτά.
2: Εσύ πήγες καθόλου στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Στο καινούριο δεν πήγα, όχι.
2: Καλά, εσύ είσαι πόντιος, με ρίζες ποντιακές με αυτά και δεν πήγες. Αυτό είναι μνημείο, πώς το λένε, μνημείο αυτό, πώς το λένε ρε.
0: Πολιτισμό.
2: Από αυτούς που φύγανε από την Κωνσταντινούπολη.
0: Κάτσε ρε φίλε, μνημείο είναι αλλά έχει προποτζίδικο εκεί πέρα. Τι μνημείο είναι να πω.
2: Προσφυγικό μνημείο είναι αυτό το γήπεδο, πλάκα μας κάνει.
0: Όταν θα τύχει θα πάω, εντάξει.
2: Και το λες και προποτζίδικο.
0: Αφού πώς λέγεται,
2: Πώς λέγεται, All Win Arena.
0: Τι θα πει All Win.
2: Ναι, αλλά είναι προσφυγικό μνημείο γύρω-γύρω. Άμα δεις τι γράφει και τι φωτογραφίες έχει από πρόσφυγες, θα σηκωθεί τρίχα κάγκελο.
0: Δεν μπορεί να είναι Αγία Σοφιά και Προποτζίδικο μαζί. Αυτά δεν πάνε μαζί, ρε φίλε.
2: Ναι, βρε, αλλά είναι προσφυγικό μνημείο, αυτό σου λέω. Έχει όλες οι θύρες, έχουν τα ονόματα όλων των πόλεων εκεί πέρα. Πλάκα μας κάνεις. Έχει φωτογραφίες από πρόσφυγες.
0: Πήγες εσύ, πήγες.
2: Καλά, τώρα τι είχα σε ερώτηση είναι αυτή που έβγαλε.
0: Έλεγες ότι από την Αλεξανδρούπολη να πας εκεί κάτω, μακριά είναι. Λέω,
2: μακριά είναι, εμείς σαν να κάνουμε ταξίδι από εξωτερικό είναι, 2.000 χιλιόμετρα.
0: Δεν μου λες και μια που πιάσαμε την κουβέντα τώρα, μέσα Αλεξανδρούπολη είσαι.
2: Μέσα, ναι, μέσα για μέσα.
0: Και έχω ένα ξαδερφάκι εκεί, έχει ένα οικόπεδο μεγάλο εκεί στη Χιλή, την ξέρεις τη Χιλή.
2: Εσύ τι λες, να μην την ξέρουν οι Χιλή. Την ξέρουν οι Αλβανοί, δεν την ξέρουμε εμείς.
0: 10 στρέμματα είναι, αυτό είναι λίγο 3-4 χιλιόμετρα πριν την Αλεξανδρούπολη, κάπου κατά εκεί νομίζω είναι.
2: Και τι θες να το πουλάει.
0: Όχι, με είπε η ξάδερφη, με λέει τι γίνεται εκεί πάνω, μάθε τι γίνεται, με λέει να πούμε. Θα ρωτήσουμε, θα μάθουμε. Είναι καλή περιοχή, αναπτύσσεται.
2: Χιλή είναι ωραία, ρε φίλε. Χιλή είναι ωραία.
0: Μπροστά στη θάλασσα, έχει 10 στρέμματα. Πάμε.
2: Ναι, είναι ωραίο μέρος, Χιλή.
0: Ωραίο, ε.
2: Γενικά η Αλεξανδρούπολη, αφού την ξέρεις, είναι επίπεδη πόλη.
0: Έχει ωραίο σχέδιο εκεί πέρα.
2: Τραγωνισμένη. Άσε τώρα. Έχει 30 χιλιόμετρα παραλία να πούμε.
0: Εγώ πήγα εκεί στο φάρο κοντά να πούμε.
2: Αλλά είναι μπαταχτσίδικη πόλη. Φτωχή πόλη, ρε φίλε.
0: Φτωχή, ε.
2: Αλεξανδρούπολη και να μην έχουμε μια ομάδα, ρε φίλε.
0: Κάποτε είχε τον ΑΟΚΣ και τον Εθνικό. Δύο ομάδες.
2: Ποιον ΑΟΚΣ είχε Εθνικό, Αλεξανδρούπολη είχε τον Άλεξ.
0: Ναι, τον Άλεξ και τον Εθνικό.
2: Τα τελευταία 30 χρόνια ξεφτύλα, δεν έχει έναν να αναλάβει εδώ να δώσει χρήμα.
0: Για ποιο λόγο γίνεται αυτό, ρε φίλε, για πες.
2: Δεν ξέρω, ρε. Φτωχή δεν έχει επιχειρηματία δυνατό εδώ πέρα. Ότι οι Αμερικάνοι δεν χώνουν καφράγκο που έχουν τις βάσεις εδώ να δούμε προκοπή.
0: Ναι, ρε φίλε, περίεργο.
2: Περίεργο. Περιμένουμε να ανέβει κάποιος πατραγικός, καμιά Ξάνθη. Γι' αυτό δεν σας γουστάρουμε φυσικά. Γιατί γι' αυτό που έπαθε η Ξάνθη. Πηγαίναμε, βλέπαμε λίγο την Ξάνθη. Τώρα περιμένουμε τον πατραγικό απάβλε.
0: Την Ξάνθη την έριξε ο Ολυμπιακός, ρε φίλε.
2: Ναι, καλά. Εσείς βγάλατε την ουρά σας απ' έξω όμως. Δεν την βοηθήσατε καθόλου.
0: Εμείς δεν είχαμε παρτίδες.
2: Καλώς, έπρεπε να τη βοηθήσετε. Ολόκληρη η Θράκη, ρε φίλε, περιοχή ευαίσθητη εδώ, Θράκη, και να μην έχει μια ομάδα στην Α' Εθνική στη Β'.
0: Πρόεδρος εκεί της Ένωσης είναι ο Χατζημαρινάκης. Αυτός γιατί δεν πιάνει ένα επιχειρηματία να το φέρει και να πάρει μια ομάδα να την πάει η Α' Εθνική.
2: Ναι, γιατί έχουν αγκιστρωθεί όλοι γύρω από τον πρόεδρό σου, γι' αυτό.
0: Τι σχέση έχει αυτό, την ομάδα της πόλης του εκεί του νομού, δεν πρέπει να
2: μα έχουν εξαφανιστεί όλες οι ομάδες από δώρες, αυτό δεν λέμε.
0: Εγώ αν ήμουν δηλαδή πρόεδρος εκεί της Ένωσης, θα κοίταζα την ομάδα του νομού μου εκεί να την ανεβάσω Α' Εθνική.
2: Μεγάλη. Εδώ δεν κινείται φράγκο, δεν βάζουν φράγκο, ξέρω εγώ τι κάνουν.
0: Ναι. Και στη Δράμα έτσι κάνανε, φάγανε τον πύρο εκεί πέρα.
2: Και η Δράμα άλλη αυτή έβγαζε παίχτες και αυτή τι κατά, τέλος πάντων.
0: Κατάντια. Έγινε, κλείσε.
2: Κλείσε και υπομονή τώρα, ξέρεις. Στα επόμενα 100 χρόνια σας πάλι.
0: Εσείς στα 100 δεν θα πάρετε, στα 100 σας χρόνια θα πάρετε.
2: Εμείς.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, εμείς να ξέρεις.
0: Ναι.
2: Και στα 100 σας χρόνια πάλι δικά μας ήταν.
0: Όχι, στα 100 χρόνια όταν θα φτάσετε θα πάρετε.
2: Να το θυμάσαι αυτό. Όλοι οι πρόσφυγες, οι ομάδες γεννήθηκαν από την ΑΕΚ. Δεν τα λέμε 100 φορές.
0: Ποια ΑΕΚ γεννήθηκαν, ποια ΑΕΚ.
2: Ναι. Η ΑΕΚ είναι η ρίζα της προσφυγιάς. Να το θυμάσαι αυτό.

0: πώς γινότανε. Το πανηγύρι των Σεβαστιανών κάθε χρόνο έβρεκε Τζόρνταν.
1: Ναι, φέτος.
0: Κάτι βροχές έτυχα. Ακούς.
1: Φέτος.
0: Φέτος ήταν ο καιρός καλός, ρε, δεν έβρεχε.
1: Μάλιστα.
0: Άλλες φορές κατακλυσμό έκανε Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα γήπεδα, ξέρεις μέχρι που έχει φτάσει ο Ιδρώτης, μέχρι το Γεντικουλέ έφτασε.
1: Ποιος?
0: Εγώ,
1: α,
0: μέχρι
1: ναι.
0: Το Γεντικουλέ, στο Γεντικουλέ δυο φορές πήγα, κλούβα.
1: Mm.
0: 10-12.000 έπαιρνε τότε το παλιό το... πιο μεγάλο χρειαζόταν, αλλά ήταν στα κλούβα.
1: Πάλι τόσο παίρνει, δεν αλλάξει τίποτα.
0: Όχι, τώρα παίρνει πιο λίγο τότε, γιατί είναι και πλαστικά καρεκλάκια. Γι' αυτό παίζουν στο Παρκρίτιο.
1: Ο Μπούρμπος τους κυνηγάει, ναι, να τους ρίξει πάντως, να ξέρεις.
0: Ναι. Μπορεί να έχουν ατασταλείς και γι' αυτόν τον λόγο να...
1: Δεν πληρώθηκε, ρε. Δεν πληρώθηκε το παιδί και...
0: μπράβο, εγώ αυτά τα ξέρω.
1: Δικαιώθηκε σε όλα. Ναι.
0: Και στην παλιά τη Νέα Φιλαδέλφεια πήγα, Τζόρνταν.
1: Καλά, εκεί πήγαμε πολλές φορές.
0: Ναι. Και κάτι οι Αθηναίοι νόμιζαν ότι ήμασταν εμείς αεξίδες. Ήμουν με ένα φίλο μου, εκείνος ήταν αεξίδες. Τους πέσες τους φέραμε όλους. Θυμάστε που είχαν τον κίνηση.
1: Το
0: Όφι, Όφι.
1: Ναι, ναι.
0: Και να σε πω ένα άλλο, τέτοιο μπακ πρέπει να πάρουμε, Τζόρνταν. Ξεσαντώνα.
1: Ποιο να.
0: Σαν τον Αντώνη τον Μαυρέα.
1: Α, ο Αντωνάκης.
0: Να σε πω ένα περιστατικό. 32 δευτερόλεπτο, Παναχαϊκή πάω. Είχαν ένα δαιμόνιο εκτρέμ, το Σίμιτς. Και κάνει επέλαση στο 32 δευτερόλεπτο από τη μεριά του Μαυρέα.
1: Ναι.
0: Και το ξέρεις το αποτέλεσμα.
1: 0-2.
0: Ας το 0-2, ρε. Με 7 ράματα στα 30 δευτερόλεπτα ο Μαυρέας τον έστειλε με 7 ράματα στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Τον κάνει ένα τάκλιν και καταλαβαίνεις τι έγινε.
1: Καλό παιδί ο Αντώνης.
0: Καλός ήταν, αλλά
1: και γουμάρι, ψηλό παιδί.
0: Κάτι ποδάρες, Τζόρνταν,
1: ναι.
0: Μελαχρινός ήταν. Καλαματιανός, μελαχρινός.
1: Και πάλι μελαχρινός, πολύ... αλλά τον πέσαν τα μαλλιά, δεν έχει μαλλιά τώρα.
0: Σκληροπυρηνικό. Και ένα καλό παιδί που ήταν από τον ΠΑΟΚ ήταν ο Γιάννης ο Δαμανάκης.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουνα μικρός, ήμουνα στην Πρίγκιπος Νικολάου και αυτός πήγαινε να δώσει συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη και θα πέσαμε με τον Όφη μετά από λίγες μέρες πρωτάθλημα και το ρώτησα και είπε θα παίξουμε μπάλα αγόρι μου και θα κερδίσουμε. Και μετά από λίγες μέρες, Πέμπτη ήταν εκεί τη μέρα, μετά από δύο μέρες, τρεις που παίξαμε κερδίσαμε 3-0.
1: Ποιο να?
0: Ο Νόφι, ρε, το Δαμανάκι το συνάντησα, σε λέω, Αλεξάνδρος Βόλο είναι τώρα.
1: Ναι, ξέρω, πριν και ο Νικολάου παλιά, ναι.
0: Ναι, και μου εκεί είχε ένας θείος μου μαγαζί και τον είδα το Δαμανάκι τυχαία.
1: Ναι.
0: Στον δρόμο. Λοιπόν, να μην λέω πολλά, γιατί να μην ξαφ το στόμα μου, λοιπόν θα βάλεις και πάλι μάγκα στάσε.
1: Και πάλι μάγκα στάσε, ναι.
0: Πρώτος Διονυσίου, εννοείται, τον Παοκτή να ακούμε, για το πιο πολύ να ακούμε Παοκτή.
1: Μάλιστα, μάλιστα Γιώτη.
0: Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Χρήστο τον Κρέντη,
1: ναι,
0: για τον Πάκη το σκληροπυρηνικό Παοκτή, για... ακούς?
1: Ναι, ναι.
0: Για τον Γιάννη από τα Λευκάδια και για τον μεγάλο τον Τζόρνταν τον Κανάρη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κλείνω. Κλείσε. Να πάρει και κανένας άλλος και να μην μιλάμε πολύ. Ένα τέταρτο, 20 λεπτά, μισή ώρα να, ναι, να προλαβαίνω να παίρνω και κάνει. Χθες ο Ορδάνη μου δεν άκουσα το τραγούδι γιατί η πνηδεία με πιασε, κοιμήθηκα. Δεν το άκουσα. Λίγο σύντομα να το βάλει το τραγούδι.
1: Μάλιστα. Έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνυχτό. Κλείνω και σ' ακούω.
1: Καλό βράδυ. Για χαρά, για χαρά. Έλα φιλός.
2: Πού είσαι?
1: Καλώς ο φίλος μου του Γιάννη.
2: Καλημέρα εδώ.
1: Καλημέρα.
2: Χρυσοσάνεση σε δίλημα, έτσι
1: δεν είναι. Δεν έχει Χρυσοσάνεση τώρα, τελειώσαν αυτά χθες.
2: Άμα πω εγώ, θα πεις Χρυσοσάνεση.
1: Θα πω, αλλά δεν είναι απαραίτητο τώρα.
2: Ωραία. Καλημέρα εδώ και παρέα του Πόπους.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Πρώτη παρατήρηση.
1: Ναι, εμένα.
2: Με ακούς, ε?
1: Με κάνεις παρατήρηση.
2: Πρώτη παρατήρηση.
1: Ναι, για μένα.
2: Όταν θα χτίσεις γήπεδο καινούριο, τότε μπορείς να μιλάς για άλλα γήπεδα.
1: Γιατί?
2: Δεν δικαιούσε.
1: Γιατί?

0: Δεν δικαιούσε. Έχεις κανένα γήπεδο εσύ.
1: Γιατί να μην δικαιούμε, δεν κατάλαβα.
0: Δεν δικαιούσε, ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Πώς θα γίνει δηλαδή.
1: Για ποιο λόγο.
0: Για το προποτζίδικο, για το προποτζίδικο μας έχει θέλει στο κεφάλι.
1: Ο Παπαρένα του λέγατε, τώρα το αλλάξατε.
0: Δεν το αλλάξαμε, δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται.
0: Πού άλλο εδώ. Μπορείς να χρήσεις καινούργιο γήπεδο εσύ.
1: Βέβαια, θέμα χρόνου είναι.
0: Άντε, θέμα χρόνου αυτό, το έχω ακούω εδώ και 5 χρόνια.
1: Δρομολογημένο είναι, φιλαράκι.
0: Δρομολογημένο είναι.
1: Εσείς 20 χρόνια, εσύ, 20 χρόνια εσείς πολεμάγατε. 20.
0: Εμείς το χτίσαμε, φίλε.
1: Ναι, σας το χτίσανε, να πούμε, με τα προγράμματα της περιφέρειας. Της περιφέρειας. Κούτρα Τζαμπαντάν.
0: Ναι, της περιφέρειας, φίλε.
1: Κούτρα, κούτρα. Πάγατε άλσους, πάγατε τόνα, πάγατε πολλά πράγματα.
0: Πάγαμε άλσους, πάγαμε εκείνο τα συνηθισμένα, λέει, συνέχεια. Πες κάτι άλλο.
1: Και θα μιλάς εσύ για γήπεδα που δεν βάλατε λεφτά. Με χορηγίες και με
0: δίκιο. Γήπεδο, πάω, τότε θα μιλάς.
1: Πάω, ό,τι κάνει το κάνει με αίμα και με υδρότα, να το ξέρεις.
0: Σόπα ρε φίλε, το κάνουν με αίμα και υδρότα. Τι έκανε ο Πάχος
1: με αίμα και με υδρότα. Το κάνουν πόλεμο όλοι.
0: Όλοι
1: μαζί πόλεμο τον κάνουν.
0: Όλοι μαζί που αυτό είναι αίμα και υδρότα.
1: Όλο το σύστημα φυσικά δεν είναι.
0: Όλο το σύστημα είναι μαζί
1: τρία,
0: με τον Πάχο.
1: Τρία χρόνια για να γίνει το προεδρικό διάταγμα για τη νέα Τούμπα. Τρία χρόνια.
0: Και τι φταίνει οι αξίδες.
1: Κούλης Μητσοτάκης και λοιπά. Τα εμπόδια πολλά.
0: Α, τώρα πάνε σε μια αξίδες γιατί φταίνε.
1: Τι, εσείς δεν φταίτε, όλοι και εσείς μέσα στο
0: κόλπο. Τι, γιατί φταίνει οι αξίδες, άμα το προεδρικό διάλογο δεν μπορεί να το βοηθήσει.
1: Δεν μιλάω για το γήπεδο, ρε, για το γήπεδο άλλοι φταίνε. Δεν μιλάω για το γήπεδο.
0: Τι φταίνει για το γήπεδο, για πες. Εδώ ας ακούει παοξίδικος λαός.
1: Η πολιτεία.
0: Η πολιτεία φταίει, ρε, τι, η ΑΕ γιατί φταίει και οι άλλες ομάδες.
1: Οι άλλες ομάδες είναι ενωμένες απέναντι από τον ΠΑΟΚ για άλλα πράγματα, τα αγωνιστικά.
0: Υπαγωνιστικά, στο γήπεδο τι φταίγεται κανείς.
1: Δεν είπα για το γήπεδο για σένα, ρε. Σένα ποιος υπολογίζεται.
0: Εγώ για το γήπεδο σε μιλάω.
1: Για το γήπεδο εσύ τους είχες όλους δίπλα σου. Ο ΠΑΟΚ τους έχει απέναντι.
0: Ρε καλά έκανα, εσύ γιατί δεν κάνεις γήπεδο, θα μπεις.
1: Πώς δεν κάνω, να το ετοιμάζω.
0: Πού το γήπεδο, τι σημαντόπρεμα βλέπω εκεί πέρα.
1: Τι κάνεις.
0: Πότε θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο, ρε Ζώτα.
1: Το ετοιμάζουμε, ρε. Εσύ 20 χρόνια έκανες για να κάνεις γήπεδο, ρε, το ξέρεις.
0: Εγώ έκανα, ρε φίλε, εσύ δεν κάνεις.
1: Έκανες, αλλά περάσαν 20 χρόνια, αυτό σου λέω.
0: Μπορείς να μου πεις μια ημερομηνία πότε θα γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ.
1: Όχι, δεν μπορώ να σε πω εγώ, γιατί ούτε...
0: Λέξε, γιατί μπορεί αόριστα μιλάς.
1: Άκου λίγο.
0: Ούτε... Αν δεν μιλάς,
1: άκου θα λίγο, γίνει το γήπεδο, άκου λίγο. Ούτε στον ΠΑΟΚ μέσα είμαι.
0: Όχι, γιατί είμαστε βγαίνεις.
1: Άκου λίγο, ρε μυρωδιά, ούτε στον ΠΑΟΚ μέσα είμαι. Ούτε εργολάβος είμαι, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στον ΠΑΟΚ μέσα είμαι. Να μπορώ να δίνω ημερομηνίες. Να πάρω ευθύνη για κάτι που δεν είμαι πουθενά από εκεί πέρα.
0: Γιατί δεν ξέρεις άτομα που πιστεύω γνωρίζεις μέσα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, δεν μπορώ να με εγώ να εγγυηθώ για άλλους, θα εγγυηθώ για μένα.
0: Ναι, παιδί μου, με ρώτα κάποιον που γνωρίζει τόσο άτομα και δεν πάει ΠΑΟΚ.
1: Πρέπει όταν θα είμαι στον ΠΑΟΚ μέσα, αν θα είμαι και όταν θα έχω σχέσεις με αυτούς τους υπερεργούς.
0: Το 2005 θα είναι έτοιμο.
1: Δεν θέλω τώρα εξυπνάδες.
0: Τι εξυπνάδες τώρα. Δεν μου αρέσει να λες προποτζίδικο. Εγώ θα την τελάνω από εδώ και πέρα.
1: Προποτζίδικο είναι, τι να κάνουμε. Δεν σ' αρέσει, αυτό είναι.
0: Και εμένα δεν μου αρέσει,
1: Όλγου είναι αρένα λέγεται. Τι είναι το Όλγου είναι αρένα.
0: Όπως και να λέγεται, έχουμε καινούριο γήπεδο στο
1: Ναι, εντάξει, έχετε. Τι σημαίνει όμως αυτό.
0: Τι σημαίνει.
1: Τι θα πήρε Όλγου.
0: Η μόνη ομάδα που εσύ λες ότι είσαι στην Big Four, που δεν είσαι. Στην ομάδα στην Big Four, πώς λέγονται αυτά.
1: Τι λες τώρα,
0: δεν έχει γήπεδο.
1: Τι λες ρε μυρωδιά που δεν είμαι εγώ και εσύ ρε. Τι είναι αυτά που λες τώρα ρε.
0: Πώς είσαι στην Big Four.
1: Πώς δεν είμαι εγώ. Εγώ είμαι Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Εσύ έρχεσαι μετά καταεδρωμένος. Τι γελάς ρε.
0: Δεν πειράζει κιόλας.
1: Τι να πειράξει ρε. Έλειπες να πούμε στις χαμηλές κατηγορίες τα ερασιτεχνικά τώρα. Θες και Big Four να είσαι.
0: Και τι σημασία.
1: Πώς δεν έχει σημασία.
0: Έξαμε στα ερασιτεχνικά, δεν διαφωνώ. Τώρα βγαίνουμε και παίρνουμε πρωταθλήματα.
1: Μεγαλύτερη ρετσινιά υπάρχει από αυτό.
0: Μεγαλύτερη ρετσινιά.
1: Ναι. Να παίζεις με τα ζωνιανά εκεί, με τα μαστούρια κάτω.
0: Ρε φίλε, πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Τι να ζητήσεις, σοβαρά μιλά.
0: Ρε φίλε, συνέχεια το ίδιο πράγμα με τον Ερμή.
1: Όχι, δεν είναι παραλήμμα, είναι η αλήθεια. Με τον Ερμή η Μάδρας έπαιξες εκεί πέρα.
0: Καμάρι μου.
1: Να λες την αλήθεια.
0: Καμάρι μου.
1: Τι καμάρι. Άσε τα κανούνια του Ναβαρώνε που πέταξε στη χώρα μέσα, ναι.
0: Τα κανόνια.
1: Βέβαια. Τόγκες.
0: Ωπα ρε Τζόρνταν, ωπα ρε.
1: Είστε και...
0: Ξέχασα να πω ότι είμαι ο προγραμματής της Ελλάδος. Ήλος.
1: Είσαι.
0: Δεν είναι αλήθεια.
1: Είσαι αλήθεια.
0: Τότε μου αρέσει τώρα έτσι που τα λες. Ο προγραμματής της Ελλάδος. Τι είπες εδώ πέρα, είπες ο Ολυμπιακός για τον μπάσκετ. Τότε με τον μπάσκετ, πώς ασχολείσαι με τον μπάσκετ.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Όταν ένας, δεν έχει κάτι να πει άλλο για τον Μπάξι, λες.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Να πει κάτι για την ομάδα σου καταρχήν.
1: Δεν ασχολούμαι.
0: Να σου κάνω μερικές ερωτήσεις.
1: Άκου λίγο. Σήμερα είχαμε.
0: Εδώ έχετε.
1: Άκουσε με λίγο. Σήμερα.
0: Αλφα σίγμα. Και δεν συμμαζεύεται.
1: Αυτά είναι δικά μας.
0: Αυτά τα... Μ' αρέσει να τα ακούω. Αλλά τι γίνεται με το. Δεν θέλω να έχουμε να έχει πασαρίες στον Μπάξι. Θέλω να κατεβαίνει στο γήπεδο να ρίχνουμε τρία γκολ και να φεύγουμε. Καταλάβες, πες μερικά πράγματα.
1: Κάθε χρόνο Πασχαλιά δεν είναι, Γιάννη.
0: Όχι, για σένα νομίζεις κάθε χρόνο Πασχαλιά.
1: Κάθε χρόνο δεν είναι Πασχαλιά. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, προβλήματα έχει το άλλο.
1: Είχαμε σήμερα Final Four, έτσι ξεκίνησε ο Final Four.
0: Είναι
1: το Final Four του μπάσκετ, δεν ξεκίνησε.
0: Γιατί είσαι εκεί μέσα ή
1: όχι,
0: μέσα,
1: είναι, είναι σημαντικό γεγονός που γίνεται στη χώρα μας. Final Four είναι ρε, οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες.
0: Ναι, είναι ο Πάοκ μέσα, είναι η ΑΕΚ μέσα.
1: Δεν έχει σημασία ρε φίλε, είναι το γεγονός του μήνα να πούμε και της χρονιάς στο μπάσκετ.
0: Πώς θα γίνει. Γεγονός του μήνα.
1: Και της χρονιάς βέβαια, στο μπάσκετ. Τι είναι.
0: Θα πατήσει να σου πω όνομα, δεν ξέρεις τι θα πατήσεις.
1: Εσύ πήγες στο
0: Μίλκο. Μάρες, τι είναι, ξέρεις.
1: Εσύ πήγες στο Μίλκο Κάπ να πούμε του μπάσκετ, μας τα ζάλιζες εδώ πέρα μια εβδομάδα, μας έλεγες.
0: Γιατί εσύ δεν πήγες τελικό και το έχασες.
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή για την Ευρωλίγκα να μην πούμε.
0: Καταρχήν ορίζεις ποιος είναι ο Ταβάρες.
1: Ο Ταβάρες ποιος είναι, όχι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Όχι.
0: Μιλάς για Final Four, εσύ.
1: Ποιος είναι ο Ταβάρες.
0: Ένας σπουδός παίκτης στη Ρεάλ.
1: Καλά, αυτό το ξέρουμε.
0: Γνωρίζεις άμα παίξει το τελικό.
1: Όχι, δεν θα παίξει. Τραυματίας είναι.
0: Για ποιο λόγο.
1: Είναι τραυματίας.
0: Α, πρέπει να στα πω εγώ.
1: Το ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Αυτά θέλει ο κόσμος να ακούσει.
1: Τι να ακούσει ρε άμα παίξει ο Ταβάρες.
0: Όχι, τον εφαγωνίζει ρε. Καταρχήν είπες για τον εφαγωνίζεται για τον κύριο Λεόπουλο, τραγουδάει, έτσι κάνει.
1: Είναι καλλιτέχνης. Τότε... Είναι καλλιτέχνης ο άνθρωπος.
0: Πόνος είναι, ο χρόνος θα περάσει. Σιγά σιγά θα κατευθεί πόνος.
1: Κάτσε ρε μεγάλε, περίμενε λίγο. Τώρα
0: αυτός ο τραγουδιστής.
1: Να μην το αδικήσω.
0: Αγάπαμε. Μισό λεπτό να τελειώσω λίγο.
1: Ναι, ο Αγάπαμε.
0: Αυτός ο Αγάπαμε. Σας έκανε να τρελαθείτε όλους μας. Εντάξει. Δεν τον περιμένατε βέβαια, αλλά από εδώ και πέρα θα το χωνέψετε καλύτερα.
1: Λες,
0: άλλο τι είπες εκεί για τον μπάσκετ, τι είπες, κάτι που άκουσα.
1: Ναι.
0: Το άκουσα από σένα και δεν πίστευα στα μάτια μου. Μπορεί να έχεις και δίκιο.
1: Κάτσε λίγο.
0: Όλη η πολιτική...
1: Περίμενε λίγο. Εσύ με τα μάτια ακούς.
0: Με τα μάτια...
1: Το άκουσα, είπες και δεν πίστευα στα μάτια μου.
0: Ναι, ρε παιδί,
1: στα αυτιά μου δεν πίστευα πίσω, όχι στα μάτια μου.
0: Ναι. Όλοι οι πολιτικοί μπαίνουν με ένα σπίτι και βιώνουν με 10. Έτσι δεν είπες.
1: Καλά, αυτό γνωστό είναι.
0: Θα αρέσει ένα αυτό το πράγμα.
1: Μα πλέον έγινε φυσιολογικό.
0: Μισό λεπτό. Αυτό το λες για όλους τους το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας.
1: Όχι, ρε, όχι, άλλο λέω εγώ. Εγώ λέω ο κανόνας.
0: Τι είπες.
1: Για τον κανόνα, ο κανόνας είναι αυτός.
0: Και ξέρεις ποιος είναι.
1: Αυτός που μπαίνει φτωχός και βγαίνει φτωχός.
0: Αυτός που μπαίνει φτωχός και βγαίνει φτωχός.
1: Ναι, ο ιδεολόγος υπάρχει.
0: Υπάρχει κάποιος που να μπήκε φτωχός και να βγει φτωχός όταν.
1: Υπάρχουν ιδεολόγοι.
0: Για πες με έναν πολιτικό.
1: Υπάρχουν πολλοί ρε φίλε.
0: Ο Βάση να πείζει τώρα.
1: Ο συγχωρεμένος ο... πώς το λέγανε εκείνος
0: που...
1: Ο Τσοβόλας.
0: Ο Τσοβόλας μπήκε φτωχός και βγήκε φτωχός.
1: Τι, πλούσιο
0: βγήκε. Έτσι λέει το μυαλό σου.
1: Όχι, επειδή τον γνώρισα κιόλας δεν ήταν φορτωμένος.
0: Επειδή τον γνώρισε, εσύ είπα να πει ότι βγήκε φτωχός και βγήκε φτωχός.
1: Ναι, δεν είχε λεφτά.
0: Δεν είχε λεφτά.
1: Όχι.
0: Ο Τσοβόλας.
1: Ναι.
0: Ακούγησε και ακούγουμε. Ο Τσοβόλας είχε λεφτά.
1: Ο Γεννηματάς. Ναι, ρε φίλε.
0: Και ο Γεννηματάς.
1: Ναι.
0: Ένας από τους καλύτερους του Πασόκ ήταν ο Γεννηματάς. Άσε ο Τσοβόλας, ρε φίλε.
1: Και ο Τσοβόλας ήταν καλός.
0: Το σύνθημα Τσοβόλα εδώ στο άλλο τι σημαίνει, για πες.
1: Το σύνθημα Τσοβόλα εδώ στο άλλο το είπε ο Παπαδρέας, δεν το είπε ο Τσοβόλας.
0: Ναι, γιατί έπιασε το όνομα του Τσοβόλα όμως.
1: Γιατί ο Τσοβόλας ήταν υπουργός τότε και λέει εδώ στο άλλο
0: μπορούσε. Τι υπουργός θα θυμάσαι.
1: Οικονομικών.
0: Οικονομικών, ναι.
1: Δώσ' τα όλα του λέει. Μοίρασε τα.
0: Ναι, δώσ' τα όλα. Τι έλεγε, δώσει, μοίρασε λεπτά.
1: Σήκωσε την μπάνκα στον αέρα.
0: Λοιπόν.
1: Και πήραν τα λεφτά όλοι οι άλλοι να πούμε και μείναν αυτοί φτωχοί.
0: Εγώ σε ρώτησα για τώρα υπάρχει πολιτικός να μπει και φτωχός και να βγει φτωχός. Για τώρα σε μίλησα. Δεν μιλήσα για τον Τσοβόλα.
1: Τώρα δεν νομίζω.
0: Για τον Γεννηματά.
1: Δεν νομίζω.
0: Μπορείς να απαντήσεις.
1: Απαντάω, δεν νομίζω λέω.
0: Δεν νομίζεις. Κανένα μπαίνουν όλοι για λεφτά.
1: Δεν νομίζω.
0: Μπαίνουμε με ένα σπίτι και βγαίνουμε 10 τροχόσπιτα και 15 σουίτες.
1: Κοίταξε, ένας ο οποίος είναι ηθικός.
0: Σαν να λες, Τζόρνταν, μην ψηφίστηκα.
1: Ένας ο οποίος έχει την ηθική πάνω του, δεν μπαίνει με ένα σπίτι και βγαίνει με 10. Δεν γίνονται αυτά.
0: Με τι βγαίνει, με ένα σπίτι πάλι.
1: Πάρε άλλο ένα, μήπως τι νομίζεις είναι.
0: Γιατί να πάρει άλλο ένα, για ποιο λόγο.
1: Από τους μισθούς που παίρνει, ρε φίλε, και από τα εκτός και από τα αυτά, να πούμε. Με 5-6 χιλιάρικα που παίρνουν το μήνα, 7 πόσο παίρνουν, δεν μπορεί να πάρει.
0: Εγώ ξέρω, μπορείς να με πεις ένας πολιτικός που να λέει να μην πληρώνονται βουλευτές. Αυτό... Υπάρχει κάποιος πολιτικός, αυτό θέλει τους πρώτους τέτοιους, να μην πληρώνονται βουλευτές και να βάζουν από την τσέπη τους για το λαό.
1: Όχι, να μην πληρώνονται, μετά θα αρχίσουν να τρώνε πιο πολλά.
0: Α, έτσι πάει.
1: Πώς πάει, αλλιώς. Τζάμπα θα τρέχουν.
0: Λοιπόν, πώς είδες το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού, κύριε...
1: Πρώτα απ' όλα, οι βουλευτές πρέπει να είναι 150, πιο, τουλάχιστον να μην είσαι από 100,
0: ναι.
1: Και να παίρνουν το 1 τρίτο τα λεφτά που παίρνουν. Να δεις τι οικονομία γίνεται στη χώρα.
0: Α, συμφωνώ σε αυτό, εντάξει. Συμφωνώ, δηλαδή, αυτοί ψηφίζουν όμως οι μέσα και παίρνουν πιο πολλά.
1: Αν παίρνουν 6 χιλιάρικα, να παίρνουν 2, να μην παίρνουν 6 και να...
0: Εσύ πιστεύεις ότι παίρνουν μόνο 6 χιλιάρικα.
1: Παράδειγμα, λέω, ρε Γιάννη, δεν ξέρω. Παράδειγμα.
0: Α, παράδειγμα.
1: Ναι. Και αν είναι 300, δύο... να παίρνουν να είναι 100.
0: Ναι, εγώ βάζω στοίχημα ότι μετά από μένα θα βγει ο Νίκος από το Δεδροπόταμο.
1: Θα συμφωνήσει και εκείνος.
0: Θα συμφωνήσει και εκείνος.
1: Βέβαια. Το
0: λοιπόν, άλλο τι είπες, Τζόρνταν,
1: το κόμμα,
0: στο πρωτάθλημα, είμαστε
1: το κόμμα της Καρεστιανού, το κόμμα της Καρεστιανού είναι το πρωτάθλημα.
0: Ναι, πώς το λέμε αυτό.
1: Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Τι να πω τώρα.
0: Όχι, πώς το λέμε, ο άλλος σε ρωτάω. Ναι. Έκανε σωστά που έκανε κόμμα η κυρία Καρεστιανού, ναι ή όχι.
1: Όχι για μένα.
0: Και για μένα όχι, γιατί για ποιο λόγο, ξέρεις να με πεις,
1: γιατί θα, όχι. Θα βάλει πολλούς απέναντι καταρχήν.
0: Μόνο αυτό είναι.
1: Ένα, αυτό είναι το μεγαλύτερο, το κυριότερο.
0: Θα βάλει απέναντι.
1: Ναι. Η συμπάθεια που
0: εσύ
1: είχε...
0: Συγγνώμη λίγο, να κάνουμε μια ερώτηση, συγγνώμη λίγο.
1: Ναι.
0: Εσύ την κυρία Καρεστιανού την ήξερες?
1: Όχι.
0: Πού την έμαθες?
1: Από τη δολοφονία των παιδιών στα τέμπινα.
0: Α, ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πάρθηκε πάνω σε αυτό το θέμα και έγινε γνωστή τώρα και κάνει και κόμμα κιόλας.
1: Πρόσεξε. Μπορεί να πει κάποιος ότι το κάνει...
0: Παράδειγμα θέλω να σου πω τώρα εγώ.
1: Πρόσεξε λίγο.
0: Μισό λεπτό. Γιατί η κυρία Καρεστιανού, ένα παράδειγμα λέω, θα πήγαινε υποψήφια με τον κύριο Βελόπουλο, λέω, ή με κάθε κύριο Βελόπουλο που έχει κόμμα και κάνει καινούριο κόμμα δικό της?
1: Ναι. Αυτό θα μας το, το απαντήσει αυτή. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω τι σκέφτηκε.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσει.
1: Εγώ να απαντήσω για κάποιον άλλον τι σκέφτηκε, δεν γίνεται αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορώ να καταλάβω
0: ναι.
1: Όλο αυτό που τράβηξαν, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα, έτσι είναι...
0: Συμφωνώ, λες, όταν για ψυχές
1: να
0: μιλάτε εμένα,
1: και
0: ξέρω.
1: Να θέλει, και να
0: καταλαβαίνω τι το καταλαβαίνω.
1: Κάτσε λίγο, μίλησες, περίμενε να απαντήσουμε. Με ρωτάς να απαντήσω και μιλάς πάλι πάνω μας, περίμενε. Λοιπόν, και
0: θέλει... Γιατί μόνοι που έκανε το παιδίδης.
1: Ναι ρε φίλε, μπορεί να πήρε μια πρωτοβουλία να θέλει να μπει κάπου να πούμε για να αποδώσει, να αποδώσει τη δικαιοσύνη που θέλει να πούμε για αυτά εδώ. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μόνο η δικαιοσύνη εκεί όταν κάνεις ένα πολιτικό φορέα.
0: Είναι.
1: Είναι πολλά πράγματα. Δεν, δηλαδή, να πάρεις την κυβέρνηση να πούμε για να κάνεις τη δικαιοσύνη. Τα άλλα, τα κομμάτια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή βγήκε με λίγα λόγια, με λες. Η κυρία Καρεστιανού τη γνώρισες από τα Τέμπη.
1: Εσύ από πού τα γνώρισες, Γιάννη?
0: Εγώ από τα Τέμπη τη γνώρισα.
1: Άρα...
0: Και έγινε μετά πρόεδρος, πώς λέγεται αυτό,
1: δεν ξέρω.
0: Το συγγενών αισθημάτων.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πάει.
1: Των θυμάτων των τεμπών, ναι.
0: Ναι, των συγγενών που χάρηκαν τα παιδιά τους και τα θύματα εκεί πέρα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τα παιδιά, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Και τώρα με κάνει κόμμα η Κορυσανού.
1: Δικαίωμά της είναι, ρε φίλε.
0: Πού πατάει, πού πάτησε και έγινε κόμμα τώρα. Γνωστή έγινε από τα Τέμπη.
1: Πατάει, σου λέει να πούμε.
0: Πες αλήθεια, πού πατάει, θέλω, δεν ξέρω να απαντήσει.
1: Σου λέει τώρα αυτή, εγώ τώρα την άποψή μου σου λέω ότι πιστεύει αυτή.
0: Την άποψή σου είναι τότε.
1: Πατάει στην δημοφιλία που έκανε από αυτό το γεγονός.
0: Αυτό δεν γουστάρουνε τότε.
1: Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω πώς το βλέπει αυτή.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες.
1: Και στην αγανάκτηση που έχει, που δεν μπορεί να βρει το δίκιο της πάνω σε αυτό. Και αυτό το καταλαβαίνω εγώ. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Περίμενε λίγο. Δεν φτάνει μόνο αυτό όμως, όταν πάει να κάνεις ακόμα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε και τα άλλα. Τα άλλα. Δηλαδή, πες ότι ο κόσμος σε ψηφίζει, λέμε τώρα 1% που δεν υπάρχει για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι.
1: Και παίρνεις την κυβέρνηση. Τα άλλα, τα κομμάτια.
0: Δεν το δω.
1: Τα οικονομικά. Ναι.
0: Τι γνωρίζουμε με απλά λόγια. Όταν έγινε αυτά με τα Τέμπη, Ο πρώτος που πήγε σε Τέμπη και βοήθησε την κυρία Καστελού είναι ο κύριος Βελόπουλος.
1: Ρε παιδί μου, γνωστά είναι αυτά και του ανέδειξε το θέμα. Εντάξει. Και του κυρίγει, ναι.
0: Εγώ ήθελα να δω, με λίγα λόγια θέλω να πω. Λάσκα και θα τελειώσω. Η γνώμη μου ήταν να πάει με τον κύριο Βελόπουλο σαν υποψήφια βουλευτής.
1: Και η πρώτη που, τους, που την βγάλανε στον αέρα και σε αυτά εδώ ήταν η δική μας εδώ από το Focus.
0: Το δικό σας ραδιόφωνο, ναι. Και το Focus.
1: Ναι.
0: Τ' άκουγα, μην νομίζετε τ' άκουγα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Για να τελειώνουμε λίγο, έχω...
1: Εγώ έχω σεβασμό στο πρόβλημα, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα τους, έτσι, εννοείται.
0: Ρε μαζί σου, ρε, το
1: αλλά,
0: δοκιμώ, ρε.
1: Αλλά πιστεύω στα άλλα τα κομμάτια της πολιτικής και της διακυβέρνησης, δηλαδή, γιατί ο σκοπός αυτός είναι, δεν νομίζω να μπορούν να τα καταφέρουν, γιατί είναι... θέλει πολύ
0: ρε,
1: πράγμα.
0: Τώρα, εγώ ξέρω, γνωρίζω ότι θα κόψει ψήφους από εδώ, θα κόψει ψήφους από εκεί.
1: Ναι, από, από, θα επιδιώξει να κόψει από παντού, εννοείται.
0: Από παντού, ναι. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, φεύγω από το θέμα και θέλω να πω λίγο τον εάν.
1: Το θέμα ήταν να κόψει ψήφους από εκεί που δημιουργηθούν τα προβλήματα.
0: Σωστά.
1: Α, μπράβο.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα ακόμα, να βγει ο κύριος Κοσμοκαλόγερος,
1: ναι.
0: Και να μας πει τι σημαίνει σηκώνω το γάντι.
1: Κοσμοκαλόγερος εξαφανίστηκε.
0: Να βγει, το παρακαλώ, να... Να μας πει τι σημαίνει αυτό.
1: Ακύρωσε και το τραπέζι.
0: Αυτό είναι, δεν ξέρω, αυτό το ακύρωμα του τραπεζιού ήταν κατεβάζω το γάντι. Δεν το ανεβάζω.
1: Δεν σηκώνω το γάντι.
0: Σε ένα παιχνίδι γάμα εθνικής γνωστός διαιτητής του νομού Πέλλας παρέλαβε ένα κουτί με γλυκά. Αντί όμως να... Όμως για πάστες είχε μέσα 10.000. Έχετε δει... 14 τίτλα έξω από την περιοχή που να φωνάζει το διαιτητή ο πρόπτης και να του λέει ότι έχει γίνει πέναλτι. Ρωτάω εγώ όμως, συνέβη στον νομό Φωκίδας αυτό. Όταν ο εμπλεκόμενος επόπτης έχει πάρει εντολές, τα κορίτσια σε γνωστή ΠΑΠ του νομού Πέλλας για τρεις μέρες πλένανε τα δόντια τους με σαμπάνια του κυρίου που έπινε σαμπάνια. Αυτά θα είναι στα κουσίδι Τζόρνταν.
1: Δεν μου λες ρε Κυσή Γιάννη, εσύ αν ξαναγεννιώσουν να... Ήθελες να γίνεις διαιτητής.
0: Ποιος, ε?
1: Εσύ.
0: Από αυτά που ακούω από τον κύριο Κωνσταντίνη καθόλου.
1: Γιατί?
0: Γιατί μια δίνεται γιατρός, μια δίνεται καλόγρια, μια δίνεται έτσι.
1: Κοίταξε,
0: παίζουμε θέατρο.
1: Η χώρα μας πέρασε 3-4 δεκαετίες.
0: Εγώ σε κάνω να ήθελες να γίνεις διαιτητής.
1: Η χώρα μας πέρασε καμιά 30 χρόνια, 40 χρόνια, αλλά τα τελευταία 25-30 χρόνια σίγουρα τα καλύτερα στον χώρο του ποδοσφαίρου για έναν διαιτητή. Μπορούσε να κάνει πολλά λεφτά ένα διαιτητής.
0: Ωραία, εντάξει, και.
1: Ήταν ευκαιρία δηλαδή για τους διαιτητές αυτούς του τύπου.
0: Εσένα τώρα να σ' άρεσε να γίνεις διαιτητής.
1: Όχι.
0: Διαιτητής τώρα που παίρνουν λεφτά παχιά. Πότε έχω, κατάλαβες.
1: Με τέτοιους διαιτητές να πούμε με βάρ και με τέτοια θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε.
1: Ναι, με βάρ και με τέτοια. Γιατί να σου πω κάτι. Το βάρ, φίλε, είναι σαν να έχεις έναν εισαγγελέα δίπλα σου. Δεν φοβάσαι τίποτα. Σε διορθώνει, κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά όταν φωνάζει το ΒΑΡ και ακυρώνει τον κόλλο όπως του ΠΑΟΚ, τι θα γίνεται μετά εκεί.
1: Άμα τα έχεις καλά με τον εαυτό σου, βλέπεις αν είναι ή δεν είναι και πράττεις το σωστό. Το ΒΑΡ σε
0: διορθώνει. Το ΒΑΡ το φωνάζει και ακυρώνει ένα καθαρό κόλλο, πιστεύω.
1: Από σένα εξαρτάται. Άμα συμφωνείς με το ΒΑΡ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σε λέει επειδή μάλιστα. Σε γυρνάει πίσω, ντε και καλά, ακύρωστο.
0: Ωραία.
1: Έλα να το δεις, σου λέει. Ναι.
0: Έλα να το δεις, εντάξει. Ναι. Να δώσεις χαιρετισμούς στον Παύλο, τον Πελέ, τον φίλο μας τον Γιώργο, σε όλη την παρέα εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλη την παρέα εδώ τότε.
1: Έγινε.
0: Πάμε στα ακουστήρια.
1: Για χαρά. Έλα φίλε. Έπεσε. Ωραία. Άρα το κέντρο είναι ελεύθερο. Η Ιορδάνη όταν κάνεις λέει και περιμένεις, όταν κάνεις το ίδιο πράγμα και περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα, θεωρείς λέει βλάξ. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Βγαίνουν 50 χρόνια λέει. Πιστεύεις ότι θα αλλάξουν κάτι? Εγώ όχι καιρός να διαλέξουμε λέει κάτι καινούριο. Έχει καιρός μέσα. Παιδιά κοιτάξτε να δείτε. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι αυτοί που δεν ψηφίζουν. Γιατί όταν μιλάμε τώρα για την μισή Ελλάδα να μην ψηφίζει, αυτά τα κόμματα τώρα η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που λέτε και 2-3 κόμματα αυτά που κυβερνήσανε έχουν μία βάση. Ένα 15-20% ξέρω εγώ παράδειγμα, δεν ξέρω τώρα να μην πω σε τις 100 σε ποσοστά, να πω σε κόσμο. κάνα εκατομμύριο κόσμο βάση του καθένα. Δηλαδή όταν πήγε και έγινε, εκλέχθηκε πρόεδρος του κόμματος ο, όπως το λένε, ο Κούλης, και πήγαν οι άλλοι, βάλαν τα δίφραγκα και ψηφίσανε για πρόεδρο. Πόσοι ψηφίσαν, 700.000. Αυτό είναι βάση. Λοιπόν, αυτοί θα ψηφίσουν αυτούς. Ο κόσμος να χαλάσει, θα ψηφίσουν αυτούς. Οι άλλοι μπουνταλάδες και πάνε και που ψηφίζουν και ψηφίζουν αυτούς. Εκείνοι είναι το πρόβλημα, και αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν είναι το πρόβλημα. Γιατί αυτοί που δεν πάνε να ψηφίσουν, δεν πάνε γιατί έχουν αγανακτήσει από αυτούς όλους που βγαίνουν τα κόμματα. Και σου λέει, τι να πάω, τα ίδια ψηφίσω. Εάν όμως πάνε, δεν θα ψηφίσουν αυτούς, θα ψηφίσουν κάτι άλλο. Και το ποσοστό αυτών θα πέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή ο Κούλης που πήρε 41% με τη μισή Ελλάδα που ψήφισε, αν ψήφισε και η άλλη μισή Ελλάδα, θα ήταν ούτε 18%. Και δεν θα βγαίνει, εννοείται. Άρα το πρόβλημα είναι οι άλλοι που δεν ψηφίσανε. Έλα, φίλε.
0: Τελικά.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, υπόχομαι την άλλη εβδομάδα κάνουμε μια κουβέντα για το προγράμμα που τελείωσε.
1: Ποιον θα κατηγορήσουμε, ποιον θα ρίξουμε ευθύνες?
0: Δεν θα κατηγορήσουμε, αλήθεια δεν λέμε. Εκπομπή που δεν είναι ο καπιταλιοκόλκας.
1: Κριτική θα κάνουμε.
0: Ναι, δεν πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
1: Ανασκόπηση βέβαια, εννοείται.
0: Αλήθεια θα πούμε, δεν θα πούμε ευκαιρματά.
1: Αλήθεια θα λέμε, εννοείται.
0: Λοιπόν, δεύτερο.
1: Δεν μου λες
0: από κουκά,
1: δύο μέρες πανηγύρια. Περίμενε λίγο, δύο μέρες πανηγύρια είχατε?
0: Όχι, μια μέρα και δύο μέρες.
1: Αφού ο Γιώτης λέει πανηγύρια.
0: Καλά, ο Γιώτης κάπου την Πετριά πήρε κάπου τηλέφωνο και μιλήσει, την κονή πάτε. Άκουγε ο Γιώτης τώρα. Εγώ κόπου και χρόνια και ο Γιώτης. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εγώ θα το πω δημόσια και ξέρει ότι εγώ είμαι καθαρό και δεν φοβάμαι κανένα. Λοιπόν, Γιαννάκη, αυτό που σε λέει να λέει τα μηνύματα είναι από κομμό κυρκή. Δεν θα κομπώ κόμμα δημόσια, θα κομπώ κοζόρκα δημόσια. Από κομκά. Άντε, κόπη τη χαλωμάρη σου, θα ασχολήσουμε με την πάρτη σου και μια χώρα και με κομμά μου.
1: Α, το λες.
0: Γιατί το έχει παρακάνει.
1: Το στέλνω μηνύματα και τα διαβάζει, αυτό λες.
0: Ναι, βασικά. Από κομμό κυρκή είναι, κοδογραφίδο. Κοδογραφίδο. Δεν μπορεί να στέλνει ο Γιάννη τώρα πρόγματικά κάτι να λέει υπομονούμενα. Κάτι, τα υπομονούμενα θα βάλει εκεί που ξέρει.
1: Στον νομό Κυλκής τι έκανες, μπαγαποντιές έκανες, από εκεί δεν λένε αυτή είναι. Όχι.
0: Όχι έτσι, όχι καλά, κουκρά, μα δεν κόβει την υπομονούμενο και θα σε κάνω το χωρίς σένα.
1: Μπαμπορίδες και τέτοια που λένε καμιά
0: σχέση. Δεν μιλάω για μπαμπορίδη τώρα, τώρα, για φίλο δικό σου μιλάω.
1: Αλλά
0: γιατί μου τα έχουν πρίξει και οι φίλοι σου όλοι.
1: Κατάλαβα, λες σε τρολάρουν τώρα, αυτό σε λέει. Λες.
0: Δεν με τρολάρουνε. Το βράδυ επίσης να λέει αυτά που λέει. Και με το μυαλό σου κάτι κάνει αυτό που το βράδυ. Και αυτό που τα λέει φυσικά. Άντε να του κάνω ρόπα και του δύο γιατί το έχουν παρακάνει.
1: Μάλιστα.
0: Άντε να μην καψί είναι και οι δύο. Και να μάθουν να ξέβονται και προκοπικότητε και αρχιοβρέπτε και σημαίε.
1: Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Δεν θα δω δίμα και κουραδιού για να είναι χαλωμάρε.
1: Ναι.
0: Άντε. Μία-δύο έχει ένα χρόνο και παραμύθι. Μία η ώρα το βράδυ με παίρνει φίλο του κόρα και μου λέει ξύπνα, ο Γιάννη είπε σύνο για να μιλήσει για τον Γιάννη. Φίλο σου. Σημαίνω το έργο, ρε Γιώργαν.
1: Πώς δεν έχεις και ένα νησί από την Ημαθία και να λέει για τον Γιάννη, ρε, να σε στέλνει.
0: Τι δουλειά έχω, ρε, εγώ ασχολούμαι με κανένα.
1: Όχι.
0: Με ενδιαφέρει με κανένα να ασχολείσαι μαζί μου. Τι να ασχολείσαι εγώ με κανένα από εδώ μέσα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Η Ιορδάνη καλησπέρα. Ακόμη και το Λονδίνο λέει ακούει Focus FM και φρένεται λέει. Το L win σημαίνει όλοι κερδίζουν και πρέπει να είναι στοιχηματική εταιρεία. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ακούει και ο φίλος σου.
1: Το Λονδίνο με στέλνει.
0: Ότι γυρνόμαστε από την Αυστραλία που δόχομαι και να κοιμούν τον παλικάρι.
1: Το Darwin βέβαια.
0: Ναι. Και φυσικά και Αδελαίδα. Και έχω μάθει και ποιο είναι ο Μελβούρνη.
1: Καλή.
0: Εκεί αλλά δεν το ήξερα αν ακούγεται το όνομά του κανονικά Μελβούρνη από το ραδιόφωνο.
1: Εκεί ξημερώνει τώρα.
0: Έχω μάθει ποιο είναι ο Μελβούρνη.
1: Α, ποιος είναι ο Μελβούρνης.
0: Ναι, και επώνυμο και όνομα.
1: Τι λες, μπράβο ρε Μπαγασά, άμα το κάνεις αυτό.
0: Αυτό το μόνο εύκολο είναι για να, δεν είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Το μόνο εύκολο είναι.
1: Από πού είναι αυτός, μπαμπή?
0: Κιόλκαν. Εγώ κοπρογαλό κομμερφού μια κοπή από μόνο να μια άλλη έχουμε ακοπούμε εμεί.
1: Πρέπει να είναι από την περιοχή πάντως.
0: Ε. Δεν βλέπω κάτι βάση ανάγκη.
1: Σοβαρά. Μάλιστα.
0: Και είναι φίλο του φίλου του Προέδρου. Κοστέκου, Γρηγόρη.
1: Του...
0: Και περιμένει ο Γρηγόρη για καφέ, λέει.
1: Κάτσε λίγο. Του Γουστέρη.
0: Κακέρα, του Προέδρου, του Γρηγόρη.
1: Ναι, του φίλου μου, του από τον Λιπαρό. Του Γουστέρη.
0: Ε, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν περιμένει για καφέ, αλλά... Πού να προλάβει να πάει για καφέ.
1: Έμαθα λένε αυτοί ότι πας εκεί τον κάνεις μανούρα, λένε, και του λες βάλει κανένα λεωφορείο για το χωριό και τέτοια πράγματα. Αλήθεια είναι.
0: Και γιατί να είναι ψέμακα.
1: Άρα είναι αλήθεια.
0: Και γιατί να είναι ψέμακα. Κομαυροβούνι είναι κυριακό απεργακό άκουμα πόσοι είναι και όλα καλοφορία κατέβουν από εκεί. Και πάντια πηγαίνουν από κομαυροβούνι, δεν παίρνουν κόσμο. Κάτι. Και κατεβαλιά να κάνει και κουράμε χίλια βουνόλια την ημέρα. Πλάκα μα κάνει και ο Γρηγόρη. Ή βολεύονται κουρά για άλλου λόγου και κατέβουν από εκεί.
1: Αυτό όταν κατεβαίνει από την Έδεσα που πάει στα χωριά εκεί τοπικά ή πάει η Θεσσαλονίκη.
0: Η Θεσσαλονίκη πάει, ρε, από Μαυρούνι, από Σιωβαγένα, από Σιωβαγένα και η Λεωφορεία όλο και όλα.
1: Και από το Μαυρούνι.
0: Και όλα τα υπόλοιπα κατέβουν από εκεί. Mm. Ενώ παλιά μοίρα εδώ κανένα τα δρομολόγια. Πέντε από εκεί, πέντε από εδώ, παράδειγμα, κοίτα, όχι.
1: Ναι.
0: Και κόρα καθένα όλα από εκεί. Κόρα κοκκόνια αυτό που κάνει. Έχει πρέπει να λειτουργεί το τέλος.
1: Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο το κάνει, δεν μπορώ να πάρω εγώ...
0: τι να πάρεις, για ποιο λόγο να πάρεις.
1: Μπορεί από εκεί, επειδή είναι πιο κοντά, πιο καλό δρόμο για Θεσσαλονίκη, μπορεί να το κάνει για αυτό το λόγο, δεν ξέρω.
0: Ρε, το ίδιο δρομολόγιο κάνει βρε για Θεσσαλονίκη, από κάποια χωριά μέκα περνάει.
1: Ναι.
0: Τι πιο καλό δρόμο.
1: Γιατί
0: όλα
1: να το...
0: είναι ο δρόμο, ρε Γιώργαν.
1: Εσύ πρέπει να πάει εκεί να ζητήσει το λόγο που τα στέλνει από εκεί.
0: Έχω να πάω. Υπάρχει δήμαρχο που υπάρχουν οι αντιδήμαρχοι, υπάρχουν οι πρόεδροι των Σεβαγιανών που τιμούνται όλοι. Έχω να πάω. Εγώ τι είμαι για να πάω. Μια φορά πήγα, δύο πήγα και έκανα ακόμα έχω παρακαλάμε τον Γρηγόρη για να μα δει.
1: Περίμενε,
0: και όλο έχει βουλιά και έχει βουλιά.
1: Περίμενε.

0: Έλα, Παπίκου.
1: Έλα, Τζούδα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ακούω κάτι, όποτε έχω ελεύθερο χρόνο και όποτε μπορώ,
0: ναι,
1: ακούω κάποιο ραδιόφωνο και συνέχεια αναφέρεται πληροφορία, εκείνη πληροφορία, και μία πληροφορία και άλλο. Έφυγε τη Ρουμανία ο Λουτσέσκου, δεν επιθυμάει και με τον Καβίδη. Ρε, καμιά άλλη δουλειά δεν μπορείτε να κάνετε.
0: Όχι, είναι η δουλειά τους αυτή. Είναι η δουλειά τους να δημιουργούν το πρόβλημα.
1: Είναι το πρώτο ραδιόφωνο με την πόλη είχε.
0: Είναι η δουλειά τους να δημιουργεί το πρόβλημα.
1: Ναι, μικρό λεπτό, άσε μου να ολοκληρώ.
0: Ναι.
1: Είχε το πρώτο ραδιόφωνο με την πόλη όπως λέτε. Περιμένει και με αυτά που λέτε. Εμείς πιστεύουμε αυτά που λέτε. Να σας πω κάτι. Για το ραδιόφωνο εγώ άλλο μιλάω. Να σας πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 γράμματα. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Τα ονόματα που είναι. Και οι πρόεδροι και οι προπονητές και οι προσερικές. Αλλά αυτό που κάνετε από το καλοκαίρι και κοντεύουμε ένα χρόνο να ασχολείται όλο για να δημιουργείται προβλήματα, αλλού το παραμύθι. Σήμερα βγάλαμε ένα καινούριο ψόρκα,
0: ναι,
1: ότι ο Μάκο τον θέλουμε για τεχνικό διευθυντή.
0: Ο Μάτος.
1: Ναι. Πού το ανακαλύψατε και αυτό σήμερα? Ότι θέλουμε κομμάτι για τεχνικό διευθυντή. Και εγώ ρωτάω, ο Σαββίδη θα πάρει ένα έπειρο που ασχολείται με τον ευρωπαϊκό χώρο και με την αγορά και ποδοσφαιρική χρόνια, ή θα πάρει ένα νόμιμο που τώρα έχει γίνει μάνα και οτιδήποτε άλλο έχει γίνει. Ρωτάω, πού θέλει ο Μάκο την ευρωπαϊκή ομοκλοπία και την ευρωπαϊκή αγορά, χώρα από τη χώρα που είναι.
0: Καλά.
1: Τι μπορεί να πει τεχνικό διευθυντή ο Μάκο?
0: Καλά, δεν σημαίνει ότι επειδή το λένε θα τον πάρει, ρε.
1: Δεν είπα ότι θα τον πάρει, ρε. Και λέω ότι πάρα πληροφόρηση πέφτει.
0: Ναι. Εδώ πουλήσανε, είπαν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Στουτκάρδη για τον Κωνσταντέλια, ρε. Τι ψάχνεις?
1: Καλά, και τον πήρανε πίσω όμως.
0: Ναι, αλλά το είπανε, το πετάξανε στον αέρα.
1: Και κοκαναλένε όχι, το είπε ο κάθε δημοσιογράφος για να καλύψει.
0: Τίποτα δεν κανόκα. Υπάρχει, ρε. Υπάρχει πόλεμος μόνο αυτό εδώ. Συκοφαντία και πόλεμος. Να δημιουργούν το πρόβλημα, δεν κατάλαβες?
1: Ρε, έχω να το δημιουργούν. Εγώ τι κατάλαβα να το δημιουργούν το πρόβλημα. Μα δεν τους αφάνε καμούκλα του.
0: Δεν τους νοιάζει, ρε. Τον κόσμο να ανακατέψουν θέλουν.
1: Όπου και οι ποδοσφαιρικοί ρεπόρτη του Μικρόπολη που γίνανε και ένα βράδυ πακετική και πήγανε λίγο περιπάω για βόλκα και όλα πληρωμένα.
0: Α, δεν ξέρω, φίλε.
1: Εκεί δεν ξέρετε, τι που έλεγε από εδώ. Σε φύγω έλεγε για τον Μιλμπάου, για τον τελικό που
0: πήγαν. Τι να κάνουμε τώρα, άμα πήγαν τι να τους κάνω εγώ τώρα, ρε φίλε.
1: Τι είπα κάτι, άκου κάτι. Τι άκου κάτι, τι μπορεί να κάνει.
0: Άλλο.
1: Εκεί πήγε το βόλο και το πήγε ο δικογητήριό σου.
0: Τι να κάνουμε έτσι.
1: Γιατί δεν πήγε κούκλα.
0: Οι άλλοι ο χορηγός τους κάνει, τι να κάνουμε.
1: Αυτό λέμε.
0: Και εγώ αυτό λέω.
1: Κρύβουμε το χορηγό για να πάνε βόλτε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ενώ με τον ΠΑΟΚ πληρώνουν για να πάνε βόλτες.
0: Στον ΠΑΟΚ δεν περνάνε, φίλε, ούτε μέσα μπαίνουν.
1: Πληρώνουν για να πάνε βόλτες.
0: Αυτοί οι συγκεκριμένοι δεν μπαίνουν ούτε μέσα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, αυτό λέμε, ρε. Καλύτερα λέμε. Καλύτερα λέμε. Εσύ εγώ έχουμε τηλεόραση και βλέπουμε, ξέρουμε τι συμβαίνει με τον ΠΑΟΚ. Και δεν περιμένουμε από το μικρό που να μας πει πέντε πράγματα.
0: Καλό βράδυ, Παπίκο. Καλό βράδυ, για χαρά. Τα λέμε. Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6, 2310 506 76, 2310 506 77.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103.6. Για τα μηνύματα στο Viber 6907 483 484, και γραμμές εδώ πέρα 2310 500 676 και 500 677. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Καλώς, λοιπόν, από πού να αρχίσω.
0: Καλώς ο κόσμο, καλό καιρό.
1: Μας έχουν κουράσει και οι δύο.
0: Ποιος?
1: Μας έχουν κουράσει και οι δύο.
0: Λες για τον Παμπίκο και για τον Γιάννη.
1: Λοιπόν.
0: Για ξεκινά.
1: Αν τα ξέρει ο Γιάννης, στα 60 του, 60 του, ξέρω εγώ τι σημαίνει σήκωσα γάνι, εγώ θα το κάνω μαθήματα.
0: Σήκωσε το γάνι, ναι. Πρέπει να, λοιπόν, να ακούσει ο κόσμος όμως, για.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Και είναι και στην πιάτσα. Που όταν το είπα δεν αφορούσε την ύπαρξή του, τον εαυτό του. Παρακάτω. Θέλω να του πω ότι για μένα η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια φέτος.
0: Για σένα δεν είναι, για όλο τον κόσμο είναι.
1: Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Ναι.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή μου αρέσει να λακωνίζει, θα ήθελα να ακούσω ένα τραγούδι και να το αφιερώσω στο φίλο μου το Δημοσθένη.
0: Καλημέρα Ιορδάνη Άρχοντα, τα χαιρετίσματά μας από την Αλμομπία. Καλή εκπομπή φιλαράκι μου, λέει Τζέρμαν, μάλιστα.
1: Με άκουσες?
0: Στο Δημοσθένη, το Μυρωδιά.
1: Ναι. Το πυρότη μας το φίλο.
0: Ναι, το Μυρωδιά.
1: Λοιπόν, ένα τραγούδι.
0: Αυτό το τραγούδι που παίξαμε ήταν του Δημοσθένη, να ξέρεις.
1: Ναι, αλλά εγώ το δικό μου τραγούδι που θέλω,
0: ναι,
1: να το ακούσω.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω και αναμνήσεις.
0: Κάτσε, υπάρχει λόγος που αφιερώνεις στο Δημοσθένη?
1: Σ' όλους μας,
0: Ναι, εντάξει.
1: Στα βράχια της Περαϊκής.
0: Α, επειδή είναι το τραγούδι εκεί, ταιριάζει, γι' αυτό λες.
1: Λοιπόν, έχω κολυμπήσει ώρα 8 με τη δικιά μου και 9 η ώρα στο καύσωνα εκεί πέρα πριν...
0: Το 87.
1: 93, τα 94.
0: Ναι.
1: Στα βράχια της Πυραϊκής. Κοιμάται ο Στέλιος ο Μπεκρής.
0: Ναι, στα βράχια της Πυραϊκής.
1: Γιατί και εγώ είμαι Μπεκρής, ξέρεις.
0: Το πήρα χαμπάρι. Το τραπέζι όμως γιατί το ακύρωσες, ρε Μπαγάσα? Τα είχαμε χουλιαμό καλό.
1: Καλά, εγώ το κάθε τέτοιο. Ο ένας το δέχτηκε.
0: Όχι, ήταν θέμα χρόνου να τους ψήσω εγώ.
1: Τι να τους ψήσεις, δηλαδή το παρακαλυτό, να μην σου πω καμιά άλλη βαθιά κουβέντα.
0: Δε.
1: Μιλάμε τώρα με ανθρώπους, λέω, πού θα έμπλεκα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ούτε κυμπαρλίκι, ούτε αξιοπρέπεια πάνω τους, ούτε τίποτα. Μια πρόταση έκανα.
0: Ναι, τώρα προσβάλανε, εδώ που τα λέμε, ο Μπάμπης πρόσβαλε δηλαδή, όχι, ο άλλος ήταν μέσα.
1: Κοίταξε, μα προσβάλανε οι άνθρωποι.
0: Ναι, σωστό.
1: Εντάξει, έκανα και υπομονή και μια εβδομάδα.
0: Σωστό, ανοχή είναι, όχι υπομονή, ανοχή.
1: Ανοχή, ξέρω εγώ τι να... ανοχή, υπομονή.
0: Ναι.
1: Αλλά πού να καταλάβουν το πνεύμα μου.
0: Ο Μπάμπης ήταν φορτωμένος τότε πάνω στα νεύρα και δεν είχε, εντάξει.
1: Ο Μπάμπης, εντάξει.
0: Ναι.
1: Ο ένας σήκωσε το γάντι.
0: Ναι.
1: Ο άλλος όμως όχι.
0: Ο άλλος τίποτα.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να μην μακρηγορώ.
0: Ναι.
1: Και κάνε κάτι με την εκπομπή. Ας πούμε, γίνονται μερικοί άνθρωποι κουραστικοί.
0: Ναι.
1: Να μην πω ονόματα τώρα.
0: Όχι, μίλησε.
1: Είπαμε να σκορπάει το μυαλό μας, αλλά όχι και έτσι.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια πάλι στον Ολυμπιακό, έτσι.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, δεν
0: έτσι,
1: σου λέω.
0: Έτσι και το πάρει ο Ολυμπιακός. Θέλω να μου πεις την άποψή σου. Πώς το βλέπεις, έτσι και το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί μέσα τώρα. Λες να πάθει τα ίδια ότι ο Παναθηναϊκός ότι έπαθε η ΑΕΚ τότε στο ποδόσφαιρο.
1: Δεν, για τον μπάσκετ μιλάμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Για τον μπάσκετ μιλάμε, ναι.
1: Ναι. Δεν έχει σημασία. Ας το πάρει και δεν μας ενδιαφέρει αύριο.
0: Πώς θα νιώθει ένας Παναθηναϊκός αυτό, πώς το βλέπεις?
1: Εγώ δεν είμαι οπαδός.
0: Ναι, όχι.
1: Είμαι φίλαθλος.
0: Απ' έξω δηλαδή πώς θα το δεις?
1: Τι, δεν με νοιάζει για τους Παναθηναϊκούς. Εγώ το βλέπω σαν Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δεν πάθανε οι Τούρκοι πανωλευθερία σήμερα?
0: Ναι, αλλά πάθανε εκτός έδρας. Τώρα Παναθηναϊκός το πάθει στο σπίτι του μέσα, να πούμε αυτό.
1: Δεν, ρε αγόρι μου, τι σημασία έχει? Δεν είναι το σπίτι του Παναθηναϊκού. Η διοργάνωση δεν έχει σπίτι.
0: Ναι, είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού όμως.
1: Και τι σημασία έχει αυτό?
0: Ναι.
1: Όταν η οργάνωση που κάνει αυτούς τους αγώνες, το League, Europa League, τι...
0: Ευρωλίγκα.
1: Ναι, τι σημαίνει? Ξέρει ότι το κράτος που θα την κάνει τη διοργάνωση θα έχει και αντιπρόσωπο? Όχι. Η οργάνωση μπορεί να γινόταν χωρίς καμιά ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μπορεί.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού? Για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Είναι... Δεν του κάτσει καλά, ρε. Εντάξει.
1: Ας πάρει Ζαντάκ, πώς το λένε, για το στομάχι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και ο Παοξίδης θα πάρει Ζαντάκ γιατί το πήρε η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Άντε φυλάκια, το τραγούδι μου το περιμένω. Σταυράκια της Κυριακής.
0: Έγινε. Σήκωσε το γάντι, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ. Σήκωσε το γάντι. Δηλαδή, έχω ακούσει εγώ παροιμίες με το γάντι, ότι έχει σχέση με το γάντι. Πέταξε το γάντι που λέει. Έτσι. Αλλά σήκωσε το γάντι. Δηλαδή, όταν λέει σήκωσε το γάντι, τι εννοεί? Δηλαδή, του μπέκιασε του άλλου. Αράξτε, ξέρω εγώ τέτοιο. Σήκωσε το γάντι. Πώς λέει, πετάω το γάντι στους άλλους. Να το, δηλαδή, καίει ρε παιδί μου, πετάω το γάντι εκεί. Να μιλήσουν αυτοί. Ή το άλλο, σφάζω με το γάντι που λέει. Είναι και αυτό. Όπως λέμε, σφάζω με το βαμάκι, σφάζω με το γάντι λέει. Ένα άλλο πάλι λέει, ταιριάζει γάντι που λέμε. Δηλαδή, επειδή το γάντι μπαίνει καλά στο χέρι, ταιριάζει γάντι λέει. Έχει, η ελληνική γλώσσα είναι και οι παροιμίες και αυτά της πλούσια. Και μπορεί να πούμε και για μια φράση να πούμε πολλές ερμηνείες. Καλημέρα κύριε Ιορδανή, καλώς Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Τα φιλιά μου από το κυτρινό μαύρο Ντάρουιν λέει, καλή συνέχεια. Καλώς ο φιλαράκι μας, το κυτρινό μαύρο, 12 και 20 το... Συγγνώμη λίγο, με μια ώρα καθυστέρηση τα διαβάζω, αλλά εντάξει. Σήμερα ο τραγουδιστής μίλησε με τον πρωθυπουργό, λέει Τζόρταν. Έδωσε, λέει, προμήθειες. Αχα. Ο τραγουδιάρης ήταν με τον Νουκούλη. Εάν ήταν στο χέρι του Σαββίδη, λέει, πριν χρόνια, θα είχε, λέει, καινούριο κήπεδο ΠΑΟΚ. Βαγγέλης, Ελβετία. Είναι ένας πόλεμος που τον κάνανε τότε, να πούμε έτσι, για να πάει με Καπτατζόγλου να κάνει αυτά, ξέρω εγώ. Τώρα, κυρία Γούλα, αχ, κυρία Γούλα. Κυρία Γούλα παλιά ήταν στην Δημοτική Αστυνομία, να πούμε. Μετά την βάλανε στο Καπτατζόγλου. Και φυσικά τα προβλήματα για τον ΠΑΟΚ, πάμπολα. Να τα λέμε αυτά, κυρία Γούλα, έτσι.

0: Γεια σου Κώστα από Μπίλεβερ. Θέλω να απαντήσω, λέει, στον Γιάννη, λέει. Φτωχός μπήκε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, φτωχός έφυγε, λέει, κύριε Γιάννη. Όχι, φτωχός έφυγε, πέθανε φτωχός. Δεν έφυγε από εκεί, φυλακή ήταν μέσα και πέθανε. Παρόλο που σας το είπα, λέει, να το βάλετε στο τέλος του τραγούδι, το βάλατε νωρίτερα, λέει. Σας υπερευχαριστώ πολύ για το τραγούδι που βάλατε, Δημοσθένης. Το βάλαμε εσύ, Δημοσθένη, να το ακούσουν κι άλλοι τώρα. Μόνο εσύ να μην το ακούεις. Το τραγούδι μπορεί να είναι επιθυμία δική σου, αλλά το βάζουμε για τους άλλους. Πω από κομματάρα, δείτε. Έλα, φιλός.
1: Έλα, γεια σου, Τουρδά.
0: Καλώς ανά. Τι κομμάτια είναι αυτά, ρε φίλε. Πω. Bonnie M, λέω, τι κομμάτια είναι.
1: 77 είναι, πότε είναι αυτό.
0: Κάπου εκεί. Μπαίνεις μέσα να πούμε και βλέπεις 42 εκατομμύρια προβολές. Το άλλο είχε 600 εκατομμύρια προβολές. Πω. Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Μέχρι πριν μερικά χρόνια, τώρα έχει αλλάξει κανάλι, το ZDF πρέπει να ήταν, στην Γερμανία, είχε την πρωτοχρονιά, το βράδυ, μέχρι πρωινές ώρες είχε μόνο δίσκο.
0: Ναι.
1: Εκείνης της εποχής, έτσι. Και είχε τους Bonnie M σχεδόν σε όλα τους τα τραγούδια. Μετά μου φαίνεται άλλαξε κανάλι, δηλαδή πήγε σε άλλο κανάλι. Αλλά συνεχίζει όμως. Όποιος θέλει δηλαδή πρωτοχρονιά, αν πιάνει γερμανικά κανάλια, μπορεί να τα ακούσει. Φανταστικά είναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα για αυτό που είπες για το Γάντι, έτσι. Από αυτά που ξέρω και από αυτά που έχω δει σε ταινίες, έτσι, δεν λέω παραπάνω, είναι ότι κάποιος πετάει, δηλαδή ήταν στις εποχές, μάλλον μεσαίωνα, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, πετούσε κάποιος το γάντι του και αυτό σήμαινε ότι, ξέρεις κάτι, ότι σε προκαλώ για ό,τι γουστάρει, δηλαδή τότε ήταν σε μονομαχία, σε τέτοια πράγματα. Και αν ο άλλος το σήκωνε, σήμαινε ότι ναι, εντάξει, πάμε για μονομαχία. Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λένε... Το σήκωσε το γάτι. Όταν σηκώνει πάντως κάποιος το γάτι, σημαίνει ότι δέχεται την πρόκληση κάποιου αλλουνού για κάτι. Δηλαδή, τώρα πες τώρα, ποιος να πάρουν τώρα, το Γιάννη με τον Μπαμπίκο, εντάξει. Πες ότι ο Γιάννης του πετάει, ρε παιδί μου, το γάτι, εντάξει, κάτω. Το σηκώνει ο πάντες. Αυτό σημαίνει ότι δέχεται την πρόκληση. Για κάτι όμως, έτσι, δεν ξέρουμε γιατί.
0: Ναι.
1: Από αυτό ξεκίνησε. Λοιπόν, πάμε εκεί πέρα, ποιος έλεγε εκεί πέρα ότι δεν έχουμε γήπεδο και τέτοια εμείς, ενώ αυτοί έχουν...
0: Ο Γιάννης
1: το έλεγε, ποιος
0: ναι,
1: το έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Καταρχάς δεν έχετε γήπεδο. Και μάλιστα κάποιος είπε ότι εμείς πρέπει να το σεβόμαστε γιατί είναι, ξέρεις, σύμβολο Αγία Σοφιά, τι είπανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ντροπή, γιατί φαντάσου τώρα στην Τουρκία εκεί πέρα που είναι κατεχόμενη η Κωνσταντινούπολη, φαντάσου τώρα λοιπόν εκεί στην Αγία Σοφιά να βάλουν πάνω και ένα All-Wena Arena ή να βάλουν ο Πάπα Arena κτλ. Δεν θα ήταν αυτό ντροπή για τον χριστιανισμό?
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάλιστα. Δεν μπορείς να συγχαίεις αυτά τα δύο πράγματα. Λοιπόν, και μία κολόνα τους εκεί πέρα μέσα που έχουν βάλει, του Μανολάη, ο άλλος τώρα δεν ξέρω, η μία είναι του Μίμη του Παπα Ιωάννου. Ο οποίος Μίμης Παπα Ιωάννου μέχρι και στο τέλος πριν σχωρεθεί, έλεγε ότι πάντα ήταν, είναι και θα είναι παοξής. Αυτό το έχει κάνει δήλωση. Όποιος θέλει μπορεί να πει στο ίντερνετ, μπορεί να το δει. Και μέχρι τελευταία στιγμή πριν πάει στην ΑΕΚ έπαιρνε τηλέφωνο ακόμα όταν ήταν κάτω. Πριν υπογράψει έπαιρνε από κάτω τηλέφωνο μήπως ο ΠΑΟΚ συμφώνησε για να πάει στον ΠΑΟΚ. Μία από τις κολόνες είναι αυτός. Για να τα γνωρίζουν αυτοί. Εκεί πέρα. Λοιπόν... Τώρα το ότι σε εκμεταλλεύονται ότι έχουν ένα γήπεδο το οποίο δεν ξέρουν και ποιανού είναι και τέτοια, εμείς έχουμε το γήπεδό μας, πρέπει να είμαστε η μοναδική ομάδα, τώρα δεν ξέρω που έχουμε δικό μας γήπεδο, πραγματικά δικό μας γήπεδο, αυτό που έχουμε, και ο Σαββίδης θα μας φτιάξει ένα άλλο, το οποίο θα είναι πάλι του ΠΑΟΚ, δεν θα είναι κανενός αλλού. Θα ανήκει στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, δεν θα είναι δανεικό από κάποιον άλλον, θα μπορούσε κάλλιστα ο Σαββίδης να κάνει κάπου αλλού και να το κάνει δανεικό μετά στον, δεν ξέρω, στον Ερασιτέχνη, στον ΠΑΟΚ, οπουδήποτε. Αλλά είναι η μοναδική ομάδα που έχουμε δύο γήπεδα δικά μας τουλάχιστον, δηλαδή του μπάσκετ
0: ιδιόκτητα,
1: και του ποδοσφαίρου, τα οποία είναι ιδιόκτητα, είναι δικά μας. Εντάξει, μην ξεσηκώνονται. Αυτό όμως που πρέπει να κάνουν αυτοί οι οποίοι είναι εδώ πάνω, όλοι αυτοί που σε παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν αυτά και καυχόνται ότι ξέρεις, να εμείς εκεί ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός, το άλλο πώς το λένε εκεί πέρα στο Γουδί, για μένα είναι ντροπή τους, πρέπει να είναι ντροπή τους, διότι εδώ στην Μακεδονία, γενικά επάνω, λένε είπα να φτιάξουν ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, όπως κάνανε

0: κράτος φτιάχνει στους από κάτω γήπεδα. Εκεί είναι που τρελαίνεσαι. Και μην μου πούνε ότι το έκανε ο άλλος, ξέρεις, με δικά του λεφτά και, εντάξει, γιατί αν δεν έπεφτε το κράτος δεν γινόταν τίποτα από εκείνα. Τίποτα. Εδώ, ενώ υπάρχει ένας ΠΑΟΚ εδώ που με δικά του χρήματα χτίζει, με δικά του χρήματα θέλει να κάνει, του βάζουν συνεχώς τρικλοποδιές. Και επειδή είπε ο άλλος, γιατί να του βάλουν τρικλοποδιά, ποιος ήταν εκεί πέρα, είπαμε, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος είναι ανεξάρτητος. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί είπανε ότι αυτό είναι θέμα κράτους, έλεγε ο άλλος. Δεν είναι, λέει, ξέρεις, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ. Πώς δεν είναι, τι λες. Οι ίδιοι καταρχάς είναι κάτω στο κράτος. Εντάξει, οι ίδιοι είναι κράτος, κάτω. Και οι ίδιοι θέλουν να έχουν τον ΠΑΟΚ, να έρχονται να του βαράνε καμιά φάπα, έτσι, ξέρεις, στο σφέρκο και να του λένε, έλα, καλή ομάδα είσαι και τα λοιπά. Έτσι σε θέλουμε εκεί πέρα. Δεν χρειάζεσαι γήπεδο, δεν χρειάζεσαι, μια χαρά είσαι εκεί πέρα. Έτσι τον θέλουν τον ΠΑΟΚ ή από κάτω αυτοί οι τρεις. Συν το κράτος, το οποίο το κράτος εποφθαλμιά, το λιμάνι, εντάξει. Μια χαρά τα βρήκαν όλοι για να είναι όλοι αγαπημένοι όταν πάνε εναντίον του ΠΑΟΚ. Αυτά να τα ξέρουν όταν λένε αυτά που λένε, αυτά να μην πω τι. Εντάξει, και μας ανεβάζουν την πίεση εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά, Τζόρνταν, και μην ξεχνάμε όσοι μπορούν να πάνε στο γήπεδο του Πανετολικού. Εντάξει, στα κορίτσια που παίζουν Κυριακή.
1: Μεγάλο πράγμα. Βέβαια, μεγάλο πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Τα οποία είναι, μπράβο τους, αυτή η χρονιά τουλάχιστον, για αυτό που κάνουν είναι, αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτό που κάνουν, που καταφέρανε. Γιατί μην νομίζεις ότι τα κορίτσια δεν είχαν και αυτοί τις κόντρες τους, οι κοπέλες δεν είχαν τις κόντρες τους. Εάν κάποιος παρακολουθούσε τα παιχνίδια θα έβλεπε ότι πολλά γινόντουσαν. Κι όμως τα καταφέρανε, πήραν το πρωτάθλημα, το οποίο το πήρανε χωρίς να χάσουν, εντάξει, αίτητο, γιατί έτσι τους ταιριάζει, έτσι μάθανε και έτσι τους ταιριάζει. Με ένα μικρό διάλειμμα που έκανε η ΑΕΚ εκεί πέρα, δεν ξέρουμε και αυτή πώς μπήκε εκεί πέρα μέσα, με ένα μικρό διάλειμμα. Και να μην αρχίζουν πάλι αυτοί που θα μεταδώσουν το παιχνίδι να μας μιλάνε για τη φοβερή ομάδα της ΑΕΚ. Φοβερή ομάδα της ΑΕΚ. Και να λένε μετά ότι ο ΠΑΟΚ, πρόσεσε, ο ΠΑΟΚ λέει, ξαναήρθε, λέει, στους τίτλους. Δεν λένε ότι με ένα μικρό διάλειμμα. Κατάλαβες. Ότι ξαναήρθε, λέει, στην κορυφή. Ξαναήρθε στην κορυφή μπορεί να σημαίνει και πριν από 5 χρόνια, πριν από 10 χρόνια, πριν από τόσο. Και λένε ότι ξανά ήρθε απλώς στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, μετά από καιρό ξανά ήρθε. Αυτά, Τζόρνταν, την καληνύχτα μου.
1: Να είστε. Ωραίος ο Άκης. Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πώς κάνει, πώς είσαι?
1: Έλα.
2: Πώς είσαι.
1: Καλά είμαι.
2: Εγώ Μερακλής.
1: Είσαι Μερακλής.
2: Ηρακλής είμαι.
1: Ηρακλής. Ηρακλής είναι ομάδα, είσαι.
2: Μάλιστα.
1: Για πάμε.
2: Ανεβήκαμε φέτος.
1: Μπράβο. Μεγάλη.
2: Δεν συμφωνείς?
1: Μεγάλη επιτυχία. Πολύ ωραία, βέβαια.
2: Δεν συμφωνείς?
1: Γιατί να μην συμφωνώ, ρε. Εγώ θέλω να.
2: Ερώτηση κάνω.
1: Μια χαρά. Πώς το βλέπεις? Τι θέση θα πάει, πώς τη βλέπεις τη δουλειά?
2: Καλά.
1: Τι καλά, Ευρώπη θα διεκδικήσει?
2: Δεν πιστεύω.
1: Άρα τι θα κάνει, στη μέση της βαθμολογίας?
2: Θα κάνει. Γνώμη μου είναι,
1: ναι,
2: ότι δεν έπρεπε να γίνει κλήρωση. Ένα μόγιο.
1: Είπα κι εγώ, μια κουπριά διάβγει σήμερα. Μεγάλη κουπριά είσαι, ρε φίλε. Περίμενες το σύνορα στη γραμμή να πεις την παπαριά σου κι εσύ. Μιλάμε για βλάκα τώρα. Είσαι ο παδός του Κούλη κι εσύ. Έλα, φίλε.
3: Τον
1: πήρε στο νούμερο αυτό το βλάκα. Εντάξει. Έλα, Γιάννη.
3: Λοιπόν, μια απάντηση να δώσω στον Άκη.
1: Ναι.
3: Πώς είπε, έκανε κολόνα η Άκη του Παπαϊωάννου.
1: Ναι.
3: Και είναι ΠΑΟΚι ο Παπαϊωάννου.
1: Και ήτανε, ρε Γιάννη, μικρός.
3: Αλλά τι έπρεπε να γράψει με Παπαϊωάννου
1: ο Παοξής.
3: ΠΑΟΚι στην κολόνα.
1: Παπαϊωάννου ο Παοξής.
3: Έτσι έπρεπε να γράφουμε στην κολόνα, δηλαδή. Τι αερολογίε λε, Ζάκη. Όταν βγαίνει έτσι, λε.
1: Λένε πολλοί ότι από μικρό ήταν παοξή αυτό.
3: Άμα ήταν παοξή. Ναι. Πού έπαιξε, πάρα παίρνω.
1: Στην Άγια παίξε.
3: Αυτό θέλω να απαντήσω στον Άγια, να ρωτήσω. Παόκι και έπαιξε στην μπάλα στην Άγια. Τι πρέπει να κάνουμε εμεί, να γράψουμε παόκι από κάτω. Τι είναι αυτά που λε, Ζάκη.
1: Συμβαίνουν αυτά.
3: Όταν βγαίνει και στο τηλέφωνο. Την πιο σωστή κουβέντα που είπες μέχρι τώρα ήταν να πάμε όλοι στο Πανετολικό για τα κορίτσια.

0: Τι θα πας, Γιάννη?
1: Τι να πάω να κάνω?
0: Να δεις τα κορίτσια. Να, να μάθεις και γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί θα χρειαστεί.
1: Ξέρω ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ στις γυναίκες 20 χρόνια είναι πρωταθλήτρια.
0: Αυτά δεν τα λέγεις πέρσι όμως, άλλα έλεγες.
1: Βγήκε ο Άκης τώρα, είπε το εξής.
0: Θα δείτε από εδώ και πέρα, λέγεις.
1: Βγήκε μια χρονιά, λέει, η ΑΕΚ,
0: ναι,
1: για την ομάδα της γυναικεία και πήρε το πρωτάθλημα, αλλά βγήκε μια χρονιά δεν ξέρω πώς. Ακριβώς έτσι είπε, δεν ξέρω πώς. Τι εννοείς, Ζάκη? Τι σημαίνει δεν ξέρω πώς?
0: Εγώ ξέρω πώς.
1: Τι ξέρεις πώς, δεν καταλαβαίνω.
0: Πώς τον πήρε η ΑΕΚ, ξέρω.
1: Είχε την ομάδα από την ΠΑΟΚ και τον πήρε.
0: Έκανε κακό σχεδιασμό ο ΠΑΟΚ, ήταν άλλα προβλήματα έχει πάλι.
1: Όταν κάνει τα πρωταθλήματα, κάνει κακό σχεδιασμό. Ένας έκασε το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ, τον πήρε η ΑΕΚ. Αυτά ξέρεις να λέτε.
0: Ναι, ρε Γιάννη, πέρσι είχαμε άλλα.
1: Έχει μια φορά την αλήθεια.
0: Την αλήθεια λέω.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αληθεύει ότι δίνει ο 5 εκατομμύρια για του Γιαννούλη?
0: Τι κάνει?
1: Θέλει να πάρετε τον Γιαννούλη, λέω.
0: Μάλλον τον κατά μεγάλο ποσοστό τον κλείνει ο ΠΑΟΚ.
1: Τον κλείνει, αλλά αγχώθηκε και έκανε τον
0: Γιαννούλη. Δεν πάει να αγχωθεί τώρα, πια έκανε τώρα. Εκεί που αγαπάει πάει αυτός.
1: Κάτι μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα με πει σε μένα που θα πάει.
0: Γιατί?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλά τώρα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι είναι ΠΑΟΞής είναι.
0: Μα θα έρθει εκεί πέρα γι' αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάει σε μια ομάδα που θέλει να παίξει Champions League.
0: Θα πάει σε μεγαλύτερη ομάδα της χώρας.
1: Όλα ρόλο δεν παίζουν τότε.
0: Κοίταξε, πας εκεί που λέει η καρδιά σου.
1: Έπαιξε στην Άουσμπουργκ αυτός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έφυγε από το ΠΑΟΞ και πήγε στην Άουσμπουργκ. Η Άουσμπουργκ ποια ήταν? Βγήκε πουθενά?
0: Πού θες να πάει? Από τη Β' Εθνική πήγε η Bundesliga η Άουσμπουργκ.
1: Ωραία, ανέβηκε η Bundesliga. Το λογικό δεν είναι να πάει σε μια ομάδα που θα παίξει Champions League?
0: Όχι. Ρωτάω. Θα πάει στην ομάδα της καρδιάς σου τη μεγάλη.
1: Εκεί θα πάει, λες εσύ?
0: Βέβαια, πού θα πάει?
1: Ποιο τυχό δικιά.
0: Τι να πάει, να πάει να παίξει Champions League, να τρώει τα τάλαρα εκεί πέρα, να πούμε, και να γίνει και ρόμπα.
1: Ποιος θα τρώει τάλαρα?
0: Τόσα θα πάτε, τι νομίζεις?
1: Έτσι λες εσύ.
0: Αν περάσετε.
1: Εσύ, επειδή δεν έχεις παίξει Champions League.
0: Όχι, η ιστορία το λέει, ρε Γιάννη, όταν παίξατε.
1: Η ιστορία το λέει ότι δεν έχεις παίξει Champions League.
0: Η ιστορία λέει ότι τρώγατε ντόρτια, το θυμάσαι?
1: Τρώγαμε τότε και η ιστορία λέει ότι δεν έχει παίξει Champions League.
0: Ναι, καλύτερα πρώτο στο χωριό παρά τελευταίος εκεί που, στην πόλη που λένε.
1: Λοιπόν, τότε αν έχω καιρό να ακούσω ένα τραγούδι.
0: Για πες.
1: Αν θέλεις, Γιώτα Λίδια. Ίσως, πώς λένε?
0: Γιώτα Λίδια.
1: Γιώτα Λίδια, δεν σου ζητάω εγώ συγγνώμη. Για μισό λεπτό τώρα, λίγο μισό λεπτό. Μισό λεπτό τώρα.
0: Περιμένω.
1: Δεν σου ζητάω καμιά ευθύνη.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Γιώτα Λίδια, δεν συζητάω καμιά ευθύνη. Άμα το βρει ο κολύπτης εκεί τώρα.
0: Όχι, να θυμηθώ τους στίχους.
1: Τώρα δεν σου πω τους στίχους. Δεν συζητάω καμιά ευθύνη. Γιώτα Λίδια, θα το βγάλει κατευθείαν. Εντάξει, το δανέ.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: έγινε,
1: να είσαι καλά.
0: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, Τζόρνταν.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ. Έλα,
2: μια χαρά. Πήρα να σε ρωτήσω, λες συνέχεια, έτσι, Super League, τέτοια, πάω, ΚΑΕΚ. Από τοπικά εκεί πέρα, ΕΠΣ Μακεδονίας, παρακολουθείς καθόλου, έχεις ιδέα τι?
0: Μπα, δεν παρακολουθώ, δεν με ενδιαφέρουνε.
2: Ούτε την πρώτη, την Α1, είδες ποια ανεβήκαν φέτος, Γάμα Εθνική?
0: Α1, όχι, δεν πρόσεξα.
2: Ανέβηκε η ΜΠΑΜ. Για την ΠΑΜ έχεις ακουστά τι είναι, τι κάνουν? Για δώσε εκεί πέρα, τι, να τους έχεις παρακολουθήσει, είναι και αυτοί ιντερνετικοί.
0: Ναι.
2: Έχεις δει καθόλου τι κάνουν? Το πήγανε οι τυπάδες 4 χρόνια σερί.
0: Ναι.
2: Γάμα, Β', Α, Α1, Γάμα Εθνική σε 4 χρόνια.
0: Τι λες?
2: Τους δεν τους έχεις δει καθόλου, ε?
0: Όχι.
2: Παρακολούθα τους εκεί πέρα μαρμίτα, δεν μπορείς να φανταστείς τι κόσμο θα μαζέψεις. Τώρα κάνουν στην Αθήνα παιχνίδι, θα γεμίσουν τη Ριζούπολη ολόκληρη.
0: Θα μάθω όμως.
2: Νομίζω δεν υπάρχει άλλη ομάδα τοπικά Θεσσαλονίκης που να γεμίσει ολόκληρο γήπεδο στην Αθήνα κιόλας μεγάλο. Η μοναδική θα είναι. Τώρα δεν ξέρω, έχει καθόλου ιστορικές ομάδες κάτω στα τοπικά ή τίποτα?
0: Πώς δεν έχει? Αυτή η έδρα που έχουν, πού παίζανε?
2: Δεν θυμάμαι, γιατί και εγώ δεν είμαι Θεσσαλονικιός. Αθηναίος είμαι, στον τρένο τους έβλεπα. Τώρα φαντάζομαι που ανεβήκανε Γάμα Εθνική θα παίζουν σε πιο μεγάλο γήπεδο. Δεν ξέρω άμα τους δώσουν κανένα καφτατζόγλιο τίποτα, αλλά δύσκολο είναι ακόμα.
0: Καφτατζόγλιο δύσκολο τώρα.
2: Ναι.
0: Πού είχαν έδρα?
2: Δεν θυμάμαι. Καθόλου και δεν τα ξέρω και τα μέρη πάνω σε εσάς καθόλου. Δηλαδή για να το έχω ακούσει το όνομα του γηπέδου δεν το θυμάμαι καθόλου τώρα.
0: Αυτή πρέπει να είναι κάπου ανατολικά πρέπει να ήταν.
2: Ναι, σου λέω, δεν έχω ιδέα. Απλά μου κάνει εντύπωση που ανεβήκανε μέσα σε 4 χρόνια μάλλον, γάμε εθνική.
0: Μάλλον όχι ανατολικά, πρέπει να ήταν κάπου πάνω έξω εκεί, περιφερειακό, πάνω και τέτοια.
2: Ναι, φτιάξανε και ακαδημίες φέτος, το παίζουν ωραία, είναι καλοί, παρακολούθαντος.
0: Ναι, τα μάθω, έχω και ανθρώπους οι οποίοι είναι στα τοπικά του, τα παρακολουθούν όλα.
2: Ναι, γάμε εθνική φέτος. Την ΑΕΚΑΡΑ πώς τη βλέπεις, θα βγει Champions League όμιλο?
0: Δύο προκριματικά δεν παίζει.
2: Play-off μόνο.
0: Γιατί να μην βγει, δύο παιχνίδια είναι.
2: Ένα μέσα έξω και λογικά από ό,τι έχω δει θα τη βάλουν και στους ισχυρούς. Οπότε θα παίξει με κανένα χωριό εκεί από...
0: Δεν έχει χωριά. Δεν είναι έτσι. Δεν έχει χωριά.
2: Εντάξει, κανένα χωριό από το Κόσοβο τίποτα. Άμα βγει τρίτο προκριματικό, περάσει κανένα άλλο χωριό από καμιά Λετωνία, κανένα καημένο.
0: Περίμενε λίγο. Για να πάει play-off ένα χωριό πρέπει να πέρασει προκριματικά πρώτα.
2: Ναι, αυτό, δεύτερο τρίτο. Τώρα άμα σου βγει κανένας πρωταθλητής από το Κόσοβο και κερδίσει τον πρωταθλητή της Λιθουανίας στο δεύτερο.
0: Α, έτσι λες.
2: Γίνει κανένα θαύμα στον τρίτο και διώξουν καμιά Celtic, γιατί τα κάνουν αυτά. Πέρσι η Καϊράτ που βγήκε, πώς βγήκε. Κοιμήθηκε Θεός σε 5 παιχνίδια.
0: Είναι δύσκολα παιχνίδια αυτά, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Δύσκολα.
2: Αυτά ο ΠΑΟΚ τι γύρω ξεκινάει, τρίτο ή play-off?
0: Από τις 20 Ιουλίου ξεκινάει ο ΠΑΟΚ.
2: Τρίτος είναι τότε.
0: Μάλλον.
2: Και conference.
0: Europa, ρε, τι conference.
2: Α, ναι, φέτος πάει ο Όφη, πάει play-off Europa και πάει ο τέταρτος πάλι Europa. Μόνο ο Παναθηναϊκός πέμπτος πάει conference.
0: Το καλύτερο εισιτήριο ήταν το κύπελλο, το ξέρεις.
2: Καλά, κύπελλο Όφη είναι τυχερός όσο δεν πάει, γιατί και να χάσει έχει όμιλο conference.
0: Ναι, εξασφάλισε.
2: Εντάξει, τα λεφτά δεν νομίζω να είναι πολλά στο conference, αλλά και πάλι είναι Ευρώπη, πόσα χρόνια
0: άμα
2: έχει τίποτε
0: Όφη. Άμα μπει όμιλο κάνα τα λιράκι θα το πάρει.
2: Όφη έχει βγει ποτέ Ευρώπη, εσύ που είσαι τη μεγαλύτερη που το παρακολουθείς χρόνια.
0: Έχει βγει, έχει κάνει και νίκες καλές Όφη.
2: Α, δεν τον έχω παρακολουθήσει καθόλου. Εγώ την Τρίπολη θυμάμαι.
0: Μικρός εσύ.
2: Που είχε πάει και παίξει τότε με την Τότεναμ.
0: Εσύ είσαι μικρός, ρε. Όφη έπαιξε.
2: Ναι, δεν τους θυμάμαι καθόλου αυτούς. Εκεί θυμάμαι με το game που είχε μπει τερματοφύλακας που είχε πάει μια πεντάρα η Τρίπολη μέσα στην Τότεναμ.
0: Ναι.
2: Ωραία χρόνια. Μόνο η ΠΑΟΚΑΡ έχει κερδίσει με στην Τότεναμ. Εκεί πέρα τα θυμάσαι.
0: Στην Τότεναμ και αποκρίθηκε και με την Άρσεναλ. Βέβαια.
2: Καλά, η Άρσεναλ παλιά ήταν. Η Τότεναμ πιο πρόσφατη είναι που είχε βάλει ο Ραγκάτσι στοίχημα το κινητό του. Δεν τη θυμάσαι την ιστορία. Δεν την έχεις δει.
0: Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε την Άρσεναλ των 9-10 διεθνών τότε. Και είχε πάρει και το double στην Αγγλία. Μετά.
2: Ναι, αλλά αυτά δεκαετία 80-90, όχι πρόσφατα.
0: Το 1947 ήταν αυτό.
2: Ναι, πρόσφατα. Η Τότεναμ πότε έγινε, το 10?
0: Ναι, 11-12 κάπου εκεί ήταν.
2: Ναι, είναι πιο πρόσφατο, το άλλο είναι πολύ παλιό.
0: Ναι. Όφη είχε παίξει με την Αθλητικό Μαδρίτης και την απέκλεισε, ρε φίλε.
2: Καλά, με την Αθλητικό Μαδρίτης και ο μεγάλος Άρης έχει παίξει.
0: Ναι, εκείνος την κέρδισε.
2: Εντάξει, άλλο. Και με τη Σίτη, ναι. Ο Άρης. Του χρόνου πώς θα βλέπεις τα πράγματα εκεί, τριάδα, πεντάδα, Super League, έτσι όπως είναι σήμερα?
0: Πρέπει να έρθει το καλοκαίρι να δούμε τις μεταγραφές, να δούμε, αλλάζουν πολλά πράγματα, να τα δούμε.
2: Παναθηναϊκός τον έδιωξε σήμερα.
0: Αυτοί δεν ξέρουν καθόλου τίποτα, ρε φίλε. Τελείως είναι.
2: Ναι, στον ΠΑΟΚ βλέπω εκεί πέρα υπάρχουν φήμες για τον Ολυμπιακό αυτόν που είχε πάει στην Μπιλμπάο, τον προπονητή.
0: Όχι ρε, τίποτα, με Λουτσέσκου συνεχίζει.
2: Κανονικά, έτσι.
0: Βέβαια, μην ακούς τίποτα.
2: Στην ΑΕΚ δεν νομίζω να τον αλλάξουμε με τίποτα.
0: Πού να τον αλλάξουν τώρα αυτά.
2: Σαν τον Αλμέιδα ή και πιο σοβαρός. Ο Αλμέιδα τα έκανε λίγο περίεργα τη δεύτερη χρονιά.
0: Αυτός θεοποιήθηκε τώρα. Πού να τον αλλάξουν, βέβαια.
2: Καλά, πολύ καλός είναι κι αυτός.
0: Καλός, σοβαρός είναι. Σοβαρός είναι. Τον βοήθησαν και οι κινήσεις που κάνανε.
2: Καλά και ο Λιόπουλος, παρόλο που με την πρώτη χρονιά τον κράζαν, τον κοροϊδεύανε, μια χαρά έχει εξηγηθεί κι αυτός. Όπου χρειάζεται η ομάδα ρίχνει μετά.
0: Πήρε τον τεχνικό διευθυντή αυτός και πολύ
2: Ριμπάλτα. Από τη Γιουβέντους δεν είχε ψωνίσει εκεί πέρα τεχνικό διευθυντή, τι είχε κάνει?
0: Δεν ξέρω αυτός από πού είναι, ο Ριμπάλτα.
2: Ναι, νομίζω είχε φέρει και από την Μπαρτσελόνα αυτόν και από τη Γιουβέντους είχε φέρει κάτι άλλους έτσι στο διοικητικό, οργανωτικό, στατιστικά έτσι, έχει ρίξει χρήμα.
0: Αυτός έκανε και τη δουλειά ο Ριμπάλτα.
2: Ναι, αυτοί άμα δουν ποδοσφαιριστές κόβει το μάτι με τη μία, ξέρουν ποιον να διώξουν, ποιον να φέρουν, πώς να κάνουν τις καταστάσεις εκεί πέρα.
0: Αυτός νομίζω πέρασε και από τη Μίλαν, από την Τωρίνο, κάπου είχε περάσει.
2: Καλός είναι πολύ.
0: Ναι.
2: Οπότε ΠΑΟΚ τι αλλάζει φέτος από ομάδα, από κόμμα.
0: Ο ΠΑΟΚ θα δουλέψει με μικρά παιδιά από τις ακαδημίες του και θα κάνει και κάποιες κινήσεις μεγάλες, να πούμε, με ξένους και θα δουλέψει πάνω σε αυτό το πλάνο.
2: Ένα φορ που είδα μικρός εκεί του 7-8 γεννημένος που έβαλε και γκολ. Ποιος ήταν?
0: Για το Μύθου λες?
2: Ο Μύθου, ναι, αυτό το παιδί πώς και ήταν εξαφανισμένο τόσο καιρό, δεν έμπαινε εντεκάδα. Με το που μπήκε όσες ευκαιρίες είδε, επειδή τον είδα πρώτα σε ένα μάτς και έβαλε γκολ, είδα και στα προηγούμενα όποτε έμπαινε κάτι έκανε. Πώς και δεν του δώσε εμπιστοσύνη να το βάλει να παίξει
0: Τα παιχνίδια όταν γίνε, πώς θα το δεις? Εύκολα μπορείς να το δεις. Σιγά σιγά τους
2: βάλει. Εντάξει, και στα άλλα όταν τον έβαζε έκανε πράγματα όμως. Δώσ' του. Και στον Ολυμπιακό έτσι δεν βγήκαν οι μικροί. Όταν έκαι και η μπάλα τους βάλανε, βγήκανε και τώρα παίζουν.
0: Άμα δεν πετύχει όμως με τα πρώτα παιχνίδια μπορεί να τον κάψεις κιόλας.
2: Εντάξει μωρέ, θα πάρει ευκαιρία. Στον άλλος είναι 19 χρονών, δεν καίγεται εύκολα.
0: Θέλει το χρόνο του, σιγά σιγά τους ρίχνει μέσα. Εντάξει.
2: Ο ΠΑΟΚ δυνατός είναι εκεί πέρα, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Στα μικρά?
2: Ναι, έχουν και οι δύο ακαδημίες. Τώρα ποιος είναι καλύτερος με τη χρονιά είναι οι φουρνιές. Αλλά και οι δύο έχουν ρίξει κρίμα και βγάζουν παιδάκια πολύ καλά.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι κορυφή, ρε. Είναι, έχει, από κάτω έχει μεγάλη φουρνιά, έρχεται πάλι.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει πιάσει όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Όποιος υπάρχει στη Βόρεια Ελλάδα, καλώς τον έχει τυπήσει.
0: Όλη την Ελλάδα έχει πιάσει, όχι την Βόρεια Ελλάδα.
2: Καλά, νότια παίζουν και άλλοι της Αθήνας. Δηλαδή...
0: Ρε, όλη την Ελλάδα πιάνει, άκου τη συλλογή, γιατί έρχονται και από κάτω παιδιά που τα φέρνουν από κάτω.
2: Εντάξει, ειδικά πάνω όμως είναι μονοπόλιο. Πάνω δεν ανεβαίνει κανένας άλλος να μαζέψει.
0: Το ξέρεις ότι τα παιδιά από κάτω θέλουν να έρθουν στον ΠΑΟΚ, επειδή ενημερώνουμε.
2: Όλα,
0: ναι, τα παιδιά, δηλαδή ξέρω που τα φέρνουν εδώ πέρα, τα βάζουν στους ξενώνες, έτσι και πιάζει το και το αρέσουν τα παιδιά εδώ πάνω, τελείωσε, μείναν εδώ.
2: Εμείς θα δούμε αν θα φτιάξει καθόλου Ηλιόπουλος Ακαδημίες, γιατί εκεί πέρα ψιλοπονάμε παρόλο που έχουμε παιδιά. Καμία σχέση με την οργάνωση που έχουν οι άλλοι νομίζω.
0: Καλά, αυτό θέλει δουλειά ρε. Αυτό θέλει,
2: θέλει χρόνια αυτό, δεν είναι.
0: Στελέχωμα, θέλει άτομα, θέλει πολύ πράγμα. Αυτός τώρα τον ενδιαφέρει να ρίχνει, να κάνει, να είναι προτιμούρη και μετά αυτά σιγά σιγά γίνονται.
2: Ναι μωρέ, αλλά εντάξει το βλέπω, έχει όρεξη, δεν είναι πυροτέχνημα.
0: Κοίταξε, τον βγήκε το πρωτάθλημα, τώρα πήρε πόνους, θα δούμε.
2: Ναι, και Champions League άμα βγήκε, και μια νίκη να κάνεις εκεί πέρα, με μια νίκη στο Champions League έχεις πάρει τα λεφτά για 10 νίκες στο κόντρο.
0: 3 εκατομμύρια είναι η νίκη.
2: Κάθε νίκη είναι λεφτά καλά.
0: 3 εκατομμύρια στο πώς το λένε, εκεί στο League Face, 3 εκατομμύρια είναι η νίκη.
2: Ναι.
0: Πολλά λεφτά.
2: Και το να μπεις είναι πόσο κάνει, 25-30?
0: Νομίζω κάνα 15 είναι.
2: Μάζεψες τα λεφτά, αυτά τα λεφτά που μάζεψε φέτος στο conference μέχρι τους 8.
0: Δηλαδή άμα μπει εκεί πέρα στο League Face και κάνει και κάνα 2 νίκες, 3 ξέρω εγώ, κάνα 30 θα το μάσει.
2: Τα τριπλάσια λεφτά που πήρε φέτος που έφτασε μέχρι τους 8.
0: Ναι, εντάξει, το κόφερες...
2: Κόφερες, πώς το βλέπεις, το πάρει Βαγεκάνο?
0: Να σε πω κάτι, αυτή τώρα με σπασμένα φρένα πάει.
2: Δεν παίζονται, είναι άλλο επίπεδο. Βλέπω, είναι λες και έχουν γίνει Real Madrid.
0: Ναι, ναι, μου θυμίζει, την πάνε και καλά, μωρέ, τη βγαίνουν και τα αποτελέσματα, δηλαδή είναι και τυχεροί. Μου θυμίζει την Ελλάδα στο Euro, μου θυμίζει.
2: Έχει φεγγάρι καλό, είναι...
0: Είναι και η ισπανική ομάδα, είναι σκληρή. Γιατί να μην το πάρει.
2: Ήτανε Τουλού, και... Παρί, ποιον βλέπεις?
0: Να σε πω κάτι. Η Παρί έχει ποιότητα, εντάξει. Αλλά η Arsenal...
2: Η Arsenal το πήρε στην Αγγλία. Τους κράζαν όλοι, το χάσε ο Πεπ. Πρωτάθλημα η Arsenal.
0: Η Arsenal, επειδή ήταν loser ομάδα, εγώ φοβόμουν λέω θα το χάσει το πρωτάθλημα. Αλλά αφού το πήρε και έδειξε όλη τη χρονιά σταθερότητα, πολύ πιθανόν, έχει ξέρει τώρα η ψυχολογία της στα ύψη, πολύ πιθανόν να το πάρει.
2: Να κάνει την έκπληξη και να το πάρει.
0: Ναι.
2: Καλά, μη σου πω για αυτούς πιο ψηλό επίτευγμένα να πάρουν την Premier από το Champions League, γιατί όπως είναι η Αγγλία.
0: Πολλά λεφτά έχει, κύριε Φίλε.
2: Εντάξει, νομίζω ότι δεν το έχουν πάρει και ποτέ το Champions League Arsenal.
0: Μπορεί να το πάρουνε. Ναι. Μπορεί να το πάρουνε, να ξέρεις.
2: Καλά, δεν είναι απίθανο. Από Ευρωλίγκα μπάσκετ κοιτάς τίποτα ή μόνο μπάλα?
0: Κοίταξε, τα σημερινά τα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός είναι σε φόρμα μεγάλη. Παίζει εδώ στην Ελλάδα Η Ρεάλ πάλι, άντε τώρα εδώ, κάνε με μάγουα, σε κάνω λέει μάγκα τώρα. Τώρα εδώ πέρα, τι να πω, καθάρισε η Ρεάλ την Βαλένθια, ρε φίλε, αυτή που καθάρισε τον Παναθηναϊκό. Ξέρω εγώ. Δεν παίζει όμως ένας αυτός ο... πώς το λένε, της Ρεάλ.
2: Ναι, είναι τη Ρεάλ, ποτέ δεν την υποτιμάς, παρόλο που είναι...
0: Δεν την υποτιμάς, όχι, αλλά εγώ πιστεύω γέρνει στον Ολυμπιακό ιστορία.
2: Ναι.
0: Έτσι το βλέπω. Δηλαδή τώρα παίζεις μέσα στην έδρα σου, έτσι, μέσα στην Αθήνα παίζεις τώρα. Όλα είναι υπέρ σου.
2: Εντάξει, λες να κάνουν το 2-2, μας πήραν εμάς μέσα στην Αγία Σοφιά, πάρουν και αυτούς μες στο ΆΚΑ.
0: Ναι, άμα το κάνουν αυτό...
2: Μετά ποιος τους πιάνει, δεν είναι. Άστε. Δηλαδή το επόμενο στάδιο είναι να ανεβούν στην Τούμπα να πάρουν και εκεί η Europa League. Δηλαδή τι...
0: Σιγάνα,
2: μόνο εσείς έχετε γλιτώσει προς το παρόν.
0: Εμείς δεν έχουμε γήπεδο, ρε, να πάρουμε διοργάνωση.
2: Στη Νέα Τούμπα, άμα διοργανώσει κανένα Europa, με το που γίνει Νέα Τούμπα, μη δεις εκεί πέρα Ολυμπιακό να σηκώνει η Europa League. Να κάνουν τα πάντα, δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει.
0: Λες, ε.
2: Μόνο αυτό τους έχει μείνει. Τα άλλα δεν θα τα κάνουν. Μπάσκετ θα πάρουν στην έδρα του Παναθηναϊκού. Στη δικιά μου πήραν conference, αυτούν πάνω πάρουν στο βόλι, ξέρω, να το κάνουν γύρω το βόλι. Δεν έχει μείνει και τίποτα.
0: Να μην πάρουν και τα καρεκλάκια από το κλειστό.
2: Ναι, εκεί πέρα είναι δύσκολο. Δεν νομίζω.
0: Δύσκολο. Έχουν και αποθυμένα τώρα, τους είχε ρίξει ο Παναθηναϊκός στην Α2.
2: Εντάξει, μωρά, αυτά περασμένα, ξεχασμένα είναι. Δεν ασχολείται κανένας με αυτά στο μπάσκετ. Πιο πολύ Ευρωλίγκα μετράει. Εν τω μεταξύ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και κλείνω.
0: Ναι.
2: Η Real Madrid της όσα χρόνια παίζει Champions League, τρεις ομάδες δεν έχει κερδίσει ποτέ.
0: Στο Champions
2: League. Η μία είναι στο Champions League. Ναι, που να έχει παίξει μαζί του Champions League δεν έχει κερδίσει τρεις ομάδες. Έχει παίξει με 115, έχει κερδίσει 112.
0: Τι λες ρε φίλε, για πες στατιστικό.
2: Η μία είναι η Arsenal.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη είναι η Aberdeen, η τρίτη ποια είναι, άμα το βρεις.
0: Η ΑΕΚ.
2: Η ΑΕΚ.
0: Ναι. Με τις ισοπαλίες που έφερε, τα θυμάμαι εκείνο το...
2: Ναι, δεν έχει χάσει ποτέ όμως η ΑΕΚ. Όσες φορές την έχει πετύχει ή τα δεν έχει.
0: Δύο φορές ήταν νομίζω, ε.
2: Μέσα έξω. Εντάξει, μωρέ, και πάλι δεν έχουμε χάσει ποτέ.
0: Μες.
2: Καλή συνέχεια, Τζόρντα, καλό βράδυ.
0: Για χαρά, για χαρά. Θυμάμαι εκείνο το και ήταν εξοπαλίες είχαν, βέβαια. Αλλά είχε έρθει με τα δευτεροτρίτα τότε, θα μου πεις σε δευτεροτρίτα της Ρεάλ, είναι. Και εκείνη η ΑΕΚ είχε πάρει εξοπαλίες και έμεινε απ' έξω. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα γρήγορο τώρα, θα μου πεις ένα τέταρτο μήνα, αλλά δεν πειράζει. Κάντο και επιστρέφουμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή. Θα μου πεις τώρα τι επιστροφή είναι αυτή. Έχουμε ένα τετάρτο έτσι να την γουστάρουμε την εκπομπή, να την κλείσουμε σωστά. Σπόνσορας που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του προσφέρει ένα τραπέζι στους Μπαμπίκο, Κοσμοκαλόγερο, Τζόρταν και Γιάννη Αεκτσί και στο καπάκι λέει δύο μπουκάλια στο Λευτέρη Πανταζή. Ωραίο σπόνσορ.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, Ιορδάνη. Χαιρετίσματα από Σέρες, λέει. Κώστας, πρόεδρος. Τζόρνταν, πες και για τον αγώνα Ατρόμητος Πανσεραϊκός, λέει. Ο Πανσεραϊκός κατέβηκε με τα δεύτερα και ο Ατρόμητος με τη βασική ενδεκάδα, λέει. Θα ρίξει και ήταν αγώνας, λέει, τελικού. Έχει ο καιρός γυρίσματα, λέει, να ξέρεις. Μακάρι. Μακάρι, γιατί και ο Ατρόμητος μου κάθεται να πούμε πάνω εδώ στο, πώς το λένε, στον ισοπάγο πάνω. Τους έδωσε ο ΠΑΟΚ τον Τερματάνα, πούμε, που πήρε από, από τις Σέρες δανεικό. Και αυτοί κοιτάξαν να σκοτώσουν τον ΠΑΟΚ, να πούμε, να πας και να τον κερδίσουν, να πάρουν το Champions League. Άρε, και εκεί στον ΠΑΟΚ μέσα, αετό που πετάτε κάποιοι. Λοιπόν, έλα, Βιλός.
1: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα. ΠΑΟΚτής από Γιάννητσα.
0: Καλημέρα, λέει ο κόσμος. Δύο ώρα πήγε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι. Μέσα Γιάννητσα είσαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, τα γούρι. Πού?
1: Καλησπέρα.
0: Ποια περιοχή?
1: Από Ερανούπολη.
0: Περίμενε ένα τέταρτο αυτό στη γραμμή. Έχει τέτοια κοροϊδα σε Γιάννητσα, ρε. Εγώ νόμιζα είναι πιο τερβίτσια. Πώς έκανε. Θα πνιγεί κιόλας. Σε έβγαλε η μαμά στο μπαλκόνι, μαμά, ε. Είχε δουλειά μέσα. Καλημέρα. Η ΑΕΚ 2014 έχει παίξει ο Μίλου Champions League, λέει, ρωτάει. Εκεί δεν έπαιξε, ναι. Αλήθεια, Γιάννη, η ΑΕΚ 2014 έπαιξε ο Μίλους. Έπαιξε, έπαιξε. Έπαιξε και έτρωγε ντόρτια. Με τη Βίντι που έπαιξε τότε, βέβαια. Λάθος, Ιορδάνη, λέει. Ο Γάβρος πήγε Α2 μόνος του, λέει, και ήταν ο μόνος τρόπος να πάρει σύνταξη, λέει, ο Βασιλακόπουλος. Όχι, φιλαράκι. Δεν πήγε μόνος του. Τους έστειλε ο Γιαννακόπουλος. Είχε πει ότι δεν κατεβαίνω να παίξω τελικό, πόσο λένε, play-off, αυτά τα πόσα λένε, το Final Four, εάν δεν αλλάξουν οι διαιτητές και κάτι τέτοια. Και λέω, Παναδυναϊκός, όχι, θα πω, αν θέλετε, μην κατεβαίνετε. Και αυτοί απειλήσανε ότι Ολυμπιακός είμαι, δεν μασάω τίποτα και δεν κατέβω. Και με το που δεν κατεβαίνει, λέει ο Παναδυναϊκός, έτσι και δεν τους τιμωρήσετε, δεν κατεβαίνω εγώ. Και αμέσως εφαρμόστηκε το γράμμα του νόμου και φουντάρει ο Ολυμπιακός. Και κάνανε μάζοξη μετά εκεί πέρα, γιατί ο κόσμος θα τους όρμαγε, να πούμε. Και είπανε τάχα μου δήθεν ότι μόνοι τους δεν κατεβαίνουν. Αυτά αλλού, όχι εδώ. Σας έριξε ο Γιαννακόπουλος στην Α2. Αυτά τα λέτε. Γεια σου, Νικόλα, την αγάπη μου και στη Λίδα. Σταυρούπολη είναι, Τζόρνταν, λέει, η Μπαμ. Α, στη Σταυρούπολη είναι. Και είναι πάνω τότε εκεί στα καλά. Είδα εγώ ένα βιντεάκι και είδα κάτι κολόνες αυτές οι σιδερένιες οι μεγάλες εκεί με τα καλώδια τα αυτά. Και πάνω είναι, πρέπει να είναι πάνω από τον περιφερειακό αυτά. Σταυρούπολη, μάλιστα. Τζόρνταν, σήκωσα το γάντι, σημαίνει ότι δέχομαι την πρόσκληση. Αυτή η έκφραση είναι, λέει, από την εποχή των υποτών. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Φλαράκι. Έτσι θέλω. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Δυστυχώς, μετά τις αναποδιές που μας έκαταν, λέει, η ομάδα δεν τα κατάφερε. Αυτό δίνει, λέει, το πάτημα στα λαμόγια μέσα στον οργανισμό να ξερνάνε, λέει, επάνω στον ΠΑΟΚ και να καλλιεργούν τη διχόνοια. Όποτε μπορείς και άμα θέλεις, λέει, θα ήθελα να μιλήσουμε, λέει, μάλιστα. Ο οποίος είναι, λέει, και κόλουθα πολύ στους κόσμος. Συμμετέχουμε και σε διάφορα live μεταξύ των παδών που τα παρακολουθεί κόσμος. Μοναδικός μου σκοπός είναι, λέει, το καλό του ΠΑΟΚ χωρίς ίχνος προσωπικού συμφέροντος. Αυτό μου το έστειλε στα απόγευμα, τώρα το βλέπω εγώ. Εσύ μπορεί να κοιμάσαι τώρα, γράφω όκο όμως εγώ και θα τα πούμε. Αυτός είναι κοντοχωριανός, να πούμε, και τον παρακολουθώ, μάλιστα. Άλλο χωριανός, άλλο συγχωριανός, άλλο κοντοχωριανός. Γεια σου, Αποστόλη, φιλαράκι μου. Η Ιορδάνη μου, μέχρι χθες Πέμπτη, λέει, της αναλήψεως του Χριστού, λέγαμε το Χριστός Ανέστη. Στο Άγιο Όρος έχει πολλούς πατέρες που το λένε, λέει, όλο τον χρόνο. Σε παραδέχομαι που το κράτησε 40 ημέρες, λέει, αδερφέ μου. Μάλιστα. Σε περιμένουμε σ' εγώ. 40 μέρες βέβαια. Και εδώ δεν το κράτησα μόνο εγώ. Επέβαλα και τους ακροατές εδώ πέρα. Έτσι, μπράβο.

Δεν είμαι, λέει, γάμπρος ο φίλος, αλλά αμέσως έπεσε, λέει, και ο Βασιλακόπουλος. Το νόμισμα για δύο ψες. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός πούλησε τότε τρέλα. Σου λέει, είμαι Ολυμπιακός, θα σας κάνω εγώ αυτά. Δεν με πουλήσετε τρέλα. Ένιωθε αδικημένος με τη διαιτησία. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ήταν μια πραγματικότητα. Και σου λέει, να πούμε αγανάκι, λέει, άμα ξανασυμβεί, δεν κατεβαίνω και τον Αντάλο. Και το πίεσε, το πίεσε, το εκβίασε και δεν κατεβαίνει. Του είχε στα σκοινιά ο Γιαννακόπουλος. Και μετά λένε, δεν κατεβαίνουμε. Περιμένα να κατέβει. Δεν κατεβαίνουμε, δεν κατεβαίνουμε. Λέει, θα εφαρμοστεί το γράμμα του νόμου, του λέει. Και εδώ κατεβαίνουμε και δεν κατεβαίνουμε και σου λέει, τώρα εμείς είμαστε Ολυμπιακός. Και δεν κατεβαίνουν. Και με το που δεν κατεβαίνουν, λέει ο Γιαννακόπουλος, θα φουντάρετε. Αφού δεν κατεβήκατε, θα φουντάρετε. Αυτοί λέγανε, Ολυμπιακός είμαι, δεν μασάω τέτοια και δεν υπάρχει πρωτάθλημα χωρίς τον Ολυμπιακό και τέτοια πράγματα. Και λέει, γυρνάνε τα μυαλά του Γιαννακόπουλου και λέει, εάν δεν τιμωρήσετε τον Ολυμπιακό να του ρίξετε κατηγορία, δεν κατεβαίνω να παίξω εγώ μπάσκετ. Και πάμε μετά, λέει, στα δικαστήρια, δούμε ποιος έχει το γράμμα του νόμου. Και αναγκάζονται, πριν να αποφασίσουν να το ρίξουν, κάναν μια σύσκεψη όλοι εκεί μέσα, πιάσανε τα κόζια τα καλά για να μην τους ορμήξει ο κόσμος. Έτσι, τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, τους τηλεοπτικούς παραγωγούς, τους δημοσιογράφους, ηρεμήσαν τον κόσμο. Κάναν μια άλλη ομάδα, τα χαμουδίδενε, ήταν για το, πώς λένε, για το Champions League, για το Euroliga, πώς λένε, αλλά δεν έπαιζε στην Αλφαεθνική, στην Α1, και τυφούνταραν την ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Πάντως ο Λουτσέσκου δεν πάει πουθενά, γιατί μας λέγανε να πάει στην Μπεσίκτας, να πούμε. Ο Τζούκμποξ έλεγε θα πάει στο, που έλεγε να δεις, θα πάει πού τον είχε στείλει, στην Εθνική Ρουμανίας, ναι. Έχει βάσιμες πληροφορίες, λέει, δεν ανατρέπονται με τίποτα. Και πέμεναν κιόλας, βάζαν και στοίχημα. Λοιπόν, και μετά πουλήσανε τον Κωνσταντέλια, βέβαια. Τον Κωνσταντέλια τον πουλάνε κάθε χρόνο αυτοί, τον πουλάνε. Αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν το ξέρει αυτό. Στουτκάρδη είπανε, Στουτκάρδη δεν το ήξερε. Απίστευτα πράγματα. Για να σπείρουν το διχασμό στον κόσμο, έτσι. Είναι η τακτική.

0: Εν τω μεταξύ ήθελα να πω και για τον Μπούρμπο και ξέχασα. Για να το κλείσουμε και με αυτό. Ο Μπούρμπος, ένας πρώην ποδοσφαιριστής που πέρασε και από τον Όφη να πούμε και έμεινε απλήρωτος. Εδώ και καιρό κυνηγάει τον Όφη, έτσι. Έχει δικαιωθεί σε όλα. Ο άνθρωπος, ποδοσφαιριστής, έχει δικαιωθεί. Πήγανε στο ΚΑΣ και από το ΚΑΣ τα πάντα όλα να πούμε, όλα είναι υπέρ του Μπούρμπου. Έχουν βγει αποφάσεις. Καμιά 300.000 κλπ. Το χρωστάει ο Όφη. Παλιός, της παλιάς ΠΑΕ, έτσι, του Όφη. Γιατί αυτοί, και αυτοί αλλάξανε αφημί, αλλάξανε ΠΑΕ. Και τα αποφεύγει όλα. Εντάξει, υπάρχει νόμος που λέει, εάν δεν πληρώσει, να πούμε, του παίρνει το πιστοποιητικό συμμετοχή στο ποτάλημα, αποβολή από το κύπελλο και τέτοια. Και αυτοί επιμέναν από την εδώ και καιρό. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν τις κινήσεις του κατά του Όφη για τις οφειλές της παλιάς ΠΑΕ και μια, με αίτηση που κάνει, να πούμε, προς τη Super League, ζητάει να μην επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσω τώρα τι λέει. Αίτηση που υπέβαλε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League. Αίτηση με επικύρωση, μη επικύρωση βαθμολογίας του Χρήστου Μπούρμπου, πρώην επαγγελματία ποδοσφαιριστή, προέδρου της ΚΕΠ, κατοίκου Ιωαννίνων. Κατά της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα. Όπως ήδη γνωρίζετε, λέει, είμαι πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που στα πλαίσια της οικονομικής διαφοράς μου με την ΠΑΕ ΟΦΗ έχω δικαιωθεί αμετάκλητα με αποφάσεις του ΚΑΣ και του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, που αφενός μεν αναγνώρισαν την αθλητική διαδοχή της νέας ΠΑΕ ΟΦΗ και την επισέλευση της στο 50% της οφειλής της προηγούμενης ΠΑΕ απέναντί μου για το ποσό των 309.564 ευρώ. Αφετέρου δε απέρριψαν την αίτηση αναψηλάφισης και την έφεσή της κατά των αποφάσεων του ΔΔΔΠ που κατέστησαν αμετάκλητες και εκτελεστές. Συγκεκριμένα με την 2025 κάθετος α κάθετος 11-227 απόφαση του ΚΑΣ απορρίφθηκε η έφεση της ΠΑΕ ΟΦΗ εναντίον της ΕΠΟ και μου κατά της απόφασης 3 κάθετος του 25 του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ που είχε απορρίψει την αίτηση αναψηλάφισης της απόφασης 46 κάθετος του 24 του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της με την οποία η ΠΑΕ ΟΦΗ είχε κηρυχθεί ως αθλητική διάδοχος και υπόχρεη καταβολής του 50% των κεφαλαίων του κεφαλαίου και των ομίμων τόκων που όμως είχαν επιδικαστεί τελεσίδικα από την υπαριθμόν 533 κάθετος 2014 απόφαση της ΠΕΕΕΕΕΔΕΛΤΑ κάθετος ΕΠΟ. Επειδή όμως η ΠΑΕ ΟΦΗ εξακολουθεί να αρνείται την εκτέλεση των αποφάσεών μου και την εξόφληση των επιδικαστέντων δεδουλευμένων μου, παρότι μου κατέβαλε το ποσό της δικαστικής δαπάνης των 2.000 ελβετικών φράγκων που μου επιδίκασε η απόφαση του ΚΑΣ, αναγνωρίζοντας την δεσμευτικότητα και εκτελεστικότητά της. Επειδή έχω υποβάλει ενώπιον του αρμόδιου μονομελούς πειθαρχικού δικαιοδοτικού οργάνου της Super League 1 την υπαριθμόν 34-26 αίτηση καταγγελία μου κατά της ΠΑΕ ΟΦΗ, ζητώντας κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του πειθαρχικού κώδικα της ΠΥΦΑ σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΑΠ και του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ, την επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών, οι οποίοι κυμαίνονται από απαγόρευση μετεγραφών μέχρι και αποβολή από το πρωτάθλημα, αυτά που λέγαμε δηλαδή, επειδή παρά τις αλλεπάλληλες οκλήσεις μου, όλος περιέργος στο πειθαρχικό όργανο, το πειθαρχικό όργανο σας αρνησιδική και δεν εισάγει την υπόθεση στο ακροατήριό του προς συζήτηση, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τα δικά μου συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα των άλλων ΠΑΕ, του συνεταιρισμού, αλλοιώνοντας το πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Επειδή λόγω της εμπλοκής διεθνών ποδοσφαιρικών οργάνων στην παρούσα υπόθεση δεν υπάρχει περιθώριο νέας παράβασης εκ μέρους της Super League, όπως την περσινή περίπτωση που επέτρεψε την ΠΑΕ ΟΦΗ να προσφύγει εναντίον των αποφάσεών μου και σε πολιτικό δικαστήριο, κάτι που επίσης θα ερευνηθεί σε πειθαρχικό επίπεδο από τη FIFA. Επειδή λοιπόν, ναι, μεν η παρούσα πειθαρχική εκδαιμοδικία δεν εμπίπτει ευθέως στην περιπτωσιολογία του άρθρου 23 του ΚΑΠ, πλην όμως δεν πάβει να επηρεάζει άμεσα τόσο την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος όρων και την κατανομή των ευρωπαϊκών εισιτηρίων για τις επερχόμενες ευρωπαϊκές διασφαλιστικές διοργανώσεις, καθώς εγκρεμεί και η καταγγελία μου ενώπιον τόσο του Σώματος Οικονομικού Ελέγχου Ομάδων της UEFA κατά της από 12-5-26 απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου αδειοδότησης ΕΠΟ, όσο και της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA. Επειδή η ΠΑΕΟΦΗ, μη εκτελώντας αποφάσεις του ΚΑΣ και του ΔΔΔΠ, είναι πειθαρχικά ελεκτέα σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, οπότε πρέπει να μην επικυρωθεί η βαθμολογία του πρωταθλήματος, καθώς σε περίπτωση τιμωρίας της ΠΑΕΟΦΗ με την ποινή της αποβολής και τις συνακολούθεις απώλειες της ευρωπαϊκής άδειας, όχι μόνο διασώνεται η ΠΑΕ Λάρισα, που κατέλαβε 13η θέση, αλλά και αναβαθμίζονται οι κάτοχοι της 5ης, 4ης, 3ης θέσης, δηλαδή ΠΑΕ Άρης, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, που δικαιούνται τα εισιτήρια του UEFA Conference Link και UEFA Europa Link αντίστοιχα. Επειδή ακόμα λέει και στην περίπτωση που αποφασίζεται την κατόπιν νομοθέτηση αναδιορθώσεις των κατηγοριών, πάλι επηρεάζεται η βαθμολογία, γιατί σε περίπτωση αποβολής της ΠΑΕ ΟΦΗ αποκτούν δικαίωμα προβιβασμού είτε η ΠΑΕ Πανιούνιος είτε η Νίκη Βόλου. Για όλους αυτούς τους λόγους και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, σας ζητώ να κάνετε δεκτή την αίτησή μου και να μην επικυρώσετε την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος Super League, να λέει, μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων επί των καταγγελιών μου. Αθήνα 22/5/26. Μάλιστα. Και ο δικηγόρος, ο πληροξής, ο Παναγόπουλος, την κυνηγάει την υπόθεση. Καταλάβατε γιατί φωνάζουμε τόσο καιρό ότι έπρεπε να είχε αποβληθεί από το πρωτάθλημα, όταν ένας ποδοσφαιριστής της δεν έχει πληρωθεί. Λοιπόν, αυτά. Να πούμε καλή τύχη εκεί στη γυναικεία ομάδα, τουλάχιστον να πάρει και το Κύπρο, να κάνει το double εκεί στο Αγρίνιο. Κυριακή 5:30 νομίζω, είναι και 4:30. Όσοι μπορείτε βοηθήστε να είστε εκεί και από εκεί κάτω από τις περιοχές και από εδώ όσοι μπορεί να πάνε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και εμείς καλώς εγώ των πραγμάτων, πρώτα ο Θεός δηλαδή, τη Δευτέρα το βράδυ, λίγο μετά τις 11, εδώ, πιστοί, πάντα, τα ξαναλέμε.
1: Focus FM, 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM, 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: μαχητικός,
1: νικητής,
2: ξεκάθαρος,
3: όαση,
4: παγκόσμιος,
0: ρεαλιστής,
5: σεισμός, τιτάνιος,
4: υπεύθυνος,
0: φιλαλήθης.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr